Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χτες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Ίσχυρες βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι και σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει ήδη πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μεγαλύτερο διελιστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας η οποία παραβίασε εις γνώσην της την ελληνική νομοθεσία. Ο Ντάνιελ Πίτερς, επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει ούτε καν την είσοδό του στο Κρατηδιακό Κοινοβούλιο. Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που έχει καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα σε οποιαδήποτε εκλογική αναμέτρηση, είτε σε ομοσπονδιακό, κρατηδιακό ή ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, εξελίχθηκαν σε μονομαχία μεταξύ του ακροδεξιού κόμματος εναλλακτική για την Γερμανία και των σοσιαλδημοκρατών. Η εναλλακτική για τη Γερμανία κέρδισε τις εκλογές εξασφαλίζοντας 38,2% έναντι 35,5% των σοσιαλδημοκρατών, πετυχαίνοντας έτσι τη δεύτερη νίκη σε κρατήδιο μετά την επικράτησή της στη γειτονική Σαξονία Ανχάλτ. Σφόδρη επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφων του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος, ανάρτησή του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news

0: και δημοσιεύουν, όπως υποστηρίζει, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Ο Τραμπ προανήγγειλε έφεση κατά της απόφασης του δικαστή Τιμ Κέλι, τον οποίο και επέκρινε για την απόφασή του. Υποστήριξε ότι μέσα ενημέρωσης που κατά τον ίδιο απειλούν την εθνική ασφάλεια δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Ο Τραμπ επέμεινε ότι τα μέσα ενημέρωσης έχουν χάσει την αξιοπιστία τους και χαρακτήρισε τα fake news απειλή για τη δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, 4 από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά δίκτυα των ΗΠΑ ανέστειλαν χθες την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι προς απόγευμα μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Ποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμιαία εξασθένιση από το απόγευμα. Στις άλλες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, βαθμιαία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Ακόμα ένα καταστροφικό εκλογικό 24ωρο για το Μέρτς.
1: Το συνήθισε πια. Γιατί βγήκε πριν, με το που κλείσαν οι κάλπες, ναι, βλέποντας τι έρχεται, βγήκε να πει: εδώ είμαι, δεν παρετούμε.
0: Όχι βέβαια, για ποιο λόγο. Κάθε Κυριακή χανοκρατήρια.
1: Θα κάνουμε τα ρυθμίσεις. Το καλό για αυτό δεν έχει εκλογές μέχρι τον Απρίλιο πάλι. Ναι, ναι. Και σου λέει: μήπως σώσω κάτι σε αυτό το διάστημα, δεν ξέρω αν προλαβαίνει να σώσει και τι.
0: Το ότι θα περιμέναμε κάθε Κυριακή αυτά τα 16 κρατήδια της Γερμανίας, που είναι, κάποια είναι πολύ μεγάλα σε πληθυσμό, έτσι, να δούμε τι ακριβώς θα γίνει, δεν το περίμενα ποτέ. Διάβαζα στο Financial Times ότι πλέον έχουμε περάσει σε ένα σημείο που δεν είναι αυτές οι συνθήκες ανασφάλειας που παίζουν ρόλο. Δηλαδή δεν χρειάζεται να απολυθεί κάποιος, αλλά είναι ο ανταγωνισμός που υπάρχει, η ενέργεια, η ακρίβεια που οδηγεί τον κόσμο στη Γερμανία στα άκρα. Στα πολύ άκρα βέβαια, έτσι.
1: Και τη μία κέρδισαν οι ακροδεξοί στο Μαγκλεβούργο, στο Βερολίνο η αριστερά. Είναι χαρακτηριστικός ο τίτλος της Welt που λέει «Ο θάνατος του αστικού κέντρου». Με την μεγάλη υποχώρηση των δύο παραδοσιακών δυνάμεων, του Σοσιαλδημοκρατών και του CDU στην Γερμανία.
0: Και χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν στις προηγούμενες εκλογές η Σαξονία, που βρίσκεται στην Ανατολική Γερμανία. Είναι μια περιοχή που έχει υποστεί μεγάλη φτωχοποίηση, έτσι, και αδειάζει σιγά σιγά. Εντάξει, να τα βλέπουμε όλα αυτά, γιατί και εδώ δυστυχώς κάτι άσχημο πάει να έρθει. Και ελπίζουμε όχι.
1: Και κοινό αίτημα όλων και των ακροδεξιών και της αριστεράς είναι: φέρτε μας πετρέλαιο από τη Ρωσία. Εδώ είναι ο Πούτιν, πάμε να τα βρούμε μαζί του.
0: Είναι κοντά.
1: Ναι, είναι κοντά. Όπως είχαμε και επί Μέρκελ αυτό το φθηνό φυσικό αέριο. Και να δούμε πώς θα επηρεαστεί η στάση της Γερμανίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο από όλες αυτές τις εξελίξεις και τι διάθεση θα δείξει στο να υπάρξει γενικότερα στην Ευρώπη μια διαφορετική οικονομική πολιτική. Εννοώ στο να, αν θα πάρθουν κάποια μέτρα για την ενέργεια που πλέον απασχολεί ολόκληρη την Ευρώπη, γιατί και έχει άμεση σχέση και με το τι γίνεται στη χώρα μας, με το αίτημα που υπάρχει για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Πρέπει κάποια στιγμή να υδρώσει τα αυτιά τους. Ναι, αυτό είναι το μεγάλο θέμα που συζητείται από την προηγούμενη εβδομάδα, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Βλέπουμε ότι και η κυβέρνηση αρχίζει και το συζητά σιγά σιγά. Το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πότε είναι, μέσα Οκτωβρίου?
1: Τέλειο Οκτωβρίου.
0: Τέλειο Οκτωβρίου. Θα είναι πολύ κρίσιμο. Θα τα δούμε και στην πορεία αναλυτικά. Θα συζητήσουμε και με τον κύριο Σκέρτσο, έτσι.
1: Ναι, το οποίο θα είναι μαζί μας στο δεύτερο μισό της εκπομπής.

0: Καλώς ήρθατε λοιπόν και σήμερα στον Εξώστη, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, μια καινούργια εβδομάδα. Γιάννης Καντέλης στο ένα μικρόφωνο.
1: Αντώνης Ατζολέτος στο άλλο.
0: Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ μαζί να σχολιάσουμε και να δούμε όλη την επικαιρότητα. Και βεβαίως ανέβουμε στον Εξώστη σε πολύ λίγο. Περιμένουμε τις προτάσεις σας στο skyradio.gr, τα σχόλιά σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε στο πλαίσιο πες την άποψή σου. Στο 210-48-00-170-174 και βέβαια στο Viber, στο καινούργιο μας αριθμό 698-123-1003. Φωτογραφίες, μηνύματα, βίντεο, ό,τι θέλετε μπορείτε να μας στείλετε. Στον ήχο είναι ο Κώστας Πανός, στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης, δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννίρης και μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι.

0: Στον εξώστη, Αντώνη, βλέπω ότι κυριαρχεί η κυρία Καριστιανού. Είχα δώσει μια συνέντευξη χθες στο Open. Έχουν βγει μαργαριτάρια.
1: Ναι. Πάνω σε ποιο θέμα, σε πολλά θέματα ή ανοίχτηκε πολύ.
0: Ανοίχτηκε, νόμιζα. Ανοίχτηκε. Καταρχάς, επιχείρησε, και θα καταλάβουμε από το ηχητικό σε λίγο γιατί λέω επιχείρησε, να εξηγήσει τι εννοεί όταν λέει ότι είναι κβατική παιδίατρος. Έχει ανοίξει και η κόντρα με τον κύριο Γεωργιάδη, θα τις κάνουμε έλεγχο, μην νομίζω επειδή είναι διάσημη δεν θα τις γίνει έλεγχος, δεν υπάρχει κβατική ιατρική. Η ίδια λέει ότι υπάρχει, για να ακούσουμε πώς το εξηγεί, θα δούμε περισσότερα στη συνέχεια.
2: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν για αυτή. Τα quantum MRI, δηλαδή τομογράφοι κβαντικοί, οι οποίοι είναι το μέλλον, θα έχουν 100.000 φορές μεγαλύτερη ευκρίνεια στον εντοπισμό καρκινικών κυττάρων και θα μπορούν να κάνουν και θεραπεία. Αυτό είναι το μέλλον της ιατρικής και δεν μπορούμε να το κρύβουμε από τον κόσμο. Λοιπόν, δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως υπουργός υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική.
0: Καταρχάς, τη ρωτάνε τι σημαίνει κβαντική ιατρική και μιλάει για την κβαντική επιστήμη. Κάτι διαφορετικό τελείως. Ναι. Εξηγεί τι είναι τα μηχανήματα που χρησιμοποιούν την κβαντική επιστήμη και τη φυσική, αλλά δεν μας λέει τι κάνει αυτή ως κβαντικός ιατρός.
1: Ναι, τα μηχανήματα θα ξέρουμε.
0: Τρίπλο για το αραβόνος λέγεται
1: ναι,
0: αυτό.
1: Είναι πολύτιμα. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύει. Γιατί βάζει αυτή τη διαδικασία στον εαυτό της.
0: Και μόνο που λέει ότι τα κρύβουν από τον κόσμο, καταλαβαίνω ότι πρέπει μπακαλιάρο εδώ. Ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά όταν βάζει μέσα, σας τα κρύβουνε.
1: Όταν ακούς τις θεωρίες συνωμοσίας εκεί κάτι.
0: Κάτι συμβαίνει. Γιατί στη σελίδα της στο ίντερνετ που έχει ως παιδίατρος, εξηγεί την κβαντική ιατρική λέγοντας για τα κύτταρα του σώματος που διαθέτουν ενεργειακή υπόσταση και αυτή την ενεργειακή υπόσταση με ηλεκτρομαγνητικό πεδίο και ταλάντωση ανταλλάσσουν πληροφορίες μεταξύ τους.
1: Σε παρακαλώ, πρωί Δευτέρα, μην με μπερδεύεις. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Δηλαδή, κβαντική ιατρική σου λέει, Αντώνη. Βέβαια, έχει κι άλλο. Δεν είναι μόνο αυτό.
1: Α, τι έχει.
0: Είναι και ολιστική.
1: Έχεις κάτι σχέση μελετήσει εσύ, Κυριακή βράδυ, τα έκανες αυτά.
0: Τα έλεγε εδώ στη συνέντευξη. Ολιστική.
2: Το ολιστικός σημαίνει συνολικός. Βλέπουμε δηλαδή τον μικρό ασθενή, εγώ ως παιδίατρος, ως σύνολο. Που σημαίνει ότι δεν θα παρέμβω μόνο όταν θα χρειαστεί να δώσω θεραπεία, θα παρέμβω όπως κάνω κάθε χρόνο στην αρχή του έτους, να ενισχύσω το νοσοποιητικό για να βγάλουν τα παιδιά πιο εύκολα το χειμώνα. Mm-hmm. Αυτό είναι στα πλαίσια του συνολικά. Να βλέπω τον ασθενή συνολικά.
0: Εσύ όταν πας στο ορθοπαιδικό, σε βλέπει ως πόδι. Όταν πας στο πνευμονολόγο, βλέπει ένα τεράστιο πνευμόνι. Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται.
1: Και την καρδιά σου να βλέπει ορθοπαιδικό, το πόδι σου θα βλέπει αν πονάει.
0: Δεν βλέπει το υπόλοιπο σώμα τι γίνεται. Δηλαδή, άμα είναι ορθοπαιδικό χαρακτήρα σου κάνει επέμβαση, θα κοιτάξει τι γίνεται με τα υπόλοιπα.
1: Θα πεις ότι σε βάλει απλώς μέσα. Ο γιατρός δεν μας βλέπει αποσπασματικά μας.
0: Προφανώς.
1: Μήπως το έχει μπερδέψει με την ολιστική πολιτική που λέμε, ολιστικό σχέδιο που παρουσιάζουν οι πολιτικοί, δεν ξέρω.
0: Πώς την είχε πει την ΑΤΑΚΑ την προηγούμενη εβδομάδα, τη φοβερή. Ναι. Βλέποντας και κάνοντας.
1: Βλέποντας και κάνοντας.
0: Νομίζω ότι τώρα θα μάθουμε και καινούργια τάκα.
1: Σε σχέση με.
0: Τις λένε ότι αν δεν είστε. Χρειαστεί να συνεργαστείτε με κάποιο άλλο κόμμα, ξεγείρετε. Γιατί πάει για την αυτοδυναμία.
2: Γιατί να μιλάμε στην περίπτωση που και να μην μιλάμε στην περίπτωση που ο ελληνικός λαός αναγνωρίσει mm-hmm. τη σοβαρότητα με την οποία έχουμε εμφανιστεί από τι, ελέγχοντας το πρόγραμμά μας, βλέποντας τα στελέχη μας. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διακυβέρνηση σωστή για μένα, να σας πω την αλήθεια, διότι δεν γνωρίζω να υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να μιλάει για τις μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη που λέμε εμείς. Και αυτό που λέμε εμείς είναι αυτό που λέει η πλειοψηφία της κοινωνίας αυτή τη στιγμή.
0: Και τι λέτε εσείς?
1: Καταρχάς, εγώ δεν έχω δει αυτά τα στελέχη. Πού είναι αυτά τα στελέχη? Κάποιοι φύγανε και έγινε ντόρος. Πού είναι οι υπόλοιποι? Ποιος θα βγει να μιλήσει για εξωτερική πολιτική, για οικονομία, για το εμπόριο, για τη δικαιοσύνη? Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Πού είναι αυτά τα στελέχη?
0: Καταρχάς, δεν βγαίνει ούτε η κυρία Γρατσία πλέον. Ξαφανίστηκε και αυτή το ίσπος.
1: Ναι, η κυρία Γρατσία δεν βγαίνει. Βγαίνει μόνο η κυρία Καριστιανού. Και δεν ξέρω αν τη βοηθάει. Τη βοηθάει το κόμμα. Έπρεπε να ακολουθήσει τη συνταγή Σαμαρά. Το κόμμα το κάνει τελευταία στιγμή. Θα είχε ακόμα 10% θα τη γράφανε.
0: Εύκολα.
1: Εύκολα, ναι.
0: Εύκολα.
1: Γιατί ο κόσμος δεν θα ήξερε.
0: Τσίμπησε όμως. Που λέγαμε Τσατάκης εκλογές. Τσίμπησε. Βιάστηκε. Το αποτέλεσμα δεν είναι καθόλου καλό και από τις δημοσκοπήσεις που είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Τέλος πάντων, μπαίνει πάλι στο τραπέζι το θέμα των συνεργασιών, Γιάννη. Θα συνεργαστούν τα κόμματα. Αλλά δεν πρέπει να το λένε τώρα. Είναι νωρίς ακόμα. Μετά.
0: Πότε μετά?
1: Μετά τις εκλογές. Τώρα είναι αυτόνομη πορεία για όλους.
0: Δηλαδή το ψηφίζεις, ναι, και μπορεί να σου έρθει μαργαριτάρη έκπληξη. Τι θα σου βγει μετά? Να ψηφίζεις Καντέλη και να σου βγει Ατζολέτος. Να ψηφίζεις Ατζολέτος και να σου βγει Καντέλη.
1: Εντάξει, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Έτσι δεν γίνεται συνήθως.
0: Συνήθως ψηφίζεις, αν εξαιρέσεις όταν ψήφισες Παπανδρέου και σου βγήκε ο Παπαδήμος.
1: Εντάξει. Όταν
0: πάνω κάτω το ξέρεις.
1: Τσίπρα που είναι στο 16%, ξέρεις μετά τι θα σου βγει αν και η Νέα Δημοκρατία είναι χαμηλά. Το ίδιο ισχύει για το Πασόκ.
0: Α, τι εννοείς? Κυβέρνηση, συνεργασία Νέα Δημοκρατία Ελλάς, δεν πιστεύω.
1: Ειδικά για το χώρο της αριστεράς δεν ξέρεις τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να φύγει ο Πολάκης, ο ΣΥΡΙΖΑ να τα βρει με τη Νέα Αριστερά και να μπει στην Βουλή. Να μπει στη Βουλή και το ΜΕΡΑ25, 3-3-6% είναι αυτό. Λίγο είναι.
0: Θα μπουν 15 κόμματα στη Βουλή.
1: Ναι.
0: Θα περάσουμε υπέροχα.
1: Θα βάλουν καινούργιο καλοδεσπό, θα κάνουμε μεγαλύτερο κόφτη τώρα.
0: Πω.
1: Το θέμα είναι ότι βγήκε ο κύριος Αυλονίτης την Παρασκευή και δεν προλάβαμε να το σχολιάσουμε. Πήγε στο Πασόκ και με το καλημέρα είπε για συνεργασία. Αυτό δεν το άκουσε κανείς.
0: Μετά από τον καλωσόρισε, Ανδρουλάκης.
1: Ναι, Γιάκου.
3: Έχει τη δομή, έχει το πρόγραμμα για να χτυπήσει στα ίσα ακόμα και την Νέα Δημοκρατία.
0: Με τον Τσίπρα λέτε ότι μπορείτε να συνεργαστείτε?
3: Γιατί όχι, δεν είναι κακό. Παλεύουν όλα τα κόμματα μέσα στα πλαίσια της αυτονομίας τους. Να υπάρξει συνεργασία,
0: ναι,
3: μεταξύ Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας όπως την εννοείται,
0: ναι,
3: ούτε μία στον εκατομμύριο.
0: Δεν είναι κακό.
1: Κατά τα άλλα, ο Πάνας τους έφτιαξε. Ο άλλος πήγε στο κόμμα πρώτη μέρα και λέει να συνεργαστούμε με την Ελλάδα.
0: Φοβερές μεταγραφές.
1: Γιατί σου λέει αυτός προέρχεται από τον Τσίπρα, σε αυτόν θα τον ανοιχτούμε. Στον άλλον όχι.
0: Μήπως πλέον ο Τσίπρας βάζει και πράκτορες μέσα στο Πασόκ.
1: Λες να είναι αυτό.
0: Λες να παίζει τίποτα τέτοιο.
1: Άμα δείτε εκεί στη Χαϊλαία του Τρικούπη ανθρώπους με καμπαρντίνες και καπέλα, φυλαχτείτε.
0: Ή να έχουν την αυγή στη μασχάλη.
1: Την αυγή στη μασχάλη. Κάπου διάβαζα για την αυγή, δεν το είδα το εξώφυλλο της Κυριακής, ότι έλειπε ο Πολάκης, λέει, ήταν μόνο η Δούρου με τον παπά.
0: Στο πρωτοσέλιδο της αυγής πάνε με ποσόστοση τρεις αρχηγοί τώρα.
1: Δεν υπάρχουν τρεις. Τον τρίτο τον είδες πουθενά, πήγε στη Θεσσαλονίκη, εμφανίστηκε πουθενά. Πού είναι ο τρίτος αρχηγός?
0: Άρα έχει μείνει με ποσόστοση Δούρου παπά το πρωτοσέλιδο.
1: Πάντως, ο κύριος Γιώγιακας πριν μέρες, και δεν το πήραμε και πολύ χαμπάρι, την έριξε τη βόμβα. Βουλευτής της Πρωτείας Νέας Δημοκρατίας, θυμίζω, σωστά?
0: Σωστά.
1: Για να ακούσουμε.
4: Σε δύσκολες περιπτώσεις σε μια χώρα, όταν πρέπει να στηριχθεί και να είμαστε ενωμένοι, είτε είναι οικονομικές δυσκολίες είτε οποιασδήποτε άλλες, ακόμη μπορεί να χρειαστεί να συνεργαστείς και με αντιπάλους που ποτέ δεν πίστευες ότι μπορεί να μπει στο κάδρο συνεργασίας. Άρα λοιπόν, αν και το βλέπουμε πάρα πολύ δύσκολο, ποτέ μη λέμε ποτέ.
0: Ποτέ μιλές ποτέ, Αντώνης, τα έλεγα.
1: Τι έχουμε εδώ πέρα τώρα?
0: Εντάξει, λέει ο άνθρωπος, πολλά γίνονται στη ζωή.
1: Δεν του τράβηξαν αυτή τίποτα στη Νέα Δημοκρατία?
0: Τι πήραν χαμπάρι τη συνέντευξη του Γιώργιακα, πιστεύεις? Στο Μαξίμου.
1: Κάτσε ρε, τι
0: όματα κανένα.
1: Στο κανάλι της Βουλής βγήκε ο άνθρωπος και το είπε ξεκάθαρα. Ποτέ μιλές ποτέ.
0: Ξέρεις, στο Μαξίμου βλέπουν κανάλι της Βουλής. Κανένα δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα.
1: Πιστεύω ότι βλέπουν τα πάντα. Απλώς σου λέει δεν το πήραν χαμπάρι δημοσιογράφοι.
0: Ας ξεχαστεί.
1: Και εμείς του Μπεκί δεν τρέχει τίποτα. Του απάντησε όμως. Υπήρξε απάντηση εδώ στο Sky.
0: Για να ακούσω.
5: Είναι αδύνατον. Έχουμε τεράστιες διαφορές και βέβαια αυτό που είπε ο κύριος Γιώγιακας είναι ότι και με το Πασόκ είχαμε. Με το Πασόκ όμως ήταν ειδικές συνθήκες.
0: Ειδικές συνθήκες.
1: Και τώρα δεν είναι ειδικές συνθήκες?
0: Ακόμα όχι.
1: Τι, 2,2 έχει πάει η βενζίνη.
0: Κάτσε να φτάσει.
1: Θέλω να πάω στην Πάτρα το Σάββατο, να πάω την κόρη μου. Θα δώσω ένα εκατοστάρικο, πήγε ρέλα.
0: Στην Γερμανία οι ειδικές συνθήκες ξέρεις πότε φτάσανε και είχαμε το αποτελέσμα αυτά τα εκλογικά, στο 2,6.
1: Αχ. 2,6.
0: 2,6 η Γερμανία βενζίνη.
1: Πω. Καλά, και εντωμεταξύ και οι Γερμανοί σε κάποια φάση είχαν μειώσει προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Θυμάσαι, όπως και η Ιταλία.
0: Ναι. Αλλά μπορεί να μειώσει ένα φόρο, αλλά όταν ανεβαίνει η τιμή, πάλι θα ξανανεύει.
1: Τώρα.
0: Ανεβαίνει η τιμή του πετρελαίου. Μειώνει, εγώ σου λέω και τώρα, η κυβέρνηση μειώνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Παίρνει το ΟΚΕΠ, την Ευρώπη κτλ. Τον μειώνει. Πάει η βενζίνη από 2,20 πάει στα 2.
1: Mm-hmm.
0: Και το πετρέλαιο από τα 107 δολάρια που ήταν την Παρασκευή πάει στα 140. Δεν ξανανεύει η βενζίνη, πάει στο 230.
1: Εκεί βέβαια είναι και πιο ανθρώπινες τις πόλεις. Λίγο μπορείς να πας και με το ποδήλατό σου κάπου στη δουλειά. Υπάρχουν ποδηλατόδρομοι, υπάρχει λίγο καλές συνθήκες. Έχει κρύο βέβαια, θα μου πεις.
0: Έχει χιόνια. Ειδικά και στα ανατολικά χιόνια δεν είναι.
1: Είσαι καλά ντυμένος. Τέλος πάντων, είδα μέσα χτες, Κυριακή, Γιάννη μου, πάρα πολλές προτάσεις για συμπορεύσεις. Είχαμε Γιώργος Χακαντάρης νέα ανάρτηση και αναφερόταν στο Γιάννη Δραγασάκη που έκανε και αυτός ανάρτηση και μίλησε για συγκλήσεις.
0: Εσύ, μήπως βλέπουν όλοι αυτοί εκεί ότι μόνος μου ή κάποιοι που είναι λίγο πιο απ' έξω, γιατί τώρα Ανδρουλάκης, Τσίπρας έχουν έναν ανταγωνισμό τους, ποιος θα είναι δεύτερος, ποιος θα έχει μεγαλύτερο ρόλο, ποιος την επόμενη μέρα κτλ. Κάποιοι που το βλέπουν λίγο πιο απ' έξω το πράγμα. Σου λέει, παιδιά, μόνοι σας δεν πάτε πουθενά, δεν αρχίζουμε να το συζητάμε σοβαρά, γιατί αλλιώς ο Μητσοτάκης δεν χάνει.
1: Ναι, ρε, αυτό είναι δικό από μαχαίρι όμως. Τι να πεις στους ψηφοφόρους, δηλαδή, ψήφισε Ελλάς και εμείς μετά θα πάμε με το Πασόκ, ας ψήφισε ο Πασόκ. Ή ψήφισε Ελλάς και εμείς θα δούμε, μπορεί να συμμαχήσουν με το ΣΥΡΙΖΑ και το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή, δεν ξέρεις πώς να το πας προεκλογικά. Γι' αυτό αναγκαστικά λες αυτόνομη πορεία. Δεν το πιστεύεις και ο ίδιος, αυτόνομη πορεία όμως.
0: Ναι, θα κερδίσω το Μητσοτάκη. Δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις, δεν προκύπτει, αυτό εννοώ. Προφανώς κάποια στιγμή κάποιος θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Αλλά τα νούμερα δεν βγαίνουν αυτή τη στιγμή.
1: Εν μεταξύ, ο Γιάννης Δραγασάκης εντάχθηκε ουσιαστικά, δεν υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα Νέας Αριστεράς, αλλά μπήκε σαν βουλευτής, έγινε ανεξάρτητος και εντάσσεται, ας πούμε, εκεί. Δεν ξέρω αν συμφωνεί η υπόλοιπη Νέα Αριστερά με αυτή την ανάρτηση. Με τον Γιώργο Σαγκαντάρη σίγουρα δεν συμφωνεί η Ελλάς, γιατί ξαφνικά τον είδαμε να είναι εκτός Εθνικού Συμβουλίου.
0: Ο οποίος έφτιαξε το μανιφέστο, το έγραψε. Και βρέθηκε εκτός.
1: Το μανιφέστο σου λέει είχε οικολογία μέσα, είχε αριστερά, είχε σοσιαλδημοκρατία. Εγώ τα ίδια εκφράζω.
0: Τον είχαμε για να γράφει. Όχι για να είναι και να μας καθορίζει και τη γραμμή.
1: Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά στο επόμενο μισάωρο. Ελπίζω να τα προλάβουμε για μεταγραφές. Εσύ να μας πεις πληροφορίες για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Τι συμβαίνει στις Βρυξέλλες.
0: Ναι, γιατί δεν είναι τόσο αισιόδοξα τα μηνύματα που υπάρχουν.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος, αφού είχε αυτοτραυματιστεί. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα. Δεύτερο ημίωρο του Εξώστη με τον Αντώνη Ατζολέτο σε ένα μικρόφωνο.
1: Και τον Γιάννη Καντέλη.
0: Και αυτή την ώρα έχουμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Κύριε Σκέρτσο, καλημέρα σας.
2: Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε την συζήτηση με αυτό που είναι πρώτο θέμα σήμερα και είναι τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών στο Βερολίνο και στο Μαγδεμβούργο, που βλέπουμε μια επικράτηση των άκρων στις δύο περιπτώσεις, γιατί από τη μία είχαμε την επικράτηση της ακροδεξιάς, το AfD, και από την άλλη στο Βερολίνο του Die Linke, της αριστεράς. Και κατά πόσο όλο αυτό το κλίμα που βλέπουμε στη Γερμανία, με τους πολίτες στην ουσία να στρέφονται κατά των συστημικών κομμάτων, αν μπορούμε να δώσουμε αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι ένα μήνυμα και για την υπόλοιπη Ευρώπη εν μέσω μιας ενεργειακής κρίσης, εν μέσω δύο πολέμων στην Ευρώπη και μιας έλλειψης αξιοπιστίας των παραδοσιακών κομμάτων απέναντι στους πολίτες.
2: Νομίζω ότι πριν βγάλουμε πολιτικά συμπεράσματα και πριν σίγουρα γενικεύσουμε, θα ήταν χρήσιμο να αξιολογήσουμε ποια είναι η πορεία της γερμανικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια, γιατί από εκεί νομίζω ότι θα εξαχθούν χρήσιμα οικονομικά και πολιτικά συμπεράσματα. Η Γερμανία λοιπόν από μια χώρα η οποία ήταν για δεκαετίες η οικονομική και η βιομηχανική ατομηχανή της Ευρώπης, πλέον δεν είναι σε αυτή τη θέση. Τα τελευταία χρόνια έχει περάσει από περιόδους οικονομικής ύφεσης, το 24 είχε ύφεση. Έχει μια ασθενή ανεμική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, η οποία είναι χαμηλότερη του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Γνωρίζει ένα μεγάλο κύμα αποβιομηχάνησης, βιομηχανική κολοσσή, όπως είναι η Volkswagen για παράδειγμα, που ήταν ένας από τους βασικούς πυλώνες της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας. Έχουν εξαγγείλει και υλοποιούν προγράμματα μείωσης του εργατικού του δυναμικού στο ύψος των 100.000 εργαζομένων. Αντίστοιχα, αυτό επηρεάζει και άλλους κλάδους της γερμανικής οικονομίας. Και περισσότερο θυγμένη, πιο ευάλωτη σε όλες αυτές τις κακές οικονομικές εξελίξεις είναι η Ανατολική Γερμανία, η πρώην Ανατολική Γερμανία, νυν Ανατολική Γερμανία, η οποία έχει δύο μονάδες υψηλότερη ανεργία από τον εθνικό μέσο όρο, έχει σοβαρά προβλήματα μείωσης κρίσιμων μονάδων παραγωγής στις περιοχές και στα κρατήδια της Ανατολικής Γερμανίας. Γι' αυτό και βλέπουμε επομένως μία απογοήτευση και μία στροφή των Γερμανών πολιτών ίσως σε πιο ακραίες πολιτικές επιλογές. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μία πολιτική στροφή προς την ακροδεξιά. Υπάρχει σίγουρα όμως μία απογοήτευση από τη δυνατότητα των κυβερνήσεων των τελευταίων χρόνων να δώσουν πιστικές απαντήσεις στα οικονομικά προβλήματα των Γερμανών πολιτών. Αυτό δεν είναι ο κανόνας για όλες τις χώρες της Ευρώπης και σίγουρα δεν είναι ο κανόνας για τη δική μας χώρα. Γιατί πρέπει να, νομίζω, να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρίσεις. Έχω δημοσιεύσει προσωπικά στο παρελθόν κάποια στοιχεία που θέλω να μοιραστώ μαζί σας, γιατί πρέπει να κοιτάζουμε πάντα την περίοδο και τη δική μας διακυβέρνηση από το 2019 έως και σήμερα. Τι έχει συμβεί στην οικονομία μας, τι έχει συμβεί στην βιομηχανία και τη μεταποίηση της Ελλάδας, η οποία θυμίζω ότι ήταν ένας αδύναμος κλίκος μέχρι και την περίοδο της κρίσης και ειδικά κατά την περίοδο της κρίσης. Λοιπόν, η απασχόληση στην ελληνική μεταποίηση τα τελευταία 7 χρόνια έχει αυξηθεί κατά 19%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 7%. Η βιομηχανική παραγωγή στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 25% από τα 2019 έως σήμερα. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 12%. Και η προστιθέμενη αξία της βιομηχανικής μεταποιητικής παραγωγής στην Ελλάδα έχει αυξηθεί κατά 44%. Στη Γερμανία έχει μειωθεί κατά 5%. Νομίζω ότι γίνεται αντιληπτό ότι πρέπει να αναζητούμε πάντα τι συμβαίνει στην οικονομία. Η οικονομία σε πολύ μεγάλο βαθμό δίνει τις απαντήσεις σε σχέση με τις πολιτικές επιλογές που κάνουν οι πολίτες κάθε χώρας. Δεν χρειάζεται δραματοποίηση ούτε και γενίκευση. Και σίγουρα το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια στη Γερμανία έχουν περάσει πολλές και διαφορετικές κυβερνήσεις συμμαχικές και δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν υπάρχει δηλαδή αυτό που έχουμε κατακτήσει στην Ελλάδα τα τελευταία 7 χρόνια, ώστε να ασκείται με συνέπεια μια οικονομική πολιτική η οποία μειώνει φόρους,
0: δεν υπάρχει όμως μια ανησυχία,
2: αυξάνεται την απασχόληση.
0: Κύριε Σκέρτσο, δεν υπάρχει ανησυχία όμως ότι ενώ τα δεδομένα είναι αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε, αν η βενζίνη ή το πετρέλαιο ξαφνικά πάει από τα 2,20 που είναι σήμερα, πάει στα 2,30, στα 2,35, ο κόσμος εκείνη την ώρα που θα βάλει βενζίνη, που θα πληρώσει από την τσέπη του, που θα πιεστεί οικονομικά, δεν θα σκεφτεί τα νούμερα τα οποία συζητάμε, θα σκεφτεί ότι πιέζεται.
2: Φυσικά είναι ένα τεράστιο πρόβλημα αυτό. Είναι όμως ένα διεθνές πρόβλημα. Είναι ένα κοινό πρόβλημα για όλες τις χώρες του πλανήτη. Προκύπτει και προέρχεται από την κρίση στον κόλπο, από τον πόλεμο που έχει ξεκινήσει τους τελευταίους μήνες. Έχει περιοδοτηθεί παλαιότερα από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Έχουμε μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση που επηρεάζει, επαναλαμβάνω, όλες τις χώρες. Οι πολίτες είναι σε θέση να διακρίνουν τους εξωγενείς παράγοντες που προκαλούν την αύξηση τιμών και τον πληθωρισμό και τους ενδογενείς παράγοντες. Εμείς δεν λέμε ότι η ακρίβεια που βλέπει ο πολίτης στο κάθε νοικοκυριό σε διάφορες πηγές της καθημερινότητάς του οφείλεται αποκλειστικά σε εξωγενείς παράγοντες. Όμως η ακρίβεια στα καύσιμα, η ακρίβεια στη θέρμανση, η ακρίβεια στη βενζίνη σε πολύ μεγάλο βαθμό οφείλεται σε εξωγενείς παράγοντες. Και πιστεύω ότι εκεί δίνουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Προσπαθούμε δηλαδή με βάση και τις δημοσιονομικές αντοχές και δυνατότητες που εμείς έχουμε και άλλες χώρες δεν έχουν, να δώσουμε στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει τις αμέσως επόμενες ημέρες, λόγω της μεγάλης αύξησης που σίγουρα γονατίζει τα νοικοκυριά ως προς τις ανάγκες που θα προκύψουν το χειμώνα που έρχεται. Θα δώσουμε μια στήριξη για να μειώσουμε αυτό το βάρος. Και επαναλαμβάνω, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι μία από τις πέντε μόλις χώρες της Ευρώπης που χάρη στην καλή δημοσιονομική και οικονομική διαχείριση καταγράφει πλεονάσματα και έχει τη δυνατότητα αντί να αυξάνει φόρους ή να μειώνει κρατικές δαπάνες, να επιστρέφει παροχές, αυξήσεις σε μισθούς και επιδόματα και ταυτόχρονα μείωση φόρων. Έχουμε το προνόμιο να είμαστε μία από τις πέντε μόλις χώρες. Οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης κάνουν το ακριβώς αντίθετο.
1: Επειδή αυτό με τους εξωγενείς παράγοντες το λέτε πολλά κυβερνητικά στελέχη και ο κόσμος δεν τα ακούει όταν θα κληθεί να πληρώσει αυτές τις τιμές της βενζίνης που είπε ο Γιάννης πριν από λίγο, ήθελα να σας ρωτήσω και πάμε λίγο στην κουβέντα στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Μήπως εδώ πρόκειται για μία λανθασμένη στρατηγική της κυβέρνησης? Τι εννοώ? Γιατί λέμε για την οροφή δαπανών. Μήπως θα έπρεπε ο Πρωθυπουργός ή η κυβέρνηση να το έχει προβλέψει αυτό και το πακέτο της ΔΕΘ να ήταν λίγο μικρότερο?
2: Καταρχάς, η πρόληψη έχει γίνει. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση να δώσουμε πέρα και πάνω από το πακέτο της ΔΕΘ μια πρόσθετη στήριξη. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Δεν έχουμε πιαστεί δηλαδή εξαπίνης. Δεν υπάρχει κάποιο απρόοπτο εδώ.
1: Για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, λέω εγώ.
2: Εγώ μιλάω για όλα τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν. Η μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να έχουμε υπόψη μας πόσο τι έσοδα φέρνει στο Δημόσιο Ταμείο. Έχετε υπόψη σας πόσο κοστίζει?
0: 4 δισεκατομμύρια.
2: 4,5 δισεκατομμύρια.
0: Άκουσα καλά τον κύριο Κονοπιερακάκη.
2: Φέρνει 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ έσοδα. Επομένως η μείωση στο μισό θα κοστίσει περίπου 2 με 2,2 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι άλλο ένα πακέτο ΔΕΘ.
0: Εδώ ξεκινάει η αντιπολίτευση και σας λέει ότι προτιμάτε να εισπράτετε αυτούς τους ψηλούς φόρους.
2: Όποιος ισχυρίζεται ότι μπορεί να κόψει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, χωρίς όμως να αντιπροτείνει από πού θα αντλήσει αυτά τα έσοδα, πολύ απλά λέει ψέματα. Ο Πρωθυπουργός είπε το εξής απλό και νομίζω ευνόητο, εύλογο. Είπε ότι εφόσον υπάρξει η δυνατότητα να υπάρξει μια εξαίρεση από τις οροφές δαπανών, θα εξετάσουμε και αυτό το μέτρο ακριβώς, διότι δεν είμαστε μια δογματική κυβέρνηση. Αντιλαμβανόμαστε πόσο δύσκολα περνάει ο κόσμος, τι αβεβαιότητα και ανασφάλεια προκαλεί αυτή η έκρηξη τιμών, που επαναλαμβάνω προκαλείται από τον πόλεμο στον κόλπο. Και είμαστε εδώ για να συζητήσουμε κάθε πιθανή λύση.
1: Συγγνώμη, δεν είναι λογικό αυτό που σας λέω. Αν είχε εξαγγείλει λιγότερα στη ΔΕΘ, δεν θα είχε μεγαλύτερο περιθώριο αυτή τη στιγμή.
2: Να σας θυμίσω ότι πριν από μια εβδομάδα, σε συνεντεύξεις και εγώ έχω συμμετάσχει και οι συνάδελφοί μου, μας κατηγορούσαν μέσα και αντιπολίτευση ότι έχουμε δώσει λίγα. Τώρα έχετε μια άλλη κριτική που λέει έπρεπε να δώσετε λιγότερα για να προβλέψετε αυτό.
1: Επειδή έχει πάει 2,2 η βενζίνη, ναι, είναι ένα θέμα σου πολύ σημαντικό.
2: Το 2,2 στη βενζίνη είναι μια παροδική τιμή. Όπως έχετε δει τους τελευταίους 6 μήνες, βλέπουμε πάρα πολλά σκαμπανεβάσματα στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε δει και το 80, έχουμε δει και το 70, έχουμε δει και το 100 και το 110. Είμαστε πάνω από τα νούμερα. Προσπαθούμε να δώσουμε λύσεις σε κάθε πιθανή εξέλιξη. Το είχε πει και ο Πρωθυπουργός, το είχε πει και ο Υπουργός Οικονομικών, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αφήσουμε απροστάτευτο το εισόδημα των πολιτών και των οικοκυριών. Θα κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε, χωρίς όμως ταυτόχρονα να υπονομεύσουμε την σταθερότητα και τη δημοσιονομική υπευθυνότητα που έχουμε χτίσει τα τελευταία χρόνια. χρόνια που την Παρασκευή που μας πέρασε μας έδωσε δύο πρόσθετες αναβαθμίσεις. Τι σημαίνει αναβάθμιση, γιατί λέει αντιπολίτευση, μα η αναβάθμιση δεν τρώγεται. Φυσικά και τρώγεται η αναβάθμιση, διότι σημαίνει χαμηλότερο κόστος δανεισμού για την χώρα, που σημαίνει εξοικονόμηση από την εξυπηρέτηση του χρέους, που σημαίνει ότι αυτά τα χρήματα έρχονται με συστημικό τρόπο να καλύψουν άλλες ανάγκες. Στην υγεία, στην ασφάλεια, στα εισοδήματα, στις συντάξεις.
1: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πιστεύετε θα δώσει το πράσινο φως στην Ελλάδα να μειώσει έστω και προσωρινά τον ειδικό φόρο κατανάλωση όπως έκαναν άλλες χώρες, η Ιταλία, η Γερμανία στο παρελθόν?
2: Δεν μπορώ να το προδικάσω αυτό. Θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε τι συζητήσεις θα γίνουν.
0: Πιστεύετε ότι η πρωτοβουλία του κ. Μακρόν για την σύσκεψη των G7, που διαβάζουμε και ακούμε ότι έχει μια πρόθεση να ζητήσει να πέσουν περισσότερα αποθέματα, μπορεί να συγκρατήσει τις τιμές, να περιοριστεί αυτή η δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί τώρα και με αυτόν τον τρόπο να συγκρατηθούν και οι τιμές στο ταμπλό στα πρατήρια καυσίμων?
2: Ναι, το πιστεύω ότι είναι μια καλή σκέψη, μια θετική πρόταση που μπορεί να συμβάλλει. Η μείωση της αποθεματοποίησης μπορεί να δημιουργήσει έναν χώρο για λιγότερο speculation, δηλαδή σπεκουλάρισμα στις τιμές των προϊόντων ενέργειας, των καυσίμων. Επομένως, είναι κάτι το οποίο αξίζει να συζητηθεί.
0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας είναι ο Εξώστης και επιστρέφουμε στην συζήτηση που έχουμε με τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Άκη Σκέρτσο. Και κύριε Σκέρτσο, θα ήθελα να σας ρωτήσω για το θέμα της στέγης. Εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό το πρόγραμμα Στέγη 3. Εδώ υπάρχει ένα ζητούμενο κατά πόσον αυτά τα προγράμματα που έχουν ήδη τρέξει συν αυτό το οποίο έρχεται αποτελούν μια ουσιαστική απάντηση στο πρόβλημα της στέγης, διότι τα ενίκια παραμένουν πάρα πολύ υψηλά, και τι γίνεται με την προσπάθεια δημιουργίας κατοικιών στα πρώην στρατόπεδα, που από ό,τι καταλαβαίνω εδώ είμαστε στη τελική φάση.
2: Το στεγαστικό ζήτημα είναι από τα πλέον σοβαρά ζητήματα που επηρεάζουν το καλάθι εντός εισαγωγικών κάθε νοικοκυριού, ειδικά των νοικοκυριών που νοικιάζουν σπίτι. Εδώ είναι χρήσιμο νομίζω να δούμε και κάποια δεδομένα, γιατί η Ελλάδα είναι μάλλον σε λίγο πλεονεκτικότερη θέση από ένα πρόβλημα που είναι και αυτό διεθνές. Στεγαστική κρίση δηλαδή δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, σε όλες τις μεγαλοπόλεις του κόσμου υπάρχει πρόβλημα με τα ενίκια. Στην Ελλάδα έχουμε την καλή τύχη 7 στους 10 Έλληνες να έχουν το δικό του σπίτι. Είμαστε λίγο καλύτερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο προς την ιδιοκατοίκηση. Ένα ακόμα πιο σημαντικό στοιχείο είναι ότι 6 στους 10 Έλληνες που έχουν το δικό του σπίτι δεν έχουν να εξυπηρετήσουν κάποιο δάνειο γι' αυτό. Είναι πολύ σημαντικό δηλαδή ότι δεν καταβάλουν κάποια δόση στεγαστικού δανείου οι 6 στους 10. Το πρόβλημα επομένως που είναι οξύ αφορά 3 στους 10 Έλληνες που νοικιάζουν και αφορά κυρίως νεότερους ανθρώπους που μας ενδιαφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν, να αποκτήσουν το δικό του σπίτι και να πληρώνουν ένα εύλογο ενίκιο σε σχέση με το εισόδημα το οποίο έχουν. Εδώ και 3-4 χρόνια εφαρμόζουμε μια εθνική στρατηγική, γιατί ακριβώς έχουμε εντοπίσει τις μεγάλες αλλαγές που σημειώνονται, παρατηρούνται στην στεγαστική αγορά, οι οποίες προκύπτουν από το γεγονός ότι η οικονομία αναπτύσσεται, ο τουρισμός αυξάνεται, υπάρχει μεγάλη ζήτηση για κατοικία και για βραχυπρόθεσμη ενοικίαση, τα λεγόμενα Airbnb, αλλά και για μακροπρόθεσμη ενοικίαση. Οι νέοι βρίσκουν περισσότερο και ευκολότερα δουλειές, άρα κάνουν το βήμα να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι και δεν βρίσκουν σπίτια. Το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι την προηγούμενη δεκαετία ο κατασκευαστικός κλάδος κατέρευσε. Πολλά σπίτια παλιά παλιώσαν ακόμα περισσότερο, δεν υπήρχαν χρήματα για ανακαινήσεις, άρα έχουμε ένα γερασμένο στόκ κατοικιών αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, το οποίο χρήζει ανακαίνησης και ταυτόχρονα πρέπει να χτιστούν και νέες κατοικίες. Αυτό είναι το πρόβλημα της προσφοράς κατοικιών. Δηλαδή πρέπει μέσα στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν περισσότερα σπίτια και αυτό θα εξισορροπήσει τις τιμές ως προς την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει. Όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση, αυξάνονται οι τιμές. Όταν υπάρχει αυξημένη προσφορά, μειώνονται οι τιμές. Αυτή την άσκηση προσπαθούμε να λύσουμε μέσα από την εθνική στρατηγική. Και δεν είναι μόνο ένα μέτρο αυτό που θα δώσει τη λύση. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 1 και 2 ήταν ένα πετυχημένο πρόγραμμα και γι' αυτό ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και την τρίτη φάση του. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 3, που θα καλύψει περίπου άλλες 20 με 30.000 νοικοκυριά.
0: Εδώ βέβαια έχει σημαίνει ότι ανέβασε τις τιμές σε κάποια παλαιά ακίνητα.
2: Αυτό δεν ισχύει και αυτό, αν έχει συμβεί, δεν έχει επηρεαστεί από το πρόγραμμα. Η αξία των ακινήτων συμβαδίζει με την ανάπτυξη της οικονομίας. Mm-hmm. Αυτό είναι πάγιος οικονομικός κανόνας. Και από εκεί πέρα αυτό πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι περισσότερα από 23.000 νοικοκυριά, κάθε νοικοκυριό μπορεί να έχει 1, 2, 3 ή και 4 μέλη, δηλαδή 23.000 νοικοκυριά σημαίνει περίπου 75.000 συμπολίτες μας, απέκτησαν πρώτη κατοικία χάρη σε αυτό το πρόγραμμα. Και την απέκτησαν καταβάλλοντας χάρη στην κρατική επιδότηση που δίνουμε χαμηλότερη δόση στεγαστικού δανείου από το ενίκιο που θα πλήρωναν. Αυτή είναι η επιτυχία αυτού του προγράμματος. Συν το γεγονός ότι απευθυνθήκαμε, βάλαμε στις προδιαγραφές του προγράμματος σε παλαιά σπίτια, που σημαίνει ότι παλαιές κατοικίες πριν από το 1990 αξιοποιήθηκαν, έγιναν οι μεταβιβάσεις, τώρα γίνονται ανακαινήσεις. Άρα έτσι με αυτό το πρόγραμμα γίνονται και οι αναγκαίες προσαρμογές στο παλαιό γερασμένο στεγαστικό στόκ. Τώρα, επαναλαμβάνω, δεν είναι το μόνο πρόγραμμα. Κάνουμε και εισοδηματικές δράσεις στήριξης, όπως είναι η επιστροφή του ενοικίου σε ενοικιαστές, ένα ενίκιο για το μεγαλύτερο κομμάτι του πληθυσμού, δύο ενίκια επιστροφή για δημοσίους υπαλλήλους οι οποίοι υπηρετούν εκτός έδρας, φοιτητική μέριμνα, φοιτητικό επίδομα, το οποίο επίσης είναι διπλό όταν συγκατοικούν δύο φοιτητές, και είναι σημαντικό να μιλήσουμε και για τη σημασία της συγκατοίκησης για την εξοικονόμηση εσόδων για τα παιδιά και τις οικογένειες που φοιτούν εκτός του τόπου διαμονής τους, αλλά και νέα προγράμματα, όπως είναι το πρόσφατο πρόγραμμα που έχει ανακοινώσει ο κ. Παπαθανάσης και η κ. Μιχαηλίδος, αρμόδιοι υπουργοί, για τις ανακαινήσεις αδρανών κλειστών κατοικιών. Αυτό είναι ένα πρωτοποριακό πιλωτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ευρωπαϊκούς πόρους του ΕΣΠΑ πρώτη φορά σε όλη την Ευρώπη, στην Ελλάδα, για να ανακαινιστούν κλειστά σπίτια, που έχουμε υπολογίσει ότι συνολικά στη χώρα στην επικρατεία είναι περίπου 700.000, να ανακαινιστούν με 500 εκατομμύρια ευρώ περίπου 25.000 κλειστές κατοικίες. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θα αυξηθεί η προσφορά κατοικιών. Έτσι, με τον αυξημένο αριθμό μπορούμε να εξισορροπήσουμε και τις τιμές. Και υπάρχουν και άλλες δράσεις, όπως είναι αυτό το οποίο αναφέρατε, κύριε Καντέλη, η αξιοποίηση μεγάλων αδρανών στρατοπέδων, γιατί έχουμε και το άλλο πρόβλημα, ότι για να χτίσουμε προσιτή κατοικία εντός του αστικού ιστού, μας λείπει γη. Έχουμε πυκνοδομημένες πόλεις, στην Αθήνα και όχι μόνο, και εντός των πόλεων μας είναι πολύ δύσκολο να βρούμε μεγάλα ακίνητα για να χτίσουμε μεγάλα συγκροτήματα προσιτής κατοικίας. Άρα, αξιοποιούμε αδρανή στρατόπεδα, τρία τον αριθμό αυτή τη στιγμή, σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με πόρους επίσης ευρωπαϊκούς του Κοινωνικού Κλιματικού Ταμείου, ώστε να έχουμε μέσα στα επόμενα 2 έως 3 ή 4 χρόνια το αργότερο 2.800 κοινωνικές κατοικίες που θα προσφερθούν σε ευάλωτα νοικοκυριά. Μαζί με τις ανακαινήσεις, μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι Μου 3, μαζί με την επιστροφή του ενοικίου, αυτό είναι ένα πακέτο παρεμβάσεων που γίνονται με στόχο το στεγαστικό ζήτημα που, επαναλαμβάνω, είναι οξύ, κατά την προσωπική ταπεινή μου γνώμη, είναι από τα οξύτερα κοινωνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή. Είχαμε το προνόμιο ως κοινωνία οι γονείς μας με έναν μισθό ή με δύο μισθούς να μπορούν να αγοράζουν τη δική του πρώτη κατοικία. Αυτό δεν είναι δεδομένο ούτε αυτονόητο σήμερα. Δεν είναι ελληνικό πρόβλημα, είναι διεθνές πρόβλημα το στεγαστικό, και είμαστε από τις χώρες που αυτή τη στιγμή δαπανούμε 7 δισεκατομμύρια ευρώ. Έχουμε μια στρατηγική, και καλό είναι οι πολίτες να μπουν στο stegasi.gov.gr, να δουν το σύνολο των παρεμβάσεων που μπορεί να αφορούν τις δικές τους ανάγκες, το δικό τους προφίλ ως νοικοκυριό, και να μπορέσουν να υποφεληθούν από τα προγράμματα αυτά.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Πολύ, καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Βλέπω εδώ πέρα μηνύματα, Γιάννη, μας λέει η Νατάσα. Αγαπητή, μπορεί τουλάχιστον για τη Γερμανία να μην μπερδεύεται Λίν και με AFD. Δεν τα μπερδέψαμε, βρε στη Νατάσα μου, είπαμε. Στο ένα κρατήδιο το AFD, στο άλλο η αριστερά με το Ντιλίνκε. Ο Αλεχάνδρου εμφανίζεται αισιόδοξος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ότι θα βγει αυτοδύναμος και πάλι. Η καλημέρα μας θυμίζει ότι η κυρία Καριστιανού απάντησε στον Άδωνη Γεωργιάδη με τα νανογυλαίκα. Και στο Viber βεβαίως μας έχετε στείλει τιμές Γερμανίας, όπου όντως είναι πάρα πολύ ψηλές. Κάνω ένα zoom στην εικόνα, 2,3 Γιάννη, κοντά στο 2,4.
0: Πρέπει λίγο παραπάνω, είπα εγώ πριν, γι' αυτό το στέλνος διευκρίνηση. Εντάξει, είπα εγώ 2,5, 2,6, 2,3, 2,4.
1: Και πάλι δεν παλεύεται. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είχαμε και δημοσκόπηση στη εβδομάδα της GPO στα παραπολιτικά, η ίδια εικόνα πάνω κάτω, δεν υπάρχει.
0: Στην πρόθεση ψήφου καμία διαφορά, τα ποιοτικά είναι ό,τι αξίζει να κρατούμε από τις δημοσκοπήσεις αυτής της περίοδου. Μόλις μπουν τα διλήμματα θα αλλάξουν πολλά περισσότερα.
1: Λοιπόν, τα λέμε αύριο στις 10.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, γεια σας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαρακή. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας diesel εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων diesel έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Επίσης, ο Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογο του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους εκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ενώ συνεχίζονται συζητήσεις προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο των κυρώσεων. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Έχουμε ξεκάθαρα ανάγκη σταθερότητας, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Γι' αυτό εργαζόμαστε για μια νέα δέσμη κυρώσεων, πρόσθεσε. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυρών προβλέπονται σήμερα μέχρι το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦΟ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η ιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Μόνες τους στο πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν την Κυριακή το μεσημέρι δύο ανήλικες αδερφές ηλικίας μόλις 2 και 4 ετών. Τα δύο μικρά κορίτσια, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του 31 ετών πατέρα τους με καταγωγή από την Κάνα και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους.

0: μπορεί να συνοδεύονται από κάποιο ενήλικα. Περαστικοί φαίνεται πως είδαν τα κοριτσάκια και ειδοποίησαν τις αρχές, ενώ οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα για έκθεση ανηλίκων. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι προς απόγευμα με μονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά και βόρεια, αναμένονται σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, στη Θεσσαλία, κυρίως στα παράκτια τμήματα της Μαγνησίας, στις Σποράδες, τη Χαλκιδική και την Εύβοια, αναμένονται νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στις άλλες περιοχές, νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, 4 με 6, βαθμία στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 25 με 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 27 με 29 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 30 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: είναι σε νοσταλγική διάθεση ο κύριος Νότης Παπαδόπουλος. Καλό σας μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή Δευτέρα, καλή Δευτέρα.
2: Γεια σας.
0: Για τις εκλογές
2: των Χρήστος Κούτρας.
0: Ναι.
2: Γιάννης Τζούνος.
0: Ναι.
2: Και εγώ.
1: Και ο Νότης Παπαδόπουλος.
0: Ήθελε να τα ακούσει και από τους δύο, εννοχωρώ. Συγγνώμη.
2: Πήρε το Βερολίνο. Το Ντελίνκε. Πήρε το Βερολίνο. Το φαντάζεσαι.
1: Σου λέει το τραγούδι γι' αυτό, είπε το. Έκανε το συνδυασμό.
2: Δεν είναι, παιδί μου.
0: Η αριστερά έρχεται τώρα, θα μας πεις.
2: Ποια αριστερά έρχεται, μωρέ.
0: Αριστερά δεν είναι.
1: Αριστερά είναι το Ντελίνκε.
2: Είναι πιο αριστερά από το S5. Αριστερά, αριστερά.
0: Αριστερά.
2: Ναι. Δηλαδή, ήμαρτον. Και το CDU δεν μπήκε καν σε αυτό
1: το. CDU είναι το κυβερνών κόμμα.
0: Πώς λέγεται αυτό.
1: Το κυβερνών κόμμα, έτσι. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε εδώ στη χώρα να υπάρχει ένας νομός όπου δεν θα υπάρξει πουθενά το κυβερνών κόμμα.
0: Είναι και άλλο το σύστημα, βέβαια.
1: Ναι, είναι άλλο το σύστημα. Το γεγονός όμως ότι ψήφισαν έτσι δηλώνει πάρα πολλά. Ο Μέρτς, καταρχήν, νομίζω ότι.
0: Στο Μεκλεμβούργο, ποιο το AfD δεν βγήκε.
2: Μεκλεμβούργο. Μέρκελβούργο, έπρεπε.
0: Ξέρεις ποιος θαύμαζε την Μέρκελ μέχρι δηλαδή στα γόνατα. Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Ποιος. Ναι.
1: Μέρκελ έφυγε, διαλύθηκε η Γερμανία.
0: Και γενικότερα τη θαύμαζε.
1: Μέρκελ.
2: Κοίταξε τότε που είχε πάρει τον 1 εκατομμύριο κόσμο μέσα. Εγώ είπα μπράβο ρε παιδί μου. Χρειαζόταν, αλλά βλέπεις όμως τι.
1: Και είχε και η Ευρώπη μία άλλη.
0: Μπράβο, τι είπες και εσύ.
2: Ναι, είπα μπράβο, με την έννοια ότι χρειαζόταν εργατικά χέρια. Ναι.
1: Και εσύ που είσαι της Μεταμέρκελ εποχής, κοίτα τώρα τα χάλια της Ευρώπης.
2: Αλλά τώρα κοίτα τι έγινε.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε της Μεταμέρκελ, ούτε αυτό. Εγώ
1: θεωρώ.
0: Η άποψή μου είναι συγκεκριμένη για τη Γερμανία, μην τα συζητάμε, δεν χρειάζεται καν να κάνουμε αναλύσεις.
1: Όχι, δεν κάνουμε καμία αναλύση. Ότι ήταν καλύτερα η Γερμανία επί Μέρκελ από ό,τι είναι τώρα.
0: Ο οποίο είναι πάρα πολύ τη καινοτομία, πολύ. Δουλευταράδες, πολύ το ένα, πολύ το άλλο κτλ. Αλλά είναι και ένας πολύ περίεργος λαός.
2: Ναι.
0: Δεν είναι τυχαίο τίποτα, δηλαδή θέλω να πω. Εκεί θέλω να πω. Αυτό θέλω.
2: Πάντως το να βγει.
0: Δεν είναι τυχαία αυτά που γίνονται τώρα, άποψή μου.
2: Κοίταξε, ήταν μια χώρα πάρα πολύ ισχυρή για το μηχανή της Ευρώπης.
0: Εννοείται.
2: Έγινε ιστορία με τη Ρωσία. Όλο αυτό το πλεονέκτημα που είχαν από τα φτηνά τους καύσιμα χάθηκε.
0: Ναι.
2: Η Κίνα. Τους πήρε, σου θυμίζω ότι η Volkswagen ήταν από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον κόσμο.
0: Βεβαίως.
2: Και επίσης έφτιαχνε, η Γερμανία έφτιαχνε το 80% των, πώς θα λέμε αυτά, των φωτοβολταϊκών έφτιαχνε στη Γερμανία. Λοιπόν, τώρα, η Κίνα πουλάει 6 στα 10 αυτοκίνητα είναι κινέζικα και 9 στα 10 φωτοβολταϊκά είναι πάλι κινέζικα.
0: Αφού τα κλείσανε εδώ με τις ρυθμίσεις.
2: Και
0: κάναμε, υπενθυμίζω ότι είχαμε και στην Ελλάδα εργοστάσιο με τα φωτοβολταϊκά.
2: Ναι.
0: Αλλά με τις ρυθμίσεις που βγήκαν από τους ευρωπαϊκούς κανόνες, έκλεισε το εργοστάσιο. Και γενικά κλείσαν όλοι. Και γενικά κυνηγήσαμε πάρα πολύ το θέμα του κέρδους και. Δεν πω τώρα. Γιατί και οι Κινέζοι δεν είναι κουτί. Πήραν και την τεχνογνωσία, ανέπτυξαν την τεχνογνωσία και καβαλάνε όλο τον πλανήτη τώρα. Για να τελειώσω. Συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Δεν κάνει να πω και
2: αυτό που έστω, τι είναι.
0: Αυτό. Καλημέρα, τρελά αγόρια.
1: Δεν πήγε και άλλα αυτό.
0: Καλημέρα, τρελά αγόρια, λέει εδώ η φίλη μας. Μόνο που δεν το πήρε η αριστερά το Βερολίνο, η Τουρκία το πήρε. Λέει, ξυπνάτε.
2: Η Τουρκία. Έχει δίκιο.
1: Είναι αυτό ένα παράγοντα, ναι.
0: Τη αριστερά κιόλα.
2: Ναι, αλλά η Τουρκία.
0: Όλο ο συνδυασμό.
2: Έχει εκατομμύρια ανθρώπους έχουν οι Τουρκοί.
0: 5-6 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσο. Είναι τρομερό. Λοιπόν, τώρα, εδώ στα δικά μας, τα καθημάς, έχουμε μια αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας από το Σαββατοκύριακο. Ακούστηκε. Σοβαρό.
2: Σοβαρό.
0: Πολύ θετικό. Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και ειδικά από τους Moody's, Goody's και. Πώς λέγαμε κατά τη διάρκεια της κρίσης. Θυμάστε, οι Moody's, οι Fitch και οι Pritch μας δέρναν αλίπητα κατά τη διάρκεια της κρίσης.
1: Τώρα είναι οι ίδιοι οι οποίοι αναβαθμίζουν την ελληνική οικονομία και μετά από αυτή την αναβάθμιση υπάρχει μόνο το Α. Για την ελληνική οικονομία. Δηλαδή η επόμενη, αν και εφόσον υπάρξει, όταν υπάρξει.
0: Η επόμενη ατάκα βεβαίως είναι και την αναβάθμιση. Η αναβάθμιση τρώγεται. Κάποια στιγμή θα τρώγεται.
2: Εντάξει.
1: Ίσως κάποια στιγμή.
2: Αν είσαι πιο φτηνά, εν πάση περιπτώσει.
1: Το θέμα είναι αυτό να έχει αντίκτυπο, γιατί την ίδια ώρα που κάνει την αναβάθμιση, αναβαθμίστηκε και η τιμή τη βενζίνη και του πετρελαίου.
2: Όχι, αναβαθμίστηκε. Έχω σα εγώ εδώ λοιπόν τώρα. Πήγα και έβαλα πετρέλαιο. Γιατί έχω ένα αυτοκίνητο που παίρνει πετρέλαιο και είναι για 1000 χιλιόμετρα.
1: Για πόσα είναι?
2: Για 1000 χιλιόμετρα είναι το πετρέλαιο.
1: Το έχει γεμίσει καμιά φορά και έχει κάνει 1000.
2: Ναι, ναι.
0: 1000 δεν βγαίνουν ποτέ, αλλά
2: ποτέ,
0: δεν
2: βγαίνουν. Ναι. Γράφει 1000.
0: Δεν είναι 1000, σου γράφει δεν αυτονομία
2: δεν
0: και εμένα.
2: Δεν
0: μου γράφει την προηγούμενη εβδομάδα το αυτοκίνητό μου 1020, λέει.
2: 87 το είχα βάλει πριν από 3 μήνες που έβαλα πετρέλαιο.
1: Έχει βάλει πετρέλαιο 87 λεπτά.
2: Έχω ένα άλλο αυτοκινητάκι που πιάνω με το άλλο.
0: Και μετά θα πει έχω και ένα άλλο που για να βάλει και στην πόρτα κάτι και
1: βάζει αέριο μετά.
2: 87 πριν από 3 μήνες.
1: Ναι.
2: 139 άκτες.
0: Πόσο?
2: 139.
0: 139 ευρώ.
1: Ναι. Ναι. Αυτά είναι 60 λεπτά.
2: Ένα 50-άρικο. 50, 50.
0: Δηλαδή, εσύ καθόσουν και γέμιζε και ήσουν στην Αντλία και έβλεπε που έγραφε, έγραφε, έγραφε. Και τι έκανε.
2: Όχι, το
1: πλήρωσε.
2: Ίδια ποσότητα βάζει, 60 λίτρα.
0: Όχι, άλλο λέω. Δεν κοιτάω τα λίτρα. Εγώ λέω την τιμή που έγραφε από πάνω.
2: Δεν είδα την τιμή. Την είδα στο τέλο. Δεν είναι τρελό. Και φαντάζομαι, αυτό είναι ένα γιο έχει αυτοκίνητο. Κάνει ένα 50-άρικο.
1: Και δεν την είδε την τιμή.
2: Τι να ήταν, κοίταζα να δω πώς θα βάλει. Ένα 50-άρικο στο γέμισμα.
1: Ναι.
2: Ένα γιο έχει αυτοκίνητο. Φαντάζομαι ένα φορτηγό τώρα που μεταφέρει εμπορεύματα. Πόσο θα θέλει στο γέμισμα.
0: Να σε πάω αλλό. Ναι. Στο ίδιο θέμα δηλαδή. Ναι. Αλλά όχι σε άλλο είδο μετακίνηση. Βγάλαμε το Μινά Τσαμόπουλο το πρωί. Ο συνάδελφός μου ξέρει καλύτερα από όλους την αυτοκίνητα.
2: Γάτος.
0: Της ακτοπλοείας καράβι. Εκκινεί από Πειραιά.
2: Ναι.
0: Φτάνει Ρόδο και επιστρέφει.
2: Ναι.
0: Πόσα λεφτά θέλει για καύσιμα.
2: Ναι,
0: 198.000 ευρώ.
1: 200.000.
0: Μάλιστα. Ναι. Όχι, 200.198.
2: Ναι. Και πόσο ήθελε πριν.
0: Πολύ λιγότερα.
1: Ναι, κάτω από 150.
0: Πολύ κάτω.
1: Κάτω από 150.
0: Στις Κυκλάδες, πόσο μας είπε, Σύρο, Τίνο, Μύκονο και τα λοιπά, 98-94.000
1: κάπου εκεί.
0: Και ήθελε 50 κάτι.
1: Μέσα στο 50 ήταν. Δηλαδή, στη μία περίπτωση έχουμε το 90, το 50 να γίνει
0: 90. Κράτησες και την απόδειξη. Α,
1: και όλα. Στο άλλο το 90... το 150-140 πόσο ήταν να γίνεται 200. Αυτό είναι μια αύξηση 50-60.
0: Είναι ωραία η απόδειξη που έχει ο Νότης. Γιατί είναι ωραία? Η αξία του καυσίμου είναι 87 ευρώ στα 139 που έχει βάλει ο Νότης. Για να είμαι ακριβής, 87,49. Και οι φόροι και οι δασμοί είναι 51 και 53.
1: Άλλα 2/3 δηλαδή. Εάν βάλεις ο
0: βέβαια, απ' την άλλη, ας χαμηλώσει, ας πούμε, σε αυτό το γέμισμα που έκανε ο Νότης, που έβαλε 60 λίτρα.
1: Ναι.
0: Αν χαμηλώσει 10 ευρώ, σου λέω εγώ, το ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: 10 ευρώ, 10 λεπτά.
0: 10 ευρώ.
1: Α, 10 ευρώ. 10 ευρώ,
0: 10 ευρώ σε αυτό το λογαριασμό. Πάλι 129 θα κάνει.
1: Ναι, ναι, σωστά. Πάλι ακριβώς θα είναι δηλαδή.
2: Κόψε το ΦΠΑ. Δεν μπορεί να κατεβάσει τον ειδικό φόρο κανένας.
0: Πόσο να το κόψει,
1: Κώστα. Δεν είναι, 6-7 λεπτά είναι.
2: Βάλτο για 3 μήνες που ο κόσμος περνάει το ζόρι του. Γιατί άκουσα κάπου κάποιον να λέει ότι κάνει, ξέρετε πόσο είναι ο φόρος του κανάλου, 4 δις, 4,5 δις. Μα δεν λέω να κόψει, ρε παιδιά, όλο το φόρο. Κόψε κάτι για 2 μήνες.
1: Να περιορίσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση.
2: Να μην πεθάνει ο κόσμος τώρα. Ναι. Ξέρεις, να μην έχεις να βάλεις καύσιμο στο σπίτι σου.
1: Ένα για να θερμανθείς και ένα άλλο για να κινηθείς. Γιατί για να κινηθείς δεν δουλεύουν όλοι δίπλα στο σπίτι τους.
2: Δεν θα σου πει τίποτα η Ευρωπαϊκή Ένωση να μειώσει το ΦΠΑ σου. Εντάξει, μπορεί να σου πει για τον ειδικό φόρο. Αλλά μείωσε το ΦΠΑ, να μην είναι 24%.
0: Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Δημητρούλα, τι γίνεται, πώς είσαι, όλα καλά?
2: Τι βάζεις εσύ στο σπίτι?
1: Φυσικό αέριο.
0: Φυσικό αέριο. Και εγώ φυσικό αέριο. Πέρυσι καλά τη βγάλαμε.
2: Για να δούμε.
0: Πολύ καλά.
1: Κοίταξε, πέρυσι και το πετρέλαιο ήταν καλά.
2: Ότι ο Ελληνίνιο μπορεί να το κρατήσει μέχρι το Δεκέμβριο. Για κάτσε.
1: Κάναμε φορολόγιο για το Ελληνίνιο. Θα πάμε
2: το Μάνικα.
0: Κολυμπάς τώρα.
2: Όχι, δεν κόλλησε αυτή τη δόξα. Θα κόλλησε στο επόμενο.
0: Η κυρία Ελένη Μπουλιέρ είναι στο 210-48-0-170-174. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. Ο κύριος Δημήτρης Γιαννίδης στην διεύθυνσή μας εδώ. Και τον ευχαριστούμε πολύ δηλαδή, γιατί άμα δεν ήταν ο Γιαννίδης θα ήταν δύσκολο τα θέματα.
2: 698-123-1003. Α, το έμαθα.
0: Μπράβο.
1: Το Viber.
0: Και skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου.
1: Λοιπόν, και πάμε να συναντήσουμε ευθύς αμέσως τον κύριο Τριαντάφυλλο Καρατράντο, ο οποίος είναι ερευνητής θεμάτων ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής στο ΕΛΙΑΜΕΠ. Θα τον δούμε, θα τον καλησπέρισουμε. Καλησπέρα σας κύριε Καρατράντο.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σας.
1: Λοιπόν, γεια σας. Για να δούμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Γερμανία. Τα αποτελέσματα τα είδατε, πραγματικά ορισμένα σοκαριστικά, αν και φαντάζομαι ότι εσείς που τα γνωρίζετε καλύτερα τα περιμένατε. Έτσι είναι.
3: Ναι, νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια και κυρίως μετά την κρίση της πανδημίας, η οποία ήταν και αυτή που προκάλεσε έτσι και τις περισσότερα ρήγματα και τις σημαντικότερες επιπτώσεις σε μια σειρά χωρών και μεταξύ αυτών η Γερμανία, βλέπουμε μια πορεία που έχει εντείνει την τον περιορισμό της εμπιστοσύνης προς αυτό που λέμε συστημικά κόμματα, προς την έννοια των πολιτικών ελίτ, είτε αυτές βρίσκονται σε εθνικό επίπεδο, μέσα στις χώρες, στη χώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γερμανίας, γιατί αντίστοιχη συζήτηση μπορούμε να κάνουμε για τη Γαλλία ή θα κάνουμε και για την Γαλλία όσο μπαίνουμε στην πορεία των προεδρικών εκλογών, είτε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά υπάρχει ένα μείγμα απογοήτευσης και οργής έναντι των αδυναμιών όπως αυτές εκλαμβάνονται από μεγάλο αριθμό πολιτών να απαντήσουν στις πολλαπλές κρίσεις και στις πολλαπλές επιπτώσεις που έχουν αυτές σε μια σειρά από τομείς. Ο πρώτος τομέας είναι η οικονομία. Η Γερμανία από ατμομηχανή της οικονομικής ανάπτυξης και της οικονομικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης βρίσκεται σε μια πορεία διαφορετική τα τελευταία χρόνια, όπου έχει μια ανάπτυξη που είναι κάτω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με χαμηλό βαθμό. Υπάρχουν σημαντικά ζητήματα στον τομέα της βιομηχανίας. Ναι, αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως στις πρώην περιοχές της λεγόμενης Ανατολικής Γερμανίας. Άρα το ένα κομμάτι είναι το οικονομικό. Το δεύτερο, το οποίο είναι πολύ κρίσιμο, είναι αυτός ο συγκερασμός μεταξύ μετανάστευσης και ασφάλειας που δημιουργεί ένα έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους πολίτες και τους στρέφει προς πιο σκληρές πολιτικές. Το είδαμε να κυριάρχησε, ας πούμε, και στις τελευταίες εκλογές που είχαν οδηγήσει στην εκλογή του κύριου Μέρτ στη θέση του καγκελαρίου. Και το τελευταίο κομμάτι είναι η έλξη που δημιουργούν οι απροστατευτικές προτάσεις, θέματα τα οποία δεν μπαίνουν σε κόπο οι λαϊκιστικές πολιτικές δυνάμεις των άκρων να τεκμηριώσουν πώς μπορούν να γίνουν αυτές ή πώς μπορούν να εφαρμοστούν.
1: Όπως το μεταναστευτικό, φαντάζομαι.
3: Ακριβώς. Ή και άλλες προτάσεις που είναι στο κομμάτι της ασφάλειας, αλλά ακόμη και στο τομέα της οικονομίας, όπου μπορείτε να δείτε θέματα τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε εντός εισαγωγικών πλήρη αποκοπή από ένα παγκοσμιοποιημένο οικονομικό περιβάλλον το οποίο ακολουθούν. Αυτό είναι το σχήμα.
2: Αυτό που έγινε στην Αγγλία γίνεται τώρα στη Γερμανία.
3: Σωστά, και εδώ βλέπουμε μια λογική η οποία έχει δημιουργήσει μια συνθήκη που συνδέεται με όλες αυτές τις κρίσεις. Μεγάλος αριθμός πολιτών θεωρεί ότι το μάθημα από τις κρίσεις που έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια είναι ότι χρειαζόμαστε πιο ισχυρά εθνικά κράτη, γιατί αυτά μπορούν να ορίσουν καλύτερα, όπως μπορεί κάποιος να θεωρήσει το καλύτερα, τις απαντήσεις στα προβλήματα, μπορούν να λάβουν αποφάσεις εκτός του συνολικού πλαισίου το οποίο χαρακτηρίζει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, και εδώ έρχεται το ενδιαφέρον το οποίο παρατηρούμε τις τελευταίες ημέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ναι. Ένα Ηνωμένο Βασίλειο που ακόμη δεν έχει μεταβολήσει τις επιπτώσεις από το Brexit, βρίσκεται αντιμέτωπο μια συνθήκη όπου υπάρχουν αποσχιστικές τάσεις και από τη Σκωτία και από την Ουαλία και από τη Βόρεια Ελλάδα.
2: Είναι
3: πρώτη φορά παράλληλα αυτό, ναι. Σε ένα σχήμα το οποίο δεν.
0: Ναι, είναι τρελό. Μισό λεπτό, συγγνώμη που σας διακόπτω την ωραία ανάλυση. Είναι τρελό, αλλά κανείς δεν έχει εξηγήσει στους πολίτες βασικά θέματα. Δηλαδή, υπάρχει ένα διευθυντήριο στις Βρυξέλλες που για μην το λέω έτσι, υπάρχουν οι ισχυροί που παίρνουν αποφάσεις οι οποίες περισσότερες φορές καθυστερούν για να λύσουν θέματα που οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
1: Τώρα.
0: Αργούν να τα λύσουν, δηλαδή.
2: Σωστά.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κρίση σε όλη την Ευρώπη με τα καύσιμα. Παντού, σε όλο τον κόσμο. Ας μιλήσουμε όμως για τη γωνιά μας. Που οι αποφάσεις πρέπει να ληφθούν από τις Βρυξέλλες, αυτά που λέει και ο Μητσοτάκης δηλαδή. Και ο κόσμος περιμένει μια λύση στο πρόβλημά του που του κάνει η βενζίνη 2,40 και δεν το βλέπει.
3: Ναι, αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό και μαζέψατε με πολύ έτσι περιεκτικό τρόπο το πρόβλημα το οποίο υπάρχει. Ωστόσο και συμφωνώ ότι πρέπει να εξηγηθεί και το πρόβλημα, να εξηγηθούν και οι παράμετροι και όχι μια φορά, δηλαδή τώρα που υπάρχει η συνθήκη. Αλλά πολλές φορές
0: πρέπει
3: να κατανοήσουμε και το σχήμα που λαμβάνονται οι αποφάσεις, αυτό το οποίο είπατε. Γιατί ας πούμε.
0: Δηλαδή υπάρχει ένα τρελό για την αυτοκινητοβιομηχανία. Δεν μπορεί να μην το βλέπουν στις Βρυξέλλες οι αναλυτές, να το βλέπουμε εμείς και να λέμε ότι λέγαν όλοι οι άνθρωποι του αυτοκινήτου. Του παιδιά θα μας καταπιούν οι Κινέζοι. Δεν μπορεί αυτό
2: να μην. Κίνητρα, να μην το
0: αυτοκίνητα. Δεν μπορεί να μην το είχαν δει αυτό οι υπεύθυνοι των αυτοκινητοβιομηχανών και οι υπουργοί στη Γερμανία ή τη Γαλλία.
3: Το μεγαλύτερο πρόβλημα που υπάρχει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται στο χαμηλότερο κοινό παρανομαστή. Γιατί πρέπει να συγκεραστούν 27 διαφορετικές προσεγγίσεις, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε δυστυχώς ομοφωνία. Αυτό σημαίνει τι και καθυστέρηση, που είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα, αλλά και αποφάσεις που δεν ικανοποιούν.
0: Γι' αυτό στρέφονται προς το εθνικό κράτος οι περισσότεροι.
3: Ακριβώς, αλλά τι συμβαίνει όμως, και αυτό είναι μια ψευδαίσθηση. Ναι, μεν το εθνικό κράτος μπορεί να πάρει γρηγορότερα μια απόφαση, ωστόσο είδαμε, ας πούμε, στην περίπτωση της πανδημίας, ότι αν δεν έκανε τη συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν και την κριτική που δέχεται και αυστηρά και σωστά η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως το Φόντερ Λάιεν, για το κομμάτι των εμβολίων, δεν θα μπορούσε μια χώρα από μόνη της να μπορέσει να εξασφαλίσει την πρόσβαση αυτή την οποία χρειάζεται. Άρα πρέπει πραγματικά να γίνει μια συγκροτημένη ενημέρωση στους πολίτες και για το πού λαμβάνονται οι αποφάσεις και για τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν.
0: Και τι σημαίνει για τους ίδιους.
3: Ακριβώς, και εδώ υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον που έρχεται από έναν άλλο οργανισμό, από τον ΟΣΑ, ο οποίος λέει ότι πρέπει πλέον σε αυτό το περιβάλλον των πολλαπλών κρίσεων και της έντονης αμφισβήτησης που υπάρχει, να υπάρχει ενημέρωση στους πολίτες μεγαλύτερη και με δεδομένα για το πού βασίζονται οι λήψεις των αποφάσεων, ακόμη και σε περιπτώσεις καταστροφών. Γιατί είδαμε και στη χώρα μας να υπάρχει μια αμφισβήτηση ακόμη και για τις επιλογές διαχείρισης μιας πυρκαγιάς από μεγάλο αριθμό πολιτών. Αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναπαράγεται και επηρεάζει διαφορετικές μορφές περιφοράς του πολίτη με το κράτος. Δεν πρέπει αυτοί οι δύο να έρθουν απέναντι. Δεν δουλεύει μια πολιτεία αν είμαστε σε μια συνθήκη μόνιμης αμφισβήτησης και σύγκρουσης.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία έργου του πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μηχάνημα πλάσμα αφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Οικουμενίτσας. Αργά χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελές μετέφυσαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κάνετε ξυγάρο στον δρόμο. Είμαστε. Τι να σου πω. Όχι για Ριάντ. Τι να πω.
1: Στο Ριάντ πετάνε το τσιγάρο στον δρόμο μόνο.
2: Το Ριάντ είναι πάρα πολύ καλά. Άμα πετάξει το Ριάντ το τσιγάρο.
0: Απλώ έχει άμμο εκεί και δεν σου κεσβήνει.
2: Άμα πετάξει.
0: Ενώ δεν έχει άμμο.
2: Στο Ριάντ. Άμα πετάξει το τσιγάρο στον δρόμο.
0: Σου κόβω το χέρι.
2: Θα σε βρούνε. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Εδώ δεν σε βρίσκουν πάντως.
2: Εδώ δεν σε βρίσκουν.
0: Κάτι κατσαπλιάδες με αγροτικά έχουν καταλάβει όλη την ακτή της Ιεμένης. Στη Σαουδική Αραβία, που είναι πλούσια χώρα. Ναι. Έχει αεροπλάνα, έχει το ένα, έχει το άλλο.
2: Γεια σου Παναγή, να σε καλά. Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ. Έχω ένα μήνυμα, μισό λεπτό. Γιάννα, γιατί να μην το διαβάσουμε το μήνυμά σας. Στην κάθε μέρα λέει σκοτώνονται νέοι άνθρωποι στην Ουκρανία και εδώ γκρινιάζουμε το πρωί ως το βράδυ για τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
2: Να μην γκρινιάζουμε.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Λοιπόν, το μήνυμα είναι του Γιώργου και με αυτό θα πάμε στο Γιάννη Μανιάτη, τον κύριο Μανιάτη, τον ευρωβουλευτή του Πασόκ, αφού διαβάσουμε το μήνυμα του Γιώργου, ο οποίος μας ακούει από τη Γερμανία. Σήμερα ανακαλύψαμε, την Παρασκευή μάλλον ανακαλύψαμε ότι μας παρακολουθούν από τη Νέα Ζηλανδία στην τηλεόραση και εντυπωσιαστήκαμε.
1: Όπου η τιμή των καυσίμων είναι στο 1,13.
2: Ναι, σήμερα είναι άλλη τιμή.
0: Πώς γίνεται,
2: πέφτει ώρα. Το διαδίκτυο, δεν ξέρω, τι να σου πω. Λοιπόν, ο Γιώργος λέει, σαν μόνιμος κάτοικος Γερμανίας τα τελευταία 14 χρόνια και σαν Έλληνας για τη Γερμανία και για την Ευρώπη, πιστεύω ότι το AfD είναι η καλύτερη λύση.
1: Τι να πω. Νεκροδεξιά δηλαδή, έτσι.
2: Γεια σας κύριε Μανιάτη, καλή εβδομάδα, καλό μεσημέρι.
3: Γεια σας, καλησπέρα, γεια σας, όλη την παρέα.
0: Γεια σας.
2: Πώς θα ακούσατε το μήνυμα του συνέλληνα?
3: Καλά, δεν θέλω να το σχολιάσω.
2: Ναι.
3: Το τι είναι η AfD το ξέρουμε και μάλιστα πρέπει να σας πω την βιώνω την AfD και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μαζί με μια άλλη μικρή ομάδα ακροδεξιών κομμάτων από κάποιες άλλες χώρες και
0: έχω, έχει το Ευρωκοινοβούλιο, έχει η ακροδεξιά το Ευρωκοινοβούλιο, ναι.
3: Έχει 4 κόμματα ακροδεξιά, τα οποία κάποια είναι λίγο πιο λιγότερο σκληρά, αλλά κάποια άλλα, όπως αυτό στο οποίο ανήκει το AfD, είναι πολύ πιο σκληρά. Σίγουρα είναι κόμματα αντιευρωπαϊκά και το βλέπει κανείς στις επιλογές και τις ψηφοφορίες που κάνουν, όταν κάνουν ψηφοφορίες, ότι ψηφίζουν πάντα κατά της ενοποίησης της Ευρώπης, τα γνωστά με γνωστές ρατσιστικές απόψεις και όλα τα γνωστά θέματα που ξέρουμε και το έχουμε.
2: Εκτός από αυτό, και στο Ευρωκοινοβούλιο, κύριε Μανιάτη, και στους ευρωσοσιαλιστές που είστε, έχετε κάνει την ανάλυση γιατί ο κόσμος στρέφεται σε αυτές τις δυνάμεις?
3: Κοιτάξτε, θα ήταν πολύ πρόχειρο αν έλεγε κανείς ότι έχει έτοιμη απάντηση ή να το πω σωστά, ότι η ίδια απάντηση ισχύει σε όλα τα κράτη-μέλη ή σε όλες τις χώρες. Είναι διαφορετικά. Αν είδατε στις εκλογές της χθεσινής στη Γερμανία, αριστερά ψήφισε το Βερολίνο, άκρα δεξιά υπομερανία. Δηλαδή βλέπετε ότι ακόμη και στην ίδια χώρα αλλιώτικα συμπεριφέρονται οι κοινωνίες ανάλογα με τις κυρίαρχες ανάγκες. Αυτό που
0: δείχνει όμως ότι δεν έχουν εμπιστοσύνη στα κόμματα
2: συστημικά.
0: Τα συστημικά, έτσι δεν είναι?
3: Όχι μόνο δεν έχουν εμπιστοσύνη, κυριαρχεί πια ένα αίσθημα ανασφάλειας, ανασφάλεια για εργασία, ανασφάλεια για τιμές και ακρίβεια, ανασφάλεια για τον άλλο, τον ξένο, ανασφάλεια για την άμυνα, μια σειρά, δηλαδή η κυρίαρχη αίσθηση πια στις τουλάχιστον ευρωπαϊκές κοινωνίες είναι μια πολύ μεγάλη ανασφάλεια και γι' αυτό βλέπετε ότι κυβερνήσεις ακόμη και ας το πούμε προοδευτικές υποχρεώνονται πολλές φορές και παίρνουν άτρα τα οποία κυρίως είναι στην ατζέντα και στην ρητορική των δεξιών, παύλα ακροδεξιών κομμάτων.
1: Γιατί αυτό το πράγμα μεγαλώνει, γιγαντώνεται και το θέμα είναι πώς τα πιο συστημικά κόμματα θα μπορέσουν να το ανακόψουν αυτό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να γίνει?
3: Θα σας πω. Εγώ αυτό που θεωρώ είναι ότι η Ευρώπη και αρκετές από τις κυβερνήσεις έχουν αποτύχει σε μερικά πολύ βασικά πράγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το ζήτημα της ακρίβειας στην ενέργεια ή το ζήτημα της ακρίβειας στην καθημερινότητα ή ακόμη χειρότερο, αν θέλετε, το ζήτημα της τεράστιας έλλειψης σπιτιών και των πανάκριβων ενοικίων στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι κάτι που ήρθε ξαφνικά ουρανοκατέβατο. Το ξέραμε, δηλαδή.
1: Άρα μπορούσε να το αντιμετωπίσει η Ευρώπη και δεν το έκανε.
3: Ναι, θεωρώ. Κοιτάξτε, το ζήτημα της στέγασης ως κορυφαίο πολιτικό ζήτημα μπήκε στις τελευταίες ευρωεκλογές πριν 2 χρόνια, 3. Το βάλαμε εμείς μάλιστα οι σοσιαλιστές. Η Ευρώπη ακόμη και τώρα που μιλάμε στρατηγική για την στέγαση, που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες, δεν έχει. Εγώ, επειδή είμαι μέλος της Επιτροπής Στέγασης, καταθέσαμε ένα συγκεκριμένο ραπόρτ, μια συγκεκριμένη έκθεση. Ο Επίτροπος, ο οποίος επίσημος σοσιαλιστής, αγωνίζεται να έχει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα, και εμείς διεκδικούμε στον επόμενο επταετή προϋπολογισμό της Ένωσης να διατεθούν περίπου 100 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα κατανεμηθούν βέβαια στα κράτη-μέλη, προκειμένου να στηρίξουν τις εθνικές εκλογές μόνο για τη στέγαση.
2: Άρα, μα μέχρι να γίνει όμως, κύριε Μανιάτη, τώρα τι γίνεται?
0: Μα εμείς κάναμε
2: τα σπίτι και του λένε 50 με ένα χιλιάρικο.
0: Εδώ στην Ελλάδα κάναμε ακριβώς το αντίθετο. Είχαμε τη χρυσή βίζα. Πήγαινε, ερχόταν ο άλλος και έπαιρνε ένα σπίτι εδώ, και μέσα σε 6 μήνες η περιοχή ανέβαζε 10 και 15% της τιμής.
3: Και ανεξέλεγκτο πλήρως, κύριε Παπαδόπουλε, το Airbnb.
0: Έτσι, σωστό.
3: Όπου πια έχουμε ολόκληρες γειτονιές της Αθήνας, όπου μόνιμος κάτοικος βογκάει, δεν μπορεί να ζήσει. Mm. Και ταυτόχρονα οι τιμές είναι στο Θεό. Είναι αυτό ακριβώς που και το ζήτημα του Airbnb, της βραχυχρόνιας μίσθους δηλαδή, αλλά και της Golden Visa, είναι ένα ζήτημα το οποίο το αντιμετωπίσαμε εμείς στην έκθεση, το αντιμετωπίζει βέβαια και το ΠΑΣΟΚ εσωτερικά με πολύ αποτελεσματικό τρόπο. Και αυτό που λέμε είναι ότι τουλάχιστον σε περιοχές ευαίσθητες, όπως είναι, ας πούμε, τα αστικά κέντρα, οι γειτονιές αστικών κέντρων που έχουν ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητα, ή σε παραμεθόριες περιοχές, ή σε περιοχές μικρών νησιών, να σταματήσει αυτή η ιστορία. Mm. Πρέπει πια να προστατεύσουμε.
2: Ναι, αλλά υπάρχει και η άλλη πλευρά σε αυτό, ξέρετε. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βγάζουν χρήματα από αυτό. Και στηρίχθηκε ένα λαϊκό εισόδημα για να βγάλουν την κρίση. Ακούς και αυτό. Το θέμα δεν είναι αν νοικιάζει ένα στο σπίτι του. Το θέμα είναι ότι επέτρεψαν οι κυβερνήσεις να πάει μια εταιρεία, ας πούμε, και να πάρει 100 διαμερίσματα στο Παγκράτη.
3: Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό είναι.
2: Δηλαδή δεν είναι ο άλλος που νοικιάζει ένα διαμέρισμα στην πολυκατοικία. Είναι μια εταιρεία που έχει 150 διαμερίσματα και μπορεί να ρυθμίζει την αγορά ολόκληρη.
0: Με την ενέργεια τι έπρεπε να κάνουμε που δεν κάναμε?
3: Κοιτάξτε, με την ενέργεια είχαμε μια μονοδιάστατη στόχευση στο να έχουμε μόνο εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά, και ξεχάσαμε ότι τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, για να είναι χρήσιμα, πρέπει να έχουμε και δίκτυα στα οποία θα πέφτει ο ηλεκτρισμός που παράγουν τα φωτοβολταϊκά
0: και οι μπαταρίες.
3: Και ταυτόχρονα να έχουμε και μπαταρίες για να τα αποθηκεύουν. Ναι. Και έτσι και πατήσαμε πανηγυρικά. Αυτή τη στιγμή, καλά, η Ελλάδα είναι από τις τελευταίες, η προτελευταία ίσως χώρα με την ελαχιστότατη αποθηκευτική ικανότητα σε μπαταρίες. Ενώ η Βουλγαρία έχει έναν δίκτυο αποθήκευσης γύρω στο 50%, ενώ εμείς έχουμε γύρω στο 2%.
0: Τι θα άλλαζε αν είχαμε μπαταρίες, δηλαδή?
3: Αν είχαμε μπαταρίες, θα είχαμε τη δυνατότητα, να το πούμε πολύ απλά, τα μεσημέρια που έχουμε πληθώρα παραγωγής, μεγάλο αριθμό φωτοβολταϊκής ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία πετάμε. Όταν λέω πετάμε, εννοώ δεν την δέχεται το σύστημα, γιατί είναι υπερπλήρες. Η κατανάλωση είναι μικρή, άρα έχει μπουκώσει το ίδιο το σύστημα και δεν την δέχεται. Εάν τώρα είχαμε μπαταρίες, θα μπορούσαμε να διοχετεύσουμε αυτή την πλεονάζουσα φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια στις μπαταρίες και να παίρνουμε σε φτηνή τιμή αυτό το ρεύμα το βράδυ που δεν παράγουν τα φωτοβολταϊκά.
2: Δεν το έχουμε αυτό. Το παρακάτω ποιο είναι? Γιατί όλοι ψάχνουν να βρουν το παρακάτω, κύριε Μαλιάτη. Πώς θα λυθεί τώρα το πρόβλημα? Έχετε δίκιο, καθυστερήσαμε σε όλα, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Το θέμα είναι, ως καθυστερημένοι σε αυτά τα ζητήματα, πώς λύνουμε το θέμα τώρα, διότι πάνω εκεί χτίζουν οι λαϊκιστές, οι άλλοι που λένε, λέτε, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημα, και έτσι βγαίνουν τα αποτελέσματα.
3: Θα σας δώσω έναν αριθμό για να καταλάβετε το λέμε τώρα. Μπορώ να σας πω για παράδειγμα, τα τελευταία 3 χρόνια που είχαμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Διεκτικότητας, η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί να εγκαταστήσει μπαταρίες γύρω στα 1400 ΜΒ. Ναι. Ξέρετε πόσα τελικά εγκατέστησε? 700. Τα μισά. Δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία για το ότι αυτή τη στιγμή έχουμε τη μισή αποθηκευτική ικανότητα από αυτή που είχαμε εμείς οι ίδιοι δεσμευτεί, είχε δεσμευτεί η ίδια κυβέρνηση. Ταυτόχρονα πρέπει να σας πω, υπάρχουν και διάφορα άλλα ζητήματα τα οποία είναι εξοργιστικά. Σας δίνω ένα άλλο παράδειγμα. Αναγνωρίστηκε επιτέλους και ομολογήθηκε από την κυβέρνηση ότι κάθε χρόνο έχουμε 450 εκατομμύρια ρευματοκλοπές. Και για να το πω απλά, για να μην νομίσει ο κόσμος ότι η ρευματοκλοπή είναι κάτι που δεν μας αφορά, όλοι αυτοί οι εξυπνάκηδες που κλέβουν από το ηλεκτρικό σύστημα, ναι, το κόστος αυτό δεν το πληρώνει καμία εταιρεία. Κατανέμεται σε όλους εμάς που πληρώνουμε κανονικά τους λογαριασμούς μας. Έχεις λοιπόν κάθε χρόνο 450 εκατομμύρια που επιβαρύνουν τους λογαριασμούς μας, επειδή κάποιοι είναι άχρηστοι να προστατεύσουν το δικό τους δίκτυο.
0: Συγχρόνως, εγώ έχω ένα εξωτερικό σπίτι, το οποίο πηγαίνω το καλοκαίρι. Όλο το χρόνο θα μπορούσε αυτό το εξωτερικό σπίτι να μαζεύει ρεύμα. Να είχα εγώ λοιπόν πάνω εκεί φωτοβολταϊκά και να πούλαγα το ρεύμα μου στην ΔΕΗ. Δεν μπορώ να το κάνω.
3: Κύριε Παπαδόπουλο, τι έχει συμβεί δυστυχώς στην Ελλάδα. Ο ηλεκτρικός χώρος είναι ένα αγαθό της ίδιας σημασίας πια, της ίδιας σημασίας με το νερό και τον αέρα. Γιατί αν δεν έχεις ηλεκτρισμό, δεν έχεις πολιτισμό.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, αυτό το πανάκριβο αγαθό που μας έδωσε η φύση δωρεάν, η κυβέρνηση το έδωσε όλο σε ένα ποσοστό 95% σε κάποιους πολύ μεγάλους παρόχους. Όταν λοιπόν έρχεται, οι οποίοι πάροχοι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι ρυθμίζουν και τις τιμές του ηλεκτρισμού μαζί με το φυσικό αέριο. Όταν λοιπόν έρχεται ένας δήμος, ένας συνεταιρισμός, μια ενεργειακή κοινότητα και λέει ένας δήμος, ας πούμε, ρε παιδιά, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ, έχω βάλει φωτοβολταϊκά πάνω στα σχολεία μου, θέλω να μου δώσετε ένα μεγαβάτ δυνατότητα να συνδεθώ, ώστε τα σχολεία μου και τα αντιοστάσια μου να μην μου καταναλώνουν ρεύμα, γιατί όταν καταναλώνουν ρεύμα το πληρώνουν οι δημότες μου. Η απάντηση είναι δεν έχουμε χώρο να σου δώσουμε. Διότι ο χώρος έχει υπερεξαντληθεί.
0: Τα καλώδια.
3: Πολύ
0: τα καλώδια δεν έχουν πληρωτικότητα, ναι.
3: Ακριβώς αυτό είναι. Τα καλώδια δεν χωράνε πια να δώσει. Λοιπόν, όταν λοιπόν έχουν γίνει τέτοιες απίστευτες στρεβλώσεις σε αυτονόητα πράγματα, θα σας δώσω ένα αντιπαράδειγμα. Στην Ελλάδα η δυνατότητα των ενεργειακών κοινοτήτων, των δήμων, των συνεταιρισμών κλπ. Να έχουν ρεύμα και να το δίνουν στα μέλη τους είναι της τάξης γύρω στα 3 με 5% είναι το πράσινο ρεύμα που παράγουν αυτοί. Στη Γερμανία ξέρετε πόσο είναι?
1: Πόσο?
3: 41%. Το 41% της πράσινης ενέργειας στη Γερμανία δεν το παράγουν μεγάλοι πάροχοι.
2: Ναι, απλώς εδώ εγώ επιμένω σε αυτό, ζητώ συγγνώμη που σας διακόπτω την πάρα πολύ ωραία συζήτηση. Το θέμα είναι τώρα τι κάνουμε. Αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, να αυξηθεί η χωρητικότητα στο δίκτυο, να αλλάξουν τα καλώδια, να πουλάει ενότητα
0: στο ρεύμα. Ναι, το ρεύμα του... 7 χρόνια κυβέρνηση θα μπορούσε να γίνει.
2: Αυτό είναι άλλη συζήτηση. Συμφωνούμε, κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση για όλα. Το θέμα είναι ότι εδώ είμαστε στο και 15, ούτε καν στο και 5, και πρέπει να δούμε τώρα πώς ρυθμίζεται το πρόβλημα.
3: Ακούστε κύριε Κούτρα, μαγικό κουμπί να τα αλλάξει όλα τώρα δεν υπάρχει. Για να μην είμαστε εφοροδάμενος. Αυτό που μπορεί να γίνει όμως είναι να μάθουμε από τα λάθη του πρόσφατου παρελθόντος μας και να μην τα επαναλάβουμε. Σας δώσω ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Ο περίφημο κανόνας με την Κύπρο το έχει ακούσει. Προφανώς το έχετε ακούσει. Έχει πάρει 650 εκατομμύρια χρηματοδότηση από την Ευρώπη. Το σχεδιάσαμε και το εντάξαμε για χρηματοδότηση το 2013. Έχουμε 2026. Το καλώδιο ακόμη σέρνεται και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Την ίδια εποχή που εμείς εντάξαμε το καλώδιο Κύπρος-Ελλάδα στα χρηματοδοτούμενα προγράμματα, οι Λιθουανοί, οι Εστονοί και οι άλλοι της Βαλτικής είχαν αντίστοιχα καλώδια. Τώρα λοιπόν που έρχεται ο καινούριος προϋπολογισμός της Ένωσης, εγώ είμαι εισηγητής για το καινούριο σχέδιο που θα χρηματοδοτήσει τα καινούρια καλώδια, ας το πούμε. Τώρα έχω 30 δις στη διάθεσή μου να τα κατανείμω. Ξέρετε ότι αυτοί αντί να μου ζητάνε λεφτά για καλώδια, γιατί τα φτιάξαν τα καλώδια τους, ξέρετε τι μου ζητάνε, τι θέλουν να εντάξουν. Προστατεύστε μας από cyber attacks, από επιθέσεις, κυβέρνο επιθέσεις, προστατεύστε μας από σαμποτάζ κλπ. Εκεί που εμείς λοιπόν, εδώ και 12-13 χρόνια, δεν έχουμε αξιωθεί να ολοκληρώσουμε τις έρευνες του βυθού για το καλώδιο και μετά να το κατασκευάσουμε, οι άλλοι κατασκεύασαν τα δικά τους καλώδια και έρχονται τώρα και ζητάνε να τα προστατεύσουμε από τις θερμοεπιθέσεις. Αυτά ξέρετε γιατί σας τα λέω. Γιατί η κουβέντα στην Ελλάδα για τα ενεργειακά γίνεται με βάση αυτά που σχεδιάσαμε πριν 10 χρόνια. Δεν είναι συζήτηση σύμφωνη, είναι μια συζήτηση την κάναμε πριν 10 χρόνια.
1: Δεν είναι για το παρόν, είναι συζήτηση του παρελθόντος. Σας ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη.
3: Μακάρι από εδώ και πέρα να μάθουμε, παραλαμβάνω, γιατί πάλι τα πράγματα τρέχουν και εύχομαι απλώς αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε μία ακόμη ευκαιρία.
2: Ευχαριστούμε κύριε Μανιάτη. Πριν μπείτε σε διαφημιστικό περιβάλλον, η Έλληνα Γαλάρη μας ενημερώνει ότι ο υπνοθεραπευτής που πήγε σήμερα στον εισαγγελέα στην κατάθεσή του είπε ότι έχει επαγγελματικό επαγγελματική σχέση με σύμβαση, παρακαλώ. Με γιατρούς εδώ και χρόνια, με γιατρούς, πληθυντικός αριθμός. Η γνωριμία του με τον Γιώργο Μαζονάκη έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό κύκλο του τραγουδιστή, από μία μάνατζερ καλλιτεχνών και έναν επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων. Και ότι συνάντησε τον Μαζονάκη δύο ημέρες πριν το θάνατό του, την ημέρα του θανάτου του, είχε ραντεβού μαζί του μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης για να λάβει το ιστορικό του.
1: Πολλές άκρες προφανώς και περισσότερα ακόμη εξέλιξη το θέμα.
2: Ναι.
0: Πόσα κλειστά διαμερίσματα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί μαλώναμε τώρα εδώ με το.
2: Πάρα πολλά.
0: Στην Αθήνα.
2: Πάρα πολλά.
0: Γιατί δεν δίνει ένα κίνητρο να ανοίξουν αυτά τα πράγματα.
2: Εγώ δεν
0: γιατί δεν το... του στέλνει το μπουγιουρντί και να πει έχει το κλειστό διαμέρισμά σου, θα πληρώνει.
2: Μπουγιουρντί.
1: Αυτό δεν είναι και η φορολογία σε αυτά. Αυξάνεται η φορολογία σε αυτά τα κλειστά. Το θέμα είναι αν θα έπρεπε να υπάρχει εφάπαξ πρόστιμο.
2: Έδωσε κίνητρο.
0: Τώρα.
2: Ναι, ναι. Αυτό. Ανοίξανε.
0: Όχι. Άμα πληρώσουν 1000 ευρώ θα δείξουν. Μην έχει καμία εμβολία.
2: Γι' αυτό, όχι κίνητρο.
1: Άρα μιλάμε για πρόστιμο.
2: Αντικίνητρο, να είναι κλειστά.
0: Αντικίνητρο, αυτό λέμε.
2: Καλά είναι, αυτά που λέμε, καλά είναι αυτά που λέμε για τους ιδιοκτήτες. Το κράτος πόσες χιλιάδες διαμερίσματα έχει που είναι κλειστά. Τα ιδρύματα πόσα έχουν. Οι δήμοι πόσα έχουν.
0: Ούτε ξέρουν τι έχουν.
2: Οι τράπεζες πόσα κλειστά έχουν και οι
0: σερβίσες. Ούτε
2: services.
0: Τα έχουν καταγράψει.
2: Μάλιστα.
0: Οι τράπεζες.
2: Γιατί δεν τα καταγράφουν λοιπόν. Έχει πολύ ενδιαφέρον γιατί μας έχει στείλει και ένας φίλος από την Βιέννη, ο Νίκος, ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Και έχει και πολύ ενδιαφέρον να δούμε πώς λειτουργεί η στέγαση στη Βιέννη. Κάποια στιγμή να βρούμε έναν άνθρωπο να μας το πει. Έχει πάρα πολύ σοβαρές χώρες.
1: Σίγουρα και εκεί πρόστιμο θα υπάρχει για τα κλειστά.
0: Λοιπόν, ακολουθούμε χρόνια.
2: Πάντως, αντί να περιγράφουμε τα προβλήματα κι εμείς και κυρίως οι πολιτικοί, γιατί εμείς περιγράφουμε τα προβλήματα, διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό θα είναι να δίνουν λύσεις, γιατί μετά λένε πέσανε από τα σύννεφα. Το ΑΕΒΔ δυνάμωσε.
0: Πριν από 20 χρόνια είχα πάει στη Βιέννη και φτιάχνανε στο κέντρο της πόλης, καίγαν τα σκουπίδια τους και χρησιμοποιούσαν το ρεύμα. Εμείς, άμα πει αυτό, θα γίνει εδώ, θα καεί το μακόμουνο.
1: Εμείς καίνουμε και με τα σκουπίδια μας και βάζουμε και πυρκαγιές.
0: Ναι,
2: λοιπόν, να είστε καλά, καλή εβδομάδα.
0: Γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθηνά Μαράκη. Απλά σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης στο ΙΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση.

0: Τρεις πηγές, οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος χθες, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ χθες βράδυ. Στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης, είπε ο Μακρόν. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Και ενώ συνεχίζονται οι συζητήσεις, προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο των κυρώσεων. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ίσχυρες βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός, χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε: Έχουμε την περίπτωση μίας απατεώνησας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Αργά χτες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην Εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο αναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της Εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μεδόνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26.

0: 6 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, 3η 22 Σεπτεμβρίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση. Καλή σας ημέρα, όπου και να είστε, ό,τι και να κάνετε, να έχετε ένα όμορφο, ένα καλό πρωινό. Ένα πρωινό το οποίο μας επιφυλάσσει και μέσα στη διάρκεια της ημέρας και βροχές και καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Προσοχή λοιπόν εκεί, ιδίως στην Ανατολική Μαγνησία, στις Ποράδες, στη Χαλκιδική, στην Βόρειο Εύβοια. Εκεί λοιπόν όπου έχουμε και ένα έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει από εχθές το απόγευμα η ΕΜΗ, μεσημεράκι απόγευμα. Οπότε λοιπόν προσοχή μεγάλη για το πώς θα κινηθείτε εκεί στην κορύφωση των γεγονότων και των φαινομένων. Προσοχή λοιπόν πώς θα κινήσετε, ας αφήστε το λέμε, θα το ξαναπούμε, νομίζω δεν θα βαρεθούμε ποτέ, τώρα το τι κάνει ο καθένας, είπαμε δεν ανοίξουμε και το κεφάλι να βάλουμε και οτιδήποτε άλλο και τη γνώση, εν πάση περιπτώσει την προειδοποίηση είναι αδύνατον, οπότε λοιπόν σε εκείνη την κορύφωση των δεδομένων και των φαινομένων ας αποφύγουμε παράπλευρους δρόμους, δρόμους οι οποίοι δεν είναι τόσο ασφαλείς, αδρόμους τους οποίους παίρνουμε σε περιόδους όπου και σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να μικρύνουμε την απόσταση και να πάμε πιο γρήγορα. Αυτά ας τα αφήσουμε. Ας πάμε σε κεντρικούς. Εν πάση περιπτώσει, ας μην κινηθούμε. Και ιδίως πολύ πολύ μεγάλη προσοχή και όταν υπάρχει και αυτή η μεγάλη, έτσι όπως λένε, κεραυνική δραστηριότητα, η οποία θα υπάρξει σήμερα. Όπως και να έχει πάντως, μπορεί να είναι, θα περάσει. Χρειάζεται και η γη να ποτιστεί, να έχουμε και νερό. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα φαινόμενα τα καιρικά. Στα υπόλοιπα φαινόμενα θέλουν πολύ πολύ εξήγηση, θέλουν πολύ καλή παρατήρηση όλων των δεδομένων και όλων των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Κάτι για το οποίο είμαστε εδώ καθημερινά εμείς, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, να τα συγκεντρώσουμε όλα αυτά, να τα φέρουμε στο φως και φυσικά να τα ακούσετε και να τα εμπεδώσετε και φυσικά να έχουμε και τη δική σας κριτική. Τη δική σας άποψη και τη δική σας γνώμη. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην καθημερινή παρουσία μας στο μικρόφωνο του Sky και στα στούντιο του ραδιοφώνου του Sky με την πρώτη πρωινή ενημέρωση. Το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο του ραδιοφώνου του Sky με όλη την δισογραφία, όλα τα ρεπορτάζ, όλα όσα έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στις εξελίξεις που έχουμε στη διάρκεια της νύχτας και φυσικά στο νέο πρωινό, στο οποίο όπως κάθε μέρα συναντιόμαστε λίγα λεπτά μετά τις 5 και πάμε έως και τις 6 ζωντανά στον Sky 100,3. Γιαννάκος μαζί αυτό το πρωινό, φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θανάσης Καραγιάννης. Μουσικές συνδέσεις με το χτες και το σήμερα και φυσικά αν κάτι έχουμε σε γεγονότα τα οποία αξίζουν να θυμηθούμε και είναι γεγονότα τα οποία συνδέονται και με τη μουσική, φροντίζει γι' αυτό η Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Αλλά και φυσικά η επικοινωνία μέσα σας έρχεται με τον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-00-170-174 μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Ο ένας τρόπος, ο άλλος τρόπος είναι μέσω του διαδικτύου, σελίδα του Sky Radio. Βρίσκεται το εικονίδιο που είναι ένας φάκελος κίτρινος που λέει πες την απόψή σου, ανοίγετε τον υπολογιστή σας, το tablet σας ή οτιδήποτε άλλο, γράφετε αυτό που θέλετε και έρχεται εδώ στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Παράλληλα, SMS, απλό SMS από τον στον πενταψήφιο αριθμό έρχεται επίσης στον οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή και φυσικά αναχείρας στο κινητό και πάλι ή το tablet με το Viber του Sky 698-123-1003. Ο αριθμός του Viber, στέλνετε καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, ό,τι σημαίνει στη δική σας περιοχή, ότι αξίζει και πρέπει να το αναδείξουμε και για τους υπόλοιπους και φυσικά να γίνει εδώ και ρεπορτάζ από το ραδιόφωνο, τηλεόραση και το διαδίκτυο. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην καθημερινότητα τη δική σας και αυτά τα οποία οφείλουμε να, μεταφέρουμε και για τους υπόλοιπους. Όσοι και τσέξ λοιπόν κοντά σας και για όλα αυτά τα οποία αξίζει να υποθούν και πρέπει να υποθούν. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε και τι να πούμε. Να πούμε καταρχάς όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και θα συμβούν στην ΟΗΕ σήμερα με την ομιλία του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, με όλα αυτά τα οποία περιμένουν. Τις παράλληλες συναντήσεις που θα έχει, όλα αυτά τα οποία έχουμε στην ενημέρωσή μας, τόσο από τον Μιχάλη Γνατίου όσο και βεβαίως και από το υπόλοιπο διεθνές ρεπορτάζ, με το πώς παρακολουθούμε βεβαίως τον Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και φυσικά η ελληνική συμμετοχή, τόσο με τον Πρωθυπουργό και τις επαφές του, όσο και τον Υπουργό Εξωτερικών, αλλά και βεβαίως και με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στις ΗΠΑ και σε αυτήν τη σύνοδο του ΟΗΕ, διότι παράλληλα συζητώνται και υπάρχουν και πολλές άλλες επαφές. χθες. Έχουμε τη φοβερή αυτή εικόνα, αν ό,τι δεν ξέρω αν την είδες, τον κύριο Ντόναλντ Τραμπ με κανένα μικρόφωνο, καμία τίποτα να περνάει από ήχο να κάνει δηλώσεις στο πουθενά, διότι έχουμε την αντίδραση των καναλιών. Και όταν εκεί μιλάμε για αντίδραση, μιλάμε για όλη την Αμερική και για μια σύσσωμη έτσι, απάντηση στον πρόεδρο, διότι απέκλεισε δημοσιογράφους από την ενημέρωση στον Λευκό Οίκο. Οπότε λοιπόν χθες κατεβαίνει από το ελικόπτερο, είναι μπροστά σε κόσμο, θέλει να κάνει δηλώσεις, κάνει δηλώσεις, δεν ακούγεται τίποτα, δεν υπάρχουν μικρόφωνα, δεν υπάρχουν δημοσιογράφοι. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στην άλλη άκρη του Ατλαντικού. Στα υπόλοιπα βεβαίως πάντοτε τα ζητήματα της οικονομίας και του ρεύματος είναι πολύ πολύ σημαντικά για την υπόθεση βεβαίως της ακρίβειας και όχι μόνον. Έχουμε την εκτόξευση της τιμής του ρεύματος που συνεχίζει το ράλι ανόδου, αλλά και φυσικά και το λένε εδώ στις τιμές, στα καύσιμα, και αυτό είναι το οποίο έρχεται να αντιμετωπίσει και περιμένουμε τα μέτρα τα οποία θα εξαγγείλει η κυβέρνηση αυτήν την εβδομάδα. Από την άλλη βεβαίως έχουμε τις αντιδράσεις και βεβαίως όλα τα απόνερα της εκλογικής νίκης και εκλογικής ήττας στην Γερμανία του κυρίου Μέρτς και το AfD, το οποίο επικράτησε το Μεκλενβούργο Δυτική Πομερανία, και φυσικά όλα τα υπόλοιπα τα οποία θα σας αναπτύξουμε στην μία ώρα που είμαστε κοντά σας καθημερινά 5 με 6 εδώ στον ΣΚΑ 100,3. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων στους τίτλους, όπως έχει επιμεληθεί η Αθηνά Μαράκη, και συνέχεια πάντοτε η ακρόαση ρεπορτάζ δεδομένων και φυσικά το δηλώσουν των πρωταγωνιστών. Το μεγαλύτερο διγλιστήριο της Ρωσίας στην Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom Neft, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση αυτών των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός διελιστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Ο Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ζητώντας του να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα απασχολήσει τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ο Ντόναλντ Τραμπ βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη σημερινή του ομιλία αλλά και στις κατηδίες συναντήσεις που αναμένεται να πραγματοποιήσει. Η αρχή έγινε τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, όπου συναντήθηκε με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ σήμερα αναμένεται και η συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο λοιπόν της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες το βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο κύριος Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Να διατηρήσουν αμετάβλητη την πολιτική κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας, κάλεσε χθες Δευτέρα τα κρατημέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η επικεφαλής Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάρια Κάλλας, και ενώ συνεχίζονται συζητήσεις προκειμένου κάποια πρόσωπα να αποσυρθούν από τον κατάλογο. Οι κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας παραμένουν στην καρδιά της πολιτικής των Βρυξελών, με σκοπό να ασκηθεί πίεση στη Μόσχα ώστε να βάλει τέλος στον πόλεμο στην Ουκρανία, τόνισε η κυρία Κάλλας. Ξεκάθαρα ανάγκη σταθερότητα, δηλαδή αυτές οι κυρώσεις να παραμείνουν σε ισχύ περισσότερο. Γι' αυτό εργαζόμαστε για μια νέα δέσμη κυρώσεων προς τη ίδια. Η ανωδική πορεία των τιμών καυσίμων συνεχίζεται με την τιμή του ντίζελ κίνησης να φτάνει στα 2,217 ευρώ το λίτρο, της αμόλυβδης βενζίνης στα 2,195 ευρώ το λίτρο, ενώ σε 18 νομούς της χώρας υπερβαίνει τα 2,20. Η κυβέρνηση θέτει σε προτεραιότητα τη συγκράτηση του πετρελαίου θέρμανσης, ώστε η διανομή να ξεκινήσει με τιμή κάτω του 1,75 ευρώ το λίτρο, τη στιγμή που οι ενδείξεις για την τιμή του ρεύματος είναι δυσίωνες. Η η τιμή της μεγαβατόρας στην χωροεμπορική αγορά έπεσε το, και έσπασε το φράγμα εχθές των 200 ευρώ, φτάνοντας στα 211,76 ευρώ τη μεγαβατόρα, όταν στις 22 Σεπτεμβρίου του 2025 ήταν στα 76 ευρώ η μεγαβατόρα. Σήμερα λοιπόν στις ώρες αιχμής ξεπερνά τα 340 ευρώ. Η μέση τιμή Σεπτεμβρίου φτάνει στα 160 ευρώ τη μεγαβατόρα, υψηλότερη 20% έναντι του Αυγούστου. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην χώρα μας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο πλαίσιο της 81ης Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, συναντήθηκε χθες με τον πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού, τον κύριο Ραχμάν. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η προώθηση των προτεραιοτήτων της Ελλάδος εν ώψη της επικείμενης Προεδρίας της στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΕ τον Οκτώβριο του 2026. Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε επίσης την ετοιμότητα της χώρας μας να συμβάλλει ουσιαστικά στις προσπάθειες μεταρρύθμισης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή προσέλευση της Ελλάδος στο διεθνές δίκαιο και σε αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, καθώς και στην ανάγκη διαφύλαξης της αποτελεσματικής πολυμερίας και μιας διεθνούς τάξης βασισμένης σε αρχές και κανόνες. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνδέονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι και το μεσημέρι σήμερα της Τρίτης. Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρειο Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού που έχει εκδώσει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν έχει θέση αδείας, υπογράμμισε ο κύριος Γεωργιάδης και τόνισε: έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Τώρα, πρόσωπα που εργάζονταν στο ιατρείο της Οδού Καρνεάδου στο Κολονάκι αναμένεται να καταθέσουν σήμερα ενώπιον του ανακριτή, ο οποίος χειρίζεται την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο δικαστικός λειτουργός αναμένει τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου των επικοινωνιών των δύο προφυλακισμένων γιατρών, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησαν και πόσες φορές τις κρίσιμες ώρες που ο Γιώργος Μαζονάκης βρισκόταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί 27χρονος δράστης δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου 27χρονος ζηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του επαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Στη χθεσινή συνεδρίαση, οι συγγενείς στις καταθέσεις τους επικεντρώθηκαν σε ευθύνες για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου και όσα ακολούθησαν τη σύγκρουση των δύο τρένων. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από την χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις ΗΠΑ. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάνταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, ο αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάνταν ανέρχονται σε 179. Σε δηλώσεις της Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. τη δυνατότητα να διασώσουν την κύρια κατοικία τους, συνενώντας στη ρευστοποίηση της υπόλοιπης ακίνητης περιουσίας τους, έχουν πλέον οι οφειλέτες που προσφεύγουν στον εξοδικαστικό μηχανισμό. Το νέο πλαίσιο που τέθηκε εχθές σε ισχύ διαχωρίζει για πρώτη φορά την κύρια κατοικία από τα υπόλοιπα ακίνητα, επιτρέποντας έτσι οι οφειλοί που θα αποπληρώνεται σε βάθος χρόνου να υπολογίζεται αποκλειστικά με βάση την αξία του ακινήτου στο όποιο στο οποίο κατοικεί ο οφειλέτης. Νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ θα συγκεντρώνει καταγγελίες πολιτών για υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου. Οι πληροφορίες θα αξιολογούνται και θα διασταυρώνονται με φορολογικά, τελωνιακά και τραπεζικά δεδομένα. Οι πιο κρίσιμες υποθέσεις θα διαβιβάζονται στις δυνάμεις ελέγχου οικονομικών συναλλαγών, τη γνωστή μας πλέον ΔΕΟΣ, για στοχευμένους ελέγχους. Η νέα αυτή πλατφόρμα συμπληρώνει τις καταγγελίες πολιτών και το απόδειξη. Σε είδος πολυτελείας, με τις εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για εκτείναξη της λιανικής τιμής ακόμη και στα 16 ευρώ το κιλό, αναμένεται να εξελιχθεί το πλέον δημοφιλές τυρί στην Ελλάδα, η φέτα, εάν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις της αγοράς για μείωση των παραδόσεων πρόβειου γάλακτος κατά 80.000 τόνους στο σύνολο της χρονιάς. Μόνο στους στο πεζοδρόμιο του λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου στη Θεσσαλονίκη εντοπίστηκαν την Κυριακή το μεσημέρι δύο ανήλικες αδερφές ηλικίας 2 και 4 ετών. Τα δύο μικρά κορίτσια, σύμφωνα με την αστυνομία, είχαν διαφύγει της εποπτείας του 31 ετών πατέρα τους με καταγωγή από την Γκάνα και βρέθηκαν να κινούνται κοντά στο σπίτι τους χωρίς να συνοδεύονται από κανέναν ενήλικα. Ελαστικοί φαίνεται πως ήταν τα κοριτσάκια και εντοπίσαν τις αρχές ενώ προχώρησαν στη σύλληψη του πατέρα για έκθεση ανηλικών. Σαφή απάντηση για όταν τα κτίρια στην Κυψέλη που έχουν υποστεί ζημιές από τις εργασίες γραμμής 4 του μετρό είναι ασφαλή και κατοικήσιμα, καθώς και χρονοδιάγραμμα για τις μελέτες και την αποκατάσταση των ζημιών, ζητούν με νέα τους ερώτηση προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Δήμα, οι βουλευτές του Πασόκ Γερουλάνος και Νικολαίδης. Αφορμή για τη νέα αυτή παρέμβαση των δύο αυτών βουλευτών αποτέλεσαν και δημοσιεύματα για την αντοχή των κτιρίων σε περίπτωση σεισμού, αλλά και δήλωση του υφυπουργού του κ. Ταχιάου ότι ο ίδιος δεν θα νίκιαζε κάποιο σπίτι εκεί. Έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο συγκαλεί ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας σήμερα στη 1 το μεσημέρι μετά τις νέες εξελίξεις που υπάρχουν στο θέμα των πολυκατοικιών που έχουν υποστεί ζημιές εξαιτίας των έργων του μετρό. Σε μια κίνηση στήριξη προς το CNN, το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ απέκλεισε από το Λευκό Οίκο, τα 4 από τα μεγαλύτερα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα CBS, ABC, NBC και Fox αποφάσισαν να σταματήσουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου. Και όλα αυτά, είπαμε, τα είδαμε και σε δηλώσεις του εχθές του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς κανένα μικρόφωνο μπροστά του. Την παρέτηση του υπέβαλε ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία, μετά και το καταστροφικό εκλογικό αποτέλεσμα για το κόμμα του. Μέρτς χαρακτήριζε το αποτέλεσμα καταστροφή, υπερασπίστηκε όμως τη μεταρρυθμιστική του ατζέντα και δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα αποχώρησης του. Ένα παιδί που γεννήθηκε στην Ευρώπη τώρα πέρσι το 2025 υπολογίζεται ότι θα βιώσει περισσότερα από 3 επιπλέον χρόνια ακραίων καιρικών συνθήκων που ευνοούν την εκδήλωση πυρκαγιών κατά τη διάρκεια της ζωής του σε σύγκριση με ένα παιδί που γεννήθηκε το 1950. Εάν συνεχιστούν όλα αυτά βεβαίως και τρέχουν πολιτικές για το κλίμα, επισημαίνει νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Environmental Research Letters. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρα αναμέτρηση με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Face του Conference League. Και με το πρώτο τρόπαιο της αγωνιστικής περίοδου συνδύασε ο ΠΑΟΚ την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεών του, καθώς επικράτησε τη αναγέννηση Άρτας με 30-18 στο τελικό τέταρτο Super Cup γυναικών, κατακτώντας το τρόπαιο για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Πρώτη πρωινή ενημέρωση, Sky 100,3 στα ραδιόφωνά σας και νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε στην Αμερική και με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί και φυσικά με την επίσκεψη βεβαίως και την παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, με όλα αυτά τα οποία μετέφερε χθες το κεντρικό δελτίο και τη Λένα Φιλτζάνη, ο Γιάννης Καντέλης. Με όλα αυτά λοιπόν τα οποία έχουμε, με την Γενική Σύλληψη λοιπόν του ΟΗΕ να γίνεται μέσω τριών πολέμων που έχουν φέρει τα πάνω κάτω προφανώς στην παγκόσμια οικονομία και τις γεωπολιτικές ισορροπίες. Είναι ίσως το πιο σπουδαίο διπλωματικό γεγονός όπου ηγέτες με διαφορετικό προσανατολισμό, ηγέτες αυταρχικοί που ψηφούν το διεθνές δίκαιο και όσοι έχουν μάθει να διαπραγματεύονται με όρους επιχειρούν να δώσουν και δίνουν ραντεβού στη Νέα Υόρκη. Συναντήσεις λοιπόν με κορυφαία στελέχη και όλο το πρόγραμμα του μέχρι τώρα του Πρωθυπουργού παρουσίασε χθες ο Γιάννης Καντέλης στο κεντρικό δελτίο.
1: Από το 2019, πότε βρέθηκε για πρώτη φορά στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση των ΗΠΑ ως Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Εν πωλής αυτή, η παρουσία του καθοριζόταν από το αν θα συναντηθεί ή όχι με τον κύριο Ερντογάν, τι θα γίνει σε αυτή τη συνάντηση, γιατί δεν έγινε αυτή η συνάντηση. Τον Σεπτέμβριο του 2019, η πρώτη του συνάντηση οδήγησε στο ταραγμένο και δύσκολο καλοκαίρι του 2020. Έκτοτε οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είχαν τα πάνω τους και τα κάτω τους. Τα πάνω τους και τα κάτω τους είχαν και οι σχέσεις των δύο ηγετών και οι συναντήσεις που είχαν στη Νέα Υόρκη. Η τελευταία είχε γίνει το 2024. Αυτή τη στιγμή η θάλασσα που αγριεύει, όπως το έθεσε πρόσφατα ο κύριος Μητσοτάκης για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, δεν αφήνει περιθώρια για μια τέτοια συνάντηση. Δεν είναι ούτε στην ατζέντα, ούτε στις προθέσεις των δύο πλευρών. Τι μπορεί να σημαίνει για τις σχέσεις των δύο χωρών το επόμενο διάστημα, μένει να το δούμε, Λένα. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν, όπως οι συνεχείς προκλητικές δηλώσεις από την πλευρά της Άγκυρας, οι έρευνες για το καλώδιο που αναμένεται να ξεκινήσουν, ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που αναμένεται να ξεκινήσουν μέσα στον επόμενο 1-2 μήνες, ακόμη και το οκειοφορούμενο νομοσχέδιο για την Γαλάζια Πατρίδα, δεν αφήνουν πολλά περιθώρια συζητήσεων μεταξύ των δύο ηγετών, διότι αυτά τα θέματα δεν τα βάζει καν στο τραπέζι η ελληνική πλευρά, δεν τα αποδέχεται γιατί είναι εκτός διεθνούς δικαίου. Άρα, νομίζω ότι, όπως το λένε και κυβερνητικά στελέχη, η φετινή παρουσία του κυρίου Μητσοτάκη στη Νέα Υόρκη θα χαρακτηριστεί, θα κυριαρχήσει ο τομέας των επενδύσεων και η οικονομία. Νομίζω το ελληνοτουρκικό θα βγει από το κάδρο, τουλάχιστον ως προς τις επαφές των δύο χωρών.
0: Στα παράλληλα λοιπόν που λέγαμε μέχρι και να έρθει και η Αθήνα Μαράκη του χειρότερου σύντου των Δύσεων, η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο κύριος Τραμπ επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων δίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Παράλληλα, ο κύριος Τραμπ άσκησε πιέσεις και στον Ουκρανό ομολογό του τον κύριο Ζελένσκι, ζητώντας να σταματήσει τις επιθέσεις στα ρωσικά δηληστήρια. Όπως λοιπόν ξέρετε, έχουμε επίσης την επαφή του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ με τον κύριο Εμμανουέλ Μακρόν. Αυτή έγινε χθες. Οπότε λοιπόν έχουμε και τα πρώτα αποτελέσματα και τις πρώτες συναντήσεις του κυρίου Ντόναλντ Τραμπ σε αυτήν την συνεδρίαση του ΟΗΕ σε αυτήν την περίοδο που συμβαίνει, και όλα αυτά λοιπόν βεβαίως και το μάτι σήμερα φυσικά στην ομιλία του κ. Ντόναλντ Τραμπ που θα εστιάσει, τι θα πει, και όλα αυτά βεβαίως επαναλαμβάνουμε σε μια συνεδρία του ΟΗΕ με πολέμους, με αναταράξεις, με την ενέργεια, όλα αυτά λοιπόν βεβαίως στο επίκεντρο. Τίτλοι ειδήσεων όμως με ό,τι νεότερο και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αυλαία σήμερα για την 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, στο επίκεντρο της οποίας θα βρεθεί η ενεργειακή κρίση εξαιτίας των πολέμων στη Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν χθες βράδυ και συζήτησαν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά τους γραφεία στην Καλιφόρνια. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Αδωνής Γεωργιάδης. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περιόπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, έως 27 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2026. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλό πρωινό εδώ από το Νεοφάλιρο. Ο Σίου Κοσμάτου Ζωγραφίτη, Ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Συνόπης. Η Ζωγραφιά, η Λουίζα Λοΐζος γιορτάζουν. Φωκάς, Φώκιος, Φώκης, Φωκία, Φωκίνα. Ανατολή του Ηλίου 7 και 12 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 22 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το απόγευμα. Και το 1789 οι Ηνωμένες Δυνάμεις Ρώσων και Αυστριακών νικούν τους Οθωμανούς Τούρκους στην μάχη του Ρίμνικ. Το 1912 καταπλέει στον άφθαθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίν, το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. 1964 ο Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου δηλώνει την πρόθεσή του να ενοποιήσει το ΙΚΑ με άλλα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί την αντίδραση των τροπεζοπολίων και των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς. 1994 σαν σήμερα μεταδίδεται το πρώτο επεισόδιο της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς Τα Φιλαράκια. Το 1996 λοιπόν. Μετά δύο χρόνια έχουμε Νότι Παπαγιαννάκο όρθιος, βουλευτικές εκλογές μαζί με τον, καθώς δεν ξέρω, έχει φτάσει με τον Γιάννη Κολοκυθά. 1996 λοιπόν σαν σήμερα έχουμε βουλευτικές εκλογές στη χώρα μας. Το ΠΑΣΟΚ με αρχηγό τον Κωνσταντίνο Σιμίτη παραμένει στην εξουσία με ποσοστό 41,49% και 162 έδρες, με έναντι της Νέας Δημοκρατίας με 38,12% και 108 έδρες. Το 1791 γεννιέται ο Μάικλ Φαραντέι, Βρετανός φυσικός και χημικός που θεωρείται ο σημαντικότερος πειραμητικός φυσικός του 19ου αιώνα. Το 1918 γεννιέται ο Χαν Σολ, μέλος της αντιστασιακής σπουδαστικής οργάνωσης Λευκό Ρόδο. Το 1408 φεύγει από τη ζωή ο Ιωάννης ο Παλαιολόγος, αυτοκράτορας του Βυζαντίου. Το 1828 φεύγει από τη ζωή ο Σάκα, βασιλιάς των Ζουλού. Ενώ σαν σήμερα, ίσως μια από τις σημαντικότερες φωνές στην διεθνή μουσική, στην παγκόσμια μουσική, σαν σήμερα το 1957, Θεοδόση Πάνου, καλημέρα, καλό πρωινό. Και αρέσει και πάρα πολύ και στον Τάκη Γιαννούτσου που τον ακούτε μαζί με τον Θόρυβο Μακάρι το απόγευμα στις 5 με 6. Σαν σήμερα λοιπόν γεννιέται το 1957 η φωνάρα αυτή.

Γεια σας, καλό πρωινό. Καλή δύναμη, Παναγιώτη από την Αστόρια στη Νέα Υόρκη. Να σε καλά, καλή δύναμη, καλημέρα. Καλό πρωινό, Δημήτρη Παπουτσή από την Μελβούρνη. Νέα Υόρκη και Μελβούρνη. Καλημέρα, Αυστραλία. Να σε καλά. Ολιστική καλημέρα, λέει από την Κακουρό χώρα. Καλημέρα, Δημήτρη. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή εργασία να έχουμε, λέει. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Τάνια την Κυψέλη επίσης. Και σαν σήμερα, επίσης να ξέρετε ότι το 1901 φύγει από τη ζωή ένας από τους πολύ σημαντικούς Έλληνες στιχουργούς, ποιητές και συγγραφέας. Το πραγματικό του όνομα ήταν Γιάννης Ξινοτρούλιας, γνωστότερος όμως και με τη συνεργασία του με τον Λουκιανό Κυριαδόνη στα μικροαστικά. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Νεγρεπόντης.

0: Λουκιανό και Νεγραπόντι. Πάμε στα υπόλοιπα θέματα. Και πέραν λοιπόν της Γενικής Έλευσης που ούτως ή άλλως παρατηρούμε και ούτως ή άλλως έχουμε στραμμένες τις κεραίες μας εκεί, σε αυτή την κατάσταση και σε αυτά τα δεδομένα προσέχουμε βεβαίως και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Και αυτό γιατί έχει αλλάξει το momentum. Συστηματικά η Άγκυρα, είτε με ρητορικές κορώνες είτε με πράξεις επί του πεδίου, όπως παραβιάσεις και υπερπτήσεις, συντηρεί στο κόκκινο την ένταση και το κάνει τώρα εν ώψη εξελίξεων και γεγονότων στην περιοχή, όπως είναι οι έρευνες για το καλώδιο και η σπίδα του Αχιλλέα. Μαρία Τσιλινίκου στο ρεπορτάζ.
1: Ότι η ένταση συνεχίζει τις προκλήσεις η Άγκυρα, ανοίγοντας την αναθεωρητική βεντάλια. Με ασπίδα το διεθνές δίκαιο, απαντάει η Αθήνα στην τουρκική ρητορική όξυνση. Κάθε ελληνική κίνηση παγορεύεται από έναν μόνον στόχο, την ενδυνάμωση της χώρας, διαμηνύει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
2: Η Ελλάδα δεν ούτε υποχωρεί, ούτε δέχεται απειλές, ούτε και εκείνη η απειλή συνεχίζει και διεκδικεί, συνεχίζει και δυναμώνει, συνεχίζει και περασπίζεται τα διαχρονικά εθνικά συμφέροντα χωρίς καμία παρέκκληση.
1: Σε επίδειξη ισχύως προχώρησε η γείτονα. Η τουρκική πολεμική αεροπορία πραγματοποίησε εκπαιδευτική άσκηση με τίτλο Ατσάλινα Φτερά νότια της Κύπρου, με τη συμμετοχή μαχητικών αεροσκαφών F-16 αλλά και αεροσκαφών υποστήριξης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η διατύπωση που επέλεξε το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας για να συνοδεύσει την ανακοίνωση, κλιμακώνοντας την επιθετική ρητορική.
3: Οι δραστηριότητες μας που αποσκοπούν στην προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της χώρας μας στη Μεσόγειο, στη βελτίωση των επιχειρησιακών μας δυνατοτήτων και στη διατήρηση του υψηλότερου επίπεδου τιμότητας των δυνάμεών μας, συνεχίζονται με αποφασιστικότητα.
1: Σαφές καθιστά ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ότι οι τουρκικές αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατιωτικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης.
3: Η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας.
1: Μέσα σε αυτό το κάδρο και εν ώψη της επανεκκίνησης των ερευνών για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, ο Νίκος Δένδιας μεταβαίνει σήμερα στο Κάιρο, όπου αύριο θα έχει τριμερή συνάντηση με τους ομολόγους του από Αίγυπτο και Κύπρο.
0: Στα ζητήματα αυτά θα μείνουμε και θα ακούσουμε τις χθεσινές ανταποκρίσεις τόσο από το Μανώλη Κωστίδη όσο και από το Μιχάλη Ιγνατίου. Τα ζητήματα λοιπόν αυτά, αυτός ο διπλωματικός μαραθώνιος, δεν θα υπάρξει τελικά συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, κάτι το οποίο προφανώς θα ήθελε ο Ερντογάν. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, οπότε τα πράγματα έχουν αλλάξει και όλες οι κινήσεις είναι πολύ πολύ προσεκτικά σχεδιασμένες από όλες τις πλευρές. Αλλά πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία έχουν να κάνουν με τα δικά μας ζητήματα, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά και όχι μόνο, και σε αυτό το διεθνές πεδίο στην συνέλευση του ΟΗΕ. Μανώλης Κωστίδης και Μιχάλης Ιγνατίου εχθές στο κεντρικό δελτίο με τη Λένα Φλιτζάνη.
4: Τώρα σε λίγη ώρα αναμένεται να συναντηθεί, τουλάχιστον αυτό προέβλεπε το πρόγραμμά του, με τον πρόεδρο της Λιβύης, τον Μαμφί, και αργότερα να έχει και άλλες συναντήσεις με Ιάπωνες, με Ευρωπαίους, με Αφρικανούς, αλλά το σημαντικότερο πρόγραμμα που όλοι ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει είναι με τον Ντόναλντ Τραμπ.
5: Είναι
4: διότι
5: θρίλερ.
4: Είχε προαναγγελθεί από τον Αμερικανό πρέσβη, ακριβώς υπάρχει ένα θρίλερ, διότι ο Αμερικανός πρέσβης στην Τουρκία, ο Τόμ Μπάρακ, είχε δηλώσει πως θα γίνει αυτή η συνάντηση, όμως το πρόγραμμα του Ντόναλντ Τραμπ δεν υπάρχει. Θα μας τα πει και ο Μιχάλης Ιγνατίου αυτά, όπως και στο Τούρκο Προέδρου. Από την άλλη όμως, στα τουρκικά μέσα ενημέρωσης ήδη υπάρχει μια, θα πω, παρηγοριά σε εισαγωγικά μέχρι στιγμής, που λένε ότι θα συναντηθούν μάλλον στο δείπνο που θα παραθέσει ο Ντόναλντ Τραμπ μεθαύριο, αλλά δεν λένε για συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν. Και αν γίνει συνάντηση, αν κλείσει, δεν το αποκλεί κανείς, γιατί σήμερα ο Τόμ Μπάρακ πήγε στο τουρκικό σπίτι να δει τον Ερντογάν, άρα γίνονται διαβουλεύσεις. Αν γίνει το πρόγραμμα, αυτό που θέλει οπωσδήποτε να ρωτήσει και να πάρει κάτι ο Τούρκος Πρόεδρος είναι τα F-35. Μια υπόσχεση, κάτι για τα F-35, γιατί μέχρι στιγμής, από τον Ιούλιο μέχρι και σήμερα, έχουν περάσει σχεδόν 2,5 μήνες, δεν έχει προχωρήσει το ζήτημα και αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Άρα έχουμε ένα θρίλερ. Έχει και ο Μιχάλης Ιγνατίου να μας πει πολλά για το σχετικό ρεπορτάζ, Λένα. Αλλά από την τουρκική πλευρά αυτά έχουμε. Δεν λένε κάτι παραπάνω.
5: Και έχει σημασία, διότι τα F-35 για να τα πάρεις είναι πολύ δύσκολο το ότι συμβεί να συμβεί στο περιθώριο ενός δείπνου, στο όρθιο δηλαδή, να το πω απλά. Μιχάλη, θολώνει συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν, υπήρχε και θόλωσε ή εξ αρχής ήταν λίγο ασαφές Θέλω να πω, τι βγαίνει από το Λευκό Οίκο? Υπήρξε ποτέ θέμα συνάντησης πραγματικά?
6: Λένα, καλησπέρα. Νομίζω ότι να μείνουμε στις ενημερώσεις και στις ανακοινώσεις, υπό την έννοια ότι ήμουν στην ενημέρωση αυτή που έκανε το Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών και μας είπαν ξεκάθαρα ότι δεν υπήρχε συνάντηση του Πρόεδρου Τραμπ με τον Ταγί Περτογάν. Νομίζω το πρόβλημα το δημιουργεί, παρά το γεγονός ότι γίνεται μεγάλη προσπάθεια αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου το πω, γίνεται χαμός στο παρασκήνιο. Λίγο πριν τις 6 το απόγευμα ώρα Ελλάδος, ο Αμερικανός πρέσβης, όπως είπε και ο Μανώλης, πήγε στο τουρκικό σπίτι. Έχουμε και φωτογραφίες για να καταλάβεις τη στιγμή που κατεβαίνει από το αυτοκίνητο και πάει στο τουρκικό σπίτι, όπου εκεί τώρα ήταν εκεί ο Ερντογάν. Το θέμα το δημιούργησε ο Τομ Μπαράκ, ο Αμερικανός πρέσβης.
5: Δεν είναι τυχαίο αυτός πρόσωπο έκανε... όμως.
6: Δεν είναι τυχαίο πρόσωπο, αλλά προφανώς δεν μίλησε με τους κατάλληλους ανθρώπους. Διότι και να το είπε με τον πρόεδρο, με τον οποίο σίγουρα μιλά, ο πρόεδρος έχει τόσα στο κεφάλι, θα το ξέχασε. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι
5: δεν
6: ότι.
5: Δεν είναι καλό πάντως να ξέχασε τη συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο, εφόσον είναι ο αγαπημένος του πρόεδρος, εφόσον είναι τόσο ταλαντούχος, τόσο έξυπνος, όπως τον έχουμε ακούσει να λέει όλες τις φορές.
6: Έχεις απόλυτο δίκιο, πάντως έχω το πρόγραμμα και το σημερινό και το αυριανό. Προστέθηκε μόνο η συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν, ξαφνικά από το πουθενά. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον Ζελέσκι, όπως ανακοίνωσε ο Ζελέσκι. Δεν υπάρχει συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν, όπως ανακοίνωσε ο Τομ Μπάρακ. Εμείς θα μείνουμε, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, θα μείνουμε στις επίσημες ανακοινώσεις. Πάντως είναι περίεργη η αποφάση του Πρόεδρου Τραμπ. Εάν όντως αποφάσισε να μην γίνει συνάντηση, διότι αυτός αποφασίζει και διατάζει, λένε, δεν μπορεί ένας συνεργάτης του να βγάλει τον οποιοδήποτε ηγέτη που θέλει να δει ο πρόεδρος από το πρόγραμμα. Είναι και το άλλο το θέμα, ότι οι Τούρκοι έχουν ανακοινώσει ότι φέρνει δώρα στον Ερντογάν, στον κύριο Τραμπ. Πού θα τα δώσει τα δώρα?
5: Στο δείπνο. Σε αυτό το... Μανώλη, πού θα τα δώσει τα δώρα τελικώς, και αν θα τα δώσει?
6: Ναι.
4: Μια λεπτομέρεια μου επιτρέπετε. Το Σάββατο, σε αυτή τη συνέντευξη του Χακάν Φιντάν που είπε για τα ελληνοτουρκικά πολλά, ρωτήθηκε, είχε ρωτηθεί ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών για τη συνάντηση, τι θα συζητηθεί κτλ. Εκεί υπήρχε μια ασάφεια στην απάντησή του. Κανένας δεν καταλάβει αν θα γίνει συνάντηση ή όχι. Άρα, μέχρι την τελευταία στιγμή γίνονται διαβουλεύσεις, μήπως και γίνει, αλλά από την τουρκική πλευρά τουλάχιστον δεν υπάρχει αυτή η επιβεβαίωση που δόθηκε από τον Τομ Μπάρακ. Άρα, περιμένουμε.
5: Περιμένουμε όλοι.
6: Λένα, μου επιτρέπεις, αν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, όπως είπαμε, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στο πρόγραμμα σήμερα και αύριο. Ο πρόεδρος Τραμπ φεύγει την Τρίτη το βράδυ από τη Νέα Υόρκη, γιατί πρέπει να έρθει εδώ να υποδεχθεί τον Κινέζο πρόεδρο. Εάν δεν πραγματοποιηθεί η διμερή συνάντηση, θα μπορούμε να μιλούμε για διπλωματικό χαστούκι. Και το ερώτημα είναι
5: λάθος
6: γιατί.
5: Στη μετάφραση κάπου μεταξύ του Τομ Μπάρακ, του Ερντογάν και του Τραμπ, που σίγουρα αυτές δεν είναι εξελίξεις που θέλει Άγκυρα, δεν θέλει σίγουρα να τις επικοινωνήσει και στο εσωτερικό της, περιμένοντας ακόμα και τα F-35.
0: Τα ζητήματα αυτά, τα ζητήματα δηλαδή της μεγάλης εικόνας στον ΟΗΕ, αλλά και το εσωτερικό πολιτικό σκηνικό όπως διαμορφώνεται μετά και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με την πολιτική εσωτερική επικαιρότητα, την οικονομία και όλα αυτά, θα έχετε την χαρά να ακούσετε τη συζήτηση που θα έχει 9 με 10 εδώ στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, ο Άρης Πορτοσάλτε μαζί με την κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Εδώ, 9 με 10 στο κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky, η κυρία Μπακογιάννη. Τώρα, πάμε λοιπόν στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, διότι μίλω στα κόμματα για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η περίπτωση του κυρίου Αβολονίου είναι ένα παράδειγμα αυτή τη σύγχυση. Λίγες μέρες μετά την ένταξή του στο ΠΑΣΟΚ, κάνει άνοιγμα συνεργασίας με την αριστερά. Μετά από πιέσεις της Χαριλάου Τρικούπη, αναδιπλώνεται, αλλά η πρόθεσή του γίνεται αντικείμενο αντιπαράθεσης. Οι ζυμώσεις ενισχύονται και στην αριστερή πολυκατοικία για ενδεχόμενες μεταγραφές και σύμπλευση πρώην συντρόφων. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τη Χρυσαμπάτου.
7: Σε επικρατεί στην κέντρο αριστερά με το θέμα των συνεργασιών. Ο Αλεξάνδρος Αυλονίτης ταρακούνησε για άλλη μια φορά τα νερά στη Χαριλάου Τρικούπη, τρεις ημέρες μετά την είσοδο του στο κόμμα, μιλώντας για συνεργασίες, τη στιγμή που η γραμμή του ΠΑΣΟΚ δεν παρεκκλίνει από την αυτόνομη πορεία.
8: Θέλω την συσπήρωση των πολιτιστικών δυνάμεων της κέντρο αριστεράς.
9: Πριν τις εκλογές θα μπορούσε να γίνει αυτό.
8: Εγώ αυτό πιστεύω. Να κουβεντιάσει άνετα το ΠΑΣΟΚ με το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν μπορεί να κουβεντιάσει με την νέα αριστερά. Ακόμα και με την Ζωή Κωνσταντοπούλου. Αν μπει στην Βουλή ο Βαρουφάκης.
10: Τον Τσίπρα το βάζετε με αστερίσκο ή και αυτός μέσα?
8: Όχι, το είπα, τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον Τσίπρα,
7: ο βουλευτής Κέρκυρας επανήλθε με ανάρτησή του για διευκρινήσεις, μιλώντας αυτή τη φορά για την ανάγκη πολιτικής αυτονομίας του ΠΑΣΟΚ.
11: Χωρίς πολιτική αυτονομία δεν μπορεί να υπάρξει πραγματική πολιτική αλλαγή. Και το ΠΑΣΟΚ έχει και την αυτονομία και το στέρεο ιδεολογικό οπλοστάσιο.
5: Να ιτηθεί εκλογικά ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές.
7: Και στην αριστερή πολυκατοικία η σύγχυση για τη γραμμή των συνεργασιών είναι μεγάλη. Ο Γιάννης Ραγασάκης, που από την πρώτη στιγμή είχε συμπλέψει με την Νέα Αριστερά, δεν κρατά το ίδιο σκληρή στάση απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα, όπως ο Γαβρίλης Σακελαρίδης.
3: Υπάρχουν όχι μόνο συγκλήσεις, αλλά και κοινοί τόποι τόσο ανάμεσα στην αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ, όσο και άλλων μικρότερων κομμάτων που αυτοτοποθετούνται αριστερά του κέντρου.
12: Το rebranding του στην πραγματικότητα είναι μια επανατοποθέτηση στον πολιτικό χώρο, πολύ πιο μακριά από την αριστερά.
7: Follow-up στην ανάρτηση Δραγασάκη έκανε λίγο αργότερα ο Γιώργος Χιακαντάρης, ο οποίος είχε βρεθεί αρχικά στο Εθνικό Συμβούλιο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, συγγράφοντας και το μανιφέστο του κόμματος.
3: Μετά τις εκλογές, ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, πρέπει να ξεκινήσει ένας διάλογος όπου όλα αυτά θα τεθούν επιτάπητος.
7: Ο Παύλος Πολάκης συνεχίζει να εμφανίζεται απομακρυσμένος από τη συλλογική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ρεναδούρ και Νίκου Παπά.
13: Για το ΣΥΡΙΖΑ,
10: βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Η αλλαγή που πρέπει να έρθει.
7: Σε εκλογική ετοιμότητα θέτει την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη ο Αλέξης Τσίπρας. Σε οργανωτικό επίπεδο ανακοινώθηκε η συγκρότηση των συντονιστικών επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες με συνολικά 596 στελέχη, τα οποία εξαιτίας του συντονιστικού ρόλου που θα έχουν δεν θα συμπεριληφθούν στα ψηφοδέλτια των επόμενων εθνικών εκλογών.
0: Έτσι, Νότι μου, για να αναθαρίσεις και λίγο ως ΠΑΣΟΚ, έτσι, βεβαίως, διαβάζοντας τον ανάλγητο στο liberty.gr τον Νίκο Ταμπακόπουλο, με όλα αυτά τα οποία καθημερινά αναφέρει και γράφει στην παραπολιτική του στήλη. Μένουμε στον πράσινο πλανήτη, διότι ετοιμάζονται, λέει, για τις τελευταίες ανακοινώσεις πολυθρύλητης διεύρυνσης. Έκλεισαν, λέει, Ευάγγελος Αποστολάκης, χειροκροτήματα για την Αλφα Πειραιά, Θεοδώρα Τζάκρη, επίσης χειροκροτήματα για την Πέλα, και η κυρία Νίνα Κασιμάτη για την Β' Πειραιά. Πληθαίνουν όμως, λέει, και στη Χαρλαντρικού, όσοι προειδοποιούν πως με γύρω λόγους το εκλογικό σώμα απομακρύνεται. Δηλαδή, τα αποτελέσματα είναι εντελώς αντίθετα. Καλημέρα, Τάκη από το Λαγονίσι, λέει. Καλημέρα στην Ιφίλιο, να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδρία, με πολύ πολύ ωραία φωτογραφία από τον Αλφιό. Να σε καλά, αγαπητέ Παναγιώτη, καλή δύναμη. Καλό πρωινό και εσένα, ναι. Τώρα, πάμε, αγαπητοί μου και αγαπητές. Α, ξέχασαν ότι όσο σπρίτανης πλέον των ηχοληπτών, εχθές ήμουνα με τον Κώστα Σπανό, τον οποίο τον ονόμασα ο κβαντικός ηχοληπτής. Εσείς ο πρίτανης της κβαντικής, λοιπόν, ιατρικής. Έτσι, λοιπόν, συνεχίζεται, λοιπόν, και συνεχίζει και χθες η συζήτηση για το βιογραφικό της κυρίας Μαρίας Καριστιανού, για το κατά πόσον έχει δηλώσει υπέρμαχος της κυβαντικής τη συζήτηση. Ξεκίνησε ο Άδωνης Γεωργιάδης και τη συνέχισε ο κύριος Παύλος Πολάκης. Δεν θα καταργήσουμε επιστήμες, απαντάει η ίδια και υπογραμμίζει ότι η κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Ότι είναι κυβαντική φυσική και όχι ιατρική. Σωστό θα πάντως βρέθηκε και ο Υπουργός Υγείας για τα νάνο γυλαίκα. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ το οποίο επιμελήθηκε. Ποιο είναι στην επιμέλεια, η Πενελόπη Κάλλιο.
14: Ομαδών εκτοξεύονται κατά της Μαρίας Καριστιανού και της υπεράσπισης από πλευράς της κβαντικής ιατρικής, η οποία αναδύθηκε μέσα από την υπόθεση του χαμού του Γιώργου Μαζονάκη και της κατηγορούμενης ιατρού του Κολονακίου.
15: Κβαντικός ιατρός. Ωραία. Καταρχάς, η λέξη είναι κβαντική φυσική. Η κβαντική φυσική δεν μπορούμε να την καταργήσουμε, γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν γι' αυτή. Δεν θα καταργήσουμε τις επιστήμες και την τεχνολογία επειδή ο κύριος Γεωργιάδης ως Υπουργός Υγείας δεν γνωρίζει για την κβαντική και τις εφαρμογές της στην ιατρική ως όφιλε.
14: Οι θέσεις αυτές αλλά και οι αναφορές στο βιογραφικό της κυρίας Καριστιανού περί ειδίκευσης στην κβαντική ιατρική έχουν προκαλέσει την αντίδραση του Άδωνη Γεωργιάδη.
16: Κβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Πανεπιστήμιο που να σου δίνει ιατρική ειδικότητα. Γκβαντική ιατρική δεν υπάρχει. Επίσης είδα το άσο Σάντζ, κάτι το κοιτάξω χθες, διαφημίθηκε τη χρήση κάποιων μηχανημάτων, δεν είμαι καθόλου βέβαιος την άδεια να το κάνει. Άρα λοιπόν, μην νομίζει επειδή είναι γνωστή, δεν θα έλεγε.
14: Για τσαρλατάνους μίλησε και ο Παύλος Πολάκης.
17: Έρχεται ο κάθε τσαρλατάνος, ο κάθε εγκληματίας, παίρνει μία κουβέντα και λέει κβαντική ιατρική. Συγγνώμη για την έκφραση. μάντολες.
14: Το θέμα απασχόλησε και τη Βουλή με τον Υπουργό Υγείας να δέχεται βολές για το επαγγελματικό παρελθόν του.
16: Εκμεταλλεύονται διάφοροι επώνυμοι τη ματαιοδοξία του κόσμου και τους πουλάνε νανογυλαίκα άλλος, κεραλιφές άλλος. Θέλετε να μου πείτε για τα νανογυλαίκα? Μα γιατί δεν μου το λέτε ευθέως? Πείτε, κύριε Γεωργιάδη, δεν είπα πουλήσει τα νανογυλαίκα. Τι μου το πιτάτε και με βάζετε με τις κεραλιφές? Όπως τα νανογυλαίκα λοιπόν, είτε με ψέματα, κύριε Καριστιανού, ποτέ δεν τα είχα πουλήσει ως φαρμακευτικό προϊόν. Αυτές πάντα έλεγα δεν είναι φαρμακευτικό προϊόν και δεν είναι προϊόν ιατρικό. Σε όλες μου τις εκπομπές, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε φορές σε κάθε εκπομπή.
14: Η Μαρία Καριστιανού στο βιογραφικό της συστήνεται ως ολιστική παιδίατρος.
0: Τώρα, το μηχάνημα πλασμαφαίρεση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα, έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε χθες στην Βουλή ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια, υπογράμμισε ο Υπουργός και τόνισε ότι έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
16: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 12 Δεκάτου του 4 πήρα την άδεια του ιατρείου τους. 28 Δεκάτου 13 ένας έλεγχος. 3 Δεκάτου 18 άλλος έλεγχος. 17 Πρώτου 24 άλλος έλεγχος. 25 Εβδόμου 25 άλλος έλεγχος. 9 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 17 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 5 Νάτου 25 άλλος έλεγχος. 23 Εβδόμου 26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τμημολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε κύριε Πρόεδρε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Να τονίσω και να πω για να σας προλάβω. Όταν γνωστοποιείσαι ένα μηχάνημα στον Οικείο Ιατρικό Σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Πρέπει να περιμένει να σου δώσουν άδεια. Άρα κανονικά η κυρία Γάκα, αν ήταν σύνομη, θα έπρεπε να περιμένει τον ίσα και δεν τον περίμενε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους. Όταν γίνονταν οι έλεγχοι και οι προγραμματισμένοι και απροειδοποιητοί, έγινε σειρά ελέγχων από τον ίσα. Η κυρία προφανώς έκρυβε το μηχάνημα, όπως δήλωσε μια υπάλληλος της, έσβηναν και τα ραντεβού από τη μνήμη του μηχανήματος, μην τυχόν και τους πάρει κανένα είδηση. Έκρυβαν λοιπόν το μηχάνημα για να μην το καταλάβει ο έλεγχος.
0: Μένουμε στην υπόθεση. Στον ανακριτή, λοιπόν, για να δώσει εξηγήσει, οδηγήθηκε το τρίτο πρόσωπο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο υπνοθεραπευτής κατέθεσε με την ιδιότητα του μάρτυρα και είναι αυτός που φέρεται να έλαβε την επίμαχη φωτογραφία λίγο μετά την κατάρρευση του αγαπημένου τραγουδιστή Βαγγέλης Κοκολάκου στο ρεπορτάζ.
18: Στα δικαστήρια της Ευελπίδων ως μάρτυρας βρέθηκε σήμερα ο υπνοθεραπευτής που έλαβε φωτογραφία του Γιώργου Μαζονάκη από την γιατρό που κατηγορείται για τον θάνατο του δημοφιλούς τραγουδιστή.
19: Ήρθα να συμβάλλω για να διαφωτίσουμε κάποιες πτυχές και να βοηθήσω τον ανακριτή στο έργο του.
18: Σύμφωνα με όσα υποστήριξε στην κατάθεσή του, διατηρούσε εδώ και χρόνια επαγγελματική σχέση με σύμβαση με τους δύο γιατρούς του ιατρείου της Καρνεάδου. Όπως είπε, η γνωριμία του με τον τραγουδιστή έγινε μέσω προσώπων από τον επαγγελματικό του κύκλο, μιας μάνατζερ καλλιτεχνών και ενός επιχειρηματία νυχτερινών κέντρων.
20: Το Μαζονάκη τον είχατε συναντήσει πολλές φορές.
19: Μία φορά μόνο.
20: Μόνο μία φορά.
19: Μία φορά μόνο.
20: Μόνο τη Δευτέρα τον είχατε συναντήσει.
19: Μόνο τη Δευτέρα.
18: Την ημέρα του θανάτου του τραγουδιστή, σύμφωνα με την κατάθεσή του, είχαν προγραμματισμένο νέο ραντεβού μετά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης. Όπως υποστήριξε, σκοπός της συνάντησης ήταν να λάβει το ιστορικό του Γιώργου Μαζονάκη.
21: Ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος βρέθηκε να εμπλέκεται στην υπόθεση αυτή, είναι ξεκάθαρο ότι είναι μάρτυρας και μόνο. Και βεβαίως ήρθε αυθορμήτως, αυτοβούλος και συνέβαλε στην αποκάλυψη αλήθειας.
18: Η έρευνα στρέφεται και σε μία ακόμη πτυχή, τη διαδρομή σκευασμάτων και προϊόντων που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες εναλλακτικές πρακτικές και τα οποία, σε αρκετές περιπτώσεις, δεν περνούν καν από το δίκτυο των φαρμακείων.
1: Από αυτά που ξέρω έρχονται κατευθείαν στα χέρια τους, κυρίως από το εξωτερικό. Δηλαδή οι ίδιοι τα προμηθεύονται. Έχουν κάποιες περιπτώσεις που θα ζητήσουν, αλλά από τη στιγμή που δεν είναι πιστοποιημένο στον ΕΟΦ, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, ούτε μπορούμε να το φέρουμε.
18: Και έτσι δίπλα στα ερωτήματα για τις πρακτικές που εφαρμόζονται και τα πρόσωπα που τις παρέχουν, ανοίγει ακόμη ένα. Ποιος ελέγχει τι ακριβώς φτάνει τελικά στα χέρια του ασθενούς, από πού προέρχεται και με ποιες εγγύησεις ασφαλείας.
0: Καλημέρα, κυρία Βούλα από τον Παγκράτη. Καλό πρωινό, κυρία Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη και ο Σπύρος από το Βοτανικό μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Λοιπόν, είπαμε εδώ από την κβαντική εκπομπή. Είναι εδώ ο κβαντικός γυρολόγος. Τώρα θα μπερδέψει τα μηχανήματα, Γιώργο, εδώ τώρα και θα έχουμε ζητήματα. Να κλείσουμε όμως με όλα αυτά που είχαμε από την Ιγουμενίτσα. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Γιώργος Πρωτοψάλτη, το ρεπορτάζ.
3: Σε αυτό εδώ το σημείο, στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, εντόπισαν περαστικοί το άψυχο σώμα της 25χρονης Πινελόπης το βράδυ της Κυριακής, λίγη ώρα μετά τη δολοφονία της από τον πρώην σύντροφό της. Αν και αρχικά ο δράστης επιχείρησε να αποπροσανατολίσει τις αρχές, στη συνέχεια ομολόγησε τις πράξεις του υποστηρίζοντας.
18: Μου χρωστούσε 2.000 ευρώ. Βρεθήκαμε για να τα βρούμε και να λήξει διαφορά. Μαλώσαμε και θόλωσα.
2: Εδώ έγινε η συνάντηση με τον 27χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία έχουν γίνει γνωστά, στο σημείο αυτό η νεαρή κοπέλα βρέθηκε νεκρή από περαστικό. Ο δράστης μετά το επεισόδιο σηκώθηκε και έφυγε και πήγε σε παρακείμενο χωράφι.
22: 9.30 ώρα το χτες το βράδυ, μαλώσανε και την χτύπησε με ένα μαχαίρι στο λαιμό.
3: Αμέσως μετά το έγκλημα, ο 27χρονος επικοινώνησε με την άμεση δράση, ισχυριζόμενος ότι και εκείνος δέχτηκε επίθεση.
23: Κάλεσε κάποιος και είπε ότι μας έχουν χτυπήσει με μαχαιριές δύο άτομα, τέσσερις άγνωστοι. Κατευθείαν ήρθε το πρώτο περιπολικό ασφαλείας στο σημείο.
3: Ο 27χρονος τραυμάτισε θανάσιμα την Πινελόπη στο λαιμό με έναν σουγιά. Στη συνέχεια αυτοτραυματίστηκε με το φωνικό όπλο, το οποίο ξεφορτώθηκε κοντά στο σημείο της δολοφονίας. Μετά τον εντοπισμό του, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Φιλιατών της Θεσπρωτείας.
24: Είναι πολύ κρίμα την κοπέλα ή τίποτα άλλο. Για το δράστη, ας πάει σοβία.
3: Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 27χρονος και η 25χρονη διατηρούσαν σχέση, ωστόσο είχαν χωρίσει πριν από περίπου ένα μήνα. Οι αστυνομικοί συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας τι προηγήθηκε της μοιραίας συνάντησης το βράδυ της Κυριακής.
25: Πρόσφατα με είχε ενημερώσει ότι θα έφυγε από εμάς, θα πήγαινε στην Αθήνα για να συνεχίσει τις σπουδές της σε ένα μεταπτυχιακό. Όταν είχε έρθει το κορίτσι για δουλειά, είχε πει ότι είχε μια σχέση με κάποιο παιδί από την Αθήνα.
3: Σε βάρος του 27χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, για ενδοοικογενειακή βία και παράβαση του νόμου περί όπλων.
0: Αυτά. Η Αθήνα Μαράκη εδώ, στο κεντρικό, στο δελτίο ειδήσεων των 6, αμέσως μετά ο Γιώργος Ψάλτης. Είπαμε, 9 η ώρα στο κεντρικό ροδοθάλαμο του Sky, η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη. Νωρίτερα, η οικογένεια Λιγκερίδη, στον Άρη Πορτοσάλτε. Με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη δίκη, την οποία εδώ, άντε. Sky, Manifesto και καυτά. Κανείς άλλος. Να είστε καλά, εμείς αύριο στις 5. Γεια χαρά.
26: Η ώρα είναι 6.
27: Είμαι ο Φιλέας.
28: Και εγώ η Φογκ.
27: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
28: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
27: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
28: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
27: Και πώς γίνεται αυτό?
28: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
27: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
28: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
27: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Ήδη την περασμένη Κυριακή, ο Τραμπ ζήτησε από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Εν τω μεταξύ, χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην εταιρεία Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας ντίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τον τερματισμό του πολέμου. Τόνισε πως ένας μεγάλος αριθμός δηληστηρίων ντίζελ έχει ανατιναχθεί και τουλάχιστον προσωρινά έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν τη συζήτηση που είχε με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν και συζήτησαν χθες βράδυ για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουμε, όπως είπε, πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά στους πυράβλους αναχέτησης. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά του γραφεία στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στην Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφυείς επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια, σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει η πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή χθες ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε επίσης ότι ο ιατρός της 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμη την άδεια του Συλλόγου. Η γνωστοποίηση δεν ενέχει θέση αδείας, επισήμανε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησας, η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία. Το πρωί της Πέμπτης αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας. Άργα χθες βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος μετά τον αυτοτραυματισμό του. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. 15 αρχαιότητες που είχαν απομακρυνθεί παράνομα από τη χώρα μας επιστρέφουν στην Ελλάδα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η παράδοσή τους στην Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη πραγματοποιήθηκε σε ειδική τελετή στην εισαγγελία του Μανχάταν. Με τον νέο επαναπατρισμό, αριθμός των ελληνικών αρχαιοτήτων που έχουν επιστρέψει από το 2022 με αποφάσεις της εισαγγελίας του Μανχάταν ανέρχεται σε 179. Σε δηλώσεις της, η Υπουργός Πολιτισμού Ελίνα Μενδώνη τόνισε πως κάθε επαναπατρισμός είναι μια πράξη δικαιοσύνης απέναντι στην ιστορία μας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές

0: και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πολύ καλημέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλά τα λέει το άσμα, πολύ καλά τα λέει το άσμα. Και όπως λέει και ο κύριος Παπαγιαννάκος απέναντι, που είχε κάποιες ηλικίες παλικάρι, δεν είναι μικρό. Μου λέει, σαν σήμερα μου είχαμε εκλογές. Τι θυμάται αυτός ο παλιοχαρακτήρας. Σαν σήμερα λοιπόν, όντως κυρίες και κύριοι, το 1996 είχαμε εκλογές, ακούστε τα αποτελέσματα. Πασόκ με Κώστα Σιμίτη 41,49% και 162 έδρες. Νέα Δημοκρατία 38,12% και 108 έδρες και οι υπόλοιποι και τα υπόλοιπα κόμματα. Δηλαδή τα δύο μεγάλα κόμματα τότε είχαν ούτε λίγο ούτε πολύ 4 και 3, 7, 8, 9. Ναι, καλά δεν λέω. 4 και 3, 7, 8, 80%. 80%. Σε πάρα πολύ καλό δρόμο είμαστε. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Κανονίστε σήμερα να πάρετε μια ομπρέλα. Γιατί από ό,τι μας έλεγε και ο κύριος Πρωτοσάλτη που ήρθε λίγο αργότερα σε σχέση με εμάς, ψυχάλισε και εδώ στα νότια, αλλά δεν κάνει κρύο. Δεν κάνει κρύο, ακόμα δεν κάνει κρύο. Η μισή χώρα, σύμφωνα με τη φωτογραφία, τη δορυφορική που έχω μπροστά μου από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, είναι με σύννεφα. Βρέχει ή τουλάχιστον έβρεχε πριν από λίγο στην Καβάλα. Έβρεχε στη Λάρισα, έβρεχε στη Λίμνο, έβρεχε στο Βόλο. Αυτά όσον αφορά τις βροχές. Τα έχουμε και εδώ στο λεκανοπέδιο, από ό,τι καταλαβαίνω νωρίτερα και με αυτά που είπε και η μετεωρολόγος μας. Να, ορίστε, βγήκαν και τα νεότερα στοιχεία τώρα, πριν από 10 λεπτά. Τώρα βλέπω μόνο βροχή στη Λίμνο, πουθενά αλλού. Φυσάει όμως αρκετά στη Σκύρο. Το νότιο κομμάτι είναι καθαρό. Και μάλιστα πρέπει να πω και αρκετά καθαρό, και οι Κυκλάδες καθαρές και τα Δωδεκάνησα. Από τη Χίο και κάτω, στο νότιο κομμάτι, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Θερμοκρασίες. Εντάξει, δεν θα έλεγα ότι Σμιφλόρ να έχει 14 βαθμούς Κελσίου. Είναι μια φίλη μας εδώ πέρα, συνάδελφος. Έχει πάει την κόρη εκεί. 14 βαθμούς Κελσίου, καλά είμαστε. 20 η Θεσσαλονίκη, 16 η Αλεξανδρούπολη, 18 η Δράμα, 18 η Λάρισα, 19 στο Βόλο, στο φίλο μου τον Γιάννη, 21 στην Πάτρα, 22 η Πρέβεζα, 22 στην Τρίπολη, άμα έχει 22 η Τρίπολη, παιδιά, τελειώσαμε. 19 η Καλαμάτα, καλημέρα Σουσό, χάθηκες. 21 βαθμούς στα Χανιά, 22 στο Ηράκλειο, 23 στην Κάσο. Και εδώ στο λεκανοπέδιο, συννεφιά βλέπω, και στο λεκανοπέδιο, ναι, ένα κομμάτι τουλάχιστον, 23 στη Ραφίνα και στο Βενιζέλος, 24 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια, γύρω στους 21 με 22 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Με αυτές τις καιρικές συνθήκες ξεκινάμε σήμερα, που είναι Τρίτη και ο μήνας έχει πόσο, 22 Σεπτεμβρίου, 100 μέρες για να τελειώσει ο χρόνος. Κύριε Νότι μας, έχει το νου σου. Να ξέρεις, έχω ένα φίλο, ο οποίος δεν είναι και πολύ καλά στα δάθρα, το καταλάβετε, δεν είναι αυτονόητα αυτά πλέον, ο οποίος προετοιμάζεται από τώρα, προετοιμάζεται από τώρα για τα Χριστούγεννα. Έχει φτιάξει τα δέοντα, μη σας πω ότι αυτός δεν μαζεύει ποτέ το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το έχει μόνιμα στημένο στο σπίτι. Αλλά αυτός είναι μια κατηγορία από μόνος του, φίλος μου ο Γιάννης. Λοιπόν, ωραίος φίλος θα μου πείτε τώρα, σας έχω ικανούς. Εν τω μεταξύ, λέω ρε παιδί μου, βλέποντας τα της επικαιρότητας γενικότερα, την οποία θα την κουβεντιάσουμε, θυμίζω ότι κάνουμε παρέα με τους γνωστούς τρόπους, έτσι. Επειδή έχει έρθει και το Viber στη ζωή μας, το επαναλαμβάνω, 698-123-1003. Φίλος μου Σπυράκος λέει ότι βρέχει στο Μαρούσι. Καλημέρα Σπυράκο, καλή ξεκούραση παλικάρι μου εσύ, τουλάχιστον προς το παρόν. Λοιπόν, 698-123-1003. Υπάρχει κάπου στην περιοχή που είσαστε βροχούλα, τι γίνεται με τις καιρικές συνθήκες, κάντε τα δέοντα, στείλτε μου τα μηνύματά σας. Βέβαιως υπάρχει το 210-48-00-170-174 για την επικοινωνία μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Και υπάρχει βεβαίως και το skyradio.gr. Πάνω δεξιά εκεί λέει, πες την άποψή σου, γράφετε την καλημέρα, το σχόλιο, την παρατήρηση. Όλα έρχονται εδώ στον υπολογιστή που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, στο Sky 100,3. Λοιπόν, βλέπω την επικαιρότητα, εντάξει, πολιτική επικαιρότητα, δημοσκοπήσεις, πώς το λέει, το θέμα με τους πολίτες οι οποίοι έχουν αποτραβηχτεί, λέει, από την πολιτική και ψάχνουν να τους πείσουν, λέει, τα κόμματα να έρθουν να ψηφίσουν, μάλιστα. Τι άλλο, τα οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, εκεί όπου περιμένουμε, λέει, το Μεσσία, τον Δονάλτιο να μιλήσει σήμερα. Ο Δονάλτιος εχθές εντωμεταξύ συναντήθηκε, λέει, με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης, θυμίζω το αυτόν τον Χαμντάνη, ο οποίος τον είχε στην Μπούκα πριν εκλεγεί. Τώρα που εξελέγει λοιπόν, πολύ ωραία λόγια, το Μαμντάνη, όχι το Χαμντάνη, το Μαμντάνη, εγώ λέει δεν θέλω να είμαι κακός, θέλω να πιστεύω ότι πρέπει να πηγαίνουν καλά, αγαπάω τη Νέα Υόρκη, μπλα μπλα μπλα κλπ. Έδωσε και μια συνέντευξη ο Μαμντάνη στο CNN, να σας πω την αλήθεια, πριν από λίγη ώρα. Εκεί έβαλε ζητήματα και για τα μέσα ενημέρωσης και τις απαγορεύσεις, λέει, που αποφάσισε ο πρόεδρος σε κάποια μέσα ενημέρωσης. Και το συγκλονιστικό ήταν εχθές, πριν από λίγες ώρες ουσιαστικά, όταν πέταξε, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος από την Ουάσιγκτον προς τη Νέα Υόρκη, που έκανε δηλώσεις και δεν είχε μικρόφωνο μπροστά του. Δεν ακούγαν, απλώς είχαν εικόνα. Διότι του έχουν πάρει, λέει, τα μικρόφωνα, γιατί αρνήθηκαν όλα, λέει, τα μέσα. Ή τα περισσότερα, για να πω την αλήθεια. Όπως και το Fox News, παρακαλώ πάρα πολύ, το οποίο είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, να καλύψουν τις δημόσιες εμφανίσεις του Αμερικανού πρόεδρου. Περιμένουμε όμως να μιλήσει, λέει, ο πρόεδρος, ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, που είναι μπροστά σε όλα τώρα, το μεταξύ ανοιχτός, έτσι. Σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με πολέμους, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την κλιματική κρίση, σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομική κρίση, με τα καύσιμα, με... Άντε να δούμε τώρα τι θα πει ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος όμως θα υπογράψει τη συμφωνία, λέει, από γεματάκι για τη Γρυλανδία. Χθες έβλεπα και κάτι φωτογραφίες που ανεβάσανε και η κυβέρνηση της Δανίας και η κυβέρνηση της Γρυλανδίας, που συνεργάζονται, λέει, στενά για τις τελευταίες λεπτομέρειες της συμφωνίας, την οποία θα την υπογράψει, λέει, ο Αμερικανός πρόεδρος. Μάλιστα. Η Γερμανία μες στην κρίση, ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό. Τώρα πιέζουν, λέει, τον Μέρτς τουλάχιστον να παραιτηθεί, λέει, από πρόεδρος του GDU, του Γερμανικού Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος, και να βρεθεί άλλο πρόσωπο, λέει, το οποίο θα είναι το μέλλον του κόμματος. Μάλιστα, μάλιστα. Και διαβάζω αναλύσεις ότι στη χειρότερη, λέει, περίοδο έρχεται, λέει, η πολιτική κρίση στη Γερμανία. Γιατί δεν είναι μόνο για τη Γερμανία, είναι, λέει, για ολόκληρη την Ευρώπη. Μάλιστα. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε, λέει, και πάλι στοιχεία καινούργια για το δημογραφικό, με αφορμή ένα συνέδριο το οποίο πραγματοποιείται, που ούτε λίγο ούτε πολύ αναφέρεται ότι μόνο, λέει, στα Δωδεκάνησα, στις Κυκλάδες, την Ξάνθη και την Κρήτη, φαίνεται, λέει, να υπερτερούν οι γεννήσεις έναντι των θανάτων, παρακαλώ πάρα πολύ. Και η μείωση, λέει, του πληθυσμού της χώρας είναι ραγδαία. Δεν την περίμεναν τόσο ραγδαία, με τέτοιο γρήγορο ρυθμό. Κρατήστε το αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι επίσης κάποιοι λένε ότι με επιδόματα ή τέλος πάντων με όχι οργανωμένο τρόπο, για να το πω ευγενικά, δεν αντιμετωπίζεται το δημογραφικό. Θα μου πεις, θέλει βάθος χρόνου, Ψάλτη. Σωστό και αυτό, θέλει βάθος χρόνου. Επίσης, έχουμε θεματάκι, λέει, όσον αφορά τη φέτα. Δεν θα έχουμε φέτα, λέει, μέχρι τέλος του χρόνου, διότι δεν έχουμε και γάλα. Πρέπει, λέει, πρώτα, τα είχαμε πει αυτά εδώ και με καλεσμένο, να καλυφθούν οι ανάγκες των συμβολέων για εξαγωγές του συγκεκριμένου προϊόντος, το οποίο είναι και εξαιρετικό εδώ που τα λέμε. Λοιπόν, έχουμε, λέει, και θέματα, λέει, με τις εξαγωγές της ελιάς, γιατί οι δασμοί Τραμπ χτύπησαν, λέει, και το συγκεκριμένο προϊόν. Το ρεύμα υπερρύπταται, η χονδρεμπορική, λέει, είναι ούτε λίγο ούτε πολύ, σχεδόν 180% πάνω το τελευταίο χρονικό διάστημα. Για τα καύσιμα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να πω παραπάνω. Χθες συνομιλούσαμε με έναν άνθρωπο της αγοράς και τελικά μου έλεγε ότι πολύ λίγη σημασία, λέει, έχει πλέον από ό,τι φαίνεται και τι παιχνίδια παίζονται με τις διεθνείς τιμές του Brent, που μου λες, λέει, κάθε μέρα και εσύ ψάχνεις και βλέπεις τις τιμές. Τώρα το Brent έχει 101,4, λέει, με μία άνοδο 1%, διότι η χρηματιστηριακή αξία των προϊόντων, κυρίως, λέει, του πετρελαίου κίνησης, το οποίο λείπει, δημιουργεί άλλα δεδομένα. Μπα. Εν τω μεταξύ, χθες μου στέλνανε και κάποια στοιχεία ότι έχουμε, λέει, και θεματάκι όσον αφορά τα αεροπορικά καύσιμα. Γενικότερα, όχι μόνο εμείς, δηλαδή όχι μόνο η Ευρώπη, γενικότερα αεροπορικά καύσιμα. Γι' αυτό ενδεχομένως κάποιοι από εσάς, εγώ είχα και ένα πολύ δικό μου πρόσωπο, όπου αλλοδαπεί, για να το ξεχωρίσουμε, εταιρεία low budget που λέμε, ξαφνικά εκεί, λέει, που έχει προγραμματίσει πτήσεις, τις ακυρώνει. Διότι προσπαθεί να κάνει οικονομία στα καύσιμα, άσχετα αν υποχρεώται να δώσει, είναι υποχρεωμένη να δώσει μετά αποζημιώσεις. Εντάξει, λοιπόν. Αλλά θα μου πεις, αυτά τα μαύρα τα ξέρουμε ψαλτικά. Να ευχαριστώ, κανένα διαφορετικό, κανένα αλλιώτικο. Βέβαια είχαμε και την γυναικοκτονία, έτσι, 15η γυναικοκτονία. Έχουν δίκιο σήμερα, διαβάζω διάφορους τίτλους και λένε σχεδόν όλες οι εφημερίδες βαρεθήκαμε να διαβάζουμε το θόλωσα. Σωστό και αυτό. Διότι δεν έχει λογική, αλλά θα μου πεις, έχει λογική το μαχαίρι, έχει το λογική το να αφαιρέσει μια ζωή, γιατί ξέρω εγώ, ένας άνθρωπος με τον οποίο είχε σχέση κάποια στιγμή αποφάσισε και σου λέει ότι δεν θέλω άλλο. Όχι, δεν έχει καμία σχέση. Αλλά ούτε λογική. Αλλά δυστυχώς, και δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε για αυτό το πράγμα. Αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, αυτό θέλει δουλειά, ξέρω εγώ, και μέσα από τα σχολεία και από τον τρόπο που κάποιοι εκτιμούν και πιστεύουν ότι δίπλα τους έχουν έναν άνθρωπο που σου ανήκει. Αυτό και αν είναι συγκλονιστικό, δηλαδή είναι ιδιοκτησία σου ο άνθρωπος που έχεις δίπλα σου. Δεν είναι, αν το καλοσκεφτείς, τρέλα. Θα μου πεις και θα σου πω και θα πάμε παρακάτω. Τα δύο καλύτερα πάντως της ημέρας, να ξέρετε, τα βρήκα σήμερα στον τύπο, διότι ξέρετε ο Μιλόν έχει μια τρέλα, αυτά που κάνανε οι παλιότεροι και τους έβλεπαν ό,τι και γελούσα, που κοιτάγανε ακόμα και τις ανθυπολεπτομέρειες, τα κοιτάω και εγώ αυτά. Λοιπόν, δύο θέματα ακούστε τώρα διαφορετικά. Καταρχήν, ο κύριος Σωτήρης Μπαρμπαρόσος, δεν τον ξέρετε, ούτε εγώ τον ήξερα, είναι αθλητής, λέει, μεγάλων αποστάσεων, ο οποίος έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ συνεχούς υποβρύχιας πεζοπορίας το Σάββατο, λέει, στην Παλαιά Φώκια. Περπάτησε, λέει, μέσα στο νερό υπό συγκεκριμένες συνθήκες ούτε λίγο ούτε πολύ 23,5 χιλιόμετρα. 24 ώρες, λέει, ήταν κάτω από το νερό. Για σκεφτείτε το, παρακαλώ πάρα πολύ. Και το άλλο επίσης που είχε ένα ενδιαφέρον, αναφέρομαι στην κυρία Μαριλένα Καραντινίνη, η οποία, λέει, ξεκίνησε, Θεσσαλονικιά, λέει, η κυρία Καραντινίνη, ξεκίνησε, λέει, από την Κοπενχάγη και ήρθε, λέει, με ποδήλατο μετά από σχεδόν 2 μήνες. Απλώς, λέει, μια μέρα δηλώνει στην εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, τον Άγγελο Αγγελίδη, ο φίλο μου και συνάδελφό μου, έφυγα, λέει, από το σπίτι στη Δανία και άρχισα να κάνω ποδήλατο. Και μετά σκέφτηκε, 34 ετών παρακαλώ πάρα πολύ, πέρασε, λέει, από 10 χώρες και κάλυψε ούτε λίγο ούτε πολύ σχεδόν 3.500 χιλιόμετρα και 52 μέρες για να φτάσει στον Όλυμπο. Θεσσαλονικιά, με καταγωγή από τα Τρίκαλα Ημαθίας και την Πτολεμαίδα. Θεωρεί, λέει, το λιτόχωρο το χωριό της. Ωραία, ωραία. Δεν είναι εντυπωσιακό. Και πριν κάποιο καιρό παρακολουθούσε και ένα συμπατριώτη ο οποίος ερχόταν από τη Γερμανία με τα πόδια. Ξεκίνησε μόνος του. Και τραβούσε βίντεο και έβλεπε τον εαυτό του κάθε μέρα. Τον παρακολουθούσαν χιλιάδες, να ξέρετε. Είχε, λέει, κάποια ζητηματάκια κλπ. Και σου είπε: μου τη δίνει, φεύγω. Πάω με τα πόδια που θέλω να φύγω. Να φύγω από τα προβλήματα που έχω. Μη γελάς, Νότι. Όχι, ναι, ναι, τίποτα, τίποτα. Τον έβλεπε, θα πούμε, α, περπατούσε. Ωρες ολόκληρες. Εν τω μεταξύ είναι και επικίνδυνο, ξέρεις, δεν είναι. Περπατάς στον κεντρικό δρόμο, πού να περπατήσεις. Τον κυνήγησαν κάτι αρκούδες, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Δεν το ήθηκε όμως. Και έφτασε τελικά στη Θεσσαλονίκη. Α, αυτά είναι τα ωραία. Μετά μου λέτε εσείς για τα δικά σας και τα δικά μας. Εδώ σας θέλω. Λοιπόν, εδώ είμαστε και κάνουμε παρέα. 6 και 24, 6 και 25 πρώτα λεπτά. Βλέπω τα μηνύματα που έχετε στείλει. Τι ήταν ο υπνοθεραπευτής και λέει σχέση με την επαγγελματική. Δηλαδή, τι θα πει. Του στέλνε πελάτες και έπαιρνε πελάτες, Σωστά, σωστά. Να σας ρωτήσω κάτι αδιάκριτο. Εγώ δεν είμαι. Εγώ ξέρω ότι είμαι πολύ επιφυλακτικός με όλα αυτά τα ζητήματα, με αφορμή και τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Άκουσα και τον υπουργό εκεί με αυτά που είπε και στο Δελτίο Ειδήσεων νωρίτερα. Δύο ερωτήματα έχω να υποβάλω. Γενικώς. Πρώτον, γιατί να του στείλει η προφυλακισμένη γιατρός τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή του Μαζονάκη, ο οποίος έκανε πλασμαφαίρεση? Δηλαδή, γιατί έπρεπε να κοινοποιήσει αυτήν τη φωτογραφία στον υπνοθεραπευτή? Ένα. Και το δεύτερο είναι, σκεφτείτε τι γίνεται, έχω στοιχεία, θα σας τα πω αργότερα, ελπίζω να προλάβω, αναφορικά με τους ελέγχους, λέει, που πραγματοποιεί αυτό το σύστημα, το MedWatch. Τι έχει βρει, τι έχει βρει, και καταλαβαίνετε ότι για να βρει αυτά που έχει βρει από τις παράνομες διαφημίσεις οι οποίες δεν επιτρέπονται, από εντοπισμούς παράνομων διαγωνισμών που πουλούσαν, ξέρω εγώ, διάφορα κλπ, δεν υπάρχει τέλος όσον αφορά, ξαναλέω, στα ευρήματα της δουλειάς, και έχουν ξεκινήσει, λέει, οι έλεγχοι, αλλά θα επιμείνω. Για να φτάσουμε σε αυτή τη διαδικασία των ελέγχων και των αποτελεσμάτων, βρήκαν και έκαναν οι επιτίδη παύλα λαμόγια. Καλά δεν καταλαβαίνω. 231 λέει κόκκινες δομές, το MedWatch. 424 κίτρινες δομές. 8.500 οι δομές λέει που σαρώθηκαν πιλωτικά. Και περίπου 8.000 λέει οι πληρωμένες διαφημίσεις που ελέγχθηκαν. Σημειώνω ότι απαγορεύονται οι ιατρικές διαφημίσεις, όπως ενδεχομένως να ξέρετε. Οι έλεγχοι, λέει, που έχουν γίνει από τον Ιατρικό Σύλλογο τα τελευταία 10 χρόνια είναι περίπου, λέει, 4.100, που σημαίνει 410 έλεγχοι το χρόνο. Δηλαδή, 1,5 έλεγχος τη μέρα, χοντρικά. Ναι. 43, λέει, γιατροί που τιμωρήθηκαν, τα πρόστιμα με πρόστιμα, και 25 λέει προσωρινές παύσεις άσκησης επαγγέλματος. Ενώ, λέει, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας από το 2019 έχουν γίνει σε αυτήν 1.400 καταγγελίες οι οποίες διερευνήθηκαν, υπήρξαν, λέει, 287 πορίσματα και βρεθήκαν, λέει, ιατρικές πράξεις από μη γιατρούς, προβλήματα αδειοδότησης και λειτουργίας. Και ξαναλέω, λοιπόν, σε έναν χώρο, σε ένα τομέα, να σας πω, ευεξίας και κάτι τέτοια κλπ. Και κάτι, πώς το λένε, πουλάνε διάφορα εκεί πέρα. Μάλιστα, τα οποία δεν τα ξέρω κιόλας. Δηλαδή δεν παρακολουθώ, απλώς ρωτάω δεξιά και αριστερά, να σας πω την αλήθεια, με αφορμή όλα όσα μάθαμε και όλα όσα έγιναν. Βρήκαν και έκαναν όλοι αυτοί, προφανώς. Βρήκαν δηλαδή το γεγονός ότι ενδεχομένως, αφού το έκαναν και άλλοι, θα πούν κάποιοι, γιατί να μην το κάνω κι εγώ. Διότι, ναι, μεν, σας το έλεγα και προχθές και χθες και την περασμένη εβδομάδα, υπάρχει ο περίφημος όρκος του Ιπποκράτη, αλλά αυτό δεν είναι για όλους. Είναι για όλους, όχι βέβαια. Δεν είναι για όλους, είναι για κάποιους. Για οι υπόλοιποι είναι αλλουνούπαπα Ευαγγέλιο. Σου λέει, βρήκαμε την ευκαιρία, γδάρουμε τον άλλον. Έτσι δεν είναι. Αυτό δεν καταλαβαίνετε. Αυτό καταλαβαίνω κι εγώ. Καλημέρα στον Λευτέρη, καλά λέω. Έχει, λέει, ψυχάλες στην Αττική Οδό στο Κοροπή. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο Μανώλη. 23 βαθμούς και νοτιάς. Και... α, στην Κρήτη εσύ. Και μοιράζω, λέει, καλτσόνια. Μας τα είπε και χθες ο φίλος μας ο Μανώλης. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα. Βρέχει, λέει, θα πληθούν τα πεζοδρόμια, λέει, από τα κάτουρα, λέει, των κατοικιδίων μας στη Μεσογείον. Να, είδατε λοιπόν που ψηλό βρέχει. Καλημέρα στον Τάκη. Καλημέρα στο Λαγονίσι. Έριξε, λέει, βροχή στα βόρειο-δυτικά. Κβαντικός ακροατής ο Τάκης. Γεια σου, ρε Τάκη. Έβλεπα τα μηνύματα νωρίτερα και στον Δημήτρη το Γιάννη. Καλημέρα, Σταμάτη. Χαιρετισμούς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα, Γιώργο. Ούτε φέτος μου είναι υδροπλάνα. Αυτό κι αν είναι ανέκδοτο. Ε, δεν είναι. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ πέρα, στην 112 στην Ελευσίνα. Με τον Ανιψιό, λέει. Στην 112, να ξέρεις, στην 112 πήγαινα όταν ήμουν φαντάρος και έπαιρνα το σε 130. Ναι, ναι, ήταν, να ξέρεις, βέβαια, είχα δρομολόγια κανονικά. Πώς θα πάμε Σαντορίνη στην 134 πετώντας? Είχαμε πτήσεις κανονικές τότε, 1987, 40 χρόνια ανώτη. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. Λοιπόν, κατάλαβες, κατάλαβα. Γεια σου, Μιχάλη, καλημέρα στο Ρέθυμνο. Αεκάρα, χθες έβλεπα μια σειρά, κάπως σε μια τηλεόραση, έχει σημασία, είδα μέσα και ένα παίχτη της Αεκάρας, ένα πιτσιρικά που είχε μπει. Κάνουμε και φιλικές συμμετοχές, βλέπω. Στα Ζωνιανά, λέει εδώ ο Κώστας, έπιασε χειμώνας. Από τώρα, κάτσε καλά. Λοιπόν, καλημέρα στον Αντώνη, στο Γαλάνδρη φυσάει αρκετά. Καλημέρα, λέει, και στον αδερφό μου τον Πολύτεκνο. Καλημέρα, Ευρυπίδη, φάρο ψυχικού ψιλοβρέχει. Α, είδατε λοιπόν. Καλημέρα στον Γιάννη, στον Ιωάννη. Κέντρο Σύνταγμα, ελαφριά ψυχάλα, νοτιότερα τίποτα. Καλημέρα, Γιάννη. Στο εργοτάξιο ελληνικού, κάτι ψυχάλες τις ρίχνει, λέει. Καλημέρα, Γιάννη. Γεια σου, Ηλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς, καλημέρα Σάβα. Βροχερή η Δράμα σήμερα, μ' αρέσει. Καλημέρα Ζέτα, ωραία μηνύματα, θα τα πούμε και αργότερα όλα αυτά. 6:30 ακριβώς. Η Μελάνια έχει έρθει γιατί τα έχει σπάσει με τον πρόεδρο. Δεν θα πάει στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Όμως έμαθα ότι θα είναι μαζί
1: στη
0: με τον πρόεδρο.
1: Στη Δράμα θα ήθελα να πάω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ στην Καβάλα να σου πω την
1: αλήθεια. Εντάξει.
0: Λοιπόν, θα είναι, λέει η Μελάνια, όχι η Δράμα, η άλλη, ξέρετε τώρα, η μεταγραφή, με τον πρόεδρο στην υποδοχή, λέει, του Κινέζου πρόεδρου. Ποιο Κινέζο πρόεδρο, τα τελευταία δεν και πολύ καλά μαθαίνω. Έχει κάτι ζαλάδες. Αλήθεια σας το λέω. Είχε πάει, λέει, στην Ινδία. Δεν θα σας τα πω τώρα, θα χάσουμε χρόνο. Δεν αισθάνθηκε καλά. Και τον πήρανε και φύγανε αμέσως. Λοιπόν, αυτά δεν μ' αρέσουν εμένα. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα που ανήκει στην Gazprom σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, επαναλαμβάνοντας την έκκλησή του για τερματισμό του πολέμου. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος τη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Το μηχάνημα πλασμαφαίρηση στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός και δεν το είχε δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών, δήλωσε στη Βουλή Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή Τρίτη σε όλους. Εντάξει, με βροχή σήμερα, θα πέσει και λίγο η θερμοκρασία. Τι να κάνουμε, παιδιά, έτσι είναι. Οι εποχές αλλάζουν. Εν τω μεταξύ, διάβαζα κάπου και για το Ελνίνιο. Έχει ανέβει αρκετά, λέει, η θερμοκρασία. Κάποιες διαφορές που μετράνε ειδικοί και ενδεχομένως να έχουμε, λέει, και όχι μόνο εμείς. Γενικά, λέει, ο πλανήτης να έχει ισχυρά καιρικά φαινόμενα και αυτό προκαλεί και ανησυχία, λέει, από τους ειδικούς. Όλα τα είχαμε, αυτό μας έλειπε. Σωστά, σωστά. Γεια σου, Δημήτρη μου. Καλημέρα, καλό δρόμο για τον Ασπρόπυργο, να είσαι καλά. Κώστα, πώς προέκυψε ότι είμαστε με τον Αντώνη, Ελλάς, Αντώνη Σαμαράς, ε? Καλημέρα, χαιρετισμούς. Γεια σου, Ηλία. Καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα στο φίλο μου εδώ τον, από την Καλλιθέα. Ακούσαμε χθες το ρήμα, λέει, χαριεντίζομαι με κάποιους υπαινιγμούς περί φλερτ. Ας μας πει κάποιος πόσο ζει μια σύνταξη κυρίας κλπ. Που απλόχερα δόθηκε και μάλιστα δίνονται σε κατοίκους άλλων χωρών λόγω κυρίας. Εγώ θα έλεγα ότι όσον αφορά τα πολιτικά κόμματα και τα πολιτικά στελέχη, με αφορμή την ιστορία αυτή περί χαριεντισμάτων κλπ. Αυτά να συνεχίζουν να κάνουν και να τσακώνονται τα κόμματα και τα στελέχη μεταξύ τους περί ανέμων και υδάτων και να δουν πού θα πάνε οι ψηφοφόροι. Αυτά να βλέπουν, με αυτά να ασχολούνται και να βγάζουν ανακοινώσεις επί ανακοινώσεων και οι μεν και οι δε και λοιπά και αυτό και εκείνο και τούτο και τ' άλλο. Και να δείτε πού θα πάνε οι, πώς το λένε, οι υποψήφοι οι οποίοι θέλουν να τους ψηφίσουν κιόλας. Σωτήρη μου, κβαντικός ακροατής, καλό είναι αυτό, μ' άρεσε. Έψαχνα προχθές, παιδιά, τώρα, γιατί τώρα με αφορμή να πούμε και τον Ντόκα, θα το βάλουμε σε ένα λεπτό να μιλήσουμε, για τους σαμάνους. Γιατί έχουμε και σαμάνους, λέει, στη χώρα, οι οποίοι τι κάνουν, λέει, προσφέρουν, λέει, ιατρικές λύσεις. Μάγοι, οι σαμάνοι είναι μάγοι. Σε καλό δρόμο είμαστε, σας το ξαναλέω, σοβαρευτείτε. Όχι όλοι, αυτοί που ξέρετε, που μπλέκετε. Άκουσα μάνι. Γεια σου, Μέρη μου. Βροχερό το μαρουσάκι, μ' αρέσει. Σήμερα πήραμε αμάξι γιατί δεν είμαστε για πολλά-πολλά. Γι' αυτό. Ο φίλος μου ο Νίκος λέει καλημέρα και η Ιαπωνία, λέει, αντιμετωπίζει δημογραφικό θέμα, άρα δεν είναι μόνο οικονομικό το θέμα. Προφανώς. Προφανώς. Και η Ιαπωνία, μάλιστα, κάπου διάβαζα τώρα τελευταία για τους υπερήλικες. Ότι οι αριθμοί, λέει, των ανθρώπων που ζουν πάνω από τα 100 στην Ιαπωνία έχουν αυξηθεί αρκετά τα τελευταία χρόνια. Και αυτό έχει ένα ενδιαφέρον, όπως καταλαβαίνετε. Εκεί, λέει, έχουν άλλα ζητήματα, τα οποία είναι λίγο πιο τραγικά. Γιατί στην Ιαπωνία έχουν, λέει, και πολύ μοναξιά. Θα πεις και εδώ δεν έχουμε ψάλτη. Σωστό και αυτό, και εδώ έχουμε. Λοιπόν, για να τα αφήσουμε τώρα αυτά και να πάμε στα δικά μας. Ο κύριος Ανέστης Ντόκα στην παρέα μας. Καλημέρα, κύριε Ντόκα.
1: Καλημέρα, Γιώργο. Καλημέρα και στους ακροατές του Sky.
0: Τι γίνεται, Ανέστη? Βλέπω να ξέρεις ότι προχθές που κάτι την Παρασκευή ή τη Δευτέρα, πότε ήταν που μπήκαν τα πολλά λεφτά μέσα στο χρηματιστήριο.
1: Την Παρασκευή.
0: Μου στέλνανε μηνύματα ακροατές το απόγευμα και μου λέγανε βγάλε τη Δευτέρα τον Ντόκα να μας πει γιατί μπαίνουν τόσα λεφτά στο χρηματιστήριο.
1: Τα έχουμε πει αυτά, αφού ήταν η αναβάθμιση τώρα. Μπήκανε κεφάλαια,
0: ναι,
1: που παρακολουθούν τους δύο οίκους που μας αναβάθμισε, δηλαδή ο Φούτσι Ρουσέλ και ο Στόξ,
0: ναι,
1: αλλά αυτοί καλύπτουν το 30% των παγκοσμίων δικτών, που είναι μια αγορά 19 τρισεκατομμύρια δολάρια. Η πραγματική αναβάθμιση θα γίνει του χρόνου το Μάιο από τον οίκο MSCI, ο οποίος μας είχε δώσει ένα χρόνο μέχρι να μας αναβαθμίσει.
0: Μάλιστα.
1: Οι σροές πάντως, οι καθαρές, ήταν περίπου 2,7 δις.
0: Δεν είναι λίγα.
1: Τα 2,7 τα δύο πήγανε, ξέρεις, πού στις τράπεζες. Βέβαια στις 4 τυπικές τράπεζες. Ο τζίρος είναι ιστορικός, έτσι 4,26 δις. Δεν έχει να συμβεί ποτέ αυτό. Θυμίζω το χρηματιστήριο 30 Σεπτεμβρίου κλείνει και 150 χρόνια από τη μέρα που δημιουργήθηκε το 1876.
0: Ανέστη, αυτό θα έχει αποτέλεσμα. Τώρα θα μου πεις, θα έχει αποτέλεσμα. Λέ, ρε παιδί μου, θα έχει αποτέλεσμα όσον αφορά και τους ανθρώπους οι οποίοι παλιά ήταν μέσα και τώρα δεν είναι, αν θα αναθερμάνει λίγο το σύστημα. Και κάποιοι θα μπουν μέσα.
1: Γιατί πλέον παίζεις τώρα στις μεγάλες αγορές, είναι άλλη εποχή.
0: Ναι.
1: Απλώς το σημαντικό, Γιώργο, είναι για τις εταιρείες που αν δεν καταλάβουν ότι αν δεν εμφανίσουν κεφαλοποίηση πάνω από 1 δις ευρώ, αυτή τη στιγμή, να καταλάβετε, έχουμε 150 εταιρείες στο χρηματιστήριο. Αυτές που είναι πάνω από 1 δις, οι λεγόμενες εταιρείες μονόκεροι,
0: ναι,
1: δεν είναι πάνω από 25. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός μεγάλων εταιρείων που μπορεί να ασχοληθεί μαζί σου. Δηλαδή, αυτοί βάλαν κάποια χρήματα, αλλά θα σε έχουν εκεί πέρα. Αν δεν κάνεις εσύ, δηλαδή, είναι εμφανείς μεγαλύτερες εταιρείες. Δεν είναι εταιρείες, δεν συγχωνευτούν, δεν γιγαντωθούν, που δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, το έχω πει στην εκπομπή σου, μετά το 2000, Γιώργο, δεν έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα μια μεγάλη εταιρεία, ρε παιδί μου, να πούμε ότι αυτή μεγάλωσε, γιγαντώθηκε.
0: Ναι.
1: Όλες είναι από τις προηγούμενες δεκαετίες. Είναι το γεγονός ότι δεν έχεις μια εταιρεία από τον κλάδο των startups της τεχνητής νοημοσύνης που είναι τώρα η εποχή. Αυτό δείχνει μια αναπηρία για την αγορά. Εκεί που είναι τώρα το μεγάλο βέβαια γεγονός είναι ότι πλέον δημιουργείται ένα πολύ σοβαρό hub για τις ναυτιλιακές. Προηγήθηκαν οι δύο εταιρείες του Κύπριου, του Κύπρου εφοπλιστή, του κύριου Χατζιωάννου, και ακολούθησε ο κύριος Παπάς. Ακούγονται άλλες δύο ναυτιλιακές, οι οποίες θα φέρουν και αυτοί εδώ την εταιρεία, το δοκιμαστήριο, με παράλληλη διαπραγμάτευση από τον Άσδακ. Αλλά μέχρι εκεί, μεγάλες εταιρείες, Γιώργο, δεν βλέπουμε.
0: Μάλιστα.
1: Που μπαίνουν στο δοκιμαστήριο.
0: Άρα συγκρατημένη η αισιοδοξία όσον αφορά.
1: Πολύ συγκρατημένη, γιατί να μην ξεχνιόμαστε. Εμείς τώρα αποτελούμε, για να καταλάβετε, το 0,9%
0: τίποτε
1: των άλλων ανεπτυγμένων αγορών του πλανήτη.
0: Ναι, να σου πω ερώτημα, ωραία, αφού μου το βάζεις έτσι. Μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε, παιδί μου, είμαστε στο 0,9, δηλαδή ούτε το 1%.
1: Άμα δεν μεγαλώνεις εταιρείες, δεν βάζεις μεγάλες εταιρείες, θα μείνεις εκεί πέρα και θα προχωράς έτσι.
0: Εντάξει. Άρα λοιπόν θα μπουν για μια-δυο φορές τα χρήματα.
1: Πώς είναι οι εταιρείες στο πρωτάθλημα οι τελευταίες που έχουν τη χαμηλότερη βαθμολογία, θα είσαι και εσύ, θα πορεύεσαι ας πούμε και θα δεις τη δυνατότητα.
0: Μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας δηλαδή.
1: Ακριβώς, ναι. Okay. Δεν μπορεί τώρα η Ελλάδα ξαφνικά. Απλώς η Ελλάδα, αν δεν έμπαινε στο γύρο του Εξάθενς, θα έσβηνε σιγά-σιγά. Θα εκφυλιζόσουν. Δηλαδή, δεν θα έχει κανένα ενδιαφέρον. Και δεν μπορεί, ας πούμε, είδες, πήραμε τώρα τα εύσημα από τη Moody's και από τον Scope, που ένας μας έβαλε το Outlook, μας το ενίσχυσε η Moody's. Η Scope, ο γερμανικός οίκος μας έδωσε επενδυτική βαθμίδα. Αλλά όπως έχω ξαναπεί, γιατί είμαστε καλά παιδιά, γιατί πληρώνουμε τα δάνειά μας. Προφανώς πάμε καλά ως ανάπτυξη, αλλά ποια ανάπτυξη? Με 1,5% όταν έχει χάσει 27,5% τα χρόνια του μνημονίου, που δεν έχει χάσει ούτε η Ουκρανία ούτε η Ρωσία που πολεμάνε μεταξύ τους 5 χρόνια.
0: Ναι, η αλήθεια όμως είναι ότι εμείς περάσαμε και αρκετά δύσκολα, έτσι, γιατί δεν τα ξεχνάμε αυτά.
1: Πολλά χρόνια έχει πολίτες κουρασμένους και τους λες πάλι κάνε αναμονή, περίμενε να δούμε τι θα γίνει. Εντάξει, νομίζω αυτό τώρα πόση υπομονή να κάνεις, είπαμε, εντάξει.
0: Θα φύγει μια γενιά σε λίγο, ανέστηνε, πέρα από την πλάκα τώρα που λέμε μεταξύ μας και το βλέπουμε και διαφορετικά. Αν σκεφτεί κανείς ότι μπήκαμε το 10 και είμαστε 26, πέρασαν 16 χρόνια.
1: Και βέβαια, και η γενιά από ό,τι σου λέω είναι, έχει φύγει από τα 30, έχει πάει στα 20 χρόνια, έχει μειωθεί λέει η γενιά.
0: Ακόμα χειρότερα, ακόμα χειρότερα. Είπα τη φάμε την πρώτη μια γενιά. Για πες τώρα τίποτα επιχειρηματικά
1: οι επόμενες συνεδριάσεις, καταρχάς θα σας πω, της ΦΕΔ και της ΕΚΟΤΟΥ, η ΦΕΔ συνεδριάσει ανήμερα που έχουμε εμείς αργία 28 Οκτωβρίου που είναι Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Η ΕΚΟΤΟΥ συνεδριάζει 29 Οκτωβρίου την επομένη. Όλα δείχνουν ότι θα πάμε τουλάχιστον για την ΕΚΟΤΟΥ σε νέα αύξηση επιτοκίου του ευρώ. Να το ξέρετε αυτό. Είμαστε δηλαδή στο 2,5%, πάμε για 2,75%. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γουόρς της ΦΕΔ θα κάνει νέα αύξηση επιτοκίου του δολαρίου.
0: Το πιέζει εκεί ο Δονάλτιος.
1: Εννοείται πάρα πολύ το πιέζει. Να σου πω κάτι, η ακρίβεια είναι τρομερή, αλλά βέβαια διάβαζαν ότι οι Αμερικανοί, ας πούμε, εντάξει, το βλέπουν αυτό και στο πετρέλαιο στην κίνηση.
0: Πολύ. Ειδικά το πετρέλαιο κίνηση λέει, έχει φτάσει πάνω από 6,5 δολάρια το γαλόνι, 4
1: έχει
0: λίτρα.
1: Τροφίζει, βέβαια.
0: Ναι, ναι, και βέβαια εκεί να ξέρεις ότι, δεν ξέρω, προφανώς έχεις ταξιδέψει στην Αμερική. Εκεί μιλάμε για τεράστια αυτοκίνητα, δηλαδή μεγάλους κινητήρες, πολλά χιλιόμετρα. Άρα είναι, τρώνε πολύ, πολύ καύσιμο και γίνει πολύ ακριβή η ζωή τους. Και μουρμουρίζουν.
1: Λοιπόν, να σας πω ότι περιμένουμε σήμερα ή μέχρι αύριο μία μεγάλη εξαγορά. Θα πουληθεί η εταιρεία Endersoft που ανήκει στον επιχειρηματία Πάνο Γερμανό, στο μεγάλο οίκο πληροφορικής της Ευρώπης, μέτρα το Λονδίνο. Δεν μας λένε ποια εταιρεία τον εξαγοράζει, αλλά έχει κλείσει, έχουν υπογράψει.
0: Ναι.
1: Γιατί η Endersoft, θυμίζω, είναι εισηγμένη εταιρεία, οπότε αν δεν γίνουν όλα κανονικά βάσει νόμου, δεν μπορούν, ξέρεις, να βγουν να ανακοινώσουν. Πάντως διέρευσε ότι εξαγοράζεται η Endersoft, η οποία είχε προκύψει από συγχώνευση μικρότερων εταιρεών. Γενικά ο κλάδος πληροφορικής διάγει τη χρυσή δεκαετία, να ξέρετε, λόγω βέβαια της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, να σου πω τώρα, αυτό είναι καλό ή κακό να εξαγοράζονται εταιρείες?
1: Είναι καλό με την έννοια ότι χάνονται θέσεις, η έδρα μεταφέρεται.
0: Ναι.
1: Εδώ θα μείνουν κάποιες δραστηριότητες.
0: Μάλιστα.
1: Και όσοι δεν έχουν οικογένεια υποχρεώσεις, τους λένε: θέλετε να πάτε να δουλέψετε στο Λονδίνο? Δεν θέλετε?
0: Γεια σας.
1: Δεν μπορεί να σου διασφαλίσει ότι θα έχει τη δουλειά σου και μετά από 1-2 χρόνια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα τώρα των εταιρεών.
0: Μάλιστα.
1: Πρέπει μετά να είσαι πανέτοιμος να πας εκεί που σου λέει η μαμά εταιρεία. Δηλαδή και με την Άλγο ή με τον ΟΠΑΠ. Ο ΟΠΑΠ μεταφέρθηκε η εταιρεία του χρόνου, φεύγει επίσημα ή θα είναι στην Ελβετία. Εδώ τώρα θα υπάρχει κάποιο θέμα και για τον ΟΠΑΠ, δηλαδή δεν το συζητάμε. Γενικά αυτό έχει δείξει η εμπειρία, ότι αρκετές εταιρείες πλέον παίρνουν δραστηριότητες. Αλλά όσοι δεν έχουν θέμα, Γιώργο, μπορούν να μετακομίσουν.
0: Αυτό και αυτό.
1: Από εκεί και πέρα η βιομηχανία του ρουφλίζεται, μεγάλο το πρόβλημα.
0: Καύσιμο τη μέση ρεύματος,
1: Πάρα πολύ, δηλαδή, και δεν γίνεται και τίποτα. Δηλαδή είναι στα κάγκελα όλοι, τα έχουν βέβαια με τον υφυπουργό, τον κύριο Τσάφο, ο οποίος λέει αυτός μπλοκάρει και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το θέμα είναι ότι δεν τους βοηθάει η κυβέρνηση τη στιγμή που πληρώνουν το ρεύμα, το βιομηχανικό, μιλάω πάντα, 3 φορές πάνω από το πληρώνουν οι υπόλοιποι. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα, γιατί πλέον οι εταιρείες δουλεύουν στα κόκκινα. Και μην ξεχνάμε ότι πολλές από αυτές δεν έχουν και εξαγωγές, Γιώργο, κυρίες και κύριοι, ικανές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις πληρωμές του ρεύματος. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Συν το γεγονός, βέβαια, ότι οι περισσότερες εταιρείες βλέπουν ότι επενδυτικά αυτή τη στιγμή έχουν φρενάρει. Η ιστορία των καυσίμων τους έχει τσακίσει όλους. Και να πω ότι εμείς πρέπει να παρακολουθούμε το αργό, γιατί το αργό είναι αυτό που έχει τις περισσότερες εφαρμογές στην πραγματική οικονομία. Το μπρεντ μας ενδιαφέρει μόνο για το θέμα της αμόλυβδης, επειδή η αμόλυβδη βενζίνη που βάζουμε στα αυτοκίνητά μας τιμολογείται σε μπρεντ. Το αργό όμως είναι το θέμα παγκοσμίως που δημιουργεί προβλήματα, ακόμη και στα λιπαντικά, στους κινητήρες. Εκεί παντού, Γιώργο, κυρίες και έχουν δημιουργηθεί τεράστια προβλήματα. Μάλιστα. Με το θέμα του πετρελαίου, το οποίο έτσι κι αλλιώς θα μας ακολουθήσει. Αυτό δεν πρόκειται τώρα να σταματήσει.
0: Εδώ μπλέξαμε. Έχουμε μπει σε δύσκολους δρόμους. Ανέση, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου.
1: Καλή
0: εκπομπή και σε σένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ανέση Ντόκας, κυρίες και κύριοι, τον βλέπετε καθημερινά 7 με 9 στην τηλεόραση Ναυτεμπορικής. Τον διαβάζετε και στην εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ασχολείται με χρηματιστηριακά και οικονομικά νέα, επιχειρηματικά νέα. Χρόνια πολλά. Καμία τριανταριά τουλάχιστον. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εδώ είναι το ζήτημα. Για να δούμε τι θα δούμε. Πολλά μηνύματα συνεχίζετε και στέλνετε και χαίρομαι πάρα πολύ. Ο Αλεχάνδρο μου λέει καλημέρα, βροχή ευπρόσδεκτη, ωραίο το Σαρδάμ, το νερό ζωογόνο. Χαιρετισμούς και στον Τάκη από τον Λαγωνίση, από τον Αλεχάνδρο. Ο Βασίλη καλημέρα. Ο Βασίλης λέει, η βεντούζα ζητεί στην πλάτη, λέει, για το κρυολόγημα που μου έβαζε η γιαγιά μου, λέει, ήταν αποτελεσματικές. Τι λες, ρε Βασίλη, σοβαρά, ε? Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Δεν χρειάζεται να τα πω αυτά μεταξύ μας. Καλημέρα στην Ελένη που είναι στην παρέα μας. Την ευχαριστώ. Καλημέρα. Και πόσα, λέει, έχουν γίνει και δεν φαίνονται, λέει, στα ιατρικά, λέει ο Αλέξανδρος. Προφανώς. Αυτό είναι το χειρότερο. Η όλη ιστορία, πριν πάμε σε διαφημίσεις, με αφορμή το θάνατο Μαζωνάκη, ήταν επειδή ήταν ο Μαζωνάκης. Διότι καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά ότι όλη αυτή η ιστορία των ελέγχων, των διαφημίσεων, των συμφωνητικών, θα σου στέλνω πελατεία, εσύ θα μου στέλνεις πελατεία, εγώ και λοιπά και τα σχετικά, και ο χώρος της ευζωίας και της πώς το λένε, ανανέωσης κιτάρων και της, αυτό που βρήκαν και έκαναν. Και διαπιστώνω κι εγώ, σίγουρα θα έχετε ανθρώπους στο κοντινό σας περιβάλλον που πήγαν και έμπλεξαν και αντιμετώπισαν προβλήματα από όλες αυτές τις ιστορίες. Άρα επαναλαμβάνω ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν ότι δεν υπήρχε ο κατάλληλος έλεγχος. Γιατί βλέπω ότι βγαίνουν στοιχεία του στήλου ότι έλεγχοι γίνονται και λοιπά και τα σχετικά. Ναι, αλλά δεν ήταν ο πλήρης έλεγχος ο οποίος θα καθάριζε την ήρα από το στάρι. Τι λέτε κι εσείς. Καλημέρα Κώστα, Leverkusen. Guten Morgen. Ωραία, τι γίνεται στη Γερμανία, χαμός. Γεια σου Κώστα. Καλημέρα Έλλη, στο Λαγωνίση λέει ψυχαλίζει. Λοιπόν, να το πω και αυτό και να πάμε σε διαφημίσεις. Εγώ, λέει η Έλλη φίλη μας, δει φωτογραφία, λέει, την έστειλε η γιατρός στον υπνοθεραπευτή, λέει, για να τον επαναφέρει στη ζωή. Τι να πω, δεν ξέρω. Καλημέρα Μανώλη, καλημέρα στον Ταύρο. Καλημέρα και στους φίλους και φίλες που έχετε στείλει μηνύματα μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Θα τα πούμε αργότερα. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, μισό λεπτό, κύριε Ενώτη μας, μισό λεπτό. Θυμίζω τις μπλε ώρες, τη νέα δραματική σειρά στην τηλεόραση του Sky, 9 η ώρα το βράδυ, για έναν παράνομο έρωτα, μια στιγερή δολοφονία, αμέτρητα μυστικά και ήρωες που ακροβατούν ανάμεσα στο φως και το σκοτάδι. Με εξαιρετικό cast ηθοποιών στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, μπλε ώρες στην τηλεόραση του Sky. Διαφημίσεις.
2: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως, σε σύμπαν ερωτικό. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Όταν η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου συναντά τον έρωτα, το ταξίδι δεν μπορεί παρά να είναι μοναδικό. Ερμηνεύουν ο Μπάμπης Τόκας και η Ρώσα Ία. 30 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix.
4: κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
5: Το έχω δει στο σινέμα.
6: Αφού το έχει δει στο σινέμα, ας το δει και στο θέατρο.
4: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλαμά Πρετεντέρη που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
7: Ένα ηλιόλουστο ρέκβιεμ για το τέλος μιας εποχής.
4: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
8: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
9: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
8: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
9: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
10: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
9: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
8: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
2: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα, εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Time out για Θράκων.
12: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
12: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
0: Εν τω μεταξύ, πριν πάω στον κύριο Ασμάτογλου να πούμε δύο-τρεις κουβέντες και για τα καύσιμα, οι Τούρκοι λέει αποφάσισαν, όχι αποφάσισαν, εντάξει, το έχουν οργανώσει εδώ και καιρό, ξεκίνησαν μια άσκηση την Θαλασσόλικος, η οποία διεξάγεται ταυτόχρονα στη Μαύρη Θάλασσα, στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. 100 πλοία, 50 εναέρια μέσα και περίπου λέει 14.000 στελέχη των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων. Τα 50 εναέρια μέσα, τι να είναι άραγε, να είναι και τα. Αυτά τα ακιτζή που λένε, τέλος πάντων, ε. Πάμε στον Γιώργο Ασμάτογλου, τον πρώην πρόεδρο της Ομοσπονδίας Πλατηριούχων, να κάνουμε καμία κουβέντα για τα καύσιμα, να δούμε πού βρισκόμαστε. Καλημέρα, πρόεδρε.
13: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Χθες μου είπατε μια μαγική κουβέντα, την κρατάω, ότι τελικά ό,τι και να γίνεται στις διεθνείς τιμές, με αφορμή δηλαδή τα 110, τα 120, τα 101 που είναι τώρα κλπ. Λίγο σημασία έχουν, διότι τα υπόλοιπα τα οποία παίζουν κάτω από αυτές τις τιμές οριοθετούν και λίγο τις τιμές οι οποίες υπάρχουν, και αν υπάρχει δεν υπάρχει ποσότητα και πόση, αν υπάρχει λίγη ποσότητα και υπάρχει μεγάλη ζήτηση, πόσο πιέζουν τα πράγματα κλπ.
13: Κοιτάξτε, σε μια τέτοια στάση που επικρατεί εκεί στη Μέση Ανατολή, είναι φυσικό επόμενο να μην έρχεται να ταιριάζει το αργό πετρέλαιο με το δηλισμένο προϊόν.
0: Ναι.
13: Υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ναύλα, υπάρχουν επιβαρύνσεις στα ασφάλιστρα κινδύνου, υπάρχουν χίλιες δύο επιβαρύνσεις πάνω από αυτό το οποίο βλέπουμε και λέγεται διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου. Μπορεί να υποχωρεί ή να αυξάνεται και να βλέπουμε διαφορετικά αποτελέσματα στις τιμές των δηλισμένων προϊόντων. Και αυτό βλέπουμε όλο το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι, πρόεδρε. Πες μου κάτι πριν πάμε στα δικά σου που θέλω να κουβεντιάσουμε. Στα τόσα χρόνια που δουλεύεις, τέτοια κρίση έχεις αντιμετωπίσει ποτέ?
13: Όχι. Όχι, δεν το έχουμε δει αυτό.
0: Άρα είναι πρωτόγνωρο δηλαδή. Είναι πρωτόγνωρο.
13: Αυτό είναι πρωτόγνωρο, γιατί βλέπουμε δυσανάλογες αυξήσεις σχετικά με τη βενζίνη και με το πετρέλαιο. Βλέπουμε να αυξάνεται υπερβολικά το πετρέλαιο, να μην αυξάνεται η βενζίνη ή να υποχωρεί η βενζίνη. Να βλέπουμε το αντίθετο επίσης, όπως τώρα βλέπουμε, ας πούμε, πολύ μεγάλες αυξήσεις στο πετρέλαιο κίνηση.
0: Ναι.
13: Τουλάχιστον οι προβλέψεις λένε αυτά για αυτή τη βδομάδα. σήμερα είναι πτωτική η τιμή του δηλισμένου προϊόντος, παρά το γεγονότος ότι έχει κατέβει η διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου στο 101,5,
0: ναι,
13: με ανωδική πορεία.
0: Τι μέση τιμή έχουμε τώρα και για το ένα και για το άλλο, την 95 και το...
13: Κοιτάξτε, η μέση τιμή η πανελλαδική είναι 2,25 €,
0: ναι,
13: και στο ένα και στο άλλο. Χοντρικά το λέμε, για να μην κουράζουμε,
0: ναι,
13: τους ακροατές.
0: Θυμίζω ότι στο κίνησης έχουμε και 10 λεπτά συν 5...
13: Έχουμε 15 λεπτά,
0: ναι,
13: 15 λεπτά, 10 5... του κράτους, 5 των δηληστηρίων.
0: Ναι. Δηλαδή αν είχαμε και αυτό θα ήταν 2,25, θα ήταν 2,40 δηλαδή ο πετρέλαιος.
13: Σωστά και 2... Και 2,35 η αμόλυβη βενζίνη. Γιατί και η βενζίνη έχει 10 λεπτά από τα δηληστήρια.
0: Μάλιστα.
13: Τώρα, από εκεί και πέρα, ίσως δούμε, όλα είναι εξάρτηση το τι θα γίνει στη Μέση Ανατολή. Αν λοιπόν συνεχιστεί ή κλιμακωθεί η κατάσταση αυτή η οποία έχουμε κάτω, αύριο αν ακούσουμε μια κάποια επίθεση από κάποια πλευρά, αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλάξουν τα πράγματα πάλι. Και βέβαια το θέμα είναι πόσο εύκολα θα μπορούν να περνάνε στο μέλλον, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και κλιμακωθεί, πόσο εύκολο θα είναι να περνάνε τα πλοία από εκεί και οι ποσότητες οι οποίες έχει ανάγκη το κάθε κράτος να τραβήξει.
0: Σωστό και αυτό. Γιατί τώρα έχουμε δύο σημεία τα οποία είναι επικίνδυνα, και τα στενά του Ορμούς πάνω και κάτω με τους Χούθη στην Ιεμένη. Έτσι,
13: έτσι ακριβώς. Και έχει κλείσει και η Αράμκο τον αγωγό.
0: Ναι, νομίζω ότι χθες ξεκίνησε, λέει, ένα κομμάτι να δίνει κάτι, αλλά θα χρειαστεί, λέει, 5 με 6 εβδομάδες για να αποκατασταθεί πλήρως εκεί στο περίφημο Γιαμπού. Εκεί το Γιαμπού δεν είναι το λιμάνι εκεί πέρα.
13: Σωστά. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Σωστό.
13: Έτσι, αυτό είναι το πρόβλημα. Αν δεν υπάρξει κάποια άλλη εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
13: Είμαστε με κομμένη την ανάσα και βέβαια αυτή η αβεβαιότητα και η αβεβαιότητα αυτή προκαλεί μια τεράστια ανασφάλεια σε όλους μας.
0: Είναι αλήθεια αυτό. Δεν χρειάζεται να πω να ρωτήσω τι γίνεται με την αγορά, πώς πάει. Θέλω να πω δηλαδή βάζουν κάποιοι.
13: Πολύ μαζεμένοι. Όχι, τώρα το Σεπτέμβριο είναι πάρα πολύ μαζεμένη η αγορά και το βλέπουμε το Σαββατοκύριακο, που σημαίνει ότι το Σαββατοκύριακο που θα κοιτάξει να βγει ο άλλο στη βόλτα του την έχει περιορίσει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε
13: Σμαντοκύριακο.
0: Καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και για τα καύσιμα, έτσι. Και πάντω το 2,25, χθες μου έστειλε ένα φίλο ακροατή, να είστε καλά για μια ακόμα φορά, σας ευχαριστώ. Το απόγευμα από τη. Πού ήτανε, νομίζω από την Αυστρία. Ναι, και από τη Γερμανία. Τιμές οι οποίες είναι πρωτόγνωρες και για αυτούς. Πολύ ψηλές τιμές στα καύσιμα. Που προκαλεί μια αναστάτωση και γενικότερα στον, πώς να το πω, στον προγραμματισμό, ρε παιδί μου. Ανάλογα, βεβαίως θα μου πεις άλλα έσοδα στη Γερμανία, άλλα έσοδα ξέρω εγώ οπουδήποτε αλλού, οκ. Okay. Αλλά είναι μεγάλη ιστορία του να κρυβαίνουν. Α, και δεν χρειάζεται να σας πω για να κλείσω τι γίνεται και με αυτή την προσπάθεια με τα προϊόντα στα σούπερ μάρκετ, έτσι. Διότι καταλαβαίνετε ότι πολύ φοβάμαι ότι αυτή η υπόθεση θα χαθεί λόγω της κρίσης η οποία ήδη είναι σε πλήρη εξέλιξη. Για τις ειδικές τιμές, χαμηλότερες τιμές κλπ. Πολύ τα φοβάμαι όλα αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, πάμε σε αναλυτικό μαγκαζίνο με την κυρία Μελάνια Πασχαλίδη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά με καλεσμένους μέχρι τις 8 εδώ παρέα στον Sky 100,3. Την καλημέρα μου.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
14: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
15: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
16: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπης Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και Εμίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
19: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο παναρισμένα, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 2,79. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 2,69. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Lidl. Γιατί αξίζει.
20: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
21: Η Φόνησα. Το αριστούργημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Από 1η Οκτωβρίου στο νέο θέατρο έργων. Η κορυφαία τραγωδός Λιδία Κονιόρδου επιστρέφει στον πιο ακραίο ρόλο της ζωής της. Μαζί της οκταμελής θίασος και ζωντανή μουσική. Θεατρική διασκευή σκηνοθεσία Σωτήρης Χατζάκης. Η Φόνησα. Στο νέο θέατρο έργων. Ζωοδόχου πηγής 3. Τηλέφωνο 211-0211-301. Εισιτήρια Ticket Services και στο Ταμείο του Θεάτρου. Παραγωγή Ergon Productions. Γιώργος Βάλαρης.
22: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
23: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου. Νέο επεισόδιο απόψε στις 9 στον Sky.
24: Η ώρα είναι 7.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι 22 Σεπτεμβρίου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Νότης Παπαγιαννάκος ρυθμίζει τον ήχο, ο Δημήτρης Γιαννίρης και η Σοφία Χαλάνη είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Πέτρος Μωραϊτής είναι στο τηλεφωνικό κέντρο και η Μεράνια Πασχαλίδη στην αρχισυνταξία και στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη, με την ενεργειακή κρίση να βρίσκεται στο επίκεντρο με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Η Ρωσία έχει χάσει τον έλεγχο της βιομηχανίας δίζελ εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

0: Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας και να αρχίσουμε από τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη. Η ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία αναμένεται να απασχολεί στη Γενική Συνέλευση, αλλά και τις διμερείς συναντήσεις και τις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις των ηγετών. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και οι κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί σήμερα με τον Ουκρανό Πρόεδρο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος έχει ζητήσει από τον Ζελένσκι να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Παράλληλα, παραμένει το ερώτημα αν ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τον Ιρανό ομολογό του Πεζεσκιάν, που βρίσκεται ήδη στη Νέα Υόρκη. Το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Gazprom, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις Ουκρανικών drones, σύμφωνα με τρεις πηγές. Οι ίδιες πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για την αποκατάσταση των ζημιών. Πολύ επικοδομητική χαρακτήρισε ο Γάλλος Πρόεδρος στη συνάντηση που είχε με τον Ντόναλντ Τραμπ στη Νέα Υόρκη, με τους δύο ηγέτες να συζητούν για την κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα και τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπως ανέφερε ο Μακρόν, συζήτησαν το πώς θα υπάρξουν καλύτερες συνθήκες ασφαλείας σε εγκαταστάσεις που συνδέονται με τις εξαγωγές πετρελαίου στην Ερυθρά Θάλασσα και για την ανάγκη να βοηθήσουν πιο γρήγορα και πιο δυνατά τους Ουκρανούς φίλους μας όσον αφορά τους πυράβλους αναχέτησης. Στα 101,1 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή αυτή την εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Την ίδια ώρα, τη δημιουργία ενός ταμείου, το οποίο θα βοηθήσει τις χώρες της Μέσης Ανατολής να αποκαταστήσουν τις ενεργειακές υποδομές που επλήγησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν και θα μειώσουν την εξάρτησή τους από τα στενά του ορμού ό,τι αφορά τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, διαθέτοντας 5 δισεκατομμύρια δολάρια, προτείνει η κυβέρνηση Τραμπ, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Στη συνάντηση στα Nvidia, ο κ. Μητσοτάκης είχε την ευκαιρία να συζητήσει για τις σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές και υπολογιστικές υποδομές που πραγματοποιούνται στην Ελλάδα, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο η Nvidia αξιοποιεί την τεχνολογία και το οικοσύστημά της για να υποστηρίξει νεοφύες επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κορυφαίες εταιρείες τεχνολογίας στην ανάπτυξη και υιοθέτηση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Στην Ελλάδα, παρεμβάσεις για την στήριξη των πολιτών απέναντι στην ενεργειακή κρίση έχει δρομολογήσει η κυβέρνηση. Για διπλή ασπίδα προστασίας, που περιλαμβάνει συγκράτηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης και ενίσχυση του επιδόματος θέρμανσης, έκανε λόγο μέσω του ΣΚΑΙ ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης, αναφερόμενος στη στήριξη των οικοκυριών. Όπως εξήγησε, ως προς το επίδομα δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει και ο αριθμός των δικαιούχων. Ωστόσο, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Σχολιάζοντας τα αιτήματα της αντιπολίτευσης για κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο Υπουργός υπογράμμισε πως το ζητούμενο δεν είναι ο τρόπος με τον οποίο θα γίνει παρέμβαση, αλλά η επίδρασή του στην τελική τιμή. Τον κόσμο δεν τον νοιάζει αν αυτό θα γίνει μέσα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, μέσα από τον ΦΠΑ ή με επιδοτήσεις. Τον νοιάζει η τιμή στο ταμπλό, τόνισε ο κ. Πυρακάκης. Να τον ακούσουμε.
1: Αλλά είναι διπλή η ασπίδα προστασίας, είναι διπλή η στήριξη, γιατί έχουμε και το επίδομα θέρμανσης. Οι ανάγκες που είναι στην Κοζάνη, που είναι στη Δράμα για θέρμανση είναι μεγαλύτερες σε σχέση με τις ανάγκες όσο πιο νότια πηγαίνουμε. Άρα θα υπάρξει και μια οριζόντια αύξηση σε ό,τι αφορά το επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα να πω, δεν θα αλλάξουν τα κριτήρια, δεν θα αλλάξει ο αριθμός των δικαιούχων, θα αυξηθεί το ποσό το οποίο θα φτάσει στις τσέπες τους. Οι εφεδρείες στη χώρα μας υπάρχουν δημοσιονομικά. Γι' αυτό και είμαστε σε θέση.
2: Ακόμα και αν έχουμε...
1: Η αντιπολίτευση μας ζητούσε από την περασμένη άνοιξη. Δώστε τα όλα τώρα. Ναι. Στηρίξαμε την οικονομία την περασμένη άνοιξη. Καταφέραμε και κάναμε μία ΔΕΘ 2,2 δισεκατομμυρίων ευρώ και ερχόμαστε δύο εβδομάδες ουσιαστικά μετά τη ΔΕΘ και θα ανακοινώσουμε ένα πρόσθετο πακέτο στήριξης αναφορικά με την ενεργειακή πρόκληση.
0: Για άγνοια ή λαϊκισμό κατηγόρησε την αντιπολίτευση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν έχει κόκκινες γραμμές ως προς τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, αλλά οφείλει να κινηθεί μέσα στο ευρωπαϊκό δημοσιονομικό πλαίσιο.
3: Το θέμα είναι να βγαίνει ο λογαριασμός. Η χώρα μας εισπράττει κάτι παραπάνω από 4 δις το χρόνο από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.

0: ανάλωσης στα καύσιμα. Κάτι παραπάνω από 4 δις. Αυτοί οι οποίοι λένε μειώστε τον 5-10 μονάδες, όσο λένε τέλος πάντων ο καθένας, δεν λένε πόσο κοστίζει αυτό. Και νομίζω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει το εργαλείο, δηλαδή τι θα κάνει το κράτος, τον ενδιαφέρει το όφελος, το αποτέλεσμα που θα έχει.
1: Παραμένουμε στην εσωτερική επικαιρότητα. Το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο της Καρνεάδου το εισήγαγε η κατηγορούμενη γιατρός χωρίς να το δηλώσει ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Αλλά έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή, δήλωσε στη Βουλή ο Υπουργός Υγείας Άδωνος Γεωργιάδης. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από το 2013 είχαν γίνει 7 έλεγχοι στο επίμαχο ιατρείο. Ανέφερε ακόμη ότι η γιατρός στις 23 Ιουλίου φέτος είχε στείλει στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα, ενώ όταν το χρησιμοποίησε στο Γιώργο Μαζονάκη δεν είχε λάβει ακόμα την άδεια του Συλλόγου. Γνωστοποίηση δεν έχει θέση άδεια, υπογράμμισε ο κ. Γεωργιάδης και τόνισε πως έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνησσας η οποία παραβίασε εις γνώση της την ελληνική νομοθεσία.
2: Το μηχάνημα το εισήγαγε η κυρία Γάκα, δεν το δήλωσε ούτε στον ΕΟΦ ούτε στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Άρα έχει κάνει μια παρανομία από την αρχή. 23/7/26 η επίμαχος ημερομηνία όπου έστειλε η κυρία Γάκα τη γνωστοποίηση για το μηχάνημα το οποίο εισήγαγε και για το οποίο ίσα της είπε ότι θα εξεταστεί το αίτημά της γιατί δεν συμφωνούσε το τιμολόγιο με τη δήλωσή της, το δήλωσε ως συνοδό μηχάνημα οζωνοθεραπείας για το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Σεπτεμβρίου. Πριν από αυτό έγινε το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη. Όταν γνωστοποιείς ένα μηχάνημα στον οικείο ιατρικό σύλλογο, έως ότου λάβεις την έγκρισή του, δεν μπορείς να κάνεις χρήση του μηχανήματος που σου έχει, που έχει γνωστοποιήσει. Η γνωστοποίηση δηλαδή δεν ενέχει θέση αδείας. Έχουμε την περίπτωση μιας απατεώνος, η οποία παραβίασε εις γνώση της την νομοθεσία του ελληνικού κράτους.
1: Στην υπόθεση της γυναικοκτονίας στην Ιγουμενίτσα, την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ο 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της περιοχής. Αργά χθες το βράδυ, ανακριτής και εισαγγελέας μετέβησαν στο νοσοκομείο Φιλιατών, όπου ο 27χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία και παραβάση της νομοθεσίας περί όπλων και ναρκωτικών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευθεί. Ο εργοδότης του θύματος, Σταύρος Στόκας, σε δηλώσεις του αναφέρθηκε στην 25χρονη. Να ακούσουμε τι είπε.
3: Εργαζόταν στην επιχείρησή μου ένα χρόνο τώρα και ήταν ένα πολύ ήσυχο παιδί, ένα καλό παιδί. Ήταν βιολόγος, ήθελε και να εργαστεί, αλλά και να μάθει πράγματα από τη δουλειά για να εμπλουτίσει τις γνώσεις της.
1: Ισχυρές βροχές και τοπικές καταιγίδες που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών προβλέπονται μέχρι σήμερα το μεσημέρι σε Ανατολική Μαγνησία, Σποράδες, Χαλκιδική και Βόρεια Εύβοια. Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εξέδωσε χθες η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Παράλληλα, υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Στη Γερμανία, ο επικεφαλής του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος στο Μεκλεμβούργο Δυτική Πομερανία, Ντάνιελ Πίτερς, παραιτήθηκε χθες από την ηγεσία του κόμματος, αφού το κόμμα του Γερμανού Καγκελαρίου καταποντίστηκε στο 4,9% και δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την είσοδό του στο Κροατιδιακό Κοινοβούλιο. Ο Φρίντριχ Μέρτς χαρακτήρισε το αποτέλεσμα καταστροφή, καθώς ήταν το χειρότερο που είχε καταγράψει ποτέ το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα. Ο Φίλιπ Άμπτορ, στενός συνεργάτης του Μέρτς, αναμένεται να διαδεχθεί προσωρινά τον Πίτερς μέχρι τη σύγκληση κομματικού συνεδρίου. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, η νέα 24ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Ντόναλντ Τραμπ και τη δράση της κυβέρνησης του. Το Trump TV ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική κάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απαγορευτεί πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Σφοδρή επίθεση στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ με αφορμή την αγωγή που κατέθεσαν CNN, Politico και MS Now για την πρόσβαση δημοσιογράφου του στο Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος, σε ανάρτησή του, κατηγόρησε τα τρία δίκτυα ότι διαδίδουν fake news και δημοσιεύουν, όπως υποστήριξε, αρνητικές και δυσφημιστικές πληροφορίες σε βάρος του. Στις υπόλοιπες ειδήσεις, με τις καταθέσεις συγγενών θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών συνεχίζεται σήμερα η δίκη. Μεταξύ άλλων, αναμένεται να καταθέσουν η Μαρία Καριστιανού, η Μαρία Ντόλκα και από τις οικογένειες Παπάζογλου και Γκανίδου. Χθες κατέθεσαν οι συγγενείς της Κλαούντια Λάτα, Βάιας Μπλέκα, Ευάγγελου και Παναγιώτη Μπουρνάζη και Ελπίδα Σκούπα. Κανένας δεν προστάτεψε αυτά τα παιδιά. Από τον κατώτερο μέχρι τον ανώτερο πρέπει να πληρώσουν όλοι από τη στιγμή που ήξεραν ότι κάτι δεν πάει καλά. Όλοι είναι συνένοχοι, κατέθεσε η κυρία Βασιλική Μπλέκα, μητέρα της Βάιας Μπλέκα.
4: Αμοιβαία κεφάλαια.
0: Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των οπαδών του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊράτ Αλμάτι στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρίσι στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0 και ΠΑΟΚ Β' Νέστος Χρυσούπολης 2-1.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και την κίνηση στους δρόμους στο λεκανοπέδιο της Αττικής μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δημήτρη, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα, μεράνια, κυρίες και κύριοι. Λίγο δυσκολότερη η σημερινή ημέρα, το σημερινό πρωινό, από ό,τι ήταν χθες. Παραδόξως. Και έτσι, όσοι και όσες προτίθεται να οδεύσουν μέσω της λεωφόρου Κατεχάκη από την Ηλιούπολη προς τον Καρέα, να ξέρουν ήδη θα είναι κινητοποιημένοι. Η άνοδος Αρδυτού Βασιλέως Κωνσταντίνου είναι δύσκολη. Φυσικά η λεωφόρος Κηφισού και στα δύο ρεύματά της ανάμεσα στα ΚΤΕΛ και τη Νέα Φιλαδέλφια, ως Καραμαγκάς ίδιος και παράλλαχτος με χθες από τις αρχές του δάσους Χαϊδαρίου με μποθιλιάρισμα και κλείνουμε με τον Πειραιά. Όπως χθες έτσι και σήμερα είναι κατά τη καλύτερος από ό,τι περιμένουμε. Το δεξιόστροφο του λιμανιού του Πειραιά, από την Αιτιόνια ακτή δηλαδή προς τη Δημητρίου Γούναρη, έχει καθυστερήσεις, αλλά είναι μικρότερες όπως χθες έτσι και σήμερα από τις αναμενόμενες.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Να περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού. Η μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη είναι μαζί μας. Χριστίνα, καλημέρα.
8: Καλημέρα, μεράνια. Την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Να ξεκινήσω με την Αττική που έχει ένα σιγανό ψυχάλισμα αυτή την ώρα. Αλλά είναι τόσο λίγο που να σκεφτείτε ότι ο μόνος σταθμός που έχει δώσει κάτι παραπάνω είναι η Ραφίνα με 1,4 χιλιοστά. Στις υπόλοιπες όποιες περιοχές ψυχαλίζει, δεν ξεπερνάει ο ιετός στα 0,2 με 0,4 χιλιοστά. Φαίνεται ότι οι βροχές εδώ στην Αττική θα είναι περισσότερες από το μεσημέρι και μετά, οπότε δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες. Η άνεμη ανατολική, βορειοανατολική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης τοπικές βροχές θα σημειωθούν και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα ή η θερμοκρασία εκεί έως 26 βαθμούς. Γενικότερα λοιπόν σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική τη Μαγνησία σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες. Ήδη στην Κίμη έχουμε 108 χιλιοστά βροχής και πάνω στη Χαλκιδική γύρω στα 30 με 35. Πάντως, βαθμία εξασθένιση των φαινομένων θα έχουμε από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι άστατος, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι βόρειοι, 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια, 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29, στα 12 έως 30. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθιος καιρός, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τετάρτη φαίνεται ότι θα είναι και η πιο δροσερή ημέρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές. Μεράνια.
1: Χριστίνα, σε ευχαριστώ πολύ. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.
6: Sky 100,3.

0: Όχι, είναι νευρικό τιμόνι σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί βρέχει, έτσι ακούσατε την κυρία Σούζη. Κανονίστε την πορεία σας, όχι νευρικά τιμόνια σήμερα. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ο φίλος μου ο Θωμάς λέει στο Ξυλόκαστρο, το ξεκίνησε από χθες να βρέχει, στα δυτικά δηλαδή, στην Κορινθία. Προσεκτική σήμερα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, μην έχουμε τίποτα δύσκολα. Τώρα, επειδή δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο και θέλω να πούμε 2-3 πράγματα μέχρι τις 8 που θα κάνουμε παρέα. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Λάζαρος Καραούλης, τον ξέρετε, είναι ο επικεφαλής της Αναπτυξιακής Εταιρείας Μηχανογράφησης και Επιχειρησιακών Μονάδων του Δήμου της Αθήνας, διότι έρχεται μία ακόμα ψηφιακή εμπειρία στο Δήμο της Αθήνας. Η αλήθεια είναι ότι η ομάδα του κυρίου Καραούλη προσπαθεί με διάφορα application που λέμε στα ελληνικά να προσπαθήσει να βάλει μια τάξη στην αταξία. Θυμίζω ότι είχαμε και αυτό το σύστημα με τη στάθμευση, αλλά τώρα έρχεται το Athens Way. Για να δούμε τι είναι αυτό, γιατί είναι ελεγχόμενη στάθμευση, αστικές συγκοινωνίες, υπηρεσίες μετακίνησης, είναι μια εφαρμογή, για να το πούμε στα ελληνικά, δωρεάν. Να δούμε τι ρόλο παίζει και πώς μπορεί να κάνει ευκολότερη τη ζωή των κατοίκων της Αθήνας. Καλημέρα κύριε Καραούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ. Τι είναι αυτό το Athens Way λοιπόν?
1: Είναι η νέα εφαρμογή, είναι μια νέα ψηφιακή εμπειρία, ο νέος τρόπος να μετακινούμαστε στην Αθήνα και είναι η μετεξέλιξη, η αναβάθμιση του My Athens Pass που χιλιάδες κόσμος χρησιμοποιούσε στις περιοχές ελεγχόμενης στάθμευσης, ναι. Στο Ουδί, στο γήπεδο του Παναθηναϊκού, στην περιοχή της Αλεξάνδρας, στα Εξάρχεια, Κολωνάκη, Ευαγγελισμός,
0: Ριγίλης. Γίνεται πιο γρήγορα, πιο εύκολα τώρα με την καινούργια εφαρμογή?
1: Γίνεται πολύ πιο γρήγορα, πολύ πιο απλά, ναι. Και έχει τη δυνατότητα και να έχει στο χέρι του και άλλες εφαρμογές που αφορούν τη μικροκινητικότητα της Αθήνας. Δεν είναι δηλαδή μια εφαρμογή που πληρώνεις και παρκάρεις, αλλά έχει κάποιες επιπλέον λειτουργίες.
0: Ποιες είναι αυτές, κύριε Καραούλη?
1: Κατά τη διάρκεια που φορτίζεις το πορτοφόλι σου και πληρώνεις για μισή έως τρεις ώρες για να παρκάρεις στις περιοχές που είπα ελεγχόμενης στάθμευσης, έχεις τη δυνατότητα να το φορτίσεις και απομακρυσμένα, δηλαδή αν φορτίζεις για δύο ώρες και θες να μείνεις τρεις, μπορείς, σου έρχεται η ειδοποίηση ότι τελειώνει ο χρόνος, οπότε το ανανεώνεις για άλλη μία ώρα και δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω. Πρώτον, δεύτερον, καταργούμε σταδιακά το ξυστό. Αυτό το ξυστό που ξέραμε.
0: Το χαρτί το κλασικό, ναι, και το αγοράζαμε και ξύναμε και το βάζαμε πάνω στο τζάμι το αυτοκίνητο.
1: Μπράβο, αυτό καταργείται. Γιατί έχουμε δώσει ειδικά POS στους περιπτερούχους και δίνουμε την πινακίδα μας, πληρώνουμε στο περιπτερά και φεύγουμε. Δεν χρειάζεται να γυρίσουμε πίσω. Μάλιστα. Είναι μια μεγάλη δηλαδή καινοτομία και πάμε μπροστά. Από εκεί πέρα όμως δεν έχει και άλλες λειτουργίες. Μπορείς να δεις το πάρκινγκ στην Κοντζιά πόσες θέσεις ελεύθερες έχει για να πας να παρκάρεις εκεί.
0: Μάλιστα. Άρα σε πραγματικό χρόνο έχει τις πληροφορίες.
1: Σε πραγματικό χρόνο, αυτό είναι το σημαντικό, ναι, όπως το λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Και όχι μόνο αυτό, και τα λεωφορεία. Έχουμε φέρει μέσα στην εφαρμογή και την κίνηση των λεωφορείων του ΟΑΣΑ. Και αν θέλεις να πάρεις το 608 για παράδειγμα, μπορείς να δεις σε πόση ώρα θα περάσεις από τη στάση που το περιμένεις, σε 2, σε 3, σε 10 λεπτά, να περιμένεις και να πάρεις το λεωφορείο να πας παρακάτω. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή θέλουμε εκτός από το αυτοκίνητο να διαχέουμε την κίνηση των πολιτών με τα άλλα μέσα, έτσι ώστε να μειώσουμε την κίνηση με το αυτοκίνητο και την κυκλοφοριακή συμφόρηση.
0: Mm-hmm. Βλέπω ότι η νέα εφαρμογή ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά από την περασμένη Κυριακή, σωστά?
1: Έγινε η μετάβαση των πορτοφολιών που λέμε από την προηγούμενη εφαρμογή στην καινούργια το βράδυ της Κυριακής.
0: Ναι.
1: Από χτες το πρωί και όλη την ημέρα έγιναν περίπου 4.500 πράξεις, δηλαδή έχουν πληρώσει για στάθμευση.
0: Ωραία.
1: Στο κέντρο περίπου 4.500 πολίτες, όπου είναι ένας μέσος όρος ικανοποιητικός γιατί κοιτάμε και τα προηγούμενα δεδομένα.
0: Okay. Τώρα τι γίνεται με την προηγούμενη διαδικασία που είχατε με το θέμα με τη στάθμευση, φεύγω εγώ, έρχεσαι εσύ?
1: Το park out.
0: Ναι.
1: Το park out, ναι. Ήτανε, το αφήσαμε λίγο το καλοκαίρι γιατί δεν χρειαζόταν, η Αθήνα είχε αρχίσει να αδειάζει.
0: Ναι.
1: Όμως τώρα που έχουμε περάσει και εκεί τις 12.000, τους 12.000 χρήστες.
0: Εντυπωσιακό. Και λειτουργεί δηλαδή, όντως υπάρχει αυτή η διαδικασία ότι δηλώνει κάποιος ότι φεύγω και πάει ο άλλος και παίρνει τη θέση του?
1: Έχουν γίνει πάνω από 2.000 ανταλλαγές θέσεων.
0: Ναι.
1: Και το επόμενο διάστημα έχουμε ετοιμάσει ειδική καμπάνια πάνω σε αυτό, που θα δίνουμε κίνητρο και ειδικά προνόμια mm-hmm. σε όσους αφήνουν τις θέσεις τους. Θα τους διασυνδέουμε με δωροεπιταγές, με κουπόνια.
0: Α, για να τους πείσετε έτσι, να ενημερώνουν δηλαδή,
1: ναι,
0: ουσιαστικά.
1: Και εκεί νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ η κινητροδότηση.
0: Υπάρχουν περιοχές, κύριε Καραβούλη, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όπου τα θέματα της στάθμευσης είναι μεγάλη ταλαιπωρία. Πολύ μεγάλη.
1: Υπάρχουν πάρα πολύ δύσκολες περιοχές, ναι, και γι' αυτό κοιτάμε να βρούμε έτσι έξυπνους τρόπους χωρίς να χρειάζεται μεγάλο κόστος mm-hmm. για να μπορέσουμε να καλύψουμε αυτό το κενό. Μες. Και είδαμε ότι εκτός της περιοχής της ελεγχόμενης που είπαμε για την εφαρμογή την προηγούμενη, ναι, μόνο με την συνεργασία μπορούμε να ανταποκριθούμε στη δυσκολία αυτή. Σωστό. Και στα νέα δεδομένα.
0: Με το χώρο στάθμευσης εκεί απέναντι από το Δημαρχείο που το είχατε αναλάβει κλπ. Περπατάει καλά.
1: Περπατάει καλά, 500 θέσεις, κάθε μέρα σχεδόν γεμίζει, φτάνει και στις 30 ελεύθερες θέσεις περίπου.
0: Ναι.
1: Έχουμε βάλει καινούργια συστήματα.
0: Ναι, ανάγκη για χώρους στάθμευσης προφανώς, άμα μου λέτε ότι 500 θέσεις.
1: Και έχει άλλες 200 θέσεις, άλλους δύο ρόφους δηλαδή πιο κάτω.
0: Αλλά...
1: Και είμαστε τώρα σε μια διαδικασία και με την Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Να δούμε μήπως μπορέσουμε να μας βοηθήσει λίγο στο...
0: Στα οικονομικά υποψιάζουμε για να το ανοίξετε.
1: Έτσι ακριβώς, για να μπορέσουμε να το ανοίξουμε, γιατί ενδιαφέρει πολύ και
0: προφανώς,
1: την
0: προφανώς. Ευχαριστώ κύριε Καραούλη, ευχαριστώ. Θα τα πούμε
1: καλά.
0: Και πάλι. Καλή δύναμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Κύριος Λάζαρος Καραούλης είναι επικεφαλής ανώνυμης αναπτυξιακής εταιρείας μηχανογράφησης του Δήμου της Αθήνας. Βλέπω ότι μου βάζετε διάφορα ερωτήματα για την καθαριότητα. Να τα δούμε τις επόμενες μέρες. Δεν είναι ο αρμόδιος για την καθαριότητα κύριος Καραούλης. Αλλού παπα Ευαγγέλιο είναι η καθαριότητα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Για να δούμε πού βρισκόμαστε. Είστε κυρίες και κύριοι στην Nova, κερδίζετε 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burgers, όπου απολαμβάνετε μυθικά burgers για μυθικές στιγμές. Τώρα λοιπόν μπορείτε να απολαύσετε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία στα Simply Burgers, κατεβάζοντας το Παντού App, σκανάροντας την απόδειξη σας και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλετε μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είστε πελάτης Nova, μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και όταν τίθεται θέμα στεγάνωσης, τα πράγματα είναι απλά και η λύση μία. Ισοφλέξ PU 500 από την Ιζομάτ. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Ιζομάτ φέρνει το χρυσό στεγάνος ταρατσών με το 100% αυθεντικό πολυουραθανικό στεγανοτικό Ισοφλέξ PU 500. Ο πρωταθλητής της στεγάνωσης ταρατσών με την αυστηρότερη ευρωπαϊκή πιστοποίηση και προσδόκιμο χρόνο ζωής στα 25 χρόνια. Για στεγάνωση ταρατσών επιλέγουμε Ιζομάτ και Ισοφλέξ PU 500, γιατί για περισσότερα από 40 χρόνια είναι ειδική στη στεγάνωση ταρατσών.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζομάτ Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζομάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
7: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
9: Ποιος καλέ?
8: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
9: Και σε παίρνει αυτή?
8: Βεβαίως, στα όπα-όπα με έχουν.
9: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
10: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
12: Έχεις επιχείρηση? Τώρα έχεις ό,τι χρειάζεσαι στο τσεπάκι σου. Με το Primer 360 XCRP, ψηφιακή ταμιακή μηχανή, κάρτα εργασίας, πλαγκίν αποδείξεων για το e-shop σου και ό,τι άλλο χρειάζεσαι οικονομικά, εύκολα, με την εγγύηση της Primer Software. Μπες τώρα στο primer.gr.
13: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
14: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men.
17: Τα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
18: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
17: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
19: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
17: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
20: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
17: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
21: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
17: Καθημερινά στις 6.30 το απόγευμα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αρχίζουν σήμερα οι εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη με την ενεργειακή κρίση με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία να βρίσκεται στο επίκεντρο. Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται σήμερα η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου. Χθες το μεγαλύτερο δηληστήριο της Ρωσίας στη Μόσχα, που ανήκει στην Γκάζπρομ, σταμάτησε την επεξεργασία αργού πετρελαίου μετά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την Κυριακή από τις επιθέσεις ουκρανικών drones. Στα 101 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται σήμερα η τιμή του πετρελαίου Brent, με την αγορά να αναμένει νέες διπλωματικές πρωτοβουλίες για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Συναντήσεις με κορυφαία στελέχη εταιριών και ερευνητές στον τομέα της τεχνολογίας είχε χθες ο Πρωθυπουργός κατά τις επισκέψεις του στα κεντρικά γραφεία του στην Καλιφόρνια. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί 27χρονος δράστης της δολοφονίας της 25χρονης στον ποδηλατόδρομο της Ουγμενίτσας. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, η επίθεση που δέχθηκε η 25χρονη ήταν ιδιαίτερα άγρια. Στο αριστερό της χέρι εντοπίστηκε αμυντικό τραύμα που δείχνει ότι η κοπέλα προσπάθησε να προστατευτεί. Σε λειτουργία τέθηκε το Trump TV, νέα 24-ωρη ψηφιακή πλατφόρμα του Λευκού Οίκου, η οποία μεταδίδει περιεχόμενο σχετικά με τον Donald Trump και τη δράση της κυβέρνησης του. Η πλατφόρμα ήρθε μετά την απόφαση 4 τηλεοπτικών δικτύων να αναστείλουν την κοινή τηλεοπτική εκάλυψη του Αμερικανού Προέδρου σε ένδειξη αλληλεγγύης προς το CNN, στο οποίο έχει ήδη απογορευτεί η πρόσβαση στο Λευκό Οίκο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική, μέχρι 27 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 26 στη Θεσσαλονίκη. Ο Sky σας ενημερώνει ότι η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο Νεοφάληρο είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
2: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας. 7:32, 7:33 πρώτα λεπτά. Είναι η Τρίτη, είναι η πια 22η μέρα του Σεπτεμβρίου, κυρίες και κύριοι. Είπαμε με αλλαγή του καιρού από σήμερα. Βλέπω από τα μηνύματα τα οποία μου στέλνετε σε αρκετές περιοχές, και εδώ στο Λοκανοπέδιο έχει βροχούλα, αλλά και στην περιφέρεια. Έχουμε αποκτήσει δυναμική μέσω του Viber. Ξαναλέω, 698-123-1003. Ό,τι θέλετε, καλημέρες, σχόλια, παρατηρήσεις, φωτογραφίες, βίντεο. Όλα έρχονται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου, στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Sky 100,3, και με τους υπόλοιπους τρόπους, και με το τηλεφωνικό μας κέντρο και μέσω του skyradio.gr. Όλα τα μηνύματα έρχονται εδώ και τα βλέπουμε και τα λέμε και τα κουβεντιάζουμε. Τώρα, από χθες σας έλεγα ότι ενεργοποιήθηκε μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού, ή τουλάχιστον είχε προγραμματιστεί να ενεργοποιηθεί, η προστασία, λέει, της πρώτης κατοικίας σε αυτούς οι οποίοι είχαν και άλλα ακίνητα, δεύτερη κατοικία, εξοχική κατοικία, οικόπεδα, χωράφια κλπ, τα οποία θα μπορούν, υπό προϋποθέσεις βεβαίως, να τα ρευστοποιούν, να γίνεται οικειοθελής ρευστοποίηση, ούτως ώστε αν δεν μπορείτε να αποπληρώσετε το δάνειο και για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία, να γίνεται, ξαναλέω, εθελοντικά αυτή η προσπάθεια, ούτως ώστε να μειώνονται τα χρέη, και μετά θα υπάρξει, λέει, και μια διαδικασία με περισσότερες μηνιαίες δόσεις και με καλύτερους όρους, επαναλαμβάνω, για να προστατεύσετε την πρώτη σας κατοικία. Και επειδή έχω μια σειρά από ερωτήματα γύρω από αυτή την νέα ρύθμιση, άκουσα και χθες τον Υπουργό που έλεγε, τον αρμόδιο, τον κύριο Πιερακάκη, ότι αυτός, λέει, είναι ο τρόπος προστασίας της πρώτης κατοικίας και όχι με τον νόμο Κατσέλη. Φώναξε για μια ακόμα φορά τον γνωστό και φίλο μας, τον κύριο Γιώργο Νικολακόπουλο, είναι δικηγόρος, ασχολείται με τα ζητήματα αυτά, για να κάνουμε μια κουβέντα για αυτήν τη νέα δυνατότητα. Καλημέρα, κύριε Νικολακόπουλε.
4: Καλημέρα, κύριε Ψάλτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
3: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βλέπω πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία, λέει, πόσο καλά πάει ο εξοδικαστικός. Το πρώτο ερώτημα που θέλω να κάνω πριν πάμε σε αυτήν καθ' αυτή την νέα ρύθμιση. Υπήρχαν σπίτια τα οποία κινδύνευαν ακόμα και τώρα μετά από τόσα χρόνια, κύριε Νικολακόπουλε?
4: Ακριβώς, πολύ σωστά το λέτε. Στον εφιάλτη του πληστηριασμού έχουν βρεθεί πάρα πολλοί δανειολήπτες, ακόμα και μετά από τόσα χρόνια με μικρά ποσά. Γιατί είχαν κάνει προσωρινές ρυθμίσεις με τις τράπεζες, τις οποίες δεν τις αναγνωρίζουν τώρα ή δεν τις συνεχίζουν τα funds, οι services, οι διάδοχοι δηλαδή, ναι, κατάσταση.
3: Ναι.
4: Δεν ξέρουν ότι με τη διαδικασία του νόμου Κατσέλη, όταν προηγήθηκε η υπέρογγη φόρτωση με τα επιτόκια και τους εκτοκισμούς που κάνανε τα funds πριν από την απόφαση του ορίου πάγου, διάφοροι δανειολήπτες έχασαν την προστασία διότι δεν μπόρεσαν να πληρώσουν τη διπλάσια δόση,
3: ναι,
4: και έτσι πράγματι βρίσκονται διάφοροι πάρα πολλοί δανειολήπτες στο φάσμα του πληστηριασμού, με αποτέλεσμα να προσπαθούν τώρα μέσω του εξοδικαστικού να προχωρήσουν σε μια ρύθμιση και από χθες να σώσουν την πρώτη κατοικία με καλύτερες προϋποθέσεις, δηλαδή με μικρότερη δόση, δίνοντας τα υπόλοιπα ακίνητα για πληστηριασμό.
3: Μάλιστα. Θυμάμαι παλιότερα που είχαμε κουβεντιάσει, κύριε Νικολακόπουλε, που λέγαμε ότι πλέον όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, πρέπει ο άνθρωπος, ο δανειολήπτης, να επιτρέπει να ανοίγουν οι λογαριασμοί του, να βλέπουν τα στοιχεία, τα δεδομένα, τα οποία, την περιουσία γενικότερα που είχε κλπ. Ούτως ώστε να, αναλόγως πώς, να πηγαίνουμε σε προστασία ή τέλος πάντων σε διάσωση της πρώτης κατοικίας. Ούτε αυτό περπάτησε και χρειάζεται τώρα να φτάσουμε στη διαδικασία του να πάμε εδώ, δηλαδή να εκποιούνται πλέον περιουσιακά στοιχεία, χωρίς να χρειάζεται να τα εκποιεί ο ίδιος. Θα τα παίρνει, απλώς θα κάνει μια σύμβαση, λέει, είτε με την τράπεζα, είτε με τους άλλους που έχουν στα χέρια τους τα δάνειά τους. Αυτοί θα αναλαμβάνουν να κάνουν τους πληστηριασμούς και τα λεφτά τα οποία θα προκύπτουν θα πηγαίνουν στη μείωση των χρεών του δανειολήπτη.
4: Πολύ σωστά το λέτε. Καταρχήν να πω, για να δείτε το αδιέξοδο που μπορούν να προχωρήσουν και πολλοί δανειολήπτες που θα ακολουθήσουν αυτή την οδό. Χθες με πήρε μια νέα κυρία, δηλαδή δεν έχω χειριστεί την υπόθεση της, και μου είπε ότι έγινε ο πληστηριασμός του σπιτιού της,
3: ναι,
4: τον Μάιο, προχώρησαν σε έξωση, αλλά παράλληλα είχε κάνει και ρύθμιση στον εξοδικαστικό και συνεχίζει να πληρώνει τη δόση του εξοδικαστικού, ενώ παράλληλα έχει χάσει και το σπίτι και δεν γίνεται καθάριση του ποσού που πήραν από το σπίτι να εξοφληθεί ή να μειωθεί οφειλή και να αναπροσαρμοστεί η δόση.
3: Αυτό δεν είναι τραγελαφικό?
4: Δυστυχώς αυτό θα το αντιμετωπίσουμε ακόμα περισσότερο τώρα με τη νέα διαδικασία. Δηλαδή ο Νικολακόπουλος ο ψάλτης, που για να σώσει την πρώτη του κατοικία αποδέχεται να πληστηριαστεί το εξοχικό του, πρέπει να δούμε σε ποια αξία θα βγει και όταν βγει στον πληστηριασμό, και ελπίζουμε να βγει σε μια εμπορική αξία και όχι κοψοχρονιά, να το πω απλά,
3: ναι,
4: θα πρέπει να γίνει άμεσα εκαθάριση, και εάν αργεί αυτή η εκαθάριση για διάφορους λόγους, παραδείγματος χάρη γιατί έκανε ένσταση το δημόσιο, γιατί θέλει να πάρει παραπάνω χρήματα ή για οτιδήποτε, θα πρέπει αυτό το χρονικό διάστημα να αναστέλλεται η οποιαδήποτε καταβολή δόσεων
3: γιατί μέχρι ισότου να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
4: Ακριβώς, ναι, διότι εάν συνεχίσει έτσι θα φτάσουμε στο αδιέξοδο να πληρώνει διπλά και τριπλά, να στερείται τα βασικά αγαθά, διότι θα είναι πραγματικά πιεσμένος όταν έχει ακολουθήσει αυτή την οδό,
3: ναι,
4: και παράλληλα στο τέλος θα δείτε ότι θα βγει μια διάταξη νόμου που θα πει ότι ό,τι έχει δώσει, καλώς το έχει δώσει, δεν μπορεί να το πάρει πίσω.
3: Α, μάλιστα. Άρα πάλι θα είναι στην πιο δύσκολη θέση. Κύριε Νικολακόπουλε, επειδή βλέπω και αρκετά ερωτήματα ακροατών, θέλω να δώσω ένα παράδειγμα για να το κουβεντιάσουμε, σας παρακαλώ. Ας πούμε ότι κάποιος οφείλει 200.000 ευρώ. Ωραία. Λοιπόν,
4: ναι, ναι,
3: και έχει μια εξοχική κατοικία η οποία κοστίζει, δεν ξέρω υπό ποιες προϋποθέσεις, 100.000 ευρώ. Αν αυτός δώσει εθελοντικά λοιπόν το σπίτι αυτό για να εκποιηθεί και ας πούμε ότι πουλιέται πραγματικά 100.000 ευρώ, τα 100.000 ουσιαστικά μειώνουν τα 200 που αρχικά όφιλε, άρα αυτός θα μπορεί να βρει τα υπόλοιπα και με περισσότερες δόσεις και ενδεχομένως με καλύτερα επιτόκια.
4: Ακριβώς, το ορθολογικό, το σωστό είναι αυτό. Τώρα, για αλλαγή επιτοκίου δεν προβλέπεται. Δηλαδή, το επιτόκιο του εξοδικαστικού,
3: ναι,
4: αυτό ισχύει είτε εκποίησης είτε όχι. Άρα, ακόμα δεν βλέπουμε την εφαρμογή μιας διαφοροποίησης προς τα κάτω του επιτοκίου.
3: Μάλιστα.
4: Για τις δόσεις, λογικά, θα πρέπει η ρύθμιση, ο εξοδικαστικός να κάνει τη ρύθμιση και τις δόσεις, αφού γίνει η εκαθάριση, όπως είπαμε προηγουμένως, του ποσού που θα πάρουν από το εξοχικό. Διότι διαφορετικά, εάν βγει μια δόση για τις 200.000 και μετά από 5-10 χρόνια ουσιαστικά πιστωθούν οι 100.000, με τους στόχους που θα έχουν τρέξει,
3: θα χάσει ουσιαστικά. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Άρα πρέπει δηλαδή να μην υπάρχει γραφειοκρατία. Εγώ αυτό καταλαβαίνω που λέτε. Γρήγορες κινήσεις.
4: Ακριβώς. Γρήγορες κινήσεις, εφόσον αποδεχθεί αυτή τη λύση. Δεύτερον, αναστολή στο χρονικό διάστημα που ρευστοποιείται κάποιο περιουσιακό στοιχείο, ώστε να γίνει σωστή αποτίμηση και εκαθάριση και μετά να γίνει ρύθμιση. Και τρίτο και βασικό, να υπάρχει δυνατότητα ελέγχου του χρεωστικού υπολείπου. Είπατε προηγουμένως υπόλοιπο 200.000. Αυτό το 200.000, μπήκα και χθες το βράδυ αργά στον εξοδικαστικό να δω τι αλλαγές υπάρχουν. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλεψη να πούμε ότι εφόσον οι 200.000 τις λέει το φαντς ότι οφείλουμε, αλλά έχουμε εκκρεμούν στα δικαστήρια, έχουμε κάνει ενστάσεις. Το κεφάλαιο είναι 40.000, είναι 50.000. Πρέπει να υπάρχει μια γρήγορη διαδικασία ελέγχου το χρέος των φαντς, για να μπορέσουμε να πούμε αν πραγματικά χρωστάμε 200.000, γιατί μπορεί να μην είναι 200.000, να είναι 100.000, άρα να έχουμε πλήρη εξόβληση με το εξωτερικό.
3: Μάλιστα. Άρα και αυτό είναι ένα θέμα σημαντικό. Πρέπει δηλαδή γρήγορα να γίνουν διαδικασίες και να υπάρχει διαφάνεια σε αυτά που λέει το φαντς ή η τράπεζα, του τι οφείλει κάποιος που έχει πάρει ένα δάνειο. Είναι μπερδεμένη η κατάσταση, κύριε Νικολακόπουλο. Καταλαβαίνω ότι παρά τις προσπάθειες, επιμένω να το πω και αυτό για να κλείσουμε, ακόμα η άλλη ιστορία. Ο Ψάλτης έχει
4: τα φορέα.
3: Ο φορέας, φορέας. Θα έρθει ο φορέας μετά, όταν τελειώσουμε την ιστορία. Θυμίζω ότι ο φορέας είναι ότι ο Ψάλτης που χρωστάει και δεν έχει τίποτα άλλο, να πάει στην τράπεζα ή στο φαντς και να πει: παιδιά, λέτε να κάνω μια σύμβαση. Πάρτε το σπίτι, αφήστε με να μένω εγώ μέσα με ένα ενίκιο. Μετά από 10 χρόνια, αν συνεχίζω εγώ και σας το πληρώνω, να κουβεντιάσουμε και πάλι αν μπορώ να το ξαναπάρω.
4: Ακριβώς.
3: Αυτό ακόμα δεν έχει ξεκινήσει την υλοποίησή του.
4: Εγώ πιστεύω ότι αν τελικά εφαρμοστεί ο φορέας, θα πρέπει να έχει το όνομα Ψάλτη. Φορέας Ψάλτη.
3: Μεταξύ μας τα λέμε, κύριε Νικολακόπουλε. Γιατί σας θυμίζω ότι αυτό από την αρχή ξεκίνησε. Ωραία ιδέα, δεν κακή, αλλά δεν εφαρμόστηκε για κάποιους λόγους ποτέ.
4: Και μάλιστα είχε γίνει η διαδικασία δημόσιο διαγωνισμού, είχε προχωρήσει.
3: Και ανέλαβε μια εταιρεία, θυμάμαι τα.
4: Ακριβώς.
3: Ναι.
4: Το θέμα είναι, να σας πω και το άλλο, ότι κανονικά πρέπει και αυτός ο φορέας να είναι υπό την προστασία του δημοσίου, δηλαδή να μην γίνει από ιδιωτική εταιρεία, ώστε να έχουμε μια διαφάνεια και πραγματικά να μην έχουμε μια εταιρεία που κερδοσκοπεί, αλλά το δημόσιο που προστατεύει.
3: Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Νικολακόπουλο, για μια ακόμα φορά. Καλημέρα σας. Καλή δύναμη.
4: Εγώ ευχαριστώ.
3: Ευχαριστώ. Γιώργο Νικολακόπουλος, δικηγόρος. Ο άνθρωπός μας κάθε φορά που θέλουμε ζητήματα και να κουβεντιάσουμε για αυτές τα δάνεια και τα μπλεξίματα κλπ. Διότι υπάρχει κόσμος ακόμα ο οποίος είναι μπλεγμένος. Μπορεί κάποιοι από εσάς να λέτε, μα πάλι το ίδιο θέμα, ναι, παιδιά, διότι γι' αυτό έρχονται και οι ρυθμίσεις. Διότι πιέζει το κομμάτι το οποίο είναι μπλεγμένο, ψάχνοντας να βρει έναν τρόπο να πάρει ανάσα. Δημήτρη, η κυρία Σούζη είπε ότι σήμερα για το λεκανοπέδιο θα έχουμε σποραδικές βροχές. Και φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται 100% από αυτά που μου στέλνουν και οι φίλοι ακροατές. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται πάντα από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει, ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλια χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. Και σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε, σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο. Και κάτι ακόμα. Αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής, 24ωρης διάρκειας, όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
6: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και σύγκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι κολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
7: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
8: Ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα ναυτικής και ναυτιλιακής εκπαίδευσης στην Ευρώπη είναι στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Σπούδασε πλοίαρχος ή μηχανικός εμπορικού ναυτικού στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Σε συνεργασία με το Δημόσιο Βρετανικό Πανεπιστήμιο Southampton Solent University. Παγκόσμιο ηγέτη στις σπουδές ναυτιλίας. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
9: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
12: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Entersoft One.
13: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
14: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Γρήγορα σαν τη κίνηση για να δούμε τι γίνεται στου δρόμου τη μεγάλη μα πόλη. Ο κύριο Κόλλιο Μιχάλη, στην παρέα μα, έλα Δημήτρη μα.
17: Στη λεωφόρο Αθηνών προ την Αθήνα, καλημέρα Γιώργο μα, κυρίε και κύριοι. Στο ύψο των παλιών ΤΕΗ, στο Πανεπιστήμιο Δυτική Αττική, δεν βρέχει στην αριστερή λωρίδα. Απλά εδώ και πολλέ ημέρε, το ποτιστικό στην ενδιάμεση σύνηση, θα βρέχει τα αυτοκίνητα αντί να βρέχει τα φυτά. Αυτό είναι όλο. Υπάρχουν και χειρότερα. Μεταμορφώσεω και αργοστολίου στο Μοσχάτο, εδώ και τουλάχιστον 2 εβδομάδες τρέχει νερό, έχει σπάσει κάποιο αγωγό και τρέχει νερό. Συνεχώς. Παίρνουν τηλέφωνο οι κάτοικοι, δεν έχει έρθει κάποιο συνεργείο για να φτιάξει. Θα μου πεις νερό έχουμε. 2 ρεύματα Κηφισού δύσκολα. Ο Σκαραμαγκάς όπως τον περιμένουμε και λίγο δυσκολότερος. Έχει αρχίσει η κάθοδος της Κηφισίας ανατμήματα, κυρίως στο Μαρούσι και το Άκα να σας δυσκολεύει. Ο ανωδικός άξονας Αρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, η Κατεχάγια από την Ηλιούπολη προς το Βύρονα και το δεξιόστροφο του λιμανίου του Πειραιά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Δημήτρη για τις πληροφορίες. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία σας. Είσαστε εκπληκτικοί σε όλα σας τα μηνύματα, ακόμα κυρίως αυτά τα οποία κάνετε κριτική. Και σε κάποια δεν έχετε και άδικο εδώ που τα λέμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελένη. Ωραία είναι αυτό για τούρτα, Ελένη μου. Ωραίο. Καλημέρα στο Γιάννη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Γεια σου, Γιώργο. Καλημέρα στη Μέρη. Καλημέρα στη Δέσποινα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα στην Τασούλα. Και στην παρέα μας και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κλείσουμε σήμερα την εκπομπή. Έτσι είναι η κυρία Πέγγι Ξηροτάγαρου. Η κυρία Ξηροτάγαρου είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδη. Την κάλεσα διότι είδα κάποια στοιχεία μιας προσπάθειας που κάνει το Κοινοφελές Ίδρυμα για να καθαρίσει την ελληνική ακτογραμμή. 7 χρόνια, κυρίες και κύριοι, γίνεται αυτή η προσπάθεια. Λέγεται Typhoon Project και ακούστε τι έχει μαζέψει 7 χρόνια τώρα. Ούτε λίγο ούτε πολύ. 26 εκατομμύρια απορρίμματα, συνολικού βάρους πάνω από 1,1 εκατομμύρια κιλά και όγκου όσα περίπου 1650 κοντέινερ. Λοιπόν, από 5.000 δυσπρόσιτες παραλίες σε όλη την επικράτεια. Τι ωραίο που έχουμε παραλίες πολλές, αλλά και πόσο δουλειά πρέπει να γίνει στις παραλίες για να τις καθαρίσουμε. Καλή σας μέρα, κυρία Ξελοτάγαρου, τι κάνετε?
18: Καλημέρα και από εμένα, είμαι μια χαρά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τώρα, καταρχήν θέλω να ρωτήσω το εξής. Πώς επιλέγετε αυτές τις παραλίες ή έχετε ξεκινήσει εδώ και 7 χρόνια αυτό το πρόγραμμα, το Typhoon Project, και έχετε πάρει όλη την ακτογραμμή και την καθαρίζετε?
18: Ακριβώς αυτό. Καλύπτουμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Πηγαίνουμε κόστα-κόστα σε όλες τις απρόσθετες ακτές της χώρας μας προκειμένου να τις καθαρίσουμε.
3: Όταν λέμε καθαρισμός, τι εννοούμε? Δηλαδή είναι αυτό που λέμε ότι προκύπτει από τον άλλον, τον μέσο επισκέπτη που πάει και παρατάει οτιδήποτε, είναι και αυτά που βγάζει η θάλασσα ενίοτε?
18: Και τα δύο. Είναι δύο οι κατηγορίες. Είναι αυτά που έρχονται από την ενδοχώρα, γιατί δυστυχώς με έναν τρόπο πολλά από αυτά καταλήγουν στις ακτές μας.
3: Μάλιστα.
18: Και παράλληλα είναι και αυτά που φέρνει η θάλασσα. Αυτά που λέμε ότι τα ξεβράζει η θάλασσα.
3: Ναι, ναι.
18: Οπότε εμείς η ομάδα μας πηγαίνει και τα καθαρίζει με το χέρι ένα-ένα. Μέχρι τον τελευταίο κόκο από το φελιζόλ. Γιατί αλλιώς κάνουμε ζημιά στην παραλία, στην ακτή μας. Οπότε είναι απαραίτητος ο τρόπος αυτός που ακολουθείτε. Διαφορετικά έχουμε μεγαλύτερο πρόβλημα.
3: Έχουμε κλείσει τον κύκλο της ακτογραμμής στα 7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, έχετε ξαναπάει και δεύτερη φορά σε κάποια παραλία, ή ακόμα είμαστε στην πρώτη προσπάθεια για να καλύψουμε όλη αυτή την περιοχή?
18: Τα πρώτα 4 χρόνια περίπου κάναμε τον πρώτο γύρο, να το πω έτσι.
3: Okay.
18: Καλύψαμε όλη την ελληνική ακτογραμμή. Okay. Τώρα βρισκόμαστε στο δεύτερο γύρο.
3: Κύκλος.
18: Για να δούμε τι κάναμε, γιατί αυτό έχει σημασία.
3: Εκεί θέλω να πάμε. Στο δεύτερο κύκλο βρίσκεται την ίδια ποσότητα απορριμμάτων ή τα πράγματα μπορεί να λέμε έχει μια βελτίωση κατάσταση?
18: Έχει μια βελτίωση. Έχουμε δει μια εικόνα βελτίωσης που αγγίζει το 80%.
3: Α,
18: τι σημαίνει
3: μπορεί
18: αυτό? Ναι. Ότι βρίσκουμε 80% πιο καθαρές τις παραλίες. Μπορεί να έχει, να είναι εντελώς καθαρές, ώστε να έχει λιγότερα απορρίμματα από την πρώτη φορά. Αλλά το ποσοστό είναι εντυπωσιακό και μας δίνει κουράγιο για να το συνεχίσουμε, να ολοκληρώσουμε και το δεύτερο γύρο, έτσι ώστε να έχουμε όλη την εικόνα για όλη την ελληνική ακτογραμμή.
3: Ποιοι συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, κύριε Ξελοτάγαρο?
18: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς έχουμε την ομάδα μας, δηλαδή το μόνιμο προσωπικό που είναι 35 άτομα με το πλοίο τον Τυφώνα,
3: ναι,
18: και 365 μέρες το χρόνο, δηλαδή κάθε μέρα Χριστούγεννα, Πάσχα, η ομάδα μας κατεβαίνει στις παραλίες και τις καθαρίζει. Από εκεί και πέρα όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, γιατί πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα ολιστικά.
3: Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συμμετοχή? Δηλαδή θέλω να πω ότι αν πηγαίνετε, ας πούμε, λέω τώρα, σε παραλίες της Νάξου, σε παραλίες της Σάμου, υπάρχει τοπική σύνδρομη και συμμετοχή?
18: Προσπαθούμε. Εμπλέκουμε πολύ ενεργά τα σχολεία μέσα σε αυτό. Γιατί κακά τα ψέματα, η αλλαγή θα έρθει από τα παιδιά.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
18: Οπότε προσπαθούμε με κάθε τρόπο την τοπική κοινωνία να την εμπλέξουμε. Σε άλλα νησιά ανταποκρίνονται θετικά, σε άλλα λιγότερο. Γενικώς ο στόχος μας είναι η αλλαγή νοοτροπίας στο τέλος της ημέρας. Γιατί αν δεν αλλάξει η νοοτροπία, δεν θα βρούμε λιγότερα απορρίμματα στην παραλία.
3: Αλλά αυτό θα γίνει και με τη συμμετοχή, υποψιάζομαι, και των νέων παιδιών και των παιδιών του σχολείου, έτσι δεν είναι? Αν τα παιδιά μάθουν από μικρά ότι στο κομμάτι που τους αφορά, που μας αφορά ως πολίτες, δεν πετάμε ότι δεν θέλουμε, αλλά το μαζεύουμε και πάμε και το βάζουμε στα απορρίμματα, θα αλλάξει και η νοοτροπία λογικότερα. Εντάξει, δεν λέω για τα άλλα τα οποία έρχονται από τη θάλασσα ή ξέρω εγώ τα κατεβάζει ένα ρέμα. Okay, αυτό είναι άλλο πράγμα. Αλλά η συμπεριφορά η δικιά μας στις παραλίες έχει να κάνει με εμάς.
18: Και αυτά έχει. Και αυτά που κατεβάζει το ρέμα, και αυτά έχουν να κάνουν με τη συμπεριφορά. Κάποιος τα πέταξε.
3: Σωστό και αυτό που λέτε. Δίκιο έχετε.
18: Κάποιος τα πέταξε. Σωστό. Και φτάσαμε εκεί. Αλλά ναι, τα σχολεία, έχουμε εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στα σχολεία, έτσι ώστε να καταλάβουν τα παιδιά για το πρόβλημα.
3: Ναι.
18: Και τα παίρνουμε μαζί μας και στις παραλίες και κάνουμε μαζί τους καθαρισμό.
3: Okay.
18: Για να έχουν όλη την εμπειρία και να αναρωτηθούν γιατί, ας πούμε, η μπατονέτα είναι στην παραλία. Γιατί αυτό το πλαστικό μπουκάλι είναι εδώ, ποια ήταν η πορεία του, και έτσι μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να το αλλάξουμε τον τρόπο τη στάση ζωή ουσιαστικά που έχει.
3: Με τα μικροπλαστικά τι θα κάνουμε, κυρία Ξηροτάγαρο, και είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα νομίζω. Έχει μπει για τα κανονικά στην τροφική αλυσίδα. Τρώμε πλαστικά όλοι μας, δεν ξέρετε. Το ξέρετε βέβαια, απλώς το λέω για να ακούσουν και οι ακροατές
18: μας. Δυστυχώς, ναι. Είναι τα πλαστικά, τα μεγάλα πλαστικά κομμάτια, τα οποία διασπώνται σε μικρά πλαστικά κομμάτια και μένουν για πάρα πολύ καιρό στις παραλίες μας, με αποτέλεσμα να καταλήγουν με κάποιο τρόπο και στο πιάτο μας.
3: Ναι, δυστυχώς.
18: Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα από όλο αυτό που κάνουμε. Αλλαγή συνήθειας είναι. Και η μόνη απάντηση, συγγνώμη σε αυτό, είναι η επαναχρησιμοποίηση.
3: Ναι, ναι. Ο στόχος του προγράμματος που τρέχει ήδη 7 χρόνια ποιος είναι? Θα συνεχίσετε αενάως η προσπάθεια καθαρισμού?
18: Όχι, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς πλέον, επειδή συνεργαζόμαστε και με την επιστημονική κοινότητα, έχουμε δεδομένα τα οποία είναι τεκμηριωμένα. Οπότε θα προσπαθήσουμε να κάνουμε, να αλλάξουμε κάποιες πολιτικές πάνω στον τρόπο που αντιμετωπίζουμε τα σκουπίδια και την παραγωγή τους.
3: Ναι.
18: Και από εκεί και πέρα, ολοκληρώνοντας το δεύτερο κύκλο, θα δώσουμε μεγαλύτερο βάρος στο επιστημονικό κομμάτι. Δηλαδή, έχουμε με το Πανεπιστήμιο Πατρών, για παράδειγμα, συνεργασία.
3: Μάλιστα.
18: Όπου ρίχνουμε ένα ρομπότ αεροβή για να δούμε τι γίνεται και στο βυθό μας.
3: Α, οκ. Γιατί και αυτό έχει ενδιαφέρον. Τι γίνεται και στο βυθό, προφανώς.
18: Βεβαίως.
3: Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Θα τα πούμε και πάλι. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ξηροτάγαρο. Την καλημέρα μου. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
18: Εγώ ευχαριστώ.
3: Η κυρία Πέγκη Ξηροτάγαρο είναι εκτελεστική διευθύντρια του Ιδρύματος Αθανάσιος Λασκαρίδης. Όλοι συμμετέχουμε σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε. Έτσι. Δηλαδή, ακόμα και ο Μιλών, μην νομίζετε ότι εγώ βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Θα μου πει το κομμάτι το δικό μας. Ναι, αλλά πρέπει να αλλάξουμε συμπεριφορά. Νομίζω ότι αυτό είναι το βασικό. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη σημερινή επικοινωνία. Ξαναλέω, προσέξτε λίγο σήμερα παραπάνω τον καιρό. Αυτά που είπε η κυρία Σούζη. Πρώτα Θεός, από αύριο ξαναέρχεται πάλι το μικρό καλοκαιράκι που λέμε. Άρα κάντε τα δέοντα. Λοιπόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, αμέσως μετά στην παρέα μας ο Άρης Πρωτοσάλτα. Καλημέρα σε όλους.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
21: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
22: Isomat Premium.
21: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
22: Isomat Premium.
21: Όταν αφήνει ομοιόμορφο, πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
22: Isomat Premium.
21: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
23: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
24: Και από κρωματάκι.
23: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
25: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
26: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
27: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
28: Θα κάνουμε ένα πείραμα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα, Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: δέντρα θέλουν
1: τον καημό μας λέμε τώρα.
0: Μες στο χώμα κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
2: Για τα δέντρα μιλάει το τραγούδι.
1: Ναι, και για την τη βροχούλα η οποία μπορεί να έρθει.
2: Αύριο μπορεί.
1: Αύριο και βλέπαμε τώρα.
2: Εγώ πάντως είδα ότι στα νοτιόχωρα είναι φρέσκο ασπροχωματισμένα τα χώματα, τα δεντράκια εκεί, η σκήνη. Οπότε μάλλον τη βροχή δεν τη θέλουν.
1: Και μια μεγάλη ας βρέξει αλλού, εξάλλου εμείς το έχουμε γεμίσει το φράγμα. Δεν χρειαζόμαστε, μην το ξεχυλίσουμε κιόλας.
2: Σωστό κι αυτό.
1: Καλημέρα, καλημέρα συμπατριώτες.
2: Είναι 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Διανύουμε την 265η ημέρα του έτους. Άλλες 100 θέμε και τον φάγαμε.
1: Και για τους ανεπρόκοπους
2: διανύουμε και την 407η ημέρα.
1: 407 μέρες χωρίς λεωφορεία.
2: Πηχείως δεν έχει υπεραστική συγκοινωνία, αλλά
1: θα αποκτήσει.
2: Όσον ούπο, όσον ούπο.
1: Εντάξει, παιδιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Φωκά.
2: Τον Ευαγγελινό.
1: Είναι ένα Φωκά μηχανικού στην Προδομία, ξέρω, γιορτάζει.
2: Αυτό ήταν επώνυμο.
1: Ωραία, τι να κάνω.
2: Εμείς θέμε όνομα.
1: Εορτάζει επώνυμο. Φωκάς.
2: Ήταν επίσκοπος Σινόπης.
1: Πόντου, Πόντιος.
2: Η Σινόπη ήταν στον Πόντο. Λογικά.
1: Ναι, ναι. Εκεί
2: είναι ακόμα και είναι. Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.
1: Είδες,
2: δύο φωκάδες.
1: Όλοι οι φωκάδες σήμερα γιορτάζουν. Παιδιά, ποιος είναι ο Φωκάς. Ναι.
2: Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός. Μάρτυρας της εκκλησίας μας. Θα ήταν Κυπουρός.
1: Αφού το λέει.
2: Καλλιεργούσε τα κτήματά του στη Σινόπη του Πόντου. Γι' αυτό ονομάζεται Φωκάς ο Κυπουρός. Από τα εισοδήματα που αποκόμιζε, ανέπτυσε φιλανθρωπική δράση. Καταγγέλθηκε στις αρχές του τόπου για τη χριστιανική του πίστη και
1: έμεινε χωρίς κεφάλι.
2: Αμπράβο.
1: Το άλλο σώμα το αφήκανε όμως. Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά. Σαν σήμερα το 1911 ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί Αλή Ριζά,
2: 11, ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση δηλαδή,
1: γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά από τη Μονή του Αγίου Κωνσταντίνου προς τη θάλασσα.
2: Τι λες? Βολές με πραγματικά πυρά. Είχαμε τόσο κοντά το πεδίο βολής.
1: Έδωσε μήνυμα δηλαδή ότι ξέρω με που θα κάνετε απόβαση. Αυτό ήταν το μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν,
2: ένα χρόνο αργότερα σαν σήμερα,
1: ναι,
2: 1912, καταπλέει στο ναύσταθμο το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνι. Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Δεν είναι μόνο το πρώτο υποβρύχιο, είναι και το πρώτο στην παγκόσμια ναυτική ιστορία που εκτόξευσε τορπίλη κατά εχθρικού πολεμικού πλοίου.
1: Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1996 είχαμε εκλογές.
2: 96
1: Πασόκ.
2: Σημίτης.
1: 45,5.
2: Κάτι ποσοστά.
1: Νέα Δημοκρατία 37,8. Συνασπισμός 5,6. Κουκουέ 4 κλπ. Λοιπόν,
2: οι δύο πρώτοι φτάναν και περνούσαν το 80%.
1: Επανεκλέγονται Αντώνης Κοτσακάς και Θανάσης Βαρίνος. Σαν σήμερα 1996. Λοιπόν, καλημέρα σε αυτή την ωραία επικοινωνία κάθε πρωί που έχουμε. Αντιληφθήκατε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει είδηση, τι έγινε στην Αμερική εκεί.
2: Τι έγινε?
1: Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Το Μητσοτάκη εδώ που πήγε στην Nvidia.
1: Εντάξει, ο Μητσοτάκης, ξέρω, έχουμε την γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Α.
1: Και θα κρατήσει μέρες από το Ραβαΐσι εκεί, να δούμε τι θα βγει βέβαια. Γιατί έχουμε τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Έτσι.
2: Πού καλέ?
1: Γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης.
2: Εγώ τη βενζίνη βλέπω.
1: Ναι, αυτό. Αυτό έχει χτυπήσει
2: από
1: κόκκινο.
2: Από εκεί να το καταλαβαίνω.
1: Ακριβώς, έχει χτυπήσει κόκκινο. Και
2: μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ο Τραμπ λέει θα πει του Ζελένσκι να σταματήσει να
2: Ο Τραμπ θα το πει του Ζελένσκι.
1: Ναι, να κάνει πόλεμο με τη Μόσχα.

0: του Τραμπ, ποιος θα πει να σταματήσει τις λωλάδες.
1: Διότι λέει δεν πρένει φρένο έτσι στις τιμές του ντίζελ. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε, έχει
0: ανοίξει...
1: έχει ανοίξει πόλεμο με το Ιράν. Έχει γίνει το κουτρούλιο γάμο σε όλο τον κόσμο. Αυτός λέει του Ζελένσκι να σταματήσει, λέει, γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στη Ρωσία. Φοβερός. Τώρα βέβαια θα ενημερώνει από το Trump TV.
0: Ποιο?
1: Δεν είμαστε καλά καθόλου.
0: Μετά το Truth Social κάναμε και το...
1: Ναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα μάθημα, ένα μήνυμα και σε εμάς τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα.
0: Να πούμε καταρχάς το περιστατικό.
1: Ναι, πες το.
0: Ο κύριος Τραμπ χθες είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
1: Το ξέρουν οι ακροατές, νομίζω.
0: Ότι... για όσους είναι μικροί και ακούνε.
1: Είστε μικροί.
0: Έκανε χθες δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο.
1: Έκανε το μεταράκι, ρε. Έβαλε ένα κράνος και είχε γύρω-γύρω του τους εργάτες και έδειξε κάποια έργα τα οποία γίνανε εκεί πιστα εγγένεια. Πήγε σε κάποιο έργο.
0: Όλα τα ειδησιογραφικά λοιπόν πρακτορία και μέσα της Αμερικής όντως τον κατέγραφαν να κάνει δηλώσεις, αλλά δεν του είχαν μπροστά το μικρόφωνο. Μπράβο.
1: Έτσι.
0: Μπράβο και πάλι μπράβο.
1: Διότι...
0: εμείς θα το κάνουμε σε κανέναν εδώ. Έπρεπε να πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να κάτσουμε απέναντι από τους συνεντευξιαζόμενους και να μην τους έχουμε μικρόφωνο.
1: Αυτά βέβαια έγιναν διότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε ότι τρία μέσα ενημέρωσης, το CNN, το... εντάξει, είναι τρία μέσα ενημέρωσης στην Αμερική, δεν τα θέλω, λέει, στο Λευκό Οίκο, δεν θα έρχονται στις συνεντεύξεις διότι γράφουν άλλα από ό,τι λέω εγώ.
0: Το CNN απέκλεισε.
1: Τρία μέσα. Λοιπόν, τους απαγόρευσε την είσοδο στο Λευκό Οίκο, λοιπόν, και τι κάνανε οι υπόλοιποι δημοσιογράφοι. Αυτό που είπε τώρα η Ειρήνη. Τον αφήσανε να μιλάει και του κλείσανε τα μικρόφωνα.
0: Δεν τα κλείσανε, τα βάλανε καν μπροστά του.
1: Ναι,
0: με φυσικό ήχο.
1: Η αντίδραση των
0: δεν μπορεί να τους κάνει και τίποτα.
1: Εντάξει. Και
0: όλων όμως.
1: Η απάντηση τρελάλο ήταν: εντάξει, θα ανοίξω εγώ το Trap TV. Θα ανοίξω μια διαδικτυακή.
0: Τα έχουν κάνει και άλλοι αυτά.
1: Πλατφόρμα. Λοιπόν.
0: Και ο Αλέξης επιχείρησε.
1: Εντάξει παιδιά, αυτή είναι η κατάσταση εν όψη βεβαίως της 81ης Γενικής Συνέλευσης στο ΟΗΕ, η οποία αν θα βγάλει κάτι, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν θα βγάλει κάτι θα αφορά την επίσκεψη του Μεσού του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου, ο οποίος θα φτάσει στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσει στον ΟΗΕ. Δηλαδή εκεί θα έχουμε τουρλοτούμπανα και από τη μια και από την άλλη και την παράλληλη. Θα έχει ενδιαφέρον. Βέβαια ενδιαφέρον έχει πάντα και τι θα λέει ο Ερντογάν. Θα τα παρακολουθούμε αυτά, όχι εμείς γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μας, οι άλλοι συνάδελφοι. Θα μεταφέρουμε εδώ και εμείς ό,τι μπορούμε. Εμείς μένουμε στα δικά μας διότι έχουμε αναταράξεις όπως γνωρίζετε.
0: Γιατί σε αεροπλάνο είμαστε.
1: Ναι, κάτι κενά αέρος κάνει. Η περιφέρεια
0: σφυρίζει αδιάφορα.
1: Δεν ήξερε ότι το σεμπέτι.
0: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
1: Ανοίγουνε. Όπως είπε και ο περιφερειάρχης μας την Ανίκα Αντωνίου, την εκ των μητέρων εκεί της καταλήψεως του πυργίου, λέει η αυτοδιοικητική, της είπε της Ανίκας,
0: η αντιπεριφερειάρχες του είπε,
1: ναι, τα έχουν κάνει σαλάτα.
0: Αλλιώς το είπε, αλλά
1: αλλιώς το είπε, ναι, δηλαδή το είπε αλλιώς,
0: αλλά δεν
1: με την ευκαιρία,
0: είναι ραδιοφωνικό.
1: Με την ευκαιρία δήμαρχε, λέω τώρα δήμαρχε Χίου, με την ευκαιρία, με την ευκαιρία αυτό που είπε περιφερειάρχης.
0: Τι?
1: Ο βιολογικός μυρίζει σκατά.
0: Έχουμε απάντηση.
1: Θέλει υπομονή. Εγώ κάνω υπομονή.
0: Έχω απάντηση.
1: Αλλά μυρίζει πάλι.
0: Μα έχω απάντηση.
1: Έχει απάντηση. Ειρήνη.
0: Ο δήμαρχος, ακούστε. Ακούστε τώρα. Ένα λεπτό γιατί μου κάνει τον έξυπνο. Από ποιο φταίει και ο βιολογικός έχει θέμα. Ένα λεπτό.
2: Είμαστε στο Σεπτέμβριο, τελειώνει ο Σεπτέμβριος και από ήδη όλη την καλοκαιρινή περίοδο υπήρχε πρόβλημα με την
0: δυσκολία
2: που βγαίνει από το βιολογικό. Ένα σημείο απέναντι από την είσοδο του νησιού μας, από την πύλη εισόδου, το οποίο φαίνεται ότι παρόλη την αρχική σας προτροπή για υπομονή, όπως το είχατε πει, δεν φαίνεται να δίνεται λύση. Τι ακριβώς συμβαίνει και αν κάποια στιγμή θα έχουμε λύση. Γιατί και η υπομονή εξαντλείται κάποια στιγμή.
3: Ακούστε, να σου πω, καταρχήν, έντονα η μυρωδιά ήταν κάποιες ημέρες, ήταν ημέρες που γινόταν οι εργασίες οι πρώτες για τον τριτοβάθμιο καθαρισμό. Όπως ξέρετε, ο βιολογικός μας δεν είχε πρωτοβάθμιο καθαρισμό, ούτε τριτοβάθμιο. Έγινε ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός που δεν υπήρχε καθόλου. Έγινε αναβάθμιση του δευτεροβάθμιου και τώρα δουλεύεται και ο τριτοβάθμιος. Βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν σε μια υποδομή παλιά βγαίνουν διάφορα προβλήματα τα οποία σε συνάρτηση με ότι κάποιοι επαγγελματίες δεν έχουν την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχουν
0: πάλι
3: και πετάνε άλλη μέσα στο σύστημα πράγματα τα οποία σκοτώνουν τους ζυμομυκητές. Αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, αυτή τη μυρωδιά που βλέπετε.
0: Τι βλέπω.
1: Και συγχρόνως
3: υπήρχε πρόβλημα με τα κομπρεσέρ του δευτεροβάθμιου. Χάλασαν για κάποιο διάστημα, παρότι ήταν καινούρια, και έγινε αλλαγή αυτών και υπάρχουν και σπέαρ. Και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά μέχρι να τελειώσει ο τριτοβάθμιος μπορεί να τα έχουμε. Από εκεί και πέρα, φυσιολογικά δεν θα έχουμε ΟΣΜΕΣ. Εκτός και αν έχουμε
1: ασυνήθεια
3: από κάποιους επαγγελματίες που ρίχνουν πράγματα στο δίκτυο που δεν θα έπρεπε να τα ρίχνουν. Όπως αυτά είναι πετρελοειδή και
0: ψάρια,
3: πράγματα που έχουν τα εργοστάσια, π.χ. γλυκόζες και διάφορα τέτοια πράγματα, από καθάρισμα ψαριών και από όλα αυτά τα απόβλητα που δεν πρέπει να πηγαίνουν σαν φορτίο στο βιολογικό χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία.
1: Μάλιστα,
2: για αυτούς τους
1: δεν μου λέτε ρε παιδιά, εγώ το δέχομαι αυτό που λέει ότι κάποια ασυνείδητη και ψαρία και αυτά, ναι, παλιά δεν τα πετάγανε. Δηλαδή είχαν
0: οικολογική
1: συνείδηση.
0: Ήτανε πιο λίγα.
1: Λοιπόν,
0: τώρα είναι πιο πολλά. Η αλήθεια είναι πως είμαστε γύφτη.
1: Όχι μόνο γύφτη και γουρούνια.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα.
0: Όπως μου εξήγησε χθες ο Δήμαρχος, ότι αυτό που συνέχεια γράφεις και λες για τα πεζοδρόμια πέριξ του Ομηρίου.
1: Ναι. Αυτό γράφω. Ναι.
0: Σε ένα μήνα τα έχουν πλύνει 4 φορές.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα λέει με ζεστό νερό, γιατί με κρύο δεν γινόταν τίποτα.
1: Δεν μου λες.
0: Και την επόμενη μέρα γίνονται τα ίδια.
1: Εσύ το πίστεψες τώρα. Το έχει αυτό ο Μαλαφής.
0: Είναι Δήμαρχος.
1: Ναι,
0: Μαλαφής. Αν θα πιστέψω τον Δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Βουρνός πίστεψε τον Πρωθυπουργό.
1: Έλατε τον Τσίπρα.
0: Ότι σε 72 ώρες η Βιάλ θα κλείσει.
1: Το έχει αυτό ο Μαλαφής. Το έχει. Σου μιλάει και λες. Δεν μπορεί να είναι ψέματα τώρα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν, του πάνε πως τα καθαρίσανε. Τα πεζοδρόμια βρωμάνε σε όλο τη Χίο.
0: Είπε ότι 4 φορές τα έχουν πλύνει.
1: Ναι.
0: Σε ένα μήνα 4 φορές.
1: Εντάξει, το όσοι ακούτε υπερήγη, άλλωστε πηγαίνετε και να δείτε τα πεζοδρόμια πώς είναι. Εγώ όμως ήθελα να πω τόση ώρα. Σε ρωτώ εγώ, τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελες να
1: πεις. Είπε λοιπόν ο Περιφερειάρχης ότι οι αντιπεριφερειάρχες τα έχουν κάνει.
0: Σαλάτα.
1: Αυτό που είπε ο Μαλαφής. Τα έχουν.
0: Ωραία, και τι.
1: Λοιπόν, τι νος είναι, σύντροφε Μουτζούρια, ή αντιπεριφερειάρχες, δηλαδή
0: στο
1: Πασόκ.
0: Επιστρέψαμε πίσω.
1: Ναι, αμέ εκεί είμαστε. Επίσης και πήγαμε Πασόκ είμαστε όλοι. Τι, γιατί καταγγέλαμε τον εαυτό μας, δεν κατάλαβα.
0: Τι νος είναι το παιδί. Το παιδί. Το λοιπόν.
1: Διαφημίσεις για να μιλήσουμε σε λίγο με την Ανίκα Αντωνίου από το σχολείο κέντρο Πυρίου.
0: Ακόμα αυτή εκεί είναι.
1: Έχουν μείνει εκεί.
0: Μάλιστα.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Θυμίζω ότι όλοι όσοι θέλετε ασφάλιση, η οποία μπορεί να είναι ασφάλιση οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, ζωής, υγείας, ασφάλισης ταξιδιωτικής, νομικής προστασίας, πολλά και διάφορα, η Δέσποινα Γεωργούλη με το γραφείο της και το επιτελείο που έχει εξυπηρετεί τέτοιες καταστάσεις, αρχικά δίνοντάς σας πληροφορίες για το ποια εταιρεία έχει την καλύτερη ασφάλιση στο συγκεκριμένο αίτημα το οποίο κάνετε. Δεν κάνουν όλοι για όλα. 690-605-1419. Περιμένω το τηλέφωνο σας, η Δέσποινα Γεωργούλη.
1: Οι γονείς των μαθητριών και μαθητών του σχολικού κέντρου Πυργίου, γιατί έτσι είναι σχολικό κέντρο, καθότι κλείσαμε τα μονοθέσια, διθέσια σχολιά στα χωριά και ίσως είναι και σωστό αυτό εκπαιδευτικά, στα μικρά χωριά ή μάλλον εκεί που είχε λίγο μαθητικό πληθυσμό, και τα συγκεντρώσαμε σε ένα σχολείο του Πυργίου. Αλλά δεν φροντίσαμε πώς θα μεταφέρουμε τα παιδιά στο σχολείο.
0: Γιατί πού να ξέρουμε πώς τους ευθέρετε σχολιά ανοίγουν τώρα, εγώ δεν ρωτάω.
1: Έλατε. Οι γονείς λοιπόν των μαθητριών και μαθητών του σχολικού κέντρου Πυργίου, που τα παιδιά τους μετακινούνται, επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να τα μετακινούν καθότι δουλεύουν οι άνθρωποι, από χθες πραγματοποιούν κατάληψη στο δημοτικό σχολείο του χωριού.
0: Όπως είναι γνωστό.
1: Και ζητούν τη μεταφορά των παιδιών. Δεύτερη μέρα λοιπόν κατάληψη. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Νίκα Αντωνίου, όπως και ο κύριος Μιχάλης Μαχεράς. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα από το Πυργί. Ναι, όντως είναι η δεύτερη μέρα που αναγκαζόμαστε να είμαστε έξω από το σχολείο. Κάποια επίσημη λύση, απόφαση, πρόταση, σχεδιασμό δεν έχουμε στα χέρια μας. Εμείς και χθες τονίσαμε ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει με διαφάνεια, όχι κουτσές λύσεις, όχι λύσεις οι οποίες θα είναι προσωρινές ή θα στηρίζονται σε ανομίες. Και σίγουρα η προτεραιότητά μας δεν είναι απλά να μεταφέρονται τα παιδιά μας στο σχολείο, η προτεραιότητά μας είναι να μεταφέρονται τα παιδιά μας με ασφάλεια και με διαφάνεια.
1: Αυτό το ασφάλεια γιατί το λέτε?
2: Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αν μπουν τα λεωφορεία, με τα τωρινά δεδομένα δεν θα υπάρχει συνοδός, γιατί τον κόψαν τον συνοδό από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια που βγήκαν οι συνοδοί και μείνανε 4 τάξεις, 2 του νηπιαγωγείου και 2 του δημοτικού, χωρίς μεταφορά. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση και έχουν επιστρέψει οι σχολικοί συνοδοί.
0: Ανίκα,
2: να μας ενημερώσουν.
0: Ανίκα, αυτό.
2: Ναι.
0: Επιτρέψτε μας πω κάτι. Αυτό δεν είναι λύση, διότι δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση μεταξύ.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε για στον αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Θα. Και η υπομονή εξαντλείται.
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης μίλησε μαζί σου.
2: Ο κύριος
1: Περιφερειάρχης.
2: Ναι, ο κύριος Μουτζούρης μίλησε σε ανοιχτή ακρόαση βέβαια, ναι. Γιατί όλα τα συζητάμε μπροστά σε όλους τους γονείς και όλοι οι γονείς ακούσαν ακριβώς τα λόγια του.
0: Τι είπε?
2: Είπε συγκεκριμένα ότι οι αιρετοί του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα,
0: ναι.
2: Και ότι θα προσπαθήσει να βρει με κάθε τρόπο λύση. Και όταν του είπαμε εμείς ότι αν δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα έγγραφο θα συνεχίσουμε την κατάληψη, μας είπε ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Μάλιστα. Αυτό πάντως που γινόταν παλιότερα, όπως μας εξήγησε και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Κλισσάς, αλλά και ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος και δάσκαλος και τώρα πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ότι συνεχιζόταν μέχρι να βγει γόνιμη ένας διαγωνισμός που κάνουνε, συνεχιζόταν η προηγούμενη από την περσινή χρονιά.
2: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να είμαστε τόσο τυπικοί σε αυτά που τους συμφέρουν και τόσο άτυποι και παράνομοι σε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πρέπει να κρατάμε τα ημερολόγια και να λέμε κάναμε 3 Αυγούστου, θα ξανακάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου και αν δεν γίνει και κάτι στα τέλη Σεπτεμβρίου θα πάμε τον άλλο Μάιο. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Ας έρθουν οι κύριοι εδώ πέρα να κοιτάξουν στα μάτια τα παιδιά μας και να τους πούνε ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να σας εξυπηρετήσουμε και να σας αντιμετωπίσουμε σαν παιδιά τα οποία θα μεγαλώσετε, θα ζήσετε και θα μορφωθείτε σε αυτό το νησί.
1: Και σε ένα χωριό.
2: Ναι. Αρέσουν, αλλά θέλω να το πούνε στα δικά μας τα παιδιά, κοιτάζοντας τους στα μάτια, όχι να τα μαθαίνουμε από αναρτήσεις και από κουτσομπολιά γύρω-γύρω τις αποφάσεις.
0: Ανήκα τα παιδιά σου, πόσο χρόνο είναι?
2: Εμένα η κόρη μου πάει, το ένα μου παιδί πάει στο δημοτικό, πέμπτη δημοτικού, ο γιος μου, και η κόρη μου πηγαίνει στο γυμνάσιο.
0: Ναι, δεν μου λες κάτι. Το παιδί τι λέει, τα παιδιά τι λένε για αυτή την κατάσταση?
2: Τα παιδιά λένε ότι γιατί μαμά δεν μπορούμε να πάμε στο σχολείο με τα λεωφορεία ή με τα ταξί, γιατί δεν έρχεται ο Δημήτρης, ο οδηγός ταξί, να μας πάρει φέτος, γιατί πρέπει να βάζουμε τον έναν και τον άλλον μέσα στο αυτοκίνητο και γιατί υπάρχει αυτή η ανταραχή. Αλλά παράλληλα νιώθουν ότι αυτό που κάνουν αυτές τις δύο μέρες είναι και μια συνθήκη που τους καλύπτει συναισθηματικά και ηθικά, και θεωρούμε ότι τους μαθαίνουμε κιόλας με αυτό που κάνουμε, με τον ειρηνικό τρόπο που το κάνουμε, ότι πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και όχι να σκύβουν το κεφάλι και να υπογράφουν μόνο τις υποχρεώσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε και με τον κύριο φυσικά, Μιχάλη φυσικά. Μαχερά.
2: Φυσικά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναι.
3: Κύριε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Μαχερά. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας. Μικάλα, εμάς σας τα λέμε καλά, εδώ προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο γίνεται για τα παιδιά μας. Εν ολίγης γνωρίζετε την κατάσταση, να τα πούμε περιληπτικά. Τα σχολεία ξεκίνησαν από 11 του Σεπτέμβρη, χωρίς όμως να υπάρχουν προγραμματισμένα μέσα μεταφοράς από και προς το σχολείο για τους μαθητές που είναι εκτός πυργίου. Το πρόβλημα συνεχίζεται. Ο Σύλλογος Γονέων έστειλε μια επίσημη επιστολή προς τους υπεύθυνους στις 15 του Σεπτέμβρη. Δεν λάβαμε κάποια επίσημη απάντηση και αναγκαστήκαμε δυστυχώς να προχωρήσουμε σε κατάληψη του σχολείου προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας και να υπάρξει κάποια αλλαγή, που ουσιαστικά αυτή η αλλαγή που θέλουμε είναι η εφαρμογή του νόμου που υπάρχει ήδη. Το μόνο που ζητάμε σαν μικρή τροποποίηση πάνω στην φυστάμενη νομοθεσία είναι αυτό που αναφέρεται σε ένα άρθρο, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι μετακινήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, ότι οι γονείς πρέπει να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα από και προς το σχολείο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό. Οι γονείς εργάζονται, κάποιοι δεν οδηγούν, κάποιοι δεν έχουν καν αυτοκίνητα, οπότε πρακτικά δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
1: Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης μεταφορών, ο κύριος Νίκτας, είπε ότι συναντήθηκε μαζί σας και ότι καταλάβατε και ότι εντάξει, θα κάνετε υπομονή.
3: Αυτή είναι λύση. Οπότε μέχρι να κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουμε? Θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο? Πώς θα πηγαίνουν σχολείο? Πρακτικά, λέει, τα παιδιά πώς θα πηγαίνουν σχολείο, πείτε μου.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, δεν συναντήθηκαμε με τον κύριο Νίκτα, ούτε έχουμε λάβει κάποια επίσημη απάντηση. Ό,τι έχει υποθεί, έχει υποθεί προφορικά. Εμείς στείλαμε επίσημη επιστολή. Ναι. Δεν μας απάντησε κάποιος αυτό.
0: Σήμερα,
3: και δεν θέλουμε υποσχέσεις, ούτε να συζητήσουμε. Δεν θέλουμε συζητήσεις. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι απαράδεκτο. Έτσι, δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι πρακτικά μια λύση τώρα. Δηλαδή, να μπουν αυτοκίνητα. Τόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μου, σήμερα τι θα γίνει? Είναι δεύτερη μέρα σήμερα. Τι θα κάνετε σήμερα?
3: Θα συνεχίσουμε την κατάληψη του σχολείου με τα αιτήματά μας και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες μέχρι να μπει ένα αυτοκίνητο, να μπορεί να μετακινήσει για τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, εννοώ σήμερα κάτι θα γίνει εκεί, μια σύσκεψη, τι θα γίνει, κάτι θα έρθει και έχετε κάτι να κάνετε εκεί πέρα, από ό,τι ξέρω.
1: Έχετε να μαζέψετε τους προέδρους των κοινοτήτων?
0: Οι πρόεδροι, λέει, οι ιερείς θα είναι εκεί, έτσι μάθαμε, είναι αυτό θα γίνει.
3: Οι ιερείς είναι ήδη εδώ να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Για σύσκεψη δεν το γνωρίζω ακόμα,
0: ναι, ναι.
3: Δεν έχω ενημέρωση, πιθανό να γίνει.
0: Ναι, έτσι θα είναι.
1: Πάντως εσείς δηλώνετε αποφασισμένοι να συνεχίσετε?
3: Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να πούνε μετακινήσεις για τα παιδιά μας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αυτό που ζητάμε δεν είναι παράλογο.
1: Καθόλου.
3: Ναι, ούτε παράλογο ούτε παράνομο. Δηλαδή αυτό που ζητάμε, αυτό που σας είπα, ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Αυτό.
1: Ούτε και σας καλύπτει το γεγονός ότι η πολιτεία δίνει κάποια αποζημίωση στους γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά?
3: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, είναι πρακτικό.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται ο κάθε γονέας να φεύγει πρωί και μεσημέρι από τη δουλειά του δύο φορές την ημέρα για τη μετακίνηση των παιδιών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και γονείς που δεν έχουν καν αυτοκίνητο, κάποιοι που δεν οδηγάνε, κάποιοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν γίνεται.
4: Μη μας εξηγείτε, είναι και εποχή του μαστικού τώρα. Τι είστε πρωί, πρωί στα μαστίγια εσείς.
1: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι δύσκολη μήνε.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Άξι, με ό,τι δουλειά κάνει ο καθένας, δεν είναι μόνο τα μαστίγια.
4: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
3: Πρακτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Καλή συνέχεια, κύριε Μαχαιρά, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
7: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
8: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύσεις σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
14: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
15: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητο. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
16: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8 και 38 πρώτα λεπτά.
1: Να πω ότι το Δύο Αιγαίας συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας. Έχει τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, drums, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών. Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και τα μουσικά σχολεία. Δεν λείπει νομίζω κάτι.
0: Όχι.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται στην οδό Αδελφών Ράλι 31, τηλέφωνο 2271-041-074. Καλημέρα κύριε Τσιμή.
2: Την καλημέρα μου σε όλους και όσους ακούνε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτημα που προέκυψε στο κατάστημα Μασούτης της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών. Από την απαράδεκτη συμπεριφορά εργαζόμενης Μαρίας, να μην πω το επίθετο, ξέρει εκείνη, για την απαγόρευση εισόδου μου σε αυτό το κατάστημα ως πελάτου, λόγω του ότι είχα εναγκάλεις το κατοικίδιό μου. Ενώ την προέτρεπαν οι συνάδελφοί της ότι ήταν παράλογη και λάθος, εκείνη επέμενε την αποχώρησή μου από το κατάστημα αυτό.
1: Πάντως υπάρχουν καταστήματα που δεν δέχονται κατοικίδια.
2: Ναι, υπάρχουν καταστήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να το έχεις εναγκάλεις το κατοικίδιο.
1: Όχι, δεν τα δέχονται και καθόλου. Υπάρχουν καταστήματα που λένε δεν δεχόμαστε την είσοδο κατοικιδίων.
2: Μπορεί και έτσι. Το θέμα είναι ότι την προέτρεπαν οι συνάδελφοί της ότι είναι λάθος αυτό. Και θα ήθελα να πω, και να αναφερθώ χωρίς να κάνω διαφήμιση στο Lidl, επιτρέπουν τα ζωάκια να είναι ακόμα και μέσα στα καρότσια, προκειμένου οι πελάτες να ψωνίσουν.
1: Μα είναι θέμα επιλογής του καταστήματος, κύριε Τσιμή, τώρα.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εγώ θα μπορούσε όμως με ευγενικό τρόπο να αναφερθεί σε αυτό. Τα άλλα καταστήματα του ίδιου ομίλου δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία απαγόρευσης.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να το λύσετε εσείς με το κατάστημα.
2: Τέλος πάντων. Ωραία, εγώ έπρεπε να το αναφέρω αυτό.
0: Εντάξει,
2: όσο για τα κατοικίδια, θα ήθελα να πω κάτι. Εντός του κήπου υπάρχουν μεγαλόσωμα και τα αφήνουν ελεύθερα. Ελεύθερα όμως κυκλοφορούν και παιδάκια τα οποία ζουν με κατοικίδια και λόγω της μυρωδιάς που μπορεί να έχουν γίνονται αιτία επίθεσης από τα μεγαλόσωμα, τα οποία είναι δεσποζόμενα και τα έχουν ελεύθερα οι ιδιοκτήτες τους.
1: Και αυτό απαγορεύεται.
2: Αυτό απαγορεύεται, πολύ σωστά. Και κάτι ακόμα, το οποίο συνέβη την Κυριακή. Μία ζημιά στον κήπο με καταστροφή κρουνού ίδρυψης κοντά στην παιδική χαρά από ανήλικο, χωρίς αντίδραση των γονιών του, οι οποίοι έβλεπαν την καταστροφή του κρουνού με αποτέλεσμα να σπάσει η βρύση η νεοτοποθετήσα και να τρέχουν τα νερά. Δεν το συζητώ. Τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα μέχρι να γίνει αποκατάσταση από το Δήμο. Μήπως με μισοδημότες. Οι ανενόχλητοι γονείς απελάμβαναν την καταστροφή της βρύσης. Και μετά την παρατήρησή μου, μου είπαν ότι θα φάω το σκύλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλό.
2: Μήπως πρέπει να ντρέπονται και να πάνε στο Δήμο να δείξουν την παιδεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο κήπος που άνοιξε, ο δημοτικός κήπος της Χίου που άνοιξε, έδειξε το επίπεδό μας.
0: Το κήπο περιμένατε για να το δείτε αυτό, κυρία μου.
1: Επειδή είναι ολοκένουργιος, το λέω. Είναι ένα καινούριο τμήμα της πόλης και έδειξε στην κυριολεξία το επίπεδό μας.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Μου έλεγαν ότι είδαν μάνα να βάζει μαγιό στο παιδάκι της για να πάει να παίξει μέσα στο συντριβάνι. Μα το συντριβάνι δεν είναι για να κάνουμε μπάνιο. Χώρια τα καλώδια που υπάρχουν εκεί.
0: Υπάρχουν παιδίατροι οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει, βέβαια. Δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, αλλά
3: Έχουν πει οι άνθρωποι ότι το νερό από το Συντριβανιού είναι βρώμικο. Δεν είναι καθαρό νερό.
1: Παιδιά του Συντριβάνι. Είναι καλοπιστικό. Είναι πώς το λένε. Τρως ένα καλοπιστικό φυτό. Έτσι δεν πίνεις και το καλοπιστικό νερό.
3: Υπάρχει ένα απόφευγμα που λέει το εξής. Άκουσε με παρακαλώ πάρα πολύ. Η ψήφος η δική σου.
1: Η ψήφοι είναι όλες ίδιες. Οι σοβαρείς.
3: Η ψήφος η δική σου είναι ίδια με ενός ηλίθιου.
1: Τι να κάνουμε.
3: Οι ηλίθιοι όμως είναι περισσότεροι. Γι' αυτό και οι πολιτικοί μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε ηλίθιοι.
1: Σε αυτό τι σχέση έχει τώρα.
3: Πώς δεν έχει σχέση. Άμα δεν καταλαβαίνεις, άμα εξηγείς τον άλλον, του εξηγείς τι το συντριβάνει, τι από εκεί πέρα, τι να πει σε αυτήν την κοινωνία. Του εξηγείς το συντριβάνι τι είναι. Αυτός καταλαβαίνει ότι πάει να κάνει μπάνιο μέσα. Δηλαδή τώρα, καταλαβαίνετε. Πήγε τώρα και έβαλε ο Δήμος βρύση την εκείνη με την πιεστική που πιέζεις και τραβάς το μπουτόν. Ρε, πού τα πας αυτά, ρε.
1: Και τι να κάνουμε, βάλουμε τις βρύσες τις σωστές επειδή είμαστε εμείς.
3: Όχι, βάλε μια βρύση πανί και κλείνει με τη στρόφικα.
1: Πάλι το ίδιο θα κάνουμε.
3: Τα μεταξωτάβρακια θέλουν να επιδέξουν σχόλους. Ρε, παιδιά, τι να πω τώρα. Τι να πεις τώρα. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις.
1: Δεν συζητάμε ότι σε 15 μέρες χάλασαν τα παιχνίδια.
3: Λοιπόν.
1: Επειδή πήδαγαν πάνω τους, λες και τα παιδάκια τα είχαν βγάλει από το. Τι να πω τώρα.
3: Κάτι,
1: τα είχαν κάπου κλεισμένα.
3: Εγώ δεν μιλάω τώρα. Δεν μιλάω. Διότι εγώ στεναχωρέθηκα που ο κήπος είχε χώμα κάτω και τον τσιμεντώσανε.
1: Αλλά. Είναι όλος τσιμεντωμένος.
3: Καλά, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά χθες περπατώντας. Χθες περπάτησα.
1: Στον κήπο?
3: Ναι.
1: Πήγα
3: επίτηδες.
1: Δεν σ' άρεσε.
3: Άκουσε να σου πω κάτι. Θα σου πω. Αλλά να πω καταρχήν αυτό, μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
3: Λέω μέσα μου τώρα, τι να κάτσω και να γράψω να ξαναγίνει χώμα. Αφού το τσιμέντο το κόκκινο, έχουν βάλει ένα κόκκινο τσιμέντο. Αυτό σε κάνα εξάμηνο θα έχει γίνει χώμα. Υπάρχει περίπτωση. Άμα βρέξει, θα εξαφανιστεί. Οπότε. Έχαλα. Καλή ποιότητα. Οπότε θα επιστρέψουμε. Ξανά στην προτέρα κατάσταση.
1: Καλά, αυτό είναι εικασία.
3: Λοιπόν, είναι μια δεύτερη παρατήρηση θα σας κάνω εγώ. Δεν ξέρω, παιδιά, εγώ τον κήπο τον έχω συνδυάσει με πράσινο. Τον έχω συνδυάσει με.
1: Γιατί δεν έχει φυτά, με λουλούδια.
3: Ναι, λουλούδια έχει. Ναι, λουλούδια.
1: Δέντρα, δεν βάλανε
3: λοιπόν,
1: δέντρα.
3: Πηγαίνετε λοιπόν, πηγαίνετε σε παρακαλώ πολύ 12 το μεσημέρι, 11 το μεσημέρι.
1: Δεν έχει σκιά.
3: Να πάτε μέσα στον κήπο. Βράζει ο τόπος. Δηλαδή, γι' αυτό και.
1: Μα έχει ζέστη.
3: Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο κήπος γεμίζει το βράδυ. Διότι
1: το πρωί δουλεύουμε, βρε.
3: Ναι, αυτό από πάρκο.
1: Από πάρκο.
3: Από μια μορφή πάρκου, ας πούμε. Με πράσινο, με χώμα, με. Τον κάναμε εμείς προέκταση της πλατείας.
1: Δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις.
3: Εγώ δεν ξέρω τι
1: δεν
3: είμαι
1: ξέρεις.
3: Εγώ. Μελετητής είμαι εγώ ή επιστήμον. Εγώ λέω απλά. Πήγα 12 η ώρα να περπατήσω και λέω Παναφείο.
1: Είχε ζέστη.
3: Βρε, σκάγε το σύμπαν.
1: Έλα, καλέ τώρα, λοιπόν. Σεπτέμβρη μήνα έσκαγε το σύμπαν.
3: Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η δική μου.
1: Η δική σου, η αυτή δεν πιάνει.
3: Στο κάτω-κάτω δεν πιάνετε.
1: Διαφημίσεις.
3: Πηγαίνετε εσείς να έχετε ιδία γνώμη.
1: Εγώ θα πάω και θα σας πω.
3: Αλλά να μην ξαναλέμε τα ίδια πάλι. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Εάν δεν υπάρχει εκεί αστυνόμευση.
1: Μα έχουν πει ότι θα βάλουν security.
3: Μέχρι να βάλουν security δεν θα μείνει τίποτα μέσα.
1: Γιατί άμα βάλουν θα μείνει.
3: Γι' αυτό.
1: Παναγία μου.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ και 51 από τα λεπτά. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κτέου. 2-2-71-0 μπροστά. Παίρνεις ραντεβού, σου κλείνουνε, παίρνεις τηλέφωνο. Σου κλείνουνε το ραντεβού σου, εμένα μου έχουν κλείσει για αύριο.
2: Εμένα για μεθαύριο.
1: Έτσι, εγώ τους είπα ότι εγώ θέλω να με φωνάξετε όταν θα έχει σίκα.
2: Έχει σίκα.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Αύριο όση ώρα κάνουν το κτέο.
2: Μα δεν το πάνε με τα σίκα, το πάνε με το πότε είναι να περάσει το όχημα.
1: Αλήθεια.
2: Και
1: εγώ έλεγα πως με ειδοποιούν με τα σίκα.
2: Όχι καλέ.
1: Όχι ρε, με τα σίκα με ειδοποιούν εμένα.
2: Α, καλά.
1: Ναι, πάω μαζεύω σίκα γύρω γύρω. Και εκείνοι καθαρίζουν.
2: Θες να κοιμηθείς σαν μωρό.
1: Το κινητήρα, ορίστε.
2: Σαν μωρό να κοιμηθείς.
1: Εγώ πάντα κοιμάμαι σαν μωρό.
2: Δεν το νομίζω.
1: Έλα ρε.
2: Δεν κάνουν τα μωρά τόσο θόρυβο.
1: Έλα ρε, καλά. Ψέματα λέτε πάλι ρε.
2: Πώς λέω.
1: Πάλι λέτε ψέματα ρε, για μένα ρε.
2: Αφού σ' ακούω.
1: Μ' ακούς. Ναι, ακούς λάθος. Άκου ρε, σαν μωρό. Δεν τα μωρά κάνουν.
2: Όχι. Όσο ξέρω.
1: Δεν θυμούμαι και τα δικά μου τα μωρά. Προκαλίζαν. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, αν θες να κοιμηθείς σαν μωρό.
1: Α, ναι. Ή αν λέγε λοιπόν να κοιμηθώ σαν μωρό.
2: Και θες να πάρεις κρεβάτι ή στρώμα.
1: Το στρώμα. Ο καμία δεν με ενδιαφέρει.
2: Μπορεί να πάρεις και μόνο το στρώμα.
1: Αυτό.
2: Πολλοί παίρνουν μόνο στρώμα, δεν παίρνουν κρεβάτι.
1: Α, τι σου λέω.
2: Πάρεις το στρώμα κάτω, εξάλλου είναι τόσο χοντρά πια τα στρώματα.
1: Μα, τι σου λέω τώρα.
2: Που κάνουν και μόνα τους. Και στο εντός της Χίου έχει στρώματα με έκπτωση έως 60%.
1: Αυτό να πάρω.
2: Άρα μπορείς να πάρεις να πάρει στρώμα King Coil, μπορεί να πάρει στρώμα Σέρτα.
1: Εμενιάζει το όνομα.
2: Στρώμα Royal Crown.
1: Ναι. Πόσα έχει.
2: Έχει διάφορες τιμές για όλα τα βαλάντια. Από φτηνά μέχρι πανάκριβα.
1: Ωραία.
2: Και χειροποίητα τα κρεβάτια. Έχει. Αλλά μην πάρεις το κρεβάτι. Πάρε
1: όχι,
2: μόνο στρώμα.
1: Ωραία, στο κρεβάτι τώρα.
2: Και θα κοιμάσαι σαν μωρό.
1: Σαν μωρό. Εντάξει. Wow. Θα το κάνω διαπάνω.
2: Το εντός της Χίου ξέρετε που είναι. Λεωφόρος Ενώσεως 92-94 στο αεροδρόμιο. Εκεί που είναι το σύννεφο όταν φυσάει.
1: Ναι. Το σύννεφο έφερε βροχή.
2: Όχι, αυτό φέρνει σκόνη.
1: Α. Και όχι τίποτα, όχι τίποτα. Σκονίζει και τα λουλούδια που είναι στο αεροδρόμιο απ' έξω. Αριστερά, δεξιά που είναι στην είσοδο που έχει τα λουλούδια.
2: Πώς έχει λουλούδια.
1: Όχι.
2: Ε, τότε.
1: Λέμε, αν είχε.
2: Γι' αυτό δεν τα βάζουν.
1: Έχει με σαρτινιέρες.
2: Περιμένουν να τελειώσουν τα έργα.
1: Όχι, εγώ έμαθα τι ήταν.
2: Τι ήταν.
1: Είχαν βάλει, λέει.
2: Έπεσε φιλοξήρα.
1: Όχι, είχαν βάλει τη βρύση.
2: Ποια βρύση.
1: Δεν είχε βρύση στην αρχή. Πώς τα ποτίζουν, ρε, τα λουλούδια.
2: Γιατί, πώς βάζουν κάκτους, που δεν θέλουν πότισμα.
1: Όχι, ήθελα να βάλουν.
2: Αλλά άμα βάλουν κάκτους και πέσεις πάνω με το μηχανάκι.
1: Δεν είχε γίνει μελέτη.
2: Φαντάζεσαι.
1: Τώρα λέει που έγινε, αλλά κάνανε 20 μέρες να πάρουν νερό. Κάτσε τώρα. Ένα-ένα. Μετά
2: του βιολογικού
1: πάρουν...
2: είναι το νερό.
1: Όχι, το δικό τους.
2: Αφού τον κάναμε τριτοβάθμιο, πού το πάμε το νερό.
1: Έλατε, τι το κάναμε, να το πίνουμε. Αυτό το νερό είναι, πρέπει να πίνετε κιόλα. Δεν υπάρχει.
2: Αλλού πίνετε.
1: Α, ναι, βέβαια. Αλλού. Είπαμε. Ναι.
2: Εγώ δεν θα το πεινά.
1: Δεν πειράζει. Δεν μην το πίνεις εσύ. Δεν πούμε οι υπόλοιποι εμείς.
2: Να ποτίζουμε.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν. Νερό δεν έχει, λέει. Δεν έχει. Τώρα βάλανε νερό, βάλανε και βρύση. Μπορεί να μπουν και λουλούδια. Αλλά μην τα βάλετε τώρα.
2: Πώς δεν πάει, πώς δεν πάει ο σύλλογος που τα είχε βάλει την άλλη φορά με δική του δαπάνη, ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων.
1: Ναι, είπαν θα πάνε.
2: Να ξαναβάλουν αυτή τη φορά, ρε παιδί μου, και θα τα ποτίζουν και θα τα φροντίζουν.
1: Είπαν θα πάνε.
2: Γιατί τώρα δεν έχουν λεφτά.
1: Πώς βάζετε αγκινάρες.
2: Αγκινάρες, ναι. Τώρα μπαίνουν οι αγκινάρες.
1: Ναι, βάλε βάλτε και τα πέρα.
2: Οι αγκινάρες δεν μπαίνουν Φλεβάρι, Μάρτι και βγαίνουν.
1: Τώρα, ωραία, βάλτε λάχανα. Τώρα έχει τώρα, είναι εποχή.
2: Λάχανα.
1: Λάχανα και κουνουπίδια.
2: Καρότα.
1: Και καρότα μπαίνουν.
2: Πατάτες.
1: Δεν ξέρω πατάτες. Είναι...
2: Πατάτες θέλουν πολύ νερό.
1: Ωραία, για να.
2: Τις βάζουμε στον κάμπο.
1: Βγαίνει από το αεροδρόμιο ο άλλος όμηρος και να μπαίνει στο αεροδρόμιο όμηρος και να αισθάνεται ότι ρε παιδί μου είναι σε ένα αποτυπωμένο περιβάλλον, α πούμε.
2: Μα είναι.
1: Με λάχανα,
2: και ανάβουν και όλα τα λαμπάκια τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Σχολιά έχουμε. Σχολιά κλειστά. Γιατί.
2: Ένα σχολείο είναι.
1: Ναι, ένα.
2: Γιατί δεν κλείνουν και τα 7ο και 10ο νηπιαγωγείο. Νηπιαγωγεία. Που και εκεί δεν μπορούν να πάνε τα παιδάκια.
1: Κάποια λύση θα είχαν βρει, θα βρήκαν οι γονείς. Άμα τη βρήκαν τη λύση οι γονείς και δούνε ποτέ λεωφορείο, να μας τρυπήσουν το ρωθούνι.
2: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να σου κάνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο Νότης μας.
1: Ναι, εντάξει, ξέρετε τα λέω αυτά. Το λέω γιατί αυτό θα μετρήσει.
2: Πού?
1: Οι άχρηστοι στην αυτοδιοίκηση θα μετρήσουν στις εκλογές.
2: Ποιες εκλογές?
1: Θα το εισπράξει αυτό η κυβέρνηση.
2: Πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Αλλά όποτε γίνουν. Αυτό θα το εισπράξει. Αν πει τι θα κάνει.
2: Μια λύση να μην κάνουμε.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά. Δεν...
2: Άμα κάνουμε, θα μείνουμε ακυβέρνητοι.
1: Δηλαδή, Σεπτέμβρη μήνα. Έβλεπα χθες τα παιδάκια στα σκαλοπάτια πάνω του πυριού και το χαιρόμουν να λέω: κοίτα, ρε γαμώτα, τα χωριά.
2: 58 παιδάκια έχει το σχολείο.
1: Αντέχουν ακόμα, αντέχουν τα χωριά μας. Και έπρεπε εκεί να πάμε, πώς το λέει, να δίνουμε από εκείνα που δεν έχουμε.
2: Ναι, καλέ, ό,τι και μπορούμε κάνουμε για να φύγουνε.
1: Λοιπόν, και πάμε να τους δείξουμε τους άνθρωπους. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα, δηλαδή. Γεια χαρά, παιδιά, εντάξει, όλα πάνε καλά. Ο καθένας έχει αυτό που του αξίζει. Η Ελλάς. Η Ελλάς.
2: Η ελληνική αστυνομία.
1: Όχι, ρε, η ελληνική αστυνομία.
2: Και ποια Ελλάς.
1: Πίεσες και μου έκανες τους ζητάδες.
2: Ωραία, έτσι.
1: Σερακή.
2: Δίκυκλη αστυνόμευση. Δεν ήξερα ότι το Δία σημαίνει αυτό.
1: Τι νομίζεις τι σημαίνει?
2: Ω, δεν ήξερα. Λέω, τη βγάλανε Δία. Αντί Κρόνος, τη βγάλανε Δία.
1: Α, αυτό νόμιζες, ε.
2: Ε, ναι, αλλά τελικά είναι δίκυκλη αστυνόμευση.
1: Ναι. Σε είδα εκεί, σε καμάρος εκεί με τους αστυνομικούς.
2: Ωραίες μηχανές, 800.
1: Ο δείκτης καμιά ζωή.
2: Μου τη δώσαν, όχι.
1: Γιατί, ρε,
2: έχω δίπλωμα.
1: Να πετήσεις, να κάνεις ένα ρεπορτάζ.
2: Την άλλη φορά.
1: Ναι. Ήθελα να πω τόση ώρα, όχι την Ελλάς αυτή, εγώ την άλλη Ελλάς. Του Τσίπρα.
2: Αχ, να τον ξέχασα.
1: Ξέχασα τον σύντροφο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ανακοίνωσε.
2: Όλο αυτό.
1: Είναι, τι να κάνουμε, είναι μεγάλο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μερικοί λένε ότι.
2: Πού το αριστερή, πού πάει. Α, εψιλον. Ελληνική.
1: Ναι, αριστερή.
2: Αριστερή.
1: Συμπαράταξη. Κάνει Ελλάς. Με ένα σίγμα.
2: Όπως το αριστερή πού είναι.
1: Άντε πάλι.
2: Α, τέλος πάντων, ναι. Ναι, ναι, στο αλφα, ναι. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, ανακοίνωσε λοιπόν τα ονόματα των επιτροπών, των συντονιστικών επιτροπών των 59 εκλογικών περιφερειών της χώρας μας.
2: Τιμάζονται.
1: Ναι.
2: Έλα, ρε,
1: ανακοίνωσε και την αρμόδια Συντονιστική Επιτροπή Χίου.
2: Χίου, ψαρών και νουσών.
1: Η οποία απαρτίζεται από τους.
2: Από τους.
1: Μιχάλη Κλουβάκη,
2: ναι.
1: Κωστή Κοτσακά, ναι. Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σαραντινίδου, Σταύρο Σταυρινούδη.
2: Α, Μαρία αυτή... Σαραντινούδη την ξέρουμε, Σταύρο Σταυρινούδη τον ξέρουμε, τους άλλους δεν τους ξέρω εγώ.
1: Δεν τους ξέρεις, δεν πειράζει. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι πέντε.
2: Αυτοί οι πέντε θα είναι... δεν θα είναι υποψήφοι.
1: Όχι, είναι η Επιτροπή Αγώνα.
2: Που θα διαλέξει τους υποψήφιους.
1: Συντρόφισσα, σύντροφοι και συντρόφισσες.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι.
1: Ναι, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αμότο.
2: Καλό ριζίκι. Το Ελλάς παραπέμπει και στο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
1: Πώς παραπέμπει, μα και δεν μας πειράζει που παραπέμπει, αλλά γιατί, τι συντομογραφία είναι.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγε κάποιος Καλαμπούρη, λέει, μα γιατί λέει η ελληνική αστυνομία άφησε να χρησιμοποιεί το κόμμα αυτό, το αρτικό λέξο Ελλάς. Και η απάντηση είναι, καλά ρε, σε ένα χρόνο ποιος θα ξέρει που είναι το κόμμα του Τσίπρα και ποιος θα θυμάται.
2: Πώς, αφού θα κυβερνήσει.
1: Λοιπόν, άντε, γεια.
2: Κυβερνήσαμε κιόλας, γεια σας.
1: Yes.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2 5 6 7 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
5: Χάος.
4: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
4: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
6: Και ζήτω το χάος.
7: Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες. Καλημέρα χάος. 2 minutes after 9. 2 λεπτά μετά τις 9. 9 το πρωί, 9 το βράδυ. Αν μας ακούτε το πρωί είναι, είμαστε ζωντανά έτσι. Αν μας ακούτε το βράδυ είμαστε σε, πώς το λένε, μαγνητοσκόπηση.
8: Ο Μάρλεϊ με το τσιτσάνι box. Ρέγγε ρέγγε το γουστάρω πολύ.
7: Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση.

0: Ήδη μια οικογένεια για την Παρασκευή, μια βοήθεια για την Παρασκευή. Αυτό θα ξεκινήσει από το Σάββατο.
1: Και γαμπρό έχω.
0: Από το Σάββατο που μας έρχεται, Σάββατο 29 του μήνα, ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεων ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Φιλοξενεί εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παιδιά, θα είναι ο πρώτος αγώνας, είναι δύσκολος αγώνας, έτσι ο ΠΑΟΚ είναι δεν... Λοιπόν, δεν πάμε. Εμείς θα πάμε να ενισχύσουμε την ομάδα και παράλληλα το σημαντικό. Ο Ναυτικός Όμιλος Χίου προσφέρθηκε όλα τα έσοδα του αγώνα. Όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια της Παρασκευής. Λοιπόν, το Σάββατο στο Κολυμβητήριο και την Τετάρτη στο Ομήριο έχει ξεκινήσει και η προπόληση. Η προπόληση των εισιτηρίων, κοιτάξτε να δείτε. Είναι στην Πηξίδια, στο κατάστημα Φίλιππος Νάκας, στο Δύο Αιγαίας, στα Παγωτά Κρόνος, στον Ανδρέα τον Τζουρί, στο Μανάβικο και στη Βουπάλου, στο Άρωμα Καφέ, στην αρχή της Απλοταριάς. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Προσέξτε να δείτε, έτσι. Να πάρετε εισιτήρια τόσα όσα είστε εσείς. Είστε δύο άτομα, δύο εισιτήρια. Αν θέλετε να βοηθήσετε παραπάνω οικονομικά, στο Ομήριο, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσουν. Θα υπάρχει ειδικός χώρος να συγκεντρώνονται χρήματα από κάποιους που θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Θα παίρνετε κανονικά την απόδειξή σας. Βέβαια, βέβαια. Σε όλα διάβηγια. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας. Αρχικά καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, έτσι. Αυτή είναι η πρώτη των πρώτων. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, 95,5. Λοιπόν, ξεκίνημα, καφεδάκι Σιρίς Μπέικερι, έτσι. Εδώ δίπλα πήγα, εδώ στο, πριν το κολυμβητήριο. Μια χαρά είναι δίπλα μας. Καφεδάκι, τσουρεκάκι, 1,80. Άντε, γεια. 1,80 ρε φίλε, για φαντάσου, έτσι. Φρέντο εσπρέσο μέτριο, αν θέλει κανείς να μας φέρει. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή τρίτη με υγεία. Καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, πάντα γαλήνιες θάλασσες. Αναστάση, την πρόταση που έκανε χθες μια πρόταση, παιδιά, ο Αναστάσης ο Μουντές, όταν έμαθε για τις, πώς το λένε, για τις ζημίες που έχουν γίνει στον κήπο, έτσι. Πρότεινε την άλλη εβδομάδα ο κήπος να κλείσει για να γίνει ανακαίνιση. Πολύ σωστός. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα είναι Τρίτη, είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Λούνα Πάρκ. Το Λούνα Πάρκ είναι ως γνωστό στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα στο Βαρβάσι. Θα είναι και την Κυριακή, δηλαδή σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Από Δευτέρα μαζεύουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα δύο τυχερές, ένα τυχερό και μία τυχερή. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τηλέφωνα 2271-0-25678. Ναι, είναι αυτό. Όποιος προλάβει, δέτε. Όποιος πρόλαβε το Λούνα Πάρκ είδων. Λοιπόν, 2271-0-25678. Λοιπόν, έχει βγάλει ανακοίνωση. Μπράβο και ο Ναυτικός Όμιλος Χίου. Το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη γεμίζουμε το Ιωνικό, υποδεχόμαστε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας στην Κερκίδα. Το Σάββατο στις 5. Ο αγώνας έχει και ένα σημαντικό σκοπό, βέβαια, όλα τα έσοδα, όλα θα διατεθούν για τη στήριξη της Παρασκευής και της οικογένειας της, αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που δίνουν οι άνθρωποι. Ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα, ελάτε να ξεκινήσουμε όμορφα τη σεζόν για τον Ναυτικό Όμιλο Χίου. και να στηρίξουμε και μια προσπάθεια, έτσι.

0: που αξίζει τη συμπαράσταση όλων μας. Μπράβο, αυτά παιδιά, αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία και θα... Μπράβο, μπράβο.
1: Σαν τους κριτές του Γεδεών.
0: Λοιπόν, βλέπω τον καιρό, θα το καταλάβετε κι εσείς αν βγείτε λίγο έξω.
1: Των θάλασσων.
0: Α, το καταλάβετε, έχει δροσίσει λίγο το... Κοίτα να δεις, με το ζόρι διατηρείται πάνω από τα 20. 20-21 βαθμοί το...
1: Και σε πολύ ωραίο.
0: Δεν βλέπω σήμερα κάτι... Κοίτα, προς το μεσημεράκι... Θα φορτώσει λίγο βόρειο-ανατολική είναι. Να ορίστε, για αύριο Τετάρτη... Τετάρτη πρωινές ώρες έχει βροχούλα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και σήμερα. Διάφορα λένε θα βρέξει. Και σήμερα κάποιος μου λέει θα γίνει κατακλυσμός. Κάποιος μου είπε μακάρι να ρίξει, ρε φίλε μου, λέει, μακάρι να ρίξει να πληθεί το νησί. Μακάρι να ρίξει να καθαρίσει το νησί. Μου το είπε έτσι κάπως υπονοούμενα. Του λέω αν είναι να καθαρίσει το νησί πρέπει να ρίξει τον καταράχτη του Νόε. Πρέπει να κάνει κατακλυσμό. Να κάνει κατακλυσμό. Εμείς έχουμε πάρει τα εφοδιά μας, έχουμε πάρει τα γλυκάκια μας. Χθες είδα και τον Αντώνη. Τον Αντώνη το μάστορα των γλυκών. Ναι, είναι κολυμβητής. Και ο Αντώνης ο μάστορας είναι κολυμβητής. Μαστορής, εγώ το λέω μάστορα. Είναι ο Αντώνης ο Ιθήνων Νους στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη. Εκεί στη Βενιζέλο 84. Μου λέει, το λες για τα γλυκά μας. Έρχεται ο κόσμος και μου λέει καλημέρα, πώς το λένε, καλημέρα χάος. Και παίρνει το κερασματάκι του, παίρνει ένα μασουράκι, παίρνει το ένα μυγδαλωτάκι. Τώρα σιγά σιγά αρχίζουν να βλέπουν και τα πράγματα και τα, και τα γλυκά όλα τα χριστουγεννιάτικα. Θα μοσχοβολήσει η Βενιζέλου. Θα στολιστεί και από το Γιάννη τον Αποστολή δίπλα.
2: Γι' αυτό λέω να φύγω.
0: Βέβαια, παιδιά, Γιάννης Αποστολής ήδη έχει στολίσει χριστουγεννιάτικα.
2: Μακριά από το
0: άλλο. Σχεδόν πλησιάσαμε.
3: Παρακαλώ.
4: Τίποτα άλλο.
3: Ναι.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Η Μαρκέλα είμαι.
3: Γεια σου, Μαρκέλα. Η Μαρκέλα είναι μαζί μας. Η Μαρκέλα, η αγιασμάτη από τους Ίωνες. Να μας πει τι θα γίνει το Σάββατο.
5: Καλημέρα σε όλους.
3: Καλημέρα.
5: Από το αθλητικό σωματείο ΑΜΕΑ ατόμων με αναπηρία Ίωνες σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση που θα κάνουμε μαζί και στον αθλητισμό, η οποία θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 στην πλατεία Πλαστήρα.
3: Κακή έπεσε, συνέπεσε με τον αγώνα του πόλεου.
5: Ναι,
3: δεν πειράζει, ναι, βέβαια. Ναι. Εσάς θα έχει διάρκεια, έτσι.
5: Θα έχει διάρκεια. Θα ξεκινήσουμε από τις 5.30 το απόγευμα.
3: Μάλιστα.
5: Θα γίνουν 2 ραν.
3: Ναι.
5: Ένα για μεγάλους που είναι 3,5 χιλιόμετρα.
3: Α, πολύ ωραία.
5: Και ένα για μικρούς που είναι 800 μέτρα.
3: Μάλιστα.
5: Επίσης θα γίνει επίδειξη άρτης βαρών σε πάγκο. Καθώς και παρουσίαση του αθλήματος μπότσια με τη συμμετοχή αθλητών και παραολυμπιονικών. Ενώ ναι, παράλληλα θα υπάρχει μουσική, δράσεις και μετά θα κάνουμε ένα σουβλάκι πάρτι με στόχο τη εκδήλωσή μας να αποτελέσει μια ανοιχτή γιορτή για αθλητές, για τις οικογένειες και για όλους τους πολίτες.
3: Είναι, Μαρκέλα, είναι το γνωστό σουβλάκι πάρτι που είχε ξεκινήσει για να πάρουμε το λεωφοριάκι.
5: Ναι, στόχος όμως τώρα δεν είναι το λεωφοριάκι, γιατί το λεωφοριάκι το πήραμε.
3: Ναι, τι θέτε τώρα.
5: Στόχος μας είναι να φτιάξουμε το γυμναστήριο των παιδιών,
3: ναι,
5: που μας έχει δώσει ένα χώρο ο Δήμος,
3: ναι,
5: εκεί στις εργατικές κατοικίες των Λιβαδίων.
3: Πολύ ωραία.
5: Και έχουμε ξεκινήσει να τον φτιάχνουμε.
3: Φαντάζομαι μόνοι σας, έτσι.
5: Μόνοι μας έχουμε ξεκινήσει.
3: Έτσι, μπράβο. Η περιφέρεια είχε σκοπό να σας δώσει κάτι λεφτά, νομίζω, ή όχι?
5: Η περιφέρεια όχι.
3: Όχι, ήταν να δώσει κάτι, αλλά δόθηκαν στο φεστιβάλ που έγινε το καλοκαίρι. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Του χρόνου θα το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι έπαθε, σου κάτσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
5: Επίσης και ένας άλλος μεγάλος μας στόχος είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των αθλητών μας με αναπηρία,
3: ναι,
5: και να μεταδοθεί ένα μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής.
3: Μάλιστα.
5: Θα υπάρχει, θα έχουμε από την Τετάρτη θα μπορούν να γίνονται εγγραφές στο γραφείο των Ιώνων που είναι στη Βουπάλου.
3: Όταν λες εγγραφές, ποιος να κάνει?
5: Εγγραφές για το RAN.
3: Μάλιστα. Ναι.
5: Για τη συμμετοχή κάποιων που θέλουν να τρέξουν.
3: Πολύ ωραία.
5: Και στην πρώτη διαδρομή και στη μικρή και στη μεγάλη διαδρομή. Το κόστος για όποιος θέλει να εγγραφεί και να πάρει το μπλουζάκι του είναι 15 ευρώ για τους μεγάλους και 10 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, τέλος πάντων τα πιο μικρά παιδιά.
3: Ναι, πολύ ωραία.
5: Εκεί η παρουσία σας και η συμμετοχή σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για μας και θα συνέβαλε στην ανάδειξη του μηνύματος της εκδήλωσης.
3: Μάλιστα.
5: Σας περιμένουμε εκεί.
3: Να είσαι καλά, Μαρκέλα, ευχαριστούμε πολύ.
5: Και εμείς.
3: Καλή
5: εμείς,
3: σου μέρα.
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Δυστυχώς έχει συνέπεσε, όχι συνέπεσε, εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, παιδιά, έτσι. Έχετε χρόνο. Ελάτε και από το κολυμβητήριο να δείτε ένα 8 λεπτό, 2-8 λεπτά. Να ενισχύσετε με το εισιτήριό σας, έτσι. Λοιπόν, ορίστε, ο κύριος Αργύρης για μας. Αργύρη, σας περιμένουμε το Σάββατο αρχικά στο κολυμβητήριο. Εσένα και όλους τους αντιδημάρχους και το δήμαρχο μαζί, θα το πεις και στον κύριο Γιάννη το Μαλαφή. Έτσι, αν μου πεις ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, τώρα είναι στο χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα με δροσιά. Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουν αρχίσει να ανάβουν θέρμανση, έτσι. Η Μαρία, γεια σου Μαρία, καλημέρα. Λοιπόν, η Χίος, παιδιά, έχει δείξει ότι το έχει αυτό το, έχει αυτό το αισθητήριο. Έχει ανεπτυγμένο αυτό το αισθητήριο, δηλαδή τα... Ομιγέννητο και όποτε χρειαστεί και όταν χρειαστεί είναι δίπλα στον κόσμο της και το... Έτσι. Είναι δίπλα και βοηθάει και συμπαραστέκεται. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα στον Καταράκτη. Τα παιδιά ξεκουράζονται σήμερα. Τρίτη είναι κλειστά ο μόλος, έτσι. Κάθε Τρίτη ο μόλος στον Καταράκτη είναι κλειστά. Από Τετάρτη πάλι μέχρι και τη Δευτέρα. Τρίτη μόνο ξεκουράζονται. Απάμα τους βρούμε εκεί στο ΣΕΜΟΑ σήμερα. Λοιπόν, τις άλλες μέρες κανονικά το τηλέφωνο για το μόλο 61-292. Λοιπόν, έχουμε και την Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή, 27 του μήνα, μια εθελοντική αιμοδοσία πρωί ως μεσημέρι στον Άγιο Γιώργιο το Σικούσι, στο Μορφωτικό Σύλλογο, με την βοήθεια βέβαια, έτσι, και τη συνδρομή από το νοσοκομείο της αιματολογικής. Τι να κάνουνε, παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνουνε, δεν λένε όχι σε κανένα σύλλογο, δεν λένε όχι σε κανένα χωριό, δεν λένε όχι σε κανέναν που θέλει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία. Αν μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους στην αιμοδοσία, εδώ στο νοσοκομείο, έτσι, η κυρία Νοσοτηρίου και όλη η ομάδα, έτσι, βέβαια. Ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να έχει και 300 μέρες άδεια, 200 μέρες ρεπό. Ο κύριος Γεωργιάδης το πήρε γραμμή αυτό όταν ήρθε. Το πήρε γραμμή αυτό το πράγμα. Λοιπόν, δεύτερη μέρα κατάληψης σήμερα στο Πυργή. Δεύτερη μέρα κατάληψης. Βλέπω εδώ έχει στο site στην αλήθεια το διευθυντή του νηπιαγωγείου Πυργίου, τον κύριο Κώστα Προμπονά, με τίτλο υποχρέωση της πολιτείας η μεταφορά των μαθητών. Κύριε Κώστα, το άλλο το ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρετε? Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την αδυναμία μεταφοράς μαθητών, είναι εξοργιστικό. Γεια σου Αργέτα, καλημέρα. Αν έχετε σκοπό να κάνετε καμιά έξοδο έτσι, λίγο παραέξω, έχω πρόταση καρδάμιλα, παιδιά, έτσι. Όποιος έχει εκεί πάει να, και ο Βαγγέλης μου έγραφε χθες, μου λέει ντεστήλ, μου λέει δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει, μου λέει, αυτό το ντεστήλ all day bar στα καρδάμιλα. Δηλαδή από το πρωί καφεδάκι, μπουγάτσα, λουκουμάδες, να φας μετά ένα κρύο πιάτο, καφεδάκι, κοκτέιλ, το... Εξαιρετικός χώρος, έτσι. Ακριβώς. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. 2272-0-22-22-0. Λέω αυτά τα ωραία τα γλυκά για να σας γλυκάνω αρχικώς. Α, παιδιά, τις προσκλήσεις μην ξεχάσετε του Λούνα Πάρκ, έτσι. Έχω δύο πεντάδες. Πεντάδες, εξάδες, δεν ξέρω πώς θα δίνει ο Φράνκο.
4: Τα μυαλά.
0: Λοιπόν, δύο νικητές πάνε στο Φράγκο και του λένε: κύριε Φράγκο, Mr. Φράγκο, I want the invitation. Θέλω τις προσκλήσεις. Ναι, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο όμως, να μας δώσετε ονοματεπώνυμο, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ο γνωστός, ο Master Chef. Τον βλέπω μπροστά σε ένα καζάνι με λουκουμάδες. Good morning my friend. Να, όπως είμαι εγώ μπροστά στην κονσόλα τώρα, είναι και αυτός μπροστά σε ένα καζάνι το... Καλή σου μέρα γείτονα, καλημέρα.

0: Τι θα γίνει με τη βενζίνη, τι να γίνει, μια χαρά, καλύτερα είναι. Καλύτερα είναι, την παρακολουθούμε τώρα το... Ναι, την έχουμε υποστενήν παρακολούθηση. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μανολή.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα για την πρόσκληση στο Λούνα Πάρκ.
0: Δεν είναι μία, είναι πολλές προσκλήσεις. Πες μου ένα όνομα.
1: Φουρνάρη Ευγενία.
0: Φουρνάρη Ευγενία. Λοιπόν, Ευγενία, μέχρι και μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή, όποτε θες να πας στο Λούνα Πάρκ.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσεις το Φράγκο.
1: Εντάξει,
0: είναι αυτός με το καπέλο που έχει το Λούνα Πάρκ και θα σου δώσει τις προσκλήσεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Παιδιά, άλλος ένας είναι, έτσι. Άλλος ένας έχει μείνει. One more. Άλλος ένας τυχερός. Λοιπόν, σας το φτιάχνω, σας το στρώνω, σας το διορθώνω. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στη Λουίζα. Στη Ζωγραφιά, στο Φωκά. Ο Φωκάς σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Καλά, δεν χρειαζόταν αυτό, χωρίς αυτοκίνητο είμαστε έτσι κι αλλιώς. Με αυτές τις τιμές της βενζίνης, κύριε Κυριάκο, έχετε κάνει κάθε μέρα Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αχ, βρε παλιόπαιδο. Σε βλέπει και ο πατέρας από εκεί πάνω. Δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Δεν του το είχα του πιτσιρικά. Δεν του το είχα την αλήθεια. Ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Η χαμηλότερη τιμή είναι 2,13, 2,129, 2,129, 2,13, ναι. Σιγά τώρα μην κάνουμε οικονομία με το ένα λεπτό. Λοιπόν, κάτσε να δω τιμές τώρα. 2,13, 2,135, 136, 139, 139, 140, να τα αφήσω! 145, 158, 164, 172, 2,189, 2,199, 2,219, 2,23, 2,28. Παιδιά, η πιο ακριβή βενζίνη που θα βρείτε εδώ στο νησί μας. Καλά, δεν υπάρχει διαφορά. 2,13 είναι η πιο φθηνή. 2,29, 28,8 για την ακρίβεια. Είναι 2,28,8. Ρε Κυριάκο. Ρε. Δεν ξέρω τώρα και είναι και πρωινή εκπομπή. Μπορεί να μας ακούγει κανένα παιδάκι. Κάνα παιδάκι που δεν πήγε σχολείο και θα το... Ρε Κυριάκο. Καλά, για τα ψαρά δεν το συζητάμε. Ψαρά δεν το συζητάμε. 2,378. Ρε, θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί. Θα σηκωθεί ο Κανάρης, ρε. Θα σηκωθεί και θα έρθει να σας κόσει ένα μπουρλότο. Θα σας κόσει ένα μπουρλότο εκεί στη Βουλή και θα πάρει χαμένη τα 3 λίτρα πετρέλαιο που θα βάλει για το προσάναμα. Με αυτές τις τιμές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μηταράκη, έχετε σκοπό να... Λοιπόν, σε βλέπουμε με διακοπές. Παιδιά, τι να κάνω, κάτσε να κάνω μια επανεκκίνηση το τέτοιο. Να κάνω μια επανεκκίνηση στο σύστημα, να μπω και να βγω και να το τέτοιο. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι Φρέντο Καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς. C'est moi. Στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. C'est moi. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. C'est moi. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. C'est moi. Δικό σου. Moto Bulas. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495. Στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάναμε αυτά τα τεχνικά μας, μπήκαμε, βγήκαμε, ξαναμπήκαμε, ξαναβγήκαμε. Ναι, προσπαθούμε τώρα τόση ώρα να κάνουμε και σύνδεση εδώ διαδικτυακή με το...
2: Σε μπαράκι μικρό, σε συνάντησα.
0: Άντε ρε φίλε, άντε το, να μάθεις σου μέσα.

Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές στα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έτσι, τα σχολεία, σχολές. Το Τίνς, για παράδειγμα, το ειδικό, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, έχει ξεκινήσει τις εγγραφές του για τη νέα σχολεία, για τη νέα χρονιά, χωρίς διδακτρά, το ξεχνάμε αυτό.

Λοιπόν, 9:30 ακριβώς έχουμε κάνει και τη σύνδεσή μας εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, όπως λέμε, μου λέει κάνει διακοπές, δεν σε βλέπουμε και τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι εγγραφές ξεκίνησαν και για το Οδείο Αιγαίας, συναδελφών Ράλι, 41074 το τηλέφωνο. Για κάθε, για ό,τι χρειάζεται το παιδί, για οποιοδήποτε όργανο. Θέλει για τραγούδι, θέλει για χοροδία, θέλει για υψήφωνο, θέλει για... Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι από, μέσα από το Οδείο, κατά καιρούς, μέσα και εμείς από τις συνεντεύξεις μας, έχουμε μιλήσει με καλλιτέχνες που έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά μουσικά επίπεδα, έτσι. Και ξεκίνησαν και αυτά μέσα από το Οδείο, που είχε ξεκινήσει και αυτό κάπου τώρα έχει γενέθλια. Παιδιά, τούρτα πρέπει να ετοιμάσετε. Μια τούρτα σε σχήμα, έτσι, σε σχήμα και μέγεθος πιάνου. Πιάνου αυτό με την ουρά. Μια τέτοια τουρτίτσα. Λοιπόν, Σεπτέμβριο του 86 ήταν που ξεκίνησε το Οδείο Αιγαίας. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να κάνετε και ένα δωρεάν, πώς το λένε, ένα δείγμα, ένα μάθημα, ένα... Έχεις δίκιο, Αργύρη. Ο Αργύρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Λοιπόν, καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα σε όλους. Τελικά πότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε πρόβατα? Εμείς, μπε. Μας έδωσε κάποια στιγμή ένα fuel pass. Η βενζίνη ήταν στα 2 ευρώ. Και τώρα μούγκα, τα παίρνει πίσω κανονικά. Λοιπόν, και ο Αργύρης φωνάζει στο τέλος του μηνύματός του: ξυπνάτε κόσμε, αυτή η χώρα ό,τι μας δίνει μας το ξαναπαίρνει πίσω. Αργύρη, πιο σιγά θα ξυπνήσεις κανέναν. Θα ξυπνήσεις κανέναν και θα έχουμε... Ναι, μη φωνάζεις τώρα, εντάξει. Δεν θα ξανάρθουν εκλογές, θα δεις οι κερατάδες έχουν να πάθουνε. Ρε, δεν θα ξανάρθουν εκλογές, άμα τους ξαναψηφίσω, άλλη μία ευκαιρία θα τους δώσω, αν τους ξαναψηφίσω, να μου κοπεί το χέρι αυτό γόνατο.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα χάος. Είπαμε και τα χρόνια πολλά, έτσι, τα... Αύριο γιορτάζει η Ξανθή, η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια, η Ραΐσα, η Ήρυδα. Έχουμε πολλούς παιδιά, είναι και η Ξένια εδώ, η φίλη μας είτε. Η δεύτερη καλύτερη σερβιτόρα της παραλίας, της Απλοταριάς. Της Μυρτιδιώτισσας είναι το μεταξύ την Πέμπτη. Μεγάλη γιορτή για το νησί μας, έτσι. Γιορτάζει η Μυρτό, η Μυρσίνη, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Αμερσούδα. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία αυτή τέτοια. Λοιπόν, γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα, μας λέει ο Λευτέρης ο Σφίκας, εσένα και στο όμορφο νησί μας από τη Σύρο. Τι λες τώρα ρε φίλε, στη Σύρο βρέθηκες. Και στη Σύρο, να ξέρετε, γίνονται εκδρομές. Ήταν από τα νησιά που έκαναν τα παιδιά της ΝΑΡΚ, αυτά που συνεχίζουν μέχρι τέλος του μήνα, έτσι. Μέχρι τέλος του μήνα η ΝΑΡΚ, North Aegean Rip Cruises, στα Φουσκωτά, αυτά που είναι στη Βόρεια Αιχείο.
1: Να κάνε κάτι και για να...
0: μέσα στις εκδρομές του έκαναν και εκδρομές και στα γύρω νησιά, έτσι. Άμα μάζευες μια ομάδα, ευχαρίστως. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Η σελίδα είναι ΝΑΡΚ, NARC. Το μισοφέγγαρο που λέγαμε τότε στα... NARC.gr. Λοιπόν, έναν ακόμα τυχερό περιμένομεν. Περιμένομεν. Ένα τυχερό ακόμα να πάρει τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, παιδιά. Κρίμα είναι, γιατί να μείνουνε. Τι, δεν θέλετε να δώσετε όνομα? Πρέπει να δώσετε όμως, ξέρετε, να υπάρχει μια διάβγεια, μια διαφάνεια, έτσι, να, δηλαδή, εντάξει, σου λέω άλλος τώρα, τα δίνεις έτσι τα προσκλήσεις. No, never, never, never.

Λοιπόν, να ορίστε, υπάρχει και πρόταση. Είδες τώρα που βλέπαμε τα κάψιμα, μου ήρθε απευθείας μήνυμα. Ρε, μας παρακολουθούν, ρε, εσύ. Μας ακούνε, μάλλον. Ακούνε τι λέμε και σου στέλνει ανάλογη το. Μου έστειλε εδώ ένα δημοσίευμα τώρα από το capital.gr. Η πρόταση Μητσοτάκη Junior στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην Αντλία και η φλέβα χρυσού για τον προϋπολογισμό από τα έσοδα των φόρων καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κύριε Κυριακό, αν είναι προσωρινό σαν τον έμφυα, να το κάνετε. Ο έμφυας είχε ξεκινήσει τότε από το Βενιζέλο, νομίζω. Μπορεί να είναι και τώρα και 15 χρόνια, 20, δεν μπορώ να τον προσδιορίσω. Λοιπόν, ψάξτε εσείς που με ακούτε τώρα και βοηθάτε στην εκπομπή, πότε ξεκίνησε ο έμφυας και στείλτε μου ένα μήνυμα έτσι να τα... Έχω, παιδιά, έχω όλους τους ακροατές, εν δυνάμει ρεπόρτερ, γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει, λέει, ένας... πώς το λένε, προσωρινή μείωση, αυτό έτσι το. Από την άλλη, βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα κάψιμα είναι, λέει, από τις βασικότερες και πιο σταθερές πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι, αν το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται στον άλλο μήνα που ανοίγει, έτσι, 2 ευρώ το λίτρο, βάζω 2 για να είναι ακριβώς, έτσι, μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 15 λεπτά θα έριχνε την τελική τιμή στο 1,81. Δηλαδή, ένας που παράγγελνε 1000 λίτρα, λοιπόν, θα εξοικονομούσε 186 ευρώ. Αντί να δώσει 2.000 ευρώ, θα δίνει

0: Τέλος πάντων. Η παρέμβαση, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Αυτά τα 15 λεπτά που θα μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα δημόσια ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, αυτό θα σήμαινε ετήσια απώλεια πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Στη βενζίνη τώρα, 2,10 η βενζίνη, έτσι. Είναι 2,10. Καλά, ώσπου να γραφτεί το άρθρο, το ξεπέρασε, έτσι. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη 15 λεπτά, η τιμή της βενζίνης από 2,10 θα πήγαινε στο 1,91, έτσι. Μαζί με το ΦΠΑ τιμής, τέλος πάντων. Για τα 100 λίτρα τώρα ο οδηγός, 100 λίτρα, 5 γεμίσματα δηλαδή περίπου, έτσι. Τι 5 γεμίσματα, μόνο 5 γεμίσματα. Τέλος πάντων, για τα 100 λίτρα βενζίνης θα έχει ένα όφελος 18,5 ευρώ το μήνα. Κάτι τρέχει στα γύφτικα, έτσι. Δηλαδή το χρόνο θα είχε 230 ευρώ κέρδος. Κάτι τρέχει στα γύφτικα. Προσέξτε όμως, μία τέτοια παρέμβαση για τα κρατικά ταμεία θα ήταν μία ετήσια απώλεια 500 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες ρε τραχανά ρε, τι λέτε ρε τραμπαρίφες ρε τότε. Άμα δεις δηλαδή πως διαμορφώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης εδώ. Είναι κάτι τρομακτικό, έτσι. Είναι κάτι τρομερό.
1: Είναι και η νύχτα,
0: yeah!
1: Που με παίρνει από πίσω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάνο. Γεια σου Μάνο, συνονόματε. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, Γενικό Γραμματέα της εκπομπής. Πώς λέμε, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τότε δεν είχαν τέτοια Γενικό Γραμματέα. Τέλος, άσχετο. Λοιπόν, ο καπετάν Αναστάσης Μουντές μου λέει εδώ, ο Έμφυας θεσπίστηκε το Δεκέμβρη του 2013. Να τη φας και να δροσιστείς. Τη φάγαμε δηλαδή από το Δεκέμβρη του 2013. Τους πρώτους μήνες του 14 άρχισε να εφαρμόζει. Δηλαδή, ο Έμφυας εσίως έχει κλείσει 12 χρόνια. Τώρα σε λίγους μήνες, το Γενάρη του 27, κλείνει 13 χρόνια. Είναι κοντά με το γάμο, με την ημερομηνία, με τότε που παντρεύτηκα. Το 13, ναι. Όχι Δεκέμβρη, Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, βρε μαυρόγατα εμένα περίμενες για να βάλεις τον Έμφυα στον κόσμο. Δεκέμβρη του 13 θεσπίστηκε το. Ναι, και τότε, και τότε ο Έμφυας εθεσπίστηκε ως
1: μέσα σε δωμάτια.
0: Εθεσπίστηκε ο Έμφυας ως προσωρινός φόρος.

0: Τώρα ετοιμάζονται να δώσουν λίγο βοήθεια για τη θέρμανση, για, για το πετρέλαιο. Στόχος είναι, λέει, το πετρέλαιο τον Οκτώβριο που ανοίγει να ανοίξει οριακά κάτω από το περσινό κλείσιμο. Δηλαδή να ανοίξει ένα 70, ένα 69, ένα 63, να τη φας, να δροσιστείς, να το... Να ανοίξει κάτω από ένα 70. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Θα έχουν βέβαια ελάφρυνση και η Μεγαβατόρα. Δεν είδατε που πήγε η Μεγαβατόρα? Το Brent, δεν είδες που πήγε το Brent? Άρε, που μας καταντήσατε ρε, που μας καταντήσατε ρε. Επί Παπαντρέου μας λέγανε Brent, το Brent, και νομίζα ότι ήταν κάνα ουίσκι. Μας λέγανε για Μεγαβατόρα και νομίζαμε πως ήταν καμία ισπανική ταινία του Αλμοδοβάρ. Και μάθαμε και τη Μεγαβατόρα και μάθαμε και και τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια και τα κόκκινα και τα... Γι' αυτό έχουμε το γραφείο λύσης, παιδιά, να σας δώσει και τις απαραίτητες λύσεις, έτσι. Πας στο γραφείο λύσης, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου. Εκεί θα σου ξεκαθαρίσει όλα τα πράγματα. Θα σε κατευθύνει προς τον κατάλληλο πάροχο για σένα. Δεν είναι όλα τα ίδια, έτσι. Δηλαδή, είσαι επαγγελματίας με μεγάλη κατανάλωση, σου λέει πας στον Ήρωνα. Είσαι φοιτητής, έχεις τα παιδιά σου και θες να τους βάλεις ρεύμα, θα πας στη ΔΕΗ. Είσαι ταξιδιώτης, πηγαίνω έρχεσαι, έχεις ένα εξωγικό, θα πας στη ΖΕΝΙΘ. Σου λέω, δηλαδή, είναι 500 τα... Είναι όλοι αυτοί οι πάροχοι που τα παιδιά στο γραφείο λύσης, έτσι, θα σου ξεκαθαρίσουν και θα σε πάνε εκεί που πρέπει.
1: Έχει και κρεβάτι να ξαποστάσεις.
0: Λοιπόν, λοιπόν,
1: το παίζει θύμα, θα σε βιάσει.
0: Αυτά θα κάνει ο Κυριάκος. Αυτά θα κάνει ο Κυριάκος.
1: Ήρθε από χώρα μακρινή.
0: Εδώ κολλάει μια φοβερή, ένα σκίτσο, παιδιά, του Αρκά. Ο Αρκάς είναι αυτό με τον προφήτη που είναι ο κόσμος από κάτω και του...
1: Η ζωή, έλα, γοριλάκι.
0: Είναι μαζεμένοι, λοιπόν, όλοι από κάτω, όλο το εκλογικό σώμα, όλοι εμείς. Μπε.
1: Το χέρι.
0: Και λένε, του λένε, οι περισσότεροι εδώ προφήτη ζούμε από τη χτινοτροφία. Και τους λέει ο προφήτης, αυτό το ξέρω. Εκείνο που δεν ξέρω είναι γιατί σας εκτρέφουν. Μπε.
1: Έχω παρεθεί να δίνω εξηγήσεις και να τρέχω στο ψυχίατρο για λύσεις. Να πήγω μες αυτό το...
0: Λοιπόν, παιδιά, άλλος ένας για τις προσκλήσεις. Θα μας μείνουνε σήμερα. Ο ένας τυχερός θα μας μείνουνε. 22-71-02-56-7-8. Γενικώς οι Έλληνες, σε ερωτήσεις που τους γίνονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι περισσότεροι από τους Έλληνες λένε ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν θέρμανση φέτος. Παιδιά. Να σας πω κάτι, δεν πειράζει, γιατί θα έχουν θέρμανση, αυτούς που ψηφίζουμε. Οι Έλληνες δεν θα έχουν θέρμανση, αλλά αυτοί που ψηφίζουν οι Έλληνες θα έχουν θέρμανση.

Λοιπόν, ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων, παιδιά. Μην ξεχνάτε έτσι. Πηξίδα. Κατάστημα Φίλιππος Νάκας. Το 2 Αιγαίας. Κρόνος. Το μανάβικο, το ποροπαντοπολείο του Ανδρέα Τσουρή, Προέδρου Σιδερούντας. Άρωμα καφέ. Η καλή μου δασκάλα, η Μαρία, η Τσιπουρλή. Στην αρχή της απλουταρίας εκεί. Προπόληση εισιτηρίων για

Αύριο ανοίγει η πιτσαρία Λύκος για το σερί πριν την άδεια, έτσι. Δηλαδή, 28 ενάτου με 14 δεκάτου. Δηλαδή, από τη Δευτέρα 28 ενάτου που κλείνει και το Λούνα Πάρκ μέχρι την Τετάρτη 14 δεκάτου η πιτσαρία στη Φάρκαινα. Θα ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά, έτσι. Τα προϊόντα θα τα βρίσκετε κανονικά όπου θέλετε, έτσι. Στα σούπερ μάρκετ κανονικά. Εντάξει, τώρα στο ψήσιμο μπορεί να μην το πετύχετε και σαν τους μάγειρες του εκεί στο Λύκο. Εντάξει. Κάτι θα καταφέρετε με το.

0: Ορίστε που φωνάζατε το. Ορίστε που φωνάζατε, παιδιά, για το τελωνείο. Ποιος το έλεγε χθες? Λέει γίνανε τα εγγένεια. Δεν γίνανε εγγένεια, παιδιά. Μην μπερδευόσαστε. Έχουμε τρελαθεί με τα εγγένεια. Επειδή είδατε στο φράγμα που γίνανε εγγένεια. Στο φράγμα έχουν γίνει 4 φορές εγγένεια. 3, 4, πόσο? Δηλαδή όπου βλέπετε παπά, μην περιμένετε και το έργο να δουλέψει αμέσως. Και στο φράγμα δεν γίνανε 4 εγγένεια. Και στο τελωνείο, δεν ήταν εγγένεια. Είχε παπάδες, είχε καντήλια, είχε καρβουνάκι αυτό που βγάζει το είχε το μυρωδικό το λιβάνι. Είχε ψάλτες και άμφια και ξαπτέρυγα και καντή και μανουάλια. Δεν ήταν εγγένεια, δεν ήταν αγιασμός. Ήτανε αγιασμός. Αγιασμός των εργασιών. Νεύρε κουτά. Έγινε αγιασμός της έναρξης των εργασιών. Ορίστε, ο δήμαρχος ο κύριος Γιάννης Μαλαφής βγήκε καθησυχαστικός. Του είχαν στείλει ένα γράμμα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η εστίαση. Το έργο, λέει, προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί. Έχουν βγει οικοδομικές άδειες. Μάλιστα υπάρχει, λέει, και ενδεχόμενο για έξτρα λεφτά. Καλά ρε παιδιά. Ένα τσιμεντοκουτί. Ένα κουτί τσιμέντο. 4 τείχη και μια σκεπή. Άφησε, λέει, ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση για το τελωνείο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, κύριε δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Κάποιος από το Δήμο θα μας ακούει όμως. Κύριε δήμαρχε, if I understand well, αν κατάλαβα καλά, το τελωνείο θα πάει, δηλαδή, πόσο θα πάει το τελωνείο? 10 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω τώρα είναι στα 6. Νομίζω τώρα είναι στα 6 εκατομμύρια. Βρε παιδιά, ξέρετε πόσα είναι τα 6 εκατομμύρια ευρώ? Αν τα κάνετε, αν κάνετε πολλαπλασιασμό, πώς το λένε, τα παλιά κομπιουτεράκια δεν θα χωράνε το... Δεν θα χωράνε... Είναι 2 δις, νομίζω. 2 δις δραχμές. Ρε, πάμε καλά, βρε, πάμε καλά, δηλαδή για το τέτοιο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Μου πέσανε τα υγρά, που έπινα το... Ευτυχώς και έχω δίπλα εδώ το τσαγάκι, έχω το μαστιχό. Παιδιά, μα όλο το καλοκαίρι είναι μαγικά, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ, αν την πιεις παγωμένη θα πάθεις, θα τρελαθείς. Λοιπόν, μαστιχολεμονάδα, αυτή έχει, ζάχαρη έχει όμως, έτσι, είναι κατηγορία αναψυκτικό. Και υπήρχε και το άλλο, αυτό το τέλειο παγωμένο τσάι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από το πιάς του πάκι, 3 γεύσεις, 0 ζάχαρη, 4 θερμίδες. 4 θερμίδες, ανάσα, μια βαριά ανάσα, βαθιά ανάσα να πάρεις. Αυτό που σου έρχεται ο λογαριασμός και κάνεις το... Ανοίγεις το φάκελο του λογαριασμού πριν το γραφείο λύσεις, όταν ήσουν πριν αλλού. Ανοίγεις το φάκελο. Αυτό το είναι 8 θερμίδες. Λοιπόν, και εδώ σου λέμε ότι είναι τσάι, φοβερό, φοβερές γεύσεις. Το κάνει υποτοπία στο πάκι. Είναι δικό μας, είναι χιώτικο. Τι άλλο θες? Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε, λέει ένα ωραίο ανεκδοτάκι, μάλιστα. Πάει ένας στην Αμερική ξεβράκωτος. Τι είναι αυτό, κατάλληλο? Α, εννοούσε δεν είχε τίποτα, έτσι. Ένας στην Αμερική πριν από χρόνια, τίποτα. Ο άνθρωπος ήταν μόνο με ένα πανί και ένα σκηνί που το είχε δεμένο. Σε ένα χρόνο έγινε δισεκατομμυριούχος. Χαμός εκεί στην Αμερική, περιοδικά, εφημερίδες, του παίρνουν συνέντευξη, πήγε ένα περιοδικό εκεί, το Time, το Life, δεν ξέρω, μεγάλο περιοδικό. Κύριε Mr. George, πώς τα καταφέρατε, λέει. Χα, φίλε μου, λέει, όταν έφτασα στην Αμερική, είχα 1,5 δολάριο στο τσέπι μου. 1,5 δολάριο στην τσέπη. Αγόρασα 4 μήλα. 4 μήλα. Λοιπόν, τα έπλυνα, τα γυάλισα. Τα δολάρια, τα μήλα τα αγόρασα 0,5 δολάριο το ένα. Λοιπόν, τα έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα 1 δολάριο το ένα. Με τα 4 δολάρια αγόρασα 8 μήλα. Τα έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα για 1 δολάριο το ένα. Μετά, με τα 8 δολάρια αγόρασα 16 μήλα. Καλά, καλά, συγγνώμη, του λέω δημοσιογράφος. Έτσι γίνατε πλούσιος. Oh, no, no, no. Στον επόμενο μήνα πέθανε ένας θείος μου που δεν ήξερε τι είχε και μου άφησε 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, έτσι είναι. Άμα αν είσαι τυχερός, άμα αν είσαι προκομμένος, άμα αν είσαι άνθρωπος της δουλειάς, θα έβρεις τον τρόπο σου. Φτάνει να μην σου κοπεί το ρεύμα την ώρα εργασίας του καταστήματος. Εκεί τι θέλει, πείτε. Γεννήτρια, άφερη μου. Λοιπόν, μέχρι και το Σάββατο έχουμε Knockout Week στο Ζανί τον Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα. Knockout Week σε γεννήτριες. Προσέξτε, γεννήτρια inverter βενζίνης 3.500 βατ, 820. Είναι αυτή που παίρνει κατευθείαν, έτσι. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 6,5 καβεά 770 ευρώ. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 3,5 καβεά, πιο μικρή, 540 ευρώ. Παιδιά, το τι γεννήτριες δίνει το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανί Κοκουλιά δεν υπάρχει, έτσι. Μου λέει και ο άνθρωπος, μου λέει, τι να πω ρε φίλε, να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι εκεί στη ΔΕΗ, τα καλώδια μας, η στήλη μας, τα αυτά μας. Δηλαδή, το πόσες γεννήτριες πουλούνται στοιχείο. Έχει βγει και το νέο φυλάδιο προσφορών, να περάσετε να το... να το δείτε, να τρελαθείτε, να σας κεράσει και ένα τσάι με λεμόνι. Έχει και τσάι με λεμόνι, τέλειο. Αυτό το δικό μας, τσάι με λεμόνι. Είναι το πράσινο τσάι lemon and ginger. Πολύ ωραίο, τι να λέμε τώρα, πολύ ωραίο.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά μέχρι τις 10, 4 λεπτά έχουν μείνει. Σήμερα δεν ξέρω τι πάθατε, σήμερα μας μείναν οι προσκλήσεις. Έχω άλλες 5 προσκλήσεις για το Λούνα Πάρ, για τα συγκροώμενα, για το Μήλο, για το χοροπηδικτήρι. Ένα τηλέφωνο περιμένω ακόμα, 22-71-0-2-5-6-7-8. Παιδιά, γιατί το Λούνα Πάρ είναι να πάτε μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, έτσι. Τη Δευτέρα έφυγε, γεια σας. Τη Δευτέρα, γεια σας.

0: Παιδιά, είναι πολλές οι ομάδες μας, έτσι, που παίζουν για Champions League, για το πόλο μιλάμε, Conference Cup, είναι ο Πανιώνιος, Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Λάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πανέτοιμος ο Ρώτα για την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Η δουλειά του Αλκουαθίλ στο Ρέντι και ανοιχτό το παράθυρο για μία μεταγραφή. Αγώ νόμιζα ανοιχτό το παράθυρο να φύγει. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα από... Να δούμε τι έχουμε σήμερα από αθλητικά. Έχουμε λίγο μπάσκετ. Άρης Μπαχτσεσεχήρ, 4 το μεσημέρι από το Sky Hybrid. Ηρακλής Μύκονος, φιλικός αγώνας μπάσκετ. Τέλος πάντων, και δεν έχει τίποτα, παιδί, έτσι. Σήμερα από αθλητικά δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω από αύριο ότι... Α, έχουμε διακοπές τώρα που είναι λόγω των εθνικών. Μάλιστα.
1: Έχω απ' τη δουλειά κατευθείαν στο μπαλκόνι.
0: Λοιπόν, προσέξτε, επειδή αλλάζει και το νομικό πλαίσιο, παιδιά, για το θέμα με τα ζητούμενα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν έχουμε ακόμα την καταληκτική ημερομηνία. Είναι αυτό που πρέπει να έχεις μέσα φαρμακείο, να έχεις μέσα φαρμακοποιό, πυροσβέστη, γυλαίκο, πυροσβεστήρα. Ένα μικρό πυροσβεστικό αυτοκινητάκι, φτιάρι, τσάπα, κρουνό πυρόσβεσης, ορθοστάτη για τον ορό, απεινιδωτή. Ό,τι χρειάζεται, ό,τι ζητάει η αστυνομία και πρέπει να έχετε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα τα βρείτε στο PKF. Ο Μιχάλης ο Τσακός είναι και σε αυτά ο πιο ενημερωμένος. PKF Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Θα πάτε εκεί πέρα και θα του πείτε: χάος, θέλουμε τα απαραίτητα για το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά, φαρμακεία, γυλαίκα, πυροσβεστήρες, ό,τι είναι απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μία νικητρία σήμερα, η Ευγενία η Φουρνάρη. Λοιπόν, οπότε ο σημερινός νικητής θα μεταφερθεί για αύριο. Αύριο θα έχουμε τρεις επιλαχόντες. Λοιπόν, καλή σας μέρα. Μέχρι αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για δεύτερη μέρα στο Πυργή οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείοτα έχουν κάνει σαλάτα, στην ουσία δηλαδή οι εκπρόσωποί του, ενώ την όλη κατάσταση καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων. Σήμερα στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νότιων χώρων και οι ιερείς των χωριών. Παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Αχή, όπως ανέφεραν γονείς στο ρεπορτάζ της Αλήθεια στο Πυργή, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγονος ήταν μια κατάσταση που δεν ανέμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με το πρόβλημα της εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων στη Νότια Αιχείο, θυμίζοντας ότι και πέρσι ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για ανάλογα προβλήματα στο νησί μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες σελίδες

καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και του σχεδιασμού και των τετραετή εμπεγμών στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους. Ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, που απαντώντας στην επιστολή των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Εστίασης, τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση, αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαλαφής. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής της NASA, συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τράπεζων Υπαλλήλων, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμβρίου στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6:30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και εν συνεχεία ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου εκεί θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο του Εργασίας ΓΕΣΕΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22710-23550, προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διένθεση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον 3ο Γενικό Ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Θαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28

0: Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου στον κάμπο της Χίου στην οδό Παύλου Χαλκούση 13 πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό, κίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520-363. 2 και 6973-526-723 και 6995-03-0245. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό», στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Έγινε χθες Δευτέρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ισπανική Σαμπαντέλ, την Γιαντράν Έρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Γερμανική Ανόβερο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους την Ουγγρική Φερετσβάρος, την Γαλλική Μαρσέη και τη Ρουμανική Στέουα Βουκουραστίου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, Λέλαπας Βαρβασιακός 0-2. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρει εντάσσεως 4 βοφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 2 με 3 μποφόρι και η υγρασία από 44 έως 89%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταρίας 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23, ενώ θα διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911, ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί, Αλή Ριζά, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές κάτω από τη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν τον τόπο πιθανής απόβασης των Ελληνών. Σαν σήμερα στοιχείο το 1913, εγκαινιάζεται η νεόδμητος αστική σχολή Ερυθιανής στο Βροντάδο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996, βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 45,5%, Νέα Δημοκρατία 37,8%, Συνασπισμός 5,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%, Πολιτική Άνοιξη 3,2%, Δίκη 2,3%. Βουλευτές επανεκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κουκλές που μιλάνε. Και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια? Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρεβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομιλία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της ΒΙΑΛ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
3: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στην 26ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλημέρα σε όλους. Πρωινή Λεωφόρος 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 11 παρά 20 η ώρα.
1: Τα άφησα σαν πουλί σε μαύρη πέτρα, το ζωγράφισα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε και όλα στην 22η μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Κι αν με θυμηθείς, μη μου λυπηθείς.
0: 10 μέρες, 9 με 10 μέρες μας μένουν για να πάμε στον Οκτώβριο.
1: Μέσα από θάμπο γυαλί, το κοιτώ και τ' αγαπάω. Τώρα πιο πολύ, ό,τι αγάπη.
0: Τόση της θερμοκρασίας σήμερα, αφού οι άνεμοι έχουν φτάσει τα 5 μποφόρ, όχι για πολύ όμως, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και πάλι. Μικρή πιθανότητα βροχής εκεί γύρω στο μεσημεράκι. Η θερμοκρασία αύριο ανεβαίνει στους 24 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει και την Πέμπτη. Την Παρασκευή ανεβαίνει στους 26 βαθμούς. Αλλά μην περιμένετε πια άνοδο της θερμοκρασίας μεγάλη. Πάντως μέχρι και το τέλος της εβδομάδας γύρω στους 26 με 27 βαθμούς. Μια

Δεύτερη μέρα σήμερα συνεχίζεται η κατάληψη στο Πυργή, στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Ο λόγος πολύ απλός. Διότι η περιφέρεια, διότι η πολιτεία δεν παρέχει μέσο συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Παλεύουμε πια για τα αυτονόητα. Και πού είστε ακόμα? Έτσι λοιπόν οι γονείς, όπως είχαν ενημερώσει από χθες, θα συνεχίζουν την κατάληψή τους μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Μέχρι να υπάρξει μία επίσημη, νόμιμη, ασφαλής και μόνιμη λύση, θα συνεχίζεται η κινητοποίηση που σήμερα πλαισιώνεται κιόλας και από τους προέδρους των κοινοτήτων των νότιων χώρων, αλλά και τους ιερείς των χωριών.

ξανά. Ζητάνε από τους αρμόδιους μία άμεση λύση στο πρόβλημά τους. Με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Παλεύουμε δηλαδή για τα αυτονόητα, για τις υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντί μας.

Μήπως θα ήταν μια καλή αφορμή τώρα με την κινητοποίηση που έχουμε στο πυργί να κινητοποιηθούν και άλλοι σύλλογοι γονέων που έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά γιατί όχι να κινητοποιηθούν και τα χωριά μας που εδώ και 405-406 μέρες παραμένουν χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.

0: Πρωτοφανείς στιγμές ζει η αμερικανική δημοσιογραφία, καθώς τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να αναστείλουν την κάλυψη των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την είσοδο σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η κρίση πυροδοτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά μέσω Truth Social την απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένα μέσα, δηλώνοντας κουρασμένος από τα σκόπιμα ψευδή δημοσιεύματα. Άμεσα η μυστική υπηρεσία προχώρησε στην αφαίρεση των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων. Σε απάντηση, τα αποκλεισμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας κατατάφορη παραβίαση της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του τύπου. Σε ένδειξη τώρα αλληλεγγύης, ένας ευρύτερος συνασπισμός δικτύων αποφάσισε να σταματήσει την τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων.
1: Μαζί και αυτό το καλοκαίρι.
0: Ακόμη και η ζωντανή μετάδοση που επιχείρησε να κάνει ο Λευκός Οίκος απέτυχε επικοινωνιακά, καθώς η απουσία επαγγελματικού ηχητικού εξοπλισμού κάλυψε τα λόγια του Προέδρου λόγω του θορύβου από τα ελικόπτερα.

κλείο ελέγχων μπαίνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες από το παρελθόν, καθώς μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕ αποστέλει προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των ραβασακιών, θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες και υπάρχει προθεσμία έως τις 30 Οκτωβρίου για να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, αποφεύγοντας έτσι την οριστική βεβαίωση της επιβολής της οφειλής και την επιβολή προσθήμων.

εφιάλτης για εκατομμύρια οδηγούς η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων με το κόστος μετακίνησης να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι αλλάζουν άρδιν τις καθημερινές τους συνήθειες. Εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους επιλέγοντας δίκυκλα, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και μετακινήσεις με τα πόδια. Όταν όμως δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές έχουν ανέβει και 43,7%.

να ανάβουν εσωκομματικές φωτιές σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία μετά την δήλωση που είχαμε από την Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αδελφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο Sky. Άσκησε σκληρή κριτική και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίας σε υπουργούς. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα, είπε χαρακτηριστικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Με την καθημερινή κάνουμε αρχή. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό, γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Ακριβότερη κατά 177% η χονδροεμπορική τιμή ρεύματος σε σχέση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Τα νέα, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προς εξαφάνιση έξινομη της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης στάνει στο 42% πανελλαδικά στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Βρετανίας, Κοζάνης και Φλόρινας στάνει στο 50%. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, ζητούνται επιγόντως λύσεις. Στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 400.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν κατοπάρουν. Κέντρο αριστερά στις γιορτές ξυρίζουν το γαμπρό. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Συνεχίζουμε με την απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις, άνοδο 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότησης στην Αγγλία. Νέο μόρφωμα με την κουκούλα συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Πολεοδομία ανημικών, ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Εφημερίδα των συντακτών, συγκάτοικη στη φτώχεια, είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία, η αριθμή πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε? Ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται για την πλατφόρμα? 8 χρόνια χωρίς την Ζάκη, συνεπείς το ραντεβού στο δρόμο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, απέλυσαν το 1 τρίτο των εργαζομένων. Ο ριζοσπάστης, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Πυκνώνουν τα σενάρια, εντείνονται οι προετοιμασίες για επέκταση του πολέμου. Στοιχεία κόλαφος του ΕΦΚΑ, κατά 25% μικρότερος ο μέσος μισθός σε σχέση με το 2009. Νέος κύκλος εκβιασμών στα χρεωμένα νοικοκυριά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό, τι κατέθεσε στον ανακριτή. Η Γουμενίτσα, 27χρονος, σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Πάμε στο Sky, μόλις έπεσε το σήμα των ειδήσεων.
10: Sky 100,3.
11: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσα από τον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλίσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανάφερε η κυρία Δημοχλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο μιλώντας σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και η κατηδίαν συναντήση που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Προέδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ενισχυών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, η Μπασεργατσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν άτομο άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μια ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματος προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από την Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άνδρα εντόπισε γενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερο από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται, καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολιστήσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
10: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 27.

0: Θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές,

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια, διαμαρτυρώμενη γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες το Ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνωστο ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής ΙΟΥ του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χιού και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινόδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6:30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Αγίος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνη, Μαυροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 69-82-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε Κελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 523 63, 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη». Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Η άνεμη θα είναι βόρειο εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11:29 πρώτα λεπτά η ώρα και η επόμενη είδηση αφορά τους συνταξιούχους. Ετοιμαστείτε για ημέρες πληρωμών, καθώς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται οι πρώτες συντάξεις. Για πόσο θα κρατήσουν τα χρήματα στο πορτοφόλι σας, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Εμείς θα σας πούμε πότε θα τα πάρετε. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου πληρώνονται τα πρώινα ταμεία των μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του ΟΓΑ, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ενώ η δεύτερη δόση μεγάλων πληρωμών με μεγάλο μέρος συνταξιούχων θα είναι την 3η 29 Σεπτεμβρίου, όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, από εμάς ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας ή της βραδιάς σε όσους μας ακούν σε επανάληψη. Εμείς θα ξαναβρεθούμε αύριο Τετάρτη γύρω στις 11:25, 11:20. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός στατίνς παρουσία της πρέσβυρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του. Του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χαιώτικη Ραδιοπαλμή, 3η 22 Σεπτεμβρίου, και όπως και κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: αρκετά τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Το βλέμμα στραμμένο στο πυργί, εκεί όπου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους γονείς των μαθητών, διαμαρτυρώμενοι γιατί δεν έχει δοθεί λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των παιδιών προς και από το σχολείο καθημερινά. Σήμερα, όπως μας έλεγε και χθες ο Στέλιος ο Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας που έχει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, θα βγει εκ νέου διαγωνισμός για τα άγωνα δρομολόγια που είχαμε στα πλαίσια της πρώτης φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν δεν κάνω λάθος, 31 δρομολόγια βγήκαν άγωνα, περί τους 208 μαθητές δεν μπορούν να μεταφερθούν προς και από το σχολείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσά τους και τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, σχεδόν οι μισοί μαθητές και από τις δύο αυτές σχολικές μονάδες θα πρέπει να πάνε με μεταφορικό μέσο στο σχολείο τους, είναι από άλλα χωριά. Οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά που είναι υποχρέωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης που κάνει το διοικητικό κομμάτι, το διαγωνιστικό. Και όπως προείπαμε, από χθες έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα κατάληψης και όπως αναφέρουν και σε δήλωσή τους, αυτό που ζητούν για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις είναι να γνωστοποιηθεί εγγράφως η λύση που προτείνουν. Να οι φορείς στην προκειμένη περίπτωση περιφέρεια να διασφαλιστεί επίσημα η νομιμότητα και η ασφαλεία της, να υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό πλαίσιο για την άμεση και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου σε συνθήκες που δεν θέτουν σε κίνδυνο μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους. Να πούμε ότι σήμερα εκεί πήγαν και οι ιερείς, στο σχολείο δηλαδή, στο σχολείο του Πυργίου, πήγαν και οι ιερείς από τα γύρω χωριά, πήγαν και πρόεδροι των κοινοτήτων, δείχνοντας ότι σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες ζητούν λύσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Από πλευράς της περιφέρειας έχουμε μείνει σε αυτά που μας είπε χθες ο κύριος Καμπούρης. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια απευθείας επαφή με τους διαμαρτυρόμενους γονείς. Επίσης, να σημειώσουμε ότι σε λίγο θα έχουμε μία συνομιλία μαζί τους για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, μία συνομιλία με γονείς από το Πυργί. Και βέβαια σήμερα θα σας μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θα φέρει στο νησί μας, έχει φέρει ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη να φέρνει 180 συνέδρους από 23 χώρες και από 5 ηπείρους. Αναφερόμαστε στο συνέδριο το οποίο θα υλοποιήσουν στην Αχείο 23 με 26 Σεπτεμβρίου τα τμήματα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ένα συνέδριο που αναφέρεται στο μέλλον της ναυτιλίας και τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Να πούμε ότι συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνή Ένωση Οικονομολόγων. Σήμερα οι πανεπιστημιακοί παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου, οπότε θα τους ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Μίλησαν και η Μαρία Λεκάκο από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο πρόεδρος του Τμήματος Ναυτιλίας ο Σεραφείμ Κάπρος και ο Θάνης Πάλι από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ο Ηλίας Μπίσιας και ο Πέτρος Πάλης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως και ο Γιώργος Χριστάκης εκ μέρους του Δήμου, μιας και το συνέδριο στηρίζεται και από την ναυτιλιακή κοινότητα της Χίου αλλά και από τον Δήμο Χίου, την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, το Ίδρυμα Τσάκος και πολλούς άλλους.
1: Θες προχώρα, κρύψου αν θες.
0: Στα της πανελλαδικής επικαιρότητας εννοείται ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις προεκτάσεις του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ψηλά στην ατζέντα της πανελλαδικής επικαιρότητας.

Έχουμε τη δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Κίνα στο τραπέζι. Τώρα να δούμε, θα συμφωνήσουν για το καλό μας, για το κακό μας, θα φανεί στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, από όσο μου λένε εκεί στο Πυργή, περιμένουν να τους επισκεφθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Βρουλής μαζί με τον ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών, τον Στέλιο Καμπούρη. Το πρωί πήγε στο σχολείο και ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο πρώην δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, για να συνομιλήσει με τους γονείς και την εκπαιδευτική εκεί κοινότητα, να δει το πρόβλημα που δημιουργείται. Ενώ για το θέμα είχαμε και μια νέα ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που στηρίζει την κινητοποίηση στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα, τη Βέσσα, τα Μεστά, τους Ολύμπους, την Καλαμωτή και τα Αρμόλια παραμένουν χωρίς μεταφορά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν οι ίδιοι τα δρομολόγια, αφήνοντας πίσω εργασία και άλλες υποχρεώσεις. Το πρόβλημα, σημειώνει, δεν είναι καινούριο, επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο απαράδεκτο σκηνικό. Κάθε Σεπτέμβρη τα ίδια προβλήματα, αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που σημειώνει ότι εκτός από το Πυργή, προβλήματα στις μεταφορές υπάρχουν και στα Νενιτά αλλά και στον Εχώριο.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Προφανώς έχουμε συνέχεια του ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα να πάμε στο καλό νέο της ημέρας που έχει να κάνει με τη διοργάνωση ενός ναυτιλιακού συνεδρίου, διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο στην Χίο, για το μέλλον της ναυτιλίας και τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια περίοδο χρονική που γνωρίζουμε τι γίνεται με το κομμάτι της ναυτιλίας, με τις προκλήσεις που υπάρχουν και στο χώρο των μεταφορών. Θα ακούσουμε αρχικά την Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο τμήμα ναυτιλίας, η οποία αναφέρεται στο ιστορικό αυτής της διοργάνωσης. Είναι η τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση αυτής της φύσεως των συνεδρίων, που γίνεται μάλιστα σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Διεθνή Ένωση Οικονομολόγων και με τα δύο τμήματα ναυτιλίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ένα, του Πανεπιστημίου Πειραιός το άλλο. Τα προηγούμενα δύο συνέδρια είχαν γίνει το 2011 και το 2015. Ακούμε αρχικά την Μαρία Λεκάκο.
1: Καλέσαμε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης το τρίτο συνέδριο για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια, που γίνεται για τρίτη φορά στη Χίο. Είναι ευρωπαϊκό συνέδριο, πρόκειται δηλαδή για ένα διεθνές συνέδριο για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια. Είναι ευρωπαϊκό και είναι η διοργάνωση που γίνεται φέτος στην Ευρώπη από την Διεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων. Οργανώνεται από τα δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συγκεντρώνοντας δηλαδή το σύνολο, την κεντρική ομάδα των πανεπιστημιακών που ασχολούνται με τις ναυτιλίες και τις μεταφορές. Ξεκινήσαμε το 2011, συνεχίσαμε το 2015 και τώρα έχουμε την τρίτη έκδοση. Έχουμε κατορθώσει σε αυτά τα χρόνια να ελκύσουμε και να φέρουμε στην Ελλάδα και στη Χίο τους επιστήμονες που δουλεύουν, ερευνούν και διδάσκουν σε αυτές τις περιοχές, έχοντας στο μυαλό μας όχι μόνο να υπηρετήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή δράση, αλλά και να τοποθετηθούμε πάνω στα κύρια θέματα που βάζει η ναυτιλία, η οικονομία και ο πλανήτης μας. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία θεματική φέτος που αφορά την πορεία όλων αυτών των βιομηχανιών μέσα στο προκλητικό μέλλον που αφορά την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και βέβαια την ανθεκτικότητα. Το συνέδριο έχει οργανωθεί εδώ και θα έλεγα ένα χρόνο, άρα είναι προετοιμασμένο, έχει διακινήσει μια πρόσκληση επιστημονικού ενδιαφέροντος. Έχουν ανταποκριθεί, θα σας τα πούν και οι συνάδελφοι, ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών και ανθρώπων μελετητών από διάφορα, κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, αλλά και κάποιους για φέτος και κάποιες επιχειρήσεις, δείχνοντας και μια αλλαγή που συντελείται γενικά στον κλάδο. Υπήρξε κρίση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και επίσης κάτι που είναι επίσης μια φετινή καινοτομία είναι ότι έχουμε και ένα ειδικό δρόμο, θα έλεγα, μέσα μια ειδική δράση όπου συνδέει την ναυτιλιακή εκπαίδευση και έρευνα με την βιομηχανία, την ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και με τους πολιτικούς, με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Έτσι βγάζουμε την επιστήμη έξω από τα εργαστήρια, τα πανεπιστήμια, μπροστά στην βιομηχανία, παίρνουμε από αυτούς, άρα είναι αυτό που λέμε στην Ευρώπη ανοιχτή επιστήμη και καταθέτουμε τα οργανωμένα πορίσματα ή κάποια ευρήματα μπροστά στους πολιτικούς, έτσι ώστε να μεγαλώσει το αποτύπωμα αυτού του συνεδρίου Είναι μεγάλη περηφάνεια για εμάς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά που ανοίξαμε αυτό το θαλάσσιο δρόμο. Ξεκινάει και πάλι απτυχίο και προσδοκούμε ότι θα επιστρέψουμε ευρήματα στον κλάδο και στην πολιτική, αλλά και κυρίως, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο από μένα, στους νέους και στις νέες που σπουδάζουν, αλλά και στη συνοριακή περιφέρειά μας και στα νησιά.
0: Και από τη Μαρία Λεκάκου να περάσουμε στον πρόεδρο του Τμήματος Ναυτιλίας, τον καθηγητή Σεραφείμ Κάπρο, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πώς τέτοιου είδους συνέδρια αναδεικνύουν και την ΧΙΟ, η οποία ούτως ή άλλως, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο ναυτιλιακό χάρτη της χώρας είναι στο επίκεντρο, μιας και το 11% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου ανήκει σε χιώτες, σε γνωσιώτες κλπ. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Σεραφείμ Κάπρο.
2: Και απλώς θα γενικεύσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα και η διοργάνωση του σπουδαίου αυτού συνεδρίου του τρίτου έκονση. Όπως θα έχετε παρατηρήσει και έχετε διαπιστώσει, το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σε μία διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια και αυτό το κάνει πράξη με πάρα πολλές πρωτοβουλίες, πάρα πολλές διοργανώσεις και δράσεις. Μία από αυτές, που είναι από τις πιο εμβληματικές, είναι η διοργάνωση του έκονση, που αναβιώνει μετά από περίπου 10 χρόνια και θα είναι η τρίτη φορά που γίνεται. Αυξανόμενη διάδραση με την ναυτιλιακή βιομηχανία και στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, που η κυρία Λεκάκου ήταν η, ας πούμε, θεμελιώτρια αυτού του θεσμού, μαζί με τον κύριο Θωτοκά που θα δούμε το απόγευμα. Μην ξεχάσουμε να πούμε την πλέον μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος Ναυτιλίας σε όλα τα τακτικά ή έκτακτα, ενώ επαναλαμβανόμενα ή έκτακτα συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις που οργανώνουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη χαρά στο Πανεπιστήμιο να υποδεχτούμε 17 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για ένα τριήμερο ήταν στη ΧΙΟ και στην Ινούσα και να τους παρουσιάσουμε το Πανεπιστήμιο και να βάλουμε τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασίας. Και τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας και διεθνοποίησης, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα θα διεξαχθεί το Διεθνές Συνέδριο Έκονση, του οποίου η κυρία Λεκάκου είπε περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θέλω να πω εκ μέρους όλου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στην Οργανωτική Επιτροπή από τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά, την κυρία Λεκάκου, τον κύριο Θάνο Πάλι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Πάλι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Βαγγέλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Ηλία Μπίσκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κύριο Γιάννη Θατοκά από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ήταν μια πάρα πολύ αποτελεσματική οργανωτική επιτροπή που μας έφερε στο αποτέλεσμα να υποδεχτούμε στοιχείο περίπου 150 άτομα για 3 μέρες για ένα σημαντικό συνέδριο. Κλείνω και έχω ήδη μακρηγορήσει, αισθάνομαι. Κλείνω λέγοντας το εξής. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αναδεικνύουν μόνο την επιστήμη, δεν αναδεικνύουν μόνο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν αναδεικνύουν μόνο την ελληνική επιστημονική μας κοινότητα, αναδεικνύουν και τη ΧΙΟ, που είναι ο τόπος διοργάνωσης αυτών των πραγμάτων, ηχείως με την δική της εμβληματική ιστορία και τους δικούς της συμβολισμούς, που όπως έχουμε πει μπορεί στον διοικητικό χάρτη της χώρας να είναι μια περιφερειακή περιοχή, αλλά στον ναυτιλιακό χάρτη της χώρας είναι μάλλον το επίκεντρο της ναυτιλίας, έχοντας στενή, έμεση ή άμεση σχέση με τη ΧΙΟ και τις Ινούσες, περίπου το 11% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου. Απολαύστε το συνέδριο και θα χαρούμε να σας δούμε και στις εργασίες του συνεδρίου από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Μαρία Λεκάκο Σεραφείμ Κάπρο από το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το Ναυτιλιακό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο με τη συμμετοχή πάνω από 180 συνέδρων και με συμμετοχές από 23 χώρες, γιατί και αυτό πρέπει να το βλέπουμε, που έρχονται στην Χίο ειδικά για αυτό το σκοπό. Γίνονται και παράλληλες δράσεις. Θα ακούσουμε περισσότερα και μετά την επιστροφή μας από τα Δελτία Ειδήσεων. Τώρα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο. Τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Σένα Χατζηδημητρίου και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα του συνεδρίου, περιμένοντας και τις όποιες εξελίξεις, αν υπάρχουν, από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, που για δεύτερη μέρα τελούν υποκατάληψη.
3: Είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. 5 περιφέρειες στα 12 στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο, αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της με την κατάσταση, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο, πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καστελόριζο, που εκτιμά πως θα αποδώσουν και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανέφερε η κυρία Δημογλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της τριημερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κύριος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Η ενεργειακή κρίση, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση αλλά και κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις ρωσικά δηληστήρια λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης.

0: αυτό στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άντρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα του Τζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολισθήσεις.
1: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
2: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
0: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστρος Χρυσούπολης 2-1.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12.
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
6: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
7: Στην Αττική, σήμερα Τρίτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική, σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, Σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς. Και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
8: Μας τώρα πάλι θέλει.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
3: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
4: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμες ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Είναι η κλιματική αλλαγή.
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
4: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
5: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίους, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνωστο ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής ΙΟΥ του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών ΧΙΟΥ και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο ΧΙΟΥ Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό ΧΙΟΥ απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινούδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου ΧΙΟΥ κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος ΧΙΟΥ Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6:30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο ΧΙΟΥ διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνιμα, Βροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατό, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος ΧΙΟΥ διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομιλοσχέ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Κλιματική αλλαγή.
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στους χιώτικους ραδιοπαλμούς και παραμένουμε και στα του Ναυτιλιακού Συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα τις εργασίες του στο Ίδρυμα Τσάκος και θα συνεχιστεί σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ναυτιλιακό Συνέδριο, τρίτο διεθνές για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια που θα φέρει στο νησί μας 180 συνέδρους από 23 χώρες και από 5 υπήρους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πάλης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σημειώνεται ότι το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Τμήμα Ναυτιλίας, και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας.
1: Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Θάνος Πάλης, είμαι καθηγητής του Πανεπιστήμιου Πειραιά και συμμετέχω στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τους Λιμένες. Ήθελα εισαγωγικά να πω ότι είναι προφανές ότι η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στην ναυτιλία, η χώρα μας είναι μια ανερχόμενη δύναμη στα λιμάνια, αλλά η χώρα μας είναι και μια κυρίαρχη δύναμη στην έρευνα η οποία πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο για θέματα που έχουν σχέση με τη ναυτιλία, με τις μεταφορές και με το λιμενικό σύστημα. Στα πλαίσια αυτά υπόθηκαν αρκετά για το συνέδριο το οποίο ξεκινάει σήμερα με την έναρξη να λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Τσάκος, το οποίο φιλοξενεί για τρίτη φορά την έναρξη του συνεδρίου και πολλές από τις δραστηριότητες, και θα ήθελα να το ευχαριστήσουμε και δημόσια, αλλά θα συνεχιστεί συνέχεια στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είτε του Τμήματος Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, είτε στο τμήμα, στη Σχολή Διοίκησης. Διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο παράλληλα με άλλες εκδηλώσεις, το οποίο ήθελα να το τονίσω. Η εβδομάδα ναυτιλίας για εμάς και η υποδοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο έχει ήδη ξεκινήσει. Βρίσκεται από την Κυριακή σε εξέλιξη ένα σχολείο για την αλλαγή η οποία συμβαίνει στα λιμάνια και την ενέργεια την οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τα λιμάνια για να πάμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή τόσο σε τοπικό όσο και ευρύτερα διεθνές επίπεδο. Έχουμε λοιπόν 30 ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη σε αυτό το σχολείο. Σήμερα το μεσημέρι, πριν την έναρξη του συνεδρίου, θα συνεδριάσει και θα μαζευτούν επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο για την μελέτη των λιμένων, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με το συνέδριό μας, όπου θα φιλοξενήσουμε, όπως υπόθηκε, έχουμε 180 συνέδρους οι οποίοι είναι από 23 χώρες. Έχουμε συνέδρους, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, οι οποίοι έρχονται από εκεί και από τις 5 υπήρους, είτε από την Αυστραλία, είτε έρχονται από τη ΣΥΠΑ μέχρι και το Λος Άντζελες, είτε έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Έχουμε συνέδρους από το Μεξικό και την Κολομβία, είτε έρχονται από την Νότιο Αφρική. Άρα έχουμε και, και από τις 5 υπήρους, οι οποίοι μαζεύονται και από τη Σιγκαπούρη, ναι, και την Ασία, πρέπει να την προσθέσω ευρύτερα. Οπότε είναι πραγματικά παγκόσμιο συνέδριο και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ναυτιλία στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο, εκτός από τη δικιά μας προσπάθεια, που η οποία γίνεται στα πλαίσια της εξωστρέφειας και η οποία σηματοδοτεί και κάτι άλλο σημαντικό, είμαστε δύο πανεπιστήμια που συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, που όλο θα μπορούσε να γίνει πέρα από την αποτυχία το νησί της ναυτιλίας, και το κάνουμε μαζί, συνεργαζόμαστε, δείχνουμε τον δρόμο, δείχνουμε την πορεία, πώς μπορεί το δημόσιο πανεπιστήμιο συλλογικά, με μια προσπάθεια η οποία θα υπερβαίνει τους εαυτούς μας και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στην ελληνική πραγματικότητα, να γινόμαστε διεθνείς, να έχουμε απήχηση σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πολλές άλλες χώρες και να μας εμπιστεύονται να είναι εδώ μαζί μας. Προφανώς το να έρθει κάποιος από την άκρη της γης στοιχείο μπορεί να είναι απόλυτα γοητευτικό, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι το κάνουν προφανώς γιατί έχει αξία η προσπάθειά μας και είναι πολύ μεγάλη τιμή, θα έλεγα, για τον καθένα και την καθεμία από εμάς που εμπλεκόμαστε με τον έναν Α ή τον Β τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο θα συμμετάσχει και η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, καθώς και αρκετά στελέχη από την ναυτιλιακή αγορά, εκτός από τους πανεπιστημιακούς, όπως είπε ο καθηγητής Ηλίας Μπίσιας.
2: Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, τιμή για το Πανεπιστήμιο μας να φιλοξενεί ξανά και να διοργανώνει βέβαια ένα ακαδημαϊκό συνέδριο που φέρνει στοιχείο σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλιακής γνώσης. Για πολλούς στοιχείος είναι στην άκρη της Ευρώπης. Για μας στοιχείος είναι το κέντρο όχι μόνο της ναυτοσύνης αλλά και της ναυτιλιακής σκέψης. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι υπάρχει μια σύμπραξη δυνάμεων με το άλλο ιστορικό αδερφό τμήμα, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σε μια εποχή συμπράξεων, συνεργειών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φέρνει ξανά κοντά μας στοιχείο της μεγάλης προσωπικότητας της ναυτιλιακής γνώσης και της ναυτιλιακής σκέψης. Η ουσιαστική πρωτοβουλία αυτή έχει ως επίκεντρο να έρθει πιο κοντά η διεθνής γνώση πάνω στην ναυτιλία εδώ στην καρδιά της ελληνικής ναυτοσύνης. Γι' αυτό το σκοπό προσπαθήσαμε και φέραμε κοντά τόσο πολύ τους φοιτητές που, όπως είπε και ο κύριος Πάλης, έχουμε πάνω από 50 εθελοντές φοιτητές σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι θα έχουν όχι μόνο την ευκαιρία να συνδράμουν, αλλά και να ακούσουν προσωπικότητες από την διεθνή ναυτιλία, αλλά πολύ περισσότερο στελέχη από την αγορά. Υπάρχει μάλιστα ένα πάνελ ομιλητών αύριο το μεσημέρι που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε κι εσείς, όπου βλέπουμε πώς η ναυτιλιακή γνώση αφορά την ναυτιλιακή αγορά. Την Παρασκευή διοργανώνουμε μάλιστα ένα ανοιχτό διάλογο με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, η οποία θα έρθει να επισκεφθεί το νησί της Χίου για να συνομιλήσει στην άκρη της Ευρώπης η Κύπρος, στην άκρη της Ευρώπης και η Χίος, για τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, βάλετε από τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Πάμε και στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Ναυτιλίας, τον κύριο Πέτρο Πάλι, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα ωφέλη που θα έχει το συνέδριο για τους φοιτητές.
3: Έχει και να γίνει αυτή η ιδέα πράξη. Νομίζω ότι έτσι νιώθουμε μια ικανοποίηση όλοι μας τις τελευταίες μέρες. Να πω μόνο, γιατί περισσότεροι τα έχουν πει αυτά, όσον αφορά τα οργανικά θέματα και την συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία και εργαστή συνεργασία με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και τις διοικητικούς ανθρώπους του Πανεπιστημίου, αλλά και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που χωρίς τον ΕΛΚΕ δεν μπορούν να προχωρήσουν τέτοιες ενέργειες, τέτοιες δράσεις. Μια πολύ καλή συνεργασία, άνθρωποι που και μετά το ωράριο τους ήταν διαθέσιμοι να μας εξυπηρετήσουν. Γνωρίζετε, σε όλα αυτά τα σύνθετα event συνέδρια υπάρχει ανάγκη στην συνεργασία, γιατί πολλές φορές βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην πορεία, αλλά είχαμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε και να γίνει αυτό το συνέδριο. Ένα τελευταίο να πω μόνο, ότι νομίζω η πολιτική και του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει μια κοινή κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή, τουλάχιστον στο χώρο της ναυτιλίας, είναι οι τρεις πυλώνες που τουλάχιστον εμείς λέμε συνεχώς. Δηλαδή, το ένα κομμάτι είναι η έρευνα, ο πυλώνας της έρευνας, που εκεί θέλουμε να κάνουμε συνεχές τέτοιες δράσεις, και ο πρόεδρος είπε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά και εμείς στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα θέματα πάνω στην έρευνα. Η σύνδεση με τη βιομηχανία, έχουμε μια πολύ δυναμική, ευτυχώς για τα δικά μας θέματα, έχουμε μια πολύ δυναμική βιομηχανία που μας βοηθάει ανά πάσα στιγμή. Εμείς τυχάνουμε να είμαστε και υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης με τη βιομηχανία, που μπορούμε και έχουμε πολλούς φοιτητές που μέσω της πρακτικής άσκησης αποκτούν την πρώτη εργασιακή τους εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε η ναυτιλία είναι δίπλα μας συνεχώς. Μας βοήθησε και στην διοργάνωση του συνεδρίου, μας υποστήριξε. Αρκετοί, θα το δείτε και στο πρόγραμμά μας και στο site μας, αρκετοί σε πολύ ισορροπημένες, αρκετοί χορηγοί μας υποστήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Και το τρίτο πυλώνας είναι οι φοιτητές μας, και εκεί θέλουμε να κάνουμε πολλές δράσεις που να τους εμπλέξουμε από το κομμάτι της έρευνας, της εργασιακής εμπειρίας, το πώς θα δουν, όπως είπε και ο κύριος Πάλης, τη σχέση και όχι μόνο με την, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τι συμβαίνει στο Τριγόνο, να πάρουν παραστάσεις από ανθρώπους που θα έρθουν από πάνω από 22 χώρες, να πούμε και κάποια νούμερα, περισσότερα από 130 papers, περισσότεροι από 150 άνθρωποι από 22 χώρες θα έρθουν στη Χίο αυτό το τριήμερο, παραπάνω από 220-230 συγγραφείς αυτών των papers. Άρα θεωρώ ότι έχουν κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Είμαστε ένα συνέδριο το οποίο είναι κάτω από την αιγίδα του Κεντρικού Συνεδρίου για τους Ναυτιλιακούς Οικονομολόγους, του ΑΙΑΜΕ, οπότε θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και με τα άλλες δράσεις που κάνουμε ως τμήμα, και τις συνέργειες που πρέπει συνεχώς να υπάρχουν και με άλλα τμήματα και με άλλους χώρους για να εξελίξουμε την έρευνα και τη σχέση μας με τη βιομηχανία.
1: Να πούμε ότι έχουμε σημαντική βοήθεια από την ναυτιλιακή κοινότητα. Έχουμε αρκετούς υποστηρικτές. Αλλά πρώτα ήθελα να ξεκινήσω από τον Δήμο της Χίου, ο οποίος προσφέρει την αμέσως συμπαράστασή του στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, από την Ένωση Μαστιχού Παραγωγών, η οποία και αυτή βρίσκεται κοντά μας. Αναφέρθηκα και στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το οποίο φιλοξενεί μέρος των δραστηριοτήτων, αλλά υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την εταιρεία Λάτσκο, την εταιρεία Τσάτγο, την Attica Group, τη Celestial, την να προσθέσω ακόμα την εταιρεία Ernst Young, την Ελένη Χαλ, την εταιρεία Navios, την εταιρεία Synergy, την εταιρεία Dorian και την Almi Tuckers και την εταιρεία κρουαζιέρα στη Celestial. Όλοι αυτοί βρέθηκαν κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε διεθνές συνέδριο με τη σφραγίδα και του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιός. Ακούσαμε τα περισσότερα. Ακούμε λίγο και τον Γιώργο Χρυστιάκη από το Δήμο Χίου, μιας και ο Δήμος συμμετέχει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
4: Θα αναμνήσετε ότι το 2015 το παρακολούθησα ως φοιτητής. Εθελοντής φοιτητής, οπότε είναι ωραίες αυτές οι αναμνήσεις και πολύ ωραία συγκυρία αυτή τώρα να. Να έρχεται ξανά το συνέδριο στοιχείο. Νομίζω άργησε κιόλας για τη δυναμική του τμήματος. Δεν θα πω, τα έχουν πει ήδη, μου έχουν καλύψει οι καθηγητές μου, πάρα πολύ όμορφα. Οπότε ήταν δεδομένο και από την πλευρά του Δήμου ότι θα υπάρχει αυτή η ανάλογη στήριξη.
0: Αυτά λοιπόν για το Πανεπιστήμιο. Θα επιστρέψουμε στο σχολείο του Πυργίου. Γιατί έχουμε δηλώσεις οι οποίες θα ανοίξουν νέο κύκλο συζητήσεων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί στους συναδέλφους ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο Παντελής Βρουλής. Ο Αντιπεριφερειάρχης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου μαζί με τον ειδικό σύμβουλο για τα θέματα της μεταφοράς των μαθητών, τον Στέλιο Καμπούρη, σήμερα αναμένεται να πάνε και στο υποκατάληψη Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου για να συζητήσουν με τους γονείς τις δηλώσεις του ο κύριος Βρουλής, μεταξύ άλλων απαντά και στο ζήτημα που του έθεσε η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα, μιας και χθες οι γονείς που μίλησαν με την Ευαγγελιό και με την Ειρήνη την Αναγνώστου στο σχολείο του Πυργίου, είπαν ότι σε επικοινωνία που είχαν με τον Περιφερειάρχη απέδωσε τις ευθύνες για τα προβλήματα που υπάρχουν στις μαθητικές μεταφορές στα εδώ αυτοδιοικητικά στελέχη της ΧΙΟ. Τι απαντά λοιπόν ο Παντελής ο Βρουλής σε αυτό το ζήτημα? Τι λέει και για τον ρόλο των ιδιοκτητών ταξί στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές των μαθητών? Οι δηλώσεις του αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις αφεντικό.
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
7: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
8: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
9: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
10: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
11: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
12: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Για να πάμε και στη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, που αφορά τις εξελίξεις στο Πυργή, την κατάληψη του σχολείου από τους γονείς που διαμαρτύρονται γιατί δεν εκτελούνται δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο. Τι λέει για την κατάληψη, τι λέει για τον ρόλο των ταξί στο συγκεκριμένο θέμα, τι απαντά στις ευθύνες που επέρεψε στους αιρετούς της Χίου Περιφερειάρχης, με τον οποίο συνομίλησαν οι γονείς των μαθητών του Πυργίου, και είπε ότι οι αυτοδιοικητικοί εδώ του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Παντελής Βρουλής. Εκεί ήταν η συνάδελφος Βαγγελιό Αμέντα για την αλήθεια και η Χρυσή Μαργαρίτη.
13: Να πούμε ότι είναι λάθος να χάνουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Ένα. Από την πλευρά μας πράγματι προσπαθήσαμε το καλύτερο. Σύμφωνα με την νομοθεσία προκηρύξαμε τα δρομολόγια, είχαμε έρθει σε συμφωνία με τους οδηγούς των ταξί. Δυστυχώς βγήκανε 31 δρομολόγια άγωνα. Σε αυτό το θέμα δεν μπορείς να επέμβεις εάν δεν υπάρχει η βούληση, η θέληση. Και ενώ τα ταξιτζίδες, θα τους πω έτσι, ήθελαν, τώρα ξαφνικά βλέπουμε μία άρνηση. Μπας περιπτώσει. Εμείς λοιπόν ξαναπροκυρήσουμε σήμερα τα δρομολόγια από την αρχή, αυτά τα άγωνα. Σε 10 μέρες που προβλέπει ο νόμος περιμένουμε την απάντηση. Παρά τα αυτά θα το προσπαθήσουμε να βγουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες πιο μπροστά για να μην χάνεται ο χρόνος. Τι θα κάνουμε? Παράλληλα με τα δρομολόγια αυτά, τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία είναι κάθε αυτού δουλειά του κράτους και τα χρήματα είναι του κράτους, εμείς είμαστε οι συντελεστές που διανέμουμε τα χρήματα και που προσπαθούμε να κάνουμε τα δρομολόγια σύμφωνα με αυτά που μας προτείνουν οι διευθυντές των σχολείων. Από εκεί και πέρα λοιπόν, εφόσον υπάρχει μια άλλη πιθανότητα, όχι υπάρχει, είναι σίγουρο ότι εντός των ημερών θα υπογραφτεί και η σύμβαση για τα δρομολόγια των ΧΤΕΛ, αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί για τον επόμενο χρόνο, ούτως ώστε να γίνονται δύο δρομολόγια ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό και με επιστροφή, μέσα σε αυτά τα δρομολόγια θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ορισμένοι μαθητές. Αυτό έως ότου, και τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να βρούμε μια φόρμουλα όπου δεν εξυπηρετηθούν να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε με κάποιο ταξί, να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή αυτή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους τους μαθητές. Το θέμα τώρα, αυτοί έχουν σαν πρόσχημα ότι οι βενζίνες στα πετρέλαια αυξήθηκαν. Λογικό είναι ότι δεν τους συμφέρει να κάνουν ορισμένα δρομολόγια, κάνουν μόνο όσα είναι αυτά τα οποία αποδίδουν, είναι πιο κοντά, είναι πιο καλά. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε στη διάθεση όλων, και μάλιστα σήμερα έλαβα και μια επιστολή, γιατί τις προηγούμενες δύο ημέρες δεν είχαμε λάβει καμία ειδοποίηση, είτε να πάμε να μιλήσουμε, είτε να εκφράσουν τις αδυναμίες ή τις απαιτήσεις τους οι γονείς. Σήμερα έλαβα μια επιστολή και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι με τον κύριο Καμπούρη, επειδή ο κύριος Νύχτας λείπει, απουσιάζει, να πάμε στο πυργί τώρα, να μιλήσουμε με τους γονείς, με τους δασκάλους και με τους προέδρους των κοινοτήτων, να δούμε μήπως μπορούσαμε να δώσουμε μια λύση, είτε με βανάκι που είχαμε και είχαν συμφωνήσει και οι ταξιτζίδες, και αυτή τη στιγμή μας αφήνουν μετέρους. Δεν φταίμε εμείς. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο όμως να δώσουμε λύση.
14: Οι διαδικασίες όλες αυτές στον διαγωνισμό δεν μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, για παράδειγμα, που σας χειρίζονται οι γονείς, έτσι ώστε το όποιο αδιέξοδο να το είχαμε λύσει μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη.
13: Αυτά πάνε σύμφωνα που τελειώνει η προηγούμενη σύμβαση. Και μέχρι πέρσι πώς τα καταφέραμε. Πέρσι γιατί ακολουθούσαν οι ταξίδες, γιατί έκαναν τη διαδρομή. Τώρα, σίγουρα και πιο μπροστά να γίνει, αλλά και τώρα που κάνουμε και δεύτερη προκήρυξη. Φανταστείτε να μην έχουμε πάλι και να αφήσουν πάλι κενά δρομολόγια. Θα πάμε πάλι ένα μήνα πίσω. Πάλι μέσα σε αυτό το θέμα, τι να βάλω, ταξί, το αμάξι μου να βάλω, το βάζω, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή λύση για να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα κάθε χρόνο.
15: Κύριε Λουλή, τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δίνονταν παράταση σε αυτούς που ήδη έπαιρναν τα δρομολόγια μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός και να βρεθούν οι νέοι ανάδοχοι. Αυτό γιατί δεν έγινε τώρα?
13: Μα δεν το ζητήσανε. Θέλουν να το κάνουν. Δεν το κάνουν οι ταξιτζίδες γιατί δεν έχουν, επαναλαμβάνω, θεωρούν ότι τα έξοδά τους είναι πιο πολλά από αυτά που παίρνουν.
15: Τα ποσά έχουν αυξηθεί δεδομένων των αυξήσεων της βενζίνης?
13: Όχι. Αυτό περιμένουμε το κράτος να πάρει μια τέτοια απόφαση, και δεν είναι για τυχαίο μόνο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι να πιέσουμε πολιτικά. Επαναλαμβάνω, να πιέσουμε πολιτικά, ούτως ώστε οι παραμεθόριες περιοχές να έχουν ειδικό καθεστώς. Εκεί θα βασιστούμε, και εφόσον δεν, επαναλαμβάνω, εάν δεν καλυφθούν τα καινούργια δρομολόγια.
14: Από πλευράς των ταξί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο όσο η αύξηση των καυσίμων, που είναι σημαντικό πρόβλημα, όσο τα κενά χιλιόμετρα. Δηλαδή, το ότι για να φύγει ένα ταξί το οποίο θα εκτελέσει το δρομολόγιο για ένα παιδί που μένει στα Μεστά και θα το πάει στο πυργί, θα πληρωθεί για τη διαδρομή από Μεστά πυργί. Αν αυτό το ταξί ξεκινήσει από την πόλη μέχρι να πάει στα Μεστά, αυτά τα χιλιόμετρα δεν τα πληρώνει κανένας.
13: Το έχουμε ζήσει.
14: Στον επαγγελματία. Οπότε εκεί δεν μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει.
13: Ακούστε.
14: Γιατί έχουν δίκιο έτσι όπως το θέτουν, δηλαδή, και αυτοί από την πλευρά τους.
13: Είναι να έχουμε δύο διαδρομές, όπως και τα αγοραία και τα κανονικά ταξί. Εκεί είναι η διαφορά, ότι πρέπει να αλλάξουν οι έδρες, πρέπει να γίνουν αυτά όλα τα οποία δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί και μεταξύ τους οι ταξιτζίδες έχουν τρομερό πρόβλημα. Θα πω τη λέξη μαλώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Καθένας κοιτάζει πώς να εξυπηρετηθεί και πώς να ικανοποιηθεί οικονομικά. Και έχουν δίκιο, διότι έχουν και αυτοί και τα έξοδά τους και οι οικογένειες να ζήσουν. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η βάση, είτε αποτυχεί όλα τα ταξί, να είναι μία διαδρομή δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν αφορά όμως το πυργί συγκεκριμένα, αφορά όλη, επαναλαμβάνω, τα τρία νησιά έχουν το ίδιο πρόβλημα, και η Σάμος και η Χίος και η Μυτιλίνη και τα μικρά νησάκια.
14: Πάντως οι γονείς επιμένουν ότι μέχρι να βρεθεί λύση το σχολείο θα είναι σε κατάληψη. Και χαρακτηριστικά είπαν ότι όπως έχουμε κάνει εμείς υπομονή, θα κάνουμε υπομονή και εκείνοι μέχρι να βρεθεί λύση.
13: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι σωστό να μένουν τα παιδιά έξω από τα μαθήματα. Είναι λάθος. Για τις συζητήσεις, για την προτάσεων, προσπαθούμε και θα ξανασυζητηθούν όλα τα θέματα όπου χρειαστεί και όπου μας καλέσουν, να βρούμε κάποια λύση. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς, εάν τυχόν μια μερίδα των παιδιών ικανοποιηθούν στα δρομολόγια τα οποία επαναλαμβάνω θα κάνει το ΧΤΕΛ τώρα, πάλι θα τα κάνει το κανάρι του, αλλά θα ήταν του ΧΤΕΛ τα δρομολόγια, είπαμε, ένα πρωινό και ένα μεσημέρι. Δεν επιτρέπεται, αλλά να σας πω το εξής. Έτσι γινόταν και πάλι, στο παλαιότερο. Έτσι γινόταν. Το πρόβλημα είναι να ξεπεριθούν, να μην αφήσουν. Τα παιδιά τα οποία όμως δεν υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι στον εμποριό, ας πούμε, και δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή. Εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα ταξί άλλο και ακόμα αν μπορούμε και αυτά τα δικά μας χρήματα που λέει ο λόγος. Ακριβώς για να μην μείνουν οι μαθητές, να μην σταματήσει το σχολείο να δουλεύει και για να μην σηκωθούν οι γονείς και πηγαίνουν και αλλάζουν κατοικία με αποτέλεσμα να, τα χωριά να ερημώνουν.
14: Πάντως ο Περιφερειάρχης χθες επέριψε ευθύνες στους θερετούς της Χίου για το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την κυρία Αντωνίου.
13: Κατέθεσε
14: δημόσια και επώνυμα, έτσι. Επέριψε ευθύνες
13: στους
14: χειρισμούς που έχουν γίνει.
13: Περιφερειάρχης είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Εμείς είμαστε πέρσι γιατί τα καταφέραμε και εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι για το θέμα των δρομολογίων των παιδιών, άσχετα από αυτό όμως οφείλω να είμαι παρόν μαζί με τους άλλους συναδέλφους περιφερειάρχες. Προσπαθούμε, λέτε, να μην θέλω εμείς να γίνουν τα δρομολόγια. Αν έγιναν κάποια λάθη, ευχαριστώ, αλλά δεν έχουν γίνει λάθη. Πήγαμε σύμφωνα με τον νόμο και οι προκηρύξεις και όλα.
0: Περιφερειάρχης είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Πώς λέμε, αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο, κάτι τέτοιο. Το θέμα τώρα που άνοιξε ο Παντελής ο Βρούλης έχει να κάνει και με τους οδηγούς ταξί που εξυπηρετούσαν ένα μέρος αυτών των δρομολογίων που βγαίνουν άγωνα, που βγήκαν άγωνα στον πρώτο διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για, για αυτά τα 31 δρομολόγια που ήταν άγωνα. Θα αλλάξει κάτι? Θα φανεί μετά από περίπου ένα δεκαήμερο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποτελέσματα. Και μέχρι τότε βλέπουμε ότι επιχειρείται να δοθεί μια εμβαλυματική λύση. Τα μεγαλύτερα σε ηλικίες παιδιά του Δημοτικού, αν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις γραμμές της υπεραστικής συγκοινωνίας, μιας και θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα ξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει, έτσι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης. Και παράλληλα, ακόμη και με άλλα ταξί και με το δικό του αυτοκίνητο, είπε ο Παντελής ο Βρούλης, να τα μεταφέρουν τα παιδιά. Εγώ ένα καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη, ότι το μήνυμα που έστειλαν μέσω της δυναμικής τους κινητοποίησης οι γονείς του πυργίου ελήφθη. Το ζητούμενο τώρα είναι αν οι λύσεις, παύλα απαντήσεις που θα δοθούν και στην συνάντηση που θα έχουν με τον Αντιπεριφερειάρχη οι γονείς, διότι θα πάει με τον κύριο Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας για τις μεταφορές των μαθητών στο πυργί, θα τους ικανοποιήσουν ή όχι, διότι στο δικό τους το κείμενο οι γονείς ζητούν λύσεις με νόμιμο τρόπο που θα εξασφαλίζουν και την μετακίνηση των παιδιών τους υποσυνθήκες που αυτή πρέπει να γίνεται. Τώρα, κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχω να πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα δούμε αν έχουμε νέα από το πυργί. Έχουμε και τη δήλωση του Γιάννη του Μαλαφή, του Δημάρχου, ο οποίος αναφέρεται και στο πρόβλημα με τη δυσοσμία στον βιολογικό, γιατί κατά διαστήματα έχουμε έτσι μια μυρωδιά, μια εσάνς, και έχουμε και πολλά άλλα ακόμη. Θα τα δούμε, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και θεατρική παράσταση από το παρασκήνιο 18. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα σας τα πούμε όλα αυτά, θα σας τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Προδοκανάκι 13.
4: Τηλέφωνο 2271020.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για δεύτερη μέρα στο Πυργί οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείοτα έχουν κάνει στην ουσία δηλαδή οι εκπρόσωποί του, ενώ την όλη κατάσταση καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων. Σήμερα στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Χή, όπως ανέφεραν γονείς στο ρεπορτάζ της Αλήθειας στο Πυργί, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια

πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωσή της προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Στο νομό Χίου, η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου και Σταύρο Σταυρινούδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό από όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, που απαντώντας στην επιστολή των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Εστίασης, τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση, αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαλαφής. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής της NASA, συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τράπεζο Υπαλλήλων, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμβρίου στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6:30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και εν συνεχεία ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλλητικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσεις νομικής πληροφόρησης, όπου εκεί θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕ, Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο τηλέφωνο 22710-23550, προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι.
Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρί και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα.

0: Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργιος Οικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγών με Βροντάδος Καριές. Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου, Θαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος Γκιάζου, Φραγκοβούργο. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της καθολικής εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφηλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί 7:30 το απόγευμα, η δεύτερη 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη η κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο Ναυτικός Όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η νοσοκομιακή υπηρεσία αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γιώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό, εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520 363 και 6973 526 723 και 6995 03 0245. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη, μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Έγινε χθες Δευτέρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ισπανική Σαμπαντέλ, την Γιαντράν Έρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Γερμανική Ανόβερο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους την Ουγγρική Φερετσβάρος, την Γαλλική Μαρσέη και τη Ρουμανική Στέουα Βουκουρεστίου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, Λέλαπας Βαρβασιακός 0-2. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 2 με 3 μποφόρ και η υγρασία από 44 έως 89%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911, ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί, Αλή Ριζά, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές κάτω από τη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν τον τόπο πιθανής απόβασης των Ελληνών. Σαν σήμερα στοιχείο το 1913, εγκαινιάζεται η νεόδμητος αστική σχολή Ερυθιανής στο Βροντάδο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996, βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 45,5%, Νέα Δημοκρατία 37,8%, Συνασπισμός 5,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%, Πολιτική Άνοιξη 3,2%, Δίκη 2,3%. Βουλευτές επανεκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη,
2: έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητο. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Εμείς το προβλέψαμε ότι θα είχαμε συνέχεια στο θέμα με τις μεταφορές των μαθητών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καμπανέλα, ο οποίος είναι αυτοκινητιστής και αντιπρόεδρος του μεταφορικού συνεταιρισμού. Θα πάμε να κάνουμε τις συστάσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Κύριε Καμπανέλα, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι εκπροσωπεί αυτός ο μεταφορικός συνεταιρισμός, δηλαδή...
1: Μεταφορικός συνεταιρισμός εκπροσωπεί κόκκινα ταξί, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ταξί που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια μέχρι Λαγκάδα, μέχρι Θολό ποτάμι. Μεταφέρουμε μαθητές, όπως κάθε χρόνο μεταφέρουμε μαθητές έτσι και φέτος. Απλά θα ήθελα να σας πω και εγώ από την πλευρά.
0: Πόσοι συνεργάζεστε, για πόσα άτομα περίπου μιλάμε?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε φέτος διαγωνισμό περίπου τα 45 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. 45 ταξί, επομένως κόκκινα.
1: Ναι.
0: Τώρα, απλά... εσείς εμπλέκεστε σε αυτούς τους διαγωνισμούς που έγιναν και βγήκαν άγωνοι? Γιατί μου είπατε από Θολό ποτάμι ότι κάνετε δρομολόγια μέχρι Λαγκάδα.
1: Αυτή τη στιγμή σε άγωνα δρομολόγια δεν έχουμε μπλακεί. Εμείς έχουμε την καλή διάθεση πάντα με το Μουτζούρι και κατεβαίνουμε σε όλα τα δρομολόγια. Είτε μας συμφέρουνε είτε όχι. Από εκεί και πέρα είναι τελευταία χρονιά που το κάνουμε αυτό. Διότι υπάρχει ένας εμπεγμός και στα ταξί τα δικά μας από την περιφέρεια. Για παράδειγμα και εμείς έχουμε ένα δρομολόγιο από Λαγκάδα σε Κιάδα, όχι ένα αρκετά, το οποίο είναι πληρωμένο με 10 ευρώ. Δεν θα φύγει το ταξί από την πόλη να πάει στη Σικιάδα, να πάρει τους μαθητές, να τους πάει στη Λαγκάδα, να πάρει 10 ευρώ, ούτε τα καύσιμά του δηλαδή, και να ξανακατεύει στην πόλη άδειο. Είχαμε όλη την καλή διάθεση όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν είχαμε αφήσει κάποιο κενό δρομολόγιο. Φέτος είναι τελευταία χρονιά που το κάνουμε. Εγώ σαν αντιπρόεδρος δέχομαι πολλά παράπονα από τους συναδέλφους, διότι για παράδειγμα μας αφήσανε έξω από το μουσικό σχολείο με πολλά αιτήματα από τους γονείς που τόσα χρόνια μεταφέραμε μαθητές στο μουσικό σχολείο και φέτος δεν μεταφέρουμε διότι κάποιοι το επέλεξαν. Και από εκεί και πέρα εγώ χωρίς να είμαι άμεσα δεν με αφορά η άμεσα, απλά επειδή είναι γενικό το σύνολο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πριν 3 χρόνια βγήκε ένας διαγωνισμός και οι ομάδες ήταν κλειστές. Τι σημαίνει κλειστή ομάδα? Κλειστή ομάδα σημαίνει ότι υπάρχει ομάδα λεωφορείο, μεγάλο, μικρό, ταξί. Είχαν κάνει τα λεωφορεία, μια ομάδα βόρεια, μια νότια και μια κεντρική Κύο. Και έλεγε στην ομάδα ότι αν θέλεις να διεκδικήσεις κάποιο δρομολόγιο από την ομάδα Α, δεν μπορείς να πάρεις μόνο ένα, θα πάρεις και τα 10. Δηλαδή ή θα πάρεις και τα 10 δρομολόγια ή κανένα. Οι ομάδες ήταν κλειστές. Με αυτή τη λογική τι κέρδος είχαμε? Ότι κάποιος που ήθελε να διεκδικήσει 10 δρομολόγια ήταν υποχρεωμένος να πάρει και τα 10. Mm-hmm. Τώρα το ένα από τα 10 ήταν οικονομικά ασύμφορο, αναγκαστικά έκανε την καρδιά του πέτρα να πάρει τα 9 τα φιλέτα, ας το πούμε έτσι, ώστε να πάρει και το ένα ασύμφορο. Έτσι δεν θα έμενε ποτέ άγωνο δρομολόγιο. Ποτέ.
0: Άρα έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η διαγωνιστική διαδικασία τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει αλλάξει νομοθετικά ο τρόπος. Ο τρόπος που βγάλανε το διαγωνισμό έχει αλλάξει.
0: Άλλαξε δηλαδή, συγγνώμη, άλλαξε με πρωτοβουλία της περιφέρειας?
1: Άγνωστο ποιος το έκανε αυτό και γιατί το έκανε. Ενώ γυρεύαμε κι εμείς σαν ταξί να μας κλείσουν και εμάς την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν μεταφορικό συνεταιρισμό θα τα πάρει ή όλα ή τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας εκλείσαν.
0: Και έχει και μια λογική αυτό. Έχει μια λογική αυτό. Έχει μια λογική αυτό που λέτε της ομαδοποίησης. Υπό την έννοια ότι θα έχεις και ένα ζημιογόνο, αλλά θα έχεις και κερδοφόρα. Οπότε θα ισοσταθμιστεί, εν πάση περιπτώσει, αυτή η κατάσταση.
1: Βεβαίως. Η μόνη λογική που άκουγα από την περιφέρεια είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να δώσουμε εκτός από τη στιγμή που δεν συγκρίνονται. Μα τι θέλουμε, να πάνε τα παιδιά μας σχολείο ή να δίνουμε εκτόσεις?
0: Μάλιστα.
1: Και κάτι τιμές που είναι... Δεύτερο ερώτημα προς τους αιρετούς της περιφέρειας. Διαγωνισμό μπορούσαν να βγάλουν για 2 χρόνια, για 3 χρόνια. Για ποιο λόγο φέτος ο διαγωνισμός βγήκε για 1 χρόνο? Για να έχουμε τα ίδια προβλήματα και του χρόνου Mm-hmm. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έκαναν ένα διαγωνισμό για τρία χρόνια που το λέγαμε και εμείς σαν μεταφορικό συνεταιρισμό, ότι τα έξοδα του γραφείου να κατέβουμε σε ένα διαγωνισμό είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Για ποιο λόγο να τα πληρώνουμε κάθε χρόνο? Ποιον εξυπηρετούμε? Εάν είχε γίνει μια κλειστή ομάδα από την αρχή και ένα διαγωνισμό για δύο, για τρία χρόνια, αυτή τη στιγμή θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Σας ξαναλέω, εμάς δεν μας αφορούν. Δεν φυγόμαστε άμεσα για τα νότια. Αλλά απλά προσπαθώ να καταλάβω.
0: Εσείς θα μπορούσατε να πάρετε δρομολόγια στα χωριά της Νότιας Αχίου ή δεν το εξετάζετε καν είναι ασύμφοροι? Δηλαδή, αν μου λέτε τώρα ότι η μεταφορά από τη Σικιάτα στη Λαγκάδα είναι ζημιογόνα, γιατί πληρώνετε τη διαδρομή από Χίο προς Σικιάδα και Νου Φορτίου.
1: Ναι. Εγώ σαν κόκκινο ταξί, για να μπορέσω να διεκδικήσω ένα δρομολόγιο από τα Μεστά στο Πυργή, πάει να πει ότι, δηλαδή στον προηγούμενο διαγωνισμό, εάν είχα κατεβάσει αυτοκίνητο σε αυτό το δρομολόγιο, στην περίπτωση και μόνο που δεν υπήρχε αγοραίο ή άλλο μέσο, μπορούσα να το διεκδικήσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας ξαναλέω. Και να μπορούσα...
0: Τώρα που είναι άγωνος ο διαγωνισμός και θα γίνει δεύτερος διαγωνισμός, μπορείτε να πάρετε μέρος.
1: Θα μπορέσουμε, όχι ότι θα το κερδίσουμε, θα μπορέσουμε και θα μπορέσουμε να το εκτελέσουμε αν δεν βρεθεί άλλος ανάδοχος. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει στην περιφέρεια.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, θα πάρετε μέρος ή όχι?
1: Όχι, δεν θα πάρουμε.
0: Δεν θα πάρουμε.
1: Όχι βέβαια. Δεν γίνεται, λέμε, για το οικονομικό. Το οικονομικό δεν θα λυθεί. Η τιμή του χιλιόμετρου στο ταξί είναι αυτή. Όσο και να ανέβει το ταξί, όσο και να ανέβει το καύσιμο, όταν το Υπουργείο δεν μου δώσει εμένα αύξηση στο ταξίμετρο μου και 5 ευρώ να πάει το καύσιμο, η περιφέρεια την τιμή την υπολογίζει με το ταξίμετρο μου. Αν δεν πάρω εγώ στην ταρίφα μου πάνω αύξηση, δεν μπορεί η περιφέρεια να μου δώσει αύξηση.
0: Να σας ρωτήσω έτσι κλείνοντας. Αν σας έλεγα να μου τα συνοψίσετε, εσείς ποια πιστεύετε από τη δική σας την πλευρά, από το φορέα που εκπροσωπείτε, ότι θα μπορούσε να είναι η λύση τη δεδομένη στιγμή?
1: Τώρα η λύση τη δεδομένη στιγμή ποια είναι?
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ότι σε τρεις μήνες έχουμε Χριστούγεννα. Πάρτε τα τιμολόγια πάνω στην περιφέρεια, τι έξοδα θα κάνουν για μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν να δώσουν απευθείας ανάθεση σε ένα αγοραίο ταξί εκεί πέρα κάτω, να του πούνε πάρε 1000-2000, μία απευθείας ανάθεση και μετέφερε τους μαθητές. Αλίμονο δηλαδή να αφήνουμε την παιδεία και την υγεία και να κοιτάμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.
0: Στο παρελθόν γίνονταν απευθείας αναθέσεις. Στο παρελθόν γίνονταν απευθείας αναθέσεις για αυτό το έργο?
1: Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχει γίνει. Δεν θυμάμαι, αλλά υπήρχαν λύσεις, διότι υπήρχε μια καλή συνεννόηση. Και πριν βγουν τα δρομολόγια, μας καλούσαν πάνω, γυρεύαμε τη λίστα των δρομολογίων ένα μήνα πριν. Να δούμε, να τα βάλουμε κάτω, να σχεδιάσουμε ποιος θα πάει πού. Δεν μας τη δώσανε ποτέ. Ποτέ, που αμήτι άλλο έπρεπε να μας καλέσουν και πάνω. Έχουμε 45 αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή, να μας πούνε παιδιά, αυτό και αυτό σκεφτόμαστε, θα τα καλύψετε όλα. Τα καλύψαμε όλα χάρη στις πιέσεις του Μουτζούρη και του κυρίου Νύχτα. Του χρόνου δεν θα τα καλύψουμε όλα. Ούτε εμείς σαν κόκκινα. Τα καλύψαμε όλα επειδή μας είπαν ότι θα πάρετε και το μουσικό. Το μουσικό δεν το πήραμε.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν. Δεν μπορούμε και κάτι άλλο. Λέμε για το οικονομικό. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε 4 παιδιά σαν την Ιανά που ήδη έχουμε θέματα να τα μεταφέρουμε στον κάμπο. Και τα χιλιόμετρα που βάζουν είναι από την Άγιο Στράτη της Αθηνιανάς στον κάμπο, ενώ το ένα παιδί μένει στο Δημαρχείο, το άλλο μένει αλλού, το άλλο μένει αλλού. Έμεινε μειωμένη τιμή, έμεινε να κάνουμε κύκλους στο χωριό, να μαζέψουμε 4 παιδιά και να μας λένε όχι, εγώ θα βάλω από το κεντρικό σημείο του χωριού. Αν υπήρχε καλή διάθεση, ας βάζανε το μακρινότερο σημείο του χωριού, να ανέβει λίγο η τιμή, να γλυκαθεί και το αγοραίο, και το κάθε αγοραίο και το κάθε ταξί να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό.
0: Θα επιδιώξετε συνάντηση με τα στελέχη της περιφέρειας ή τα έχετε ήδη συζητήσει αυτά και είναι σε αδιέξοδο οι συζητήσεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνάντησεις και με τον κύριο Περιφερειάρχη τον Μουτζούρη και με τον Παντελή και με τον Νύχτα. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής, και ο Παντελής και ο Νύχτας, η διάθεσή τους από την αρχή της χρονιάς ήταν: δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, δεν θέλω να μείνει κανένα παιδί χωρίς να πάει σχολείο. Και δυστυχώς δεν μείνανε 30 παιδιά στο πυρκή. Έχουν μείνει 200 παιδιά χωρίς να πάνε σχολείο.
0: 200 παιδιά είναι σε όλη τη Χίο, περίπου 40 είναι και στο πυργή, αν κατάλαβα καλά, και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο.
1: Και γι' αυτό ακούγονται. Πέρσι συγκεκριμένα βγήκε Μάιο μήνα, ακόμα το πειραματικό σχολείο διαγωνισμός δεν έχει βγει. Βγήκε Μάιο μήνα διαγωνισμός, Μάιο μήνα για τα παιδιά του πειραματικού. Το μεσημέρι που σχολιάνε. Εμείς δεν κατεβήκαμε. Τα λεφτά που θα δίναμε στο γραφείο να μας κατεβάσει σε διαγωνισμό ήταν πιο πολλά από αυτά που θα εισπράταμε. Φτάσαμε Μάιο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι διαδικαστικά χωλαίνει το πράγμα, χρειάζεται επανεξέταση για να μπορέσουν να κινηθούν.
1: Χρειάζεται μια καλή συνεργασία από όλους τους φορείς, από τα λεωφορεία, από εμάς. Χρειάζεται ο στόχος των υπαλλήλων και των ερετών είναι αυτός, να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς μεταφορικό μέσο. Δεν μπορούμε να πιάνουμε τη μεζούρα και να μετράμε 5 ευρώ θα πάρεις εσύ, 10 εσύ. Κανένας δεν το δέχεται. Ο υπάλληλος που έβγαλε αυτό το δεκάρικο, τα 10-12 ευρώ, αναρωτήθηκε ποτέ αν ο ίδιος, έστω με το αυτοκίνητό του, μπορεί να κάνει αυτή τη μεταφορά με 10 ευρώ.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καμπανέλα.
1: Να είστε καλά.
0: Για να δούμε λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του Μιχάλη Καμπανέλα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του μεταφορικού συνεταιρισμού. Είναι ένα συνεταιρισμό στον οποίο συμμετέχουν κόκκινα ταξί και παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων. Να δούμε αν θα βγάλει κάπου και η συνάντηση που έχουν σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής ο Βρουλής, με τους γονείς εκεί. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο πια στην διάθεσή μας. Άρα θα έλεγα με την επιστροφή μας να ακούσουμε και την δήλωση του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή που αφορά στη λειτουργία της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού και το ζήτημα της δυσοσμίας που οφείλεται, τι γίνεται, πότε θα αντιμετωπιστεί επιτέλους αυτή η κατάσταση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για το ζήτημα που αφορά το πρόβλημα της δυσοσμίας στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Από τη μια οι εργασίες που γίνονται στη μονάδα, από την άλλη η κακή χρήση του δικτύου από τους χρήστες, δηλαδή από εμάς πολίτες, κυρίως τους επαγγελματίες, είναι οι αιτίες της δυσοσμίας, λέει ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, τον ακούμε.
2: Έντονα η μυρωδιά ήταν κάποιες ημέρες, ήταν ημέρες που γινόταν οι εργασίες οι πρώτες για τον τριτοβάθμιο καθαρισμό. Όπως ξέρετε, ο βιολογικός μας δεν είχε πρωτοβάθμιο καθαρισμό, ούτε τριτοβάθμιο. Έγινε ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός που δεν υπήρχε καθόλου, έγινε αναβάθμιση του δευτεροβάθμιου και τώρα δουλεύεται και ο τριτοβάθμιος. Βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν σε μια υποδομή παλιά βγαίνουν διάφορα προβλήματα τα οποία σε συνάρτηση με ότι κάποιοι επαγγελματίες δεν έχουν την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχουν και πετάνε μέσα στο σύστημα πράγματα τα οποία σκοτώνουν τους ζυμομύκητες, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, αυτή τη μυρωδιά που βλέπετε. Και συγχρόνως υπήρχε και πρόβλημα με τα κομπρεσέρ του δευτεροβάθμιου, χάλασαν για κάποιο διάστημα, παρότι ήταν καινούρια και έγινε αλλαγή αυτών και υπάρχουν και σπέαρ και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά μέχρι να τελειώσει ο τριτοβάθμιος μπορεί να τα έχουν. Από εκεί και πέρα φυσιολογικά δεν θα έχουμε οσμές, εκτός και αν έχουμε ασυνέπεια από κάποιους επαγγελματίες που ρίχνουν πράγματα στο δίκτυο που δεν θα έπρεπε να τα ρίχνουν. Όπως αυτά είναι πετρελοειδή και πράγματα που έχουν τα εργοστάσια, π.χ. γλυκόζες και διάφορα τέτοια πράγματα, από καθάρισμα ψαριών και από όλα αυτά τα απόβλητα που δεν πρέπει να πηγαίνουν σαν φορτίο στο βιολογικό χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία πριν.
3: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αναλυτικά τη δήλωση στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι έχουμε μια ακόμη παρέμβαση για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων στο σχολείο του Πυργίου. Είναι η παρέμβαση της Ένωσης Μαστικοπαραγωγών που ζητά την άμεση κάλυψη όλων των εκκρεμών δρομολογίων με αξιοποίηση κάθε διαδικασίας επίγοντος χαρακτήρα από την περιφέρεια. Ζητά επίσης να θεσμοθετηθεί δημογραφικό κριτήριο στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμιακή συρρήκνωση. Η κάλυψη του δρομολογίου, όπως αναφέρει η Ένωση, δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές και ζητάει και ένα ενιαίο σχέδιο στήριξης της περιφέρειας ολόκληρου του νησιού που να αντιμετωπίσει συνολικά την εκπαίδευση, την υγεία, τη συγκοινωνία ως αλληλένδετες προϋποθέσεις παραμονής. Βάζει τη διάσταση του δημογραφικού, με λίγα λόγια, η Ένωση Μαστικοπαραγωγών και λέει: κάντε ό,τι μπορείτε για να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα χωριά. Να το πω πολύ απλά. Τι λέει? Αυτό που λέει η λογική. Αν συναντήσει η πολιτική τη λογική, θα έχουμε λύσει και σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, διαφημίσεις, σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εμείς καλά να είμαστε, ξαναλέμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
5: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
4: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
5: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
5: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710. 22710 22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλό σας μεσημέρι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα. Μια βροχερή Τρίτη, γι' αυτό χρειάζεται προσοχή στους δρόμους. Και εμείς αρχίζουμε αμέσως τις ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Ανάβει φωτιές στις τσέπες, ανάβει φωτιές και στο πολιτικό σκηνικό. Το θέμα της εκτόξευσης των τιμών ενέργειας πειρά της κυβέρνησης κατά Τσίπρα που ζητάει να μπει πλαφόν στις τιμές.
1: Σε κάθε περίπτωση, η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ.
2: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Με εκπροσώπους από τεχνολογικούς κολοσσούς, οι πρώτες συναντήσεις Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται εκεί για τη σύνοδο του ΟΗΕ. Αναζητεί ραντεβού με Τραμπ ο Ερντογάν με ομιλίες ύμνους για τον Αμερικανό πρόεδρο.
3: Ο Τούρκος πρόεδρος σε ομιλία του χτες στη Νέα Υόρκη είπε: «Πολύτιμος φίλος μου ο Τραμπ, θέλουμε να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια στην αμυντική βιομηχανία, δηλαδή να αφήσουμε πίσω τα εμπόδια που έχουμε για τα F-35. Αυτό δεν είναι ο Τούρκος πρόεδρος».
4: Είχε πει ο Κίσιγκερ, λοιπόν, το να είσαι εχθρός των ΗΠΑ είναι επικίνδυνο. Το να είσαι όμως φίλος των ΗΠΑ είναι φατάλ, είναι θανατηφόρο.
5: Φοβούμαι ότι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν μπει σε μια νέα φάση. Η Τουρκία αισθάνεται αρκετά ισχυρή για να επιβάλλει την άποψή της ως η επικυρίαρχος χώρα στην περιοχή.
0: Σε λίγο θα μεταφερθούμε και στις ΗΠΑ. Η ευλογιά των προβάτων και άλλες ζωνώσεις πυροδοτούν αυξήσεις στην τιμή της φέτας. Έχει μειωθεί η παραγωγή γάλακτος και γι' αυτό έρχονται ανατιμήσεις έως και 3 ευρώ το κιλό για τη φέτα, με τους εμπόρους ανθρώπους αγοράς να λένε ότι ο κόσμος δεν αγοράζει όπως παλιά.
6: Ο κόσμος ψωνίζει όσο μπορεί. Δηλαδή θα πάρει για την ημέρα του, για τη βδομάδα του, δεν θα πάρει κάτι παραπάνω. Και ας αντέχει το τυρί. Δεν είναι όπως παλιά, όχι. Ο κόσμος ψωνίζει πιο πολύ τα βασικά.
7: Έχουμε λιγότερη προσφορά, λιγότερο γάλα και λιγότερο κρέας στην αγορά σε μια εποχή που οι τιμές είναι ψηλές. Άρα υπάρχει και αυτός ο παράγοντας που ανεβάζει τις τιμές.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού έχει την αρχισυνταξία, Σοφία Γαλάνη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλλης στο μικρόφωνο και κάτι μου λέει ότι ο κύριος που θα ακούσετε τώρα έχει αρκετά πράγματα. Γεια σου Δημήτρη Κολιομιχάλη.
8: Καλό σας μεσημέρι, αρκετά και δύσκολα θα μπορούσα να πω.
0: Το καταλαβαίνω με τη βροχή και αυτά.
8: Απ' τη μια είναι βροχή και ολισθηρότητα του οδοστρώματος βέβαια που έχουν δημιουργηθεί κυκλοφοριακές συνθήκες δύσκολες και απ' την άλλη έχουμε στη λεωφόρο Βουλιαγμένης μια τσάπα. Φορτωτή.
0: Ναι.
8: Μια τσάπα. Κατά τα φαινόμενα και από όσα γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, ήταν φορτωμένη αυτή η μπουλντόζα, αυτή η τσάπα, πάνω σε πλατφόρμα, πάνω σε νταλίκα δηλαδή. Δεν χώραγε να περάσει κάτω από μια γέφυρα στη Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, και ανετράπει. Έχει κλείσει τις δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Βουλιαγμένης και έχει δημιουργηθεί μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Και έτσι, όσοι πηγαίνετε μέσω της Βουλιαγμένης προς την παραλιακή, από το ύψος της Αλίμου θα ακινητοποιηθείτε και μέχρι να φτάσετε σχεδόν στο τελείωμα του Ελληνικού που συνέβη αυτό το συμβάν. Αλλά και στο αντίθετο ρεύμα από την παραλιακή προς την Αθήνα υπάρχει μποτιλιάρισμα γιατί κόβουν ταχύτητα να δουν τι γίνεται. Η οδηγή είναι κάτι που δεν το βλέπεις κάθε μέρα όπως και να το κάνουμε και τους τραβά την προσοχή. Τι μπορούν να κάνουν οι εποχούμενοι? Μπορούν κατά τη γνώμη μου να χρησιμοποιήσουν την παραλιακή που αυτή την ώρα είναι σχεδόν εξαιρετική. Η παραλιακή και προς τον Πειραιά και προς την Γλυφάδα. Μια μικρή καθυστέρηση στο Καλαμάκι δεν λέει τίποτα. Στο υπόλοιπο λεκανοπέδιο τώρα, λόγω της βροχόπτωσης έχουμε προβλήματα σε πολλά σημεία, κυρίως στη λεωφόρο Κηφισού. Το ανωδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού από τη λαχαναγορά του Ρέντι ανεβαίνοντας προς τη Νέα Φιλαδέλφια έχει πολλά προβλήματα. Μπορούν να την αποφύγουν όμως μέσω της Θηβών, η οποία θα τους καθυστερήσει στο ύψος του Εγάλεο και του Περιστερίου, αλλά μόνο σε αυτά τα δύο σημεία. Εάν επιλέξουν να πάνε μέσω του κέντρου οι εποχούμενοι, θα φτάσουν ακόμα πιο γρήγορα προς τα βόρεια. Τι εννοώ? Πειραιός, εν συνεχεία Πατησίων και βγαίνουν κατευθείαν στη γέφυρα της Αχαρνών. Οι αμπελόκηποι έχουν πολλή κίνηση και το κέντρο της Αθήνας όμως. Η Αρδιτού, η Βασιλείος Κωνσταντίνου και η Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή.
0: Θα το ξαναπώ, τη συμβολή σου αυτή την ώρα για τους ανθρώπους που μας ακούν, όχι για αυτή την ώρα, από το πρωί δηλαδή, όλες τις ώρες, είναι πολύτιμη. Δεν καταγράφεις, προτείνεις

0: Τέθηκε και κατά των αστυνομικών που τον εντόπισαν παρανομεί.
1: Ντροπή του, τον είδαν ανάποδα στο μονόδρομο και ήθελαν να του κόψουν κλίση, ναι.
0: Λοιπόν, χθες λοιπόν, 9 και 4 το πρωί, γιατί έγινε και πρωί αυτό, στην οδό Θύρωνος στην Κεσαριανή, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος οδηγός να οδηγεί ανάποδα με το αυτοκίνητό του. Ήταν εκεί όμως δύο αστυνομικοί γυναίκες της τροχέας, που προφανώς τον σταμάτησαν προκειμένου να του βεβαιώσουν την παράβαση. Τι έκανε αυτός, βγήκε από το αυτοκίνητο και επιτέθηκε και στις δύο. Αρχικά επιχείρησε να αρπάξει τον μπλοκ των παραβάσεων από τα χέρια της μίας. Φώναζε, δεν θα γράψεις εσύ εμένα. Επίσης έριξε αγκονιά στη μία, αστυνομικό στην κοιλιά, κουτουλιά στο κεφάλι στην άλλη και συνέχιζε να επιδεικνύει αυτή τη συμπεριφορά. Προφανώς κλήθηκαν ενισχύσεις, ήρθαν οι συνάδελφοί τους εκεί. Ο ίδιος συνελήφθη και κρατείται για τα περαιτέρω σωματική βλάβη, απήθεια και βία κατά υπαλλήλων. Από εκεί και πέρα το πρόστιμο πάντως δεν το γλίτωσε, να σου πω, σε κάθε περίπτωση.
1: Και την ποινική μεταχείριση που θα έχει αυτή η υπόθεση, φαντάζομαι δεν θα είναι απλά επειδή κινήθηκε ανάποδα σε μονόδρομο.
0: Όχι, όχι, θα πάει και για τα περαιτέρω. Όπως και να έχει, πάντως και την παράβαση και για τα περαιτέρω.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Αυτά συμβαίνουν λοιπόν στους δρόμους, εκτός από όσα μας είπε ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης. Στη σύνοδο του ΟΗΕ τώρα και στα θέματα που τίθενται στο επίκεντρο αυτή τη συνόδου είναι οι πολεμικές συγκρούσεις που έχουμε σε πολλά μέτωπα, όπως στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή και άλλες περιοχές του πλανήτη, αλλά βεβαίως και η ενεργειακή κρίση. Σε λίγο ο Γιώργος Φελίδης θα μας ενημερώσει σχετικά. Πρώτα θα μεταφερθούμε, θα προσπαθήσουμε να πάμε στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο απεσταλμένος του Sky, ο Γιώργος Παπακοσταντίνου, καθώς ήδη εκεί έχει αρχίσει ο Πρωθυπουργός μια σειρά επισκέψεων και συναντήσεων με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας. Και τη στιγμή που έλεγα με τους κορυφαίους της παγκόσμιας τεχνολογίας, έχουμε και τον Γιώργο Παπακοσταντίνου στη γραμμή. Γεια σου Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Δεν ξέρω αν με κατατάσσεις σε αυτή την λίστα των κορυφαίων της παγκόσμιας τεχνολογίας, θα αποδεχτώ πάντως το σχόλιο.
1: Η συγκυρία είσαι όπως εκεί κατατάσσεις.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχάς, θα ξεκινήσουμε από τα μηνύματα του Κυριάκου Μητσοτάκη σε μία από τις πυκνές συζητήσεις που είχε στο Σαν Φρανσίσκο στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Endeavor, που έχουν και προφανώς ελληνική απόχρωση, ελληνικό χρωματισμό, διότι ο Πρωθυπουργός αφενός ανέδειξε τις θετικές επιδόσεις της οικονομίας και με τη φράση «πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα» έβαλε σε πρώτο πλάνο το γεγονός ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, αυτή την περίοδο δανείζεται φθηνότερα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και συνολικά 4 χώρες από τον G7. Σε κάθε περίπτωση, όμως, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε μπροστά και τον μεγάλο στόχο για το 2027, που δεν είναι άλλος από την κατάκτηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας, που όπως επεσήμανε, είναι κάτι που δεν είχε ξανασυμβεί. Τώρα, βέβαια, δεν έχει γραφτεί ο επίλογος της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Silicon Valley. Υπάρχει ανοιχτό ενδεχόμενο, σύμφωνα με πληροφορίες Σπύρου, πριν αναχωρήσει για την Νέα Υόρκη να υπάρξει ένα ραντεβού με τον Elon Musk και κατά τα λοιπά. Ο Πρωθυπουργός θα συναντήσει τον Δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Ντάνιελ Λούρι, ενώ στη συνέχεια θα πάει στο Στάνφορντ, όπου θα μιλήσει στο Hoover Institution και θα ακολουθήσει μια κλειστή συζήτηση με την Κοντολίζα Ράις. Τώρα το επενδυτικό κομμάτι του ταξίδιου δεν τελειώνει στην Καλιφόρνια, Σπύρο, συνεχίζεται και στη Νέα Υόρκη. Εκεί ο προγραμματισμός θέλει τον Πρωθυπουργό να συναντάται με περισσότερους από 30 μεγάλους θεσμικούς επενδυτές, ενώ προφανώς τα βλέμματα είναι στραμμένα και στο ραντεβού με τον αντιπρόεδρο της ExxonMobil, με την ενέργεια να μπαίνει δυνατά στην ατζέντα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου βέβαια εδώ στη Νέα Υόρκη θα ανοίξει και το μεγάλο διπλωματικό κεφάλαιο με τη συνάντηση με τον Αντώνιο Γκουτέρες και φυσικά την παρουσία του Πρωθυπουργού στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και την ομιλία που θα απευθύνει.
1: Και θα σε ακούμε και θα παρακολουθούμε και τις ανταποκρίσεις σου στην τηλεόραση, γιατί έχει πολύ ψωμί εκεί αυτή η σύνοδος. Και βεβαίως...
2: Όσο είναι εφικτό, Σπύρο, με δεδομένο το μεγάλο blackout το οποίο μπλόκαρε το ταξίδι μας πηγαίνοντας προς τη Νέα Υόρκη, το μεγάλο blackout σε αυτή τη μεγάλη βλάβη, η οποία τύφλωσε 3 αεροδρόμια στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, αναγκάζοντας ακόμα και εμάς να προσγειωθούμε στην Ουάσιγκτον και να συνεχίσουμε από εκεί το ταξίδι μας για τη Νέα Υόρκη.
1: Καλή δύναμη, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου. Και μία αναφορά για το διακύβευμα που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φραντζίσκο. Βεβαίως στα αγγλικά μιλάει, οπότε εμένα θα ακούσετε. Υπενθυμίζω, λέει ο Πρωθυπουργός, ότι όποια πρόοδο έχουμε πετύχει μπορεί να είναι εύθραυστη. Αν, για παράδειγμα, μια κυβέρνηση αποφάσισε ξανά να δαπανά πέρα από τις δυνατότητες της χώρας, θα χρειαζόταν πολύς χρόνος για να αντιδράσουν οι αγορές ομολόγων εναντίον μας. Δεν θα χρειαζόταν πολύς χρόνος. Είναι υποχρέωσή μου να

0: Θυμίζω στον κόσμο ότι έχουμε περάσει δύσκολα, έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο, πρέπει να προστατεύσουμε όσα έχουμε πετύχει, είπε ο Πρωθυπουργός μιλώντας σε επενδυτές. Τώρα, στη Νέα Υόρκη, στη σύνοδο του ΟΗΕ είναι στραμμένα τα βλέμματα και το ενδιαφέρον του κόσμου. Ένας κόσμος που αναζητεί έστω ένα ίχνος διπλωματικής διεξόδου σε ό,τι αφορά τις συγκρούσεις, ενεργειακής διεξόδου σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση της κρίσης στον άλλο τομέα. Είχα προαναγγείλει τον κύριο Φελίδη. Καλώς.
1: Η 81η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ συγκεντρώνει στο ίδιο κτίριο τους ηγέτες και πρωταγωνιστές των μεγάλων κρίσεων. Εκεί βρίσκονται κατόπιν άδειας των ΗΠΑ και οι κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι από το Ιράν, ο πρόεδρος Πεζεσιάν και ο υπουργός εξωτερικών της Τεχεράνης. Ο πρόεδρος Πεζεσιάν είπε σε ομιλία του ότι έχουμε καθίσει αρκετές φορές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, υπογράψαμε τη συμφωνία από κοινού με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δυστυχώς όλος ο κόσμος βλέπει ότι καταπατήθηκαν οι συμφωνίες με μεγάλη ευκολία. Αναπάντητο παραμένει το ερώτημα, Σπύρο, μάλλον έχει απαντηθεί αρνητικά προς το παρόν, εάν ο πρόεδρος Πεζεσκάν θα συναντηθεί με τον πρόεδρο Τραμπ. Τώρα βλέπουμε ότι και αξιωματούχος των ΗΠΑ ανωνύμως λέει ότι δεν έχει προγραμματιστεί μέχρι στιγμής αυτή τη συνάντηση, αλλά και οι Ιρανοί αρνούνται ότι θα συναντηθούν με τον Τραμπ. Πάντως το θέμα Ιράν, πόλεμος, Χούθη, Ιεμένη θα είναι στο επίκεντρο και θα συζητηθεί και στη συνάντηση που θα έχει ο πρόεδρος Τραμπ απόψε με τους ηγέτες από τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, δηλαδή Μπαχρέιν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία κτλ. Κτλ. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ ήδη, γιατί εκτός από τις ομιλίες των ηγετών στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης που θα αρχίσουν λίγο μετά τις 5 η ώρα, εξίσου ενδιαφέροντα είναι τα πηγαδάκια και οι συναντήσεις στο περιθώριο. Ήδη ο Εμμανουέλ Μακρόν, αφού περπάτησε στους δρόμους της Νέας Υόρκης, πήγε με τα πόδια στον πύργο Τραμπ, The Trump Tower, και εκεί είχε συνομιλία με τον Αμερικανό ομολογό του. Μια πολύ καλή συζήτηση, όπως είπε ο ίδιος ο Γάλλος πρόεδρος. Εξετάστηκε η κρίση στη Μέση Ανατολή και η ανάγκη να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναλειτουργήσει το στενό του Ορμούζ. Και έγινε και μια εκτενή συζήτηση για την Ουκρανία και τη Ρωσία και του είπα του Αμερικανού Προέδρου να δώσουμε, να ενισχύσουμε τη βοήθειά μας προς τους φίλους μας Ουκρανούς. Μετά ο Εμμανουέλ Μακρόν είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, με τον οποίο περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα της συνάντησης του με τον Τραμπ απόψε μετά την ομιλία Τραμπ που θα έχει στη Νέα Υόρκη. Θα γίνουν και άλλες συναντήσεις. Η πιο σημαντική, βέβαια, δεν θα γίνει στη Νέα Υόρκη. Η πιο σημαντική θα γίνει την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον, όπου είναι προγραμματισμένο το ραντεβού, η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου Σι της Κίνας με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Θα τον υποδεχθεί εκεί με όλες τις τιμές και ελπίζουμε ότι από αυτή τη συνάντηση θα βγουν κάποια συμπεράσματα και κάποιες θα μπορέσει η Κίνα με το ειδικό βάρος που έχει όσον αφορά και το Ιράν και τη Ρωσία να τους πείσει ότι είναι πιο καλό να πάμε προς μια καταλλαγή της κατάστασης. Ρόλο,
0: ναι. Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Ο Γιώργος Φελίδης. Αυτά για τη συνόδου με πάρα πολύ παρασκήνιο. Εδώ θα τα λέμε και με τον Γιώργο Φελίδη και με τους άλλους συναδέλφους από το Διεθνές Ρεπορτάζ. Και τώρα καταλήγουμε στον Νίκο Φιλιππίδη, γιατί επαναλαμβάνω, το θέμα της ενέργειας είναι κάτι που τίθεται εκ των πραγμάτων και στην σύνοδο του ΕΕ. Γεια σου, Νίκο.
2: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο.
0: Σήμερα είχαμε μάλιστα και προτάσεις. Προκάλεσαν και μια πολιτική αντιπαράθεση, προτάσεις που έρχονται από τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, του Νέου Κόμματος, και αναφέρομαι στον κύριο Τσίπρα. Θέλεις μισό λεπτό, μιας και το πήγα εγώ εκεί, όχι το πιάσαμε, εγώ το πήγα προς τα εκεί, ο κύριος Τσίπρας με την αντίδραση του κυρίου Μαρινάκη λίγο μετά.
3: Ο Πρωθυπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο.
4: Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε, να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά, να λύσει όλα τα προβλήματα και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών, αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών. Είναι παλιό κόλπο αυτό. Δεν το εφήβρε πρώτος ο κύριος Τσίπρας, του να λες εκ του ασφαλούς ό,τι θέλει να ακούσει ο κόσμος για να είσαι ευχάριστος και να σε ψηφίσουν.
0: Κάπως έτσι παίχτηκε το πικ-πονγκ σήμερα, το πρωί από τα τηλεοπτικά πάνελ. Σε σένα, Νίκο.
2: Λοιπόν, γενικώς καλό είναι που κατέθετε προτάσεις. Έτσι, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Απλώς κάθε πρόταση πρέπει να λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο. Η Ελλάδα είναι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα βασικά προϊόντα είναι συνδεδεμένα με αγορές. Οι εταιρείες τις οι μεγάλες είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, ξεκινήσουμε από τη χρηματοδότηση όλου αυτού του πράγματος, που από ό,τι κατάλαβα είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των διελιστηρίων. Έγινε, θα πει κάποιος, και το 23 και το 24. Μόνο που έγινε για τις χρήσεις 22-23. Το 23-24. Τώρα λέει η πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, και άκουσα νωρίτερα και τον πρώην γραμματέα του λογιστηρίου του κράτους επί κυβερνήσεως Τσίπρα, του Γιώργου Κουτεντάκη, ο οποίος είπε ότι θα φορολογηθεί εκτάκτως το πρώτο εξάμηνο. Το πρώτο εξάμηνο δεν είναι ετήσια χρήση. Δεν υπάρχει καμία εταιρεία η οποία φορολογείται στην Ελλάδα για το εξάμηνό της. Φορολογούνται οι εταιρείες για την ετήσια χρήση, η οποία κλείνει του χρόνου το Μάιο. Εκτός και θα περιμένουμε μέχρι του χρόνου το Μάιο για να δοθούν τα λεφτά, αν και από ό,τι κατάλαβα μιλάμε για επιδότηση τώρα, τον τρέχοντα μήνα. Οι εταιρείες, οπότε, ναι, να τις φορολογήσουμε. Δεν διαφωνούμε, αν είναι αυτή η απόφαση, να κάτσουμε για να τις υπερφορολογήσουμε, να τις υπερφορολογήσουμε για τα υπερκέρδη. Αλλά να γίνει αυτό με έναν τρόπο που να έχει νόημα. Αυτό είναι και να είναι νόμιμος, λογικός. Άρα το ένα ζήτημα της χρηματοδότησης, μιλάμε για έσοδα επί της ουσίας στον κρατικό προϋπολογισμό που θα έρθουν το 2027, όχι το 2026 που θα δοθούν οι επιδοτήσεις. Άρα έχουμε ένα κενό εκεί. Το δεύτερο που υπάρχει είναι ότι η εταιρεία που θα μπει πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους τους, είναι ότι το διελισμένο καύσιμο που βγαίνει από τα διελιστήρια σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, είναι χρηματιστηριακό προϊόν. Σε χρηματιστηριακό προϊόν σημαίνει ότι έχουν χτιστεί κάποιες αγορές, οι οποίες όπως η συγκεκριμένη περίπτωση, το έχουμε πει πολλές φορές, εδώ είναι της Ανατολικής Μεσογείου, το Mediterranean Plus, από εκεί παίρνουμε τιμή, αυτή είναι τιμή αναφοράς, αυτή είναι που σε κάποιες περιπτώσεις μας προστατεύει, σε κάποιες περιπτώσεις μας εκθέτει. Αλλά χρειαζόμαστε μια τιμή αναφοράς. Από ό,τι καταλαβαίνω, η πλευρά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Κουτεντάκη λένε ότι θα πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτή την αγορά. Και θα ορίζει το κράτος την τιμή επί της ουσίας, άρα και το περιθώριο. Το ερώτημα βέβαια είναι ότι σε αυτή την περίπτωση, για το δεύτερο εξάμηνο, δεν θα υπάρχουν υπερκέρδη. Άρα, τι θα φορολογήσουμε ακριβώς? Θα φορολογήσουμε μόνο το πρώτο εξάμηνο.
0: Ναι.
2: Γιατί το τόνισε συγκεκριμένα και το εξήγησε ότι μιλάμε επί της ουσίας για την απόσταση που υπάρχει σε σχέση με την κερδοφορία της τελευταίας εξαετίας συν 20%. Φαντάζομαι δεν θα βάλουν πάνω από 20%. Περιθώριο, στο μεικτό περιθώριο κέρδους, 10-12 δίνει η κυβέρνηση Μητσοτάκη.
0: Κάνεις ερωτήματα που λιγάκι πιέζουν τη λογική, δηλαδή στριμώχνουν λίγο τη λογική, η αλήθεια είναι. Φαντάζομαι ότι θα ερωτηθούν και εκείνοι που καταθέτουν τις προτάσεις.
2: Αναλέω, ότι έχουν υπερκέρδη τα διελιστήρια, έχουν. Έχουν κατά κύριο λόγο γιατί έχουμε μία βιομηχανία, η οποία φανταστείτε να ανέβει η διεθνή τιμή της φέτας και να έχουμε τόση παραγωγή φέτας, την οποία θα την εξάγουμε, το ανέφερες νωρίτερα, εξάγουμε μαζικά την πανάκριβη αυτή φέτα και θα έχουν κέρδη. Και να έρθει μια κυβέρνηση και η οποία θα έρθει και θα πει όχι, θα βάλουμε πλαφόν στην τιμή πώλησης της φέτας και τα κέρδη που έχετε από τις εξαγωγές θα τα χρησιμοποιήσουμε για να χρηματοδοτήσουμε να παραμείνει σταθερή η τιμή της φέτας.
0: Πραγματικά είναι σαν να βρίσκεσαι στο στούντιο, ούτε βαλτός να ήσουν. Καλό μεσημέρι, Πάνο Γαρουφαλιά. Σε λίγο θα έχουμε τον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον κάλεσα γιατί είδα σήμερα και στην Καθημερινή, Νίκο,
2: όπου... Ναι, η Δήμητρα η Μανιφάβα.
0: Η Δήμητρα η Μανιφάβα που έχει γράψει ένα... Να τον έχουμε τον Πάνο. Γεια σου, Πάνο.
5: Καλή σας ημέρα, καλό μεσημέρι.
0: Βεβαίως, θα επιστρέψουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά για να δούμε γιατί παρακολουθεί και τα της δίκης της τραγωδίας των Τεμπών. Αλλά τώρα στο οικονομικό σκέλος, επειδή έχουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη μαζί μας, Πάνο Γαρουφαλιά, το θέμα είναι οι ποσότητες γάλακτος που έχουν μειωθεί εξαιτίας των ζωονόσων και έχουν πυροδοτήσει ή θα τις δούμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυξήσεις στην τιμή της φέτας.
5: Πολύ σωστό είναι, αλλά πρέπει να ευλογήσουμε τα γένια μας. Εμείς πέρυσι το Νοέμβριο κάναμε ρεπορτάζ με τη Ροκόμους.
0: Το θυμάμαι, μαζί τα λέγαμε.
5: Με τον Νίκο τον Τάχα, ο οποίος έλεγε φέτος θα έχουμε λιγότερο γάλα ώστε να φτιάξουμε λιγότερη φέτα. Τώρα λοιπόν που τελειώνει η σεζόν, να το πω πολύ απλά, έρχεται το καμπανάκι από τον πρόεδρο της Εθνικής Επαγγελματικής Οργάνωσης φέτας, τον κύριο Μιχάλη Σαράντη, ο οποίος λέει τι, το πολύ αυτονόητο, ότι έχουμε λίγες ποσότητες γάλακτος και έχουμε λίγο απόθεμα φέτας. Την περίοδο που στο εξωτερικό η φέτα, να το πω πολύ απλά, έχει πολύ μεγάλη αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση. Και για να εξηγήσουμε γιατί δεν μπορούμε να φτιάξουμε περισσότερη φέτα, γιατί αφού είναι pop προϊόν, πρέπει το γίδινο και το πρόβιο γάλα να παράγεται στην Ελλάδα. Στις γνωστές περιοχές, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Λέσβο. Ακούσατε περιοχές οι οποίες είχαν ευλογιά παρεπιπτόντως. Αυτή ακριβώς είναι και η αιτία όπου έχουμε πολλές θανατώσεις ζώων, άρα πολύ μικρότερες ποσότητες γάλακτος. Αυτό θα το αντιμετώπιζε η Ελλάδα, αφού η φέτα είναι ένα pop προϊόν. Και αντιλαμβάνεστε πλέον ότι η νέα παραγωγή έχει σταματήσει αυτή την περίοδο που μιλάμε, γιατί γίνεται μια συντήρηση στα τυροκομεία, ξεκινάει τον Νοέμβρη.
0: Να βάλω, μάλλον το ξέρεις και εσύ, αλλά να βάλουμε και τον Νίκο Φιλιππίδη. Νίκο, στρέφονται και οι όποιες ποσότητες στρέφονται στο εξωτερικό για να πετύχουν και καλύτερες τιμές η παραγωγή?
6: Όχι, έχουν συμβόλαια. Έχουν κλεισμένα συμβόλαια με ρήτρες, τα οποία αν δεν πουλήσουν εκεί, πολύ απλά θα πρέπει να πληρώσουν τη ρήτρα. Είναι κλεισμένα. Το γεγονός ότι υπάρχει έλλειψη παραγωγής εδώ, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είχαν οι ελληνικές τυροκομικές επιχειρήσεις κλεισμένα συμβόλαια, τα οποία πρέπει να τηρηθούν και μάλιστα πρέπει να σου πω σε μη συμφέρουσες τιμές, γιατί η έλλειψη του γάλακτος ανεβάζει τα κόστη των τυροκομικών επιχειρήσεων, το προϊόν πωλείται με μικρότερο περιθώριο κέρδους, με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα που ανακαταλήγει τελικά στην εσωτερική αγορά. Δεν υπήρχε πιθανότητα να μην υπάρξει πρόβλημα από τη στιγμή που έχουμε το θέμα των ζώνων.
0: Θέτουν και θέμα, δηλαδή αυτό το τιμολογούν και όλα, σε όλη αυτή την κατάσταση τιμολογείται, γιατί ακούω για 3-4 ευρώ πάνω το κιλό.
5: Ακούγονται τιμές περί των 16 ευρώ το κιλό, περίπου κάπου εκεί, όταν σήμερα έχει 12, ίσως και 13. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε για ένα 3 ευρώ παραπάνω, αλλά δεν είναι το 3 ευρώ το οποίο κάποιος θα σταματήσει να πάρει τη φέτα. Αντιλαμβάνεστε ότι πολύ δύσκολα θα βρει κάποιος διαθέσιμες ποσότητες φέτα.
0: Πλέον εσύ θέτεις θέμα και διαθεσιμότητας, όχι μόνο τιμής.
5: Νομίζω ότι μέχρι τον Νοέμβριο και μέχρι πραγματικά να έχουμε τις νέες ποσότητες, τη νέα παραγωγή, να το πω πολύ απλά.
0: Ναι, αλλά εσύ μας περιέγραψε μια κατάσταση που τι νέα παραγωγή, έχει μειωθεί πάρα πολύ.
5: Βεβαίως έχει μειωθεί πάρα πολύ. Υπάρχουν τα αποθέματα. Το θέμα είναι ζήτημα διαχείρισης. Είναι και αυτό που ακούσαμε πριν, ότι στην ουσία το ζήτημα του πώς θα πάει φέτα στο εξωτερικό και τα συμβόλαια που υπάρχουν πρέπει να υπηρετηθούν με κάποιο τρόπο.
0: Ναι.
5: Μένει να δούμε αν θα έχουμε ελλείψεις μέχρι τότε.
0: Είναι ανελαστική αυτή η κατάσταση, Ενίκο. Δεν μπορείς εκεί να κάνεις κάτι. Υπάρχουν ρίσκες, φαντάζομαι.
6: Ναι, ο άνθρωπος ο οποίος χτύπησε το καμπανάκι, ο Μιχάλης Σαράντης, που αναφέρθηκε νωρίτερα ο Πάνος, είναι ο ιδιοκτήτης του Ολύμπου, της Όλυμπος.
5: Σωστό.
6: Είναι ο leader.
7: Πάνω.
0: Να αποδεσμεύσουν τον Πάνο, γιατί νομίζω ότι έχει και εργασία εκεί, να συνεχίσει την εργασία του. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρουφαλιάς ήταν, μας έδωσε έτσι το περίγραμμα της κατάστασης που επικρατεί στη Θεσσαλία. Ο Πάνος κάνει το ρεπορτάζ, έχει εκεί επαφή με τυροκόμους, παραγωγούς, οπότε αντιλαμβάνεται πλήρως το πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που θα το δούμε να αυξάνεται, μάλλον, Νίκο, να γιγαντώνεται τους επόμενους μήνες.
6: Είναι το μόνο βέβαιο. Το πρόβλημα είναι ότι χρειάζεται. Προς τώρα χρειάζεται η μεγάλη προστασία, τώρα χρειάζονται οι έλεγχοι για τις απομιμήσεις, πρέπει να το προστατέψουμε. Μερίδια θα χαθούν, πρέπει να σου πω, είναι βέβαιο αυτό, από απομιμήσεις τύπου φέτα, τα οποία εισανθούν, οι οποίες δεν βρίσκονται μόνο από βαλκανικές ή ευρωπαϊκές χώρες. Όλη η Λατινική Αμερική φτιάχνει προϊόν λευκό τύπου φέτα με φωτογραφία την Ακρόπολη. έχουμε πολύ πολύ σοβαρό ζήτημα ακόμα και στην καλή περίοδο για την προστασία της φέτας, τώρα που τα πράγματα είναι ζόρια και τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα.
0: Και η φέτα μας δίνει, αν θυμάμαι καλά το ρεπορτάζ που διάβασα, γύρω στο 1 δις το χρόνο από εξαγωγές φέτας. Δηλαδή,
6: δεν το θυμάμαι το ποσό, αλλά είναι θυμάμαι ότι είναι ένα μεγάλο ποσό.
0: Ένα μεγάλο.
6: Και πάει και στις Ηνωμένες Πολιτείες, έτσι, που έχει πληγεί εκεί επίσης από τους δασμούς του Ντόναλντ Τραμπ. Ναι. Γενικώς έχουν περιοριστεί τα περιθώρια. Άρα και το ενδιαφέρον συν η έλλειψη παραγωγής που υπάρχει.
0: Τώρα σου ζητώ συγγνώμη γιατί σε έβγαλα λιγάκι από το ενεργειακά, αλλά έβαλα ένα ζήτημα το οποίο θα το δει ο κόσμος, ο καταναλωτής, θα το δει τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες, θα τον δει στο ράφι και θεωρώ σημαντικό έτσι να τον προειδοποιήσουμε, να τον ενημερώσουμε ότι τι κατάσταση διαμορφώνεται και σε αυτό το αγαθό που εντάξει, παραδοσιακά στο ελληνικό τραπέζι είναι, η φέτα υπάρχει, δηλαδή είναι από τα βασικά.
6: Σωστά.
0: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
6: Γεια σου, Σπύρο.
0: Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης ήταν μαζί με τον Πάνο Γαρουφαλιά και τα ενεργειακά και είπαμε άλλα θέματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
8: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
15: Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το Σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
17: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
18: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι. Δι κουαλίτα.
19: Επόμενος.
20: Ναι.
19: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
20: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
19: Τώρα προκαλείς, λέγε.
20: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
19: Τι δελτίο, τον 12?
20: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
19: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
20: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
19: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
22: Το έχω δει στο σινεμά.
23: Αφού το έχει δει στο σινεμά, ας το δει και στο θέατρο.
1: Η παράσταση Jenny Jenny των Γιαλάμα Πρετεντέρη, που ενθουσίασε κοινό και κριτικούς, επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Νίκος Καραθάνος.
3: Ένα ηλιόλουστο ρεκβιέμ για το τέλος μιας εποχής.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Νίκος Καραθάνος, Άγγελος Παπαδημητρίου, Χρήστος Λούλης, Χάρης Αλεξίου, Κώστας Μπερικόπουλος, Ζέτα Μακρυπούλια, Ιωάννα Μαυρέα, Γιάννης Κότσιφας, Αλέξανδρος Κουρλέτης, Ιωάννα Μπιτούνη και ο Μιχάλης Ψαλίδας. Jenny Jenny από 30 Σεπτεμβρίου. Εισιτήρια more.com.
0: Επιστρέφουμε λοιπόν μετά τις διαφημίσεις. Ακούσαμε λίγο πριν από τον Γιώργο Φελίδη για το παρασκήνιο, το έντονο παρασκήνιο που υπάρχει στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο του συνόδου του ΟΗΕ μεταξύ Αμερικανών, Ιρανών, τον πρόεδρο Μακρόν και τις συναντήσεις του, πρωτοβουλίες για ενέργεια. Υπάρχει όμως παράλληλα και ένα έντονο παρασκήνιο που αφορά την τουρκική διπλωματική αποστολή, με επικεφάλης βεβαίως τον ίδιο τον Τούρκο πρόεδρο, τον Ερντογάν, προκειμένου να πετύχει μία συνάντηση με τον πρόεδρο Τραμπ και να θέσει τα πράγματα που βρίσκονται στην τουρκική ατζέντα, κυρίως ό,τι αφορά τα αμυντικά θέματα. Ο Μανώλης Κωστίδης ήδη μας περιμένει δηλαδή τώρα. Γεια σου Μανώλη.
22: Καλό μεσημέρι. Πράγματι σήμερα όλοι περιμένουν πρώτα απ' όλα εδώ στην Τουρκία, περιμένουν την ομιλία που θα κάνει ο Ρετζέπ Ταϊπ Ερντογάν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και ποια μηνύματα θα στείλει. Αναρωτιούνται για την Ανατολική Μεσόγειο, το Ισραήλ, για την εξωτερική πολιτική. Αλλά βεβαίως περιμένουν και τι θα γίνει με αυτή τη συνάντηση με τον Τραμπ που υποσχέθηκε ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Άγκυρα, τον Μπαράκ, που η πρώτη θα γίνει. Τελευταίες πληροφορίες που μας ήρθαν είναι ότι σχεδιάζεται μια συνάντηση αργά το βράδυ, 9-10 το βράδυ ώρα Ελλάδος, μεταξύ Τραμπ, Σίση, του Προέδρου της Αιγύπτου και του Ερντογάν. Σε ποια πλαίσια και τα λοιπά δεν το γνωρίζουμε.
0: Τι μαδεία θα έχει αυτή τώρα, θα έχει Μέση Ανατολή, θα έχει η Παλαιστίνη, ΑΕΚΟ, θα έχει τι, ναι.
22: Δεν το γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να το μάθουμε τώρα, καθώς ακόμα δεν έχουν ξυπνήσει στις ΗΠΑ, αλλά αυτό το μήνυμα μας ήρθε ότι επίκειται αυτή η συνάντηση. Θα το δούμε. Ωστόσο, υπάρχει μια σχετική απογοήτευση από τα δεδομένα που ήρθαν πάλι από τη δήλωση του Αμερικανού πρέσβη, αφού είχε βγει από το τουρκικό σπίτι στη Νέα Υόρκη. Το τουρκικό σπίτι είναι το κτίριο της Τουρκίας, mm-hmm. απέναντι από το κτίριο του ΟΗΕ, όπου εκεί υποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος τους επισκέπτες του, και είπε ο Αμερικανός πρέσβης ότι εντάξει, δεν είναι το πιο σημαντικό όπλο τα F-35, πρέπει να δούμε τι θα γίνει με S-400, αν θα παροχωρηθούν, αν θα πουληθούν. Άρα, σαν να, δηλαδή, εγώ αυτό που όπως τον άκουγα, κατάλαβα, εντάξει, μην κοιτάτε τώρα τα F-35, ας δούμε τα υπόλοιπα. Εγώ αυτό κατάλαβα, έτσι όπως το είπε, γιατί έχουμε τους S-400 ακόμα. Επίσης, από το Al Monitor, μια πολύ αξιοπιστή πηγή για ειδήσεις, λέει ότι η Τουρκία θα εστιάσει την προσοχή της πάλι στον εξυγχρονισμό των F-16, ένα πρόγραμμα που έχει παγώσει τα τελευταία δύο χρόνια. Δεν έχουν πέσει οι οριστικές υπογραφές. Η Τουρκία είχε την ελπίδα ότι θα πάρει τα Eurofighter μαζί με τα F-35 κάποια στιγμή. Φαίνεται ότι βλέπουν κάποια δεδομένα με τα F-35 που μάλλον θα έχουν καθυστέρηση, τουλάχιστον καθυστέρηση, άρα αρχίζουν και συζητούν πάλι τα F-16, διότι η τουρκική αεροπορία έχει ένα τεράστιο κενό. Mm-hmm. Ποιο κενό? Θα έρθουν τα Eurofighter, τα βρετανικά, από τη Μεγάλη Βρετανία το 2030 με 2032. Ενδιάμεσα περίμεναν να έρθουν από το Κατάρ και από το Ομάν 12 και 12, τα οποία δεν γνωρίζουμε αν θα έρθουν.
0: Και με την κρίση στη Μέση Ανατολή.
22: Ακριβώς. Δεν κάνουν καμία αναφορά εκεί. Και η τουρκική αεροπορία διαθέτει μόνο F-16 τρίτης γενιάς. Παλιά αεροσκάφη. Mm. Αν δεν έρθουν και τα F-35, που μάλλον θα καθυστερήσουν, έχει ένα τεράστιο κενό το οποίο πρέπει να καλυφθεί.
0: Ναι.
22: Αυτά προσπαθούν να βγάλουν άκρη.
0: Και την ίδια ώρα θα βλέπουν οι Τούρκοι αναλυτές απέναντι Έλληνες πιλότους να εκπαιδεύονται από το 2027, νομίζω, να εκπαιδεύονται στα F-35 και να πετούν στους ουρανούς αναβαθμισμένα F-16 και Ραφάλ. Αυτό είναι σήμερα, μια μεγάλη ανισορροπία.
22: Ο κύριος Αλκιβιάδης Στεφανής είπε ότι η Ελλάδα διαθέτει 60 εξυγχρονισμένα F-16, 24 Ραφάλ ήδη τα διαθέτει, δηλαδή 84 μαχητικά τέταρτης γενιάς που δεν διαθέτει η Τουρκία. Και όπως είπες πολύ σωστά, να εκπαιδεύονται οι Έλληνες πιλότοι και τα 2028 να έρχονται τα F-35 σε συνδυασμό με την ασπίδα του Αχιλέα, με τα Ισραηλινά όπλα και τη συνεργασία με το Ισραήλ.
0: Ο Μπάρακ, εκτός από το θέμα των S-400, νομίζω ότι είπε και κάτι ότι, ξέρετε, υπάρχουν και κάποιες χώρες που τους ψιλοενδιαφέρει το θέμα.
22: Δηλαδή ασχολούνται, ακούμε όλες τις απόψεις και της Τουρκίας, υπάρχουν και χώρες περιοχής που ακούμε και τις απόψεις τους, είπε και το Ισραήλ. Είπε κάτι εκεί, δηλαδή, είναι, δηλαδή ακούμε και το Ισραήλ, και την Τουρκία, αλλά και τις χώρες περιοχής και το Ισραήλ.
0: Μανώλη, μόνο κάτι τελευταίο, για την ομιλία Ερντογάν, δεν ξέρω αν υπάρχουν πληροφορίες αυτή τη στιγμή, αν θα βγάλει κάποια χαρτιά, κάποιους χάρτες ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν τέτοια πράγματα.
22: Νομίζω, δηλαδή θα είναι λίγο δύσκολο, δηλαδή θεωρώ ότι η Τουρκία προσπαθεί να εξομαλύνει, δεν θα εξομαλύνει, θα περιμένει εκλογές στο Ισραήλ, δεν θα φτάσει νομίζω στα άκρα εκείνα. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον τι θα πει για την Ανατολική Μεσόγειο,
0: στις
22: γειτονικές χώρες. Εκεί στο παρελθόν το έχει κάνει, όταν ήταν κακές σχέσεις. Να δούμε σήμερα.
0: Για αποστρατιωτικοποίηση εννοώ και τέτοια πράγματα.
22: Εκεί δεν νομίζω να φτάσει εκεί.
0: Μάλιστα.
22: Αλλά μπορεί να στείλει κάποια μηνύματα, μπορεί, αλλά εκεί δεν θα φτάσει. Έτσι όπως το ξέρουμε.
0: Έτσι όπως βλέπεις το παιχνίδι να εξελίσσεται αυτή τη στιγμή. Κατάλαβα.
22: Υβριδικός, δηλαδή. Λέει και μετά μένει κάπου εκεί, ξέρει. Δηλαδή, θα δούμε.
0: Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μανώλη. Σε ευχαριστώ. Ο Μανώλης Κωστίδης ήταν. Αυτές είναι οι τελευταίες πληροφορίες και το παρασκήνιο που υπάρχει γύρω από αυτή τη συνάντηση που, από ό,τι μας είπε ο Μανώλης, μπορεί να κανονιστεί για σήμερα, απόψε το βράδυ, γύρω στις 9 με 10. Μια συνάντηση Τραμπ, προσέξτε, Τραμπ, Ερντογάν, Σίση. Αυτή η πληροφορία υπάρχει δηλαδή και με τον Αιγύπτιο πρόεδρο. Ένα σχήμα που να δούμε ποια θα είναι και η ατζέντα του συζητήσεων. Πάντως. Σε άλλο επίπεδο, τριμερής με την Κύπρο, με την Αίγυπτο, υπάρχει, γίνεται αυτή τη στιγμή, είναι ο Δένδιας, ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας στην Αίγυπτο, μαζί με τους ομολόγους του της Κύπρου και βεβαίως της Αιγύπτου. Η διπλωματική μας συντάκτρια, η Μαρία Τσιλινίκου, καλώς ήρθατε.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας έγινε δεκτός και από τον Πρόεδρο της Αιγύπτου.
0: Α, μάλιστα.
2: Βρίσκεται στο Κάιρο. Τουλάχιστον το πρωί που συνάντησε τον Νίκο Δένδια, όπου ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας παρουσίασε στον Πρόεδρο της Αιγύπτου την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την ευρύτερη περιοχή, τις ελληνικές θέσεις, την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Μάλιστα, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Διότι η αμυντική σχέση είναι πλέον και, όπως καταλαβαίνεις, αποτυπώνεται και στο επιχειρησιακό πεδίο. Ο πρόεδρος της Αιγύπτου από την πλευρά του τόνισε ότι η συνεργασία των τριών χωρών, Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, αποτελεί ένα επιτυχημένο πρότυπο περιφερειακής συνεργασίας με στόχο την επίτευξη ειρήνης και σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο και υπογράμμισε την ανάγκη περαιτέρω πρόθεση της συνεργασίας μεταξύ των τριών χωρών για την αντιμετώπιση κοινών προκλήσεων. Mm-hmm. Πάμε τώρα στην τριμέρη.
0: Ναι.
2: Δεν πρόκειται για μια τυπική συνάντηση, για επαναβεβαίωση της στρατηγικής σχέσης που έχουν οικοδομήσει οι τρεις χώρες τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Μεσόγειο. Μια σχέση που έχει μπει στο μικροσκόπιο της Άγκυρας και θα σου πω μετά γιατί σου το τονίζω αυτό. Στην ατζέντα βρέθηκαν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων των τριών χωρών, αλλά και οι προκλήσεις στην ευρύτερη περιοχή. Κοινές προκλήσεις, σου υπογραμμίζω, όπως τόνισε και ο Αιγύπτιος πρόεδρος στην ανακοίνωση που έδωσε στη δημοσιότητα η Προεδρία της χώρας. Η τριμερής αποκτά ιδιαίτερη σημασία όμως και ιδιαίτερη βαρύτητα και λόγω της ενεργειακής κακέρας, καθώς όπως αποτυπώθηκε στην πρόσφατη κοινή διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου με τη συνάντηση κορυφής που είχαμε προημερών, αποτυπώθηκε η πρόθεση για περαιτέρω ανάπτυξη και έργων ηλεκτρικής διασύνδεσης και μάλιστα υπενθυμίζουμε ότι η κυβέρνηση έχει τονίσει ότι το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσουν και έρευνες για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου.
0: Ελλάδας, βεβαίως.
2: Ωστόσο, σε σχέση με τις συναντήσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή στη Νέα Υόρκη, καθώς είχαμε και τετραμερή συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών Αιγύπτου, Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας, επίσης είχαμε και τη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Της ΜΕΚΑ προεβδομάδων, την αμυντική συμφωνία.
0: Την αμυντική συμφωνία Πακιστάν-Τουρκία-Σαουδική Αραβία.
2: Έκανε μία δήλωση ο Νίκος Δένδιας αναφορικά με τις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις, λέγοντας ότι θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση: ότι η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Εμείς οι Έλληνες, τόνισε χαρακτηριστικά, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναντάμε από σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο στρεφόμενες κατά ή ουδήποτε άλλου κράτους. Είναι σχέσεις οι οποίες αναλύονται και εξετάζονται στο πλαίσιο της αμοιβαίας ειλικρίνειας, της μόνιμης και διαρκούς αντίληψης σεβασμού στο διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας και στο πλαίσιο των συμφωνιών που έχουν ήδη υπογραφεί ανάμεσα στις δύο χώρες. Να σου θυμίσω ότι έχει υπογραφεί και συμφωνία αποκλειστικής οικονομικής ζώνης μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου.
0: Σωστά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Η Μαρία Τσιλινίκου. Είναι σημαντικές οι δηλώσεις που γίνονται στη χρονική στιγμή που γίνονται και με φόντο και αυτό που μας είπε ο Μανώλης, ότι ο Σίση, ο Αιγύπτιος πρόεδρος, μπορεί το βράδυ να συναντηθεί με Τραμπ και Ερντογάν. Πριν συνεχίσουμε στον Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί έχουμε προβλήματα ήδη από την κακοκαιρία. Χρήστο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, κυρίες και κύριοι. Έχουμε τα πρώτα προβλήματα στην Πάτρα να ξεκινήσουμε, όπου είχαμε πλημμυρικά φαινόμενα σε διάφορα σημεία στην πόλη, Σπύρο. Να ξεκινήσουμε με το νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα, στο κτίριο γεννηματάς, εκεί όπου πηγαίνει ο κόσμος προκειμένου να εξεταστεί από γιατρούς και να κάνει κάποιες εξετάσεις. Ναι. Εκεί λοιπόν είχαμε εισρωή υδάτων. Εκτελούνταν εργασίες, Σπύρο, ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου και όπως καταγγέλλεται από εργαζόμενους, προφανώς δεν είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα. Αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν όλοι οι όροφοι του κτιρίου. Έφυγαν οι ασθενείς, απομακρύθηκε και το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό γιατί υπήρχε και κίνδυνος ατυχήματος. Και έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή ο χώρος έχει κλείσει. Προβλήματα είχαμε και στο νοσοκομείο στο Ρίο, εκεί όπου χρειάστηκε οι εργαζόμενοι με κουβάδες να απομακρύνουν τα νερά όπου έμπαιναν από οροφή. Ενώ προβλήματα, να σου πω, ότι είχαμε και σε σημεία της Πάτρας, σε διάφορες συνοικίες της πόλης. Εκεί λοιπόν χρειάστηκε να παρέμβει σε 10 περιπτώσεις περιοριστική υπηρεσία για άντληση υδάτων, κυρίως από υπόγεια.
0: Σε συνήθεια σημεία, φαντάζομαι, όποτε βρέχει.
4: Σε σημεία τα οποία δυστυχώς είναι οι κάτοικοι στο ίδιο έργο, θεατές και επιχειρηματίες. Ενώ να σου πω, Σπύρο, ότι έχουμε προβλήματα και στο νησί της Κέρκυρας, εκεί όπου αυτή τη στιγμή έχουμε έντονη βροχόπτωση, υπάρχουν κάποια πρώτα πλημμυρικά φαινόμενα στο νησί, ενώ κεραυνός έπεσε σε στέγη πολυκατοικίας, χρειάστηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να σβήσει την πυρκαγιά. Ενώ νωρίτερα υπήρχε και ζήτημα με την προσγείωση 5 αεροσκαφών στο διεθνές αεροδρόμιο της Κέρκυρας λόγω της έντονης βροχόπτωσης, χαλαζόπτωσης και της κεραυνικής δραστηριότητας. Δεν μπορούσαν να προσγειωθούν τα αεροπλάνα στο αεροδρόμιο του νησιού.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστό. Αρκετά τα προβλήματα Πελοπόννησου, έτσι η Δυτική Ελλάδα εκεί επικεντρώνονται. Και εδώ βεβαίως στην Αττική είχαμε σε ορισμένες περιοχές έντονη βροχόπτωση. Περνάει, λένε, αυτό το κύμα κακοκαιρίας. Δεν θα διαρκέσει πολύ, αλλά ήδη έβγαλε προβλήματα. Επιστρέφουμε στον Πάνο Γαρουφαλιά. Τον ακούσαμε προηγουμένως στο κομμάτι της οικονομικής ενημέρωσης. Τώρα στο δικαστικό κομμάτι και αναφέρομαι στη δίκη που είναι σε εξέλιξη για την τραγωδία των Τεμπών. Σήμερα μάλιστα είχαμε και την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, αν δεν κάνω λάθος, επάνω.
5: Βεβαίως, είχαμε την κατάθεση της κυρίας Καριστιανού, η οποία χρειάστηκε κάποια στιγμή να διακόψει και υποβασταζόμενη πήγε σε ένα δωμάτιο δίπλα από την αίθουσα, κρατώντας οι εθελοντές διασώστες. Ήταν πολύ έντονα συντονισιακά χορηγημένο το κλίμα, ήταν αρκετά βαρύ. Όχι μόνο από τη δικιά της κατάθεση, αλλά και από την κατάθεση πολλών άλλων γονιών, όπως της Μαρίας Ντόλκα, που έχασε την κόρη της Αναστασία Παπαγγελή, όπως των συγγενών του μηχανοδηγού του Ναλμπάντη, του Νίκου Ναλμπάντη, όπου ο πατέρας του είπε ότι κρατούσε στα χέρια του το υπηρεσιακό του τηλέφωνο, το οποίο το είχε βρει εκείνη την περίοδο και είχε πιν και δεν μπορούσε να το ξεκλειδώσει. Άρα είπε στο δικαστήριο ότι εφόσον χρειαστεί να ελεγχθεί αν υπάρχουν συνομιλίες, να το παραδώσει για συγκεκριμένη έρευνα. Έχει αξία λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είπε η κυρία Καριστιανού, η οποία στην ουσία έβαλε ζητήματα τόσο για την προανακριτική διαδικασία όσο και για το χώρο του δυστυχήματος, όπου είπε χαρακτηριστικά πως υπήρχε μεγάλη αλλίωση. Είπε όταν συνάντησε μετά το δυστύχημα την κόρη της, όταν άνοιξα λέει το φέρετρο είχα ένα σεντόνι που ήταν σχηματισμένο σαν ανθρώπινο σώμα. Εκεί είδα ένα κόκαλο, λέει, χαρακτηριστικά, το οποίο δεν υπήρχε στις ιατροδικαστικές. Έτσι ξεκίνησα να κάνω DNA. Συγκλονιστική και η Μαρία Ντόλκα, η μητέρα της Αναστασίας, να μας πούν αν ο Κουτσούμπας, είπε χαρακτηριστικά, δεν είχε καμιά βοήθεια εκείνο το βράδυ. Ήλπιζα να τραβήξει το χειρόφωνο και να καλέσει την αστυνομία. Δεν στρωθούσα εγώ το παιδί μου σε κανέναν που το έχασα. Είναι λίγα από τα όσα είπαν στις καταθέσεις τους. Έχει αξία βέβαια να σας πω ότι αύριο συνεχίζεται η διαδικασία με καταθέσεις συγγενών. Και να αναφερθώ και στην επίσκεψη μιας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απαρτιζόμενη από ευρωβουλευτές, οι οποίοι έχουν έρθει τις τελευταίες ημέρες από χθες, μάλιστα στη Λάρισα.
0: Και παρακολουθούν τη δίκη.
6: Όχι, όχι, είναι μια επιτροπή η οποία ήρθε να δει την πρόοδο των εργασιών στις υποδομές του σιδηροδρόμου. Συναντήθηκε χθες με το Σύλλογο των Θυμάτων. Σήμερα εδώ τον Περιφερειάρχη πήγε στο κτίριο της τηλεδιοίκησης στην Λάρισα και βέβαια θα δει στελέχη της Χελένη Κρέινγκ στην Αθήνα, στελέχη της ΡΑΣ και του ΕΒΑΣΑΜ, όπως επίσης και στελέχη την ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Υποδομών. Στην ουσία δηλαδή βλέπει το τι ακριβώς έχει γίνει σε επίπεδο προόδου τα έργα στο σιδηρόδρομο μετά την τραγωδία του 2000.
0: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Πάνο. Ο Πάνος Γορφαλιάς για τη δίκη στην τραγωδία του Λεμπών. Πριν συνεχίσουμε, εκτάκτως στην Σοφία Γαλάνη, γιατί έχουμε έναν πυροσβέστη ο οποίος κατέληξε, είχαμε μια τραγωδία με ένα πυροσβέστη στην Ρόδο.
7: Ακριβώς, συγκεκριμένα στο φαράγγι της Σιδερίτισσας, σύμφωνα με την ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης διάσωσης και μεταφοράς σε ασφαλές σημείο 2 αλλοδαπών ιταλικής καταγωγής, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, φαίνεται ότι τραυματίστηκε θανάσιμα ένας πυροσβέστης. Είχαν λάβει κλίση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί, φαίνεται, σε ένα βραχώδες σημείο στο φαράγγι της Σιδερίτισσας στη Ρόδο. Ένας από τους πυροσβέστες που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης φαίνεται ότι γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Θα υπάρξει κι άλλη και νεότερη ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ήδη ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, έχει διατάξει να γίνει και η προβλεπόμενη ένορκη διοικητική εξέταση για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει.
0: Έχει γίνει εκεί. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σοφία. Και τώρα στα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως μέσα από τα δεδομένα και τις καταθέσεις που έχουν συγκεντρώσει οι ιδιοκτικές αρχές για την δολοφονία μιας νέας κοπέλας στην Ιγουμενίτσα από τον πρώην σύντροφό της, η Ελένη Παρασκευοπούλου. Γεια σου, Ελένη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Ο 27χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται προηγούμενος και να μένετε να απολογηθεί την Πέμπτη και έχουν απολογηθεί την κατηγορία για δολοφονία με δόλο, ενδοοικογενειακή βία, καθώς και παρέμβαση του νόμου περί όπλων και ναρκωτικών. Τώρα, σε ό,τι αφορά το κίνητρο, αυτό είναι εκεί είναι που εστιάζει μια αστυνομική και συνεχίζεται η έρευνα. Να υπενθυμίσουμε ότι ο 27χρονος δήλωσε πως βρέθηκε με την πρώην σύντροφό του, γιατί του χρώσαγε κάποια χρήματα. Υπήρξε κάποιος καυγάς, θόλωσε και την μαχαίρωσε. Μιλάμε όμως, σύμφωνα με την ιατροδικαστική και τις πληροφορίες που υπάρχουν, για πολλαπλά τραύματα, τα οποία δείχνουν και ότι η υπόθεση μπορεί να πάρει κάποια άλλη τροπή. Οι αστυνομικοί αυτή τη στιγμή ερευνούν για να δουν μέσα από τις συνομιλίες, μέσα από τις επαφές, μέσα από τις επικοινωνίες που είχε ο 27χρονος με την 25χρονη, τι μπορεί να προκύψει. Για την ώρα να πούμε ότι δεν έχουμε την επιβεβαίωση ότι πρόκειται για κάποια οικονομική διαφορά, έτσι όπως ο ίδιος
0: υποστηρίζει. Όπως ο ίδιος υποστηρίζει, ότι του χρωστούσε η κοπέλα χρήματα και γι' αυτό τσακώθηκαν και γι' αυτό την μαχαίρωσε, όπως
8: μιλάμε,
0: λέει.
8: Μιλάμε για πολλαπλά τραύματα στην 25χρονη. Οι πληροφορίες μιλούν και για πίσω πλευρά τραύματα, αλλά και τραύμα το οποίο έχει η κοπέλα και είναι άμυνας.
0: Μια άγρια δολοφονία περιγράφεις, Ελένη. Δεν είναι μια οικονομική διαφορά. Περιγράφεις μια άγρια δολοφονία μιας ανυπεράσπισης της κοπέλας από τον πρώην σύντροφό της, ο οποίος της κατάφερε πολλαπλές μαχαιριές και στην πλάτη, παντού δηλαδή.
8: Ναι, και οι εκτιμήσεις μην αποκλίνουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για έγκλημα πάθους, δίλιας, είναι όμως κάτι το οποίο αναμένεται να το δούμε τις επόμενες ημέρες, να δούμε και τι θα ισχυριστεί ο ίδιος πλέον στην απολογία του, όπως είπαμε, την Πέμπτη. Πάντως, σίγουρα μιλάμε για μια άγρια δολοφονία και μια σκηνοθεσία, ένα έργο που έπαιξε, ένα σενάριο που έβγαλε από τον
0: μυαλό του. Ναι, ότι και καλά κάποιοι τους επιτέθηκαν και τα λοιπά. Ναι, ναι, ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Να είσαι καλά, η Ελένη Παρασκευοπούλου, για την δολοφονία στην Ιγουμενίτσα. Και στην δικαστική μας συντάκτρια τώρα, την Έλληνα Γαλάρη, γιατί σήμερα είχαμε, αναφέρομαι στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη και της έρευνας που γίνεται προκειμένου να φωτιστούν άγνωστες πτυχές ό,τι αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες κατέληξε ο τραγουδιστής σε αυτό το ιατρείο της οδού Καρνιάδου. Έχουμε και τις προφυλακίες των δύο γιατρών. Σήμερα λοιπόν έχουμε την κατάθεση ενός προσώπου που ίσως μπορεί να ρίξει φως σε κάποιους τουλάχιστον από αυτές τις πτυχές. Γεια σου, Έλενα, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, και αυτό το πρόσωπο είναι η γραμματέας του κατηγορούμενου γιατρού.
9: Κατέθεσε λοιπόν στον ανακριτή, γιατί μπορεί οι δύο γιατροί να έχουν οδηγηθεί στη φυλακή, όμως η ανάκριση είναι σε πλήρη εξέλιξη, συνεχίζεται η έρευνα. Κατέθεσε λοιπόν ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν στο ιατρείο, περίπου στις 3:30 ήρθε ο ασθενής του κατηγορούμενου γιατρού, ο οποίος εκείνη την ώρα είχε ξαπλώσει και κοιμόταν στον καναπέ. Είπε από την άλλη μεριά ότι γύρω στις 4:10 ο γιατρός ήταν μαζί με τον ασθενή, στον οποίο συνταγογράφησε εξετάσεις. Όπως φαίνεται από το έγγραφο που έχει προσκομίσει ο κατηγορούμενος στην ανάκριση, η συνταγογράφηση πραγματοποιήθηκε στις 4:06 πρώτα λεπτά. Θέλω να σας πω ότι η γραμματέα δεν είναι πρώτη φορά που καταθέτει στον ανακριτή. Έχει ξανακαταθέσει, μάλιστα έχει καταθέσει πριν απολογηθούν οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Είχε πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, ότι δηλαδή ο κατηγορούμενος γιατρός δεν ήταν στην ώρα εκείνη που γινόταν η πλασμαφαίρεση, δεν βρισκόταν στο χώρο που γινόταν, δεν ήταν παρόν στο χώρο. Έχει μιλήσει για τη συνταγογράφηση, απλά σήμερα κλήθηκε εκ νέου να καταθέσει ενώπιον την ανάκριση, διότι ήταν ένα αίτημα που είχαν υποβάλει οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί. Η ανάκριση δεν σταματάει εδώ, γιατί θα κληθούν να καταθέσουν και άλλα πρόσωπα και άλλοι πάλι του ιατρείου, και φυσικά περιμένουμε τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τοξικολογικών εξετάσεων, όπου από εκεί θα φανούν διάφορα πράγματα, όπως περιμένουμε και τα αποτελέσματα της άρσης του τηλεφωνικού απορρίτου.
0: Σωστά. Άρα περιμένουν οι ανακριτές ακόμη πολλά πλήθος στοιχείων τα οποία θα προκύψουν μέσα από αυτές τις διαδικασίες. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Να είσαι καλά. Η Έλενα Γαλάρη, διεθνής εξελίξεις, αμέσως τώρα από την Deutsche Welle.
10: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
11: Ξεκινάει στη Νέα Υόρκη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Συνεχίζεται το κύμα πωλήσεων στη Γερμανία. 3.200 θέσεις καταργεί ο χημικός όμιλος Evonik. Ένοπλος τραυμάτισε 11 άτομα έξω από σχολείο κοντά στη Σμύρνη. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Η ακρίβεια στα καύσιμα είναι ένα από τα κύρια θέματα που συνεχίζουν να απασχολούν αυτό το διάστημα τη γερμανική κοινωνία. Στο πλαίσιο αυτό, το Ομοσπονδιακό Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε χθες το βράδυ τη μείωση του φόρου ενέργειας στη βενζίνη και τον δίζελ, όπως ανακοίνωσε εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί τον Μάιο και τον Ιούνιο. Ο φόρος ενέργειας θα μειωθεί κατά 14 σέντ ανά λίτρο μέχρι το τέλος του έτους. Και να παραμείνουμε στη Γερμανία, όπου συνεχίζεται το κύμα απολύσεων σε μεγάλες εταιρείες. Αυτή τη φορά σειρά έχει ο χημικός όμιλος Evonik. Εκπρόσωπος της εταιρείας ανακοίνωσε την κατάργηση 3.200 θέσεων εργασίας. Από αυτές, οι 2.150 αφορούν τη Γερμανία. Με αυτόν τον τρόπο, η Evonik επιβεβαίωσε τα σχέδια αναδιάρθρωσης που είχε δημοσιοποιήσει τον Ιούνιο.
0: Και επιστροφή στο στούντιο με Δημήτρη Βάλσαμο για τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς το Δημήτρη.
23: Χαίρετε.
0: Με τι τώρα ήρθες?
23: Με αγρανάπαυση στην πραγματικότητα, γιατί τώρα με διακοπή εθνικών ομάδων η επικαιρότητα είναι πιο πεσμένη. Ωστόσο, ξεκινάει και η Ευρωλίγκα αυτή την εβδομάδα. Να πούμε. Οπότε θα αναζωογονωθεί η φάση. Η εθνική μας στο ποδόσφαιρο παίζει στο Nations League 4 παιχνίδια τώρα στη διακοπή του Σεπτεμβρίου. Θα παίξει αυτή την Πέμπτη στη Σερβία, στο Βελιγράδι, εκτός έδρας. Είμαστε στην πρώτη κατηγορία πλέον, έχουμε ανέβει. Παίζουμε με τους Σέρβους, τους Γερμανούς την Κυριακή εκτός έδρας, στο Augsburg. Μετά με την Ολλανδία εντός και κλείνουμε τέταρτο παιχνίδι. Όλα αυτά είναι σε διάστημα μιας εβδομάδας ουσιαστικά. Μέρες, ναι, ακριβώς 10 μέρες περίπου. Πέμπτη Κυριακή είναι. Τελευταίο παιχνίδι πάλι με τη Γερμανία εντός έδρας. Άρα Σερβία έξω, Γερμανία έξω, Ολλανδία μέσα, Γερμανία μέσα.
0: Σαββατοκύριακο δεν έχει πρωτάθλημα.
23: Όχι, δεν έχει ούτε αυτό, ούτε το επόμενο. Υπάρχει πολύ μεγάλη διακοπή πρωτοφανή σε 3 εβδομάδων ουσιαστικά, 2 σουκού
0: κενά. Και τι θα κάνουμε?
23: Θα βρούμε. Εθνική, ομάδες, αυτά. Θα αρχίσει το μπάσκετ. Έχει Super Cup αυτή την εβδομάδα.
0: Έτσι, παρηγόρησέ μας.
23: Και την επόμενη αρχίζει και το πρωτάθλημα του μπάσκετ.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
24: Πάμε επόμενη γραμμή.
25: Ναι, εγώ είμαι.
24: Ναι.
25: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη,
12: Μία πρόβλεψη για αύριο.
13: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
12: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
13: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
12: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
13: Είμαι εγώ καιρός γι' αυτό. Έφυγες.
21: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάποτε φτάσαμε και εμείς στο τέλος. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα, σε εύχομαι.
14: Περισσότερη Air Canada για μεγαλύτερο διάστημα. Από το Μάρτιο του 2027, η Air Canada επιστρέφει νωρίτερα στην Αθήνα και επεκτείνει τις απευθείας πτήσεις της έως και τον Ιανουάριο. Μέσω Τορόντο και Μόντρεαλ συνδεθείτε εύκολα με δεκάδες προορισμούς στη Βόρεια Αμερική και την Καραϊβική. Air Canada. Φύγαμε.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Dena Men εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Dena Men και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Dena Men. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
24: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
25: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
24: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
21: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
15: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, λεωφόρος Κηφισού 36 γέφυρα Ρωσινιόλ και στη λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
26: Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου. Δημοσιογράφος ο Χρήστος Φερεντίνος. Από τις 17 Οκτωβρίου και για λίγες μόνο παραστάσεις, φυσικά στο Christmas Theater.
27: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
28: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
29: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
28: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε?
30: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
1: σπουδές ψυχολογίας στο Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Το πρώτο Bachelor Ψυχολογίας με πιστοποίηση από τον Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων. Πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών σε 8 σύγχρονες επιστημονικές εξειδικεύσεις. Ισχυρά διεθνή πτυχία και άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι ειδήσεις στις 3 με την Αναστασία Τσιβγούλη. Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο, στη διάρκεια επιχείρηση προσέγγισης αρχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, οι πυροσβέστες είχαν λάβει κλήση για τον απεγκλωβισμό δύο Ιταλών αναρχητών που είχαν εγκλωβιστεί σε απόκριμνο βραχώδη σημείο στο φαράγγι της σιδερίτισσα στη Ρόδο. Ο 59ετών πυροσβέστης που συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόν, ήταν πλέον αργά. Με εντολή του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά, διατάχθηκε από τον αρχηγό του πυροσβεστικού σώματος η διενέργεια ένορκης διοικητικής εξέτασης για την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού. Κυκλοφοριακά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στη λεωφόρο Βουλιαγμένη στο ύψος του Ελληνικού λόγω πρόσκρουσης γιοταχή φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Στην Πάτρα, λόγω της έντονης βροχής, πλημμύρισαν χώροι μέσα σε κτίριο του νοσοκομείου Άγιος Ανδρέας αλλά και δρόμοι στην ακτή Δημαίων και στην παραλιακή οδό Ποσειδώνος στο Ρίο. Μικροπροβλήματα καταγράφηκαν στην περιοχή των Δεμενίκων. Στην Κέρκυρα, εν μέσω έντονης κακοκαιρίας στο νησί, κεραυνός προκάλεσε φωτιά σε σκεπή τετραόροφης πολυκατοικίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση της 28χρονης γραμματέως του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, η οποία κλήθηκε μετά από αίτημα της υπεράσπισης των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Η μάρτυρας κατέθεσε ότι την ώρα που βρισκόταν εκεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού, ο οποίος παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Στις 4.06 λεπτά φέρεται να έγινε και η συνταγογράφηση εξετάσεων. Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να καταθέσουν και οι άλλοι υπάλληλοι του ιατρείου. Ως την Παρασκευή, πάντως, οι δύο γιατροί μπορούν να προσφύγουν κατά των ενταλμάτων κράτησης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 58χρονος γιατρός αναμένεται να ζητήσει και κατοίκον περιορισμό με ηλεκτρονικό βραχιολάκι. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Υπουργός Προστασίας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 καταγγελίες και συλλήψεις το 2025 για ενδοοικογενειακή βία και όπως είπε ο κ. Χρυσοχοΐδης, περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα, τέλος, ανέφερε, οποιοδήποτε παιδί, ηλικιωμένοι άνθρωποι να απευθυνθούν στα γραφεία της αστυνομίας που λειτουργούν σε ολόκληρη τη χώρα στο πλαίσιο της ενδοοικογενειακής βίας. Συνελήφθη 48χρονος οδηγός γιοταχή που επιτέθηκε σε αστυνομικούς της τροχιάς στην Κεσαριανή για να αποφύγει τη βεβαίωση τροχονομικής παράβασης. Τρεις αστυνομικοί, δύο γυναίκες και ένας άντρας της ομάδας ελέγχου και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων τον σταμάτησαν προκειμένου να προχωρήσουν την επιβολή του προβλεπόμενου προστίμου επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Ωστόσο, ο 48χρονος αντέδρασε έντονα αρχικά λεκτικά, ενώ στη συνέχεια επιτέθηκε και σωματικά στις δύο γυναίκες αστυνομικούς. Στη Θεσσαλονίκη εξαρθρώθηκε από την αστυνομία εγκληματική οργάνωση, η οποία φέρεται να χρησιμοποιούσε από το 2022 εικονικές εταιρείες και αχυρανθρώπους για φορολογικές απάτες, προκαλώντας ζημιά στο ελληνικό δημόσιο περίπου 2,5 εκατομμυρίων ευρώ. Και παράλληλα δραστηριοποιούνταν σε λαθρεμπόριο και διακίνηση προϊόντων εγκλήματος. Συνελήφθησαν μέχρι στιγμής 5 άτομα, μεταξύ των οποίων 2 φερόμενος διευθυντικά μέλη της οργάνωσης ηλικίας 40 και 41 ετών. Εις βάρος τους ασκήθηκε δίωξη σε βαθμό κακουργήματος και αναζητούνται άλλα 18 άτομα μέλη της πείρας. Τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης της στρατηγικής εταιρικής σχέσης μεταξύ Αιγύπτου και Ελλάδας, με ιδιαίτερη έμφαση στον στρατιωτικό και αμυντικό τομέα, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, κατά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αιγυπτιακής Προεδρίας, την εκτίμηση της Ελλάδας για το βάθος και τον μακροχρόνιο χαρακτήρα των ιστορικών σχέσεων με την Αίγυπτο, υπογραμμίζοντας τη βούληση της Αθήνας για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού με το Κάιρο απέναντι σε κοινές προκλήσεις. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Δένδιας στη συνεργασία των δύο χωρών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και για την αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης. 11 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Και ο καιρός από την Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Duro Stick έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
0: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ, και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Τρίτη, στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια, θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα, άστατος καιρός, με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς, και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29 στα 12.

0: χρόνια.
1: Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Duro-Stick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες, καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος, έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Duro-Stick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
1: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή «Τα παιδιά της αλλαγής».

0: μεσημέρι σε όλη την παρέα.
1: Ναι,
0: γεια
1: σε
0: σας,
1: όλοι.
0: Παιδιά, καλώς ήρθατε.
1: Σταματημένους και εμείς στους δρόμους.
0: Τι μονάκιδες, τι έγινε, σας αρέσει τώρα αυτό που συμβαίνει έξω?
1: Θα το πω.
0: Τι βρίσκεται τώρα?
1: Να σου το πω όσο σκέφτομαι ή όχι. Ναι, ναι. Είναι μαμάτος καιρός.
0: Ποιος?
1: Αυτός ο καιρός.
0: Ναι, έβλεπα τους ανθρώπους στο κέντρο της Αθήνας που ήταν με τις ομπρέλες και προσπαθούσαν να φτάσουν στη δουλειά τους.
1: Τι να κάνουμε, Αθήνα πόρα έχουμε.
0: Μούσκεμα.
1: Τι να κάνουμε, να έχουμε. Μόνο βερμούδες και καρύδα και σαγιονάρα. Δεν γίνεται.
0: Καρύδα, καμιά βερμούδα, καμιά σαγιονάρα. Ζεστούλα, ωραία. Να είμαστε όλοι έξω να κάνουμε τις βόλτες.
1: Να, θα ξαναγίνει αυτό.
0: Όχι χώρα... αυτό το πράγμα τώρα.
1: Στη χώρα αυτή που επιλέξατε να ζείτε, εσείς οι καλοκαιράκιδες, μια χαρά είστε. Εμείς είμαστε λάθος χώρα. Εμείς πρέπει να πάμε στη Βόρεια Ευρώπη.
0: Έχουμε σύγκρουση, αν χαμηλώνεις κάποια στιγμή και το κινητό σου. Θα ήταν μεγάλη επιτυχία αυτό. Μετά από 500 χρόνια που κάνεις ραδιόφωνο. Λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό, έχουμε δυσκολία στην κυκλοφορία στη λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος της Τσαλδάρης, στο ρεύμα προς Πειραιά στην περιοχή του Αλίμου, και έχουμε διακοπή κυκλοφορίας και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης λόγω της μπουλντόζας που έπεσε πριν από τα Λύκα. Τι λόγω της μπουλντόζας που έπεσε πριν από
1: τα
0: Λύκα?
1: Ωραία, αυτά μάζεψε τα όλα, κυρία Γαλάνη.
0: Ναι.
1: Και έλα μας τα πεις για τους φίλους που μπήκαν τώρα στην παρέα.
0: Τι σημαίνει η μπουλντόζα που έπεσε από τα Λύκα?
1: Ναι, δεν ξέρω. Έχετε μπουλντόζα πάνω στον τα Λύκα?
0: Ναι, θες να μας το εξηγήσεις?
1: Έπεσε μπουλντόζα από τα Λύκα, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: είναι κάτι κοινό που λέγατε λογικά νωρίτερα. Έλα να μας τα πεις όλα μαζεμένα για τους φίλους που μπαίνουν τώρα. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που ξέρεις, ακούνε μόνο τα παιδιά της αλλαγής. Άρα πρέπει να ξέρουν τι γίνεται.
0: Εντάξει τώρα.
1: Όχι, είναι στον δρόμο τέτοια ώρα εννοώ.
0: Ναι.
1: Πριν είναι στη δουλειά τους οι άνθρωποι.
0: Okay. Ναι. Λοιπόν, θα μας τα πει τώρα η Σοφία Γαλάνη και θα μας πείτε κι εσείς όπου υπάρχει, διαπιστώνεται πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Στο 6981231003 στέλνετε πάντοτε τα μηνύματά σας. Σοφία, με φόρα.
2: Είναι η βροχή και τα πρώτα προβλήματα που προκαλεί πάντα. Δηλαδή λίγο νερό πέφτει και αρχίζουν τα προβλήματα. Να πω προηγουμένως για την λεωφόρο Βουλιαγμένης. Εκεί είχαμε μία νταλίκα η οποία φαίνεται ότι δίπλωσε λόγω της βροχής. Είχε πάνω ένα μηχάνημα.

0: Μια μπουλντόζα.
1: Ακριβώς.
0: Η Νταλίκα είχε πάνω μπουλντόζα.
1: Αυτή, ναι, αυτή είναι και η ενημέρωση που είχαμε, δηλαδή. Και μάλιστα σύμφωνα με αυτό έπεσε και πάνω σε γέφυρα. Υπήρχε και μία πρόσκληση πάνω σε γέφυρα. Mm-hmm. Δηλαδή εκεί έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα. Στη Λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού, και παραμένουν κλειστά και τα δύο ρεύματα. Υπάρχει τροχέα στο σημείο που ρυθμίζει την κυκλοφορία, αλλά όποιος μπορεί να αποφύγει αυτό το σημείο, καλό θα ήταν να το αποφύγει. Είχαμε πριν από λίγο το λεωφορείο με το φορτηγό, το οποίο συγκρούστηκαν στη Λεωφόρο Ποσειδώνος στην περιοχή του Αλίμου, και εκεί, αν μπορείτε να το αποφύγετε, αποφύγετε. Να πούμε ότι τα φανάρια στην συμβολή των οδών Φρατζή και Υπόνακτος στην περιοχή του Νέου Κόσμου έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, γιατί είχαμε πρόσκρουση οχήματος σε εκείνο το σημείο λίγο νωρίτερα. Τα φανάρια σε αυτό το σημείο δεν λειτουργούν.
2: Ναι. Τώρα που σας ακούνε με αυτό το ύφος, λογικά θα ανοίξουν τα φανάρια.
1: Αυτό είναι θέμα της νομίζω ότι είναι θέμα της τροχέας.
2: Ακούει έτσι, ας πούμε, τώρα και το φανάρι.
0: Εγώ αν ήμουν φανάρι, δηλαδή, είχα αμέσως λειτουργήσει.
2: Άνοιγα τώρα.
1: Έχω και εγώ η τροχέα σε κάθε περίπτωση. Και αναμένουμε να δούμε τι άλλο θα προκαλέσει η τροχή. Γιατί όσο βρέχει, υπάρχει και συμφόρηση στους δρόμους.
2: Δεν έχει κατακλυσμό στην Αθήνα.
1: Φαντάσου και τον κατακλυσμό. Αν αυτά γίνονται με λίγο νερό.
0: Υπάρχει ο αγαπημένος μας φίλος, αδελφός, αλλά φίλος πάνω απ' όλα, Νίκος Σταματέλος.
2: Φίλος.
0: Ο οποίος μας έχει αναθέσει από τις 3 η ώρα το μεσημέρι μια πάρα πολύ δύσκολη αποστολή. Έχει αρχίσει το τρέξιμο τώρα και μας ακούει. Ναι. Τρέχει αυτή τη στιγμή στο γυμναστήριο και ρωτάει πώς θα γυρίσουμε εμείς στο σπίτι μας το παλαιό Φάλιρο από τη Γλυφάδα. Κοίταξε να δεις, Νίκο. Δεν είπαμε ότι άνοιξε και το καπάκι στην Ποσειδόνος.
2: Ναι, ρέμισε.
1: Α, τι ρέμισε τώρα. Το καπάκι, το περιβόητο τη. Ναι.
2: Το χρυσό, εδώ είναι έτοιμη.
0: Όλοι αμέσως.
2: Για καταγγελία, έτοιμη όλοι εδώ πέρα.
0: Όχι, μετά.
2: Έτοιμη να ρίξετε την κυβέρνηση εδώ πέρα.
0: Γιάννη μου.
2: Την κυβέρνησή μας, δεν την πειράξετε.
0: Εδώ είναι Sky. Και όπως λέγαμε παλιά στον Sky, ό,τι και ισχύει μέχρι τώρα, ό,τι συμβαίνει πρέπει να το πει στον Sky.
2: Ό,τι συμβαίνει, ανεβαίνει, που λένε κάποιοι.
0: Ναι, ναι. Δεν έχει συμβεί αλλιώς.
2: Το πέ, ναι.
1: Συμφωνώ και επαυξάνω και παιδιόθεν και από γονείς και
0: επίσης
1: κλπ.
0: Να σου πω κάτι, εσύ, επειδή ακόμη είσαι αυτό της Γαλάν, είναι το συγκρατημένο της, για να καταλάβετε. Δεν θέλω να ψαρώνεις από αυτά που λέει ο Κολοκυθάς.
1: Καθόλου, το διασκεδάζω πάρα πολύ.
0: Φουλ επίθεση. Μόνο αυτός είναι ο δρόμος.
1: Το ότι νομίζει ότι ψαρώνω είναι μέρος της στρατηγικής μου.
0: Χρειαζόταν μια Γαλάνη εδώ μέσα.
2: Θύμισε μετά το γαλατάκι που σου έφυγε έξω, γατάκι, να το φάει, το πιεις.
0: Αυτά τα σχόλια δεν μπορώ να δω.
2: Γατάκια. Λοιπόν, την κυβέρνησή μας και τους δημάρχους της περιοχής δεν τους πειράζεται.
1: Μέχρι να ανοίξει το καπάκι.
2: Ναι. Μέχρι να ανοίξει ένα καπάκι.
0: Γεια σου, Σοφία. Ευχαριστούμε
2: πάρα
0: πολύ.
2: Γεια σου, Σοφία. Ευχαριστούμε πολύ.
0: 6-9-8-1-2-3-1-3. Αυτό, ρε παιδιά, που μας έχει γράψει η Τζένι εδώ, δηλαδή.
2: Είναι ολόκληρο.
0: Πραγματικά.
2: Ναι.
0: Θέλω κάποιο να μου το εξηγήσει. Μας έχουν γράψει τον αριθμό του Viber και από κάτω όλο με γράμματα 6-9-8, όχι με γράμματα, αυτό με αριθμό. Δίπλα. 1, 2, 3, 1,000, 3. Δηλαδή, Λόλα, να ένα μήλο.
2: Για να το διαβάσει σωστά, γιατί εδώ όλοι μπορούν να το διαβάσουν εντελώς διαφορετικά.
0: Όταν σε αντιμετωπίζει έτσι η διευθύντριά σου, δηλαδή, τι περιμένεις με
2: τα λίγα τα λόγια σου και η διευθύντριά μου.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Η διευθύντριά μου είναι η αγαπημένη μου διευθύντρια. Και θα κάνω ό,τι μου πει. Αυτό θέλει, αυτό θα κάνω.
0: Λοιπόν, χθες ξεκινήσαμε με έναν τρόπο πάρα πολύ ανορθόδοξο, αλλά και τι πειράζει, πρώτη φορά ήταν. Λέω να μπούμε σε τέτοιο mood, παρακαλώ, σαν το χθεσινό, γιατί έχουμε αποκτήσει κάποιες ιδιοτροπίες τον τελευταίο καιρό. Δεν μπορεί να αρχίσει η εκπομπή αν δεν μπούμε σε λίγο περιβάλλον παράνοιας. Big quick on the neck, don't mock me up. Be stiff on the back, don't need your blood. Just

0: βλέπω όμως ότι δεν έχεις να πεις κουβέντα για τη βενζίνη. Τελείως δηλαδή. Τίποτα. Συζητούσαμε για την ακρίβεια, συζητούσαμε για όλα αυτά.
1: Πολλά.
0: Σήμερα τσιμουδιά. Έχουμε κάνει 20 λεπτά εκπομπή, κουβέντα δεν έχεις πει.
1: Θα τα ρίξω όλα τώρα. Θα τα ρίξω με τραγούδι. Και μετά θα κάνουμε τα σχόλιά μας. Μετά όμως.

0: Λοιπόν,
1: skyradio.gr. Στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας.
0: Στον πύργο ελέγχου ο Παναής ο Παπακαλούσης, το αγόρι μας.
1: Παναής τι είναι?
0: Παναής, γιατί είναι ωραίος. Okay. Είναι από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Είναι μάγκας, ρε παιδί μου. Η Σοφία Γαλάνη εδώ πέρα, το κορίτσι μας το καλό. Και η Ελένη Μπουλιέρη στο 210-4800 170-174. Είναι τα παιδιά της αλλαγής. Είναι, το ξέρετε. Αυτές τις μέρες είπαμε να το πάμε λίγο αλλιώς.

0: Λοιπόν, προσπαθούμε τώρα κάπως κι εμείς να τέλος πάντων να είμαστε όσο πιο φιδωλοί και σωστοί γίνεται σε ό,τι αφορά τα θέματα της επικαιρότητας. Ναι. Όπως π.χ. είναι η υπόθεση Μαζονάκη, mm-hmm. και η διερεύνησή της, που κάθε μέρα βγαίνουν και νέα στοιχεία κλπ. Πάντως αυτό το πράγμα που συνέβαιναν όλα αυτά και κάποιοι έκαναν ότι δεν ήξεραν ή τα έβαζαν κάτω από το χαλί γιατί τους λέει που να ανοίξουμε τώρα αυτό, είναι ολόκληρη ιστορία, ούτε καν ξέρουμε πόσα υπάρχουν, είναι μια ιστορία που από μόνη της είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρή. Θα επανέλθουμε σε αυτό αφού σας πούμε μια είδηση που μας ήρθε πριν από λίγο. Μια διευθύντρια γυμνασίου στην Ηλιούπολη, 50 ετών, υπέστη ανακοπή έξω από το δημοτικό σχολείο. Έκανε κάρπα νοσηλευτής που βρισκόταν στο σχολείο στη γυναίκα, η οποία έχει μεταφερθεί αυτή τη στιγμή στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Υπάρχουν αναφορές ότι προκλήθηκε υπέστη ανακοπή μετά από πτώση κεραυνού, οι οποίες θα δούμε αν θα επιβεβαιωθούν μέσα στις επόμενες ώρες. Πριν την παραλάβει το ΕΚΑΒ, το γεγονός πάντως ότι της έκανε κάρπα ο νοσηλευτής του δημοτικού σχολείου, υπήρχε νοσηλευτής mm-hmm. στο δημοτικό, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ κρίσιμο, και το λέω γιατί δείτε πώς συνδέονται τώρα τα γεγονότα των τελευταίων ημερών.
1: Είναι η απάντηση σε όλα όσα παρακολουθούμε τελευταίο διάστημα από την ημέρα που έφυγε ο Γιώργος Μαζονάκης στο ιατρείο της Καρνεάδος στο Κολωνάκι. Γιατί μόνοι που είπαν αλήθεια τελικά από ό,τι φαίνεται ήταν οι άνθρωποι του ΕΚΑΒ που πήγαν εκεί καθυστερημένα. Αν είχαν πάει νωρίτερα, θα είχαμε μια άλλη εικόνα τώρα σήμερα. Μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αυτό σημαίνει επίγουσα ιατρική. Οι άνθρωποι αυτοί αυτό κάνουν στη ζωή τους. Τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν, όταν υπάρχουν τα μέσα προφανώς, ασθενοφόρα και εργαζόμενοι, τρέχουν όσο πιο γρήγορα μπορούν για αυτό το λόγο. Για να προλάβουν. Και μπορεί όντως να αναταχθεί κάποιος άνθρωπος από ανακοπή, αν φτάσουν γρήγορα και εγκαίρως. Γιατί αυτοί ξέρουν τι να κάνουν.
0: Και εμείς τώρα ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να πάμε σιγά σιγά σε διαφημίσεις. Προφανώς ακούσατε νωρίτερα την είδηση και την άλλη τραγωδία που είχαμε στη Ρόδο. Ένας πυροσβέστης νεκρός μετήχε σε επιχείρηση για τη διάσωση τουριστών. Έπεσε από ύψος, εντοπίστηκε από ντρόουν σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και έχει διαταχθεί ΕΔΕ από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Αυτά και πολλά ακόμη θα συζητήσουμε μέχρι τις 5 που θα είμαστε εδώ.
2: Απολαύστε ένα μοναδικό ταξίδι ομορφιάς στον αγαπημένο σας προορισμό shopping. Τα καταστήματα Hondo Center. Για ατελείωτο shopping. Για τα δώρα που θα ενθουσιάσουν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Για μια ανανέωση που θα σας κάνει να λάμψετε. Για να αλλάξετε την ατμόσφαιρα του σπιτιού σας με τα πιο μοναδικά είδη σπιτιού και διακόσμησης. Καλλιντικά, αρώματα, τσάντες, ρούχα και είδη ταξιδιού με την υπογραφή των αγαπημένων σας beauty and fashion brands σας περιμένουν.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center. In the
4: nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
1: Μεγάλη προσφορά.
2: Όχι, όχι.
1: Τεράστια προσφορά.
2: Ούτε.
1: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο. Τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Είσαι λογιστής, έχεις τεχνητή νοημοσύνη. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα με το ERP της Primer Software γίνονται όλα αυτόματα. Αγορές, πωλήσεις, τραπεζικές κινήσεις και ό,τι άλλο μπορείς να φανταστείς γίνονται όλα μόνα τους με ακρίβεια 98,2%. Μην χάνεις χρόνο να κάνεις καταχωρήσεις. Άσε το ERP σου να δουλεύει για εσένα. Μπες τώρα στο primer.gr.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
8: Θανάσιμα τραυματίστηκε πυροσβέστης λίγο μετά τις 12.30 το μεσημέρι σε δύσβατη περιοχή στη Ρόδο κατά την επιχείρηση προσέγγισης αναρριχητών που είχαν καλέσει σε βοήθεια. Ο 51 ετών πυροσβέστης γλίστρησε και έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος. Όταν εντοπίστηκε από ντρόν ήταν πλέον αργά. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Ποσειδώνο, στο ύψος της Παναγίας Αλδάρης στον Άλυμο, λόγω σύγκρουσης λεωφορείου με φορτηγό στο ρεύμα προς Πειραιά. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Βουλιαγμένη, στο ύψος του Ελληνικού, λόγω πρόσκρουσης φορτηγού σε γέφυρα. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία στη Βουλιαγμένη, στο ύψος της οδού Ρόζα Συμβριώτη, στην περιοχή του Ελληνικού. Λόγω της βροχόπτωσης σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στο κέντρο της Αθήνας και στη λεωφόρο Σχιστού. Ολοκλήρωσε την κατάθεσή της στον ανακριτή 28χρονη γραμματέας του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε ότι την ώρα που ο Γιώργος Μαζονάκης ήταν εκεί, περίπου στις 3.30, έφτασε ασθενής του 58χρονου γιατρού και παρέμεινε μαζί του έως τις 4.10. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. 48χρονος οδηγός επιτέθηκε λεκτικά και σωματικά σε δύο γυναίκες αστυνομικούς στην Κεσαριανή, όταν τον σταμάτησαν επειδή οδηγούσε αντίθετα σε μονόδρομο. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη, απειλή, εξύβριση και βία κατά υπαλλήλων. Η Σαουδική Αραβία επανεκκίνησε τον αγωγό Ανατολής Δύσης και μπορεί να επαναλάβει τις εξαγωγές από το λιμάνι Γιαμπού στην Ερυθρά Θάλασσα αργότερα σήμερα, δήλωσαν τρεις διαφορετικές πηγές. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Έως 28 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 26 στη Θεσσαλονίκη.

0: μιλάμε, συμβαίνουν τα ύστερα του κόσμου σε αυτή την εκπομπή. Τι να πω πια, μετά από 500 χρόνια αποφάσισε, καλά συγκυριακό είναι, να περάσει μια βόλτα να δει από κοντά τους φίλους του. Ποιος? Η πρώτη σας καλημέρα εδώ στον Sky 100,3. Ο Μπελάς της ζωής μας, ο τεράστιος.
1: Γεια και Μπελάς.
0: Γεια σας κύριε Γιαννίδη.
1: Καλά, τις 8 παρατέταρτο λέμε καλημέρα.
0: Καλά, μαζί.
1: Και σε βλέπουμε. Ορίστε, ήρθε και ο Κολοκυθάς. Το θέμα είναι ότι θα έρθει ο Κολοκυθάς.
0: Τρέχεις εσύ.
2: Η αγαπημένη μου εκπομπή στο Sky 100,3.
1: Είσαι και ψεύτης.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Χαίρετε, καλό μεσημέρι.
2: Ποιος είναι ο πιο σταθερός και φανατικός ακροατής σου?
1: Εσύ και ο τέτοιος όμως.
0: Και ποιος?
1: Ο Θεοδόσης πάνω.
0: Α, και θα δώσει.
2: Και θα δώσει. Λέει ψέματα ότι ακούει.
1: Α, όχι, αλήθεια λέει.
2: Άκουσε με.
0: Καταρχάς θέλω να σου πω ότι πάρα πολλές φορές το λέει εδώ και στον αέρα ότι σε ακούει το πρωί φανατικά πηγαίνοντας στην εργασία του, στην άλλη του δουλειά.
1: Ναι. Χορεύει με το μάνο, είναι η φιλή.
0: Μπράβο, στην άλλη του δουλειά. Σε ακούει. Και πολλές φορές λέει, άκουγα το Γιαννίδη το πρωί και με φούρκισε.
1: Ναι,
0: μου
1: δεν το έχω ακούσει εγώ ποτέ.
0: Το αίμα στο κεφάλι.
2: Φούρκισε, δεν το λέω. Αυτά τα είναι λόγια τη κυρία. Αλλά όντω ότι με φουντώνει κάποιες φορές, να με κάποια σχόλιά σου, να φουντώνει.
1: Αυτό
2: το ξέρεις, αλίμονο.
1: Γνωριζόμαστε τόσα χρόνια.
0: Εσύ δεν φουντώνεις με σχόλια του Κολοκυθά?
1: Πα βεβαίως, συνέχεια.
0: Ναι,
1: απλώς... Θα πάρει και ο Κοταρίδης τώρα, σίγουρα.
0: Σίγουρα.
2: Μαυρίζει, ο Δημήτρης μου στέλνει. Όταν αν πω κάτι λίγο, αμέσως ρίχνει.
0: Καλά, δεν θα κρατηθεί ο Γιαννίδης. Σιγά μην τραπεί κιόλας.
2: Ο Γιώργος Σταυρακάκης είναι μαζί μας τώρα. Γιατί Σταυρακάκης από το ρίχνει, μας ακούει επίσης και ο Σταυρακάκης.
0: Καλώς τον. Δημήτρη.
1: Ορίστε.
0: Πρώτον, τι κακός έχει βρει και είσαι εδώ μέχρι τέτοια.
1: Είχαμε μια σύσκεψη με τους παραγωγούς εδώ, συναδέλφους.
0: Πολύ ωραία.
2: Την προϊστάμενος ο κ. Γιαννίδης.
0: Καλά, ναι. Εγώ του είπα, μία μέρα εδώ θα κυκλοφορεί με γαλόνια λογικά.
2: Πόσα χρόνια είσαι εδώ μέσα?
0: 57 λογικά.
1: 1996.
0: Πόσα έκλεισες?
1: 30.
0: Καλά και δεν κάναμε ένα πάρτι.
1: Γιατί να κάνεις πάρτι?
0: Δεν θα κάνουμε ένα πάρτι για τα 30.
2: Ακόμα 26 έχουμε.
1: Στη γιορτή μου.
2: Παραλαβαίνουμε.
0: 30 χρόνια.
2: Τα γιορτή Δημητρίου.
0: Να σου πω Δημήτρη μου, ήσουν εδώ από τα 5 σου.
1: Δήμος Βερίκιος, ραντάρ το Sky.
0: Τι λες εσύ τώρα?
1: Με τον Κώστα Λατζά μαζί.
0: Στην παραγωγή. Το λες τώρα εσύ που είσαι όλοι, ήρθαμε μετά από σένα. Δηλαδή μας καλωσόριζες όλα αυτά τα τελευταία αρκετά χρόνια.
1: Κυριάρη.
0: Κυριάρη και κύριε Δημήτρη.
2: Καλά, ακόμα πέρα στο
1: κύριο. Στο
0: Γενήρη μιλούσα στο πληθυντικό.
1: Χρόνια πολλά.
0: Πολλά χρόνια.
2: Και γιατί άλλαξε αυτό, Μαρία?
0: Γιατί γίναμε φίλοι.
1: Τι ήσασταν μετά από τα City Lights.
0: Τι αιδία.
2: Για ένα χρόνο ήταν. Αυτό ψάχναμε τα πατήματά μας που λένε.
0: Τι Skylights εκπομπή. Τώρα αυτό που ακούτε κάθε μεσημέρι 13 χρόνια λεγόταν City Skylights.
2: Αχ, τι ωραία χρόνια ήταν αυτά. Ωραία εκπομπή.
0: Και επίσης ήμασταν και τραγικοί στην αρχή. Δηλαδή, ήμασταν κάτι άλλο από
2: κάποιοι
0: αυτό που
2: μας
0: πρέπει.
2: Ακούνε τώρα θα πούνε είμαστε τραγικοί και τώρα. Οπότε άστο
0: καλύτερα. Όχι, εννοώ ότι ήμασταν διότι του οποίου. Αυτό εννοώ.
2: Ναι, μωρέ, εντάξει. Ναι.
0: Πολύ διότι του
1: οποίου.
0: Γιατί τι θέλει.
1: Να φύγουμε τώρα.
0: Όχι.
1: Κλείσαμε το 10ωρο.
0: Δεν θα φύγει τώρα. Ω προϊστάμενο έχει συγκεκριμένε αρμοδιότητε. Λοιπόν, θέλω να μου πει από αυτά τα 30 χρόνια. Μία περίοδο ή μία φάση, ένα γεγονός που θυμάσαι πάρα πολύ έντονα και δεν ξεχνιέται, ρε παιδί μου. Σε αυτό που σε. Για να σου δώσω λίγο χρόνο. Σε αυτό.
1: Όχι,
0: που
1: το
0: σε...
1: ξέρω. Απ'
0: έξω. Το έχεις. Πάμε.
1: Δεν ξεχνιέται η συνεργασία με Αντώνη Καρκαγιάννη. Mm-hmm. Τα πρωινά. Και δεν ξεχνιέται βεβαίως.
2: Τι ώρα ήταν, ναι.
1: Ήταν 8 όταν είχε φύγει 8. Ο Άρης. Ναι. Mm-hmm. Δεν ήταν εδώ ο Άρης. Αντώνη Καρκαγιάννης με Ράνια Στάμου. Mm-hmm. 2 8 10. Και δεν ξεχνιέται φυσικά το πολύ καλό ραδιόφωνο επιπέδου που μας έμαθε και εμένα και του Γιατζόγλου και πολλών άλλων, η Δώρα Ισαρή. Μιλάμε για ένα επίπεδο πραγματικά ραδιοφώνου, ανθρώπου.
2: Το μαγκαζίνο, το μεσημέρι δεν έκανε η Δώρα Ισαρή.
1: Και έκανε και το πρωί μαζί με τον Γιάννη Κορονέο. Η Λέιδη και ο Αλίτης που τους λέγαμε εμείς εδώ, έτσι, γιατί ήταν πιο έτσι ένα ωραίο δίδυμο.
0: Ποιες χρονιές ήταν αυτό?
1: Τώρα μην ψάχνεις, Μαρία.
0: Πόσο πίσω, ρε.
1: Είμαστε το 97-98.
0: Εσύ δούλευες ήδη στο ραδιόφωνο, ξέρουμε.
2: Ναι, εγώ ήμουν σε ανταγωνιστικό ραδιόφωνο.
1: Ανταγωνιστικό μέσο, ναι.
2: Πάντα θα είμαστε ανταγωνιστικό από το Γιάννη.
1: Και μετά γνωριστήκαμε και ήρθε μετά εδώ. Εντάξει, τον φέραμε εδώ. Εντάξει,
2: και μετά είδα το
1: φωτάλι. Ναι, ακριβώς.
2: Μετά άλλαξε ζωή ολόκληρη.
1: Αλλά όλες οι εκπομπές ήταν εδώ.
0: Τα έχεις πει ότι είναι ο σωτήρας σου ο Γιαννίδης.
2: Ο Βεργέτης μου.
1: Δεν χρειάζεται.
2: Το έχω πει.
0: Πολύ ωραία.
2: Παντού το λέω.
1: Φυσικά με μαγκαζίνο Κατερίνα Κρυβοπούλου. Πολύ, πολύ σημαντικά γεγονότα έχουν περάσει.
0: Ναι. Ναι. Η Σοφία Γαλάνη λέει: άκουσα Γιαννίδη και ξαφνικά νόμιζα ότι ήταν νύχτα έξω. Για ένα δευτερόλεπτο.
2: Okay. Ο Καραγιάννης.
0: Ναι. Λοιπόν, πολύ ωραία.
1: Αυτά.
0: Εμείς τα λέμε αύριο.
1: Βεβαίως. Στο καθιερωτό.
0: Τώρα θα πας να προετοιμαστείτε για την εκπομπή του κυρία Άρη.
1: Είναι έτοιμη, κυρία Άρη.
0: Πώς είναι έτοιμη?
2: Έχει κατά μας προαναγγελίες.
1: Είναι έτοιμη. Αύριο θα είναι. Αύριο την Τετάρτη. Αύριο Τετάρτη τι έχουμε τον Άρη το πρωί? Έχουμε την οικογένεια Λιγκερίδη. Mm-hmm. τηλεφωνικά.
2: Α, πολύ ενδιαφέρον.
1: Και μετά έχουμε πολλά άλλα ενδιαφέροντα, θα τα ακούσετε.
0: Εννοείται.
1: Και φυσικά με όλα αυτά τα οποία είπε σήμερα ο κύριος Τσίπρας, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πετρέλαιο και το.
2: Θα τον αποθεώσετε αύριο.
1: Ναι, μαζί με τον Νίκο Φιλιππίδη που απάντησε σε ένα-ένα από τα τέσσερα στοιχεία τα οποία είπε ο κύριος Τσίπρας, εδώ κομμένα και ραμμένα, και φυσικά Νίκος Φιλιππίδης.
0: Άμα θέλεις να, να ακούσει αποθέωση του Τσίπρα, θα βάζει Γιαννίρη το πρωί. Είναι στάνταρ.
2: Το πιάνω το κλίμα του πρωί.
1: Ναι.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Χαίρετε.
0: Καλή συνέχεια, καλή ξεκούραση. Την αγάπη μας. Να έρχεσαι πιο συχνά.
1: Ναι, θα μένω πιο συχνά.
0: Ρίχνε χαλάζι τώρα στην Κέρκυρα. Χαμός γίνεται.
2: Γυψέλη με ρίχνει πες τώρα.
0: Καλά, δεν είπα ότι πας στην Κέρκυρα. Εσύ είσαι χειμωνάκια, σαν τον κύριο Αρή.
1: Και τον κύριο Κολοκυθά, βέβαια.
0: Είσαι χειμωνάκια. Πηγαίνετε να χαρείτε το χειμώνα σας τώρα.
2: Να χαρά είναι έξω.
0: Συγγνώμη, υπάρχει κριτική βερσιόν του Καζολίνα. Σοβαρά τώρα,
2: ναι. Δεν ξέρω,
0: το έχεις.
2: Έχει απαγορευμένα, δεν θυμάμαι.
0: Έχει.
2: Ναι, είναι για.
0: Όχι, δεν
2: για απαγορευμένα πράγματα.
0: Αντώνη μου, πήγες να μας ρίξεις σε μεγάλη παγίδα.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω αν θέλεις να σχολιάσουμε λιγάκι αυτό που έγινε με την κυρία Σδούκου και τον κύριο Φαραντούρη. Έχετε ενδεχομένως ακούσει όλο το διάλογο. Προφανώς και δεν επιτρέπεται κανένας να χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις στο δημόσιο λόγο και να απευθύνεται σε έναν άλλον άνθρωπο και φυσικά σε μια γυναίκα,
2: ναι,
0: με τέτοιου είδους σχόλια 100%. Από την άλλη ακούω, δεν υπάρχει, δεν βάζω όμως, είναι εδώ, τελεία. Ναι. Ήταν απαράδεκτο το σχόλιο του Φαραντούρη, απαράδεκτο.
2: Και πρέπει να υπάρχει και,
0: και δεν το περίμενα κιόλας. Ναι, τι είπες.
2: Έπρεπε να πάμε και κυρώσει
0: από
2: το κόμμα.
0: Βγήκε κάποια ανακοίνωση από το κόμμα.
2: Ναι, ήταν... βγήκαν ανακοινώσεις, οι οποίες όμως τα ρίχνουν στην κυρία Σδούκου. Ότι η ίδια τον προκάλεσε.
0: Ναι, είπε κάτι η κυρία Σδούκου.
2: Ναι, όντως, αλλά το θέμα πώς απαντάς σε μια κυρία
0: κάτι...
2: συναδελφό σου. Δηλαδή...
0: Ναι, για χαριντισμούς κλπ.
2: Ναι,
0: αλλά το ότι επιλέγεις να απαντήσεις με αυτόν τον τρόπο, νομίζω ότι ο Φαραντούρης είναι εντελώς φάουλ σε όλο αυτό.
2: Ναι, γιατί η κυρία
0: Όσο
2: Σδούκου...
0: και να προκλήθηκε από την πολιτική του αντίπαλο εκείνη τη στιγμή, δεν επιτρέπεται να απαντά με αυτόν τον τρόπο.
2: Προκλήθηκε. Θα τα ακούσουμε και μετά, αλλά προκλήθηκε, ωραία.
0: Ναι.
2: Εντάξει, προκλήθηκε. Το θέμα είναι όμως απαντάς. Αν να προκαλέσει πολιτικά και το χαριτισμό πολιτικά, άλλο να λες κάτι τη ζωή σου σε γραφεία υπουργών.
0: Ναι.
2: Εκεί ξεφεύγει τελείως.
0: Ξέρεις τι, εγώ δεν μπορώ να ακούω καθόλου και αυτές τις δικαιολογίες, γιατί εμένα δικαιολογίες μου ακούγονται, που διατυπώνονται κάποιες φορές από κάποιους του στυλ όλοι έχουμε γίνει πολύ πιο ευαίσθητοι επειδή έχουμε φαινόμενα κύρια πώς το λένε τον κύριο Κυριαζίδης,
2: ναι.
0: Έχουμε φαινόμενα τύπου Κυριαζίδη.
2: Κυριαζιδισμού.
0: Δυστυχώς στην Ελληνική Βουλή. Mm-hmm. Και τώρα ο Φαραντούρης κλπ. Ακόμη και πριν την περίοδο και την εποχή του political correct, όλα αυτά απαγορευόταν να υποθούν. Βασικά, καλό θα ήταν να μην μπορούσε να τα σκεφτεί ένας άνθρωπος για να τα πει. Αλλά και από τη στιγμή που τα σκέφτεσαι, γιατί εκεί πάει το μυαλό σου και ως εκεί φτάνει, καλό θα είναι τουλάχιστον να ξέρεις πού βρίσκεσαι, πού απευθύνεσαι, σε ποιον μιλάς. Πολύ εύκολα τα έχουμε όμως. Δεν φεύγει αυτό το πράγμα όσο εύκολα θα θέλαμε, από ό,τι καταλαβαίνω. Τουλάχιστον νομίζω ότι η πλειονότητα έχουμε γίνει πολύ πιο προσεκτική.
2: Έχουμε γίνει προσεκτική, αλλά υπάρχει κάτι, υπάρχει ένα κομμάτι της κοινωνίας το οποίο δεν θέλει να ακούσει ποτέ και δεν θέλει να προχωρήσει ποτέ, ούτε να κοιτάξει προς το μέλλον. Και θα γυρίσει και θα πει και καλά είπε και λίγα της είπε και το ένα και αφού είναι έτσι και αφού είναι μπήξει και αφού είναι δείξε. Ναι, σιγά σιγά νομίζω ότι αυτοί μπαίνουν από μόνοι τους στο περιθώριο, από τη νεότερη γενιά, ας το πούμε έτσι, εκτός αν δεν υπάρχει παιδεία καθόλου στην γενιά αυτή, δεν υπάρχει καμία παιδεία, καμία επίπεδο από το σπίτι τους και το ακολούθησαν μετά και στη δική τους οικογένεια. Και έτσι και έχουν γίνει όλοι, έχουν προχωρήσει έτσι. Έτσι
0: διωγγώνονται
2: και άλλα φαινόμενα έτσι.
0: Όταν όμως διεκδικείς και ψήφο και ζητάς και έχεις πάρει μάλιστα, σε έχει τιμήσει ένα κομμάτι της κοινωνίας και σε έχει στείλει ας πούμε στην Ευρωβουλή.
2: Ναι.
0: Έχεις μια παραπάνω ευθύνη, ρε παιδί μου. Δεν είσαι ένας ο οποίος απλώς βρέθηκε στο καφενείο και σχολίασε τη Σδούκου και έβγαλε και τη μαγιά του και είπε και την παρούφα του.
2: Ίσως
0: είναι λίγο πιο σοβαρό.
2: Που μπορεί να σε προκάλεσε κάποιος, αλλά πρέπει να απαντάς πολιτικά. Πολιτικά να απαντήσεις. Δεν σου πει κανένας τίποτα. Καταρχήν να διορθώσουμε κάτι. Ο Άρης Αρακινός λέει ότι είπαμε ότι το ΕΚΑΒ έφτασε αργά στο Μαζονάκι. Όχι, κύριε Σαρακίνη, δεν το είπαμε ποτέ. Από την πρώτη μέρα το λέμε. Το ΕΚΑΒ έφτασε μόλις το κάλεσαν.
0: Όνομα.
2: Για όνομα του Θεού, πραγματικά. Μα για όνομα του Θεού. Δεν ξέρω τι ακούτε.
0: Το αντίθετο.
2: Και αν θέλετε να μας βάλετε λόγια στο στόμα, γιατί κάποιος σας είπε να το κάνετε. Ποτέ.
0: Κάναμε ένα άλλο λάθος όμως. Δεν διαβάσαμε ολόκληρο το μήνυμα του φίλου μας του Γιάννη, ο οποίος μας έστειλε από την Κέρκυρα. Μας είπε ότι πριν λίγο έριχνε χαλάζι. Τώρα όμως έχει βγάλει ήλιο και δεν έχετε ιδέα πόσο ζεματάει. Σίγουρα λέει ο καιρός πρέπει να είναι γένος θηλυκού.
2: Τι έχεις τίποτα. Ότι αλλάζει διάθεση από λεπτό σε λεπτό.
0: Ναι.
2: Μήπως δεν είναι σεξιστικό σχόλιο αυτό. Πείραγμα είναι.
0: Γιάννη, μήπως να το ξανασκεφτείς αυτό και να το ξαναστείλεις το μήνυμα όπως είναι.
2: Σήμερα πάντως από την Κέρκυρα μας φέρανε κάτι γλυκά.
0: Έτσι.
2: Ο φίλος μου ο Γιάννης Κατσαλάτας μας έφερε κάτι μπισκοτάκια, τα οποία λέγονται κουτσουλί, αν δεν κάνω λάθος. Είναι παραδοσιακό ενός ζαχαροπλαστείου που είναι καυτερά.
0: Κουτσουλί λέγεται.
2: Κουτσουλί. Είναι καυτερά. Είναι μπισκότα τύπου μουστοκούλουρο, αλλά είναι με καυτερό πιπέρι μάλλον μέσα. Είναι. Και όσο δεν φαντάζεσαι. Εγώ τρελαίνω, μου αρέσει πάρα πολύ. Αλλά είναι, τα φτιάχνουμε ένα ζαχαροπλαστείο συγκεκριμένο στην Κέρκυρα μόνο.
0: Εγώ έχω αγαπήσει πάρα πολύ το ταμπάσκο τελευταία.
2: Αυτό είναι.
0: Μου αρέσει πάρα πολύ το ταμπάσκο.
2: Την τεκίλα, πού?
0: Βέβαια. Δεν πίνω εγώ αλκοόλ.
2: Λέμε, ρε παιδί μου, σε το πάει έτσι.
0: Αλλά έτυχε να δοκιμάσω με στρίδια. Τα μπάσκο.
2: Α, ναι, βέβαια. Ταιριάζει πάρα πολύ. Ναι.
0: Μιλάμε, είναι
2: ναι.
0: Απίστευτο.
2: Είναι φανταστικό του, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Τώρα πάμε σε διάλειμμα όμως.
2: Και θα πάμε στα φωτοσέντερ που δεν έχει ταμπάσκο. Έχει άλλα πράγματα όμως που μας αρέσουν πάρα πολύ. Έχει αρώματα Μπέρμπερι, Καρολίνα Χερέρα, Ραμπάν, Γκούτσι, Ζάπολ Γκοτιέ, Μπος και Κλοέ. Τα βρίσκεται όλα αυτά με 35% όφελος στα φωτοσέντερ.
3: Time out για Θράκων.
4: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
4: Παίξε πάλι σαν με Θράκων.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας. Να δω.

0: Οδηγείτε Jeep. Τότε όλοι οι δρόμοι οδηγούν στην Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα. Προσωποποιημένη, κάθετη τεχνική εξυπηρέτηση, γνήσια ανταλλακτικά και υψηλά πρότυπα ποιότητας, με τη γνώση και την εμπειρία 6 δεκαετιών. Γιατί η σωστή συντήρηση του Jeep σας είναι για εμάς ζήτημα ασφάλειας. Jeep Valmas Motors, στη Νέα Ερυθρέα και στο valmasmotors.gr. Το Jeep σας σε πολύ καλά χέρια.
1: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
4: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Στα διαζύγια είναι ειδικοί. Στον έρωτα όμως, μάλλον θα χρειαστούν δικηγόρο. Είναι ο Αντώνιος και η Κλεοπάτρα.
6: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
5: Δύο δικηγόροι, δύο διπλανά γραφεία. Μία αιώνια κόντρα.
7: Ετοιμάσου για τη μεγαλύτερη ήττα της καριέρας σου.
5: Αντώνιος και Κλεοπάτρα.
8: Δεν έχεις μάθει να χάνεις.
5: Η νέα καθημερινή σειρά του Ανδρέα Γεωργίου.
9: Δεν το βρίσκεται πολύ ρομαντικό.
5: Καθημερινά στις 18:30 το απόγευμα.

0: Γιατί έχουμε φοβερή αγάπη στους ακροατές των παιδιών της αλλαγής. Γιατί μας λένε ότι στην Κέρκυρα πριν από κάνα δυο ώρες έριχνε χαλάζι. Και μας στέλνουν τώρα link live κάμερα από την Κέρκυρα που έχει βγει ένα ήλιος, Παναγιά μου.
1: Γεια σας, γεια σας.
0: Καλώς το Χριστίνακι.
2: Καλώς η Χριστίνα μας.
1: Άκουσε καιρό και ήρθε. Και όλη η Δυτική Ελλάδα γενικότερα έχει αρχίσει και βελτιώνεται ήδη.
0: Ναι.
1: Γιατί το χαμηλό που μας επηρεάζει κινείται ανατολικά.
0: Πού πάει τώρα?
1: Ανατολικά προς την Τουρκία. Έχει βροχές ακόμα, αλλά αύριο θα ξυπνήσουμε και θα είναι βελτιωμένος ο καιρός στη Δυτική Ελλάδα και τα βόρεια, εκτός από την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Και όλα τα ανατολικά τα υπόλοιπα. Δηλαδή και εδώ στην Αττική και αργότερα μπορεί να βγάλει καμιά βροχούλα και αύριο το πρωί από πριν το μεσημέρι θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός. Μην σου πω και νωρίτερα. Αλλά αύριο δεν έχει καταιγίδες και τέτοια πράγματα. Είναι ψηλόβροχο. Τι είναι να βγάλει, θα είναι τέτοιου είδους βροχή. Από το μεσημέρι και μετά, να το πούμε να είμαστε πιο σίγουροι, περιορίζονται τα φαινόμενα. Λίγες βροχούλες θα μείνουν στα βόρειο-ανατολικά, την νότια Πελοπόννησο και την Κρήτη. Από το απόγευμα, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Σε γενικές γραμμές έβρεξε, καλές βροχές. Και βρέχει ακόμα βέβαια. Και η Πελοπόννησος έβγαλε και η Θεσσαλία λιγότερο.
0: Εδώ στην Αττική έριξε πολύ. Τίποτα. Ένα πέρασμα,
1: Ένα πέρασμα. Ήταν καταιγίδα, τα συντισμένα, που όταν είναι έτσι μια γερή καταιγίδα, βγάζει και κάτι παραπάνω στους δρόμους.
0: Κάτι φορτηγά έπεσαν πάνω σου με κάτι μπουλντόζες, κάτι.
1: Αυτό ήταν λες άλλο. Και έγινε. Ότι αυτή η βροχή ήταν γλίστρα, γιατί δεν ξέρω τι έγινε. Έφυγε η μπουλντόζα και έπεσε
0: πάνω σε μια γέφυρα.
1: Μια γέφυρα.
0: Ναι.
2: Καλά, γενικώς παθαίνουμε αυτό που λένε οι νεολαίοι κοκομπλόκο με τη βροχή.
1: Δηλαδή,
2: με πέντε ψυχάλες.
0: Εγώ δεν το καταλαβαίνω, παιδιά.
1: Άσε που για μένα αυτό δεν είναι κακοκαιρία. Εντάξει, να εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε, είναι βροχές του φθινοπόρου, τις οποίες θέλουμε. Δηλαδή, κάθε τέτοιο στιματάκι που θα δίνει βροχές θα το λέμε κακοκαιρία.
0: Δεν καταλαβαίνω. Και αυτό. Ή θα παθαίνουμε κοκομπλόκο που λέει και ο Κολοκυθάς.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχουν φορές εδώ στην Αττική, εγώ το έχω αισθανθεί, ας πούμε, που γενικώς δεν με λες και πάρα πολύ φοβισμένη στο τιμόνι. Έχω αισθανθεί με έντονη καταιγίδα να χρειάζεται να σταματήσω στα δεξιά.
1: Ναι.
0: Και στον Κυφισό και στην Αττική οδό.
1: Αυτό είναι άλλο. Είναι,
0: ναι. Τότε καμία σχέση
1: όμως
0: με αυτό
1: το πράγμα το λέμε. Λέμε κακοκαιρία, γιατί όντως είναι κακοκαιρία. Διότι όταν σε αναγκάζει να σταθείς στον δρόμο ή δεν βλέπεις μπροστά σου, είναι όντως κακοκαιρία. Μα αυτό δεν ήταν τέτοιο πράγμα. Μια καταιγιδούλα ήταν, ωραία.
0: Πολύ δεν σας άρεσε το καλοκαιράκι. Θέλατε φθινόπωρο. Ναι. Πάρτε το τώρα.
2: Μια χαρά είναι, 22 Σεπτέμβρη είναι.
0: Μπράβο, Χριστίνα.
1: Δηλαδή είναι απαραίτητες, ρε παιδί μου, με αυτή την έννοια το λέω.
2: 22 Σεπτέμβρη είναι, δεν είναι να μην βρέξει κιόλας.
0: Και πέρυσι το χειμώνα έριξε.
1: Έριξε νερό.
0: Έριξε. Μακάρι να είναι έτσι και φέτος.
1: Μακάρι και φέτος και να πέσει και η θερμοκρασία και να είναι και στα βουνά χιόνια και όλα.
2: Τι χωράφια έτσι έπιασε.
0: Το Σαββατοκύριακο.
1: Λοιπόν, το Σαββατοκύριακο. Τώρα θα σου πω. Περνάει αυτό το χαμηλό. Πέμπτη, Παρασκευή δεν έχουμε βροχές. Από την Παρασκευή το βράδυ στα δυτικά θα αρχίσουν πάλι βροχές. Είναι το λόγο χαμηλό που θα μας επηρεάσει το
0: Σαββατοκύριακο. Πέμπτη, Παρασκευή.
1: Ναι. Πέμπτη, Παρασκευή δεν.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Σαββατοκύριακο θα έρθει.
1: Μπράβο. Το επόμενο είναι. Βράδυ Παρασκευής και Σάββατο.
0: Με βροχές.
1: Με βροχές θα σαρώσει όλη τη χώρα και την Κυριακή θα σταματήσουν. Τώρα, εκείνο που δεν ξέρω ακόμα, γιατί δεν έχουν συμφωνήσει και τα μοντέλα, γι' αυτό είδε.
0: Τι θα γίνει στο ΆΚΑ. Αυτό θες να πεις.
1: Όχι, δεν θέλω να πω αυτό. Θέλω να πω ότι η κίνηση του χαμηλού δεν είναι ακόμα ακριβής. Δηλαδή, δεν έχουν συμφωνήσει ότι θα κινηθεί απάνω μας, ότι θα κινηθεί λίγο πιο νότια. Καλό αυτό. Ή λίγο πιο βόρεια. Επίσης καλό αυτό. Γιατί θα είναι η
0: αιτία. Πάνω μας να μην πέσει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού δεν έχουν. Ξέρεις πόσους γάμους με έχουν ερωτήσει και συναυλίες.
2: Γάμους και βαφτίσεις
1: και
2: όλοι. Αυτό το Σαββατοκύριακο πρέπει να γίνονται όλα.
1: Ναι, ακριβώς. Και είναι και σε όλη την Ελλάδα. Δεν είναι μόνο εδώ στην Ελλάδα.
0: Όσα έχουμε ζήσει, τα έχει πει η Βύση. Φρόντισε.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ΆΚΑ.
1: Προσπαθώ, προσπαθώ.
0: Ναι, να φτιάξει πάνω τον ουρανό, πάνω από το ΆΚΑ, ένα άνοιγμα.
2: Όχι πολύ.
0: Μου έλεγε
2: τρεις-τέσσερις ώρες.
0: Ρώτησε τον κύριο Χαλιορή επί τούτου και μου λέει πρόβλεψη Χαλιορής για πάνω ενδεχόμενο. Καλά, το είπαμε και εμείς ότι σε τέτοιες παραγωγές, παιδιά, δεν γίνεται να μην έχεις και αυτή την πρόβλεψη τέλη Σεπτέμβρη.
1: Προφανώς, προφανώς. Ναι. Δεν είναι καλοκαίρι.
0: Δεν το αποκλείεις όμως.
1: Να μην βρέξει.
0: Ναι.
1: Όχι.
0: Αλλά δεν είσαι κι εσύ.
1: Όχι. Και πού θα πάει, θα συγκουρευτώ.
2: Δεν στα λέει καλά, νομίζω.
0: Να σου πω, Πέμπτη θα έχουμε καλύτερη εικόνα.
1: Ναι, προφανώς. Ναι,
2: γιατί θα του σκεπάσει το ΆΚΑ.
0: Θα βάλουμε μια κουρτινούλα από πάνω.
1: Όχι, απλά να ξέρει ο κόσμος να πάρει μια ομπρελίτσα μέσα.
0: Ναι.
2: Τι ομπρελίτσα, 100.000 κόσμο.
0: Καλά, να σου πω κάτι, δεν πτωούμαστε.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Δεν πτωούμαστε.
1: Μια νησεράρα, αδερφέ, μια κουκούλα, κάτι.
0: Θα βγει δηλαδή η Άννα, θα πει το γιασεμί, θα πει το προτιμώ να μην μιλάμε. Και εμείς από κάτω εκεί. Δεν πειράζει. Ναι. Δεν είμαστε και από ζάχαρη.
2: Έχουμε πάει στο ΑΚΑ εμείς οι Παναθηναϊκοί με βροχές, τουλούμι, με χιόνια με πάει. Παίζαμε χιονοπόλεμο με τους απέναντι. Ναι, έχουμε κάνει τα πάντα σε αυτό το ΑΚΑ. Δύση με βροχή, όχι.
1: Αν το ζήσετε κι αυτό.
2: Ναι.
0: Και είναι και η συναυλία, τι να πω,
2: των τελευταίων
0: δεκαετιών, παιδιά.
1: Μία είναι ή δύο.
2: Μία.
0: Αυτή είναι μία και έξω.
1: Στο Παναθηναϊκό έκανε δύο, ε.
0: Στο Καλυμάνωρο, ναι. Δύο. Τώρα θα είναι μία και έξω.
1: Εντάξει.
0: Δεν μπορούμε να την αλλάξουμε τώρα, μην ετοιμάζεσαι. Αυτή είναι Σάββατο.
2: Δηλαδή, όλο τον χρόνο περιμένει στην αυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και μετά τη συναυλία τη Βύση.
1: Ναι,
2: αυτό είναι.
1: Σωστά,
2: είναι κλασικό
1: σωστά
2: πρόγραμμα.
0: Και είχε αγωνία και στη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε και στη Βύση.
1: Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν
0: γιατί
1: γίνεται
0: στο κάνουν αυτό.
1: Το επίτηδε το κάνει ο καλό Θεό.
0: Ήρθε στο Καλυμάρμαρο προχθέ και ήταν. Όχι, όχι, παιδιά, ηρεμήστε, δεν θα βρέξει μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο.
2: Ναι, ναι, ναι. Αλλά κοιτούσε και πάνω και λέει εντάξει είναι. Προχωράμε. Σαν να λέει πίτατα.
0: Εντάξει, τέλο πάντων.
1: Αυτά λοιπόν.
0: Θα κάνουμε λίγη υπομονή.
1: Να κάνουμε.
0: Και θα περιμένουμε.
1: Και
0: ευχαριστούμε,
1: θα
0: Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας.
2: Γεια σου,
0: την αγάπη μας, Χριστίνα μας. Λοιπόν, πάμε γρήγορα σε διακοπή. Πέρασε η πρώτη ώρα της εκπομπής. Απίστευτα πράγματα, παιδιά. Όμως ήρθε η ώρα, εμείς τώρα να πάμε σε διάλειμμα και να επιστρέψουμε αμέσως μετά. Έβρεξε και στη Σαρονίδα μας, λέει η Μανιάνα, μετά από ένα χρόνο κανονικό νερό, όχι τσουρτσούρ. Ευτυχία, λέει η Μανιάνα.
2: Σωστό. Ρωτάτε εδώ, η Αλέκα ρωτάει για την κορώνη Μεσσηνίας. Τα ακούτε, τις προγνώσεις ακούτε τώρα της Χριστίνας. Περιμένετε λίγο ακόμα. Ακόμα Τρίτη είμαστε. Περιμένετε. Την Πέμπτη θα είναι πιο καθαρά τα πράγματα. Θα στα πει όλα αναλυτικά.
0: Πώς το λέει ο κύριος, την Πέμπτη, Τσικνοπέμπτη.
2: Την Πέμπτη.
0: Διαφημίσεις.
2: Κοντο σέντερ, Ντόλτσε Καμπάνα. Με όφελος 30%. Μόνο στα χόντου σέντερ, Ανασοπούλου. Μόνο.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
5: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιατί με την Bwin νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
2: Δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.
3: Ο αγώνας αρχίζει.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Εγώ ο Σερ, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Μια σπουδαία μουσικοθεατρική παράσταση σε κείμενο και σκηνοθεσία Δημήτρη Μαλισόβα. Ερμηνεύουν οι Γιάννης Κότσιρας, Μπάμπη Στόκας και Γρηγόρης Μπιθικότσης. Πρωταγωνιστούν Τάσος Χαλκιάς, Φίλιππος Σοφιανός, Ματίνα Νικολάου, Σαλίνα Γαβαλά και η Μίλη Καραλή. Στο ρόλο της μητέρας η Ελένη Γερασιμίδου, δημοσιογράφος ο
1: Κίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια, 95,5.

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

χαίρετε κυρίες και κύριοι. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνος ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χιού και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινοδή. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο γρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνη, Μαυροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού.
Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας» στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα

0: Θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε Κελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-523-63, 6973-526-723 και 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε χείο

0: Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στοιχείο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
0: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 69-44-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simo App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Τώρα να παρουσιάσω ένα καινούριο φίλο, τον Νίκο τον Γόγο. Σήμερα γιορτάζω, κυριολεκτικά.
1: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271043289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Η χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητο. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hiu. Τεχνική εταιρεία Hiu ΕΠΕ. TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hiu. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίους, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνος ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χιού και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινοδή. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Αγίος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής.

σουκάς, λιβάδια, λέτσενα και κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7:30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομιλωσχή αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8:30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε κελιά. Εκκίνηση 5:30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-520363, 6973-526-723 και 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10.

0: το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την Ανακέμ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: ιστορία δεν είναι ξερά ονόματα, ημερομηνίες και γεγονότα. Είναι στιγμές που έμειναν χαραγμένες στο συλλογικό υποσυνείδητο και αποφάσεις που καθόρισαν τη μοίρα ολόκληρων λαών. Είναι πρόσωπα που λατρέψαμε, πρόσωπα που μισήσαμε και άλλα που αγνοούμε παντελώς. Αυτά τα πρόσωπα έγιναν δρόμοι, πλατείες, αγάλματα και εικόνες στα σχολικά βιβλία. Το αποτύπωμα όλων αυτών θα γνωρίσουμε στο podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη. Κάθε Τρίτη στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Από το πεδίο του Άρεως, επί αιώνας, κάθε πρωί και κάθε βράδυ θα παίρνει το δρόμο του ελληνικού ονείρου ένας βασιλιάς καβαλάρης, ο Κωνσταντίνος. Με τέτοια λόγια εγκαινιάστηκε το μεγαλύτερο και εντυπωσιακότερο άγαλμα στην Ελλάδα. Ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο βασιλιάς που λατρεύτηκε και μισήθηκε όσο κανένας άλλος, έμεινε για πάντα δέσμιος στο ονόματός του και των θρύλων με τους οποίους ήταν συνυφασμένο. Η μεγάλη δε άλλωστε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα Κωνσταντίνος, μόνο που έμελε και το τέλος της να συνδεθεί με το ίδιο όνομα. Pod.gr.
1: Βασιλιάδες και πρωθυπουργοί, πρίγκιπες και θεατρίνοι, στρατηγοί και υποτακτικοί, μίση και έρωτες, ίντριγκες και δολοφονίες. Όλα αυτά εδώ, στην Αθήνα, στο ολοζώντανο σκηνικό της νεότερης ιστορίας μας. Δρόμοι, γωνιές, κτίρια, παλάτια και σοκάκια που προσπερνάμε κάθε μέρα δίχως να γνωρίζουμε τις ιστορίες που κρύβουν. Όλα αυτά τα σημεία εξερευνούμε. Γιατί είναι ωραίο να ξέρεις που βαδίζεις και τι βλέπεις. Σήμερα θα κάνουμε μια τελευταία βόλτα στο πεδίο του Άρεως. Μιας και πριν αφήσουμε πίσω μας το μεγαλύτερο πάρκο της Αθήνας, αξίζει να μιλήσουμε για τα αγάλματα που φιλοξενεί. Και ειδικά για το πιο γνωστό και μακράν πιο εντυπωσιακό απ' όλα. Περπατώντας στο πεδίο του Άρεως, συναντά κανείς στιγμές και πρόσωπα της νεότερης ιστορίας μας σκαλισμένα στο μάρμαρο. Μορφές και μνημεία που μας διηγούνται τη δική μας ιστορία. Πρώτα-πρώτα, στο πεδίο του Άρεως υπάρχει η λεγόμενη Λεωφόρος των Ηρώων. Ένας ωραίος περίπατος, όπου δεξιά και αριστερά μπορεί κανείς να θαυμάσει μαρμάρινες πρωτομές ηρώων και ηρωίδων της Επανάστασης του 1821. Στο προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών υπάρχει το μαρμάρινο κενοτάφιο του αρχηγού της Φιλικής Εταιρείας, του Αλέξανδρου Υψηλάντη, το οποίο κατασκευάστηκε το 1859 και αρχικά βρισκόταν έξω από το Πολυτεχνείο. Το 1964 μεταφέρθηκε στο πεδίο του Άρεως και την ίδια χρονιά έγινε ανακομιδή από τη Βιέννη των οστών του Υψηλάντη, τα οποία και τοποθετήθηκαν στο μνημείο. Στο προάβλιο της Εκκλησίας των Ταξιαρχών υπάρχουν και δύο μαρμάρινα μνημεία μαχών. Το ένα είναι το μνημείο του Ιερού Λόχου, που πολέμησε ηρωικά στη μάχη του Δρακατσανίου τον Ιούνιο του 1821. Το άλλο ανεγέρθη προς τιμήν των Φιλελλήνων που πολέμησαν και σκοτώθηκαν στη μάχη του Δομοκού το 1897, κατά τη διάρκεια του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Χαρακτηριστική είναι και η κολόνα με το άγαλμα της Θεάς Αθηνάς στην είσοδο του πάρκου που βρίσκεται επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, απέναντι από την οδό Ζαΐμη. Είναι μνημείο προς τιμήν των Βρετανών, Αυστραλών και Νεοζηλανδών στρατιωτών που έπεσαν μαχόμενοι στην Ελλάδα εναντίον των δυνάμεων του άξονα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχουν βέβαια και άλλα αγάλματα και μνημεία στο πεδίο του Άρεως. Εκείνο όμως που είναι μακράν το πιο επιβλητικό απ' όλα δεν είναι άλλο από τον έφυπο Ανδριάντα του βασιλιά Κωνσταντίνου του Πρώτου. Τοποθετημένο στην κεντρική είσοδο του πάρκου, στη συμβολή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας με την οδό Μαυροματέων, το άγαλμα καταρχάς είναι επιβλητικό λόγω διαστάσεων. Μιλάμε για ένα έργο ύψους σχεδόν 6 μέτρων. Το οριχάλκινο άγαλμα του Κωνσταντίνου είναι τοποθετημένο πάνω σε μαρμάρινο βάθρο 6 βαθμίδων και τον αναπαριστά ο στρατιλάτη να κρατά στο δεξί του χέρι την περίφημη στραταρχική ράβδο. Ο Κωνσταντίνος ο πρώτος, ο 12ος, ο διάδοχος του Παλαιολόγου, ο στρατιλάτης, ο κουμπάρος, ο βασιλιάς που λατρεύτηκε και μισήθηκε όσο κανένας άλλος, έμεινε για πάντα δέσμιος του ονόματός του και των θρύλων με τους οποίους ήταν συνυφασμένο. Η 21η Ιουλίου 1868 ήταν μια μέρα που το ελληνικό έθνος ποθούσε από δεκαετίες να ξημερώσει. Εκείνη τη μέρα γεννήθηκε ο πρώτος διάδοχος του ελληνικού θρόνου. Όπως ξέρουμε, ο Όθωνας δεν είχε αποκτήσει παιδιά με τη σύζυγό του Αμαλία. Πράγμα που αποτέλεσε και έναν από τους λόγους που οδήγησαν τελικά στην έξωσή τους τον Οκτώβριο του 1862. Έτσι, όταν ο Γιώργος ο Πρώτος, ο επόμενος βασιλιάς μετά τον Όθωνα, απέκτησε διάδοχο, επικράτησε πάνδημος ενθουσιασμός. Στον διάδοχο δόθηκε το όνομα Κωνσταντίνος. Κατά μία εκδοχή, το όνομα αυτό επελέγει επειδή έτσι έλεγαν τον παππού του από τη μεριά της μητέρας του, της Όλγας. Πάντως, μοιάζει απίθανο να ήταν αυτός ο λόγος και όχι η μεγάλη ιστορική βαρύτητα που είχε το όνομα Κωνσταντίνος για τον ελληνισμό. Αυτό άλλωστε γίνεται φανερό εξ αρχής, αφού από πολύ νωρίς ο διάδοχος Κωνσταντίνος αναφερόταν ως δωδέκατος, ως συνεχιστής και διάδοχος του Κωνσταντίνου ενδέκατου του Παλαιολόγου, τελευταίου Βυζαντινού αυτοκράτορα. Ο ιστορικός Γεώργιος Βεντήρης μας δίνει μια πολύ γλαφυρή εικόνα της ατμόσφαιρας που επικρατούσε στην Ελλάδα τη μέρα που γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος. Όταν γεννήθηκε εις Αθήνας την Πάμφο των ημέραν της 21ης Ιουλίου 1868, η ελληνική οφθαλμή είδων τους θόλους της Αγίας του Θεού Σοφίας να διαγράφονται επάνω από το λίκνον του. Ο πρωθυπουργός Βούλγαρης τον ονόμασε Κωνσταντίνο. Ήταν ο αναδεκτός 10 εκατομμυρίων Ελλήνων και άλλων τόσων ελπίδων. Μοιραία, ο Κωνσταντίνος μεγάλωσε με το όνειρο της Κωνσταντινούπολης. Αλλά και ο ελληνικός λαός έβλεπε στο πρόσωπο του Κωνσταντίνου εκείνον που θα πραγματοποιούσε το όνειρο της απελευθέρωσης της πόλης. Ο Κωνσταντίνος αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων και μετεκπαιδεύτηκε στην Ακαδημία Πολέμου του Βερολίνου, την ανώτερη στρατιωτική σχολή της εποχής. Εκεί γνώρισε τη Σοφία, αδελφή του Γουλιέλμου του Δευτέρου, Κάιζερ της Γερμανίας, με την οποία παντρεύτηκαν το 1889 στην Αθήνα. Το όνομά της το έχουμε δώσει στην κεντρικότατη Λεωφόρο Βασιλής Σοφίας. Εν αντιθέσει με τον διαλλακτικό και αγγλόφιλο πατέρα του, ο Κωνσταντίνος έγινε θαυμαστής του προσικού συστήματος μοναρχικής διακυβέρνησης, θεωρώντας ότι η θεία πρόνοια τον είχε τάξει βασιλιά. Ήρθε όμως η ταπεινωτική ήττα στον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 να πλήξει το κύρος και την αυτοπεποίθηση του Κωνσταντίνου, που τότε ήταν αρχιστράτηγος. Όταν 12 χρόνια αργότερα, τον 15 Αύγουστο του 1909, ξέσπασε στο γουδί το κίνημα του στρατιωτικού συνδέσμου, τα πράγματα θα χειροτέρευαν για τον Κωνσταντίνο. Μιας και ένα από τα πρώτα αιτήματα του συνδέσμου ήταν να απομακρυνθούν ο διάδοχος και οι άλλοι πρίγκιπες από το στράτευμα. Όπως και έγινε. Τα πράγματα όμως θα άλλαζαν και πάλι, αυτή τη φορά αναπάντεχα υπέρ του Κωνσταντίνου. Λίγους μήνες μετά το ξέσπασμα του κινήματος στο γουδί, ο στρατιωτικός σύνδεσμος κάλεσε από την Κρήτη τον Ελευθέριο Βενιζέλου. Εκείνος, ως πρωθυπουργός 2 χρόνια αργότερα, επανέφερε τον Κωνσταντίνο στο στράτευμα ως αρχηγό του στρατού. Σημείο 0. Θα μου πείτε γιατί. Μα αποτελεί έξοχη και ταυτόχρονα τραγική ηρωνία το γεγονός ότι την επάνωδό του στο στράτευμα και μάλιστα στη θέση του αρχηγού του στρατού, ο Κωνσταντίνος την όφιλε εξ ολοκλήρου στο Βενιζέλο, ο οποίος μάλιστα πήγε κόντρα ακόμα και σε στενούς του συνεργάτες προκειμένου να επαναφέρει τον Κωνσταντίνο στο στρατό. Και για ποιο λόγο το έκανε αυτό ο Βενιζέλος? Διότι διέβλεπε ότι σύντομα θα ξεσπούσε πόλεμο στα Βαλκάνια, στον οποίο η Ελλάδα έπρεπε να πάρει μέρος ώστε να συμμετάσχει στην αναδιανομή των ευρωπαϊκών εδαφών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο Βενιζέλος λοιπόν θεώρησε, ορθώς, ότι η τοποθέτηση του διαδόχου ως επικεφαλής του στρατού θα λειτουργούσε ως σύμβολο εθνικής ενότητας. Εξάλλου, ο Κωνσταντίνος είχε λάβει, όπως είδαμε, ανώτατη στρατιωτική εκπαίδευση, η οποία δικαιολογούσε και με το παραπάνω την ανάληψη αυτής της θέσης. Με λίγα λόγια, ο Βενιζέλος λειτουργούσε με γνώμονα τη διασφάλιση της μέγιστης εθνικής ομοψυχίας. Και πράγματι, όταν ένα χρόνο αργότερα ξέσπασε ο πρώτος Βαλκανικός πόλεμος, η εθνική ομοψυχία βρισκόταν στο απόγειό της. Το ίδιο και η δημοτικότητα τόσο του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, όσο και του διαδόχου Κωνσταντίνου, ως αρχηγού του Νικηφόρου στρατού.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
6: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
7: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» με την Ελένη Λετώνη.
1: Τον Μάρτιο του 1913, ο βασιλιάς Γεώργιος δολοφονείται στη Θεσσαλονίκη, την ώρα που έκανε τον περίπατό του. Τρεις μέρες αργότερα, ορκίστηκε βασιλιάς ο Κωνσταντίνος. Μετά από ένα χρόνο, θα ξεσπούσε ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και η ριζική διαφωνία πρωθυπουργού και βασιλιά σχετικά με τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσει η Ελλάδα οδήγησε στον εθνικό διχασμό, με τραγικές και μακροχρόνιες συνέπειες για τον Ελληνισμό. Ο Κωνσταντίνος μπορεί να βασίλευσε συνολικά μόλις 6 χρόνια. Και αυτά σπαστά. Από το 1913 έως το 1917 και από το 1920 έως το 1922. Αλλά δεν πάβει να είναι μακράν ο πιο επιδραστικός βασιλιάς που ανέβηκε ποτέ στον ελληνικό θρόνο. Εκείνος που λατρεύτηκε και μισήθηκε όσο κανένας άλλος. Στη συνείδηση των υποστηρικτών του, ο Κωνσταντίνος ήταν πάντα ο στρατιλάτης των Βαλκανικών πολέμων. Ο βασιλιάς που πολεμούσε δίπλα τους, που κάπνιζε αρημανίως και επινεούζα σαν γνήσιος Έλληνας. Ήταν ο κουμπάρος, Όπως έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενο επεισόδιο, την παραμονή της βάπτισης της μικρότερης του κόρης, της Εκατερίνης, την άνοιξη του 1913, εν μέσω του Πρώτου Βαλκανικού Πολέμου, ο Κωνσταντίνος έβγαλε την ακόλουθη διαταγή. «Προσκαλώ ως αναδόχους αυτής των τροπεούχων στρατών και στόλων μου, όπως εισφίξω έτη μάλλον τους μεταξύ αυτών και του οίκου μου δεσμούς. Και τι κατάφερε με αυτό ο μάγκας? Δεδομένου ότι κάθε ελληνική οικογένεια είχε τουλάχιστον ένα μέλος της επιστρατευμένο, αυτόματα ο βασιλιάς γινόταν κουμπάρος όλων των πολιτών της παλαιάς Ελλάδας». Μιλάμε για δημόσιες σχέσεις άλλου επίπεδου, όχι αστεία. Ο Κωνσταντίνος πέθανε νέος, έχοντας χάσει το θρόνο και εκτός Ελλάδας. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών, στο Παλέρμο της Ιταλίας, λίγους μήνες μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, την εποχή που εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες είχαν συρρεύσει στην Ελλάδα και στη Λοζάνη γινόταν η συνδιάσκεψη της ειρήνης. Κηδεία όμως δεν έγινε, αφού το τότε επαναστατικό καθεστώς πλαστήρα γονατά, κατόπιν συμβουλής του Βενιζέλου, απαγόρευσε να γίνει ανοιχτή κηδεία στην Αθήνα και υπέδειξε κηδεία και ταφή στο Τατόι. Ο γιος του Κωνσταντίνου, βασιλιάς Γεώργιος ο Δεύτερος, αρνήθηκε. Και έτσι ο Κωνσταντίνος, η γυναίκα του Σοφία και η μητέρα του Όλγα έμειναν στην κρύπτη της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας της Φλωρεντίας μέχρι το 1936. Το καλοκαίρι του 1936, στις 4 Αυγούστου, ο Ιωάννης Μεταξάς, με τη συνένεση του βασιλιά Γεωργίου του Δευτέρου, εγκαθιδρύει η δικτατορία. Από τις πρώτες κινήσεις που έκανε ήταν να δρομολογήσει την εκπλήρωση της υπόσχεσης που είχε δώσει στον Κωνσταντίνο 14 χρόνια νωρίτερα. Σε συνέντευξη που έδωσε ο Μεταξάς, ανέφερε πως όταν ο Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο τον Σεπτέμβριο του 1922, του είχε ζητήσει να τον φέρει κάποια στιγμή πίσω, ώστε να ησυχάσει στο Τατόι για να πεθάνει στην Ελλάδα, όπως χαρακτηριστικά είχε πει. «Του έδωσα το λόγο μου και νομίζω ότι τον ετήρησα. Αν δεν με άφησε το πρόωρο τέλος του να τον επαναφέρω ζώντα, φέρω τον νεκρόν του βασιλέως, που ήταν η μεγαλυτέρα μορφή της νεοελληνικής ιστορίας», έλεγε ο Μεταξάς στο κλείσιμο εκείνης της συνέντευξης. Έτσι, το Νοέμβριο του 1936, η ελληνική κυβέρνηση έστειλε το θρυλικό θωρικτό Αβέροφ στον Πρίντεζη της Ιταλίας, για να επαναπατριστούν οι σωροί του Κωνσταντίνου, της Σοφίας και της Όλγας. Δεν ήταν η πρώτη φορά που ο Κωνσταντίνος βρισκόταν πάνω στο Αβέροφ. Την 1η Δεκεμβρίου 1913, με το Αβέροφ πήγε στα Χανιά για να κηρύξει την πολυπόθητη ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, μαζί με τον τότε πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο. Το Αβέροφ είχε επιστρατευθεί και στα τέλη του 1920 για να μεταφέρει τον Κωνσταντίνο και τη βασιλική οικογένεια πίσω στην Ελλάδα μετά την ήττα του Βενιζέλου στις εκλογές της 1ης Νοεμβρίου και το δημοψήφισμα για την επιστροφή του Κωνσταντίνου. Το Αβέροφ έμελε να μεταφέρει και τη σωρό του, ακριβώς 16 χρόνια αργότερα. Οι σωροί του Κωνσταντίνου, της Σοφίας και της Όλγας εκτέθηκαν σε λαϊκό προσκύνημα στη Μητρόπολη των Αθηνών για 3 μέρες και στις 22 Νοεμβρίου 1936 έγινε η κηδεία τους με μεγαλοπρέπεια και με περιφορά τους στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας, πριν καταλήξουν στο Τατόι για την ταφή. Εκεί είχε χτιστεί μαυσολείο για να ενταφιαστούν ο Κωνσταντίνος με τη Σοφία. 2 χρόνια αργότερα, το καθεστώς Μεταξά έκανε τα αποκαλυπτήρια του επιβλητικού έφυπου Ανδριάντα του Κωνσταντίνου, που τοποθετήθηκε στην κεντρική είσοδο του πεδίου του Άρεως. Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος πραγματοποιήθηκαν στις 9 Οκτωβρίου 1938 από τον βασιλιά Γεώργιο τον Δεύτερο. Μίλησαν ο ίδιος και ο Ιωάννης Μεταξάς και πραγματοποιήθηκε επιβλητική στρατιωτική παρέλαση παρουσία πλήθους κόσμου. Το 1938 ο θρύλος του Κωνσταντίνου όχι απλά δεν είχε σβήσει, αλλά ο επαναπατρισμός της ορού του και τα αποκαλυπτήρια του μεγαλόπρεπου Ανδριάντα του αναζωπήρωσαν τη λατρεία του κόσμου. Γράφτηκαν στίχοι όπως οι ακόλουθοι: «Τώρα στη γη σου μέσα κοίτασε και μπρούτζινος ψηλά πετιέσαι. Ρίγα, δε σβήστηκε η αγάπη μας και πάντα ρίγας μας λογέσαι. Στην έκδοση με τίτλο «Ο Βασιλεύς Κωνσταντίνος», που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1939 από το Υπουργείο Τύπου και Τουρισμού, ο τότε υφυπουργός Νικολούδης έγραφε στον πρόλογο. Από το πεδίο του Άρεως, επί αιώνας, κάθε πρωί και κάθε βράδυ θα παίρνει το δρόμο του ελληνικού ονείρου ένας βασιλιάς καβαλάρης, ο Κωνσταντίνος. Έτσι, επάνω στο άλογο της νίκης, ο Κωνσταντίνος θα τρέχει πάντοτε το δρόμο της ελληνικής φαντασίας. Ως θρύλος που έγινε ζωή και ξαναέγινε θρύλος. Αυτές οι δύο προτάσεις περιγράφουν ολόκληρο το μύθο του Κωνσταντίνου. Την προκαθορισμένη από τη γέννησή του μοίρα του, τον τρόπο που τον έβλεπαν τα μάτια των οπαδών του, αλλά και τη σκοπιμότητα που εξυπηρετούσε εν τέλει το πελωρίον διαστάσεων αγαλμά του. Αν σκεφτούμε ότι διαχρονικά αποδίδουμε τα δεινά που προκλήθηκαν στη χώρα από τη βασιλεία, στο γεγονός ότι οι βασιλιάδες μας ήταν ξένοι και όχι Έλληνες, είναι παράδοξο και άκρος ηρωνικό το γεγονός ότι ο πιο ξένος από όλους τους, ο Γεώργιος ο Πρώτος, ήταν εν τέλει και ο πιο επιτυχημένος. Από την άλλη μεριά, ο Κωνσταντίνος μπορούμε να ισχυριστούμε ότι ήταν ο πιο Ρωμιός από όλους. Ενσάρκωσε τον αρχιτυπικό βασιλιά Στρατιλάτη. Λατρεύτηκε από τους οπαδούς του, ενώ όπως μαρτυρούν και οι διόχειρες επιστολές του, ο ίδιος αισθανόταν Έλληνας. Και από πολλές απόψεις, ήταν ο πιο Έλληνας από όλους τους βασιλιάδες μας. Αυτό όμως δεν τον εμπόδισε να εμπλέκεται στην πολιτική ζωή του τόπου δρώντας αντισυνταγματικά και να αποτελέσει μαζί με τον ιστορικό του αντίπαλο, τον Ελευθέριο Βενιζέλο, τον έναν από τους δύο πόλους του εθνικού διχασμού, που χώρισε το λαό, το στρατό, αλλά και το ίδιο το κράτος στα δύο και συνέχισε να ταλανίζει τη χώρα τις επόμενες δεκαετίες. Τέλος, με τη στάση του, έπληξε ανεπανόρθωτα τη μέχρι τότε γενική αποδοχή της δυναστείας, αλλά και του ίδιου του θεσμού της βασιλείας. Ωστόσο, ο θρύλος του Κωνσταντίνου συνέχισε να ζει και μετά το θάνατό του. Ο θρύλος του Στρατιλάτη βασιλιά, που κάθε πρωί και κάθε βράδυ θα παίρνει το δρόμο του ελληνικού ονείρου. Ο Κωνσταντίνος που ήταν προορισμένος να πάρει την πόλη. Την πόλη που Κωνσταντίνος την έκτισε, Κωνσταντίνος την έχασε και Κωνσταντίνος θα την ξανάπαιρνε. Η μεγάλη ιδέα άλλωστε ήταν άρρηκτα συνδεδεμένη με το όνομα Κωνσταντίνος. Μόνο που έμελε και το τέλος της να συνδεθεί με το ίδιο όνομα. Μπορείτε να ακούσετε το podcast «Κάθε γωνιά μια ιστορία» στο pod.gr, στο Spotify, στα Google Podcast, στα Apple Podcast ή σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
8: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.
9: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22-7-10-23-5-92.
10: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
11: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
10: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
11: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
10: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
11: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφήσεις. πωλήσεις, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
10: ΑΛΦΑΠΗ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
11: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
10: Τηλέφωνο 22710-41287.
11: E-shop alphapbooks.gr.
0: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά το θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
12: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
13: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
14: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
15: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
16: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
17: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
18: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
19: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για δεύτερη μέρα στο Πυργί οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείοτα έχουν κάνει τσαλά. Στην ουσία δηλαδή εκπρόσωποι του, ενώ την όλη κατάσταση καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων. Σήμερα στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Αιχή, όπως ανέφεραν γονείς στο ρεπορτάζ της Αλήθειας στο Πυργί, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγωνος ήταν μια κατάσταση που δεν ανέμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με το πρόβλημα της εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων στη Νότια Αιχείο, θυμίζοντας ότι και πέρσι ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για ανάλογα προβλήματα στο νησί μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωσή της προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Στο νομό Χίου, η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου και Σταύρο Σταυρινούδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό από όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής που απαντώντας στην επιστολή των Συλλόγων Ενοικιαζομένων Δωματίων και Εστίασης τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαλαφής. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής της NASA, συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Στέλιος Foundation Conference Hall.
Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τράπεζων Υπαλλήλων, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμβρίου στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και εν συνεχεία ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου εκεί θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο τηλέφωνο 22710-23550 προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρή και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Δαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος Γκιάζου, Φραγκοβού. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρο

φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου, πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο Ορθόδοξη και Καθολική Εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 33 μαθητές και μαθήτριες της Δευτέρας Λυκείου του νομού μας. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα, την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό εκκίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την κεντρική και νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520 363 και 6973 526 723 και 6995 03 0245. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα «Κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό», στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση
την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το Δάκρυ στη Μνήμη. Μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των

0: στιγοχωριών. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Έγινε χθες Δευτέρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ισπανική Σαμπαντέλ, την Γιαντράν Έρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Γερμανική Ανόβερο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους την Ουγγρική Φερετσβάρος, την Γαλλική Μαρσέη και τη Ρουμανική Στέουα Βουκουρεστίου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, Λέλαπας Βαρβασιακός 0-2. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 2 με 3 μποφόρ και η υγρασία από 44 έως 89%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Γιαννούλου στην οδό Βλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1911, ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί, Αλή Ριζά, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές κάτω από τη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν τον τόπο πιθανής απόβασης των Ελληνών. Σαν σήμερα στοιχείο το 1913, εγκαινιάζεται η νεόδμητος αστική σχολή Ερυθιανής στο Βροντάδο. Σαν σήμερα στοιχείο το 1996, βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 45,5%, Νέα Δημοκρατία 37,8%, Συνασπισμός 5,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%, Πολιτική Άνοιξη 3,2%, Δίκη 2,3%. Βουλευτές επανεκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
4: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
3: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
4: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
3: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
5: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271 0 25 260.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος. Κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: κομμάτι. Η πολιτική, η οικονομία, η κοινωνία, ο πολιτισμός, ο αθλητισμός με μια διαφορετική ματιά. Κάθε Τρίτη μετά το απογευματινό δελτίο ειδήσεων.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η επικαιρότητα με άλλο μάτι, εκτός στούντιο και σήμερα, σε μια ακόμη εκπομπή, βρισκόμαστε στο γραφείο του διοικητή του αστυνομικού τμήματος ΧΙΟ. Είναι ο κύριος Μιχάλης Τσαμπαρλής. Έχουμε ξαναμιλήσει μαζί του, αστυνόμος Β. Είχαμε κάνει ένα σχετικό ρεπορτάζ όσον αφορά την ενδοοικογενειακή βία που είναι στις αρμοδιότητές σας. Και σήμερα είπαμε να βρεθούμε για ένα εντελώς διαφορετικό θέμα. Η αλήθεια είναι ότι το έναυσμα μας είχε δοθεί πριν από καιρό με μια είδηση που αφορούσε την ομάδα Δίας. Θα θέλαμε να γνωρίσουμε την ομάδα Δίας και γενικότερα τη λειτουργία του αστυνομικού τμήματος. Οπότε θα έλεγα να ξεκινήσουμε από εκεί. Το αστυνομικό τμήμα ΧΙΟΥ, που είναι στο κτίριο της αστυνομικής διεύθυνσης. Με τι ασχολείται, ποιες ομάδες έχει υπό την επίβλεψή του, τι ακριβώς κάνει?
2: Να σας καλωσορίσω αρχικά στην έδρα της υπηρεσίας μας. Το αστυνομικό τμήμα ΧΙΟΥ διοικητικά υπάγεται στη Διεύθυνση Αστυνομίας ΧΙΟΥ μαζί με άλλες υπηρεσίες όπως η Τροχιά, η Υποδιεύθυνση Δίωξης Εξιχνίας Εγκλημάτων, το Τμήμα Μετανάστευσης και τα περιφερειακά αστυνομικά τμήματα. Στο δικό μας κομμάτι, από τα καθήκοντα γενικής αστυνόμευσης, στην αρμοδιότητά μας είναι η πρόληψη, δίωξη και εξιχνίαση μια σειρά εγκλημάτων του ποινικού κώδικα που άπτονται κατά της υγείας, της ακαιρεότητας σωματικής, απειλών, πολύ μεγάλο εύρος αντικειμένου έχουμε. Έχουμε τους ελέγχους καταστημάτων, προστασία περιβάλλοντος, προστασία ζώων. Για να πετύχουμε την αποστολή μας αυτή, μεταξύ άλλων, πέραν των αστυνομικών που απασχολούνται στα γραφεία τους, στην ευθύνη μας είναι και οι εποχούμενες περιπολίες, καθώς και οι πεζές, εποχούμενες με αυτοκίνητα, κοινώς τα περιπολικά οχήματα με τα διακριτικά της αστυνομίας που βλέπετε έξω, καθώς και η ομάδα Δίας, η ομάδα δίκυκλης αστυνόμευσης. Πέραν αυτού, το καλοκαίρι χρησιμοποιούμε και τους ποδηλάτες αστυνομικούς, οι οποίοι κυρίως είναι σε κεντρικά σημεία της πόλης και κυρίως για ζητήματα που αφορούν τόσο την οικονομική ζωή του κέντρου της πόλης, όσο και σταθμεύσεις και λοιπά αντικείμενο.
1: Έχουν δηλαδή και κάποια καθήκοντα τροχέας?
2: Παράλληλα, σωστά, έτσι κι αλλιώς όλοι οι αστυνομικοί είμαστε γενικών καθήκοντων. Όλοι μπορούμε να ασκήσουμε οποιοδήποτε καθήκον και να μετακινηθούμε από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Υπάρχει καθήλυ αρμοδιότητα των υπηρεσιών, η οποία ουσιαστικά είναι για οικονομία των ανθρώπινων πόρων. Έχουμε καταμερισμό καθήκοντων και υποχρεώσεων, χωρίς όμως να είναι αποκλειστικές. Οι ποδηλάτες όντως ασχολούνται, μπορούν να ασχοληθούν και με ζητήματα τροχέας, όπως και μαδαδίας, κατά περίπτωση, ή τα περιπολικά έξω του αστυνομικού τμήματος. Μπορεί να χρειαστεί, επειδή είναι απασχολημένα τα οχήματα της τροχέας, για παράδειγμα, να επιληφθούν ή να βεβαιώσουν κάποια διοικητική κύρωση σε κάποιο όχημα.
1: Δεν ισχύει δηλαδή ότι αν ο άλλος δεν είναι αστυνομικός της τροχιάς δεν μπορεί να μου δώσει κλίση?
2: Σε καμία περίπτωση.
1: Να το διευκρινίσουμε, γιατί υπάρχει μια παρανόηση.
2: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Γενικά με τα καθήκοντα υπάρχει μια σύγχυση. Οι αστυνομικοί και οι της τροχιάς συνάδελφοι ότι είναι διαφορετικό σώμα ή διαφορετικά καθήκοντα, δεν ισχύει αυτό. Όλοι μπορούμε να κάνουμε τα πάντα, δυνητικά.
1: Μάλιστα. Αναφερθήκατε και σε ένα πολύ μεγάλο εύρος εγκλημάτων και τέτοιων αντικειμένων, αλλά αυτά δεν είναι θέματα της ασφάλειας ή όχι?
2: Όχι. Η ασφάλεια είναι το δικό της αντικείμενα. Προσδιορίζεται από εσωτερικές κανονιστικές διαταγές του σώματος, δηλαδή, που απευθύνονται συνήθως είναι των αρχηγών της αστυνομίας προς τις υφιστάμενες υπηρεσίες και υπάρχει ο καταμερισμός των καθηκόντων. Πάλι για την οικονομία. Πρακτικά θα μπορούσε ένα έγκλημα αρμοδιότητας τάξης να το κάνει τη δικογραφία η ασφάλεια, όπως και έχει συμβεί, και το ανάποδο αντίστοιχα. Μάλιστα. Υπάρχει όμως ένας σχετικός καταμερισμός.
1: Άρα στην ουσία κάποιος που έρχεται στην αστυνομική διεύθυνση εδώ και είναι κάτοικος εδώ της πόλης της ΧΙΟΥ, στο αστυνομικό τμήμα ΧΙΟΥ έρχεται, έτσι δεν είναι?
2: Σωστά, στο αστυνομικό τμήμα ΧΙΟΥ έρχεται, χωρίς να σημαίνει ότι αν κάτι συμβεί στην περιφέρεια, πάλι περιοριζόμαστε τοπικά. Δεν υφίσταται αυτό στην αστυνομία. Υπάρχουν τα κατατόπο τμήματα, αλλά δεν έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα. Δηλαδή, αν κάτι συμβεί στην Νότια ΧΙΟ και ο πολίτης έρθει στο αστυνομικό τμήμα της πόλης, μπορούμε να επιληφθούμε και εμείς και ακολούθως να ενημερώσουμε και τους συναδέλφους διοικητικά μετά και διαχειριστικά για το πώς θα κινηθεί το περιστατικό ανάλογα τη φύση του.
1: Μάλιστα. Κύριε Τσαμπαρλή, υπό την ευθύνη σας εσείς, δηλαδή, πόσο ανθρώπινο δυναμικό έχετε?
2: Το αστυνομικό τμήμα έχει περίπου 55 άτομα δύναμη. Η υπηρεσία η δική μου. Σωστά.
1: Όλες. Και οι δίκυκλοι και.
2: Δίκυκλοι, υπερβολικά, γραμματεία, όλα 55 άτομα για το τμήμα.
1: Είναι ικανοποιητικός αριθμός.
2: Είμαστε πολύ καλός αριθμός. Γενικότερα, ιδίως αστυνομία ΣΚΙΟΥ. Είμαστε στελεχωμένοι σχεδόν σε, έχουμε καλύψει πλήρως τις οργανικές μας θέσεις.
1: Αυτό είναι πολύ.
2: Πολύ καλό αυτό. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι πολύ αισιόδοξο. Ναι, ναι. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Λοιπόν, να γνωρίσουμε λίγο και τη δίκυκλη αστυνόμευση. Καταρχάς, είναι ένα σώμα που έχει 16 χρόνια ζωής, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά. Ιδρύθηκε η ομάδα Δίας, οι ομάδες Δίας, το 2010. 10-11 έληθε η απόφαση. Ήταν το χρονικό διάστημα που η χώρα συγκλήθηκε ουσιαστικά και στην οικονομική κρίση. Και ήταν χρονική περίοδος που αποτέλεσε μεταβατική για εμάς ως προς την εξέλιξη του εγκλήματος. Υπήρχε διαπίστωση στις μεγάλες πόλεις κατά βάση ότι το έγκλημα αλλάζει. Πλέον δεν είχαμε να αντιμετωπίσουμε το μέσο εγκληματία με το μέσο οπλισμό που χρησιμοποιούνταν μέχρι τότε. Υπήρχε μεγάλος όγκος πυρών από τους εγκληματίες. Συνήθως χρησιμοποιούσαν καλά τη φέκεια. Οπότε δημιουργήθηκε ανάγκη να έχουμε ομάδες γρήγορες, ευέλικτες, οι οποίες όμως να μπορούν να φέρουν έναν ικανό οπλισμό. Μέχρι τότε το καθήκον αυτό επιτελούσε με επιτυχία η ομάδα Z, ή Z-άδες κοινός που ξέραμε όλοι. Έγινε αντιληπτό όμως ότι χρειαζόμαστε παραπάνω αστυνομικούς. Αυτό ήθελε να συμπληρώσει η ομάδα Δίας, η οποία είναι εξοπλισμένη με μηχανές μεγάλου κυβισμού, έχουν επαρκή οπλισμό και κατά κανόνα είναι κινούνται ανά δύο σε κάθε μηχανή. Είναι δύο, οδηγός, συνοδηγός. Προκειμένου ο συνοδηγός να μπορεί να κάνει και χρήση του οπλισμού του εν κινήσει για προστασία της ομάδας.
1: Ναι. Αυτό το θέμα με τον οπλισμό μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές σε διάφορα περιστατικά, γιατί από τη μια ζητάμε τη συνδρομή της αστυνομίας και από την άλλη όταν ο αστυνομικός βγάλει το όπλο είναι πολλές φορές αντιμέτωπος με διάφορες κυρώσεις. Πώς, γιατί, δεν θα έπρεπε, να το σκεφτεί. Όλα αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα, αν δεν κάνω λάθος.
2: Σωστά, γίνονται σε δευτερόλεπτα και η μέση απόσταση, και αυτή είναι η μεγάλη απόκληση με την εκπαίδευση που λαμβάνουμε εμείς σε σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις. Τα περιστατικά τα οποία καλούμαστε να διαχειριστούμε και τα ένοπλα επεισόδια, οι αποστάσεις είναι συνήθως μικρότερες των 10 μέτρων. Οπότε τόσο ο χρόνος εξέλιξης περιστατικού όσο και ο χρόνος αντίδρασης, αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολύ μικρός. Ακόμα και με μαχαίρι, για παράδειγμα, μία απόσταση των 10 μέτρων μπορεί να καλυφθεί σε δευτερόλεπτο. Υπάρχει ο νόμος που αφορά τη χρήση όπλων από αστυνομικούς, ο 3169. Είναι σαφής, περιγράφει πότε μπορούμε να κάνουμε χρήση του οπλισμού, πότε ένας υπερβολισμός μπορεί να είναι κινητοποίησης, εξιδωτέρωσης, πότε μπορούμε να βάλουμε κατά αντικειμένων κλπ. Μετά αντιλαμβάνεστε ότι κάθε περιστατικό είναι ξεχωριστό και εκεί μετά έρχεται και η δικαιοσύνη και κρίνει αν η αντίδραση των αστυνομικών ήταν σύνομη εντός των ορίων του νόμου, αν υπήρχε δυσανάλογη χρήση οπλισμού κλπ. Και αυτό είναι κάτι που έχετε να συμπληρώσει και η εκπαίδευσή μας. Αυτό καλούμαστε να κάνουμε στην εκπαίδευση. Δεν είναι, η ουσία δεν είναι να μάθεις να σκοπεύεις καλά, είναι το να διαχειρίζεσαι περιστατικά και εκεί εξελίσσεται και η εκπαίδευση των αστυνομικών. Δηλαδή, όταν προσομοιώνουμε τα σενάρια, προσπαθούμε να βιώνει ο αστυνομικός την ένταση ενός επεισοδίου που θα έχει να διαχειριστεί στο πεδίο, προκειμένου να είναι αποτελεσματικός.
1: Ναι. Και είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο εκείνη την ώρα να έχεις να αντιμετωπίσεις όλα αυτά τα πράγματα.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
7: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή εκπομπή επιχειρεί μια γνωριμία με την ομάδα δίκυκλης ασυνόμευσης του αστυνομικού τμήματος Χίου.
1: Η ομάδα είπατε ότι προέκυψε από την ανάγκη να αντιμετωπιστεί το έγκλημα στις μεγάλες πόλεις και να έχει και οπλισμό, αλλά αφού επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα, εμείς τώρα έχουμε τέτοιου είδους ανάγκη?
2: Ευτυχώς δεν έχουμε βαριά εγκληματικότητα. Ευτυχώς, γενικά η κοινωνία μας είναι φιλήσυχη. Ωστόσο, η βία υπάρχει και στην περιφέρεια, μεταξύ αυτών υπάρχει και στοιχείο. Στην καθημερινότητά της εκτελεί καθημερινά και διαρκώς ελέγχους, κάνει ελέγχους αστυνομικής φύσης, όχι τροφονομικούς, κατά κανόναν, και μπορεί να κάνει και το τελευταίο που είπα, αστυνομικούς ελέγχους. Μπορεί να γίνει ένας έλεγχος σε ένα όχημα, τι μεταφέρει. Μπορεί να συνδράμει υπηρεσίες οι οποίες ερευνούν κάτι και πρέπει, για παράδειγμα, να κινητοποιήσουν ένα όχημα ή να κάνουν έλεγχο σε ένα χώρο. Και χρειάζονται συνδρομή αστυνομικών εκπαιδευμένων με τα κατάλληλα μέσα που σας προανέφερα. Μπορεί σε εξέλιξη ενός περιστατικού μιας υπηρεσίας να ζητηθεί συνδρομή της Δίας να μεταβεί για να πλαισιώσει τον αστυνομικό έλεγχο. Πολυπίκυλο είναι το κομμάτι, γιατί όπως σας είπα υπάρχει συνεργασία. Δεν θα κληθεί εύκολα στοιχείο. Έχουν συμβεί περιστατικά και εδώ σημαντικά που έχουν κληθεί ομάδες να διαχειριστούν. Ο κανόνας είναι ότι δεν έχουμε βαριά εγκληματικότητα, οπότε προσαρμόζεται και ο ρόλος τους. Θα τους δείτε από τα πρωινά στα σχολεία να βοηθάνε λίγο στη διέλευση των οχημάτων τους γονείς που αφήνουν τα παιδιά τους. Θα τους δείτε να περιπολούν στις γειτονιές μέσα, ειδικά δίνουμε έμφαση σε προβληματικές περιοχές με χαμηλό φωτισμό κλπ. Να βρίσκονται μέσα σε αυτές, καθώς και βοήθεια σε υπερήλικες, σε φωτιές, σε χίλια δύο αντικείμενα.
1: Μάλιστα. Άρα είναι, να το πω έτσι, παντός καιρού και είναι η γρήγορη απόκριση της αστυνομίας.
2: Αυτό είναι που εκμεταλλευόμαστε. Εκμεταλλευόμαστε τα μέσα τα οποία διαθέτουν, την ταχύτητα με την οποία μπορούν να κινηθούν, και γι' αυτό είναι όντως το μακρύ δόρυ της αστυνομίας, είναι οι ομάδες βίας. Και αυτό είναι αντιληπτό και από τις κοινωνίες, γι' αυτό και χαίρουν την αποδοχή από τη συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή, η εικόνα της βίας να περνάει από τις γειτονιές. Θυμάμαι και από όταν υπηρετούσα τότε στην Αθήνα, ήταν πάντα μια εικόνα που ικανοποιούσε το αίσθημα των πολιτών ως προς την ασφάλεια.
1: Δηλαδή, και πολλές φορές που τους έχουμε δει στους δρόμους να είναι σταθμευμένοι και να. Γιατί και η παρουσία, ξέρετε, μετράει. Ακριβώς, σε κάποιες περιπτώσεις, ειδικά βράδια.
2: Το οποίο επιδιώκουμε, και γι' αυτό θα τους δείτε συχνά να κινούνται και με το φάρο ανοιχτό. Δεν είναι μόνο για να γίνονται αντιληπτοί και να προστατεύουν τους εαυτούς τους από κάποιο τροχαίο ατύχημα. Είναι και για την εμπέδωση του αισθήματος ασφαλείας, αλλά για να καταστεί και σαφές σε οποιοδήποτε θέλει να στραφεί κατά της δημόσιας τάξης ότι είμαστε εδώ, υπάρχουμε.
1: Τώρα, η διαχείριση των περιστατικών γίνεται από το 100 που λέμε.
2: Σωστά. Το 100, τα κέντρα επιχειρήσεων στις διευθύνσεις έχουν το ρόλο του συντονιστή. Από την ώρα που θα λάβουμε γνώση για ένα περιστατικό, το 100 είναι αυτό το οποίο ουσιαστικά εκπροσωπεί τον αστυνομικό διευθυντή. Ανάλογα τη φύση του περιστατικού, το αντικείμενο του περιστατικού, αλλά και τη βαρύτητά του, είναι αυτό το οποίο θα διατάξει ποια ομάδα ή ποιες θα κληθούν να το διαχειριστούν.
1: Μπορεί να φωνάξει και πάνω από μία.
2: Σωστά. Πολύ συχνά. Πολύ συχνά. Από το πιο απλό περιστατικό, που μπορεί να είναι μεταφορά ενός ψυχικά ασθενού στο νοσοκομείο, μπορεί να κρυφθεί επικίνδυνος και να κληθεί να πάει η ομάδα Δίας μαζί με ένα-δύο περιπολικά ακόμα. Γιατί ξέρετε, ο όγκος δεν είναι μόνο να διαχειριστούμε ένα περιστατικό, είναι και να προκαλέσουμε, να υπάρχει αναλογία αυτού που κάνουμε με το αποτέλεσμα που επιδιώκουμε. Ικανός αριθμός αστυνομικών σημαίνει και λιγότερο επαχθή μέτρα για να πετύχουμε το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Να κάμψεις, για παράδειγμα, την αντίσταση ενός ατόμου. Αλλιώς να πάει ένας ή δύο και άλλος να πάνε 6-8 αστυνομικοί.
1: Ναι.
2: Οπότε όλο αυτό συντονίζεται, αξιολογείται και κατευθύνονται δυνάμεις.
1: Ακόμα και σε περιπτώσεις ανάγκης να ανοίγεται δρόμο, ίσως για άλλα οχήματα, έτσι.
2: Πολύ περισσότερο αυτό, φυσικά. Δηλαδή, πολλά τα περιστατικά που η ομάδα Δίας έχει επιτελέσει αυτό το καθήκον. Για παράδειγμα, να κατευθύνει ασθενοφόρα, να ανοίξει δρόμους. Σε συνεργασία με το κέντρο επιχειρήσεων έχει διαρκώς εικόνα. Ευτυχώς βοηθάνε και τα τεχνικά μέσα που έχουμε πλέον, καθώς το κέντρο έχει ανά πάσα ώρα γνώση των σταθμών που βρίσκονται και συντονίζεται όλο αυτό. Σταθμοί τροχέας, με του τμήματος, την ομάδα Δίας, για να μπορέσουν να επιτύχουμε τη γρηγορότερη μετάβαση, για παράδειγμα, ενός ασθενοφόρου στο νοσοκομείο.
1: Αυτοί που στελεχώνουν την ομάδα Δίας, καταρχάς είναι μόνο άντρες?
2: Δεν είναι απαραίτητο. Στοιχείο την παρούσα χρονική στιγμή είναι άντρες. Σωστά. Σε άλλες ομάδες γενικότερα χρησιμοποιούμε και τις γυναίκες συναδέλφου, οι οποίες είναι εξίσου καλές.
1: Εδρεύουν εδώ?
2: Σωστά. Η έδρα τους είναι εδώ. Έχουν το δικό τους χώρο, στον οποίο είναι τα υλικά τους, κοντά σταθμεύουν και τις μηχανές τους, έχουν όλο τους τον οπλισμό και εξοπλισμό, τον οποίο εκεί συντηρούν, εκεί αναλαμβάνουν υπηρεσία και ακολούθως πριν ξεκινήσει η βάρδιά τους, έρχονται στο γραφείο το δικό μου, λαμβάνουν σχετικές εντολές και ανάλογα με το πρόγραμμα της ημέρας, αν υπάρχει κάτι ειδικότερο, και ακολούθως μετά όλη τη βάρδια είναι στο δρόμο.
1: Α, όλη τη βάρδια είναι στο δρόμο. Για πόσα άτομα συζητάμε στη ΧΙΟ?
2: Η ομάδα Δίας στη ΧΙΟ είναι 4 άτομα σε πλήρη ανάπτυξη η ομάδα. Η ομάδα, όπως σας είπα, όμως λειτουργεί αυτόνομα. Υπάρχει μια συσχέτιση με τις ομάδες των λοιπόν υπηρεσιών. Καθώς επιδιώκουμε ανά πάσα ώρα να υπάρχει ικανός αριθμός και ευέλικτες ομάδες να μπορούν να ανταποκριθούν σε περιστατικά.
1: Θα ήθελα να μου διευκρινίσετε τώρα το εξής. Ας πούμε ότι είμαστε στο δρόμο, οδηγούμε είτε με δίκυκλο είτε με αυτοκίνητο και έχουμε πίσω μας μία μοτοσυκλέτα που έχει και αναμένο το φάρο και ασφυρίζει. Πώς πρέπει να συμπεριφερθεί ο πολίτης εκείνη την ώρα, ο οδηγός?
2: Από την ώρα που γίνεται χρήση των ηχητικών σημάτων, αυτό που το οποίο πρέπει να ξέρει κάθε οδηγός είναι ότι πρέπει με ασφάλεια να δώσει χώρο στο δίκυκλο, στο αυτοκίνητο να περάσει. Ενδεχομένως συνοδεύει τα ηχητικά, ο σκοπός είναι διτός. Πρώτον, να ενημερώσουμε ότι επήγει το όχημα να κινηθεί με ταχύτητα. Και κατά δεύτερον, είναι για την ασφάλεια όλων, τόσο των αστυνομικών οχημάτων ή οποιοδήποτε άλλο όχημα κάνει χρήση ηχητικών, καθώς και των διερχόμενων. Δηλαδή, οφείλει εκείνη τη στιγμή να προσαρμόσει και τη στάση, είτε είσαι πεζός είτε όχι, σε αυτό το οποίο έρχεται. Άρα, κάνουμε στην άκρη, δίνουμε χώρο στο όχημα και είναι βασικό. Ευτυχώς, οι συμπολίτες μας στη συντριβική πλειοψηφία συνεργάζονται απόλυτα. Να δώσουμε χώρο να διέρθουν τα οχήματα.
1: Μπορείτε όμως να παρακάμπτετε τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, να πηγαίνετε για παράδειγμα ανάποδα σε μονόδρομους?
2: Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν θα το κάνουμε. Όπως σας είπα, η αστυνομική δράση γενικότερα διέπει την αρχή της αναλογικότητας. Δεν θα κάνουμε κάτι τέτοιο. Η βλάβη που θα προκαλέσουμε ή ο κίνδυνος που μπορεί να προκληθεί είναι μεγαλύτερος από αυτό που πάμε να προστατεύσουμε. Αν υπάρχει κίνδυνος ζωής και είναι να παραβιάσουμε ένα σημαντικό για να μεταφέρουμε ένα άτομο, θα το κάνουμε μόνο αν αυτό μπορεί να γίνει με ασφάλεια. Γι' αυτό το λόγο έρχονται οι μηχανές και ποτέ δεν είναι μία. Όταν, για παράδειγμα, γίνεται αυτό που περιγράφεται, η μία μηχανή προπορεύεται, διακόπτει την κυκλοφορία, είτε αν είναι ένα πράσινο φανάρι, θα σταματήσει τους οδηγούς, θα εξασφαλίσει ότι το όχημα το οποίο είναι πίσω μπορεί να κινηθεί με ασφάλεια. Υπάρχει την επικοινωνία των αστυνομικών και μπορεί να παραβιάσει σηματοδότη, εφόσον όμως έχει εξασφαλιστεί η συνθήκη που σας λέω. Που εκεί δεν μιλάμε για παραβίαση, έχει ληφθεί ήδη το μέτρο. Συμμορφωνόμαστε όλοι στο σήμα του αστυνομικού που είναι ο τροχονόμος εκείνη την ώρα. Το περιγράφει και ο κώδικας εξάλλου. Και ακολούθως θα περάσει η μηχανή. Άρα αναλογικότητα πάντα.
1: Μάλιστα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έχει συμβεί και αστυνομικός να τραυματιστεί.
2: Πολλές φορές αυτό συμβαίνει δυστυχώς. Έχει συμβεί πολλές φορές πάνω σε αυτό το οποίο περιγράφουμε, ενδεχομένως να μην έχουν ληφθεί τα κατάλληλα μέτρα, είτε μη συμμόρφωση των οδηγών και να προκληθεί τραυματισμός, είτε αστυνομικού είτε πολίτη. Το ίδιο είναι για μας.
1: Μάλιστα. Πόσα χρόνια είστε διοικητής εδώ του τμήματος?
2: Κλείνω περίπου 4 πλέον.
1: Έχετε κάτι σημαντικό που έχει επιληφθεί η ομάδα Δίας και σας έχει κάνει εντύπωση? Γιατί μιλάμε τώρα για τυχείο, εντάξει, ένα μικρό τόπο δεν είναι.
2: Νομίζω αυτό για αξία να ρωτήσετε και τους ίδιους τους
1: συναδέλφους. Ναι, θα το κάνω.
2: Εγώ θα σας πω, η αλήθεια είναι ότι εγώ από τη θέση τη δική μου προσπαθώ να βιώνω λίγο την καθημερινότητά τους, καθώς οφείλω να βελτιώνω τις συνθήκες εργασίας τους και να τις εξασφαλίζω. Το έντονο, το οποίο είναι και σχετικά πρόσφατο, ήταν στις φωτιές του 2025, γιατί όπως σας είπα, η Δίας καλείται, και όχι μόνο η Δίας, γενικότερα οι συνάδελφοι, ειδικά σε ζητήματα που άπτονται φωτιών και γενικότερα πολιτικής προστασίας, ασχέτως αν είναι εν ώρα υπηρεσίας ή όχι, γιατί αποκρίνονται άμεσα. Στις μεγάλες φωτιές του 2025, θυμάμαι, ναι. Την ημέρα της φωτιάς ήταν, βάφτιζε συνάδελφος το παιδί του, κατευθυνόμασταν όλοι προς τη βάφτιση, όλοι, ένας μεγάλος άτομος. Και η φωτιά ξεκίνησε ενώ ήμασταν καθοδόν περισσότεροι. Σε λίγα λεπτά μετά, 70 αστυνομικοί περίπου της Διεύθυνσης Αστυνομίας όλων των υπηρεσιών ήταν στο πεδίο, περισσότεροι με πολιτικά, για να κατευθύνουν τις φωτιές. Και αυτό που θυμάμαι είναι ότι εγώ είμαι με πολιτικά, η ομάδα Δίας αστυνόμευε εκείνη τη μέρα. Ήταν με τη στολή που θα τους δείτε στη συνέχεια και χρειάστηκε να περάσουμε φθηνό και μακάριο μέσα από τη φωτιά για να σταματήσουμε την κυκλοφορία οχημάτων να μην κινηθούν προς τη φωτιά. Οπότε χρειάστηκε να περάσουμε μέσα από τη φωτιά. Το θερμικό φορτίο ήταν πολύ έντονο. Είχαμε και πληροφορία για ενδεχόμενο εγκλωβισμό σε σπίτι δίπλα στη φωτιά έπρεπε να μπούμε και στην οικία. Και θυμάμαι όταν περάσαμε από τη φωτιά, την ένταση της θερμότητας και τον καπνό, κινήθηκαν οι μηχανές και οι συνάδελφοι πολύ έμπειροι σε αυτό, μέσα στη φωτιά, χρησιμοποιώντας και την επικοινωνία. Φτάσαμε στο σπίτι, μπήκαμε σε αυτό, ευτυχώς δεν υπήρχε άνθρωπος. Και στη συνέχεια χρειάστηκε να απομακρύνουμε οχήματα. Και απλά εκείνη τη στιγμή καταλαβαίνεις τη μανία του φαινομένου. Ήταν τέτοιος ο ήχος πέραν της θερμότητας. Και είναι κάτι το οποίο το βιώσαμε όλοι πολύ έντονα εκείνη τη στιγμή. Γιατί δεν ξέραμε τι θα συναντήσουμε από τον καπνό.
1: Ναι.
2: Πού είναι τα ωραία της φωτιάς, δεν είχε χαρτογραφήσει κανένας. Έπρεπε να πάμε πρώτοι.
1: Μάλιστα.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
4: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
4: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Προδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 020 920.
7: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
8: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
9: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή εκπομπή επιχειρεί μια γνωριμία με την ομάδα δίκυκλης ασυνόμευσης του αστυνομικού τμήματος Χίου.
2: Δεν ξέρω αν θέλετε να συμπληρώσετε κάτι, διαφορετικά να πάμε να μιλήσουμε με τους άνδρες της ομάδας εδώ, της Χίου.
3: Δούμε, για μας, για όλους, ασχέτως αν είναι η ομάδα Δίας, τα περιπολικά προτεραιότητα δίνουμε στον άνθρωπο. Μας ενδιαφέρει πολύ το κομμάτι αυτό. Ο ρόλος μας συνήθως συνδυάζεται με την τιμωρία ή την ποινή, αλλά αντικειμενικά και από τα περιστατικά τα οποία χειριζόμαστε, περισσότερο ο ρόλος μας είναι υποστηρικτικός και προτεραιότητά μας είναι αυτή. Και όλες αυτές οι ομάδες αυτό ακριβώς έρχονται να πλαισιώσουν και να υποστηρίξουν.
2: Μα εσείς απλά εφαρμόζετε την νομοθεσία και οι δικαστές κρίνουν. Έτσι δεν είναι?
3: Σωστά. Τόσο εμείς, όσο και οι δικαστές συνέχεια, δεν είναι ότι λειτουργούμε αυτόνομα. Η καταβούληση οφείλουμε από τον νόμο και έτσι πρέπει να εφαρμόζουμε τις επιταγές του νομοθέτη, το οποίο ουσιαστικά είναι και η αρχή της δημοκρατίας μας, καθώς το σύστημά μας είναι αντιπροσωπευτικό. Η Βουλή που τους έχουμε εκλέξει ψηφίζει, οι υπόλοιποι όλοι οφείλουμε να εφαρμόζουμε τη Βούληση των Πολλών.
2: Εκτελεστική εξουσία. Όμως, επειδή έχετε άποψη, θέλω να σας ρωτήσω και το εξής. Υπάρχουν θέματα τα οποία βλέπετε ότι δεν είναι σωστά νομοθετημένα και πρέπει ο αστυνομικός να βάλει και την κρίση του σε κάποια πράγματα?
3: Εδώ αγγίζεται κάτι πολύ ιδιαίτερο. Δεν είναι πάντα ότι δεν είναι κάτι σωστά νομοθετημένο. Ο νομοθέτης όταν ρυθμίζει κάτι, παίρνει μια ρυθμίζει κάτι γενικό. Εμείς δυστυχώς και ευτυχώς κάποιες φορές καλούμαστε να ρυθμίσουμε κάτι τη στιγμή που εξελίσσεται. Αυτό προϋποθέτει πολλά χαρίσματα να έχει κάποιος για να το πετύχει. Δεν αρκεί να είναι κάποιος πολύ καλός νομικός, πολύ καλά ενημερωμένος. Οφείλει να έχει πολλά προσόντα, από ενσυναίσθηση με τον άνθρωπο που έχει απέναντί του, προσαρμοστικότητα στο περιβάλλον το οποίο καλείται να διαχειριστεί, να λαμβάνει γρήγορα αποφάσεις, να μπορεί να καταμερίσει ρόλους. Δηλαδή και η ομάδα που κινείται, το περιβολικό, σε ένα απλό περιστατικό, είναι το οικογενειακό, θα σας πω εγώ, όταν φτάνει. Δεν μπορεί να υπάρχει ούτε κανένα μνημόνιο ενεργειών το οποίο να είναι από το Α μέχρι το Ω που θα σε κατευθύνει, ούτε κάποιος νόμος περιγραφικός τόσο πολύ. Οπότε αυτό δυστυχώς είναι μέρος της δουλειάς μας. Εντοπίζουμε κατά καιρούς ελλείψεις είτε σε κάποιο νομοθετικό κείμενο είτε στην πρακτική τη δική μας. Και αυτός είναι και ο ρόλος ο δικός μας. Εισηγούμαστε ιεραρχικά τυχόν προτάσεις, βελτιώσεις και περιμένουμε στον ανάλογο χρόνο να υλοποιούνται.
2: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε τα παιδιά της ομάδας.
3: Με πολύ χαρά.
2: Λοιπόν, έχουμε μεταφερθεί έξω από την αστυνομική διεύθυνση και έχουμε τα 4 άτομα και τις 2 μηχανές που στελεχώνουν την ομάδα Δίας, δίκυκλη αστυνόμευση.
3: Ευχαριστώ.
2: Θέλετε να μου λέτε το ονοματεπώνυμό σας και τι ακριβώς κάνετε?
4: Καλημέρα, καλησπέρα. Είμαι ο αρχιφύλακας Σαραντής Θεοδόρος. Είμαι ο επικεφαλής της ομάδας Δίας Χίου. Απαρτιζόμαστε από 4 άτομα, 4 συνάδελφοι, από 2 μηχανές, δηλαδή 2 αναβάτες, ένα μηχανή. Το καθηκοντολόγιο της ομάδας είναι κυρίως εμφανής αστυνόμευση, σε κάθε γειτονιά, δηλαδή παντού. Καταπολέμησε εγκληματικότητα στο βαθμό που υπάρχει στο νησί μας. Παράλληλα, λειτουργούμε συνεπικουρικά και βοηθάμε όλες τις υπηρεσίες σχεδόν της αστυνομικής διεύθυνσης Χίου. Αυτά.
2: Ποιος οδηγεί?
4: Εγώ. Όλοι είμαστε ικανοί για οδήγηση, ναι. Όλοι κατέχουμε άδεια ικανότητας οδήγησης. Συνήθως ο οδηγός είμαι εγώ.
2: Δηλαδή στις μηχανές ένας αναλαμβάνει το ρόλο του οδηγού?
4: Σωστά.
2: Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι αν έχει άδεια δεν θα οδηγήσει ο άλλος.
5: Σωστά. Καλησπέρα. Είμαι ο ειδικός φρουρός Ρος Μιχάλης. Είμαι ο συνοδηγός του.
2: Λέτε ειδικός φρουρός είναι το σώμα το οποίο μεταφέρθηκε στη Δία, αν δεν κάνω λάθος, έτσι?
5: Σωστά. Δημιουργήθηκε για να γεμίσεις τις θέσεις της ομάδας Δίας και στην Αθήνα και στην επαρχία.
2: Ναι. Έχετε υπηρετήσει και εκτός Χίου?
5: Μάλιστα, εγώ ένα χρόνο στην Αθήνα, από το 19.
2: Στο ίδιο σώμα?
5: Μάλιστα, από την ημέρα που προσληφθήκαμε στην αστυνομία, είμαι στην ομάδα Δίας.
2: Πώς ήταν η Αθήνα? Άγρια.
5: Καμία σχέση με την επαρχία. Ναι, άλλα περιστατικά, άλλη ετοιμότητα, ναι. Άλλα μέσα.
2: Τι εννοείτε?
5: Περισσότερα άτομα, οι ομάδες σε κάθε περιοχή ήταν περισσότερες. Είχε βάρδιες σε όλο το 24ωρο, ενώ στην επαρχία προς το παρόν έχουμε μία βάρδια.
2: Είσαστε μόνο πρωί?
4: Όχι, εξαρτάται το ωράριο της ημέρας. Δηλαδή, άλλη μέρα θα είμαστε πρωί, άλλη μέρα θα είμαστε απόγευμα, άλλη μέρα θα είμαστε μεσημέρι, ανάλογα πώς πάει το κυλιωμένο ωράριο όμως.
2: Μάλιστα. Έχετε όμως μια αλφα εμπειρία τώρα εδώ από το νησί. Είστε, ας πούμε, εσείς πόσο καιρό?
4: 10 χρόνια έχω στην ομάδα.
2: 10 χρόνια. Α, εντάξει. τι ήταν το πιο ενδιαφέρον περιστατικό, ενδιαφέρον σε εισαγωγικά, περίεργο ας το πω.
4: Κοιτάξτε, περίεργο, η καθημερινότητά μας είναι περίεργη, γιατί αναλαμβάνουμε σχεδόν το σύνολο κατά τη βάρδια, δηλαδή ό,τι προκύψει, δεν έχουμε μόνο ένα αντικείμενο, αναλαμβάνουμε σχεδόν όλο το κομμάτι της αστυνομικής διεύθυνσης, δηλαδή ό,τι προκύψει από το κέντρο επιχειρήσεων, είτε ανήκει στην τάξη, είτε ανήκει στην, ακόμα και στην τροχέα, στην υποδιεύθυνση ασφαλείας. Ή θα πάμε στην επικουρικά στην άλλη υπηρεσία που θα αναλάβει να επέμβει στο περιστατικό, ή πολλές φορές λόγω αδυναμίας, γιατί μπορεί να βρίσκονται στην άλλη σε κάποιο άλλο σήμα, το αναλαμβάνουμε εμείς. Εμένα αυτό που μου έχει μείνει και μου μένει, δηλαδή κάθε φορά που συμβαίνει, μένει στη μνήμη, είναι η συνοδεία στον σταθμό των ΕΚΑΒ. Δηλαδή πάντα έχει μια ιδιαιτερότητα. Βλέπεις την αγωνία ακόμα και των πληρωμάτων των ΕΚΑΒ, κυρίως στους θερινούς μήνες που η κίνηση είναι λίγο της πόλης αυξημένη, να προλάβουν να φτάσουν σύντομα στο νοσοκομείο, αλλά και πολλές φορές διερχόμενα αυτοκίνητα τα οποία μεταβαίνουν στο νοσοκομείο. Δεν έχουν κάνει κάποια κλίση στο κέντρο επιχειρήσεων, τους συναντάμε και μας λένε: παιδιά, μπορείτε να μας πάτε στο νοσοκομείο. Και βλέπεις αυτή την αγωνία εκείνη την ώρα που έχει ο κόσμος να φτάσει, πώς με το που φτάνει άμεσα, σαν να μετατρέπεται σε χαρά που έχει φτάσει δηλαδή στο ασφαλές περιβάλλον που θα του δώσουν την ιατρική περίθαλψη.
2: Μάλιστα. Άρα η συνοδεία ως επιτοπλίστων για ζητήματα ζωής και... Ναι.
4: Παρόλο δηλαδή που οι περισσότεροι δηλαδή που προκύπτουν, ευτυχώς έχουμε το νοσοκομείο κοντά, δηλαδή οι περισσότεροι είναι από κέντρο πόλεως μέχρι το νοσοκομείο, λένε μια τάξη, δηλαδή άφηξη 3-4 λεπτών. Έχουν προκύψει βέβαια και από πιο μακρινά κομμάτια, ας το πούμε, της πόλης. Έχει τύχει περιστατικό το οποίο είχε προκύψει σε χωριό των Μαστιχοχωρίων, όπου έπρεπε να παραλάβουμε δύο ασθενοφόρα ταυτόχρονα, τα οποία είχαν πάει για το ίδιο συμβάν, αλλά ήταν οι τραυματίες δύο. Δηλαδή έπρεπε να παραλάβουμε το ένα, να το πάμε σύντομα στο νοσοκομείο, να επανακάμψουμε, να ξαναπαραλάβουμε και το έτερο και να το ξαναπάμε και εκείνο στο νοσοκομείο.
2: Μάλιστα.
4: Με ταχύτητα και παράλληλα με ασφάλεια.
2: Ναι. Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει?
4: Νομίζω καλά. Καλά. Και το θέλουμε αυτό. Δηλαδή θέλουμε τον κόσμο κοντά μας και να μας μιλάει, γιατί πολλές φορές μεταφέρεται κάτι σε εμάς και εμείς αντιστοίχως το μεταφέρουμε, χωρίς να το γνωρίζει ο κόσμος, στην υπηρεσία που θα πρέπει να επέμβει.
2: Ναι.
4: Δηλαδή τον κόσμο τον θέλουμε κοντά.
2: Εσείς θέλουμε τι λέτε?
4: Να μας μιλάνε δηλαδή.
2: Εσείς τι λέτε για την αντίδραση του κόσμου?
5: Κοιτάξτε, η τελευταία αντίδραση η οποία μας είχε κάνει εντύπωση ήταν πέρσι με τις φωτιές που ανταποκριθήκαμε άμεσα. Ενώ είχε τελειώσει η υπηρεσία μας, ήμασταν πρωινή υπηρεσία εκείνη η μέρα. Με εντολή του διοικητή μεταβήκαμε όλη η ομάδα στην έδρα. Αρχικά βοηθήσαμε στην εκένωση στο μονοδέντρι, που είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Εδώ να πούμε βέβαια ότι είχε βοηθήσει και μια άσκηση που είχαμε κάνει τον προηγούμενο χρόνο και μας βοήθησε πάρα πολύ και τους κατοίκους, είχε βοηθήσει για να φύγουν εγκαίρως. Μετά είχαμε μεταβεί στον Άγιο Μακάριο, ο οποίο ήταν δύσκολο το σημείο, διότι χωρίς μέσα καλοκαίρι με κοντομάνικα που ήμασταν, έπρεπε να περάσουμε μέσα από τις φωτιές για να κόψουμε την κυκλοφορία στο έπος πάνω. Επίσης μετά έπρεπε να μεταφέρουμε τεχνικούς να ανέβουν στις κεραίες για να επανέλθει το σήμα των τηλεπικοινωνιών. Και μετά, επειδή τυχάνει να είμαι στα κοινά του χωριού των Καριών, είχαμε μεταβεί στις Καριές και όλη η ομάδα έχει βοήθησει στην εκένωση των ηλικιωμένων κατά περίπτωση, που ήταν οι περισσότεροι. Και μετά, με την πάροδο που τελείωσε όλο το περιστατικό, άκουγα τις ευχαριστίες των ατόμων και για την ομάδα αλλά και για την υπηρεσία γενικά, διότι είχε βοηθήσει πολύ.
2: Μάλιστα. Αυτό είναι και μια ηθική ικανοποίηση.
5: Βεβαίως. Αρχικά είναι ηθικά. Ηθική ικανοποίηση, γιατί προς το παρόν μόνο ηθικά μας βοηθάνε.
2: Εντάξει, είναι όμως μια καλή, πώς να το πω, ένα έναυσμα για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά.
4: Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η ηθική ικανοποίηση, γιατί μας βοηθάει σε κάθε περιστατικό να ανταποκρινόμαστε με την ίδια έτσι, διάθεση και αυταπάρνηση. Δηλαδή, κάθε περιστατικό να μην μένουμε, δηλαδή να μην χαλαρώνουμε. Δηλαδή, πάντα να έχουμε την ίδια αυταπάρνηση για κάθε περιστατικό, ό,τι και αν προκύψει.
2: Μάλιστα.
0: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίους διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσο συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνωστο ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις, ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χιού και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινώδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6:30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπή αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνη, Μαυροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμ, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6:30 το απόγευμα στο Μύριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού.
Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 69-82-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζή.

0: Αγίου Γεωργίου, σηκούσι. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε Κελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 523 63, 6973 526 723 και 6995 035 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Φίλε κυνηγέ, η θηροφυλακή αποτελεί την αιχμή του

0: Ορατός των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή, οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Επικαιρότητα με άλλο μάτι». Σημερινή εκπομπή επιχειρεί μια γνωριμία με την ομάδα δίκυκλης ασυνόμευσης του αστυνομικού τμήματος Χίου.
1: Λοιπόν, εδώ τώρα θα μιλήσουμε με...
2: Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο αρχιφύλακας Ζαμπάτης Διονύσης, υπηρετώ στην ομάδα 15 χρόνια.
1: Είμαι από την αρχή δηλαδή που έγινε η ομάδα.
2: Σχεδόν από την αρχή, υπήρχαν κάποια άλλα άτομα, έφυγαν, ήρθα εγώ. Είμαι οδηγός του δικύκλου. Συνοδηγός είναι ο συνάδελφος από εδώ. Ένα περιστατικό που θα μου μείνει και εμένα χαραγμένο στη μνήμη μου, όταν είχαμε λάβει σήμα από το κέντρο για πιθανόν ενδοοικογενειακό επεισόδιο. Μεταβήκαμε στο σημείο, αντιληφθήκαμε ένα άτομο το οποίο είχε τραυματιστεί στο χέρι από τζάμι. Άμεσα ενημερώσαμε το κέντρο και σταθμό ΕΚΑΒ. Παράλληλα, προσφέραμε τις πρώτες βοήθειες τοποθετούντας μοσταντικούς επιδέσμους στο τραύμα, προκειμένου να σταματήσουμε την αιμορραγία.
1: Δίνατε και πρώτες βοήθειες, δηλαδή.
2: Βεβαίως. Πάντα έχουμε ένα φαρμακείο καθένα στη μηχανή και ατομικό. Έχουμε εκπαιδευτεί με κάποια σεμινάρια για τις πρώτες βοήθειες να μπορούμε να προσφέρουμε. Εν συνεχεία ήρθε το ΕΚΑΒ, παρέλαβε το άτομο, το συνοδεύσαμε στο νοσοκομείο για περαιτέρω ιατρική περίθαλψη και η ανταμοιβή μας σε αυτό ήταν ότι μπορέσαμε και ήμασταν δίπλα στο πολίτη που μας χρειαζόταν εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι. Ο δράστης, να το πω έτσι,
2: συνελήφθη
1: και με τη δική σας...
2: Με τέτοιαν και άλλη σταθμή. Ο δράστης συνελήφθη, ακολουθήθηκε η διαδικασία που προβλέπεται.
1: Στοιχείο είναι πιο ήρεμα τα πράγματα.
2: Προφανώς είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, δεν είναι όπως στην Αθήνα. Βέβαια η Αθήνα είναι ένα καλό σχολείο, έχουμε περάσει σχεδόν όλοι από εκεί.
1: Α, έτσι,
2: Ναι, ναι. Οπότε καλό θα είναι για κάποιον συνάδελφο που έρχεται από την Αθήνα, έχει περάσει κάποια πράγματα, έχει δει.
1: Εμπειρία λοιπόν.
2: Μια εμπειρία θα έλεγα.
1: Λοιπόν, εδώ είναι ο...
3: Πρόεδρος Ματθαίος Παρχιφύλακας και είμαι στην ομάδα Δίας τα τελευταία 10 χρόνια.
1: Εντάξει, και εσείς αρκετά χρόνια.
3: Σωστά.
1: Τι θυμάστε, έτσι, τι σας έχει κάνει πιο μεγάλη εντύπωση?
3: Ήταν ένα δύσκολο περιστατικό. Κληθήκαμε να πάμε εντός πόλεως σε επικοινοκατοικημένη περιοχή για άτομο, για ενδοοικογενειακό επεισόδιο, το οποίο το άτομο είχε αντικείμενο όπλο.
1: Όπλο.
4: Όπλο.
1: Μάλιστα.
3: Ναι.
1: Είστε εκπαιδευμένοι ακόμη και για να αφοπλίσετε κάποιον?
3: Βεβαίως, βεβαίως. Και κάθε χρόνο υπάρχει μετεκπαίδευση, την οποία παίρνουμε μέρος όλοι οι αστυνομικοί και ειδικότερα εμείς που είμαστε και σε ομάδα.
1: Εσείς είστε δηλαδή αυτό που λέμε η άμεση δράση.
3: Ακριβώς αυτό.
1: Έτσι.
3: Ναι, ναι.
1: Στο περιστατικό που λέτε, τι κάνατε? Τον συλλάβατε, τον αφοπλίσατε και τον συλλάβατε?
3: Δεν ήταν έτσι ακριβώς, γιατί μεταβήκαμε στο σημείο και αφηχθήκαμε εκεί. Ο δράστης αποχώρησε, ήταν στο οπτικό μας πεδίο, κρατούσε το αντικείμενο ακόμα. Τον ακολουθήσαμε, του δώσαμε τις προβλεπόμενες εντολές. Δεν συνεργάστηκε, απομακρύνθηκε κι άλλο. Το περίεργο ήταν ότι είχε τοποθετήσει και είχε βάλει φωτιά στο μηχανάκι με τον οποίο είχε την αντιδικία και είχε τοποθετήσει και γκαζάκια, τα οποία σκάσαν όταν περνάγαμε εμείς από μπροστά.
1: Α, μάλιστα. Δηλαδή ήταν ένα κανονικό επεισόδιο.
3: Βέβαια, πολύ δύσκολο. Υπήρχαν περίεργοι γύρω-γύρω και υπήρχε και περιέργεια. Δεν καταλαβαίναν το πόσο δύσκολο είναι το περιστατικό και βλέπαν, παρακολουθούσαν χωρίς να γνωρίζουν την επικίνδυνοτητα της κατάστασης. Αυτό ήταν λίγο πιο δύσκολο για μας, να μπορέσουμε να απομονώσουμε τον δράστη από την περιοχή για να είναι και αυτή ασφαλής και ταυτόχρονα να έχουμε να αντιμετωπίσουμε το άτομο με το όπλο,
1: ναι,
3: το οποίο δεν συνεργαζόταν. Απομακρύνθηκε, το ακολουθήσαμε φυσικά εντολές μέχρι που έφτασε σημείο αδιέξοδο για εκείνο.
1: Κάνατε χρήση όπλων εσείς?
3: Όχι, ήμασταν με προτεταμένα τα όπλα για πάνε ενδεχόμενο, ειδικά τη στιγμή που γύρισε με μέτωπο προς τα εμάς. Ευτυχώς για καλή του τύχη και δική μας βέβαια δεν το έστρεψε πάνω μας. Με πολλές εντολές και δύσκολα, ευτυχώς η μεγάλη ψυχραιμία από τους συναδέλφους και εγκράτεια όσον αφορά τα... Δύσκολο, οι παλμοί ανεβαίνουν, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ένταση.
1: Αυτό λέγαμε και με το διοικητή σας. Έρχεστε πολλές φορές αντιμέτωποι με καταστάσεις στις οποίες πρέπει πολύ γρήγορα να αποφασίσετε και να διαχειριστείτε κόσμο, δράστη, θύματα, τα πάντα. Έτσι και το ακόμη και το να σηκώσετε όπλο πρέπει να το έχετε σκεφτεί εκείνη την ώρα, σε δευτερόλεπτα, παρόλα αυτά πολύ.
2: Και ειδικά όταν οι παλμοί ανεβαίνουν, πρέπει πάντα να σκεφτούμε, να σκεφτόμαστε την κάθε μας κίνηση.
1: Ναι, είναι εύκολο αυτό?
2: Δεν θα το έλεγα ότι είναι εύκολο. Απλά η ρουτίνα σε κάνει να αναλόγως να πράττεις αυτό που πρέπει.
1: Ναι, τι λέτε?
3: Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εκεί στο συγκεκριμένο περιστατικό τώρα που ανέφερα, ένα μπαμ ακόμα και από το, λέει, μια κίνηση του δράστη ή ένα μπαμ ακόμα και από ένα μπαλόνι θα ήταν μοιραίο.
1: Ναι. Και μετά θα είστε υπόλογοι, ναι. Έτσι, είναι και αυτό.
3: Εκεί ξεκινούν τα άλλα δύσκολα.
1: Γιατί όλοι καλούμε την αστυνομία, αλλά όταν ο αστυνομικός σηκώσει όπλο είναι υπόλογος.
2: Προφανώς, ναι.
1: Έτσι. Εντάξει, δεν λέω όταν κινδυνεύουν οι άνθρωποι ή όταν σκοτώνεται κάποιος άνθρωπος είναι λογικό. Αλλά είναι όντως δύσκολες αποφάσεις και πολύ γρήγορες.
2: Γρήγορες και όπως είπατε δύσκολες αποφάσεις αυτό.
1: Κινδυνεύετε, είναι δύσκολο το επάγγελμά σας? Θέλω να πω αν κινδυνεύετε περισσότερο από τους άλλους αστυνομικούς.
2: Είμαστε πάνω σε ένα δίκυκλο που αυτό τα λέει όλα. Ανά πάσα στιγμή μπορεί κάτι να γίνει πηγαίνοντας σε κάποιο περιστατικό και από θέμα τροχαίου. Απλά δεν έχουμε και τις καλύψεις που έχουν άλλα άτομα όταν είναι μέσα σε ένα όχημα.
1: Το αυτοκίνητο είναι πιο ασφαλές.
2: Θεωρείται μεγαλύτερη κάλυψη.
3: Έχεις μια κάλυψη. Στη μηχανή δεν είναι λίγα τα σημεία που μπορείς να καλυφθείς.
1: Εξοπλισμός σας?
3: Εξοπλισμός είναι το δύσκολο ότι πρέπει, λόγω ότι δεν έχουμε χώρο που θεκευσεί όπως έχει το αυτοκίνητο, πρέπει να τα κουβαλάμε όλα πάνω μας.
1: Μάλιστα.
3: Μεγάλο βάρος. Δηλαδή καθημερινά το καθένας μας σηκώνει γύρω στα 10 κιλά επιπλέον.
1: Σοβαρά, 10 κιλά είναι ο εξοπλισμός?
3: 10 κιλά είναι ο εξοπλισμός.
1: Ναι, και είναι 8ωρο,
2: Εξάωρη είναι η υπηρεσία, ναι, σε εμάς.
1: Μάλιστα. Είπατε ότι εναλλάσσετε, είστε πότε πρωί, πότε απόγευμα, πότε βράδυ, έτσι?
2: Βράδυ, ναι, όχι όλο το βράδυ, μέχρι κάποια ώρα.
1: Μάλιστα.
3: Προσπαθούμε να καλύπτουμε όλες τις βάρδιες. Είμαστε καθημερινά. Ένα ρεπό που δικαιούμαστε την εβδομάδα. Και προσπαθούμε να καλύψουμε και το πρωί και το μεσημέρι και το απόγευμα.
1: Ο κόσμος πώς σας αντιμετωπίζει? Ακούνε καταρχάς?
2: Κάποιοι ακούνε, κάποιοι όχι.
1: Είμαστε ανυπάκουοι, έτσι?
3: Ναι, όταν θέλουν να κοιτάνε να κάνει ο καθένας, κοιτάει να κάνει τη δουλειά του. Όταν δεν μπορέσει να το κάνει αυτό, αλλάζει και η ευγένεια, γίνεται πιο αυθάδης, απειθαρχός.
1: Έτσι, ε?
3: Ναι, βέβαια, δυστυχώς.
1: Γενικά δεν φημιζόμαστε και σαν λαός για την πειθαρχία μας.
3: Σωστά.
1: Μάλιστα. Παιδιά, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εμείς κάναμε μια προσπάθεια να γνωρίσουμε λίγο το σώμα αυτό, γιατί σας κοιτάμε. Ήθελα να μου πείτε αν έχετε κάτι ευτράπελο που θυμάστε. Δηλαδή, όχι σοβαρό, αλλά κάτι αστείο που κληθήκατε.
2: Εγώ δεν έχω κάτι.
3: Υπάρχουν διάφορα, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε κωμικοτραγικά που συμβαίνουν. Είναι πάρα πολλά, δυστυχώς. Καθημερινά δεν είναι. Θα μπορούσαμε να γράψουμε ένα βιβλιαράκι, έτσι, με αυτά τα πράγματα. Δεν γελάει ο κόσμος.
1: Θα θέλατε να αλλάξετε τμήμα, έχετε κουραστεί ή όχι?
2: Εγώ...
1: Τώρα είναι βέβαια μπροστά και ο διοικητής, αλλά εντάξει.
2: Ναι, όχι, δεν με πειράζει. Είτε είναι είτε δεν είναι. Εγώ έχω πει ότι μέχρι εκεί που μπορώ θα είμαι πάνω σε μηχανή.
1: Α, έτσι.
2: Έτσι.
1: Αυτό είναι αγάπη για τη μηχανή,
3: βέβαια,
1: και για τη δουλειά, βέβαια.
3: Βέβαια. Και εκτός αν το ζητήσουν άλλες υπηρεσιακές ανάγκες,
1: ναι,
3: και χρειαστεί να πάμε σε κάποιο άλλο, ό,τι επιλέξουν οι προϊστάμενοι, γιατί ο καθένας είναι πολύ καλός σε κάτι. Και μπορεί να είναι και βέβαια ακόμα καλύτερο σε κάτι άλλο. Αυτό το βλέπουν εκείνοι από πάνω, αξιολογούν, μας αξιολογούν συνεχώς. Μάλιστα. Και ανάλογα κρίνουν.
1: Πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω και θα κλείσουμε πάλι με τον κύριο Τσαμπαραλή. Κύριε Τσαμπαραλή, πήραμε μια πολύ καλή εικόνα και από εσάς αλλά και από τους ίδιους τους άνδρες που στελεχώνουν την υπηρεσία. Ομολογώ ότι μας έκαναν την καλύτερη εντύπωση, όχι μόνο από τον τρόπο που μιλάνε, αλλά και από το γεγονός ότι έχουν πλήρη επίγνωση του τι ακριβώς κάνουν. Αυτό θέλουμε να βγει και προς τα έξω. Γι' αυτό κάνουμε την συζήτηση.
4: Ναι, ακριβώς αυτό που λέτε. Οι συνάδελφοι, όπως και όλα τα στελέχη της Διεύθυνσης Αστυνομίας, είμαστε μέλη και μέρη της κοινωνίας αυτής. Μαζί ζούμε. Για μας δεν υπάρχει κάτι τιμωρητικό στη δράση μας. Είπαμε ότι είναι το πλαίσιο των καθηκόντων μας αυτό. Και κατά κύριο λόγο αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο άνθρωπος και η υποστήριξη αυτού. Αυτό το έργο έχετε και ιδίας να συνδράμει και να πλαισιώσει.
1: Μάλιστα. Ευχόμαστε να είναι όσο λιγότερα γίνεται τα περιστατικά, τα δύσκολα, στα οποία θα κληθείτε να δώσετε και εσείς την συνδρομή σας, γιατί εδώ που τα λέμε τα δύσκολα δεν είναι και καλά, δεν είναι ευχάριστα.
4: Αυτό είναι αλήθεια, και τέλος να θυμόμαστε όλοι, γιατί όλοι είμαστε πολίτες έξω, όταν συνεργαζόμαστε, ερχόμαστε με επαφή, υπάρχουν ανθρώπους που εργάζονται ασχέτως αν είναι στο δημόσιο ιδιωτικό τομέα, στις αρχές επιβολής του νόμου, ότι ένα ευχαριστώ ή μια καλημέρα είναι ίσως το μεγαλύτερο κίνητρο για να συνεχίσουμε όλοι να κάνουμε αυτό που κάνουμε σε οποιαδήποτε συνθήκη περιβάλλον είναι αυτό.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
4: Είστε καλά και εμείς.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
7: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
8: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στην βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
6: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
5: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
6: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
6: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
5: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
7: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις, δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νητσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνος ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χιού και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινοδή. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο γρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η αγροτικής οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνιμα, Βροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε Κελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 523 63, 6973 526 723 και 6995 030 245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργώντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη». Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βορειοδυτική εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με τον Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Στον καημό μας λέμε τώρα.
1: Μες στο χώμα κι απέραντι έξω στον αέρα ομορφιά.
2: Για τα δέντρα μιλάει το τραγούδι.
0: Ναι, και για την βροχούλα η οποία μπορεί να έρθει.
2: Αύριο μπορεί.
0: Αύριο και βλέπαμε τώρα.
2: Εγώ πάντως είδα ότι στα νοτιόχωρα είναι φρέσκο άσπρο χωματισμένα τα χώματα, τα δεντράκια εκεί, η σκήνη. Οπότε μάλλον τη βροχή δεν τη θέλουν.
0: Και μια μεγάλη ας βρέξει αλλού, εξάλλου εμείς το έχουμε γεμίσει το φράγμα. Δεν χρειαζόμαστε, μην το ξεχυλίσουμε κιόλα.
2: Σωστό κι αυτό.
0: Καλημέρα, καλημέρα συμπατριώτες.
2: Είναι 22 Σεπτεμβρίου του 2026. Διανύουμε την 265η ημέρα του έτους. Άλλες 100 θέμε και τον φάγαμε.
0: Και για τους ανεπρόκοπους
2: διανύουμε και την 407η ημέρα.
0: 407 μέρες χωρίς λεωφορεία.
2: Πηχείως δεν έχει περαστική συγκοινωνία, αλλά
0: θα αποκτήσει.
2: Όσον ούπο, όσον ούπο.
0: Εντάξει, παιδιά, καλημέρα. Χρόνια πολλά στο Φωκά.
2: Τον Ευαγγελινό.
0: Είναι ένα Φωκά μηχανικό στην Προδομία, ξέρω, γιορτάζει.
2: Αυτό ήταν επώνυμο.
0: Ωραία, τι να κάνουμε.
2: Εμείς θέμε όνομα.
0: Εορτάζει επώνυμα. Φωκάς.
2: Ήταν επίσκοπος Συνόπης.
0: Πόντου, Πόντιος.
2: Η Συνόπη ήταν στον Πόντο.
0: Βεβαίως, ναι, ναι. Εκεί, εκεί
2: είναι ακόμα και είναι. Μάρτυρος Φωκά του Κυπουρού.
0: Είδες,
2: δύο φωκάδες.
0: Όλοι οι φωκάδες σήμερα γιορτάζουν. Παιδιά, ποιος είναι ο Φωκάς. Ναι.
2: Άγιος Φωκάς ο Κυπουρός. Μάρτυρας της εκκλησίας μας. Θα ήταν Κυπουρός.
0: Αφού το λέει, το
2: καλλιεργούσε τα κτήματά του στη Συνόπη του Πόντου. Γι' αυτό ονομάζεται Φωκάς ο Κυπουρός. Από τα εισοδήματα που αποκόμιζε, ανέπτυσε φιλανθρωπική δράση. Καταγγέλθηκε στις αρχές του τόπου για τη χριστιανική του πίστη και
0: έμεινε χωρίς κεφάλι.
2: Α, μπράβο.
0: Α, το άλλο σώμα το αφήκανε όμως. Καλημέρα, καλημέρα αδελφιά. Σαν σήμερα το 1911 ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί Αλί Ριζά,
2: 11, ένα χρόνο πριν την απελευθέρωση δηλαδή,
0: γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές με πραγματικά πυρά από τη Μονή του Αγίου Κωνσταντίνου προς τη θάλασσα.
2: Τι λες? Βολές με πραγματικά πυρά. Είχαμε τόσο κοντά το πεδίο βολής.
0: Έδωσε μήνυμα δηλαδή ότι ξέρω με που θα κάνετε απόβαση. Αυτό ήταν το μήνυμα. Έτσι. Λοιπόν,
2: ένα χρόνο αργότερα σαν σήμερα,
0: ναι,
2: 1912, καταπλέει στο ναυσταθμό το νέο απόκτημα του πολεμικού ναυτικού, το υποβρύχιο Δελφίνι. Δελφίν. Το πρώτο υποβρύχιο του ελληνικού στόλου. Δεν είναι μόνο το πρώτο υποβρύχιο, είναι και το πρώτο στην παγκόσμια ναυτική ιστορία που εκτόξευσε τορπίλη κατά εχθρικού πολεμικού πλοίου.
0: Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1996 είχαμε εκλογές.
2: 96
0: Πασόκ
2: Σιμίτης
0: 45,5.
2: Κάτι ποσοστά.
0: Νέα Δημοκρατία 37,8. Συνασπισμός 5,6. Κουκουέ 4 κλπ, κλπ. Λοιπόν,
2: οι δύο πρώτοι φτάναν και περνούσαν το 80%.
0: Επανεκλέγονται Αντώνης Κοτσακάς και Θανάσης Βαρίνος. Αν σήμερα 1996. Λοιπόν, καλημέρα σε αυτή την ωραία επικοινωνία κάθε πρωί που έχουμε. Αντιληφθήκατε, δεν ξέρω αν το έχετε πάρει η είδηση, τι έγινε στην Αμερική εκεί.
2: Τι έγινε?
0: Είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Το Μητσοτάκη εδώ που πήγε στην Nvidia.
0: Εντάξει, ο Μητσοτάκης, ξέρω, έχουμε την γενική συνέλευση του ΟΗΕ.
2: Α.
0: Και θα κρατήσει μέρες από το Ραβαΐσι εκεί, να δούμε τι θα βγει βέβαια. Γιατί έχουμε τρία ανοιχτά πολεμικά μέτωπα. Έτσι.
2: Πού καλέ?
0: Γύρω-γύρω, όλοι στη μέση ο Μανώλης.
2: Εγώ τη βενζίνη βλέπω.
0: Ναι, αυτό. Αυτό έχει χτυπήσει
2: από
0: κόκκινο.
2: Από εκεί να το καταλαβαίνω.
0: Ακριβώς, έχει χτυπήσει κόκκινο. Και
2: Μόλις γυρίσει ο Πρωθυπουργός θα ανακοινώσει και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Ο Τραμπ λέει θα του Ζελένσκι να σταματήσει να
2: Ο Τραμπ θα το πει του Ζελένσκι.
0: Ναι, να κάνει πόλεμο με τη Μόσχα.
2: Του Τραμπ ποιος θα πει να σταματήσει τις λωλάδες?
0: Διότι λέει δεν πρέπει φρένο έτσι στις τιμές του ντίζελ. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνετε έχει
2: ο Ζελένσκι φταίει.
0: Έχει ανοίξει πόλεμο με το Ιράν. Έχει γίνει το κουτρούλιο γάμο σε όλο τον κόσμο. Αυτός λέει του Ζελένσκι να σταματήσει, λέει, γιατί ανεβαίνει το πετρέλαιο στη Ρωσία. Φοβερός. Τώρα βέβαια θα ενημερώνει από το Trump TV.
2: Ποιο?
0: Δεν είμαστε καλά καθόλου.
2: Μετά το Truth Social κάναμε και το.
0: Βέβαια, ναι. Αυτό βέβαια είναι και ένα μάθημα, ένα μήνυμα και σε εμάς τους δημοσιογράφους στην Ελλάδα.
2: Να πούμε καταρχάς το περιστατικό.
0: Ναι, πες το.
2: Ο κύριος Τραμπ χθες είναι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
0: Το ξέρουν οι ακροατές, νομίζω.
2: Για όσους είναι μικροί και ακούνε.
0: Είστε μικροί.
2: Έκανε χθες δηλώσεις έξω από το Λευκό Οίκο.
0: Έκανε το μεταράκι, ρε. Έβαλε ένα κράνος και είχε γύρω-γύρω του τους εργάτες και έδειξε κάποια έργα τα οποία γίνανε εκεί, πισταγένεια. Πήγε σε κάποιο έργο.
2: Όλα τα ειδησιογραφικά λοιπόν πρακτορία και μέσα της Αμερικής όντως τον κατέγραφαν να κάνει δηλώσεις, αλλά δεν του είχαν μπροστά το μικρόφωνο. Μπράβο.
0: Έτσι.
2: Μπράβο και πάλι μπράβο.
0: Διότι
2: εμείς θα το κάνουμε σε κανέναν εδώ. Έπρεπε να πάμε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να κάτσουμε απέναντι από τους συνεντευξιαζόμενους και να μην τους έχουμε μικρόφωνο.
0: Αυτά βέβαια έγιναν διότι ο πρόεδρος Τραμπ αποφάσισε ότι τρία μέσα ενημέρωσης, το CNN, είναι τρία μέσα ενημέρωσης στην Αμερική, δεν τα θέλω, λέει, στο Λευκό Οίκο, δεν θα έρχονται στις συνεντεύξεις διότι γράφουν άλλα από ό,τι λέω εγώ.
2: Το CNN απέκλεισε.
0: Τρία μέσα.

0: η κατάσταση εν ώψη βεβαίως της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, η οποία αν θα βγάλει κάτι, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν θα βγάλει κάτι θα αφορά την επίσκεψη του Μεσού του Πεζεσκιάν, του Ιρανού Προέδρου, ο οποίος θα φτάσει στη Νέα Υόρκη και θα μιλήσει στον ΟΗΕ. Δηλαδή εκεί θα έχουμε τουρλοτούμπανα και από τη μια και από την άλλη, και την παράλληλη θα έχει ενδιαφέρον. Βέβαια ενδιαφέρον έχει πάντα και τι θα λέει ο Ερντογάν. Θα τα παρακολουθούμε αυτά, όχι εμείς γιατί δεν είναι αυτή η δουλειά μας, οι άλλοι συνάδελφοι θα μεταφέρουμε εδώ και εμείς ό,τι μπορούμε. Εμείς μένουμε στα δικά μας, διότι έχουμε αναταράξει όπως γνωρίζετε.
1: Γιατί σε αεροπλάνο είμαστε.
0: Ναι, έχει κάτι κενά αέρος κάνει. Η περιφέρεια
1: σφυρίζει αδιάφορα.
0: Δεν ήξερε ότι το Σεπτέμβριο.
1: Δεν ήξερε, δεν ρώταγε.
0: Ανοίγουν. Όπως είπε και ο περιφερειάρχης μας, την Ανίκα Αντωνίου, την εκ των μητέρων εκεί της καταλήψεως του πηγείου, λέει η αυτοδιοικητική, της είπε, της Ανίκας,
1: οι αντιπεριφερειάρχες του είπε.
0: Ναι, τα έχουν κάνει σαλάτα.
1: Αλλιώς το είπε, αλλά...
0: αλλιώς το είπε, ναι, δηλαδή το είπε αλλιώς.
1: Αλλά δεν
0: με την ευκαιρία,
1: είναι
0: με την ευκαιρία, δήμαρχε, λέω τώρα, δήμαρχε Χιού, με την ευκαιρία, με την ευκαιρία, αυτό που είπε περιφερειάρχης.
1: Τι?
0: Ο βιολογικός μυρίζει σκατά.
1: Έχουμε απάντηση.
0: Δηλαδή θέλει υπομονή, εγώ κάνω υπομονή.
1: Έχω απάντηση.
0: Αλλά μυρίζει πάλι. Δηλαδή σήμερα
1: μα το... έχω απάντηση.
0: Έχει απάντηση, Ειρήνη.
1: Ο δήμαρχος, ακούστε τώρα. Ένα λεπτό, γιατί μου κάνει τον έξυπνο. Από ποιο φταίει και ο βιολογικός έχει θέμα.
0: Ένα λεπτό.
2: Είμαστε στο Σεπτέμβριο, τελειώνει ο Σεπτέμβριος και από ήδη όλη την καλοκαιρινή περίοδο υπήρχε πρόβλημα με την
1: διαδικασία
2: που βγαίνει από το βιολογικό. Ένα σημείο απέναντι από την είσοδο του νησιού μας, από την πύλη εισόδου, το οποίο φαίνεται ότι παρόλη την αρχική σας προτροπή για υπομονή, όπως το είχατε πει, δεν φαίνεται να δίνεται λύση. Τι ακριβώς συμβαίνει και αν κάποια στιγμή θα έχουμε λύση, γιατί και η υπομονή εξαντλείται κάποια στιγμή.
3: Ακούστε, καταρχήν, έντονα η μυρωδιά ήταν κάποιες ημέρες, ήταν ημέρες που γινόταν οι εργασίες οι πρώτες για τον τριτοβάθμιο καθαρισμό. Όπως ξέρετε, ο βιολογικός μας δεν είχε πρωτοβάθμιο καθαρισμό, ούτε τριτοβάθμιο. Έγινε ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός που δεν υπήρχε καθόλου. Έγινε αναβάθμιση του δευτεροβάθμιου και τώρα δουλεύεται και ο τριτοβάθμιος. Βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν σε μια υποδομή παλιά βγαίνουν διάφορα προβλήματα, τα οποία σε συνάρτηση με ότι κάποιοι επαγγελματίες δεν έχουν την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχουν
1: πάλι
3: και πετάνε άλλη μέσα στο σύστημα πράγματα τα οποία σκοτώνουν τους ζυμομυκητές, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, αυτή τη μυρωδία που βλέπετε.
1: Τη βλέπω.
0: Και συγχρόνως
3: υπήρχε και πρόβλημα με τα κομπρεσέρ του δευτεροβάθμιου, χάλασαν για κάποιο διάστημα παρότι ήταν καινούρια και έγινε αλλαγή αυτών και υπάρχουν και σπέαρ.
1: Και σπέαρ.
3: Και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά μέχρι να τελειώσει ο τριτοβάθμιος μπορεί να τα έχουμε. Από εκεί και πέρα φυσιολογικά δεν θα έχουμε ΟΣΜΕΣ. Εκτός και αν έχουμε
0: ασυνέπεια
3: από κάποιους επαγγελματίες που ρίχνουν πράγματα στο δίκτυο που δεν θα έπρεπε να τα ρίχνουν. Όπως αυτά είναι πετρελοειδή και
1: ψάρια,
3: πράγματα που έχουν τα εργοστάσια, π.χ. γλυκόζες και διάφορα τέτοια πράγματα, από καθάριστα ψαριών και από όλα αυτά τα απόβλητα που δεν πρέπει να πηγαίνουν σαν φορτίο στο βιολογικό χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία.
0: Μάλιστα, δεν μου λέτε ρε παιδιά, εγώ το δέχομαι αυτό που λέει ότι κάποια συνείδητη και ψάρια και αυτά, ναι, παλιά δεν τα πετάγανε. Δηλαδή
1: ήταν
0: οικολογική συνείδηση.
1: Ήταν πιο λίγα.
0: Λοιπόν,
1: τώρα είναι πιο πολλά. Η αλήθεια είναι πως είμαστε γύφτη.
0: Όχι μόνο γύφτη και γουρούνια.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό τώρα είναι ένα άλλο θέμα.
1: Όπως μου εξήγησε χθες ο δήμαρχος, ότι αυτό που συνέχεια γράφεις και λες για τα πεζοδρόμια πέριξ του ομηρίου.
0: Ναι. Αυτό γράφω. Ναι.
1: Σε ένα μήνα τα έχουν πλύνει 4 φορές.
0: Ναι.
1: Και

0: Μάλιστα λέει με ζεστό νερό, γιατί με κρύο δεν γινόταν τίποτα.
1: Δεν μου λες.
0: Και την επόμενη μέρα γίνονται τα ίδια.
1: Εσύ το πίστεψες τώρα. Το έχει αυτό ο Μελαφής.
0: Είναι δήμαρχος.
1: Ναι, ο Μελαφής.
0: Αν θα πιστέψω τον δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Εδώ ο Βουρνούς πίστεψε τον πρωθυπουργό.
1: Έλατε τον Τσίπρα.
0: Ότι σε 72 ώρες η ΒΑΛΦΑ κλείνει.
1: Το έχει αυτό ο Μελαφής. Το έχει. Σου μιλάει και λες. Δεν μπορεί να ρίξει ψέματα τώρα. Δεν μπορεί να μιλήσει. Λοιπόν. Του πάνε πως τα καθάρισανε. Τα πεζοδρόμια βρωμάνε σε όλη τη γη.
0: Είπε ότι 4 φορές τα έχουν πλύνει.
1: Ναι.
0: Σε ένα μήνα 4 φορές.
1: Εντάξει, το όσοι ακούτε υπερήγη, άλλωστε πηγαίνετε και να δείτε τα πεζοδρόμια πώς είναι. Εγώ όμως ήθελα να πω τόση ώρα. Σε ρωτώ εγώ, τι ήθελα να πω.
0: Τι ήθελε να πω.
1: Είπε λοιπόν ο Περιφερειάρχης ότι οι αντιπεριφερειάρχες τα έχουν κάνει.
0: Σαλάτα.
1: Αυτό που είπε ο Μελαφής. Τα έχουν.
0: Ωραία, και τι.
1: Λοιπόν, τι νος είναι, σύντροφε Μουτζούρια, ή αντιπεριφερειάρχες, δηλαδή,
0: στο
1: Πασόκ.
0: Επιστρέψαμε πίσω.
1: Ναι, αμε εκεί είμαστε. Επίσης και πήγαμε. Πασόκ είμαστε όλοι. Δηλαδή καταγγέλαμε τον εαυτό μας, δεν κατάλαβα.
0: Τι νος είναι το παιδί. Λοιπόν.
1: Διαφημίσεις για να μιλήσουμε σε λίγο με την Ανίκα Αντωνίου από το σχολείο κέντρο Πυρίου.
0: Ακόμα αυτή εκεί είναι.
1: Έχουν μείνει εκεί.
0: Μάλιστα.

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Θα θυμίσω ότι όλοι όσοι θέλετε ασφάλιση, η οποία μπορεί να είναι ασφάλιση οχήματος, κατοικίας, επιχείρησης, ζωής, υγείας, ασφάλιση ταξιδιωτικής, νομικής προστασίας, πολλά και διάφορα, η Δέσποινα Γεωργούλη με το γραφείο της και το επιτελείο που έχει εξυπηρετεί τέτοιες καταστάσεις, αρχικά δίνοντάς σας πληροφορίες για το ποια εταιρεία έχει την καλύτερη ασφάλιση στο συγκεκριμένο αίτημα το οποίο κάνετε. Δεν κάνουν όλοι για όλα. 690-605-1419. Περιμένω το τηλέφωνο σας, η Δέσποινα Γεωργούλη.
1: Οι γονείς των μαθητριών και μαθητών του σχολικού κέντρου Πυργίου, γιατί έτσι είναι, είναι σχολικό κέντρο, καθότι κλείσαμε τα μονοθέσια, διθέσια σχολιά στα χωριά, και ίσως είναι και σωστό αυτό εκπαιδευτικά, στα μικρά χωριά ή μάλλον εκεί που είχε λίγο μαθητικό πληθυσμό, και τα συγκεντρώσαμε σε ένα σχολείο του Πυργίου. Αλλά δεν φροντίσαμε πώς θα μεταφέρουμε τα παιδιά στο σχολείο.
0: Γιατί πού να ξέρουμε πως στους Σεπτέμβριους σχολιά ανοίγουν τώρα, εγώ το ρωτάω.
1: Έλατε. Δηλαδή, οι γονείς λοιπόν των μαθητριών και μαθητών του σχολικού κέντρου Πυργίου, που τα παιδιά τους μετακινούνται, επειδή δεν μπορούν οι ίδιοι να τα μετακινούν καθότι δουλεύουν οι άνθρωποι, από χθες πραγματοποιούν κατάληψη στο δημοτικό σχολείο του χωριού.
0: Όπως είναι γνωστό.
1: Και ζητούν τη μεταφορά των παιδιών. Δεύτερη μέρα λοιπόν κατάληψη. Στην τηλεφωνική γραμμή η κυρία Νίκα Αντωνίου, όπως και ο κύριος Μιχάλης Μαχεράς. Καλή σας μέρα.
2: Καλημέρα από το Πυργί. Ναι, όντως είναι η δεύτερη μέρα που αναγκαζόμαστε να είμαστε έξω από το σχολείο. Κάποια επίσημη λύση, απόφαση, πρόταση, σχεδιασμό δεν έχουμε στα χέρια μας. Εμείς και χθες τονίσαμε ότι ό,τι γίνει πρέπει να γίνει με διαφάνεια, όχι κουτσές λύσεις, όχι λύσεις οι οποίες θα είναι προσωρινές ή θα στηρίζονται σε ανομίες. Και σίγουρα η προτεραιότητά μας δεν είναι απλά να μεταφέρονται τα παιδιά μας στο σχολείο, η προτεραιότητά μας είναι να μεταφέρονται τα παιδιά μας με ασφάλεια και με διαφάνεια.
1: Αυτό το ασφάλεια γιατί το λέτε?
2: Γιατί ξέρουμε ότι ακόμα και αν μπουν τα λεωφορεία, με τα τωρινά δεδομένα δεν θα υπάρχει συνοδός, γιατί τον κόψαν τον συνοδό από ό,τι γνωρίζουμε, γιατί ταλαιπωρηθήκαμε αρκετά τα προηγούμενα χρόνια που βγήκαν οι συνοδοί και μείνανε 4 τάξεις, 2 του νηπιαγωγείου και 2 του δημοτικού, χωρίς μεταφορά. Οπότε δεν ξέρω τώρα αν έχουμε κάποια διαφοροποίηση και έχουν επιστρέψει οι σχολικοί συνοδοί.
0: Ανίκα,
2: να μας ενημερώσουν.
0: Ανίκα, αυτό.
2: Ναι.
0: Επιτρέψτε μας να πω κάτι. Αυτό δεν είναι λύση, διότι δεν έχει υπογραφεί ακόμα η σύμβαση μεταξύ.
2: Ακριβώς.
0: Δηλαδή μιλάμε για στον αέρα αυτή τη στιγμή.
2: Είναι αυτό που λέγαμε χθες. Θα. Και η υπομονή εξαντλείται.
0: Ο κύριος Περιφερειάρχης μίλησε μαζί σου.
2: Ο κύριος
1: Περιφερειάρχης.
2: Ναι, ο κύριος Μουτζούρης μίλησε σε ανοιχτή ακρόαση βέβαια, γιατί όλα τα συζητάμε μπροστά σε όλους τους γονείς και όλοι οι γονείς ακούσαν ακριβώς τα λόγια του.
0: Τι είπε?
2: Είπε συγκεκριμένα ότι οι αιρετοί του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα και ότι θα προσπαθήσει να βρει με κάθε τρόπο λύση. Και όταν του είπαμε εμείς ότι αν δεν έχουμε κάποιο αποτέλεσμα έγγραφο θα συνεχίσουμε την κατάληψη, μας είπε ότι στα πλαίσια της δημοκρατίας είστε ελεύθεροι να κάνετε ό,τι θέλετε.
1: Μάλιστα. Αυτό πάντως που γινόταν παλιότερα, όπως μας εξήγησε και ο διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Κλισσάς, αλλά και ο πρώην περιφερειακός σύμβουλος και δάσκαλος και τώρα πρόεδρος της κοινότητας, ο κύριος Παπαδόπουλος, είναι ότι συνεχιζόταν μέχρι να βγει γόνιμη ένας διαγωνισμός που κάνουνε, συνεχιζόταν η προηγούμενη από την περσινή χρονιά.
2: Ακριβώς. Εν τω μεταξύ δεν έχω καταλάβει γιατί πρέπει να είμαστε τόσο τυπικοί σε αυτά που τους συμφέρουν και τόσο άτυποι και παράνομοι σε αυτά που δεν τους συμφέρουν. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι πρέπει να κρατάμε τα ημερολόγια και να λέμε κάναμε 3 Αυγούστου, θα ξανακάνουμε τέλος Σεπτεμβρίου και αν δεν γίνει και κάτι στα τέλη Σεπτεμβρίου θα πάμε τον άλλο Μάιο. Μιλάμε για τα παιδιά μας. Ας έρθουν οι κύριοι εδώ πέρα να κοιτάξουν στα μάτια τα παιδιά μας και να τους πούνε ότι δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει να σας εξυπηρετήσουμε και να σας αντιμετωπίσουμε σαν παιδιά τα οποία θα μεγαλώσετε, θα ζήσετε και θα μορφωθείτε σε αυτό το νησί.
1: Και σε ένα χωριό.
2: Ναι. Ανέχουν, αλλά θέλω να το πούνε στα δικά μας τα παιδιά, κοιτάζοντας στα μάτια, όχι να τα μαθαίνουμε από αναρτήσεις και από κουτσομπολιά γύρω-γύρω τις αποφάσεις.
0: Ανήκα τα παιδιά σου, πόσο χρόνο είναι?
2: Και εμένα η κόρη μου πάει, το ένα μου παιδί πάει στο δημοτικό, πέμπτη δημοτικού, ο γιος μου, και η κόρη μου πηγαίνει στο γυμνάσιο.
0: Ναι, δεν μου λες κάτι. Το παιδί τι λέει, τα παιδιά τι λένε για αυτή την κατάσταση?
2: Τα παιδιά λένε ότι γιατί μαμά δεν μπορούμε να πάμε στο σχολείο με τα λεωφορεία ή με τα ταξί, γιατί δεν έρχεται ο Δημήτρης ο οδηγός ταξί να μας πάρει φέτος, γιατί πρέπει να βάζουμε τον έναν και τον άλλον μέσα στο αυτοκίνητο και γιατί υπάρχει αυτή η ανταραχή. Αλλά παράλληλα νιώθουν ότι αυτό που κάνουν αυτές τις δύο μέρες είναι και μια συνθήκη που τους καλύπτει συναισθηματικά και ηθικά, και θεωρούμε ότι τους μαθαίνουμε κιόλας με αυτό που κάνουμε, με τον ειρηνικό τρόπο που το κάνουμε, ότι πρέπει να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και όχι να σκύβουν το κεφάλι και να υπογράφουν μόνο τις υποχρεώσεις τους.
0: Μάλιστα.
1: Να μιλήσουμε και με τον κύριο φυσικά, Μιχάλη φυσικά. Μαχαιρά.
2: Φυσικά. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Μαχαιρά. Τι κάνετε?
3: Καλημέρα σας. Καλά είμαστε, τα λέμε καλά, εδώ προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο γίνεται για τα παιδιά μας. Εν ολίγης γνωρίζετε την κατάσταση, να τα πούμε περιληπτικά. Τα σχολεία ξεκίνησαν από 11 του Σεπτέμβρη, χωρίς όμως να υπάρχουν προγραμματισμένα μέσα μεταφοράς από και προς το σχολείο για τους μαθητές που είναι εκτός πυργίου. Το πρόβλημα συνεχίζεται. Ο Σύλλογος Γονέων έστειλε μια επίσημη επιστολή προς τους υπεύθυνους στις 15 του Σεπτέμβρη. Δεν λάβαμε κάποια επίσημη απάντηση και αναγκαστήκαμε δυστυχώς να προχωρήσουμε σε κατάληψη του σχολείου προκειμένου να ακουστεί η φωνή μας και να υπάρξει κάποια αλλαγή, που ουσιαστικά αυτή η αλλαγή που θέλουμε είναι η εφαρμογή του νόμου που υπάρχει ήδη. Το μόνο που ζητάμε σαν μικρή τροποποίηση πάνω στην φυστάμενη νομοθεσία είναι αυτό που αναφέρεται σε ένα άρθρο, το οποίο λέει ότι σε περίπτωση που δεν μπορούν να καλυφθούν οι μετακινήσεις από την πλευρά της περιφέρειας, ότι οι γονείς πρέπει να τα μεταφέρουν με δικά τους μέσα από και προς το σχολείο. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό. Οι γονείς εργάζονται, κάποιοι δεν οδηγούν, κάποιοι δεν έχουν καν αυτοκίνητα, οπότε πρακτικά δεν είναι δυνατόν να συμβεί αυτό.
1: Ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης μεταφορών, ο κύριος Νίκτας, είπε ότι συναντήθηκε μαζί σας και ότι καταλάβατε και ότι εντάξει, θα κάνετε υπομονή.
3: Αυτή είναι λύση. Οπότε μέχρι να κάνουμε υπομονή, τι θα κάνουμε? Θα πηγαίνουν τα παιδιά σχολείο, πώς θα πηγαίνουν σχολείο? Πρακτικά, λέει, τα παιδιά πώς θα πηγαίνουν σχολείο, πείτε μου.
0: Μάλιστα.
3: Επίσης, δεν συναντήθηκαμε με τον κύριο Νίκτα, ούτε έχουμε λάβει κάποια επίσημη απάντηση. Ό,τι έχει υποθεί, έχει υποθεί προφορικά. Εμείς στείλαμε επίσημη επιστολή. Δεν μας απάντησε κάποιος αυτό.
0: Σήμερα
3: και δεν θέλουμε υποσχέσεις, ούτε να συζητήσουμε. Δεν θέλουμε συζητήσεις. Και αυτό που κάνουμε τώρα είναι απαράδεκτο. Έτσι, δηλαδή, αυτό που θέλουμε είναι πρακτικά μια λύση τώρα. Δηλαδή, να μπουν αυτοκίνητα. Τόσο δύσκολο είναι.
0: Ναι, ναι. Για πείτε μου, σήμερα τι θα γίνει? Είναι δεύτερη μέρα σήμερα. Τι θα κάνετε σήμερα?
3: Θα συνεχίσουμε την κατάληψη του σχολείου με τα αιτήματά μας και θα συνεχίσουμε και τις επόμενες μέρες μέχρι να μπει ένα αυτοκίνητο, να μπορούν να μετακινήσει για τα παιδιά.
0: Ναι, ναι, εννοώ σήμερα κάτι θα γίνει εκεί, μια σύσκεψη, τι θα γίνει, κάτι θα έρθει και έχετε κάτι να κάνετε εκεί πέρα, από ό,τι ξέρω.
1: Έχετε να μαζέψετε τους προέδρους των κοινοτήτων?
0: Οι πρόεδροι, λέει, οι ιερείς θα είναι εκεί, έτσι μάθαμε, είναι αυτό θα γίνει.
3: Οι ιερείς είναι ήδη εδώ να συμβάλλουν στην προσπάθειά μας. Για σύσκεψη δεν το γνωρίζω ακόμα, δεν έχω ενημέρωση, πιθανό να γίνει.
0: Ναι, έτσι θα είναι.
1: Πάντως εσείς δηλώνετε αποφασισμένοι να συνεχίσετε?
3: Δηλώνουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε μέχρι να μπουν μετακινήσεις για τα παιδιά μας. Μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο?
0: Μάλιστα.
3: Δηλαδή αυτό που ζητάμε δεν είναι παράλογο.
1: Καθόλου.
3: Ναι, ούτε παράλογο ούτε παράνομο. Δηλαδή αυτό που ζητάμε, αυτό που σας είπα, ζητάμε την εφαρμογή του νόμου. Αυτό.
1: Ούτε και σας καλύπτει το γεγονός ότι η πολιτεία δίνει κάποια αποζημίωση στους γονείς που μεταφέρουν τα παιδιά?
3: Δεν είναι οικονομικό το θέμα, είναι πρακτικό.
1: Ναι.
3: Δεν γίνεται ο κάθε γονέας να φεύγει πρωί και μεσημέρι από τη δουλειά του δύο φορές την ημέρα για να τη μετακίνηση των παιδιών. Και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι και γονείς που δεν έχουν καν αυτοκίνητο, κάποιοι που δεν οδηγάνε, κάποιοι είναι μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Ναι.
3: Δεν γίνεται. Πρακτικά δεν γίνεται.
4: Μην μας εξηγείτε, είναι και η εποχή του μαστιγιού τώρα. Τι είστε πρωί-πρωί στα μαστίγια εσείς.
1: Σεπτέμβρης, Οκτώβρης είναι δύσκολοι μήνες.
4: Ναι, ναι, βέβαια.
3: Άξι, με ό,τι δουλειά κάνει ο καθένας, δεν είναι μόνο τα μαστίγια.
4: Ναι, ναι, το ξέρω, το ξέρω.
3: Πρακτικά δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
4: Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Μιχαλά, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
5: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
6: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέκ!
5: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
6: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέκ θα βάλουμε!
5: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέκ!
7: Τα χρώματα της Χροτέκ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710-25260.
8: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710-21206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
9: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
10: Α, Μαστροπαντελής.
9: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
10: Μαστροπαντελής.
9: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
10: Μαστροπαντελής.
9: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
11: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
9: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
11: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
12: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
13: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
13: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
12: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
14: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
15: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
16: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι? Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
17: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
18: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
19: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: 8:38 πρώτα λεπτά.
1: Να πω ότι το Δύο Αιγαίας συμπληρώνει φέτος 40 χρόνια λειτουργίας. Έχει τμήματα πιάνου, βιολιού, φλάουτου, κλασικής και ηλεκτρικής κιθάρας, μπάσου, ακορντεόν, μπουζουκιού, παραδοσιακού βιολιού και κλαρίνου, αρμονίου, ντραμς, κλασικού, σύγχρονου και παιδικού τραγουδιού, βυζαντινής μουσικής, μουσικής προπαιδείας και ανώτερων θεωρητικών. Εξειδικευμένα τμήματα προετοιμασίας για την εισαγωγή στα μουσικά πανεπιστήμια και τα μουσικά σχολεία. Δεν λείπει νομίζω κάτι.
0: Όχι.
1: Οι εγγραφές συνεχίζονται στην οδό Αδελφών Ράλι 31, τηλέφωνο 2271-041-074. Καλημέρα κύριε Τσιμή.
2: Την καλημέρα μου σε όλους και όσους ακούνε. Θέλω να αναφερθώ σε ένα προσωπικό ζήτημα που προέκυψε στο κατάστημα Μασούτης της Ένωσης Μαστιγοπαραγωγών. Από την απαράδεκτη συμπεριφορά εργαζόμενης Μαρίας, να μην πω το επίθετο, ξέρω η εκείνη, για την απαγόρευση εισόδου μου σε αυτό το κατάστημα ως πελάτου, λόγω του ότι είχα εναγκάλεις το κατοικίδιό μου. Ενώ την προέτρεπαν οι συνάδελφοί της ότι ήταν παράλογη και λάθος, εκείνη επέμενε την αποχώρησή μου από το κατάστημα αυτό.
1: Πάντως υπάρχουν καταστήματα που δεν δέχονται κατοικίδια.
2: Ναι, υπάρχουν καταστήματα τα οποία λένε ότι πρέπει να το έχεις εναγκάλεις στο κατοικίδιο.
1: Όχι, δεν τα δέχονται και καθόλου. Υπάρχουν καταστήματα που λένε δεν δεχόμαστε την είσοδο κατοικιδίων.
2: Μπορεί και έτσι. Το θέμα είναι ότι την προέτρεπαν οι συνάδελφοί της ότι είναι λάθος αυτό. Και θα ήθελα να πω, και να αναφερθώ χωρίς να κάνω διαφήμιση στο Lidl, επιτρέπουν τα ζωάκια να είναι ακόμα και μέσα στα καρότσια, προκειμένου οι πελάτες να ψωνίσουν.
1: Μα είναι θέμα επιλογής του καταστήματος, κύριε Τσιμή, τώρα.
2: Ναι, τέλος πάντων, εγώ θα μπορούσε όμως με ευγενικό τρόπο να αναφερθεί σε αυτό. Τα άλλα καταστήματα του ίδιου ομίλου δεν ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία απαγόρευσης.
1: Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα πάντως που πρέπει να το λύσετε εσείς με το κατάστημα.
2: Τέλος πάντων, ωραία, εγώ έπρεπε να το αναφέρω αυτό.
0: Εντάξει,
2: όσο για τα κατοικίδια, θα ήθελα να πω κάτι. Εντός του κήπου υπάρχουν μεγαλόσωμα και τα αφήνουν ελεύθερα. Ελεύθερα όμως κυκλοφορούν και παιδάκια τα οποία ζουν με κατοικίδια και λόγω της μυρωδιάς που μπορεί να έχουν γίνονται αιτία επίθεσης από τα μεγαλόσωμα, τα οποία είναι δεσποριόμενα και τα έχουν ελεύθερα οι ιδιοκτήτες τους.
1: Και αυτό απαγορεύεται.
2: Αυτό απαγορεύεται, πολύ σωστά. Και κάτι ακόμα, το οποίο συνέβη την Κυριακή. Μία ζημιά στον κήπο με καταστροφή κρουνού ίδρυψης κοντά στην παιδική χαρά από ανήλικο, χωρίς αντίδραση των γονιών του, οι οποίοι έβλεπαν την καταστροφή του κρουνού με αποτέλεσμα να σπάσει η βρύση η νεοτοποθετήσα και να τρέχουν τα νερά. Δεν το συζητώ. Τουλάχιστον μία με μία μισή ώρα μέχρι να γίνει αποκατάσταση από το Δήμο. Μήπως με μισή δημότες. Οι ανενόχλητοι γονείς απελάμβαναν την καταστροφή της βρύσης. Και μετά την παρατήρησή μου, μου είπαν ότι θα φάω το σκύλο.
1: Μάλιστα.
0: Καλό.
2: Μήπως πρέπει να ντρέπονται και να πάνε στο Δήμο να δείξουν την παιδεία τους.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο κήπος που άνοιξε, ο δημοτικός κήπος της Χίου που άνοιξε, έδειξε το επίπεδό μας.
0: Το κήπο περιμένατε για να το δείτε αυτό, κυρία μου.
1: Επειδή είναι ολοκένουργιος, το λέω. Είναι ένα καινούργιο τμήμα της πόλης και έδειξε στην κυριολεξία το επίπεδό μας.
0: Πάμε από την αρχή.
1: Μου έλεγαν ότι είδαν μάνα να βάζει μαγιό στο παιδάκι της για να πάει να παίξει μέσα στο συντριβάνι. Μα το συντριβάνι δεν είναι για να κάνουμε μπάνιο. Χώρια τα καλώδια που υπάρχουν εκεί.
0: Υπάρχουν παιδίατροι οι οποίοι έχουν προειδοποιήσει, βέβαια. Δεν κομίζω γλάφκα της Αθήνας, αλλά έχουν πει άνθρωποι ότι το νερό από το συντριβανιού είναι βρώμικο. Δεν είναι καθαρό νερό.
1: Δια το συντριβάνι. Είναι καλοπιστικό. Είναι πώς το λένε. Τρως ένα καλοπιστικό φυτό. Έτσι δεν πίνεις και το καλοπιστικό νερό.
0: Υπάρχει ένα απόφευγμα που λέει το εξής. Άκουσε με παρακαλώ πάρα πολύ. Η ψήφος η δική σου.
1: Οι ψήφοι είναι όλες ίδιοι. Οι ίσες, πώς να το πω, ναι, οι σοβαροί.
0: Η ψήφος η δική σου είναι ίδια με ενός ηλίθιου.
1: Τι να κάνουμε.
0: Οι ηλίθιοι όμως είναι περισσότεροι. Γι' αυτό και οι πολιτικοί μας συμπεριφέρονται σαν να είμαστε ηλίθιοι.
1: Σε αυτό τι σχέση έχει τώρα.
0: Πώς δεν έχει σχέση.
1: Πώς
0: δεν έχει σχέση. Άμα δεν καταλαβαίνεις, άμα εξηγείς τον άλλον, του εξηγείς τι το συντριβάνει. Τι από εκεί πέρα, τι να πει σε αυτήν την κοινωνία. Του εξηγείς το συντριβάνι τι είναι. Αυτός καταλαβαίνει ότι πάει να κάνει μπάνιο μέσα. Δηλαδή τώρα, καταλαβαίνετε. Πήγε τώρα και έβαλε ο Δήμος βρύση την εκείνη με την πιεστική που πιέζεις και τραβάς το μπουτόν. Ρε, πού τα βάζα αυτά, ρε.
1: Και τι να κάνουμε, βάλουμε τις βρύσες στις σωστές επειδή είμαστε εμείς.
0: Όχι, βάλε μια βρύση πανί και κλείνει με τη στρόφικα.
1: Πάλι το ίδιο θα κάνουμε.
0: Τα μεταξωτάβρακια θέλουν να επιδέξουν σχόλους, ρε παιδιά. Τι να πω τώρα. Τι να πει τώρα. Από πού να ξεκινήσεις και πού να σταματήσεις.
1: Δεν συζητάμε ότι σε 15 μέρες χάλασαν τα παιχνίδια.
0: Λοιπόν.
1: Επειδή πήδαγαν πάνω τους, λες και τα παιδάκια τα είχαν βγάλει από το. Τι να πω τώρα.
0: Κάτι,
1: τα είχαν κάπου κλεισμένα.
0: Εγώ δεν μιλάω τώρα. Δεν μιλάω. Διότι εγώ στεναχωρέθηκα που ο κήπος είχε χώμα κάτω και τον τσιμεντώσανε.
1: Αλλά, είναι όλος τσιμεντωμένος.
0: Καλά, ένα μεγάλο κομμάτι. Αλλά χθες περπατώντας, χθες περπάτησα.
1: Στον κήπο?
0: Ναι.
1: Εγώ δεν έχω περπατήσει.
0: Πήγα επίτηδες.
1: Δεν σ' άρεσε. Ναι.
0: Άκουσε να σου πω κάτι. Θα σου πω. Αλλά να πω καταρχήν αυτό, μην το ξεχάσω.
1: Ναι.
0: Λέω μέσα μου τώρα, τι να κάτσω και να γράψω να ξαναγίνει χώμα. Αφού το τσιμέντο το κόκκινο, έχουν βάλει ένα κόκκινο τσιμέντο. Αυτό σε κάνα εξάμηνο θα έχει γίνει χώμα. Υπάρχει περίπτωση, άμα βρέξει. Θα εξαφανιστεί. Οπότε, έχαλα. Καλή ποιότητα. Οπότε θα επιστρέψουμε ξανά στην προτέρα κατάσταση.
1: Καλά, αυτό είναι εικασία.
0: Λοιπόν, είναι μια δεύτερη παρατήρηση θα σας κάνω εγώ. Δεν ξέρω, πια, εγώ τον κήπο τον έχω συνδυάσει με πράσινο. Τον έχω συνδυάσει με.
1: Γιατί δεν έχει φυτά, με λουλούδια.
0: Ναι, λουλούδια έχει. Ναι, λουλούδια.
1: Δέντρα, δεν βάλανε
0: λοιπόν,
1: δέντρα.
0: Πηγαίνετε λοιπόν, πηγαίνετε σε παρακαλώ πολύ 12 το μεσημέρι, 11 το μεσημέρι.
1: Δεν έχει σκιά.
0: Να πάτε μέσα στον κήπο. Βράζει ο τόπος. Δηλαδή, γι' αυτό και.
1: Μα έχει ζέστη.
0: Γι' αυτό και βλέπετε ότι ο κήπος γεμίζει το βράδυ. Διότι.
1: Το πρωί δουλεύουμε, βρε.
0: Ναι, αυτό. Από πάρκο.
1: Από πάρκο.
0: Από μια μορφή πάρκου, ας πούμε. Με πράσινο, με χώμα, με. Τον κάναμε εμείς. Προέκταση της
1: πλατείας. Δεν ξέρεις εσύ, δεν ξέρεις.
0: Εγώ δεν ξέρω τι είμαι εγώ. Μελετητής είμαι εγώ ή επιστήμον. Εγώ λέω απλά, πήγα 12 η ώρα να περπατήσω και λέω Παναφείο.
1: Είχε ζέστη.
0: Βρε, σκάγε το σύμπαν.
1: Έλα καλέ τώρα, Σεπτέμβρη μήνα έσκαγε το σύμπαν.
0: Λοιπόν, εντάξει, αυτή είναι η δική μου.
1: Η δική σου, αυτή δεν πιάνει.
0: Στο κάτω-κάτω δεν πιάνετε.
1: Διαφημίσεις.
0: Πηγαίνετε εσείς να έχετε ιδία γνώμη.
1: Εγώ θα πάω και θα σας πω.
0: Αλλά. Να μην ξαναλέμε τα ίδια πάλι. Μην ξαναλέμε τα ίδια. Εάν δεν υπάρχει εκεί αστυνόμευση.
1: Μα έχουν πει ότι θα βάλουν security.
0: Μέχρι να βάλουν security δεν θα μείνει τίποτα μέσα.
1: Γιατί άμα βάλουν θα μείνει.
0: Γι' αυτό.
1: Παναγία μου.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
2: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οκτώ και 51 από τα λεπτά. 8-19-19 το τηλέφωνο του ιδιωτικού κταίου. 2-2-71-0 μπροστά. Παίρνεις ραντεβού, σου κλείνουνε, παίρνεις τηλέφωνο. Σου κλείνουνε το ραντεβού σου, εμένα μου έχουν κλείσει για αύριο.
2: Εμένα για μεθαύριο.
1: Έτσι, εγώ τους είπα ότι εγώ θέλω να με φωνάξετε όταν θα έχει σίκα.
2: Έχει σίκα.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Αύριο όση ώρα κάνουν το κταίο.
2: Μα δεν το πάνε με τα σίκα, το πάνε με το πότε είναι να περάσει το όχημα.
1: Αλήθεια. Και εγώ έλεγα πως με ειδοποιούν με τα σίκα.
2: Όχι καλέ.
1: Όχι ρε, με τα σίκα με ειδοποιούν εμένα.
2: Α, καλά.
1: Ναι, πάω μαζεύω σίκα γύρω γύρω. Και εκείνοι καθαρίζουν.
2: Θες να κοιμηθείς σαν μωρό.
1: Το κινητήρα. Ορίστε.
2: Σαν μωρό να κοιμηθείς.
1: Εγώ πάντα κοιμάμαι σαν μωρό.
2: Δεν το νομίζω.
1: Έλα ρε.
2: Δεν κάνουν τα μωρά τόσο θόρυβο.
1: Έλα ρε. Ψέματα λέτε πάλι ρε.
2: Πώς λέω.
1: Πάλι λέτε ψέματα ρε, για μένα ρε.
2: Αφού σ' ακούω.
1: Μ' ακούς. Ναι, ακούς λάθος. Άκου ρε, σαν μωρό. Δεν τα μωρά να κάνουν
2: χωρικάκι. Όχι, όχι. Όσο ξέρω.
1: Γιατί μου και τα δικά μου τα μωρά προκαλίζαν. Λοιπόν.
2: Λοιπόν, αν θες να κοιμηθείς σαν μωρό.
1: Α, ναι. Ή αν λέγει λοιπόν, να κοιμηθώ σαν μωρό.
2: Και θες να πάρεις κρεβάτι ή στρώμα.
1: Το στρώμα. Το κάνει δεν με ενδιαφέρει.
2: Μπορεί να πάρεις και μόνο το στρώμα.
1: Αυτό.
2: Πολλοί παίρνουν μόνο στρώμα, δεν παίρνουν κρεβάτι.
1: Α, τι σου λέω.
2: Πάει το στρώμα κάτω, εξάλλου είναι τόσο χοντρά πια τα στρώματα.
1: Μα, τι σου λέω τώρα.
2: Που κάνουν και μόνα τους. Και στο εντός της χείου έχει στρώματα με έκπτωση έως 60%.
1: Αυτό να πάρω.
2: Άρα μπορείς να πάρεις στρώμα King Coil, μπορεί να πάρεις στρώμα Σέρτα. Στρώμα Royal Crown.
1: Ναι. Πόσα έχει.
2: Έχει διάφορες τιμές για όλα τα βαλάντια. Από φτηνά μέχρι πανάκριβα. Και χειροποίητα κρεβάτια έχει. Αλλά μην πάρεις το κρεβάτι. Πάρε μόνο στρώμα.
1: Ας το κρεβάτι.
2: Και θα κοιμάσαι σαν μωρό.
1: Σαν μωρό. Εντάξει. Θα το κάνω διαπάνω.
2: Το εντός της χείου ξέρετε που είναι. Λεωφόρος Ενώσεως 92-94 στο αεροδρόμιο. Εκεί που είναι το σύννεφο όταν φυσάει.
1: Ναι. Το σύννεφο έφερε βροχή.
2: Όχι, αυτό φέρνει σκόνη.
1: Και όχι τίποτα, όχι τίποτα. Σκονίζει και τα λουλούδια που είναι στο αεροδρόμιο από έξω. Αριστερά-δεξιά που είναι στην είσοδο που έχει τα λουλούδια.
2: Πώς έχει λουλούδια?
1: Όχι.
2: Τότε.
1: Λέμε, αν είχε.
2: Γι' αυτό δεν τα βάζουν.
1: Έχει όμως ζαρτινιέρες.
2: Περιμένουν να τελειώσουν τα έργα.
1: Όχι, εγώ έμαθα τι ήταν.
2: Τι ήταν.
1: Είχαν βάλει, λέει.
2: Έπεσε φιλοξήρα.
1: Όχι, είχαν βάλει τη βρύση.
2: Ποια βρύση?
1: Δεν είχε βρύσει στην αρχή. Πώς τα ποτίζουν ρε τα λουλούδια.
2: Γιατί, πώς βάζουν κάκτους που δεν θέλουν πότισμα.
1: Ήθελα να βάλουν.
2: Αλλά άμα βάλουν κάκτους και πέσεις πάνω με το μηχανάκι.
1: Δεν είχε γίνει μελέτη.
2: Φαντάζεσαι.
1: Τώρα λέει που έγινε, αλλά κάνανε 20 μέρες να πάρουν νερό. Κάτσε τώρα. Ένα-ένα. Μετά θα.
2: Βιολογικού είναι το νερό.
1: Όχι, το δικό του.
2: Αφού τον κάναμε τριτοβάθμιο, πού το πάμε το νερό.
1: Έλατε, τι το κάναμε, να το πίνουμε. Αυτό το νερό είναι, πρέπει να πίνετε κιόλας. Δεν υπάρχει.
2: Αλλού πίνετε.
1: Α, ναι, βέβαια. Αλλού. Είπαμε. Ναι.
2: Εγώ δεν θα το πίνα.
1: Δεν πειράζει. Δεν πείτε πίνει εσύ. Δεν πούμε οι υπόλοιποι εμεί.
2: Να ποτίζουμε.
1: Ναι. Αυτό λοιπόν. Νερό δεν έχει, λέει. Δεν έχει. Τώρα βάλανε νερό, βάλανε και βρύση. Μπορεί να μπουν και λουλούδια. Αλλά μην τα βάλετε τώρα.
2: Πώς δεν πάει ο σύλλογος που τα είχε βάλει την άλλη φορά με δική του δαπάνη, ο σύλλογος ενοικιαζομένων δωματίων.
1: Ναι, είπαν θα πάνε.
2: Να ξαναβάλουν. Αυτή τη φορά ρε παιδί μου και θα τα ποτίζουν και θα τα φροντίζουν.
1: Είπαν θα πάνε.
2: Γιατί τώρα δεν έχουν λεφτά.
1: Πώς βάζετε αγκινάρες.
2: Αγκινάρες, ναι. Τώρα μπαίνουν οι αγκινάρες. Οι αγκινάρες
1: και
2: δεν μπαίνουν Φλεβάρι, Μάρτι και βγαίνουν.
1: Ωραία, βάλτε λάχανα. Τώρα έχει, είναι εποχή.
2: Λάχανα.
1: Λάχανα και κουνουπίδια.
2: Καρότα.
1: Και καρότα μπαίνουν.
2: Πατάτες.
1: Δεν ξέρω πατάτες. Είναι.
2: Πατάτες θέλουν πολύ νερό.
1: Ωραία, για να.
2: Τις βάζουμε στον κάμπο.
1: Βγαίνει από το αεροδρόμιο ο άλλος όμηρος και να μπαίνει στο αεροδρόμιο όμηρος και να αισθάνεται ότι ρε παιδί μου είναι σε ένα αποτυπωμένο περιβάλλον, α πούμε.
2: Μα είναι.
1: Με λάχανα.
2: Και ανάβουν και όλα τα λαμπάκια τώρα. Σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
2: Ωραία.
1: Ωραία.
2: Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
1: Σχολιά έχουμε. Σχολιά κλειστά. Γιατί.
2: Ένα σχολείο είναι.
1: Ναι, ένα.
2: Γιατί δεν κλείνουν και τα 7ο και 10ο νηπιαγωγεία. Που και εκεί δεν μπορούν να πάνε τα παιδάκια.
1: Κάποια λύση θα είχαν βρει, θα βρήκαν οι γονείς. Άμα τη βρήκαν τη λύση οι γονείς και δεν είναι ποτέ λεωφορείο, να μας τυπήσουν το ρωθούνι.
2: Σωστό και αυτό.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, τι να σου κάνει και ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ο νότης μας.
1: Ναι, εντάξει, ξέρετε τα λέω αυτά. Το λέω γιατί αυτό θα μετρήσει.
2: Πού?
1: Οι άχρηστοι στην αυτοδιοίκηση θα μετρήσουν τις εκλογές.
2: Ποιες εκλογές?
1: Θα το εισπράξει αυτό η κυβέρνηση.
2: Πότε θα γίνουν εκλογές?
1: Αλλά όποτε γίνουν. Αυτό θα το εισπράξει. Αν πεις τι θα κάνει.
2: Μια λύση να μην κάνουμε.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει, αλλά.
2: Άμα κάνουμε, θα μείνουμε ακυβέρνητοι.
1: Δηλαδή, Σεπτέμβρης μήνας. Έβλεπα χθες τα παιδάκια στα σκαλοπάτια πάνω του πυριού. Και το χαιρόμουν να λέω, κοίτα ρε γαμώ, τα χωριά.
2: 58 παιδάκια έχει το σχολείο.
1: Αντέχουν ακόμα, αντέχουν τα χωριά μας. Και έπρεπε εκεί να πάμε, πώς το λένε, να δίνουμε από εκείνα που δεν έχουμε.
2: Ναι, καλέ, ό,τι μπορούμε κάνουμε για να φύγουνε.
1: Λοιπόν, και πάμε να τους διώξουμε τους άνθρωπους. Δηλαδή, τι να σου πω τώρα. Γεια χαρά, παιδιά, εντάξει, όλα πάνε καλά. Ο καθένας έχει αυτό που του αξίζει. Η Ελλάς.
2: Η ελληνική αστυνομία.
1: Όχι, ρε, η ελληνική αστυνομία.
2: Ποια Ελλάς?
1: Πίεσε και μου κάνε του ζητάδε.
2: Ωραία, έτσι.
1: Σερακή.
2: Δίκυκλη αστυνόμευση. Δεν ήξερα ότι το Δία σημαίνει αυτό.
1: Τι νομίζω τι σημαίνει?
2: Δεν ήξερα. Λέω, τη βγάλανε Δία. Αντί Κρόνο, τη βγάλανε Δία.
1: Α, αυτό νόμιζε.
2: Ναι, αλλά τελικά είναι δίκυκλη αστυνόμευση.
1: Ναι. Σε είδα εκεί, σε καμάρο εκεί με του αστυνομικού.
2: Ωραίε μηχανέ, 800.
1: Ο δείκτη καμιά ζει.
2: Μου τη δώσαν, όχι.
1: Γιατί έλεγα.
2: Έχω δίπλωμα.
1: Να απαιτήσει, να κάνει ένα ρεπορτάζ.
2: Την άλλη φορά.
1: Ναι. Ήθελα να πω τόση ώρα, όχι την Ελλάδα αυτή, εγώ την άλλη Ελλάδα. Του Τσίπρα.
2: Αχ, να τον ξέχασα.
1: Ξέχασα τον σύντροφο. Ναι. Ελληνική αριστερή στην παράταξη. Ανακοίνωσε.
2: Όλο αυτό.
1: Είναι τι να κάνουμε, είναι μεγάλο. Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
2: Ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
1: Μερικοί λένε ότι.
2: Πού το αριστερή που πάει. Α, εψιλον. Ελληνική.
1: Ναι, αριστερή.
2: Αριστερή.
1: Συμπαράταξη. Κάνει η Ελλάς. Με ένα σίγμα. Όπως
2: το αριστερή που είναι.
1: Άντε πάλι.
2: Α, τέλος πάντων, ναι. Ναι, ναι, στο αλφα, ναι. Εντάξει, μπερδεύτηκα.
1: Ναι, ανακοίνωσε λοιπόν τα ονόματα των επιτροπών, των συντονιστικών επιτροπών των 59 εκλογικών περιφερειών της χώρας μας.
2: Τιμάζονται.
1: Ναι.
2: Έλα, ρε,
1: ανακοίνωσε και την αρμόδια συντονιστική επιτροπή Χίου.
2: Χίου, ψαρών και νουσών.
1: Η οποία απαρτίζεται από τους.
2: Από τους.
1: Μιχάλη Κλουβάκη,
2: ναι.
1: Κωστή Κοτσακά, ναι. Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σαραντινίδου, Σταύρο Σταυρινούδη.
2: Α, Μαρία αυτή... Σαραντινούδη την ξέρουμε, Σταύρο Σταυρινούδη τον ξέρουμε, τους άλλους δεν τους ξέρω εγώ.
1: Δεν τους ξέρεις, δεν πειράζει. Ναι. Αυτοί λοιπόν οι πέντε.
2: Αυτοί οι πέντε θα είναι... δεν θα είναι υποψήφοι.
1: Όχι, είναι η Επιτροπή Αγώνα.
2: Που θα διαλέξει τους υποψήφιους.
1: Συντρόφισσα, σύντροφοι και συντρόφισσες.
2: Συντρόφισσες και σύντροφοι.
1: Ναι, για την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αμότο.
2: Καλορίζικη.
1: Ελά.
2: Το Ελλάς παραπέμπει και στο Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
1: Πώς παραπέμπει, και δεν μας πειράζει που παραπέμπει, αλλά γιατί, τι συντομογραφία είναι.
2: Ναι.
1: Ξέρεις, έλεγε κάποιος για Καλαμπούρη, λέει, μα γιατί λέει η ελληνική αστυνομία άφησε να χρησιμοποιεί το κόμμα αυτό, το αρτικό λέξο Ελλάς. Και η απάντηση είναι, καλά ρε, σε ένα χρόνο ποιος θα ξέρει που είναι το κόμμα του Τσίπρα και ποιος θα θυμάται.
2: Πώς, αφού θα κυβερνήσει.
1: Λοιπόν, άντε γεια.
2: Κυβερνήσαμε κιόλας, γεια σας.

0: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Καλησπέρα.
3: Καλημέρα.
2: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
3: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
2: Μπράβο Λούλη.
3: Μέχρι και τις 10.
4: 1, 2, 3.
5: House.
3: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
2: Βρε γύρω ξεφτύλα.
3: Καλημέρα.
5: House.
3: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Μπάχαλο, χάος.
5: Χάος.
6: Χάος.
2: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Καλημέρα, χάος.
7: Και ζήτω το χάος.
8: Καλή σας μέρα φίλοι και φίλες. Καλημέρα χάος. 2 minutes after 9. 2 λεπτά μετά τις 9. 9 το πρωί, 9 το βράδυ. Αν μας ακούτε το πρωί είναι, είμαστε ζωντανά έτσι. Αν μας ακούτε το βράδυ είμαστε σε, πώς το λένε, μαγνητοσκόπηση.
9: Ο Μαρλέι με το τζιτσάνι box. Ρέγγε ρέγγε το γουστάρω πολύ.
8: Μανώλης Βερβεράκης στο μικρόφωνο, του Χίος Ράδιο Αλήθεια. Η καθημερινή μας πρωινή ραδιοφωνική συνάντηση. Λοιπόν, θα ξεκινήσω έτσι με τα ωραία μας, τα ευχάριστα. Έχει να κάνει με τη συναυλία την Τετάρτη 29 του μήνα.
9: Να το πούμε λίγο πιο λαϊκά.
8: 29 του μήνα στο Μύριο Πνευματικό Κέντρο, 8:30 το βράδυ, το φως της Βάρδιας. Όλοι γνωρίζουμε το λόγο που γίνεται η εκδήλωση, έτσι, που γίνεται αυτή η βραδιά, αυτή η μουσική βραδιά.
9: Κοίτσιο, σαλάτε και σκουπριά.
8: Λοιπόν, μία βοήθεια στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτσίδη, μία βοήθεια για την Παρασκευή. Αυτό θα ξεκινήσει από το Σάββατο. Από το Σάββατο που μας έρχεται, Σάββατο 29 του μήνα, ξεκινάει τις αγωνιστικές του υποχρεώσεων ναυτικούς όμιλος Χίου. Φιλοξενεί εδώ στο Ιωνικό Κολυμβητήριο την ομάδα του ΠΑΟΚ. Παιδιά, θα είναι ο πρώτος αγώνας, είναι δύσκολος αγώνας, έτσι ο ΠΑΟΚ είναι δεν... Λοιπόν, δεν πάμε, εμείς θα πάμε να ενισχύσουμε την ομάδα και παράλληλα το σημαντικό. Ο ναυτικός όμιλος Χίου προσφέρθηκε όλα τα έσοδα του αγώνα. Όλα τα έσοδα του αγώνα θα δοθούν στην οικογένεια της Παρασκευής. Λοιπόν, το Σάββατο στο Κολυμβητήριο και την Τετάρτη στο Ομήριο έχει ξεκινήσει και η προπόληση. Η προπόληση των εισιτηρίων, κοιτάξτε να δείτε. Είναι στην Πηξίδια, στο κατάστημα Φίλιππος Νάκα, στο Δύο Αιγαία, στα Παγωτά Κρόνος, στον Ανδρέα τον Τζουρί, στο Μανάβικο και στη Βουπάλου, στο Άρωμα Καφέ, στην αρχή της Απλοταριάς. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας. Προσέξτε να δείτε, έτσι. Να πάρετε εισιτήρια τόσα όσα είστε εσείς. Είστε δύο άτομα, δύο εισιτήρια. Αν θέλετε να βοηθήσετε παραπάνω οικονομικά, Στο Μύριο, δόξα τω Θεώ, υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να βοηθήσουν. Θα υπάρχει ειδικό χώρο που να συγκεντρώνονται χρήματα από κάποιους που θέλουν να δώσουν κάτι παραπάνω. Θα παίρνετε κανονικά την απόδειξή σας. Βέβαια, βέβαια. Σε όλα διάβηγια. Γεια σου Μάγδα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρι. Καλημέρα στους διαδικτυακούς μας. Αρχικά καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, έτσι. Αυτή είναι η πρώτη των πρώτων. Καλημέρα στους ραδιοφωνικούς μας, 95,5. Λοιπόν, ξεκίνημα, καφεδάκι σε Ρις Μπέικερι, έτσι. Εδώ δίπλα πήγα, εδώ πριν το κολυμπητήριο. Μια χαρά είναι δίπλα μας. Καφεδάκι, τσουρεκάκι, 1,80. Άντε, γεια. 1,80 ρε φίλε, για φαντάσου, έτσι. Φρέντο εσπρέσο μέτριο, αν θέλει κανείς να μας φέρει. Γεια σου Βαλάντο, καλημέρα. Καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, καλή τρίτη με υγεία. Καλές ειδήσεις από τους ναυτικούς μας, πάντα γαλήνιες θάλασσες. Αναστάση, την πρόταση που έκανες χθες, έκανε χθες μια πρόταση, παιδιά, ο Αναστάσης ο Μουντές, όταν έμαθε για τις ζημίες που έχουν γίνει στον κήπο, έτσι. Πρότεινε την άλλη εβδομάδα ο κήπος να κλείσει για να γίνει ανακαίνιση. Πολύ σωστός. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα είναι Τρίτη. Είμαστε στην τελευταία εβδομάδα του Λούνα Πάρκ. Το Λούνα Πάρκ είναι ως γνωστόν στο αθλητικό κέντρο Γιάννη Ζανάρα στο Βαρβάσι. Θα είναι και την Κυριακή, δηλαδή σήμερα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Από Δευτέρα μαζεύουν οι άνθρωποι. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα δύο τυχερούς. Δύο τυχερές. Ένα τυχερό και μία τυχερή. Λοιπόν, τα δύο πρώτα τηλέφωνα 2271-025678. Και σαν το μέγα. Ναι, είναι αυτό. Όποιος προλάβει, δέτε. Όποιος πρόλαβε το Λούνα Πάρκ είδων. Λοιπόν, 2271-025678. Σε κυνηγώ. Λοιπόν, έχει βγάλει ανακοίνωση. Μπράβο και ο ναυτικός όμιλος Χίου. Το Σάββατο 26 Σεπτέμβρη γεμίζουμε το Ιωνικό, υποδεχόμαστε τον ΠΑΟΚ στον πρώτο αγώνα της σεζόν. Σας θέλουμε όλους δίπλα μας στην Κερκίδα. Το Σάββατο στις 5. Ο αγώνας έχει και ένα σημαντικό σκοπό, βέβαια, όλα τα έσοδα, όλα θα διατεθούν για τη στήριξη της Παρασκευής και της οικογένειας της, αυτή τη δύσκολη προσπάθεια που δίνουν οι άνθρωποι. Ελάτε να στηρίξουμε την ομάδα, ελάτε να ξεκινήσουμε όμορφα τη σεζόν για τον ναυτικό όμιλο Χίου και να στηρίξουμε και μια προσπάθεια, έτσι, που αξίζει τη συμπαράσταση όλων μας. Μπράβο, αυτά παιδιά, αυτά είναι ωραία. Αυτά είναι ωραία και μπράβο, μπράβο. Σαν τους κοιτές του Γεδεών. Λοιπόν, βλέπω τον καιρό, θα το καταλάβετε κι εσείς αν βγείτε λίγο έξω. Α, το καταλάβετε, έχει δροσίσει λίγο το. Κοίτα να δεις, με το ζόρι διατηρείται πάνω από τα 20. 20-21 βαθμοί το. Δεν βλέπω σήμερα κάτι. Κοίτα, προς το μεσημεράκι θα φορτώσει λίγο. Βόρειο-ανατολική είναι. Να ορίστε, για αύριο Τετάρτη πρωινές ώρες έχει βροχούλα. Τώρα δεν ξέρω αν έχει και σήμερα. Διάφορα λένε θα βρέξει. Και σήμερα κάποιος μου λέει θα γίνει κατακλυσμός. Κάποιος μου είπε μακάρι να ρίξει, ρε φίλε μου λέει, μακάρι να ρίξει να πληθεί το νησί. Μακάρι να ρίξει να καθαρίσει το νησί. Μου το είπε έτσι κάπως υπονοούμενα. Του λέω, αν είναι να καθαρίσει το νησί, πρέπει να ρίξει τον καταράχτη του Νόε. Πρέπει να κάνει κατακλυσμό. Να κάνει κατακλυσμό. Εμείς έχουμε πάρει τα εφοδιά μας, έχουμε πάρει τα γλυκάκια μας. Χθες είδα και τον Αντώνη. Τον Αντώνη, το μάστορα των γλυκών. Ναι, ναι, ναι, είναι κολυμβητής. Και ο Αντώνης ο μάστορας είναι κολυμβητής. Μαστορής, εγώ το λέω μάστορα. Είναι ο Αντώνης, ο Ιθήνων νους στο Ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη, εκεί στην

0: Σχεδόν πλησιάσαμε.
1: Παρακαλώ.
2: Τίποτα άλλο.
1: Ναι.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
3: Η Μαρκέλα είναι.
1: Γεια σου Μαρκέλα. Η Μαρκέλα είναι μαζί μας. Η Μαρκέλα η αγιασμάτη από τους Ίωνες. Να μας πει τι θα γίνει το Σάββατο.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Καλημέρα.
3: Από το αθλητικό σωματέα ΑΜΕΑ ατόμων με αναπηρία Ίωνες σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στην εκδήλωση που θα κάνουμε μαζί και στον αθλητισμό, η οποία θα γίνει το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και ώρα 5.30 στην πλατεία Πλαστήρα.
1: Κακή έπεσε, συνέπεσε με τον αγώνα του πόλεου.
3: Ναι.
1: Δεν πειράζει βέβαια. Εσάς θα έχει διάρκεια, έτσι.
3: Θα έχει διάρκεια. Θα ξεκινήσουμε από τις 5.30 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
3: Θα γίνουν δύο ραν.
1: Ναι.
3: Ένα για μεγάλους που είναι 3,5 χιλιόμετρα.
1: Α, πολύ ωραία.
3: Και ένα για μικρούς που είναι 800 μέτρα.
1: Μάλιστα.
3: Επίσης θα γίνει επίδειξη άρσης βαρών σε πάγκο, καθώς και παρουσίαση του αθλήματος μπότσια με τη συμμετοχή αθλητών και παραολυμπιονικών. Ενώ ναι, παράλληλα θα υπάρχει μουσική, δράσεις και μετά θα κάνουμε ένα σουβλάκι πάρτι με στόχο τη εκδήλωσή μας να αποτελέσει μια ανοιχτή γιορτή για αθλητές, για τις οικογένειες και για όλους τους πολίτες.
1: Είναι, Μαρκέλα, είναι το γνωστό σουβλάκι πάρτι που είχε ξεκινήσει για να πάρουμε το λεωφοριάκι.
3: Ναι, στόχος όμως τώρα δεν είναι το λεωφοριάκι, γιατί το λεωφοριάκι το πήραμε.
1: Ναι, τι θέτε τώρα.
3: Στόχος μας είναι να φτιάξουμε το γυμναστήριο των παιδιών.
1: Ναι.
3: Που μας έχει δώσει ένα χώρο ο Δήμος.
1: Ναι.
3: Εκεί στις εργατικές κατοικίες των Λιβαδίων.
1: Πολύ ωραία.
3: Και έχουμε ξεκινήσει να τον φτιάχνουμε.
1: Φαντάζομαι μόνοι σας, έτσι.
3: Μόνοι μας έχουμε ξεκινήσει.
1: Έτσι, μπράβο. Η περιφέρεια είχε σκοπό να σας δώσει κάτι λεφτά, νομίζω, ή όχι?
3: Η περιφέρεια όχι.
1: Όχι, ήταν να δώσει κάτι, αλλά δόθηκαν στο φεστιβάλ που έγινε το καλοκαίρι. Του χρόνου, πρώτα ο Θεός. Του χρόνου θα το βάλουμε στο πρόγραμμα. Τι είπατε, σου κάτσε. Τέλος πάντων. Λοιπόν.
3: Επίσης και ένας άλλος μεγάλος μας στόχος είναι να αναδείξουμε τις δυνατότητες και τις ικανότητες και τα επιτεύγματα των αθλητών μας με αναπηρία,
1: ναι,
3: και να μεταδοθεί ένα μήνυμα ισότητας και κοινωνικής συμμετοχής.
1: Μάλιστα.
3: Θα έχουμε από την Τετάρτη θα μπορούν να γίνονται εγγραφές. Στο γραφείο των Ιώνων που είναι στη Βουπάλου.
1: Όταν λες εγγραφές, ποιος να κάνει?
3: Εγγραφές για το ΡΑΝ.
1: Ναι.
3: Για τη συμμετοχή κάποιων που θέλουν να τρέξουν.
1: Πολύ ωραία.
3: Και στην πρώτη διαδρομή και στη μικρή και στη μεγάλη διαδρομή. Το κόστος για όποιος θέλει να εγγραφεί και να πάρει το μπλουζάκι του είναι 15 ευρώ για τους μεγάλους και 10 ευρώ για τα παιδιά του δημοτικού, τέλος πάντων τα παιδιά.
1: Ναι, πολύ ωραία.
3: Εκεί η παρουσία σας και η συμμετοχή σας θα αποτελέσει ιδιαίτερη χαρά για μας και θα συνέβαλε στην ανάρρηξη του μηνύματος της εκδήλωσης.
1: Μάλιστα.
3: Σας περιμένουμε εκεί.
1: Να είσαι καλά, Μαρκέλα, ευχαριστούμε πολύ.
3: Και εμείς.
1: Καλή σου μέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Δυστυχώς εντάξει, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, παιδιά, έτσι. Έχετε χρόνο. Ελάτε και από το κολυμβητήριο να δείτε ένα 8 λεπτό, 2 8 λεπτά. Να ενισχύσετε με το εισιτήριό σας, έτσι. Λοιπόν, ορίστε. Ο κύριος Αργύρης για μας. Αργύρη, σας περιμένουμε το Σάββατο αρχικά στο κολυμβητήριο. Εσένα και όλους τους αντιδημάρχους και το δήμαρχο μαζί, θα το πεις και στον κύριο Γιάννη του Μαλαφή. Έτσι, αν μου πεις ήταν παλιός ποδοσφαιριστής, τώρα είναι στον χώρο του αθλητισμού. Λοιπόν, γεια σου μάνα, καλημέρα. Την καλημέρα μου στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα με δροσιά. Θεσσαλονίκη, παιδιά, έχουν αρχίσει να ανάβουν θέρμανση, έτσι. Η Μαρία, γεια σου Μαρία, καλημέρα.

0: λες.
1: Λοιπόν, η Χίος, παιδιά, έχει δείξει ότι το έχει αυτό το, έχει αυτό το αισθητήριο. Έχει ανεπτυγμένο αυτό το αισθητήριο, δηλαδή τα... Ομιγέννητο και όποτε χρειαστεί και όταν χρειαστεί, είναι δίπλα, είναι δίπλα στους, στον κόσμο της και το... Έτσι. Είναι δίπλα και βοηθάει και συμπαραστέκεται. Γεια σας, παιδιά, καλημέρα στον Καταράκτη. Τα παιδιά ξεκουράζονται σήμερα. Τρίτη είναι κλειστά ο Μόλος, έτσι. Κάθε Τρίτη ο Μόλος στον Καταράκτη είναι κλειστά. Από Τετάρτη πάλι μέχρι και τη Δευτέρα. Τρίτη μόνο ξεκουράζονται. Α, πάμε να τους βρούμε εκεί στο ΣΕΜΟΑ σήμερα. Λοιπόν, τις άλλες μέρες κανονικά το τηλέφωνο για το Μόλο 61-292. Λοιπόν, έχουμε και την Κυριακή, όχι αυτή την Κυριακή, 27 του μήνα, μια εθελοντική αιμοδοσία πρωί ως μεσημέρι στον Άγιο Γιώργιο το Σικούσι, στο Μορφωτικό Σύλλογο. Με την βοήθεια, βέβαια, έτσι, και τη συνδρομή από το νοσοκομείο της αιματολογικής. Τι να κάνουνε, παιδιά, και αυτοί οι άνθρωποι, τι να κάνουνε. Δεν λένε όχι σε κανένα σύλλογο, δεν λένε όχι σε κανένα χωριό, δεν λένε όχι σε κανέναν που θέλει να κάνει εθελοντική αιμοδοσία. Αν μιλήσετε με αυτούς τους ανθρώπους στην αιμοδοσία, εδώ στο νοσοκομείο, έτσι, η κυρία Νοσοτηρίου και όλη η ομάδα, έτσι, βέβαια. Ο κάθε ένας από αυτούς μπορεί να έχει και 300 μέρες άδεια, 200 μέρες ρεπό. Ο κύριος Γεωργιάδης το πήρε γραμμή αυτό όταν ήρθε.

κατάληψης σήμερα στο Πυργί. Δεύτερη μέρα κατάληψης. Βλέπω εδώ έχει στο site στην αλήθεια το διευθυντή του νηπιαγωγείου Πυργίου, τον κύριο Κώστα Προμπονά, με τίτλο «Υποχρέωση της πολιτείας, η μεταφορά των μαθητών». Κύριε Κώστα, το άλλο το ανέκδοτο με τον Τωτό, το ξέρετε? Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα, καλή εκπομπή. Απίστευτο αυτό που συμβαίνει με την αδυναμία μεταφοράς μαθητών, είναι εξοργιστικό. Γεια σου Αργέτα, καλημέρα. Αν έχετε σκοπό να κάνετε καμιά έξοδο έτσι, λίγο παραέξω, έχω πρόταση καρδάμιλα, παιδιά, έτσι. Όποιος έχει εκεί πάει να και ο Βαγγέλης μου έγραφε χθες, μου λέει ντεστήλ, μου λέει δεν υπάρχει έτσι. Δεν υπάρχει, μου λέει αυτό το ντεστήλ all day bar στα καρδάμιλα. Δηλαδή από το

0: Εξαιρετικός χώρος, έτσι. Ακριβώς. The Steel All Day Bar στα Καρδάμιλα. 2272-0-22-22-0. Λέω αυτά τα ωραία τα γλυκά για να σας γλυκάνω ο αρχικός. Α, παιδιά, τις προσκλήσεις μην ξεχάσετε του Λούνα Πάρκ, έτσι. Έχω δύο πεντάδες. Πεντάδες, εξάδες, δεν ξέρω πώς θα δίνει ο Φράνκο.
1: Τα μυαλά.
0: Λοιπόν, δύο νικητές πάνε στο Φράνκο και του λένε: κύριε Φράνκο, Mr. Franco, I want the invitation. Θέλω τις προσκλήσεις. Ναι, πρέπει να πάρετε τηλέφωνο όμως, να μας δώσετε ονοματεπώνυμο, έτσι. Λοιπόν, την καλημέρα μου στο Δημήτρη. Ο Δημήτρης είναι ο γνωστός, ο Master Chef. Τον βλέπω μπροστά σε ένα καζάνι με λουκουμάδες. Good morning, my friend. Να, όπως είμαι εγώ μπροστά στην κονσόλα τώρα, είναι και αυτός μπροστά σε ένα καζάνι το... Καλή σου μέρα, γείτονα, καλή.

0: Τι θα γίνει με τη βενζίνη, τι να γίνει, μια χαρά, καλύτερα είναι. Καλύτερα είναι, την παρακολουθούμε τώρα. Το... ναι, την έχουμε υποστενήν παρακολούθηση. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Μανολή.
0: Καλημέρα.
1: Ήθελα για την πρόσκληση στο Λούνα Πάρκ.
0: Δεν είναι μία, είναι πολλές προσκλήσεις. Πες μου ένα όνομα.
1: Φουρνάρη Ευγενία.
0: Φουρνάρη Ευγενία. Λοιπόν, Ευγενία, μέχρι και μέχρι την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και την Κυριακή, όποτε θες, θα πας στο Λούνα Πάρκ.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσεις το φράγκο.
1: Εντάξει,
0: είναι αυτός με το καπέλο που έχει το Λούνα Πάρκ και θα σου δώσει τις προσκλήσεις.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σε καλά, καλημέρα. Παιδιά, άλλος ένας είναι, έτσι. Άλλος ένας έχει μείνει. One more. Άλλος ένας τυχερός. Λοιπόν, σας το φτιάχνω, σας το στρώνω, σας το διορθώνω. Να πούμε και χρόνια πολλά σήμερα στη Λουίζα, στη Ζωγραφιά, στο Φωκά. Ο Φωκάς σήμερα είναι Ευρωπαϊκή ημέρα μετακινήσεων. Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Καλά, δεν χρειαζόταν αυτό, χωρίς αυτοκίνητο είμαστε έτσι κι αλλιώς. Με αυτές τις τιμές της βενζίνης, κύριε Κυριάκο, έχετε κάνει κάθε μέρα Ευρωπαϊκή ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Αχ, βρε παλιόπαιδο. Σε βλέπει και ο πατέρας από εκεί πάνω. Δεν του το είχα, ρε παιδί μου. Δεν του το είχα του πιτσιρικά. Δεν του το είχα την αλήθεια. Ο Κώστας, ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι γίνεται. Η χαμηλότερη τιμή είναι 2,13, 2,129, 2,129, 2,13, ναι. Σιγά τώρα μην κάνουμε οικονομία με το ένα λεπτό. Λοιπόν, κάτσε να δω τιμές τώρα. 2,13, 2,135, 136, 139, 139, 140 να τα αφήσω. 145, 158, 164, 172. 2,189, 2,199, 2,219, 2,23, 2,28. Παιδιά, η πιο ακριβή βενζίνη που θα βρείτε εδώ στο νησί μας. Καλά, δεν υπάρχει διαφορά. 2,13 είναι η πιο φθηνή. 2,29, 28, 8 για την ακρίβεια. Είναι 2,28,8. Ρε Κυριάκο. Ρε. Δεν ξέρω τώρα, και είναι και πρωινή εκπομπή, μπορεί να μας ακούγει κανένα παιδάκι. Κανένα παιδάκι που δεν πήγε σχολείο και τα. Ρε Κυριάκο. Καλά, για τα ψαρά δεν το συζητάμε. Ψαρά δεν το συζητάμε. 2,378. Ρε, θα ξυπνήσει, θα σηκωθεί. Θα σηκωθεί ο Κανάρης, ρε. Θα σηκωθεί και θα έρθει να σας κόσει ένα μπουρλότο. Θα σας κόσει ένα μπουρλότο εκεί στη Βουλή και θα πάρει χαμένη τα 3 λίτρα πετρέλαιο που θα βάλει για το προσάναμα. Με αυτές τις τιμές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Μηταράκη, έχετε σκοπό να... Λοιπόν, σε βλέπουμε με διακοπές. Παιδιά, τι να κάνω, κάτσε να κάνω μια επανεκκίνηση το τέτοιο. Να κάνω μια επανεκκίνηση στο σύστημα, να μπω και να βγω και να το τέτοιο. Να... Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Series Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Series Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλη, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Series Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις, ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τα άλλα άστα σε εμάς. Σε μουά. στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Chez moi. Εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Chez moi. Ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ και περάστε αξέχαστα βράδια. Chez moi. Το δικό σου. Μότο πουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Blast, Πλατεών 2, 2271-0-42-495, στο λιμάνι. Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111. Λοιπόν, εδώ είμαστε, κάναμε αυτά τα τεχνικά μας. Μπήκαμε, βγήκαμε, ξαναμπήκαμε, ξαναβγήκαμε. Ναι, προσπαθούμε τώρα τόση ώρα να κάνουμε και σύνδεση εδώ διαδικτυακή με το...
2: Σε μπαράκι μικρό σε συνάντησα.
0: Άντε ρε φίλε, άντε
2: το, και σκέφτηκε.

Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει και οι εγγραφές στα εκπαιδευτικού χαρακτήρα, έτσι, τα σχολεία, σχολές. Το Teams, για παράδειγμα, το ειδικό, το πρότυπο ιδιωτικό ναυτικό λύκειο, έχει ξεκινήσει τις εγγραφές του για τη νέα σχολεία, για τη νέα χρονιά, χωρίς διδακτρά, το ξεχνάμε αυτό.

Λοιπόν, 9 και 30 ακριβώς έχουμε κάνει και τη σύνδεσή μας εδώ, παιδιά. Δεν ξέρω τώρα, όπως βλέπει, μου λέει κάνει διακοπές, δεν σε βλέπουμε και τότε. Τέλος πάντων. Λοιπόν, οι εγγραφές ξεκίνησαν και για το Οδείο Αιγαίας, συναδελφών Ράλι, 41074 το τηλέφωνο. Για κάθε, για ό,τι χρειάζεται το παιδί, για οποιοδήποτε όργανο. Θέλει για τραγούδι, θέλει για χοροδία, θέλει για υψήφωνο, θέλει για... Μην ξεχνάτε, παιδιά, ότι από, μέσα από το ΟΔΙΟ, κατά καιρούς, μέσα και εμείς από τις συνεντεύξεις μας, έχουμε μιλήσει με καλλιτέχνες που έχουν φτάσει σε πάρα πολύ υψηλά μουσικά επίπεδα, έτσι. Και ξεκίνησαν και αυτά μέσα από το ΟΔΙΟ, που είχε ξεκινήσει και αυτό κάπου τώρα έχει γενέθλια. Παιδιά, τούρτα πρέπει να ετοιμάσετε. Μια τούρτα σε σχήμα, έτσι, σε σχήμα και μέγεθος πιάνου. Πιάνου, αυτό με την ουρά. Μια τέτοια τουρτίτσα. Λοιπόν, Σεπτέμβριο του 86 ήταν που ξεκίνησε το Οδείο Αιγαίας. Λοιπόν, μπορείτε να πάτε να κάνετε και ένα δωρεάν, πώς το λένε, ένα δείγμα, ένα μάθημα, ένα... Έχεις δίκιο, Αργύρη. Ο Αργύρης έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Λοιπόν... Καλημέρα από Αργέντη, καλημέρα σε όλους. Τελικά πότε θα καταλάβουμε ότι είμαστε πρόβατα? Εμείς, μπε. Μας έδωσε κάποια στιγμή ένα fuel pass. Η βενζίνη ήταν στα 2 ευρώ. Και τώρα μούγκα, τα παίρνει πίσω κανονικά. Λοιπόν, και ο Αργύρης φωνάζει στο τέλος του μηνύματός του: ξυπνάτε κόσμε, αυτή η χώρα ό,τι μας δίνει μας το ξαναπαίρνει πίσω. Αργύρη, πιο σιγά θα ξυπνήσεις κανέναν. Θα ξυπνήσεις κανέναν και θα έχουμε... Ναι, μη φωνάζεις τώρα, εντάξει. Δεν θα ξανάρθουν εκλογές, θα δεις οι καρατάδες έχουν να πάθουνε. Ρε, δεν θα ξανάρθουν εκλογές, άμα τους ξαναψηφίσω, άλλη μία ευκαιρία θα τους δώσω. Αν τους ξαναψηφίσω, να μου κοπεί το χέρι αυτό γόνατο.

0: Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 9. Καλημέρα, Χάος. Είπαμε και τα χρόνια πολλά, έτσι. Τα... Αύριο γιορτάζει η Ξανθή, η Πολυξένη, η Ξένη, η Ξένια, η Ραΐσα, η Ήρυδα. Έχουμε πολλούς παιδιά. Είναι και η Ξένια εδώ, η φίλη μας είτε. Η δεύτερη καλύτερη σερβιτόρα της παραλίας, της Απλοταριάς. Της Μυρτιδιώτισσας είναι το μεταξύ την Πέμπτη. Μεγάλη γιορτή για το νησί μας, έτσι. Γιορτάζει η Μυρτό, η Μυρσίνη, η Μυρτιά, η Μυρτιδιώτισσα, η Αμερσούδα. Δεν ξέρω αν έχουμε καμία αυτή τέτοια. Λοιπόν, γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλημέρα, μας λέει ο Λευτέρης ο Σφίκας, εσένα και στο όμορφο νησί μας από τη Σύρο. Τι λες τώρα ρε φίλε, στη Σύρο βρέθηκες. Και στη Σύρο, να ξέρετε, γίνονται εκδρομές. Ήταν από τα νησιά που έκαναν τα παιδιά της ΝΑΡΚ. Αυτά που συνεχίζουν μέχρι τέλος του μήνα, έτσι.
1: Το δικό μου, τι μου κάνει.
0: Μέχρι τέλος του μήνα η ΝΑΡΚ, North Aegean Rib Cruises, στα Φουσκωτά, αυτά που είναι στη Βόρεια Αιχείο.
1: Να κάνε κάτι και για να.
0: Μέσα στις εκδρομές του έκαναν και εκδρομές και στα γύρω νησιά, έτσι. Άμα μάζευες μια ομάδα, ευχαρίστως. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε. Η σελίδα είναι ΝΑΡΚ. NARC. Το μισοφέγγαρο που λέγαμε τότε στα. NARC.gr. Λοιπόν, έναν ακόμα τυχερό περιμένομεν. Περιμένομεν. Ένα τυχερό ακόμα να πάρει τις προσκλήσεις για το Λούνα Πάρκ, παιδιά. Κρίμα είναι, γιατί να μείνουνε. Τι, δεν θέλετε να δώσετε όνομα? Πρέπει να δώσετε όμως, ξέρετε. Να υπάρχει μια διάβγεια, μια διαφάνεια, έτσι να. Δηλαδή. Εντάξει, σου λέω άλλο τώρα. Τα δίνει έτσι τα προσκλήσεις. No, never, never, never.

0: Λοιπόν, να ορίστε, υπάρχει και πρόταση. Α, είδες τώρα που βλέπαμε τα καύσιμα, μου ήρθε απευθείας μήνυμα. Ρε, μας παρακολουθούν, ρε, εσείς. Μας ακούνε, μάλλον. Ακούνε τι λέμε και σου στέλνει ανάλογη το. Μου έστειλε εδώ ένα δημοσίευμα τώρα από το capital.gr. Η πρόταση Μητσοτάκη Junior στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην Αντλία και η φλέβα χρυσού για τον προϋπολογισμό από τα έσοδα των φόρων καυσίμων. Ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Κύριε Κυριάκο, αν είναι προσωρινό σαν τον έμφυα, να το κάνετε. Ο έμφυας είχε ξεκινήσει τότε από το Βενιζέλο, νομίζω. Μπορεί να είναι και τώρα και 15 χρόνια, 20, δεν μπορώ να τον προσδιορίσω. Λοιπόν, ψάξτε εσείς που με ακούτε τώρα και βοηθάτε στην εκπομπή, πότε ξεκίνησε ο έμφυας και στείλτε μου ένα μήνυμα έτσι να τα... Έχω, παιδιά, έχω όλους τους ακροατές, εν δυνάμει ρεπόρτερ, γραμματιακή υποστήριξη. Λοιπόν, θα ξεκινήσει, λέει, ένας... πώς το λένε, προσωρινή μείωση, αυτό έτσι εδώ. Από την άλλη, βέβαια, ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα είναι, λέει, από τις βασικότερες και πιο σταθερές πηγές τακτικών εσόδων του προϋπολογισμού. Δηλαδή, για παράδειγμα, έτσι, αν το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται στον άλλο μήνα που ανοίγει, έτσι, 2 ευρώ το λίτρο, βάζω 2 για να είναι ακριβώς, έτσι, μια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης κατά 15 λεπτά θα έριχνε την τελική τιμή στο 1,81. Δηλαδή, ένας που παράγγελνε 1000 λίτρα, λοιπόν, θα εξοικονομούσε 186 ευρώ. Αντί να δώσει 2.000 ευρώ, θα δίνε 1814. Τέλος πάντων. Η παρέμβαση, παιδιά, προσέξτε να δείτε. Αυτά τα 15 λεπτά που θα μειωνόταν ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για τα δημόσια ταμεία της Νέας Δημοκρατίας, της κυβέρνησης, αυτό θα σήμαινε ετήσια απώλεια πάνω από 200 εκατομμύρια ευρώ. Στη βενζίνη τώρα, 2,10 η βενζίνη, έτσι. Είναι 2,10. Καλά, ώσπου να γραφτεί το άρθρο, το ξεπέρασε, έτσι. Αν μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωση στη βενζίνη 15 λεπτά, η τιμή της βενζίνης από 2,10 θα πήγαινε στο 1,91, έτσι. Μαζί με το ΦΠΑ τη μείωση, τέλος πάντων. Για τα 100 λίτρα τώρα ο οδηγός, 100 λίτρα, 5 γεμίσματα δηλαδή περίπου, έτσι. Τι 5 γεμίσματα, μόνο 5 γεμίσματα. Τέλος πάντων. Για τα 100 λίτρα βενζίνης θα έχει ένα όφελος 18,5 ευρώ το μήνα. Κάτι τρέχει στα γύφτηκα, έτσι. Δηλαδή το χρόνο θα είχε 230 ευρώ κέρδος. Κάτι τρέχει στα γύφτηκα. Προσέξτε όμως, μία τέτοια παρέμβαση για τα κρατικά ταμεία θα ήταν μία ετήσια απώλεια 500 εκατομμύρια ευρώ. Τι λες, ρε τραχανάρε, τι λέτε, ρε τραμπαρίφες, ρε τότε. Άμα δεις δηλαδή πως διαμορφώνεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης για το... Είναι κάτι τρομακτικό, έτσι. Είναι κάτι τρομερό.
1: Είναι και η νύχτα,
0: yeah!
1: Που με παίρνει από πίσω.
0: Λοιπόν, καλημέρα στο Μάνο. Γεια σου, Μάνο, συνονόματε. Λοιπόν, καλημέρα στον καπετάν Αναστάση, Γενικό Γραμματέα της εκπομπής. Πώς λέμε, Γενικός Γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος. Τότε δεν είχαν τέτοια Γενικό Γραμματέα. Τέλος, άσχετο. Λοιπόν, ο καπετάν Αναστάσης Μουντές μου λέει εδώ, ο έμφυας θεσπίστηκε το Δεκέμβρη του 2013. Να τη φας και να δροσιστείς. Τη φάγαμε δηλαδή αυτό το Δεκέμβρη του 2013. τους πρώτους μήνες του 14 άρχισε να εφαρμόζει. Δηλαδή, ο Ένφυας. Ο Ένφυας Εσίος έχει κλείσει 12 χρόνια. Τώρα σε λίγους μήνες, το Γενάρη του 27, κλείνει 13 χρόνια. Είναι κοντά με το γάμο, με την ημερομηνία, με τότε που παντρεύτηκα. Το 13, ναι. Όχι Δεκέμβρη, Σεπτέμβρη. Το Σεπτέμβρη, βρε μαύρο πω, μαύρο μπαμπέ. Βρε μαυρόγατα εμένα, περίμενες για να βάλεις τον Ένφυα στον κόσμο. Δεκέμβρη του 13 θεσπίστηκε το. Ναι, και τότε, και τότε, ο Ένφυας εθεσπίστηκε ως...
1: Μέσα σε δωμάτια.
0: Εθεσπίστηκε ο Ένφυας ως προσωρινός φόρος.

0: Τώρα ετοιμάζονται να δώσουν λίγο βοήθεια για τη θέρμανση, για, για το πετρέλαιο. Στόχος είναι, λέει, το πετρέλαιο τον Οκτώβριο που ανοίγει, να ανοίξει οριακά κάτω από το περσινό κλείσιμο. Δηλαδή να ανοίξει ένα 70, ένα 69, ένα 63, να τη φας, να δροσιστείς, να το... Να ανοίξει κάτω από ένα 70. Αυτός είναι ο στόχος της κυβέρνησης. Θα έχουν βέβαια ελάφρυνση και η Μεγαβατόρα, δεν είδατε που πήγε η Μεγαβατόρα? Το Brent, δεν είδες που πήγε το Brent? Άρε, που μας καταντήσατε ρε, που μας καταντήσατε ρε. Επί Παπανδρέου μας λέγανε Brent, το Brent, και νομίζαμε ότι ήταν κάνα ουίσκι. Μας λέγανε για Μεγαβατόρα και νομίζαμε πως ήταν καμία ισπανική ταινία του Αλμοδοβάρ. Και μάθαμε και τη Μεγαβατόρα και μάθαμε και και τα πράσινα και τα κίτρινα τιμολόγια και τα κόκκινα και τα... Γι' αυτό έχουμε το γραφείο λύσης, παιδιά, να σας δώσει και τις απαραίτητες λύσεις, έτσι. Πας στο γραφείο λύσης, εκεί στην αρχή της Καλοπλήτου, εκεί θα σου ξεκαθαρίσει όλα τα πράγματα. Θα σε κατευθύνει προς τον κατάλληλο πάροχο για σένα. Δεν είναι όλα τα ίδια, έτσι. Δηλαδή, είσαι επαγγελματίας με μεγάλη κατανάλωση, σου λέει, πας στον Ήρωνα. Είσαι φοιτητής, έχεις τα παιδιά σου και θες να τους βάλεις ρεύμα, θα πας στη ΔΕΗ. Είσαι ταξιδιώτης, πηγαίνω έρχεσαι, έχεις ένα εξωγικό, θα πας στη ΖΕΝΙΘ. Σου λέω, δηλαδή, είναι.
1: Στο κλουβί.
0: Είναι 500 τα. Είναι όλοι αυτοί οι πάροχοι που τα παιδιά στο γραφείο λύσης, έτσι, θα σε ξεκαθαρίσουν και θα σε πάνε εκεί που πρέπει.
1: Και κρεβάτι να ξαποστάσεις.
0: Λοιπόν,
1: το παίζει θύμα, θα σε βιάσει.
0: Αυτά θα κάνει ο Κυριάκος. Αυτά θα κάνει ο Κυριάκος.
1: Ήρθε από χώρα μακρινή.
0: Εδώ κολλάει μια φοβερή, ένα σκίτσο, παιδιά, του Αρκά. Ο Αρκάς είναι αυτό με τον προφήτη που είναι ο κόσμος από κάτω και του.
1: Η ζωή, έλα, κοριλάκι.
0: Είναι μαζεμένοι, λοιπόν, όλοι από κάτω, όλο το εκλογικό σώμα, όλοι εμείς. Μπε.
1: Το χέρι.
0: Και λένε, του λένε, οι περισσότεροι εδώ προφήτη ζούμε από τη χτινοτροφία. Και τους λέει ο προφήτης, αυτό το ξέρω. Εκείνο που δεν ξέρω είναι γιατί σας εκτρέφουν. Μπε.
1: Έχω παρεθεί να δίνω εξηγήσεις και να τρέχω στο ψυχίατρο για λύσεις. Να πήγω με σε αυτό το...
0: Λοιπόν, παιδιά, άλλος ένας για τις προσκλήσεις. Θα μας μείνουνε σήμερα. Ο ένας τυχερός θα μας μείνουνε. 22-71-02-56-78. Γενικώς οι Έλληνες, σε ερωτήσεις που τους γίνονται σε αυτές τις δημοσκοπήσεις, οι περισσότεροι από τους Έλληνες λένε ότι δεν θα μπορέσουν να έχουν θέρμανση φέτος. Παιδιά. Να σας πω κάτι, δεν πειράζει, γιατί θα έχουν θέρμανση. Θα έχουν θέρμανση αυτούς που ψηφίζουμε. Οι Έλληνες δεν θα έχουν θέρμανση, αλλά αυτοί που ψηφίζουν οι Έλληνες θα έχουν θέρμανση.

Λοιπόν, ξεκίνησε η προπόληση εισιτηρίων, παιδιά. Μην ξεχνάτε έτσι. Πηξίδα. Κατάστημα Φίλιππος Νάκας. Το 2 Αιγαίας. Κρόνος. Το μανάβικο το ποροπαντοπολείο του Ανδρέα Τσουρί, Προέδρου Σιδερούντας. Άρωμα καφέ. Η καλή μου δασκάλα, η Μαρία, η Τσιπουρλή. Στην αρχή της Αμπλουταρίας εκεί. Προπόληση εισιτηρίων για το

Αύριο ανοίγει η πιτσαρία Λύκος για το σερί πριν την άδεια, έτσι. Δηλαδή, 28 ενάτου με 14 δεκάτου. Δηλαδή, από τη Δευτέρα 28 ενάτου που κλείνει και το Λούνα Πάρκ μέχρι την Τετάρτη 14 δεκάτου η πιτσαρία στη Φάρκαινα. Θα ξεκουραστούν λίγο τα παιδιά, έτσι. Τα προϊόντα θα τα βρίσκετε κανονικά όπου θέλετε, έτσι. Στα σούπερ μάρκετ κανονικά. Εντάξει, τώρα στο ψήσιμο μπορεί να μην το πετύχετε και σαν τους μάγειρες του εκεί στο Λύκο. Εντάξει. Κάτι θα.

0: Ορίστε που φωνάζατε το. Ορίστε που φωνάζατε, παιδιά, για το, για το τελωνείο. Ποιος το έλεγε χθες? Λέει γίνανε τα εγγένεια. Δεν γίνανε εγγένεια, παιδιά. Μην μπερδευόσαστε. Έχουμε τρελαθεί με τα εγγένεια. Επειδή είδατε στο φράγμα που γίνανε εγγένεια. Στο φράγμα έχουν γίνει 4 φορές εγγένεια. 3, 4, πόσο? Δηλαδή όπου βλέπετε παπά, μην περιμένετε και το έργο να δουλέψει αμέσως. Και στο φράγμα δεν γίνανε 4 εγγένεια. Και στο τελωνείο, δεν ήταν εγγένεια. Είχε παπάδες, είχε καντήλια, είχε καρβουνάκι αυτό που βγάζει το, είχε το μυρωδικό το λιβάνι. Είχε ψάλτες και άμφια και ξαπτέρυγα και καντή και μανουάλια. Δεν ήταν εγγένεια, ήταν αγιασμός. Ήτανε αγιασμός. Αγιασμός των εργασιών. Ναι βρε κουτά. Έγινε αγιασμός της έναρξης των εργασιών. Όριστε, ο δήμαρχος ο κύριος Γιάννης Μαλαφής βγήκε καθησυχαστικός. Του είχαν στείλει ένα γράμμα τα ενοικιαζόμενα δωμάτια, η εστίαση. Το έργο, λέει, προχωράει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Οι μελέτες έχουν εγκριθεί, έχουν βγει οικοδομικές άδειες. Μάλιστα υπάρχει, λέει, και ενδεχόμενο για έξτρα λεφτά. Καλά ρε παιδιά, ένα τσιμεντοκουτί, ένα κουτί τσιμέντο, 4 τείχη και μια σκεπή. Άφησε, λέει, ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση για το τελωνείο. Δηλαδή, συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, κύριε Δήμαρχε. Δεν ξέρω αν μας ακούει. Κάποιος από το Δήμο θα μας ακούει όμως. Κύριε Δήμαρχε, if I understand well, αν κατάλαβα καλά, το τελωνείο θα πάει, δηλαδή, πόσο θα πάει το τελωνείο? 10 εκατομμύρια ευρώ, νομίζω τώρα είναι στα 6. Νομίζω τώρα είναι στα 6 εκατομμύρια. Βρε παιδιά, ξέρετε πόσα είναι τα 6 εκατομμύρια ευρώ? Αν τα κάνετε, αν κάνετε πολλαπλασιασμό, πώς το λένε, τα παλιά κομπιουτεράκια δεν θα χωράνε το... Δεν θα χωράνε... Είναι 2 δις, νομίζω. 2 δις δραχμές. Πάμε καλά, βρε, πάμε καλά, δηλαδή για το τέτοιο. Έλα Χριστέ και Απόστολε. Μου πέσανε τα υγρά, μου πέσανε τα υγρά που έπινα το... Ευτυχώς και έχω δίπλα εδώ το τσαγάκι, έχω το μαστιχό. Παιδιά, μα όλο το καλοκαίρι είναι μαγικά, δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα, έτσι. Μαστιχολεμονάδα με τζίντζερ, αν την πιεις παγωμένη θα πάθεις, θα τρελαθείς. Λοιπόν, μαστιχολεμονάδα, αυτή έχει, ζάχαρη έχει όμως, έτσι, είναι κατηγορία αναψυκτικό. Και υπήρχε και το άλλο, αυτό το τέλειο παγωμένο τσάι. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, από το οποίο του πάκι, 3 γεύσεις, 0 ζάχαρη, 4 θερμίδες. 4 θερμίδες, ανάσα, μια βαριά ανάσα, βαθιά ανάσα να πάρεις. Αυτό που σου έρχεται λογαριασμός και κάνεις το... Ανοίγεις το φάκελο του λογαριασμού πριν το γραφείο λύσεις, όταν ήσουν πριν αλλού. Ανοίγεις το φάκελο. Αυτό το είναι 8 θερμίδες. Λοιπόν, και εδώ σου λέμε ότι είναι τσάι, φοβερό, φοβερές γεύσεις. Το κάνει υποτοπία στο πάκι. Είναι δικό μας, είναι χιώτικο. Τι άλλο θες? Λοιπόν, για να ηρεμήσουμε, λέει ένα ωραίο ανεκδοτάκι, μάλιστα. Πάει ένας στην Αμερική ξεβράκωτος. Τι είναι αυτό, κατάλληλο? Α, εννοούσε δεν είχε τίποτα, έτσι. Ένας στην Αμερική πριν από χρόνια, τίποτα. Ο άνθρωπος ήταν μόνο με ένα πανί και ένα σκηνί που το είχε δεμένο. Σε ένα χρόνο έγινε δισεκατομμυριούχος. Χαμός εκεί στην Αμερική, περιοδικά, εφημερίδες του παίρνουν συνέντευξη. Πήγε ένα περιοδικό εκεί, το Time, το Life, δεν ξέρω, μεγάλο περιοδικό. Κύριε Mr. George, πώς τα καταφέρατε, λέει. Χα, φίλε μου, λέει, όταν έφτασα στην Αμερική είχα 1,5 δολάριο στο τσέπι μου. 1,5 δολάριο στην τσέπη. Αγόρασα 4 μήλα. 4 μήλα. Λοιπόν, τα έπλυνα, τα γυάλισα. Τα δολάρια, τα μήλα τα αγόρασα μισό δολάριο το ένα. Λοιπόν, τα έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα ένα δολάριο το ένα. Με τα 4 δολάρια αγόρασα 8 μήλα. Τα έπλυνα, τα γυάλισα και τα πούλησα για 1 δολάριο το ένα. Μετά με τα 8 δολάρια αγόρασα 16 μήλα. Καλά, συγγνώμη, του λέω ο δημοσιογράφος. Έτσι γίνεται πλούσιος. Oh, no. Στον επόμενο μήνα πέθανε ένας θείος μου που δεν ήξερε τι είχε και μου άφησε 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Παιδιά, έτσι είναι. Άμα αν είσαι τυχερός, άμα αν είσαι προκομμένος, άμα αν είσαι άνθρωπος της δουλειάς, θα έβρεις τον τρόπο σου. Φτάνει να μην σου κοπεί το ρεύμα την ώρα εργασίας του καταστήματος. Εκεί τι θέλει, πείτε. Γεννήτρια αφαιρεί μου. Λοιπόν, μέχρι και το Σάββατο έχουμε Knockout Week στο Ζανίτο Κοκολιά, στο τεχνικό πολυκατάστημα. Knockout Week σε γεννήτριες. Προσέξτε, γεννήτρια inverter βενζίνης 3,500 βατ, 820. Είναι αυτή που παίρνει κατευθείαν, έτσι. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 6,5 καβεά, 770 ευρώ. Γεννήτρια βενζίνης με μίζα 3,5 καβεά, πιο μικρή, 540 ευρώ. Παιδιά, το τι γεννήτριες δίνει το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανή Κοκουλιά δεν υπάρχει, έτσι. Μου λέει, τι να πω ρε φίλε, να είναι καλά αυτοί οι άνθρωποι εκεί στη ΔΕΗ, τα καλώδια μας, η στήλη μας, αυτά μας. Δηλαδή, το πόσες γεννήτριες πουλούνται στοιχείο. Έχει βγει και το νέο φυλάδιο προσφορών, να περάσετε να το... να το δείτε, να τρελαθείτε, να σας κεράσει και ένα τσάι με λεμόνι. Έχει και τσάι με λεμόνι, τέλειο. Αυτό το δικό μας, τσάι με λεμόνι. Είναι το πράσινο τσάι lemon and ginger. Πολύ ωραίο, τι να λέμε τώρα, πολύ ωραίο.
1: Απόψε εγώ στο μπαλκόνι θα τη βγάλω.
0: Λοιπόν, 4 λεπτά μέχρι τις 10, 4 λεπτά έχουν μείνει. Σήμερα δεν ξέρω τι πάθατε, σήμερα μας μείναν οι προσκλήσεις. Έχω άλλες 5 προσκλήσεις για το Λούνα Πάρ, για τα συγκροώμενα, για το Μήλο, για το χοροπηδικτήρι. Ένα τηλέφωνο περιμένω ακόμα, 22-71-0-2-5-6-7-8. Παιδιά, γιατί το Λούνα Πάρκ είναι να πάτε μέχρι τώρα, μέχρι την Κυριακή, έτσι. Τη Δευτέρα έφυγε, γεια σας. Τη Δευτέρα, γεια σας.

0: Να δούμε λίγο τα αθλητικά μας. Παιδιά, είναι πολλές οι ομάδες μας, έτσι, που παίζουν για Champions League, για το πόλο μιλάμε, Conference Cup, είναι ο Πανιώνιος, ο Ολυμπιακός βέβαια, έτσι, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
1: Λάπα μπροστά τα φορέματα αλλάζει.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός είναι στις 8 ομάδες που συνεχίζουν με το απόλυτο στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πανέτοιμος ο Ρώτα για την επιστροφή του στην ΑΕΚ. Η δουλειά του Αλκουαθίλ στο Ρέντι και ανοιχτό το παράθυρο για μία μεταγραφή. Αγώ νόμιζα ανοιχτό το παράθυρο να φύγει. Ναι. Λοιπόν, να δούμε τι έχουμε σήμερα από... Να δούμε τι έχουμε σήμερα από αθλητικά. Έχουμε λίγο μπάσκετ. Άρης Μπαχτσεσεχήρ, 4 το μεσημέρι από το Sky Hybrid. Ηρακλής Μύκονος, φιλικός αγώνας μπάσκετ, τέλος πάντων. Και δεν έχει τίποτα, παιδί, έτσι. Σήμερα από αθλητικά δεν έχει τίποτα. Δεν ξέρω από αύριο τι. Α, έχουμε διακοπές τώρα που είναι λόγω των εθνικών. Μάλιστα. Λοιπόν, προσέξτε, επειδή αλλάζει και το νομικό πλαίσιο, παιδιά, για το θέμα με τα ζητούμενα μέσα στο αυτοκίνητο, δεν έχουμε ακόμα την καταληκτική ημερομηνία. Είναι αυτό που πρέπει να έχεις μέσα φαρμακείο, να έχεις μέσα φαρμακοποιό, πυροσβέστη, γυλαίκο, πυροσβεστήρα, ένα μικρό πυροσβεστικό αυτοκινητάκι, φτιάρι, τσάπα, κρουνό πυρόσβεσης, ορθοστάτη για τον ορό, απεινιδωτή. Ό,τι χρειάζεται, ό,τι ζητάει η αστυνομία και πρέπει να έχετε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, θα τα βρείτε στο Πικεφί. Ο Μιχάλης Τσακός είναι και σε αυτά ο πιο ενημερωμένος. Πικεφί, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Θα πάτε εκεί πέρα και θα του πείτε: χάος, θέλουμε τα απαραίτητα για το αυτοκίνητο. Τι είναι αυτά, φαρμακεία, γυλαίκα, πυροσβεστήρες, ό,τι είναι απαραίτητο. Λοιπόν, πάμε για δελτίο ειδήσεων. Μία νικητρία σήμερα, η Ευγενία η Φουρνάρη. Λοιπόν, οπότε ο σημερινός νικητής θα μεταφερθεί για αύριο. Αύριο θα έχουμε τρεις επιλαχόντες. Λοιπόν, καλή σας μέρα, μέχρι αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Προδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για δεύτερη μέρα στο Πυργή οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείοι τα έχουν κάνει τσαλά. Στην ουσία δηλαδή οι εκπρόσωποι του, ενώ την όλη κατάσταση καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων. Σήμερα στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νότιων χώρων και οι ιερείς των χωριών. Παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Αιχή, όπως ανέφεραν γονείς στο ρεπορτάζ της Αλήθειας στο Πυργή, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγωνος ήταν μια κατάσταση που δεν ανέμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με το πρόβλημα της εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων στη Νότια Χίο, θυμίζοντας ότι και πέρσι ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για ανάλογα προβλήματα στο νησί μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον Οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους οι εκπαιδευτικοί. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωσή της προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Στο νομό Χίου, η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου και Σταύρο Σαυρινούδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και των τετραετή εμπεγμών στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής που απαντώντας στην επιστολή των συλλόγων ενοικιαζομένων δωματίων και εστίασης τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαλαφής. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής της NASA, συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Stelios Foundation Conference Hall.
Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τράπεζων Υπαλλήλων, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμβρίου στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και εν συνεχεία ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου εκεί θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο Εργασίας ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο τηλέφωνο 22710-23550 προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρή και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διένθεση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Θαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος Γκιάζου, Φραγκοβού. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πηλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που μεταδίδεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα στην Αλήθεια TV στην εκπομπή Αυτοπροσώπος στις 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας Δομήνικος Ψάλτης. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου σχολικού έτους 2025-2026. Συμμετείχαν συνολικά 3

26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη 9 το βράδυ. Η είσοδος θα είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτρη Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στοιχείο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα Σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομιλοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Κίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520 363 και 6973 526 723 και 6995 03 0245. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα «Το δάκρυ στη μνήμη», μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Έγινε χθες Δευτέρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ισπανική Σαμπαντέλ, την Γιαντράν Έρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο και τη Γερμανική Ανόβερο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους την Ουγγρική Φερετσβάρος, την Γαλλική Μαρσέη και τη Ρουμανική Στέουα Βουκουραστίου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χίου στο ποδόσφαιρο, Λέλαπας Βαρβασιακός 0-2.
Σήμερα το μεσημέρι θα

0: πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, η άνεμη βόρη εντάσσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρη 2 με 3 μποφόρ και η υγρασία από 44 έως 89%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χιανούλα στην οδό Πλαταριάς 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1911, ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί, Αλή Ριζά, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές κάτω από τη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν τον τόπο πιθανής απόβασης των Ελληνών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, εγκαινιάζεται η νεόδμητος αστική σχολή Ερυθιανής στο Βροντάδο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1996, βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 45,5%, Νέα Δημοκρατία 37,8%, Συνασπισμός 5,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%, Πολιτική Άνοιξη 3,2%, Δίκη 2,3%. Βουλευτές επανεκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Κουκλές που μιλάνε και ποιο κοριτσάκι δεν έχει παίξει με μια τέτοια. Μάθετε ότι η πρώτη ομιλούσα κούκλα είχε ξύλινο σώμα και έκρεβε στο λαιμό της ένα φωνογράφο που έλεγε φράσεις ή τραγουδούσε γνωστά παιδικά τραγούδια. Και ξέρετε ποιος την έφτιαξε? Ούτε που φαντάζεστε, ο Τόμας Έντισον.
2: Αναρωτιέσαι ποιο κρασί να πάρεις για τους αγαπημένους σου? Ή μήπως θέλεις να ξέρεις ποιο ταιριάζει καλύτερα με το φαγητό σου? Βρες το στο Wine Up των My Market και κάνε την τέλεια επιλογή για κάθε περίσταση, για εσένα και τους αγαπημένους σου. Γιατί εμείς στα My Market ξέρουμε να σου προτείνουμε το καλύτερο. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Το My Wine Up των My Market είναι διαθέσιμο για Android και iOS.

0: Νέα χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στοιχείο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες.
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
7: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμός Στατίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα ίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λες και ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό.
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό.
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
7: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Πρωινή Λεωφόρος, για κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος, με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος, με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

0: Καλημέρα σε όλους. Πρωινή Λεωφόρος 22 Σεπτεμβρίου σήμερα, 11 παρά 20 η ώρα.
1: Ταύτισα σαν πουλί σε μαύρη πέτρα, το ζωγράφισα.
0: Λοιπόν, φτάσαμε και όλα στην 22η μέρα του Σεπτέμβρη.
1: Κι αν με θυμηθείς, μη μου λυπηθείς.
0: 10 μέρες, 9 με 10 μέρες μας μένουν για να πάμε στον Οκτώβριο.
1: Μέσα από θάμπο γυαλί, το κοιτώ και τα αγαπάω. Τώρα πιο πολύ, ό,τι αγάπη.
0: Πτώση της θερμοκρασίας σήμερα, αφού οι άνεμοι έχουν φτάσει τα 5 εμποφόρ, όχι για πολύ όμως. Από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και πάλι. Μικρή πιθανότητα βροχής εκεί γύρω στο μεσημεράκι. Η θερμοκρασία αύριο ανεβαίνει στους 24 βαθμούς. Στα ίδια επίπεδα θα παραμείνει και την Πέμπτη. Την Παρασκευή ανεβαίνει στους 26 βαθμούς.
1: Μέσα από τα μπογια.
0: Αλλά μην περιμένετε πια άνοδο της θερμοκρασίας μεγάλη. Πάντως μέχρι και το τέλος της εβδομάδας γύρω στους 26 με 27 βαθμούς.

Δεύτερη μέρα σήμερα συνεχίζεται η κατάληψη στο Πυργή, στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Ο λόγος πολύ απλός. Διότι η περιφέρεια, διότι η πολιτεία δεν παρέχει μέσο συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Παλεύουμε πια για τα αυτονόητα. Και πού είστε ακόμα? Έτσι λοιπόν οι γονείς, όπως είχαν ενημερώσει από χθες, θα συνεχίζουν την κατάληψή τους μέχρι να δοθεί λύση στο πρόβλημα. Μέχρι να υπάρξει μία επίσημη, νόμιμη, ασφαλής και μόνιμη λύση, θα συνεχίζεται η κινητοποίηση που σήμερα πλαισιώνεται κιόλας και από τους προέδρους των κοινοτήτων των νότιων χώρων, αλλά και τους ιερείς των χωριών.

από τους αρμόδιους μία άμεση λύση στο πρόβλημά τους. Με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου. Παλεύουμε δηλαδή για τα αυτονόητα, για τις υποχρεώσεις της πολιτείας απέναντί μας. Θα ήταν μια καλή αφορμή τώρα με την κινητοποίηση που έχουμε στο πυργί να κινητοποιηθούν και άλλοι σύλλογοι γονέων που έχουν το ίδιο πρόβλημα, αλλά γιατί όχι να κινητοποιηθούν και τα χωριά μας που εδώ και 405-406 μέρες παραμένουν χωρίς υπεραστική συγκοινωνία.

0: Πρωτοφανείς στιγμές ζει η αμερικανική δημοσιογραφία, καθώς τα μεγάλα τηλεοπτικά δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών συμφώνησαν να αναστείλουν την κάλυψη των δηλώσεων του Ντόναλντ Τραμπ ως αντίδραση στην απόφαση της κυβέρνησης να απαγορεύσει την είσοδο σε δημοσιογράφους στο Λευκό Οίκο. Η κρίση πυροδοτήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο όταν ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ευνηδιαστικά μέσω Truth Social την απαγόρευση εισόδου σε συγκεκριμένα μέσα, δηλώνοντας κουρασμένος από τα σκόπιμα ψευδή δημοσιεύματα. Άμεσα η μυστική υπηρεσία προχώρησε στην αφαίρεση των δημοσιογραφικών διαπιστεύσεων. Σε απάντηση, τα αποκλεισμένα μέσα κατέθεσαν αγωγή κατά της κυβέρνησης, καταγγέλλοντας κατατάφορη παραβίαση της πρώτης τροπολογίας του Αμερικανικού Συντάγματος για την ελευθερία του τύπου. Σε ένδειξη τώρα αλληλεγγύης, ένας ευρύτερος συνασπισμός δικτύων αποφάσισε να σταματήσει την τηλεοπτική κάλυψη των προεδρικών δραστηριοτήτων.
1: Μαζί και αυτό το καλοκαίρι.
0: Ακόμη και η ζωντανή μετάδοση που επιχείρησε να κάνει ο Λευκός Οίκος απέτυχε επικοινωνιακά, καθώς η απουσία επαγγελματικού ηχητικού εξοπλισμού κάλυψε τα λόγια του Προέδρου λόγω του θορύβου από τα ελικόπτερα.

κλείο ελέγχων μπαίνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων με εκκρεμότητες από το παρελθόν, καθώς μέχρι τέλος του μήνα, μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου, η ΑΔΕ αποστέλει προειδοποιητικά ηλεκτρονικά μηνύματα για ανεξόφλητα τέλη κυκλοφορίας του 2021. Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποστολής των ραβασακιών, θα κορυφωθεί τις επόμενες μέρες. Και υπάρχει προθεσμία έως τις 30 Οκτωβρίου για να τακτοποιηθούν οι εκκρεμότητες που υπάρχουν, αποφεύγοντας έτσι την οριστική βεβαίωση της επιβολής της οφειλής και την επιβολή προσθήμων. Ψυχή.

εφιάλτης για εκατομμύρια οδηγούς η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων, με το κόστος μετακίνησης να έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οι καταναλωτές δηλώνουν ότι αλλάζουν άρδιν τις καθημερινές τους συνήθειες. Εγκαταλείπουν τα αυτοκίνητά τους επιλέγοντας δίκυκλα, μέσα μαζικής μεταφοράς ή ακόμη και μετακινήσεις με τα πόδια. Όταν όμως δεν υπάρχουν μέσα μαζικής μεταφοράς, μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές έχουν ανέβει και 43,7%.

θέλουν να ανάβουν εσωκομματικές φωτιές σε κυβέρνηση και Νέα Δημοκρατία μετά την δήλωση που είχαμε από την Ντόρα Μπακογιάννη. Μετά από 8 χρόνια υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κουράσει, όμως αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει εναλλακτική, είπε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και αδελφή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, μιλώντας στο Sky. Άσκησε σκληρή κριτική και στο εσωτερικό της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για φαινόμενα αλαζονίας σε υπουργούς. Βλέπω αλαζονία σε υπουργούς του Μητσοτάκη και θα έλεγα να ξεκαβαλικέψουν. Έχουμε και τέτοια φαινόμενα και θα πρέπει να κοπούν και άμεσα, είπε χαρακτηριστικά.

0: χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
1: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου.
6: Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
9: Το Ράδιο Αλήθεια και πάμε στον Αθηναϊκό Τύπο, πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων με την Καθημερινή κάνουμε αρχή. Υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Τα επιδόματα δεν νικούν το δημογραφικό γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση γεννήσεων. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Ακριβότερη κατά 177% η χονδρομπορική τιμή ρεύματος σε σχέση με πέρσι το Σεπτέμβριο. Νομίζεις ότι το email είναι πράγματι της τράπεζας, οι ψηφιακές απάτες και οι hacker που εξελίσσονται διαρκώς. Τα νέα, πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων, η προς εξαφάνιση η έξινομη της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Φθιώτιδας, Βρετανίας, Κοζάνης και Φλόρινας φτάνει στο 50%. Και η Γερμανία χρειάζεται τον κλόπ της, ζητούνται επιγόντως λύσεις. Το επίδομα των 400 ευρώ λόγω της εισφοράς αλληλεγγύης, γιατί και πώς 400.000 συνταξιούχοι θα το δουν να εξαφανίζεται πριν κατοπάρουν. Κέντρο αριστερά στις γιορτές ξυρίζουν το γάμπρο. Έκθεση σοκ, επικίνδυνα νηπιαγωγεία και παιδικές χαρές. Ελληνικό ρεκόρ, περπάτησε 23,5 χιλιόμετρα κάτω από το νερό. Συνεχίζουμε με την απογευματινή στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία, διπλωματική αντεπίθεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Τι μένει στην τσέπη από τις αυξήσεις σε μισθούς συντάξεις, άνοδο 20-25% στο επίδομα θέρμανσης και επιδότησης στην Αγγλία. Νέο μόρφωμα με την κουκούλα συμμαχία Ελλήνων έρχεται ο Κασιδιάρης. Πολεοδομία ανημικών, ξεσκονίζουν όλους τους αμαρτωλούς φακέλους του νησιού. Οι σκοτεινές διαδρομές του υπνοτιστή στην Καρνεάδου. Εφημερίδα των συντακτών. Συγκάτοικοι στη φτώχεια. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Είναι η Ελλάδα Βουλγαρία. Η αριθμή πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση. Κυβέρνηση βάζει φωτιά στην αγορά καυσίμων. 15η γυναικοκτονία, ως πότε θα μετράμε? Ανακαίνιση κατοικίας, τι χρειάζεται για την πλατφόρμα? 8 χρόνια χωρίς την Ζάκη, συνεπείς το ραντεβού στο δρόμο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, απέλυσαν το 1 τρίτο των εργαζομένων. Ο ριζοσπάστης, δυνατό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας για να νικήσει ο λαός, τώρα είναι η στιγμή των μεγάλων αποφάσεων. Πυκνώνουν τα σενάρια, εντείνονται οι προετοιμασίες για επέκταση του πολέμου. Στοιχεία κόλαφος του ΕΦΚΑ, κατά 25% μικρότερος ο μέσος μισθός σε σχέση με το 2009. Νέος κύκλος εκβιασμών στα χρεωμένα νοικοκυριά. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις, οι προκηρύξεις για το δημόσιο. Το θέμα είναι η μείωση τιμής στο πετρέλαιο, όχι το πώς θα γίνει. Σύμβαση συνεργασίας είχε ο υπνοθεραπευτής με τη γιατρό, τι κατέθεσε στον ανακριτή. Η Γουμενίτσα, 27χρονος, σκότωσε την πρώην σύντροφό του και κατήγγειλε ληστεία. Ακρίβεια, καύσιμα, στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Πάμε στο Sky, μόλις έπεσε το σήμα των ειδήσεων.
10: Sky 100,3.
11: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσα από τον Sky εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Κωνσταντία Δημοχλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς όλα τα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανάφερε η κυρία Δημοχλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα του 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση του Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον στο μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις ΗΠΑ. Η ενεργειακή κρίση με φόντο του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες οποίες αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση και η κατηδίαν συναντήση που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διελιστήρια λόγω των ενισχυών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. Χωριστές διμερείς συναντήσεις με τους ομολόγους του Ιράν, η Μπασουργατσί, της Κολομβίας, του Μπαχρέιν, του Πακιστάν και της Δομινικανής Δημοκρατίας θα έχει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης στο περιθώριο των εργασιών της Γενικής Συνέλευσης των ΗΕ. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν άτομο άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη Δυτική Τουρκία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο δράστης συνέλευθε. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για έναν 15χρονο. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανση και κίνηση εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων πολιτών αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι αφορά την πρόταση για την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μια ακόμη λαθροχειρία, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κ. Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από την Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίνδο. Τον άνδρα εντόπισε γενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν δείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερο από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα Ντουντουτζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από κατολιστήσεις. Ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
12: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και με μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μπόφορ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στον Δημήτρη Στούμπο και τον Γιώργο Μουρουτή.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
4: Φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Οι κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια, διαμαρτυρώμενη γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Τέλειος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες το Ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνωστο ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο Ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι

Κύριος Σταυρινωδή, καταγγελία για την πρωτοφανή προχερότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Αγίος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννια Μέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο γρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνη, Μαυροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετή, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμι, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές, φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 69-82-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Tutta Absoluta» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός όμιλος Χίου αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ, τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Και
Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σηκούση.

0: Στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο, 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι, με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του Μικρασιατικού Ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία σε κελιά. Εκκίνηση 5:30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χίου. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-523-63, 6973-526-723 και 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Αγίου του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6:30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την Ομάδα Προφορικής Ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου, με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο, θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. We'll be right back.

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

11 και 29 πρώτα λεπτά η ώρα και η επόμενη είδηση αφορά του συνταξιού. Ετοιμαστείτε για ημέρες πληρωμών, καθώς την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου καταβάλλονται οι πρώτες συντάξεις. Πόσο θα κρατήσουν τα χρήματα στο πορτοφόλι σας, αυτό είναι ένα άλλο ερώτημα. Εμείς θα σας πούμε πότε θα τα πάρετε. Παρασκευή λοιπόν 25 Σεπτεμβρίου πληρώνονται τα πρώην ταμεία των μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του ΟΓΑ, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων, του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων, ενώ η δεύτερη δόση μεγάλων πληρωμών με μεγάλο μέρος συνταξιούχων θα είναι την 3η 29 Σεπτεμβρίου, όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, από εμάς ευχές για να περάσετε καλά το υπόλοιπο της ημέρας ή της βραδιάς σε όσους μας ακούν σε επανάληψη. Εμείς θα ξαναβρεθούμε αύριο Τετάρτη γύρω στις 11 παρα 25, 11 παρα 20. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
4: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
3: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
4: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
3: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
4: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
3: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
4: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
3: Τηλέφωνο 22710 41 287.
4: E-shop alphapbooks.gr.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου, επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο, πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης, ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στα τίνς, παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το ειδικό σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηριό, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται, από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ, του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε την αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
1: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
2: μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας η Χιώτικη Ραδιο Παλμή, 3η 22 Σεπτεμβρίου, και όπως και κάθε μέρα έτσι και σήμερα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2 το μεσημέρι με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: κοίτα τα θέματα που θα μας απασχολήσουν και σήμερα στους Χιώτικους Ραδιοπαλμούς. Το βλέμμα στραμμένο στο πυργί, εκεί όπου συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους γονείς των μαθητών, διαμαρτυρόμενοι γιατί δεν έχει δοθεί λύση στο ζήτημα της μεταφοράς των παιδιών προς και από το σχολείο καθημερινά. Σήμερα, όπως μας έλεγε και χθες ο Στέλιος ο Καμπούρης, ο ειδικός σύμβουλος της περιφέρειας που έχει την συγκεκριμένη αρμοδιότητα, θα βγει εκ νέου διαγωνισμός για τα άγωνα δρομολόγια που είχαμε στα πλαίσια της πρώτης φάσης διαγωνιστικής διαδικασίας. Αν δεν κάνω λάθος, 31 δρομολόγια βγήκαν άγωνα, περί τους 208 μαθητές δεν μπορούν να μεταφερθούν προς και από το σχολείο αυτή τη στιγμή. Ανάμεσά τους και τα παιδιά του νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Πυργίου. Σχεδόν οι μισοί μαθητές και από τις δύο αυτές σχολικές μονάδες θα πρέπει να πάνε με μεταφορικό μέσο στο σχολείο τους. Είναι από άλλα χωριά. Οι γονείς δεν μπορούν να κάνουν και αυτή τη δουλειά που είναι υποχρέωση του κράτους και της αυτοδιοίκησης που κάνει το διοικητικό κομμάτι, το διαγωνιστικό. Και όπως προείπαμε, από χθες έχουν προχωρήσει σε κατάληψη του σχολείου. Σήμερα είμαστε στη δεύτερη μέρα κατάληψης και όπως αναφέρουν και σε δήλωσή τους, αυτό που ζητούν για να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις είναι να γνωστοποιηθεί εγγράφως η λύση που προτείνουν, να οι φορείς, στην προκειμένη περίπτωση περιφέρεια, να διασφαλιστεί επίσημα η νομιμότητα και η ασφαλειά της, να υπάρξει συγκεκριμένο και δεσμευτικό πλαίσιο για την άμεση και μόνιμη αντιμετώπιση του προβλήματος και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου σε συνθήκες που δεν θέτουν σε κίνδυνο μαθητές, εκπαιδευτικούς και εργαζόμενους. Να πούμε ότι σήμερα εκεί πήγαν και οι ιερείς, στο σχολείο δηλαδή, στο σχολείο του Πυργίου, πήγαν και οι ιερείς από τα γύρω χωριά, πήγαν και πρόεδροι των κοινοτήτων, δείχνοντας ότι σύσσωμες οι τοπικές κοινωνίες ζητούν λύσεις σε ένα υπαρκτό πρόβλημα. Από πλευράς της περιφέρειας έχουμε μείνει σε αυτά που μας είπε χθες ο κύριος Καμπούρης. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει κάποια απευθείας επαφή με τους διαμαρτυρόμενους γονείς. Επίσης, να σημειώσουμε ότι σε λίγο θα έχουμε μία συνομιλία μαζί τους για να δούμε τι ακριβώς γίνεται, μία συνομιλία με γονείς από το Πυργί. Και βέβαια σήμερα θα σας μιλήσουμε και για ένα άλλο θέμα που είναι σημαντικό και θα φέρει στο νησί μας, έχει φέρει ήδη, έχει ξεκινήσει ήδη να φέρνει 180 συνέδρους από 23 χώρες και από 5 υπήρους. Αναφερόμαστε στο συνέδριο το οποίο θα υλοποιήσουμε στην Αχείο 23 με 26 Σεπτεμβρίου, τα τμήματα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιά. Ένα συνέδριο που αναφέρεται στο μέλλον της ναυτιλίας και τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού με ευρωπαϊκή σφραγίδα. Να πούμε ότι συμμετέχει και η Ευρωπαϊκή Διεθνή Ένωση Οικονομολόγων. Σήμερα οι πανεπιστημιακοί παρεχώρησαν συνέντευξη τύπου, οπότε θα τους ακούσουμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής. Μίλησαν και η Μαρία Λεκάκου από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ο πρόεδρος του τμήματος ναυτιλίας ο Σεραφείμ Κάπρος και ο Θάνης Πάλης από το Πανεπιστήμιο του Πειραιά και ο Ηλίας Μπίσιας και ο Πέτρος Πάλης από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Όπως και ο Γιώργος Χριστάκης εκ μέρους του Δήμου, μιας και το συνέδριο στηρίζεται και από την ναυτιλιακή κοινότητα της Χίου αλλά και από τον Δήμο Χίου, την Ένωση Μαστικοπαραγωγών, το Ίδρυμα Τσάκος και πολλούς άλλους.
1: Και φορά. Αν θες προχώρα, κρύψου αν θες.
0: Στα της πανελλαδικής επικαιρότητας εννοείται ότι τα θέματα που έχουν να κάνουν με τις προεκτάσεις του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη είναι ψηλά στην ατζέντα της πανελλαδικής επικαιρότητας.

Έχουμε τη δεύτερη συνάντηση Τραμπ-Σι. Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και Κίνα στο τραπέζι. Τώρα να δούμε, θα συμφωνήσουν για το καλό μας, για το κακό μας, θα φανεί στην πορεία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, από όσο μου λένε εκεί στο Πυργή, περιμένουν να τους επισκεφθεί και ο Αντιπεριφερειάρχης και ο Παντελής Βρουλής μαζί με τον ειδικό σύμβουλο της Περιφέρειας για τα θέματα μεταφοράς των μαθητών, τον Στέλιο Καμπούρη. Το πρωί πήγε στο σχολείο και ο επικεφαλής θεσμίζοντας μειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πρώην δήμαρχος Σταμάτης Κάρματζης, για να συνομιλήσει με τους γονείς και την εκπαιδευτική εκεί κοινότητα, να δει το πρόβλημα που δημιουργείται. Ενώ για το θέμα είχαμε και μια νέα ανακοίνωση του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, που στηρίζει την κινητοποίηση στο Δημοτικό Σχολείο Πυργίου. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωση, μαθητές και μαθήτριες από την Ελλάδα, τη Βέσσα, τα Μεστά, τους Ολύμπους, την Καλαμωτή και τα Αρμόλια παραμένουν χωρίς μεταφορά, με αποτέλεσμα οι οικογένειές τους να αναγκάζονται καθημερινά να κάνουν οι ίδιοι τα δρομολόγια, αφήνοντας πίσω εργασία και άλλες υποχρεώσεις. Το πρόβλημα, σημειώνει, δεν είναι καινούριο. Επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς να βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο απαράδεκτο σκηνικό. Κάθε Σεπτέμβρη τα ίδια προβλήματα αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών, που σημειώνει ότι εκτός από το Πυργή, προβλήματα στις μεταφορές υπάρχουν και στα νενιτά αλλά και στον εχώριο.

0: Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο θέμα. Προφανώς έχουμε συνέχεια του ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα να πάμε στο καλό νέο της ημέρας που έχει να κάνει με τη διοργάνωση ενός ναυτιλιακού συνεδρίου, διεθνές ναυτιλιακό συνέδριο στην Χίο, για το μέλλον της ναυτιλίας και τις βιώσιμες αλυσίδες εφοδιασμού σε μια περίοδο χρονική που γνωρίζουμε τι γίνεται με το κομμάτι της ναυτιλίας, με τις προκλήσεις που υπάρχουν και στο χώρο των μεταφορών. Θα ακούσουμε αρχικά την Μαρία Λεκάκου, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στο Τμήμα Ναυτιλίας, η οποία αναφέρεται στο ιστορικό αυτής της διοργάνωσης. Είναι η τρίτη ευρωπαϊκή διοργάνωση αυτής της φύσεως των συνεδρίων, που γίνεται μάλιστα σε συνεργασία και με την Ευρωπαϊκή Διεθνή Ένωση Οικονομολόγων και με τα δύο τμήματα ναυτιλίας, του Πανεπιστημίου Αιγαίου το ένα, του Πανεπιστημίου Πειραιός το άλλο. Οι προηγούμενες, τα προηγούμενα δύο συνέδρια είχαν γίνει το 2011 και το 2015. Ακούμε αρχικά την Μαρία Λεκάκο.
1: Καλέσαμε σήμερα εδώ για να παρουσιάσουμε στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και ενημέρωσης το τρίτο συνέδριο για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια, που γίνεται για τρίτη φορά στη Χίο. Είναι ευρωπαϊκό συνέδριο, πρόκειται δηλαδή για ένα διεθνές συνέδριο για τη ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια. Είναι ευρωπαϊκό και είναι η διοργάνωση που γίνεται φέτος στην Ευρώπη από την Διεθνή Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων. Οργανώνεται από τα δύο πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά, συγκεντρώνοντας δηλαδή το σύνολο, την κεντρική ομάδα των πανεπιστημιακών που ασχολούνται με τις ναυτιλίες και τις μεταφορές. Ξεκινήσαμε το 2011, συνεχίσαμε το 2015 και τώρα έχουμε την τρίτη έκδοση. Έχουμε κατορθώσει σε αυτά τα χρόνια να ελκύσουμε και να φέρουμε στην Ελλάδα και στη Χίο τους επιστήμονες που δουλεύουν, ερευνούν και διδάσκουν σε αυτές τις περιοχές, έχοντας στο μυαλό μας όχι μόνο να υπηρετήσουμε την έρευνα και την ανάπτυξη και την ακαδημαϊκή δράση, αλλά και να τοποθετηθούμε πάνω στα κύρια θέματα που βάζει η ναυτιλία, η οικονομία και ο πλανήτης μας. Έτσι λοιπόν έχουμε και μία θεματική φέτος που αφορά την πορεία όλων αυτών των βιομηχανιών μέσα στο προκλητικό μέλλον που αφορά την ανταγωνιστικότητα, την βιωσιμότητα και βέβαια την ανθεκτικότητα. Το συνέδριο έχει οργανωθεί εδώ και θα έλεγα ένα χρόνο, άρα είναι προετοιμασμένο, έχει διακινήσει μια πρόσκληση επιστημονικού ενδιαφέροντος. Έχουν ανταποκριθεί, θα σας τα πούν και οι συνάδελφοι, ένας μεγάλος αριθμός πανεπιστημιακών και ανθρώπων μελετητών από διάφορα, κυρίως εκπαιδευτικά ιδρύματα, ερευνητικούς φορείς, αλλά και κάποιους για φέτος και κάποιες επιχειρήσεις, δείχνοντας και μια αλλαγή που συντελείται γενικά στον κλάδο. Υπήρξε κρίση. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε ένα πολύ πλούσιο πρόγραμμα και επίσης κάτι που είναι επίσης μια φετινή καινοτομία είναι ότι έχουμε και ένα ειδικό δρόμο, θα έλεγα, μέσα σε μια ειδική δράση όπου συνδέει την ναυτιλιακή εκπαίδευση και έρευνα με την βιομηχανία, την ναυτιλιακή βιομηχανία, αλλά και με τους πολιτικούς, με αυτούς που λαμβάνουν αποφάσεις. Έτσι βγάζουμε την επιστήμη έξω από τα εργαστήρια, τα πανεπιστήμια, μπροστά στην βιομηχανία, παίρνουμε από αυτούς, άρα είναι αυτό που λέμε στην Ευρώπη ανοιχτή επιστήμη και καταθέτουμε τα οργανωμένα πορίσματα ή κάποια ευρήματα μπροστά στους πολιτικούς, έτσι ώστε να μεγαλώσει το αποτύπωμα αυτού του συνεδρίου Είναι μεγάλη περηφάνεια για εμάς το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και το Πανεπιστήμιο Πειραιά που ανοίξαμε αυτό το θαλάσσιο δρόμο. Ξεκινάει και πάλι απτυχίο και προσδοκούμε ότι θα επιστρέψουμε ευρήματα στον κλάδο και στην πολιτική, αλλά και κυρίως, και αυτό είναι το τελευταίο σημείο από μένα, στους νέους και στις νέες που σπουδάζουν, αλλά και στην συνοριακή περιφέρειά μας και στα νησιά.
0: Και από τη Μαρία Λεκάκου να περάσουμε στον πρόεδρο του τμήματος ναυτιλίας, τον καθηγητή Σεραφείμ Κάπρο, ο οποίος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στο πώς τέτοιου είδους συνέδρια αναδεικνύουν και την ΧΙΟ, η οποία ούτως ή άλλως, όπως είπε χαρακτηριστικά, στο ναυτιλιακό χάρτη της χώρας είναι στο επίκεντρο, μιας και το 11% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου ανήκει σε χιώτες, αγνωσιώτες και λοιπά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε και τον Σεραφείμ Κάπρο.
2: Και απλώς θα γενικεύσω λίγο το πλαίσιο μέσα στο οποίο λαμβάνει η χώρα και η διοργάνωση του σπουδαίου αυτού συνεδρίου του τρίτου έκονση. Όπως θα έχετε παρατηρήσει και έχετε διαπιστώσει, το τμήμα ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου είναι σε μία διαρκώς αυξανόμενη εξωστρέφεια και αυτό το κάνει πράξη με πάρα πολλές πρωτοβουλίες, πάρα πολλές διοργανώσεις και δράσεις. Μία από αυτές, που είναι από τις πιο εμβληματικές, είναι η διοργάνωση του ΛΟΕΚΟΣΥ, που αναβιώνει μετά από περίπου 10 χρόνια και θα είναι η τρίτη φορά που γίνεται. Αυξανόμενη διάδραση με την ναυτιλιακή βιομηχανία και στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης, που η κυρία Λεκάκου ήταν η, ας πούμε, θεμελιώτρια αυτού του θεσμού, μαζί με τον κύριο Θωτοκάρπο, θα δούμε το απόγευμα. Μην ξεχάσουμε να πούμε την πλέον μόνιμη συμμετοχή εκπροσώπων του Τμήματος Ναυτιλίας σε όλα τα τακτικά ή έκτακτα, ενώ επαναλαμβανόμενα ή έκτακτα συνέδρια, ημερίδες, εκδηλώσεις που οργανώνουν όλοι οι θεσμικοί φορείς της ναυτιλίας. Την περασμένη εβδομάδα είχαμε τη χαρά στο Πανεπιστήμιο να υποδεχτούμε 17 πρέσβεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που για ένα τριήμερο ήταν στη ΧΙΟ και στην Ινούσα και να τους παρουσιάσουμε το Πανεπιστήμιο και να βάλουμε τις βάσεις για περαιτέρω συνεργασίας. Και τέλος πάντων, σε αυτό το πλαίσιο εξωστρέφειας και διεθνοποίησης, από σήμερα το απόγευμα μέχρι και την Παρασκευή το απόγευμα θα διεξαχθεί το Διεθνές Συνέδριο Έκονση, του οποίου η κυρία Λεκάκου είπε περισσότερες πληροφορίες. Εγώ θέλω να πω εκ μέρους όλου του Τμήματος Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Αιγαίου τα συγχαρητήρια και ένα μεγάλο μπράβο στην Οργανωτική Επιτροπή από τους συναδέλφους του Πανεπιστημίου Αιγαίου και του Πανεπιστημίου Πειραιά, την κυρία Λεκάκου, τον κύριο Θάνο Πάλι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Πέτρο Πάλι από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τον κύριο Γιώργο Βαγγέλα από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, τον κύριο Ηλία Μίσκα από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και τον κύριο Γιάννη Θεοτοκάρπο από το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Ήταν μια πάρα πολύ αποτελεσματική οργανωτική επιτροπή που μας έφερε στο αποτέλεσμα να υποδεχτούμε στοιχείο περίπου 150 άτομα για 3 μέρες για ένα σημαντικό συνέδριο. Κλείνω και έχω ήδη μακρηγορήσει, αισθάνομαι, κλείνω λέγοντας το εξής. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αναδεικνύουν μόνο την επιστήμη, δεν αναδεικνύουν μόνο το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, δεν αναδεικνύουν μόνο την ελληνική επιστημονική μας κοινότητα, αναδεικνύουν και τη ΧΙΟ, που είναι ο τόπος διοργάνωσης αυτών των πραγμάτων, ηχείως με την δική της εμβληματική ιστορία και τους δικούς της συμβολισμούς, που όπως έχουμε πει μπορεί στον διοικητικό χάρτη της χώρας να είναι μια περιφερειακή περιοχή, αλλά στον ναυτιλιακό χάρτη της χώρας είναι μάλλον το επίκεντρο της ναυτιλίας, έχοντας στενή έμεση ή άμεση σχέση με τη ΧΙΟ και τις Ινούσες περίπου το 11% της χωρητικότητας του παγκόσμιου στόλου. Απολαύστε το συνέδριο και θα χαρούμε να σας δούμε και στις εργασίες του συνεδρίου από κοντά.
0: Λοιπόν, ακούσαμε Μαρία Λεκάκο Σεραφείμ Κάπρο από το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου για το Ναυτιλιακό Συνέδριο, Ευρωπαϊκό Διεθνές Ναυτιλιακό Συνέδριο, με τη συμμετοχή πάνω από 180 συνέδρων και με συμμετοχές από 23 χώρες, γιατί και αυτό πρέπει να το βλέπουμε, που έρχονται στην Χίο ειδικά για αυτό το σκοπό. Γίνονται και παράλληλες δράσεις, θα ακούσουμε περισσότερα και μετά την επιστροφή μας από τα δελτία ειδήσεων. Τώρα πάμε στο Sky για τις ειδήσεις στην Ελλάδα και τον κόσμο, τίτλοι τοπικών ειδήσεων με τη Σένα Χατζηδημητρίου, και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα του συνεδρίου, περιμένοντας και τις όποιες εξελίξεις, αν υπάρχουν, από τον Υπηαγωγείο και το Δημοτικό Σχολείο Πυργίου, που για δεύτερη μέρα τελούν υποκατάληψη.
3: Είναι οι ειδήσεις με την Αναστασία Τσιβγούλη. 5 περιφέρειες στα Δωδεκάνησα, στην Κρήτη και στις Κυκλάδες νικούν το δημογραφικό πρόβλημα, με τις γεννήσεις να είναι περισσότερες από τους θανάτους, την ώρα που καταγράφεται σε όλη τη χώρα δραματική μείωση των γεννήσεων κατά 42% από το 2009 έως το 2024, όπως αναφέρουν πρόσφατα στοιχεία του Ινστιτούτου Δημογραφικών Ερευνών και Μελετών. Σύμφωνα με έρευνα της Καθημερινής, η συνταγή της επιτυχίας στις περιοχές που αντιστέκονται στην υπογεννητικότητα είναι η ζωηρή οικονομία, που δεν βασίζεται μόνο στον τουρισμό, αλλά και στην πρωτογενή παραγωγή. Την ίδια ώρα, το πρόγραμμα με την κατάσταση στις ακριτικές περιοχές της χώρας δεν μπορεί να αποτελέσει από μόνο του κίνητρο. Αναφέρουν στην έρευνα άνθρωποι που έκαναν το βήμα της μετεγκατάστασης, αντιμετωπίζουν ωστόσο δυσκολία στην έβρεση εργασίας. Στο Καστελόριζο πάντως, όπου αυξήθηκαν τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς, υπάρχουν ήδη 4 αιτήσεις για 2 θέσεις στο πολυατρείο, σύμφωνα με τον Δήμαρχο Καστελόριζου, που εκτιμά πως θα αποδώσουν και τα υπόλοιπα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε η κυβέρνηση για να αυξηθεί ο πληθυσμός στο νησί. Καθημερινά γίνονται 100 συλλήψεις για ενδοοικογενειακή βία, ανέφερε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μιλώντας στο Sky. Συνολικά έγιναν 35.000 συλλήψεις το 2025 και είπε πως περίπου οι μισές από αυτές τις υποθέσεις καταλήγουν στα δικαστήρια. Ανοιχτό το ενδεχόμενο να προκύψει και άλλο εμπλεκόμενο πρόσωπο από την έρευνα στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη, άφησε μέσω του Sky εκπρόσωπους τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Δεν μπορούμε να αποκλείσουμε εμπλοκή οποιοδήποτε άλλου τρίτου προσώπου, δήλωσε χαρακτηριστικά. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις καταθέσεις των εργαζομένων στο ιατρείο στο Κολωνάκι, επισημένοντας ότι υπάρχουν αποκλήσεις μεταξύ τους. Δεν συμπίπτουν απόλυτα οι καταθέσεις των εργαζομένων του ιατρείου στο Κολωνάκι μεταξύ τους ως προς τους χρόνους και ως προς άλλα στοιχεία που είχε συλλέξει η αστυνομία κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, ανέφερε η κυρία Δημογλίδου. Μήνυμα ότι η κυβέρνηση διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο για την Ελλάδα το 2030 και ότι ο ίδιος προτίθεται να διεκδικήσει τρίτη θητεία, έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το Σαν Φρανσίσκο, μιλώντας σε εκδήλωση σε Endeavor Greece. Στο επίκεντρο της τοποθέτησής του βρέθηκε η ανάγκη διατήρησης της πορείας που, όπως υποστήριξε, έχει ακολουθήσει η χώρα τα τελευταία χρόνια. Η Ελλάδα δεν θεωρείται πλέον ως το μαύρο πρόβατο της Ευρώπης, ανέφερε χαρακτηριστικά, και υποστήριξε ότι η ελληνική οικονομία βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η χώρα μπορεί να δανείζεται με χαμηλότερα επιτόκια από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Συνάντηση με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ Αλ-Σίσι, είχε ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας στο πλαίσιο της τριημερού συνάντησης Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου στο Κάιρο. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο κύριος Δένδιας παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική οπτική για την Ανατολική Μεσόγειο και την προσπάθεια μεταρρύθμισης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, όπως και τις σκέψεις για την εμβάθυνση των αμυντικών σχέσεων των δύο χωρών. Παράλληλα, όπως επισημαίνει, τον συνεχάρη για το επίπεδο των Αιγυπτιακών ενόπλων δυνάμεων, όπως αυτό παρουσιάστηκε στην άσκηση Μέδουσα. Η ενεργειακή κρίση, με φόντο τους πολέμους στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία, θα βρεθεί στο επίκεντρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, οι εργασίες της οποίας αρχίζουν σήμερα. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Γενική Συνέλευση, αλλά και κατηδίαν συναντήσεις που θα πραγματοποιήσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό Πρόεδρο Ζελένσκι, από τον οποίο έχει ζητήσει να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια, λόγω των ανησυχιών που υπάρχουν ότι επιδεινώνουν τις ελλείψεις παγκοσμίως σε ντίζελ και οδηγούν στην αύξηση των τιμών. 8 μαθητές τραυματίστηκαν όταν 15χρονος άνοιξε πυρ σήμερα το πρωί σε σχολείο στην πόλη Μανίσα στη δυτική Τουρκία. Ο ανήλικος δράστης συνελήφθη και δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής το κίνητρό του. Επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τη σημερινή του παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης και κίνησης, εξαπέλυσε μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Όλη η Ευρώπη αυτό περίμενε. Να κάνει ένα βίντεο ο κύριος Τσίπρας, να τα βάλει σε μια σειρά και να λύσει και τα προβλήματα όχι μόνο των Ελλήνων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών, δήλωσε χαρακτηριστικά. Σε ό,τι ό,τι αφορά την πρόταση για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα, ο κύριος Μαρινάκης υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση επιχειρεί μία ακόμα λαθροχείρια, τονίζοντας ότι οι προτάσεις θα πρέπει να συνοδεύονται από συγκεκριμένη κοστολόγηση. Νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας, με βιντεοσκοπημένη δήλωσή του, κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για φθηνότερα καύσιμα, μείον 1,4 ευρώ το λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης και 1,8 στο πετρέλαιο κίνησης. Ο κύριος Τσίπρας κατηγορεί τον Πρωθυπουργό ότι είπε ψέματα ως προς το ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Χωρίς τις αισθήσεις του, εντοπίστηκε χθες το βράδυ 54χρονος από τη Ρόδο μέσα σε ξενοδοχειακό συγκρότημα που διατηρούσε σε περιοχή κοντά στη Λίμδο. Τον άντρα εντόπισε συγγενικό του πρόσωπο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από την αστυνομία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους κοντά στο Τόκιο και η ηλεκτροδότηση έχει διακοπεί σε περισσότερα από 45.000 νοικοκυριά σήμερα εξαιτίας του τυφώνα του Τζουάν, ανακοίνωσαν οι Ιαπωνικές αρχές. Οι επιχειρήσεις έρευνα συνεχίζονται καθώς αγνοείται η τύχη 6 ανθρώπων έπειτα από καθολιστήσεις.
4: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
5: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AIDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
3: Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στη διάθεση των φιλάθλων του Παναθηναϊκού τίθενται τα εισιτήρια που εξασφάλισε η ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση στις 22 Οκτωβρίου με την Καϊρά Ταλμάτη στη League Phase του Conference League. Την έναρξη της προπόλησης μεμονωμένων εισιτήριων για τους εντός έδρας αγώνες με Παρί στις 24 και Βιλερμπάν στις 30 του μήνα ανακοίνωσε η Πράσινη ΚΑΕ. Για την τρίτη αγωνιστική της Superbet League 2, ΠΑΣ Πύργος ΑΕΛ 0-4, Πανθρακικός Νίκη Βόλου 1-0, ΠΑΟΚ Β' Νέστρος Χρυσούπολης 2-1.
6: Επόμενος.
7: Ναι.
6: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
7: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
6: Τώρα προκαλείς, λέγε.
7: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
7: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
7: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
9: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
10: Στην Αττική σήμερα Τρίτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά, παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές, ίσως και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως όμως από το μεσημέρι και μετά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, βορειοανατολική, 3 με 4 μπόφορ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα τοπικές βροχές και κυρίως στη Χαλκιδική σποραδικές καταιγίδες με εξασθένηση από το απόγευμα, η θερμοκρασία έως 26 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη στη Χαλκιδική, τη Μαγνησία, σποράδες και τη Βόρεια Εύβοια θα σημειωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους έντονες με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μπόφορ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 25 με 26 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 27 με 29, στα Δωδεκάνησα έως 30 βαθμούς. Την Τετάρτη στα ανατολικά το πρωί θα σημειωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με βαθμία βελτίωση. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα. Τέλος Πέμπτη και Παρασκευή δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως την Παρασκευή. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
11: Μας τώρα πάλι θέλει.
12: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22710 21 206.

0: Προδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Άμα δεις κανένα αχλάδι, στρογγυλό και παχουλό, μην τρομάξεις. Δεν είναι μεταλλαγμένο. Είναι μια ποικιλία αχλαδιών που οριμάζει στα τέλη του Σεπτέμβρη. Αυτά τα χοντρά και στρογγυλά αχλάδια λέγονται Πασά Κρασάνα. Αν δεν μου έλεγαν ότι είναι αχλάδια, θα ορκιζόμουν ότι είναι άσκηση γιόγκα.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Νιτσιάκος συσκευασμένα νοπά πουλερικά 30% φθηνότερα. Φέτα βαρελίσια pop καλαβρίτων 10,33 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
3: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μια υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μια παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
5: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Δεύτερη μέρα που οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου Πυργίους, διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσο συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν σήμερα οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νοτιοχώρων και οι ιερείς των χωριών. Ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του χθες στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγνωστο ήταν μια κατάσταση που δεν περίμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Υιού του Πασόκ Σταύρος Μιχαηλίδης. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε επισημένοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη 6 το απόγευμα στον Νίκο Χίου Διδασκάλου. Η Συντονιστική Επιτροπή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης στο νομό Χίου απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου.

0: Παπαδόπουλου, Μαρία Σεραντινίδου, Σταύρο Σταυρινώδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνίο εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Χίου Γιάννης Μαλαφής και τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Η αρχή θα γίνει την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου. Η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στο Μερσινίδη στις 24 Σεπτεμβρίου για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτηριώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Αγίος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και στη συνέχεια ο δικός με πούλμαν μέχρι το Μερσινίδη. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 4 το απόγευμα με 8 και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι. Όσοι ενδιαφέρονται θα πρέπει να κλείσουν ραντεβού στο 22 710 23 550. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση, 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρίκη, αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής, Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας συνεχίζει τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς αύριο Τετάρτη σε Άγιο Γεώργιο Σικούση, Ζηφιά, Βερβεράτο, Βαβύλους, Ανάβατο, Αυγόνη, Μαυροντάδο και Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου σε Δαφνώνα, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος, Γκιάζου, Φραγκοβούνη. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου περιοχή Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές. Φιλοξενούμενος Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά το Δεκέμβριο του 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Ολοκληρώθηκε ο 22ος Πανχιακός Μαθητικός Λογοτεχνικός Διαγωνισμός Ανδρέας Αξιωτάκης του Φάρου Βαρβασίου. Η απονομή των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 7.30 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει 2 διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες» της Οφιλίας στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των δημοτικών σχολείων. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, κράτηση στο 69-82-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπσολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα «Σκηνοβάτες». Ο αγώνας που θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομιλοχή αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Τα έσοδα του λοιπόν θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μία ακόμη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση στο Φως της Βάρδιας με τους Γιώργο Μισετζή, Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση Ιερά Προσφυγιά, η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην έξοδη Δήμα και την Παναγία Σικελιά. Εκκίνηση 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα Ιώτα Χ. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, ραντεβού στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943-523-63, 6973-526-723 και 6995-030-245. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου εορτάζει ο Ιερός Ναός του Ευαγγελιστή Ιωάννη Θεολόγου στην πόλη της Χίου. Ο Εσπερνός την Παρασκευή στις 6.30 το απόγευμα, το Σάββατο όρθρος και στη συνέχεια πανηγυρική αρχαιρετική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Χίου Ψαρών και Νουσών κ. Μάρκου. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών ημερών πολιτιστικής κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμός, το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών και Νουσών ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές των μαθητών γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου και στο τηλέφωνο 22 710 43 045 και τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι, εντάσεως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς και η υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί, εντάσεως 2 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς και η υγρασία από 44 έως 89%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς.
1: Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσία security.
3: Έγινε αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Κλιματική αλλαγή.
5: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
4: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: παραμένουμε, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς και παραμένουμε και στα του Ναυτιλιακού Συνεδρίου που ξεκινάει σήμερα τις εργασίες του στο Ίδρυμα Τσάκος και θα συνεχιστεί σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Ναυτιλιακό Συνέδριο, τρίτο διεθνές για την ναυτιλία, τις μεταφορές και τα λιμάνια που θα φέρει στο νησί μας 180 συνέδρους από 23 χώρες και από 5 υπήρους, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Θάνος Πάλης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σημειώνεται ότι το συνέδριο διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Τμήμα Ναυτιλίας, και από το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Τμήμα Ναυτιλίας.
1: Καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Θάνος Πάλης, είμαι καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιά και συμμετέχω στην Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή του 3ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για την Ναυτιλία, τις Μεταφορές και τους Λιμένες. Ήθελα εισαγωγικά να πω ότι είναι προφανές ότι η χώρα μας είναι πρωτοπόρος στην ναυτιλία, η χώρα μας είναι μια ανερχόμενη δύναμη στα λιμάνια, αλλά η χώρα μας είναι και μια κυρίαρχη δύναμη στην έρευνα η οποία πραγματοποιείται σε όλο τον κόσμο για θέματα που έχουν σχέση με την ναυτιλία, με τις μεταφορές και με το λιμενικό σύστημα. Στα πλαίσια αυτά υπόθηκαν αρκετά για το συνέδριο το οποίο ξεκινάει σήμερα με την έναρξη να λαμβάνει χώρα στο Ίδρυμα Τσάκος, το οποίο φιλοξενεί για τρίτη φορά την έναρξη του συνεδρίου και πολλές από τις δραστηριότητες, και θα θέλα να το ευχαριστήσουμε και δημόσια, αλλά θα συνεχιστεί στη συνέχεια σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου, είτε του Τμήματος Ναυτιλιακών Υπηρεσιών, είτε στο τμήμα στη Σχολή Διοίκησης. Διοργανώνουμε αυτό το συνέδριο παράλληλα με άλλες εκδηλώσεις, το οποίο ήθελα να το τονίσω. Η εβδομάδα ναυτιλίας για εμάς και η υποδοχή επιστημόνων από όλο τον κόσμο έχει ήδη ξεκινήσει. Βρίσκεται από την Κυριακή σε εξέλιξη ένα σχολείο για την αλλαγή η οποία συμβαίνει στα λιμάνια και την ενέργεια την οποία πρέπει να χρησιμοποιούν τα λιμάνια για να πάμε σε έναν κόσμο ο οποίος θα αντιμετωπίσει την κλιματική αλλαγή τόσο σε τοπικό όσο και ευρύτερα διεθνές επίπεδο. Έχουμε λοιπόν 30 ανθρώπους οι οποίοι είναι ήδη σε αυτό το σχολείο. Σήμερα το μεσημέρι, πριν την έναρξη του συνεδρίου, θα συνεδριάσει και θα μαζευτούν επιστήμονες οι οποίοι βρίσκονται στο Παγκόσμιο Δίκτυο για την μελέτη των λιμένων, και θα συνεχίσουμε στη συνέχεια με το συνέδριό μας, όπου θα φιλοξενήσουμε, όπως υπόθηκε, έχουμε 180 συνέδρους οι οποίοι είναι από 23 χώρες. Έχουμε συνέδρους, και νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, οι οποίοι έρχονται από εκεί και από τις 5 υπήρους, είτε από την Αυστραλία, είτε έρχονται από τη ΣΥΠΑ μέχρι και το Λος Άντζελες, είτε έρχονται από τη Λατινική Αμερική. Έχουμε συνέδρους από το Μεξικό και την Κολομβία, είτε έρχονται από την Νότιο Αφρική. Άρα έχουμε και από τις 5 υπήρους, οι οποίοι μαζεύονται και από τη Σιγκαπούρη, ναι, και την Ασία, να την προσθέσω ευρύτερα. Οπότε είναι ένα πραγματικά παγκόσμιο συνέδριο και είμαστε πάρα πολύ περήφανοι γι' αυτό, γιατί έρχονται άνθρωποι οι οποίοι ενδιαφέρονται για τον τρόπο με τον οποίο θα οργανωθεί η ναυτιλία στο μέλλον. Είναι κάτι το οποίο, εκτός από τη δικιά μας προσπάθεια, που η οποία γίνεται στα πλαίσια της εξωστρέφειας και η οποία σηματοδοτεί και κάτι άλλο σημαντικό, είμαστε δύο πανεπιστήμια που συνδιοργανώνουμε αυτή την εκδήλωση, που όλο θα μπορούσε να γίνει πέρα από την αποτυχία το νησί της ναυτιλίας, και το κάνουμε μαζί, συνεργαζόμαστε, δείχνουμε τον δρόμο, δείχνουμε την πορεία, πώς μπορεί το δημόσιο πανεπιστήμιο συλλογικά, με μια προσπάθεια η οποία θα υπερβαίνει τους εαυτούς μας και τις όποιες δυσκολίες αντιμετωπίζουμε στην ελληνική πραγματικότητα, να γινόμαστε διεθνείς, να έχουμε απήχηση σε ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σε πολλές άλλες χώρες και να μας εμπιστεύονται, να είναι εδώ μαζί μας. Προφανώς το να έρθει κάποιος από την άκρη της γης στοιχείο μπορεί να είναι απόλυτα αγωτιστικό, αλλά είναι και πολύ δύσκολο. Οι άνθρωποι το κάνουν προφανώς γιατί έχει αξία η προσπάθειά μας και είναι πολύ μεγάλη τιμή, θα έλεγα, για τον καθένα και την καθεμία από εμάς που εμπλεκόμαστε με τον έναν Α ή τον Β τρόπο σε αυτή τη διαδικασία.
0: Να σημειώσουμε ότι στο συγκεκριμένο συνέδριο θα συμμετάσχει και η Υφυπουργός Ναυτιλίας της Κύπρου, καθώς και αρκετά στελέχη από την ναυτιλιακή αγορά, εκτός από τους πανεπιστημιακούς, όπως είπε ο καθηγητής Ηλίας Μπίσιας.
2: Όπως ανέφεραν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, τιμή για το Πανεπιστήμιο μας να φιλοξενεί ξανά και να διοργανώνει βέβαια ένα ακαδημαϊκό συνέδριο που φέρνει στοιχείο σπουδαίες προσωπικότητες από το χώρο της ναυτιλιακής γνώσης. Για πολλούς στοιχείος είναι στην άκρη της Ευρώπης. Για μας στοιχείος είναι το κέντρο όχι μόνο της ναυτοσύνης αλλά και της ναυτιλιακής σκέψης. Το σημαντικότερο όλων είναι ότι υπάρχει μια σύμπραξη δυνάμεων με το άλλο ιστορικό αδερφό τμήμα, το Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιά. Σε μια εποχή συμπράξεων, συνεργειών, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου φέρνει ξανά κοντά μας στοιχείο της μεγάλης προσωπικότητας της ναυτιλιακής γνώσης και της ναυτιλιακής σκέψης. Η ουσιαστική πρωτοβουλία αυτή έχει ως επίκεντρο να έρθει πιο κοντά η διεθνής γνώση πάνω στην ναυτιλία εδώ στην καρδιά της ελληνικής ναυτοσύνης. Γι' αυτό το σκοπό προσπαθήσαμε και φέραμε κοντά τόσο πολύ τους φοιτητές που, όπως είπε και ο κύριος Πάλης, έχουμε πάνω από 50 εθελοντές φοιτητές σε αυτή την προσπάθεια, οι οποίοι θα έχουν όχι μόνο την ευκαιρία να συνδράμουν, αλλά και να ακούσουν προσωπικότητες από την διεθνή ναυτιλία, αλλά πολύ περισσότερο στελέχη από την αγορά. Υπάρχει μάλιστα ένα πάνελ ομιλητών αύριο το μεσημέρι που θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να το παρακολουθήσετε κι εσείς, όπου βλέπουμε πώς η ναυτιλιακή γνώση αφορά την ναυτιλιακή αγορά. Την Παρασκευή διοργανώνουμε μάλιστα ένα ανοιχτό διάλογο με την Υφυπουργό Ναυτιλίας της Κύπρου, η οποία θα έρθει να επισκεφτεί το νησί της Χίου για να συνομιλήσει στην άκρη της Ευρώπης η Κύπρος, στην άκρη της Ευρώπης και η Χίος, για τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας σε αυτή τη γωνιά της Ευρώπης που αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, βάλετε από τις διεθνείς εξελίξεις.
0: Πάμε και στον καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου, του Τμήματος Ναυτιλίας, τον κύριο Πέτρο Πάλι, ο οποίος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα ωφέλη που θα έχει το συνέδριο για τους φοιτητές.
3: Και να γίνει αυτή η ιδέα πράξη, νομίζω ότι έτσι νιώθουμε μια ικανοποίηση όλοι μας τις τελευταίες μέρες. Να πω μόνο, γιατί περισσότεροι τα έχουν πει αυτά, όσον αφορά τα οργανικά θέματα και την συνεργασία, την πολύ καλή συνεργασία και εργαστή συνεργασία με τους ανθρώπους του Πανεπιστημίου και τις διοικητικούς ανθρώπους του Πανεπιστημίου, αλλά και τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που χωρίς τον ΕΛΚΕ δεν μπορούν να προχωρήσουν τέτοιες ενέργειες, τέτοιες δράσεις. Μια πολύ καλή συνεργασία, άνθρωποι που και μετά το ωράριο τους ήταν διαθέσιμοι να μας εξυπηρετήσουν. Γνωρίζετε, σε όλα αυτά τα σύνθετα event συνέδρια υπάρχει ανάγκη στην συνεργασία, γιατί πολλές φορές βγαίνουν διάφορα προβλήματα στην πορεία, αλλά είχαμε όλη την καλή διάθεση να προχωρήσουμε και να γίνει αυτό το συνέδριο. Ένα τελευταίο να πω μόνο, ότι νομίζω η πολιτική και του Πανεπιστημίου Αιγαίου αλλά και του Πανεπιστημίου Πειραιά έχει μια κοινή κατεύθυνση. Η κατεύθυνση αυτή, τουλάχιστον στο χώρο της ναυτιλίας, είναι οι τρεις πυλώνες, τουλάχιστον εμείς λέμε συνεχώς. Δηλαδή, το ένα κομμάτι είναι η έρευνα, ο πυλώνας της έρευνας, που εκεί θέλουμε να κάνουμε συνεχείς τέτοιες δράσεις. Ο πρόεδρος είπε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά και εμείς στα επόμενα χρόνια θα προσπαθήσουμε να επιδιώξουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα θέματα πάνω στην έρευνα. Η σύνδεση με την βιομηχανία, έχουμε μια πολύ δυναμική, ευτυχώς για τα δικά μας θέματα, έχουμε μια πολύ δυναμική βιομηχανία που μας βοηθάει ανά πάσα στιγμή. Εμείς τυχάνουμε να είμαστε και υπεύθυνοι της πρακτικής άσκησης με την βιομηχανία, που μπορούμε και έχουμε πολλούς φοιτητές που μέσω της πρακτικής άσκησης αποκτούν την πρώτη εργασιακή τους εμπειρία στον χώρο της ναυτιλίας. Οπότε η ναυτιλία είναι δίπλα μας συνεχώς. Μας βοήθησε και στην διοργάνωση του συνεδρίου, μας υποστήριξε. Αρκετοί, θα το δείτε και στο πρόγραμμά μας και στο site μας, αρκετοί, σε πολύ ισορροπημένες, αρκετοί χορηγοί μας υποστήριξαν σε αυτή την προσπάθεια. Και το τρίτο πυλώνας είναι οι φοιτητές μας, και εκεί θέλουμε να κάνουμε πολλές δράσεις που να τους εμπλέξουμε από το κομμάτι της έρευνας, της εργασιακής εμπειρίας, το πώς θα δουν, όπως είπε ο κύριος Πάλης, τη σχέση και όχι μόνο με την, σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διεθνές επίπεδο, τι συμβαίνει στο εξωτερικό, να πάρουν παραστάσεις από ανθρώπους που θα έρθουν από πάνω από 22 χώρες, να πούμε και κάποια νούμερα, περισσότερα από 130 papers, περισσότεροι από 150 άνθρωποι από 22 χώρες θα έρθουν στη Χίο αυτό το τρίμερο, παραπάνω από 220-230 συγγραφείς αυτών των papers. Άρα θεωρώ ότι έχουμε κάνει μια πολύ καλή προσπάθεια. Είμαστε ένα συνέδριο το οποίο είναι κάτω από την αιγίδα του κεντρικού συνεδρίου για τους ναυτιλιακούς οικονομολόγους του ΑΙΑΜΕ, οπότε θεωρώ ότι όλη αυτή η προσπάθεια θα πρέπει να συνεχιστεί και με τα άλλες δράσεις που κάνουμε ως τμήμα, και τις συνέχειες που πρέπει συνεχώς να υπάρχουν και με άλλα τμήματα και με άλλους χώρους για να εξελίξουμε την έρευνα και τη σχέση μας με τη βιομηχανία.
1: Να πούμε ότι έχουμε σημαντική βοήθεια από την ναυτιλιακή κοινότητα. Έχουμε αρκετούς υποστηρικτές, αλλά πρώτα ήθελα να ξεκινήσω από τον Δήμο της Χίου, ο οποίος προσφέρει την αμέση συμπαράστασή του στην προσπάθεια την οποία κάνουμε, από την Ένωση Μαστιχών Παραγωγών, η οποία και αυτή βρίσκεται κοντά μας. Αναφέρθηκε και στο Ίδρυμα Μαρία Τσάκος, το οποίο φιλοξενεί μέρος των δραστηριοτήτων, αλλά υπάρχουν και αρκετές εταιρείες. Θα μου επιτρέψετε να αναφέρω την εταιρεία Λάτσκο, την εταιρεία Τσάντγουρ, την Attica Group, τη Celestial, την προσθέσω ακόμα την εταιρεία Ernst Young, την Eleni Hall, την εταιρεία Navios, την εταιρεία Synergy, την εταιρεία Dorian και την Almi Tuckers και την εταιρεία Κρουαζιέρα στη Celestial. Όλοι αυτοί βρέθηκαν κοντά μας σε αυτή την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, το επαναλαμβάνουμε Διεθνές Συνέδριο με τη σφραγίδα και του Τμήματος Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και σε συνεργασία με το Τμήμα Ναυτιλίας του Πανεπιστημίου Πειραιός. Ακούσαμε τα περισσότερα. Ακούμε λίγο και τον Γιώργο Χρουστάκη από το Δήμο Χίου, μιας και ο Δήμος συμμετέχει στο συγκεκριμένο εγχείρημα.
4: Θα αναμνήσετε ότι το 2015 το παρακολούθησα ως φοιτητής. Εθελοντής φοιτητής, οπότε είναι ωραίες αυτές οι αναμνήσεις και πολύ ωραία συγκυρία αυτή τώρα να έρχεται ξανά το συνέδριο στοιχείο. Νομίζω άργησε κιόλας για τη δυναμική του τμήματος. Δεν θα πω, τα έχουν πει ήδη, μου έχουν καλύψει οι καθηγητές μου, πάρα πολύ όμορφα. Οπότε ήταν δεδομένο και από την πλευρά του Δήμου ότι θα υπάρχει αυτή η ανάλογη στήριξη.
0: Αυτά λοιπόν για το Πανεπιστήμιο. Θα επιστρέψουμε στο σχολείο του Πυργίου. Γιατί έχουμε δηλώσεις οι οποίες θα ανοίξουν νέο κύκλο συζητήσεων. Συγκεκριμένα αναφερόμαστε στη δήλωση που έκανε σήμερα το πρωί στους συναδέλφους ο Αντιπεριφερειάρχης Χίου, ο Παντελής Βρουλής. Ο Αντιπεριφερειάρχης, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες μου μαζί με τον ειδικό σύμβουλο για τα θέματα της μεταφοράς των μαθητών, τον Στέλιο Καμπούρη, σήμερα αναμένεται να πάνε και στο υποκατάληψη Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου για να συζητήσουν με τους γονείς τις δηλώσεις του ο κύριος Βρουλής, μεταξύ άλλων απαντά και στο ζήτημα που το έθεσε η συνάδελφος Ευαγγελιό Ιαμέντα, μιας και χθες οι γονείς που μίλησαν με την Ευαγγελιό και με την Ειρήνη την Αναγνώστου στο σχολείο του Πυργίου, είπαν ότι σε επικοινωνία που είχαν με τον Περιφερειάρχη απέδωσε τις ευθύνες για τα προβλήματα που υπάρχουν στις μαθητικές μεταφορές στα εδώ αυτοδιοικητικά στελέχη της ΧΙΟ. Τι απαντά λοιπόν ο Παντελής ο Βρουλής σε αυτό το ζήτημα? Τι λέει και για τον ρόλο των ιδιοκτητών ταξί στα προβλήματα που δημιουργήθηκαν στις μεταφορές των μαθητών? Οι δηλώσεις του αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
5: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Δείξτε και μια ματιά γενικά μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
6: Ό,τι πεις αφεντικό.
5: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
6: Έγινε αφεντικό.
5: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
7: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
8: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
7: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης, Cisco.
8: Διαδίκτυο.
9: Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
10: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
9: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
11: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι. Εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
12: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, διότι εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
13: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
14: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
15: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
16: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
0: Για να πάμε και στη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Χίου Παντελή Βρουλή, που αφορά τις εξελίξεις στο Πυργί, την κατάληψη του σχολείου από τους γονείς που διαμαρτύρονται γιατί δεν εκτελούνται δρομολόγια μεταφοράς των μαθητών προς και από το σχολείο. Τι λέει για την κατάληψη, τι λέει για τον ρόλο των ταξί στο συγκεκριμένο θέμα, τι απαντά στις ευθύνες που επέρεψε στους αιρετούς της Χίου Περιφερειάρχης, με τον οποίο συνομίλησαν οι γονείς των μαθητών του Πυργίου, και είπε ότι οι αυτοδιοικητικοί εδώ του νησιού τα έχουν κάνει σαλάτα. Ας ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο Παντελής ο Βρουλής. Εκεί ήταν η συνάδελφος Βαγγελιό Αμέντα για την αλήθεια και η Χρυσή Μαργαρίτη.
17: Να πούμε ότι είναι λάθος να χάνουν τα παιδιά τα μαθήματά τους. Ένα. Από την πλευρά μας πράγματι προσπαθήσαμε το καλύτερο. Σύμφωνα με την νομοθεσία προκηρύξαμε τα δρομολόγια, είχαμε έρθει σε συμφωνία με τους οδηγούς των ταξί. Δυστυχώς βγήκανε 31 δρομολόγια άγωνα. Σε αυτό το θέμα δεν μπορείς να επέμβεις εάν δεν υπάρχει η βούληση, η θέληση. Και ενώ ταξιτζίδες, θα τους πω έτσι, ήθελαν, τώρα ξαφνικά βλέπουμε μία άρνηση. Εν πάση περιπτώσει. Εμείς λοιπόν ξαναπροκυρήσουμε σήμερα τα δρομολόγια από την αρχή, αυτά τα άγωνα. Σε 10 μέρες που προβλέπει ο νόμος περιμένουμε την απάντηση. Παρά τα αυτά θα το προσπαθήσουμε να βγουν τα αποτελέσματα, δηλαδή να ξεκινήσουμε τις διαδικασίες πιο μπροστά για να μην χάνεται ο χρόνος. Τι θα κάνουμε? Παράλληλα με τα δρομολόγια αυτά, τα μαθητικά δρομολόγια, τα οποία είναι κάθε αυτού δουλειά του κράτους και τα χρήματα είναι του κράτους, εμείς είμαστε οι συντελεστές που διανέμουμε τα χρήματα και που προσπαθούμε να κάνουμε τα δρομολόγια σύμφωνα με αυτά που μας προτείνουν οι διευθυντές των σχολείων. Από εκεί και πέρα λοιπόν Εφόσον υπάρχει μια άλλη πιθανότητα, όχι υπάρχει, είναι σίγουρο ότι εντός των ημερών θα υπογραφτεί και η σύμβαση για τα δρομολόγια των ΧΤΕΛ, αυτά τα οποία έχουμε υποσχεθεί για τον επόμενο χρόνο, ούτως ώστε να γίνονται δύο δρομολόγια, ένα πρωινό και ένα μεσημεριανό και με επιστροφή. Μέσα σε αυτά τα δρομολόγια θα μπορούσαν να εξυπηρετηθούν ορισμένοι μαθητές. Αυτό έως ότου, και τα υπόλοιπα θα μπορούσαμε να βρούμε μια φόρμουλα όπου δεν εξυπηρετηθούν να μπορέσουμε να τα μεταφέρουμε με κάποιο ταξί, να δούμε πώς θα γίνει η κατανομή αυτή, ούτως ώστε να μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε όλους τους μαθητές. Το θέμα τώρα, αυτοί έχουν σαν πρόσχημα ότι οι βενζίνες στα πετρέλαια αυξήθηκαν. Λογικό είναι ότι δεν τους συμφέρει να κάνουν ορισμένα δρομολόγια, κάνουν μόνο όσα είναι αυτά τα οποία αποδίδουν, είναι πιο κοντά, είναι πιο καλά. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς, επαναλαμβάνω, ότι είμαστε στη διάθεση όλων, και μάλιστα σήμερα έλαβα και μια επιστολή, γιατί τις προηγούμενες δύο ημέρες δεν είχαμε λάβει καμία ειδοποίηση, είτε να πάμε να μιλήσουμε, είτε να εκφράσουν τις αδυναμίες ή τις απαιτήσεις τους οι γονείς. Σήμερα έλαβα μια επιστολή και αυτή τη στιγμή ετοιμάζομαι με τον κύριο Καμπούρη, επειδή ο κύριος Νύχτας λείπει, απουσιάζει, να πάμε στο Πυργή τώρα, να μιλήσουμε με τους γονείς, με τους δασκάλους και με τους προέδρους των κοινοτήτων, να δούμε μήπως μπορούσαμε να δώσουμε μια λύση, είτε με βανάκι που είχαμε και είχαν συμφωνήσει και οι ταξιτζίδες, και αυτή τη στιγμή μας αφήνουν μετέρους. Δεν φταίμε εμείς. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε με κάθε τρόπο όμως να δώσουμε λύση.
18: Οι διαδικασίες όλες αυτές στον διαγωνισμό δεν μπορούσαν να έχουν ξεκινήσει από τον Ιούνιο, για παράδειγμα, που σας χειρίζονται οι γονείς, έτσι ώστε το όποιο αδιέξοδο να το είχαμε λύσει μέχρι τις αρχές του Σεπτέμβρη.
17: Αυτά πάνε σύμφωνα που τελειώνει η προηγούμενη σύμβαση. Και μέχρι πέρσι πώς τα καταφέραμε. Πέρσι γιατί ακολουθούσαν οι ταξιτζίδες, γιατί έκαναν τη διαδρομή. Τώρα, σίγουρα και πιο μπροστά να γίνει, αλλά και τώρα που κάνουμε και δεύτερη προκήρυξη. Φανταστείτε να μην έχουμε πάλι και να αφήσουν πάλι κενά δρομολόγια. Θα πάμε πάλι ένα μήνα πίσω. Πάλι μέσα αυτό το θέμα, τι να βάλω, ταξί, το αμάξι μου να βάλω, το βάζω. Δεν έχω πρόβλημα. Αλλά πρέπει να υπάρχει μια σοβαρή λύση για να μην έχουμε τα ίδια αποτελέσματα κάθε χρόνο.
19: Κύριε Λουλή, τα προηγούμενα χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, δίνονταν παράταση σε αυτούς που ήδη έπαιρναν τα δρομολόγια μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός και να βρεθούν οι νέοι ανάδοχοι. Αυτό γιατί δεν έγινε τώρα?
17: Μα δεν το ζητήσανε. Θέλουν να το κάνουν. Δεν το κάνουν οι ταξιτζίδες γιατί δεν έχουν, επαναλαμβάνω, θεωρούν ότι τα έξοδά τους είναι πιο πολλά από αυτά που παίρνουν.
19: Τα ποσά έχουν αυξηθεί δεδομένων των αυξήσεων της βενζίνης?
17: Όχι. Επίσης, αυτό περιμένουμε το κράτος να πάρει μια τέτοια απόφαση, και δεν είναι για τυχαίο μόνο. Εκείνο το οποίο μπορούμε να σκεφτούμε είναι να πιέσουμε πολιτικά. Επαναλαμβάνω, να πιέσουμε πολιτικά, ούτως ώστε οι παραμεθόριες περιοχές να έχουν ειδικό καθεστώς. Εκεί θα βασιστούμε, και εφόσον δεν, επαναλαμβάνω, εάν δεν καλυφτούν τα καινούργια δρομολόγια.
18: Από πλευράς των ταξί ισχυρίζονται ότι το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι τόσο όσο η αύξηση των καυσίμων, που είναι σημαντικό πρόβλημα, όσο τα κενά χιλιόμετρα. Δηλαδή, το ότι για να φύγει ένα ταξί το οποίο θα εκτελέσει το δρομολόγιο για ένα παιδί που μένει στα Μεστά και θα το πάρει στο Πυργή, θα πληρωθεί για τη διαδρομή από Μεστά Πυργή. Αν αυτό το ταξί ξεκινήσει από την πόλη μέχρι να πάει στα Μεστά, αυτά τα χιλιόμετρα δεν τα πληρώνει κανένας.
17: Το έχουμε ζήσει.
18: Στον επαγγελματία. Οπότε εκεί δεν μπορεί η περιφέρεια να βοηθήσει.
17: Άκουστε.
18: Γιατί έχουν δίκιο έτσι όπως το θέτουν, δηλαδή, και αυτοί από την πλευρά τους.
17: Είναι να έχουμε δύο διαδρομές, όπως και τα αγοραία και τα κανονικά ταξί. Εκεί είναι η διαφορά, ότι πρέπει να αλλάξουν οι έδρες, πρέπει να γίνουν αυτά όλα τα οποία δεν είναι εύκολο από τη μια στιγμή στην άλλη, γιατί και μεταξύ τους οι ταξιτζίδες έχουν τρομερό πρόβλημα. Θα πω τη λέξη μαλώνουν, αλλά εν πάση περιπτώσει έτσι είναι. Καθένας κοιτάζει πώς να εξυπηρετηθεί και πώς να ικανοποιηθεί οικονομικά. Και έχουν δίκιο, διότι έχουν και αυτοί και τα έξοδά τους και οι οικογένειες να ζήσουν. Εκεί είναι το πρόβλημα, ότι ενώ θα έπρεπε να υπάρχει η βάση, είτε αποτυχία όλα τα ταξί, να είναι μια διαδρομή δηλαδή, αυτό είναι κάτι άλλο το οποίο θα το συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Δεν αφορά όμως το Πυργή συγκεκριμένα, αφορά όλοι, επαναλαμβάνω, τα τρία νησιά έχουν το ίδιο πρόβλημα, και η Σάμος και η Χίος και η Μυτιλίνη και τα μικρά νησάκια.
18: Πάντως οι γονείς επιμένουν ότι μέχρι να βρεθεί λύση το σχολείο θα είναι σε κατάληψη. Και χαρακτηριστικά είπαν ότι όπως έχουμε κάνει εμείς υπομονή, θα κάνουμε υπομονή και εκείνοι μέχρι να βρεθεί λύση.
17: Επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, δεν είναι σωστό να μένουν τα παιδιά έξω από τα μαθήματα. Είναι λάθος. Για τις συζητήσεις, για τον προτάσεων, προσπαθούμε και θα ξανασυζητηθούν όλα τα θέματα όπου χρειαστεί και όπου μας καλέσουν να βρούμε κάποια λύση. Και επαναλαμβάνω ότι εμείς, εάν τυχόν μια μερίδα των παιδιών ικανοποιηθούν αυτά τα δρομολόγια τα οποία επαναλαμβάνω θα κάνει το ΧΤΕΛ τώρα, πάλι θα τα κάνει το κανάλι τους, αλλά θα ήταν του ΧΤΕΛ τα δρομολόγια, είπαμε, ένα πρωινό και ένα μεσημέρι. Δεν επιτρέπεται, αλλά να σας πω το εξής. Έτσι γινόταν και παλιότερα. Έτσι γινόταν. Το πρόβλημα είναι να εξυπηρετηθούν, να μην αφήσουν. Τα παιδιά τα οποία όμως δεν υπάρχουν κάποιοι μαθητές οι οποίοι είναι στον εμποριό, ας πούμε, και δεν υπάρχει αυτή η διαδρομή. Εκεί θα προσπαθήσουμε να δούμε αν μπορούμε να βάλουμε ένα ταξί άλλο και ακόμα αν μπορούμε και αυτά δικά μας χρήματα που λέει ο λόγος. Ακριβώς για να μην μείνουν οι μαθητές, να μην σταματήσει το σχολείο να δουλεύει και για να μην σηκωθούν οι γονείς και πηγαίνουν και αλλάζουν κατοικία με αποτέλεσμα να τα χωριά να ερημώνουν.
18: Πάντως ο Περιφερειάρχης χθες επέριψε ευθύνες στους αιρετούς της Χίου για το πρόβλημα. Φαντάζομαι ότι ακούσατε την κυρία Αντωνίου. Κατέθεσε δημόσια και επώνυμα, έτσι. Επέριψε ευθύνες στους χειρισμούς που έχουν γίνει.
17: Περιφερειάρχης είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Εμείς είμαστε πέρσι γιατί τα καταφέραμε. Και, εντάξει, εγώ μπορεί να μην είμαι για το θέμα των δρομολογίων των παιδιών, άσχετα από αυτό όμως οφείλω να είμαι παρόν μαζί με τους άλλους συναδέλφους περιφερειάρχες. Προσπαθούμε, λέτε, να μην θέλω εμείς να γίνουν τα δρομολόγια. Αν έγιναν κάποια λάθη, ευχαρίστω, αλλά δεν έχουν γίνει λάθη. Πήγαμε σύμφωνα με τον νόμο και οι προκηρύξεις και όλα.
0: Περιφερειάρχης είναι, ό,τι θέλει μπορεί να λέει. Πώς λέμε, αρχηγού παρόντος πας αρχή παυσάτο, κάτι τέτοιο. Το θέμα τώρα που άνοιξε ο Παντελής ο Βρούλης έχει να κάνει και με τους οδηγούς ταξί που εξυπηρετούσαν ένα μέρος αυτών των δρομολογίων που βγαίνουν άγωνα, που βγήκαν άγωνα στον πρώτο διαγωνισμό. Σήμερα βγαίνει η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού για, για αυτά τα 31 δρομολόγια που ήταν άγωνα. Θα αλλάξει κάτι? Θα φανεί μετά από περίπου ένα δεκαήμερο. Μέσα στην επόμενη εβδομάδα θα έχουμε αποτελέσματα. Και μέχρι τότε βλέπουμε ότι επιχειρείται να δοθεί μια εμβαλυματική λύση. Τα μεγαλύτερα σε ηλικίες παιδιά του Δημοτικού, αν μπορούν να εξυπηρετηθούν με τις γραμμές της υπεραστικής συγκοινωνίας, μιας και θα ξεκινήσει, δεν ξέρουμε ακόμη πότε θα ξεκινήσει, αλλά θα ξεκινήσει, έτσι είπε ο Αντιπεριφερειάρχης. Και παράλληλα, ακόμη και με άλλα ταξί και με το δικό του αυτοκίνητο, είπε ο Παντελής ο Βρούλης, να τα μεταφέρουν τα παιδιά. Εγώ ένα καταλαβαίνω και από τις δηλώσεις του Αντιπεριφερειάρχη, ότι το μήνυμα που έστειλαν μέσω της δυναμικής τους κινητοποίησης οι γονείς του πυργίου ελήφθη. Το ζητούμενο τώρα είναι αν οι λύσεις, παύλα απαντήσεις που θα δοθούν και στην συνάντηση που θα έχουν με τον Αντιπεριφερειάρχη οι γονείς, διότι θα πάει με τον κύριο Καμπούρη, τον ειδικό σύμβουλο της περιφέρειας για τις μεταφορές των μαθητών στο πυργί, θα τους ικανοποιήσουν ή όχι, διότι στο δικό τους το κείμενο οι γονείς ζητούν λύσεις με νόμιμο τρόπο που θα εξασφαλίζουν και την μετακίνηση των παιδιών τους υπό συνθήκες που αυτή πρέπει να γίνεται. Τώρα, κάτι άλλο προς το παρόν δεν έχω να πω. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τη Ζένα Χατζηδημητρίου. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά, θα δούμε αν έχουμε νέα από το πυργί. Έχουμε και τη δήλωση του Γιάννη του Μαλαφή, του Δημάρχου, ο οποίος αναφέρεται και στο πρόβλημα με τη δυσοσμία στον βιολογικό, γιατί κατά διαστήματα έχουμε έτσι μια μυρωδιά, μια εσάνς, και έχουμε και πολλά άλλα ακόμη. Θα τα δούμε, θα τα βάλουμε σε μια σειρά. Έχουμε και θεατρική παράσταση από το παρασκήνιο 18. Θα τα βάλουμε σε μια σειρά και θα σας τα πούμε όλα αυτά, θα σας τα παρουσιάσουμε στη συνέχεια της εκπομπής.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
4: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
3: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
4: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Ροδοκανάκη 13.
4: Τηλέφωνο 2271-020.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
6: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, 3η 22 Σεπτεμβρίου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Για δεύτερη μέρα στο Πυργί οι γονείς πραγματοποιούν κατάληψη του Δημοτικού Σχολείου σε μια πρωτόγνωρη ενέργεια. Διαμαρτυρώμενοι γιατί η Περιφερειακή Ενότητα είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει την υποχρέωσή της να παρέχει μέσους συγκοινωνίας για τη μεταφορά των μαθητών. Ο Περιφερειάρχης περιορίστηκε στη διαπίστωση ότι οι αιρετοί στοιχείοτα έχουν κάνει σαλάτα, στην ουσία δηλαδή οι εκπρόσωποί του, ενώ την όλη κατάσταση καταδικάζει με ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Δασκάλων. Σήμερα στην κινητοποίηση των γονέων προσθέθηκαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων των νότιων χώρων και οι ιερείς των χωριών. Παρά το γεγονός ότι και στο παρελθόν υπήρξαν προβλήματα με τη μεταφορά των μαθητών στη Νότια Αχή, όπως ανέφεραν γονείς στο ρεπορτάζ της Αλήθειας στο Πυργί, ο ειδικός σύμβουλος της Περιφέρειας Στέλιος Καμπούρης σε δηλώσεις του στο ράδιο Αλήθεια σημείωσε ότι αυτό που προέκυψε φέτος με τον πρώτο διαγωνισμό για τα συγκεκριμένα δρομολόγια να βγαίνει άγωνος ήταν μια κατάσταση που δεν ανέμεναν. Τι κάνει το λεγόμενο επιτελικό κράτος, διερωτήθηκε σε παρέμβασή του στο ράδιο Αλήθεια ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μιχαηλίδης αναφορικά με το πρόβλημα της εκτέλεσης μαθητικών δρομολογίων στη Νότια Χίο, θυμίζοντας ότι και πέρσι ο ίδιος είχε καταθέσει ερώτηση στη Βουλή για ανάλογα προβλήματα στο νησί μας. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει κάθε χρόνο, τόνισε, επισημαίνοντας ότι έχει αποδειχθεί ότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο δεν είναι αποτελεσματικό, οπότε έχει την υποχρέωση η κυβέρνηση να προχωρήσει σε νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τα κενά των σχολείων και οι δεκάδες ελλείψεις σε ειδικότητες και παράλληλες στηρίξεις κινητοποιούν το Σύλλογο Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου και καλεί σε γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα στον οίκο Χίου Διδασκάλου για να οργανώσουν τη δράση τους ή εκπαιδευτική. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα με ανακοίνωσή της προχώρησε στη συγκρότηση των συντονιστικών της Επιτροπών στις 59 εκλογικές περιφέρειες της χώρας. Στο νομό Χίου, η Συντονιστική Επιτροπή, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, απαρτίζεται από τους Μιχάλη Κλουβάκη, Κωστή Κοτσακά, Αντώνη Παντελόγλου, Μαρία Σεραντινίδου και Σταύρο Σταυρινούδη. Καταγγελία για την πρωτοφανή προχειρότητα σχεδιασμού και τον τετραετή εμπεγμό στο έργο της παλιάς Ιχθυόσκαλας και του Τελωνίου Χίου κάνουν με κοινή ανακοίνωσή τους ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων και Ιδιοκτητών Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος. Όπως σημειώνουν, το πιο προκλητικό απ' όλα είναι η χρονική κοροϊδία. Η αρχική επίσημη σύμβαση μνημόνιο συνεργασίας για την υλοποίηση αυτού του κομβικού έργου υπεγράφει το Δεκέμβριο του 2022. Σήμερα βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο του 2026. Όπως τονίζουν οι δύο σύλλογοι, σε μόλις 3 μήνες από τώρα συμπληρώνονται 4 ολόκληρα χρόνια από τις πρώτες υπογραφές και το αποτέλεσμα είναι το απόλυτο μηδέν, με τον ανάδοχο να προσανατολίζεται ήδη σε αίτημα παράτασης που μεταθέτει το έργο για το καλοκαίρι του 2028. Καθησυχαστικός ως προς την πορεία των εργασιών στο Τελωνείο Χίου εμφανίστηκε ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής που απαντώντας στην επιστολή των συλλόγων ενοικιαζομένων δωματίων και εστίασης τόνισε ότι το έργο μπορεί να προχωρήσει σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Ο ίδιος διαβεβαίωσε ότι όλες οι μελέτες έχουν εγκριθεί και αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός έκδοσης οικοδομικών αδειών. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επιπλέον χρηματοδότηση αν παραστεί ανάγκη, υπογραμμίζοντας ότι ο Δήμος Χίου παρακολουθεί την πορεία των εργασιών. Όλα θα καθοριστούν τους επόμενους μήνες, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Γιάννης Μαλαφής. Στην αιχμή του προβληματισμού για τις ραγδαίες τεχνολογικές, κλιματικές και κοινωνικές εξελίξεις, το 4ο συνέδριο Effective Dialogue υποδέχεται ως κεντρικό ομιλητή τον διεθνούς κύρους διαστημικό επιστήμονα και επικεφαλής της NASA συμπατριώτη μας Σταμάτη Κρυμιζή, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προϋποθέσεις για την επιβίωση της ανθρωπότητας μέσα από τα διδάγματα του σύμπαντος την 5η 24 Σεπτεμβρίου στο Στέλιος Foundation Conference Hall.
Εβδομάδα πληρωμών είναι αυτή που διανύουμε, καθώς ο ΕΦΚΑ θα ξεκινήσει την πληρωμή για τις συντάξεις Οκτωβρίου. Ειδικότερα την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μη μισθωτών, δηλαδή του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων και του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων. Η δεύτερη μεγάλη πληρωμή θα πραγματοποιηθεί την 3η 29 Σεπτεμβρίου. Τότε θα καταβληθούν οι κύριες συντάξεις των πρώην ταμείων μισθωτών, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται το ΙΚΑ, οι τράπεζες, ο ΟΤΕ, η ΔΕΗ, το ΝΑΤ, το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τράπεζων Υπαλλήλων, καθώς και τα λοιπά εντασσόμενα ταμεία. Μετά από πολλές δεκαετίες, η ενορία του Αγίου Νικολάου Ινουσών σε συνεργασία με το Δήμο Ινουσών μεταβαίνει πανηγυρικά στις 24 Σεπτεμβρίου στο Μερσινίδη για να τιμήσει την Παναγία τη Μυρτιδιώτισσα. Η εκκίνηση θα γίνει στις 6.30 το πρωί με το θαλάσσιο ταξί Άγιος Νικόλαος για τη Λαγκάδα και εν συνεχεία ο δικός με πούλμαν μέχρι το μοναστήρι. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Βορείου Αιγαίου και το Εργατοπαλληλικό Κέντρο Χίου διοργανώνουν στο Εργατικό Κέντρο εκδήλωση διαζώσης νομικής πληροφόρησης, όπου εκεί θα παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες νομικής πληροφόρησης τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου από τις 4 το απόγευμα έως 8 το βράδυ και την Τρίτη 6 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Σημειώνεται ότι η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ραντεβού. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στο Ινστιτούτο του Εργασίας ΓΕΣΕΕ Παράρτημα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στο τηλέφωνο 22 710 23550 προκειμένου να κλείνουν το ραντεβού τους από τις 8 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Όπως ενημερώνει ο ΔΔΕ, για λόγους τεχνικών εργασιών θα διακόψει την ηλεκτροδότηση αύριο Τετάρτη 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στον Άγιο Γεώργιο Σικούση. 5η 24 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι περιοχή Αγίου Ιωάννη Αμέρη, εργοστάσιο Μαυρή και αντιπροσωπεία αλουμινίων περιοχής, πρατήριο υγρών καυσίμων περιοχής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι στην Παγίδα. Η διεύθυνση αγροτικής οικονομίας και αλίας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου Τμήμα Ποιοτικού και Φυτογενομικού Ελέγχου πραγματοποιεί τον τρίτο γενικό ψεκασμό κατά του δάκου της ελιάς. Το πρόγραμμα είναι το παρακάτω. Αύριο Τετάρτη, Άγιος Γεώργιος Σικούσης, Ζηφιάς, Βερβεράτο, Βαβίλη, Ανάβατος, Αυγόνιμα, Βροντάδος, Καριές. 5η 24 Σεπτεμβρίου, Θαφνώνας, Χαλκιός, Βασιλιώνικο. Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, Αγία Ειρήνη, Καρδαμάδα, Κάμπος Γκιάζου, Φραγκοβού. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Γρού, Λολόδεντρα, Βαρβάση, Ευρετής, Πυλάδια, Αεροδρόμιο. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις περιοχές Καστρομινά, Γιαλούρικα, Παναγία Βοήθεια, Λατόμη, Άγιος Λουκάς, Λιβάδια, Λέτσενα και Κοφινάς. Μια σειρά από 4 επεισόδια αρχίζει σήμερα Τρίτη στην Αλήθεια TV στο πλαίσιο της εκπομπής Ανθρώπινες Διαδρομές που τα δίνεται κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Φιλοξενούμενος του Δημήτρη Φρεζούλη είναι ο αείμνηστος Πάνος Καρασούλης που έγραψε ιστορία στα χρόνια της κατοχής ως ασυρματιστής του Ιάσουνα Καλαμπόκα. Στο πρώτο μέρος αφηγείται τα παιδικά χρόνια του και την προπολεμική ζωή στη Χίο, την εισβολή των Γερμανών και την αρχή της κατοχής. Η συνέντευξη μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 16 Δεκεμβρίου 1995. Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία και ο Ιατρικός Σύλλογος Χίου διοργανώνουν αύριο Τετάρτη 6.30 το απόγευμα στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο επιστημονική εκδήλωση που θα έχει ως θέμα τις παθήσεις του αναπνευστικού. Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα τη βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία.

τους εκδηλώσεων του Φάρου. Ο Σύλλογος Φίλων Θεάτρου και Τέχνης Χίου Παρασκήνιο 18 δίνει δύο διπλές παραστάσεις με τίτλο «Οι καθρέφτες της Οφιλίας», μία περιπατητική performance σε σκηνοθεσία Αβραάμ Γκουτζελούδη στο Αρχοντικό Στεφάνου, στον κάμπο της Χίου, στην οδό Παύλου Χαλκούση 13, πλησίων των Δημοτικών Σχολείων Κλούβα. Την Παρασκευή 25 και το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Η πρώτη παράσταση θα δοθεί 7.30 το απόγευμα, η δεύτερη 9 το βράδυ, η είσοδος θα είναι 10 ευρώ και συμπεριλαμβάνεται ένα ποτήρι κρασί. Απαραίτητη κράτηση θέσης στο τηλέφωνο 6982-382-539. Η ταινία «Το μεγαλείο της χριστιανικής αγάπης» θα προβληθεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 10 το πρωί και 6 το απόγευμα. Σύμφωνα με το σκηνοθέτη, παραγωγό, σεναριογράφο και ηθοποιό Δημήτριο Σιτσάνη, πρόκειται για μια παραγωγή βασισμένη σε μια συγκινητική αληθινή ιστορία που διαδραματίζεται στη Χίο το 1950. Η θεατρική παράσταση «Τούτα Αμπζολούτα» ανεβαίνει στη σκηνή του Ομηρίου Πνευματικού Κέντρου το Σάββατο στις 8 το βράδυ από τη θεατρική ομάδα σκηνοβάτες. Μία παράσταση για έναν βρώσιμο κήπο γεμάτο σκέψεις και ψευδεσίσεις σε σκηνοθεσία Γιώργου Παυλιδάκη. Ένας αγώνας και μία συναυλία για καλό σκοπό. Ο αγώνας θα διεξαχθεί το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 5 το απόγευμα στο Κολυμβητήριο, όπου ο ναυτικός ομιλοσχείο αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Και όλα τα έσοδα θα δοθούν στην οικογένεια του Αστέριου Σαλτζίδη για τον αγώνα που δίνει για την αποκατάσταση της υγείας της κόρης του Παρασκευούλας. Ακολουθεί μεγάλη μουσική βραδιά στο Ομήριο την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ με τη μουσική παράσταση «Στο φως της Βάρδιας» με τους Γιώργο Μισετζή και Μαρία Καλαγκιά και τους συνεργάτες τους. Όλοι οι συντελεστές προσφέρονται αφιλοκερδώς και τα έσοδα και αυτής της παράστασης θα δοθούν για να βοηθηθεί η Παρασκευούλα. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στον Άγιο Γεώργη Σικούση στην αίθουσα του Μορφωτικού Συλλόγου στο Δημοτικό Σχολείο 9 το πρωί με 1 το μεσημέρι με την υποστήριξη της Τράπεζας Αίματος Ενορίας Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με επίκεντρο τη μνήμη του μικρασιατικού ελληνισμού λειτουργεί στο Ομήριο Πνευματικό Κέντρο η έκθεση «Ιερά Προσφυγιά», η οποία θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως και τις 30 Σεπτεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζεται από το Δήμο Χίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον μικρασιατικό ελληνισμό, σε συνεργασία με την Ένωση Αγιοπαρασκευουσίων Κρίνης Μικράς Ασίας και το Μορφωτικό Σύνδεσμο Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκιο Φάρος. Το Περιπατήν διοργανώνει επίσκεψη το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στην Έξο Διδήμα και την Παναγία Σικελιά, η οποία απέχει 1.350 μέτρα από το χωριό. Κίνηση στις 5.30 το απόγευμα από το Δημαρχείο Χίου με τα αυτοκίνητα. Όσοι έρχονται από την Κεντρική και Νότια Χίου, το ραντεβού είναι στις 6 το απόγευμα στους Μήλους του Ανέμονα. Όσοι δεν έχουν μεταφορικό μέσο μπορούν να επικοινωνούν με τα τηλέφωνα 6943 520 363 και 6973 526 723 και 6995 03 0245. Στο πλαίσιο του φετινού εορτασμού των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς με θέμα κληρονομιά σε κίνδυνο, αναβίωση, ανθεκτικότητα, αναστοχασμό, στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός οργανώνει εκδήλωση την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Μουσείο Μαστίχας, όπου σε συνεργασία με την ομάδα προφορικής ιστορίας Χίου θα προβληθεί ενότητα το δάκρυ στη μνήμη. Μια σειραφή επιλεγμένων αποσπασμάτων από συνεντεύξεις που έδωσαν σε μέλη της ομάδας προφορικής ιστορίας Χίου κάτοικοι των μαστιχοχωρίων. Η Ιερά Μητρόπολη Χίου Ψαρών Κινουσών ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου 6 το απόγευμα με την τέλεση του αγιασμού στον Μητροπολιτικό Ναό από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Χίου κ. Μάρκο θα αρχίσουν τα μαθήματα της Σχολής Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής της Ιεράς Μητροπόλεως Χίου Μητροπολίτης Διονύσιος Μπαϊρακτάρης. Οι εγγραφές μαθητών θα γίνονται στα γραφεία της Μητρόπολης έως τις 30 Σεπτεμβρίου. Τα μαθήματα θα παρέχονται εντελώς δωρεάν. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις.
έγινε χθες Δευτέρα η κλήρωση των ομίλων του Champions League στο Πόλο Ανδρών. Ο Ολυμπιακός θα αγωνιστεί στον πρώτο όμιλο με αντιπάλους την Ισπανική Σαμπαντέλ, την Γιαντράν Έρτζεκ Νόβι από το Μαυροβούνιο

0: και τη γερμανική Ανόβερο. Ο Παναθηναϊκός κληρώθηκε στον τέταρτο όμιλο με αντιπάλους την ουγγρική Φερεντσβάρος, την γαλλική Μαρσέη και τη ρουμανική Στέουα Βουκουραστίου. Οι αγώνες θα ξεκινήσουν το διήμερο 6 και 7 Οκτωβρίου. Για τη δεύτερη αγωνιστική της πρώτης φάσης του κυπέλου Χιού στο ποδόσφαιρο, Λέλαπας Βαρβασιακός 0-2. Σήμερα το μεσημέρι θα πραγματοποιηθούν οι κληρώσεις για τα τοπικά πρωταθλήματα μπάσκετ. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Τρίτη, ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, οι άνεμοι βόρειοι εντάσεως 4 μποφόρη, θερμοκρασία από 20 έως 26 βαθμούς Κελσίου και υγρασία από 41 έως 68%. Αύριο Τετάρτη ο καιρός θα είναι έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 2 με 3 μποφόρ και η υγρασία από 44 έως 89%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν στην πόλη της Χίου έως τις 9 το βράδυ τα φαρμακεία Χιανούλα στην οδό Πλαταρίας 15 και Λατίνα στην οδό Μιχαήλ Λιβανού 23, ενώ θα διενυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Νικολαίδη στην οδό Κυρίλου Τρεχάκη 13. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο του Μιχάλη Μπουρνιά και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1911, ο αρχηγός της τουρκικής χωροφυλακής στο νησί, Αλή Ριζά, γνωστοποιεί ότι θα πραγματοποιηθούν βολές κάτω από τη μονή του Αγίου Κωνσταντίνου, δίνοντας σαφές μήνυμα ότι οι Τούρκοι γνωρίζουν τον τόπο πιθανής απόβασης των Ελληνών. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1913, εγκαινιάζεται η νεόδμητος αστική σχολή Ερυθιανής στο Βροντάδο. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1996, βουλευτικές εκλογές, αποτελέσματα νομού Χίου. ΠΑΣΟΚ 45,5%, Νέα Δημοκρατία 37,8%, Συνασπισμός 5,6%, Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 4%, Πολιτική Άνοιξη 3,2%, Δίκη 2,3%. Βουλευτές επανεκλέγονται ο Αντώνης Κοτσακάς από το ΠΑΣΟΚ και ο Θανάσης Βαρίνος από το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια

0: σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
2: Έγινε αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 2 χρόνια κλεισμένο σε μία αίθουσα σχολείου. Επειδή ο Δήμος Χίου δεν επισκευάζει ένα ναυατόριο. Μετά από 400 συν μέρες υπεραστικής συγκοινωνίας στη Νότια Χίο. Πρέσβης χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήλθον, δεν είδον και απήλθον. Πιάστηκε ο πρώτος λαγοκέφαλος στη Χίο. 6 μήνες από το γκρέμισμα του τσιμεντοκητίου. Αγιασμό στατίνς παρουσία της πρέσβρας των Ηνωμένων Πολιτειών και του Υπουργού Υγείας. Συνάντηση με τον Νότι Μηταράκη, η ομοιρία των συνοριοφυλάκων συνεχίζεται. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ειδικό ποσοστό εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών και αποφύτων ΓΕΛ και ΕΠΑΛ πυρόπληκτων και σεισμόπληκτων περιοχών. Σταύρος Μιχαηλίδης καταβάλλεται στην ώρα του στην οικονομική ενίσχυση των σπουδαστών ΑΕΝ. 12 νέα σπίτια στρατιωτικών στο νησί μας. Διαβάστε στη στήλη πολιτισμός. Το δάκρυ στη μνήμη στο Μουσείο Μαστίχας. Λέσχη ανάγνωση στο Ίδρυμα Τσάκου. Διαβάστε στη στήλη παιδεία. Γιώργος Πατερημός. Η γυτνίαση των ειδικών με τα γενικά σχολεία μόνο ωφέλη θα έχει. Ο Σύλλογος Δασκάλων για το Ειδικό Σχολείο και το Καράδιο. Πρόσκληση ζωής στη Βολισσό. Κάνουμε ό,τι μας επιτρέπει ο νόμος για τα μαθητικά δρομολόγια. Διαβάστε στη στήλη οικονομία. Εξώδικο στο ΔΔΕ από τους καταστηματάρχες εστίασης για τις διακοπές ρεύματος. Σταγόνα στον ωκεανό της ακρίβειας, το επίδομα 400 ευρώ στους συνταξιούχους. Διαβάστε στη στήλη απόψεις. Ο άνθρωπος που άφησε στη Χίο ένα θεσμό, του Γιώργου Τούμπου. Άνθρωπος, κοινωνικό όν ή θηρίο, του Όθων Τρέμι. Όταν ο θάνατος γίνεται θέαμα, του Μάρκου Σκούφαλου. Ματθαίος Μουντές, 1935-2000, απόδοση τιμής 26 χρόνια μετά το θάνατό του, του Αριστίδη Ζανίκου. Η ναυτοσύνη του Ζαχαρία Κυλαδίτη. Ο δύσκολος χειμώνας που έρχεται από τη βενζίνη των 2,5 ευρώ μέχρι το πιτόγυρο των 5 ευρώ του Γιώργου Χάμπα. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Ανοιχτή η πόρτα της Βιάλ για τους Ευρωπαίους, κλειστή για χαλκούσους και εκπροσώπους μέσων ενημέρωσης. Έφυγε ο τελευταίος των ανταρτών, Δημήτρης Κουσκουσάκης. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ένας όμορφος χώρος δεν χρειάζεται πολλά. Χρειάζεται τις σωστές επιλογές. Είτε ετοιμάζεις το πρώτο σου φοιτητικό σπίτι, είτε ανανεώνεις το Airbnb, το μικρό ξενοδοχείο ή τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, στα Julio Stores θα βρεις ό,τι χρειάζεσαι. Μικροέπιπλα και έπιπλα βεράντας, εξοπλισμό κουζίνας και μπάνιου, κουρτίνες, κουρτινόξυλα, μαξιλάρια, χαλιά και διακοσμητικά. Julio Stores, Βερίτη 30. Τηλέφωνο 22 710 21 206. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22 710 41 287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Η ζωή είναι δώρο του Θεού. Εσείς πιστεύετε ότι ο Θεός είναι καθολικός ή ορθόδοξος? Πού είμαστε πριν γεννηθούμε και πού θα πάμε μετά τον θάνατό μας? Όχι, εγώ δεν δέχομαι ότι δεν πάμε πουθενά, ότι θα φύγω και δεν θα ξαναδώ τη μανούλα μου. Πιστεύω ότι θα την βρω ξανά. Ναι, πιστεύω ότι στην πορεία του χρόνου θα βρουν κοινό δρόμο ορθόδοξη και καθολική εκκλησία. Αυτά και άλλα πολλά, άκρως ενδιαφέροντα, λέει την Πέμπτη στο Γιάννη Τζούμα, στην Αλήθεια TV, στην εκπομπή Αυτοπροσώπος, στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ, ο συνταξιούχος σήμερα ιερέας της Καθολικής Εκκλησίας, Δομήνικος Ψάλτης.
4: Ο σεβασμός στο δώρο της ζωής. Η ζωή δεν είναι αγκαρία. Πολλοί έτσι την αισθάνονται. Αν δεν πάψουμε να την βλέπουμε σαν αγκαρία, δεν θα δούμε καλύτερες μέρες. Αν μπορέσουμε ο καθένας μας που έρχεται να προσθέσει ένα πετραδάκι στη βελτίωση αυτού του δώρου, τι θέλουμε περισσότερο? Θα φύγουμε ήρεμα, ικανοποιημένοι και θα ζήσουμε και στην άλλη φάση της ζωής μας, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι όλα τελειώνουν εδώ. Έχει και την αιώνια ζωή, διότι είναι απαραίτητη. Ποιος από εμάς πεθαίνει και δεν θα ήθελε, ας είναι και γέρος, να δει τη μάνα του?
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
10: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
12: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
13: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
14: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Εμείς το προβλέψαμε ότι θα είχαμε συνέχεια στο θέμα με τις μεταφορές των μαθητών. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Μιχάλη Καμπανέλα, ο οποίος είναι αυτοκινητιστής και αντιπρόεδρος του μεταφορικού συνεταιρισμού. Θα πάμε να κάνουμε τις συστάσεις για να καταλάβουν και οι ακροατές μας. Κύριε Καμπανέλα, καλό μεσημέρι καταρχάς.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Τι εκπροσωπεί αυτός ο μεταφορικός συνεταιρισμός, δηλαδή...
1: Μεταφορικός συνεταιρισμός εκπροσωπεί κόκκινα ταξί, για να σας δώσω να καταλάβετε. Ταξί που δραστηριοποιούνται στα γεωγραφικά όρια μέχρι η Λαγκάδα, μέχρι το Λοποτάμι. Μεταφέρουμε μαθητές, όπως κάθε χρόνο μεταφέρουμε μαθητές, έτσι και φέτος. Απλά θα ήθελα να σας πω και εγώ από την πλευρά.
0: Πόσοι συνεργάζεστε, για πόσο άτομα περίπου μιλάμε?
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, φέτος διαγωνισμό περίπου τα 45 αυτοκίνητα.
0: Μάλιστα. 45 ταξί, επομένως κόκκινα.
1: Ναι.
0: Τώρα, απλά... εσείς εμπλέκεστε σε αυτούς τους διαγωνισμούς που έγιναν και βγήκαν άγωνοι? Γιατί μου είπατε από Θολό Ποτάμι ότι κάνετε δρομολόγια μέχρι Λαγκάδα.
1: Αυτή τη στιγμή σε άγωνα δρομολόγια δεν έχουμε μπλακεί. Εμείς ναι. έχουμε την καλή διάθεση πάντα με το Μουτζούρι και κατεβαίνουμε σε όλα τα δρομολόγια. Είτε μας συμφέρουν είτε όχι. Από εκεί και πέρα είναι τελευταία χρονιά που το κάνουμε αυτό. Διότι υπάρχει ένας εμπεγμός και στα ταξί τα δικά μας από την περιφέρεια. Για παράδειγμα και εμείς έχουμε ένα δρομολόγιο από Λαγκάδα Σικιάδα, όχι ένα αρκετά, το οποίο είναι πληρωμένο με 10 ευρώ. Θα φύγει το ταξί από την πόλη να πάει στη Σικιάδα, να πάρει τους μαθητές, να τους πάει στη Λαγκάδα, να πάρει 10 ευρώ, ούτε τα καύσιμά του δηλαδή, και να ξανακατεύει στην πόλη άδειο. Είχαμε όλη την καλή διάθεση όλα αυτά τα χρόνια, ποτέ δεν είχαμε αφήσει κάποιο κενό δρομολόγιο. Φέτος είναι η τελευταία χρονιά που το κάνουμε. Εγώ σαν αντιπρόεδρος δέχομαι πολλά παράπονα από τους συναδέλφους, διότι για παράδειγμα μας αφήσανε έξω από το μουσικό σχολείο με πολλά αιτήματα από τους γονείς που τόσα χρόνια μεταφέραμε μαθητές στο μουσικό σχολείο και φέτος δεν μεταφέρουμε διότι κάποιοι το επέλεξαν. Και από εκεί και πέρα εγώ χωρίς να είμαι άμεσα δεν με αφορά η άμεσα, απλά επειδή είναι γενικό το σύνολο. Ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Πριν 3 χρόνια βγήκε ένας διαγωνισμός και οι ομάδες ήταν κλειστές. Τι σημαίνει κλειστή ομάδα? Κλειστή ομάδα σημαίνει ότι υπάρχει ομάδα λεωφορείο, μεγάλο, μικρό, ταξί. Τι είχαν κάνει τα λεωφορεία? Μια ομάδα βόρεια, μια νότια και μια κεντρική Κύο. Και έλεγε στην ομάδα ότι αν θέλεις να διεκδικήσεις κάποιο δρομολόγιο από την ομάδα Α, δεν μπορείς να πάρεις μόνο ένα, θα τα πάρεις και τα 10. Δηλαδή ή θα πάρεις και τα 10 δρομολόγια ή κανένα. Οι ομάδες ήταν κλειστές. Με αυτή τη λογική τι κέρδος είχαμε? Ότι κάποιος που ήθελε να διεκδικήσει 10 δρομολόγια ήταν υποχρεωμένος να τα πάρει και τα 10. Mm-hmm. Τώρα το ένα από τα 10 ήταν οικονομικά ασύμφορο, αναγκαστικά έκανε την καρδιά του πέτρα να πάρει τα 9 τα φιλέτα, ας το πούμε έτσι, ώστε να πάρει και το ένα σύμφορο. Έτσι δεν θα έμενε ποτέ άγωνο δρομολόγιο. Ποτέ.
0: Άρα έχει αλλάξει ο τρόπος που γίνεται η διαγωνιστική διαδικασία τα τελευταία χρόνια.
1: Έχει αλλάξει νομοθετικά ο τρόπος. Ο τρόπος που βγάλανε το διαγωνισμό έχει αλλάξει.
0: Άλλαξε δηλαδή, συγγνώμη, άλλαξε με πρωτοβουλία της περιφέρειας.
1: Άγνωστο ποιος το έκανε αυτό και γιατί το έκανε, ενώ γυρεύαμε και εμείς σαν ταξί να μας κλείσουν και εμάς την ομάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αν μεταφορικός συνεταιρισμός θα τα πάρεις ή όλα ή τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μας έχει κλείσει.
0: Και έχει και μια λογική αυτό. Έχει μια λογική αυτό που λέτε της ομαδοποίησης, υπό την έννοια ότι θα έχεις και ένα ζημιογόνο, αλλά θα έχεις και κερδοφόρα, οπότε θα ισοσταθμιστεί εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση.
1: Βεβαίως. Η μόνη λογική που άκουγα από την περιφέρεια είναι ότι δεν υπάρχει ανταγωνισμός και δεν μπορούμε να δώσουμε εκπτώσεις από τη στιγμή που δεν συγκρίνονται. Μα τι θέλουμε, να πάνε τα παιδιά μας σχολείο ή να δίνουμε εκπτώσεις?
0: Μάλιστα.
1: Σε κάτι τιμές που είναι. Δεύτερο ερώτημα προς τους αιρετούς της περιφέρειας. Διαγωνισμό μπορούσαν να βγάλουν για 2 χρόνια, για 3 χρόνια. Για ποιο λόγο φέτος ο διαγωνισμός βγήκε για 1 χρόνο? Για να έχουμε τα ίδια προβλήματα και του χρόνου Mm-hmm. Για ποιο λόγο δηλαδή δεν έκαναν ένα διαγωνισμό για τρία χρόνια που το λέγαμε και εμείς σαν μεταφορικός συνεταιρισμός, ότι τα έξοδα του γραφείου να κατέβουμε σε ένα διαγωνισμό είναι κάποιες χιλιάδες ευρώ. Για ποιο λόγο να τα πληρώνουμε κάθε χρόνο? Ποιον εξυπηρετούμε? Εάν είχε γίνει μια κλειστή ομάδα από την αρχή και ένας διαγωνισμός για δύο, για τρία χρόνια, αυτή τη στιγμή θα είχαμε λύσει το πρόβλημά μας. Σας ξαναλέω, εμάς δεν μας αφορούν. Δεν φυγόμαστε άμεσα για τα νότια. Αλλά απλά προσπαθώ να καταλάβω.
0: Εσείς θα μπορούσατε να πάρετε δρομολόγια στα χωριά της Νότιας Αχίου ή δεν το εξετάζετε καν είναι ασύμφοροι? Δηλαδή αν μου λέτε τώρα ότι η μεταφορά από τη Σικιάδα στη Λαγκάδα είναι ζημιογόνα, γιατί πληρώνετε τη διαδρομή από Χίο προς Σικιάδα και νου φορτίου.
1: Ναι. Ναι. Εγώ σαν κόκκινο ταξί, για να μπορέσω να διεκδικήσω ένα δρομολόγιο από τα Μεστά στο Πυργή, πάει να πει ότι, δηλαδή στον προηγούμενο διαγωνισμό, εάν είχα κατεβάσει αυτοκίνητο σε αυτό το δρομολόγιο, στην περίπτωση και μόνο που δεν υπήρχε αγοραίο ή άλλο μέσο, μπορούσα να το διεκδικήσω.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά σας ξαναλέω. Και να μπορούσα... Που
0: τώρα που είναι άγωνος ο διαγωνισμός και θα γίνει δεύτερος διαγωνισμός, μπορείτε να πάρετε μέρος.
1: Όχι, θα μπορέσουμε, όχι ότι θα το κερδίσουμε, θα μπορέσουμε και θα μπορέσουμε να το εκτελέσουμε αν δεν βρεθεί άλλος ανάδοχος. Αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει στην περιφέρεια.
0: Ναι, να ρωτήσω κάτι, θα πάρετε μέρος ή όχι?
1: Όχι, δεν θα πάρουμε. Δεν θα πάρετε. Όχι βέβαια. Δεν γίνεται, λέμε, για το οικονομικό. Το οικονομικό δεν θα λυθεί. Η τιμή του χιλιόμετρου στο ταξί είναι αυτή. Όσο και να ανέβει το ταξί, όσο και να ανέβει το καύσιμο, όταν το Υπουργείο δεν μου δώσει εμένα αύξηση στο ταξίμετρο μου και 5 ευρώ να πάει το καύσιμο, η περιφέρεια την τιμή την υπολογίζει με το ταξίμετρό μου. Αν δεν πάρω εγώ στην ταρίφα μου πάνω αύξηση, δεν μπορεί η περιφέρεια να μου δώσει αύξηση.
0: Να σας ρωτήσω έτσι κλείνοντας. Αν σας έλεγα να μου τα συνοψίσετε, εσείς ποια πιστεύετε από τη δική σας την πλευρά, με το φορέα, από το φορέα που εκπροσωπείτε, ότι θα μπορούσε να είναι η λύση τη δεδομένη στιγμή?
1: Τώρα η λύση δεδομένη στιγμή ποια είναι?
0: Ναι.
1: Εγώ θα σας πω ότι σε 3 μήνες έχουμε Χριστούγεννα. Πάρτε τα τιμολόγια πάνω στην περιφέρεια, τι έξοδα θα κάνουν για μελομακάρονα και κουραμπιέδες. Αν είναι δυνατόν να μην μπορούν να δώσουν απευθείας ανάθεση σε ένα αγοραίο ταξί εκεί πέρα κάτω, να του πούνε πάρε 1000-2000, μία απευθείας ανάθεση και μετέφερε τους μαθητές. Αλίμονο δηλαδή να αφήνουμε την παιδεία και την υγεία και να κοιτάμε κουραμπιέδες και μελομακάρονα.
0: Στο παρελθόν γίνονταν απευθείας αναθέσεις. Στο παρελθόν γίνονταν απευθείας αναθέσεις για αυτό το έργο?
1: Δεν νομίζω. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο να έχει γίνει. Δεν θυμάμαι, αλλά υπήρχαν λύσεις. Διότι υπήρχε μια καλή συνεννόηση. Και πριν βγουν τα δρομολόγια, μας καλούσαν πάνω, γυρεύαμε τη λίστα των δρομολογίων ένα μήνα πριν. Να δούμε, να τα βάλουμε κάτω, να σχεδιάσουμε ποιος θα πάει πού. Δεν μας τη δώσαν ποτέ. Ποτέ, που αμή τι άλλο έπρεπε να μας καλέσουν και πάνω. Έχουμε 45 αυτοκίνητα αυτή τη στιγμή. Να μας πούνε, παιδιά, αυτό και αυτό σκεφτόμαστε. Θα τα καλύψετε όλα. Τα καλύψαμε όλα χάρη στις πιέσεις του Μουτζούρη και του κυρίου Νύχτα. Του χρόνου δεν θα τα καλύψουμε όλα. Ούτε εμείς σαν κόκκινα. Τα καλύψαμε όλα επειδή μας είπαν ότι θα πάρετε και το μουσικό. Το μουσικό δεν το πήραμε.
0: Μάλιστα.
1: Και λοιπόν, δεν μπορούμε και κάτι άλλο. Λέμε για το οικονομικό. Δεν μπορούμε για παράδειγμα να έχουμε 4 παιδιά σαν τη Μιανά που ήδη έχουμε θέματα να τα μεταφέρουμε στον κάμπο. Και τα χιλιόμετρα που βάζουν είναι από την Άγιο Στράτη της Αθηνιανάς στον κάμπο, ενώ το ένα παιδί μένει στο Δημαρχείο, το άλλο μένει αλλού, το άλλο μένει αλλού. Έμεινε μειωμένη η τιμή, έμεινε να κάνουμε κύκλους στο χωριό, να μαζέψουμε 4 παιδιά και να μας λένε «Όχι, εγώ θα βάλω από το κεντρικό σημείο του χωριού». Αν υπήρχε καλή διάθεση, ας βάζανε το μακρινότερο σημείο του χωριού, να ανέβει λίγο η τιμή, να γλυκαθεί και το αγοραίο, και το κάθε αγοραίο και το κάθε τάξη να μπορέσει να συμμετέχει σε ένα διαγωνισμό.
0: Θα επιδιώξετε συνάντηση με τα στελέχη της περιφέρειας ή τα έχετε ήδη συζητήσει αυτά και είναι σε αδιέξοδο οι συζητήσεις?
1: Έχουμε κάνει πάρα πολλές συνάντησεις και με τον κύριο Περιφερειάρχη, τον Μουτζούρη, και με τον Παντελή και με τον Νύχτα. Εγώ θέλω να σας είμαι ειλικρινής. Και ο Παντελής και ο Νύχτας, η διάθεσή τους από την αρχή της χρονιάς ήταν: δεν με ενδιαφέρει το οικονομικό, δεν θέλω να μείνει κανένα παιδί χωρίς να πάει σχολείο. Και δυστυχώς δεν μείνανε 30 παιδιά στο πυργί. Έχουν μείνει 200 παιδιά χωρίς να πάνε σχολείο.
0: 200 παιδιά είναι σε όλη τη Χίο. Περίπου 40 είναι και στο πυργί, αν κατάλαβα καλά, και στο δημοτικό και στο νηπιαγωγείο.
1: Και γι' αυτό ακούγονται. Πέρσι συγκεκριμένα βγήκε Μάιο μήνα, ακόμα το πειραματικό σχολείο διαγωνισμός δεν έχει βγει. Βγήκε Μάιο μήνα διαγωνισμός, Μάιο μήνα, για τα παιδιά του πειραματικού. Το μεσημέρι που σχολιάνε. Εμείς δεν κατεβήκαμε. Τα λεφτά που θα δίναμε στο γραφείο να μας κατεβάσει σε διαγωνισμό ήταν πιο πολλά από αυτά που θα εισπράταμε. Φτάσαμε Μάιο μήνα.
0: Άρα λέτε ότι διαδικαστικά χωλαίνει το πράγμα, χρειάζεται επανεξέταση για να μπορέσουν να κινηθούν.
1: Χρειάζεται μια καλή συνεργασία από όλους τους φορείς, από τα λεωφορεία, από εμάς. Χρειάζεται ο στόχος των υπαλλήλων και των ερετών είναι αυτός, να μην μείνει κανένα παιδί χωρίς μεταφορικό μέσο. Δεν μπορούμε να πιάνουμε τη μεζούρα και να μετράμε 5 ευρώ θα πάρεις εσύ, 10 εσύ. Κανένας δεν το δέχεται. Ο υπάλληλος που έβγαλε αυτό το δεκάρικο, τα 10-12 ευρώ, αναρωτήθηκε ποτέ αν ο ίδιος, έστω με το αυτοκίνητό του, μπορεί να κάνει αυτή τη μεταφορά με 10 ευρώ.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Καμπανέλα. Να είστε καλά, να είστε καλά. Για να δούμε λοιπόν, ακούσαμε και την άποψη του Μιχάλη Καμπανέλα, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του μεταφορικού συνεταιρισμού. Είναι ένας συνεταιρισμός στον οποίο συμμετέχουν κόκκινα ταξί και παίρνουν μέρος σε αυτές τις διαγωνιστικές διαδικασίες για την εκτέλεση των μαθητικών δρομολογίων. Να δούμε αν θα βγάλει κάπου και η συνάντηση που έχουν σήμερα στο Δημοτικό Σχολείο του Πυργίου ο Αντιπεριφερειάρχης, ο Παντελής ο Βρουλής, με τους γονείς εκεί. Εμείς πάμε σε διαφημίσεις. Νομίζω ότι έχουμε ελάχιστο χρόνο πια στην διάθεσή μας. Άρα θα έλεγα με την επιστροφή μας να ακούσουμε και την δήλωση του Δημάρχου του Γιάννη του Μαλαφή που αφορά στη λειτουργία της μονάδας του βιολογικού καθαρισμού και το ζήτημα της δυσοσμίας που οφείλεται, τι γίνεται, πότε θα αντιμετωπιστεί επιτέλους αυτή η κατάσταση.

0: Η νέα σχολική χρονιά έρχεται και την υποδεχόμαστε στο Κουμί. Με τα καλύτερα σχολικά και τσάντες για όλους. Κουμίς. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14, στο κέντρο της πόλης.
1: Φέτος, δώστε στο παιδί σας κάτι περισσότερο από μια απλή δραστηριότητα. Στη STEM & Robotics Academy, τα παιδιά εξερευνούν τον κόσμο της τεχνολογίας με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο. Μέσα από βιωματικά μαθήματα, μαθαίνουν ρομποτική, προγραμματισμό, 3D σχεδίαση και άλλες νέες τεχνολογίες. Εδώ, από 4 ετών, το παιχνίδι γίνεται γνώση. Και το καλύτερο, κάθε χρόνο οι μαθητές μας δεν μαθαίνουν απλά, αλλά φτάνουν ψηλά. Συμμετέχουν και διακρίνονται σε παγκόσμιους και πανελλήνιους διαγωνισμούς, φέρνοντας κορυφαίες διακρίσεις. Οι εγγραφές για τη σχολική χρονιά έχουν ήδη ξεκινήσει. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Χρήστου Ροδοκανάκη 5, εδώ στη Χίο. Καλέστε μας για πληροφορίες στο 2271-043-289. Και φυσικά, ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram για να δείτε τα παιδιά μας να μαθαίνουν παίζοντας. STEM & Robotics Academy. Τεχνολογία με φαντασία.
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τη δήλωση του Δημάρχου Χίου Γιάννη Μαλαφή για το ζήτημα που αφορά το πρόβλημα της δυσοσμίας στη μονάδα βιολογικού καθαρισμού. Από τη μια οι εργασίες που γίνονται στη μονάδα, από την άλλη η κακή χρήση του δικτύου από τους χρήστες, δηλαδή από εμάς πολίτες, κυρίως τους επαγγελματίες, είναι οι αιτίες της δυσοσμίας, λέει ο Δήμαρχος Γιάννης Μαλαφής, τον ακούμε.
2: Έντονα η μυρωδιά ήταν κάποιες ημέρες, ήταν ημέρες που γινόταν οι εργασίες οι πρώτες για τον τριτοβάθμιο καθαρισμό. Όπως ξέρετε, ο βιολογικός μας δεν είχε πρωτοβάθμιο καθαρισμό, ούτε τριτοβάθμιο. Έγινε ο πρωτοβάθμιος καθαρισμός που δεν υπήρχε καθόλου. Έγινε αναβάθμιση του δευτεροβάθμιου και τώρα δουλεύεται και ο τριτοβάθμιος. Βεβαίως όλα αυτά για να γίνουν σε μια υποδομή παλιά βγαίνουν διάφορα προβλήματα, τα οποία σε συνάρτηση με ότι κάποιοι επαγγελματίες δεν έχουν την ευαισθησία που θα έπρεπε να έχουν και πετάνε μέσα στο σύστημα πράγματα τα οποία σκοτώνουν τους ζυμομύκητες, αυτό φέρνει ένα αποτέλεσμα, αυτή τη μυρωδιά που βλέπετε. Και συγχρόνως υπήρχε και πρόβλημα με τα κομπρεσέρ του δευτεροβάθμιου, χάλασαν για κάποιο διάστημα, παρότι ήταν καινούργια, και έγινε αλλαγή αυτών και υπάρχουν και σπέα και είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Αυτά μέχρι να τελειώσει ο τριτοβάθμιος μπορεί να τα έχουν. Από εκεί και πέρα φυσιολογικά δεν θα έχουμε οσμές, εκτός και αν έχουμε ασυνέπεια από κάποιους επαγγελματίες που ρίχνουν πράγματα στο δίκτυο που δεν θα έπρεπε να τα ρίχνουν. Όπως αυτά είναι πετρελοειδή και πράγματα που έχουν τα εργοστάσια, π.χ. γλυκόζες και διάφορα τέτοια πράγματα, από καθάρισμα ψαριών και από όλα αυτά τα απόβλητα που δεν πρέπει να πηγαίνουν σαν φορτίο στο βιολογικό χωρίς να έχουν υποστεί επεξεργασία πριν.
3: Γι' αυτό.
1: Λοιπόν, αναλυτικά τη δήλωση στην τηλεόραση της αλήθειας. Εμείς λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε, να σας πούμε ότι έχουμε μια ακόμη παρέμβαση για το θέμα των μαθητικών δρομολογίων στο σχολείο του Πυργίου. Είναι η παρέμβαση της Ένωσης Μαθητικοπαραγωγών που ζητά την άμεση κάλυψη όλων των εκκρεμών δρομολογίων με αξιοποίηση κάθε διαδικασίας επίγοντος χαρακτήρα από την περιφέρεια. Ζητά επίσης να θεσμοθετηθεί δημογραφικό κριτήριο στο σχεδιασμό των διαγωνισμών μεταφοράς μαθητών σε περιοχές με τεκμηριωμένη πληθυσμιακή συρρήκνωση. Η κάλυψη του δρομολογίου, όπως αναφέρει η Ένωση, δεν μπορεί να κρίνεται με όρους κόστους αναμαθητή. Η διατήρηση του δρομολογίου είναι η προϋπόθεση για να υπάρξουν μαθητές και ζητά και ένα ενιαίο σχέδιο στήριξης της περιφέρειας ολόκληρου του νησιού που να αντιμετωπίσει συνολικά την εκπαίδευση, την υγεία, τη συγκοινωνία ως αλληλένδετες προϋποθέσεις παραμονής. Βάζει τη διάσταση του δημογραφικού, με λίγα λόγια, η Ένωση Μαθητικοπαραγωγών και λέει: κάντε ό,τι μπορείτε για να συγκρατήσουμε τον πληθυσμό στα χωριά. Να το πω πολύ απλά. Τι λέει αυτό που λέει η λογική? Αν συναντήσει η πολιτική τη λογική, θα έχουμε λύσει και σε αυτό το πρόβλημα. Λοιπόν, διαφημίσεις, σύνδεση με το Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Εμείς καλά να είμαστε, ξαναλέμε αύριο μετά τις 11:35. Γεια σας.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
5: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8.
3: σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
6: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Λιαδί ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: FM 3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 2 με την Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τόνισε ότι οι Ιρανοί συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση: είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Σε σύντομες δηλώσεις του προς τον τύπο, έχοντας δίπλα του τον Ζελένσκι, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως Ουκρανία και Ρωσία εργάζονται για την επίλυση της σύγκρουσης. Ο Βλάντιμιρ Πούτιν είναι πρόθυμος να κάνει μια συνάντηση για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, οι επιθέσεις σε δηληστήρια της Ρωσίας αποτελούν σοβαρό πλήγμα για τους Ρώσους και για τις τιμές του ντίζελ. Είμαστε έτοιμοι για οποιαδήποτε μορφή ενεργειακής εκχυρίας, εφόσον η Ρωσία συμφωνήσει να μην επιτίθεται στο ενεργειακό μας σύστημα, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο Ουκρανός Πρόεδρος μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ. Παράλληλα, επανέλαβε ότι είναι έτοιμος να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα ότι η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπή αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΙΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγί Περντογάν. Μετά την ομιλία του, ο Τούρκος Πρόεδρος συναντήθηκε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντώνιο Γκουτέρες. Κατά τη συνάντησή τους, ο Ερντογάν αναφέρθηκε στο Κυπριακό, δηλώνοντας ότι στην Κύπρο καμία πρόταση που δεν αναγνωρίζει την κυριαρχική ισότητα και το ισότιμο διεθνές καθεστώς του τουρκοκυπριακού λαού δεν θα μπορέσει να αποδώσει. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με την συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν οι προοπτικές νέων επενδύσεων στην Ελλάδα και η δυναμική του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Έμφαση δόθηκε στην προσέλκυση διεθνών τεχνολογικών εταιριών, την ενίσχυση των ελληνικών startups και την αξιοποίηση του επιστημονικού και επιχειρηματικού ταλέντου. Στο επίκεντρο βρέθηκε και η τεχνητή νοημοσύνη με αναφορά στις ευκαιρίες που δημιουργούνται για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησαν τελικά οι αστυνομικοί για την υπόθεση ρήψης επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στο παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο, τα οποία κατέληγαν στο ποτάμι και από εκεί στη θάλασσα. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων, οι οποίοι θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Οι κατηγορίες που αποδίδονται στους συλληφθέντες αφορούν παράβαση των νόμων περί προστασίας περιβάλλοντος και των ευρωπαϊκών οδηγιών περί αποβλήτων. Σε ανακοίνωσή της, η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου αναφέρει ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν ανήκει στον ιδιοκτήτο στόλο της εταιρείας, αλλά σε τρίτη εταιρεία. Η μπισκοτοβιομηχανία Παπαδοπούλου τονίζει ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό με τη δέουσα σοβαρότητα και προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες επιφυλασσόμενη για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός της. 15 μαχαιριές, σε όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην σύντροφό της στο ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Θανάσιμες ήταν οι δύο βαθιές μαχαιριές που δέχτηκε στον τράχυλο, καθώς προκάλεσαν μεγάλη αιμορραγία. Η 25χρονη βιολόγος δέχτηκε 7 μαχαιριές στην πλάτη, οι οποίες προκάλεσαν βλάβες στα ζωτικά της όργανα, το σηκώ της, τον αριστερό πνεύμονα και το στομάχι. Η κοπέλα φαίνεται πως προσπάθησε να μηνθεί από τα τραύματα που φέρει στα χέρια και την κνήμη. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές προβλέπονται σήμερα στην Αττική και βελτίωση του καιρού από νωρίς το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα δυτικά της χώρας ο καιρός θα είναι σχεδόν αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις νωρίς το πρωί στα νότια και πιθανότητα τοπικών βροχών στη δυτική στερεά. Στα ανατολικά προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μέχρι το μεσημέρι στα βορειοανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην Ανατολική Πελοπόννησο, την Κρήτη, τη Θράκη και την Ανατολική Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα πελάγια έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 24 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό σας, καλωσορίζω όλες και όλους στο σημερινό φθινοπορεινό και στην εικόνα του πρωινό της 3ης 22 Σεπτεμβρίου. Ευχόμενος προς όλες και όλους να έχουμε υγεία και να ανταπεξέλθουμε στα καθήκοντά μας και σήμερα, με την ευρύ έννοια τα καθήκοντα, και για εσάς που κατοικείτε στο εξωτερικό και για εμάς που κατοικούμε σε αυτήν την υπέροχη χώρα. Δάφνη μου, στην κυρία Κοσμίδου αναφέρομαι, την οδοντίατρό μας από το Ρίον της Πάτρας. Μα τι ωραίο δειλινό αυτό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ από τον Πατραϊκό Κόλπο για την φωτογραφία την προχθεσινή που ήρθα χθες το πρωί, δεν τα πρόλαβα να τα διαχειριστώ. Πάμε κύριε Παπαγιαννάκου, παρακαλώ. Αβάντι μαέστρο, που θα έλεγε και εδώ ο φίλος μου Νότης, και μέσω του Νότη παρέλαβα αγαπητέ Κώστα Δαρέμα, Κώστα Δαρεμά από το Μαρκόπουλο Μεσογείας, ο Κώστας, ο φίλος, ο κύριος Δαρεμάς, μουσταλευριά χωρίς ζάχαρη. Και παραγωγός μου στο Κούλουρο, τώρα που βγήκε έτσι που έχουμε καινούργια σοδιά, μπράβο με το μούστο, μπράβο στη γη της Μεσογείας, που αν είχαμε λίγο, τι να σου πω, κάτσε να παίξει λίγο το τραγούδι. Αν είχαμε ένα περισσότερο ή λίγο παραπάνω ενδιαφέρον για το περιβάλλον που μας περιβάλλει, πλεονασμός, σκοπίμος, θα είχαμε συμπεριφερθεί εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την γη της Μεσογείας, που ήταν η ενδοχώρα της Αθήνας από τα χώρα του Περικλέους, βεβαίως, ή από την εποχή του Θεμιστοκλέους, βεβαίως. Εμείς όμως το σκίσαμε στη διαχείριση αυτής της γης Μεσογείας. Δεν αναφέρομαι στο αεροδρόμιο, ούτε στην Αττική Οδό. Αναφέρομαι σε ένα πράγμα πάρα πολύ κλασικό, που μέσα στα μπέλια βάλαμε βιοτεχνίες, βάλαμε βιομηχανίες, βάλαμε σπίτια, βάλαμε ό,τι θέλουμε να βάλουμε. Και έχουμε ένα τουρλουμπούκι που το λέμε μια, ξέρω εγώ, ενδοχώρα της Αττικής, της Αθήνας. Μαρκοπουλιώτης που έχω απέναντί μου, ο κύριος Παπαγιαννάκος, μου λέει ότι έχει σωθεί, ότι έχει απομείνει, είναι, περιλαμβάνεται στο Αττικό Πάρκο, το οποίο είναι πέριξ του αεροδρομίου. Αυτό σώθηκε διότι αυτό κάποιος πήγε εκεί, κάποιος υπουργός, και το κατοχύρωσε. Εγγονός του Νίκου, όπως με πληροφορεί, ξεκίνησε στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, φίλες και φίλοι. Από αυτήν την τάξη ξεκινάει και η βαθμολόγηση. Πού βαθμολογούνται, σε ποια μαθήματα βαθμολογούνται τα παιδιά στη δεύτερη τάξη δημοτικού στην Ελβετία, όπως μας πληροφορεί ο Νίκος. Άνω κάτω τελεία. Στα μαθηματικά, στα γερμανικά και, ακούστε μου λέει, ακούστε, στην κοινωνική συμπεριφορά. Ακριβής στην ώρα του. έφεση για συνεργασία σε ομάδα συμμαθητών. Και πώς έρχεται ακόμη και ντυμένος, πώς προσέρχεται ντυμένος, ποια είναι τα ρούχα που φοράει δηλαδή, πώς προσέρχεται στο σχολείο. Σκέφτηκα πώς θα αντιδρούσε η ελληνική κοινωνία αν γι' αυτό ίσως η Ελλάδα είχε τόσο καλή παιδεία. Αποσιωπητικά όλα αυτά. Αγαπητέ μου Νίκο, μεθαύριο το πρωί, επειδή έχω πάρει καινούριο υλικό από την φίλη μου την κυρία εκπαιδευτικό για το πώς βλέπουν, πώς σχολιάζουν τα αποτελέσματα του διαγωνισμού PISA. Η πρώτη ώρα την Πέμπτη το πρωί με το καλό, αν δεν μας τύχει κάτι άλλο, θα αφιερωθεί στα της εκπαίδευσης. Ευχαριστώ πολύ πάντως, να είσαι καλά. Και μια που είμαι στο περιβάλλον εκπαίδευση, στέλνει ο Νίκος επιστολή στο portosalta.sky.gr και μου λέει: η κόρη του αδελφού μου φυτά στην πρώτη γυμνασίου στο Ωνάσιο Γυμνάσιο Ρόδου, στο οποίο εισήχθη κατόπιν εξετάσεων. Ωνάσιο είναι τα Ωνάσια σχολεία στα οποία προσπάθησε η κυβέρνηση σε συνεργασία με το Ωνάσιο Ίδρυμα να δώσει έτσι μια όθηση να αποτελέσουν τους λαγούς στη δημόσια εκπαίδευση. Το πρόβλημα, τώρα μπαίνουμε στο πρόβλημα, όπως μου το περιγράφει ο Νίκος, είναι ότι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα, το πρόβλημα είναι η έλλειψη καθηγητών, με αποτέλεσμα τα παιδιά να κάνουν 3 ώρα και όχι το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους. Σε επικοινωνία του αδελφού μου με τον διευθυντή, του είπε ο διευθυντής ότι κάποιοι καθηγητές λείπουν λόγω Εράσμους. Δεν θα κάνω σχόλιο πάνω σε αυτό, μου γράφει ο επιστολογράφος. Αναρωτιόμαστε, γιατί ξεκίνησε η λειτουργία του Ωνασίου Γυμνασίου να υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό. Το συγκεκριμένο σχολείο είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι, πριν συμπεριληφθεί στην κατηγορία των Ωνασίων. Σημειώνω ότι το παιδί είχε επίσης ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει, το σχολείο επίσης είχε ελλείψεις και πέρσι πριν γίνει Ωνάσιο. Σημειώνω ότι το παιδί τελείωσε ιδιωτικό δημοτικό σχολείο και ο τίτλος Ωνάσιο ήταν ο λόγος για τον οποίο οι γονείς επέλεξαν ένα δημόσιο σχολείο. Τώρα πλέον σκέπτονται μήπως έκαναν λάθος. Ευελπιστώ στη διαμεσολάβησή σου ώστε να ενημερωθεί η κυρία Ζαχαράκη και να θεραπεύσει το πρόβλημα. Προωθώ το θέμα στον κύριο Γιαννίδη, όπως γίνεται πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις. Ο κύριος Γιαννίδης θα το προωθήσει τώρα και εκείνος με τη σειρά του στην κυρία Ζαχαράκη να γίνει κοινωνός του θέματος. Πιθανώς να το ξέρει, πιθανώς όχι, δεν γνωρίζω. Εδώ απλώς το μόνο που έχω να πω είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις των ελλείψεων και λοιπά στις περιοχές τις τοπικές, που άλλοι λείπουν από εδώ, άλλοι λείπουν από εκεί, άλλους γεράσμους από, ξέρω εγώ, για κάποιους λόγους, μήπως θα έπρεπε να είναι οργανωμένο και ένα δίκτυο των συνταξιούχων εκπαιδευτικών, οι οποίοι όμως έχουν την έφεση, κυρίες και κύριοι.

0: Να μην έχουμε αυτήν την, αυτά τα συνεχή ζητήματα όπως αυτό που μου θέτει τώρα ο Νίκος. Δεν μπορεί το ΝΑΣΙΟ να αφού, αφού η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει μια καινοτομία και κάνει αυτή την συνεργασία με το ΝΑΣΙΟ Ίδρυμα, δεν μπορεί να μην εξασφαλίζει την παρουσία καθηγητών. Αλλιώς το έχει σκορπίσει όλη η ιδέα. Ταπεινά το λέω, φαντάζομαι τώρα η κυρία Κεραμέζου, να με συγχωρείτε, η κυρία Ζαχαράκη, θα κάνει τα δέοντα. Λοιπόν, καλημερίζω Νίκο Φιλιππίδη. Καλημέρα σας κύριε Φιλιππίδη.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Νίκο μου για την παρουσία σου. Τώρα το έχεις δείξει πολλές φορές, βομβαρδίζουν οι Ουκρανοί τα δηληστήρια των Ρώσων, οι Ρώσοι είναι στην παραγωγός χώρα να είναι στα βεζινάδικα και να σχηματίζουν ουρές με τα αυτοκίνητά τους προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Υπάρχει γκρίνια βέβαια, αλλά στη χώρα του ξανθού ηγέτου της απόλυτης σκοπίμως, το λέω, απολυταρχίας, την οποία θαυμάζουν και πολλοί συμπατριώτες μας σε αυτόν τον τόπο. Δηλαδή θα ήθελαν τη Χούντα Κούλη, κανονική Χούντα. Δηλαδή όταν λατρεύεις Πούτιν και καταγγέλεις τη Χούντα Κούλη, εννοείς ότι θα την ήθελες, ότι τον βρίσκεις πολύ light γενικώς ως πρωθυπουργό, δημοκράτη, φιλελεύθερο, και εσύ θα ήθελες κάτι έτσι δυνατό πουτινικό. Λοιπόν, σε μια τέτοια κοινωνία πουτινική δεν μπορεί να υπάρχει αντίδραση φυσικά. Ωραία τα νέα του Πετρελαίου, έτσι δεν είναι? Ωραία, ξεκινάμε.
1: Κοίτα, βρισκόμαστε, το πρόβλημα παραμένει στο δηλισμένο. Το πρόβλημα παραμένει στο ντίζελ. Και είναι τεράστιο το πρόβλημα στο ντίζελ, καθώς έχουμε ιστορικά υψηλά τιμών, έχουμε ιστορικά χαμηλά αποθεμάτων, έχει χαθεί για την Ευρώπη το 41% των εισαγωγών που γινόταν από την περιοχή της Μέσης Ανατολής, από την περιοχή δηλαδή που έχει σταματήσει από το Μάρτιο να δίνει σημαντικές ποσότητες, και μετά ήρθε να προσθεθεί μέσα στο καλοκαίρι και το πρόβλημα της Ρωσίας, δηλαδή της απαγόρευσης τον Ιούλιο των εξαγωγών ντίζελ μετά τα αμερικανικά πλήγματα. Με αποτέλεσμα τα λιγότερα από ό,τι είπε στο παρελθόν ευρωπαϊκά δηληστήρια, γιατί πολλά έχουν κλείσει την τελευταία δεκαετία, 15 ετία, δουλεύουν όλα στο όριό τους και πάλι οι ποσότητες δεν φτάνουν. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου το 10-15% των πρατηρίων καυσίμων στη Γαλλία δεν έχουν καύσιμο. Δεν έχουν καύσιμο καθόλου. Γιατί κάποια άλλα δεν έχουν ενδεχομένως κάποιες κατηγορίες καυσίμων. Λέω μια μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα. Δηλαδή αρχίζουν και εμφανίζονται και ελλείψεις. Πέρα από την τιμή, η οποία συνεχίζει να κινείται ανωδικά, και στην περίπτωση της δική μας έχει φτάσει κοντά στο 2022-2023.
0: Εμείς αποθέματα έχουμε.
1: Εμείς αποθέματα έχουμε, γιατί έχουμε 4 δηληστήρια, 3 της Hellenic Energy και 1 της Motorola, τα οποία είναι πλήρως ξυγχρονισμένα, έντονα εξαγωγικά, το τονίζω το εξαγωγικά για ποιο λόγο, της Motorola κοντά στο 77-78% εξάγει τις ποσότητες που παράγει και η Hellenic Energy λίγο πάνω το 50. Το λέω αυτό γιατί όταν ακούς, για παράδειγμα, σαν την πρόταση που διαβάζω τώρα, είδα νωρίτερα, του Αλέξη Τσίπρα για να μπει επί της ουσίας κάποιου είδους πλαφών και στα δηληστήρια και να μπει και φόρος υπέρ των υπερκερδών των δηληστήριων, επί της ουσίας καλεί να φορολογηθούν οι εξαγωγές.
0: Εγώ θέλω τώρα με ηχητικά
1: προτάσεις χτες βράδυ.
0: Ωραία, με ηχητικά. Εγώ καταλαβαίνω ότι ως αντιπολίτευση προσπαθούν να πούν κάτι. Αλλά θα πω λοιπόν εκ των προτέρων, και θέλω τη βοήθειά σου εδώ, αν κινείμαστε στον κόσμο της κανονικότητας, στο περιβάλλον της κανονικότητας, δεν έχεις πολλά πράγματα να αντιδράσεις, εκτός αν πας στην Παραβομάρα και πεις κατοικοποιώ τα δηληστήρια. Τότε θα μείνεις από πετρέλαιο. Αλλά αυτό τουλάχιστον Ανδρουλάκης και Τσίπρας δεν μπορώ να φανταστώ ότι μπορούν να το πούν. Έτσι δεν είναι?
1: Και για να το κάνεις αυτό πρέπει και η κοινωνία να συνενεί μαζί σου, γιατί θα το πληρώσει η κοινωνία. Οι φορολογούμενοι θα το πληρώσουν, δεν θα το πληρώσει κάποιος πολιτικός.
0: Την κατοικοποίηση.
1: Στη συνέχεια τη διαχείριση, γιατί όλες αυτές οι επιχειρήσεις είναι ελληματικές.
0: Πάμε τώρα. Σύντοτι δεν θα έχεις μετά κάψιμο, αλλά δεν μπαίνω τώρα σε όλα αυτά τα... Λοιπόν, εγώ προσπαθώ να πω ότι χοντρικά τα περιθώρια κινήσεως είναι λίγα. Τώρα βέβαια η αντιπολίτευση κάτι πρέπει να πει. Λοιπόν, μισό λεπτό τώρα, θα βάλουμε μερικά ηχητικά στη σειρά. Είμαστε στις 28 Φεβρουαρίου του 2023 και τότε ακούμε το

0: Πρωθυπουργό να λέει.
1: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους τους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, ε? Να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Μάλιστα. Στις 21 Ιουνίου του 2024, ο Πρωθυπουργός δίνει συνέντευξη στον... Είναι το επόμενο, μην αγχώνεσαι, το επόμενο νότι μου. Λοιπόν, δίνει συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου. Φορολόγηση υπερκέρδη δηληστηρίων.
2: Ήταν μια δέσμευση που όσοι θυμάστε είχαν αναλάβει προεκλογικά, η οποία θα χρηματοδοτηθεί σε ένα βαθμό και από αυτόν τον έκτακτο φόρο.
3: 33%,
2: 33% όσο ήταν και πέρυσι. Κινούμαστε λίγο πολύ στο όριο το οποίο μας έχει προσδιορίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
3: Ξέρουμε χονδρικά τι σημαίνει αυτό οικονομικά για το ταμείο του κράτους.
2: Μια πρώτη εκτίμηση μπορεί να είναι περί τα 300, κοντά στα 300 εκατομμύρια. Δεν είναι αμεληταίο ποσό.
0: Μάλιστα. Προχωρούμε. 13 Ιουλίου 2026, ο Πρωθυπουργός στη Βουλή.
4: Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Και... προχθές στην κρατική τηλεόραση, στις 17 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Πρωθυπουργός πάλι...
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση.
0: Με αυτά τα τέσσερα ηχητικά θα έχω και έναν άλλον σε λίγο εκπρόσωπο του κόμματος Ελασίτες του Τσίπρα. Αλλά ένα-ένα. Με αυτά τα τέσσερα ηχητικά, Νίκο Φιλιππίδη, προσπάθησα να υπενθυμίσω τον φόρο που έβαλε στα υπερκέρδη και ενόχλησε, έτσι δεν είναι? Ενόχλησε και τα δύο δηληστήρια ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα.
5: Προφανώς.
0: Ενόχλησε δύο μεγάλες, πολύ μεγάλες οικογένειες επιχειρηματικές στην Ελλάδα. Μάλιστα.
5: Δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και επέλεξε τη λύση τώρα, όχι μόνο επειδή ενόχλησε. Ναι. Θα έλεγα ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχε μια επιχειρηματολογία, αυτή που ανέφερα νωρίτερα. Ότι αυτές οι επιχειρήσεις τι κάνανε, μεγάλωσαν πολύ περισσότερο από τη χώρα. Παλαιότερα είχαμε τα δηληστήρια για να καλύπτουν σε χώρες ανάγκες.
0: Επειδή θέλω να ακούσουμε και τον. Θα τα σχολιάσω όλα αυτά μαζί. Θέλω να ακούσουμε και τον άλλον, τον Ελασίτη, για να δούμε τώρα το πώς γίνεται η συζήτηση από την πλευρά της αντιπολιτεύσεως και τι άλλο έκανε ο Πρωθυπουργός. Και τους είπε ένα κομμάτι θα πάτε να κατεβάσετε κατά 10 λεπτά την τιμή και νομίζω τους το ξαναζητάει και τώρα. Και αποδέχονται να το κάνουν και τα δύο δηληστήρια, έτσι μαθαίνω. Έτσι δεν είναι?
5: Βεβαίως, και μάλιστα με επέκταση και στο πετρέλαιο θέρμανση.
0: Και στο πετρέλαιο θέρμανση.
5: Τρεις επιδοτήσεις.
0: Ωραία. Εχθές το βράδυ, λοιπόν, ο Σταμάτης Ζαχαρός έχει εντοπίσει τώρα έναν καινούριο αστέρι. Ο Γιώργος Παπάς, εκείνος ο συνεργάτης που ήταν καθηγητής του συνεργάτης του Τσίπρα, πάει, χάθηκε, τον έφαγε η μαρμάγκα. Τον αντικαταστάθηκε από ό,τι λέει ο Ανδρέας Δημιώτης. Εγώ δεν το ήξερα, το άκουσα από τον Δημιώτη. Λοιπόν, Άρης Στυλιανού. Ο κύριος Στυλιανού είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και έχει απέναντί του τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και έχει ο Σταμάτης Ζαχαρός απέναντί του τον Άρη Στυλιανού. Απολαύστε.
6: Λέγανε όλοι οι αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
7: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
6: Ή ο ΦΠΑ στα
7: πρόθυμα. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας, προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
6: σίγουρα,
7: να γίνει.
6: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
7: Από πού θα το βρούμε αυτό, θέλω να μου πει ένας πολιτικός.
6: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
7: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε?
6: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στα.
7: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
6: Ναι, κοιτάξτε. Με τα
7: πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά?
6: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
7: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
6: Γιατί?
7: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις, δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτά
6: υπάρχουν,
7: είναι...
6: λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν, με συγχωρείτε.
7: Έχετε
6: τώρα
7: απόδειξη γι' αυτό
6: στην Ελλάδα?
7: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια είναι καρτέλ.
6: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
7: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια, στο ρεύμα τώρα? Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
6: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
7: Όχι,
6: και
7: είπατε να μειώσουμε τον ειδικό ενέργεια φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
6: Να το μειώσουμε.
7: Θα μα συμφωνώ. Χρήματα, θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
6: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη, ναι, που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την, ας πούμε, οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά
7: τι συμβαίνει με τους μετόχους?
0: Λοιπόν, εδώ καταλαβαίνει κανείς την τρικυμία στο κρανίο, αλλά και την τρικυμία στην αντιμετώπιση του θέματος. Μια κουβέντα, Νίκο, να κάνω διάλειμμα και να το συνεχίσουμε έτσι κι αλλιώς.
5: Ναι, εδώ τώρα στερούμαστε βασικών, σταθερών σε ό,τι αφορά τον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας στο δυτικό κόσμο.
0: Εννοείς, ο κ. Στυριανού, δεν ξέρει τι του γίνεται τώρα. Το λες πολύ, είσαι πολύ ευγενής, το ξέρω, και ευγενικό παιδί.
5: Σταθερών, ναι, σε σχέση, ναι, ναι, με, την, με τα συμφωνηθέντα, μπράβο, και τους
0: από
5: κανονισμούς
0: επιστήμες
5: που λένε
0: όμοι της
5: Ευρώπης.
0: Το, θα τον, και αυτόν θα τον μαζέψουν, δηλαδή θα τον ανακαλέσουν, θέλω να πω, εκεί στην Αμαλίας, διότι είναι ένα πράγμα ξέρω από πολιτικές επιστήμες και άλλο ξέρω από οικονομία. Τώρα εδώ απλώς παρακολουθήσαμε το αδιέξοδο του αντιπολιτευτικού λόγου. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ή τα καρδικοποιείς και λες, παιδιά, είμαι ο Τσάβες, τα καρδικοποιώ, είμαι ο Μαδούρος, έτσι, για που υπήρχε και η επικοινωνία, είμαι ο Μαδούρος, τα καρδικοποιώ. Αν δεν μπορεί να το πεις αυτό, όλα τα υπόλοιπα είναι μπαρμπουτσαλιές.
5: Σηκώνει το τηλέφωνο ο πρωθυπουργός σε αυτή την περίπτωση και παίρνει τηλέφωνο τον τάδε παραγωγό πετρελαίου και του λέει: έλα, μου λείπουν ποσότητες σφαίρες στην Ελλάδα. Δηλαδή γίνεται μέρος μιας κρατικής δουλειάς ξαφνικά, το οποίο δεν μπορώ να πω ότι δεν το έχουμε ακούσει, αλλά έχουμε πολλές δεκαετίες να το ακούσουμε. Τουλάχιστον οι μεγαλύτεροι το έχουμε ακούσει.
0: Όποιος θέλει να κινηθεί στην κανονικότητα δεν μπορεί να τα πει αυτά. Θα τα πει αν φύγει από την κανονικότητα. Και εδώ είναι το αδιέξοδο της αντιπολίτευσης. Μήνε, συνεχίζουμε. Μάλλον κλείσε, θα σε ξαναπάρουμε, Νίκο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτζή, σύμφωνα με Ιρανικά μέσα, διαβίβασε στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Steve Witkoff, τους όρους της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίστηκε αισιόδοξο για την προοπτική επίτευξη συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνη. Νωρίτερα από το βήμα τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, είχε αναφέρει πάντω πω έχει να λάβει μία απόφαση, είτε να καταλήξει σε συμφωνία με το Ιράν, είτε να το αφανίσει. Ο Αμερικανό πρόεδρο συναντήθηκε και με τον Ουκρανό ομολογό του Ζελένσκι. Σε σύντομε δηλώσει του ανέφερε πω τόσο ο Πούτιν όσο και ο Ζελένσκι θέλουν να δουν το τέλο του πολέμου. Ήρθε η ώρα, ανέφερε. Από την πλευρά του, Ζελένσκι επανέλαβε ότι είναι έτοιμο να συμμετάσχει σε μια τριμερή συνάντηση με Πούτιν και Τραμπ και εξέφρασε την ελπίδα η αμερικανική πλευρά να βρει τρόπο να τους φέρει σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο αναφέρθηκε ο Τούρκος πρόεδρος Ταγί Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σχετικά με τη Γάζα, τόνισε πως οι Παλαιστίνοι είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ την ώρα που ήταν στο βήμα ο Τούρκος πρόεδρος. Επενδύσεις και τεχνολογία βρέθηκαν στο επίκεντρο της κλειστής συζήτησης, στην οποία συμμετείχε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και διοργάνωσε η General Catalyst με τη συμμετοχή επενδυτών, ιδρυτών ταχαίως αναπτυσσόμενων εταιριών τεχνολογίας και ανώτατων στελεχών από το οικοσύστημα καινοτομίας στη Silicon Valley. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για ρήψη βιομηχανικών αποβλήτων σε φρεάτιο πρατηρίου υγρών καυσίμων στον παράδρομο του Κηφισού στο Εγάλεο. Πρόκειται για τον οδηγό του βιτιοφόρου, τον ιδιοκτήτη του οχήματος και τον συνιδιοκτήτη του πρατηρίου υγρών καυσίμων. 15 μαχαιριές, όλο της το σώμα δέχτηκε η 25χρονη Πινελόπη από τον 27χρονο πρώην συντροφό της στον ποδηλατόδρομο της Ιγουμενίτσας, σύμφωνα με την νεκροψία νεκροτομή που ολοκληρώθηκε χθες. Και ο καιρός, νεφώσεις με τοπικές βροχές σήμερα στην Αττική και βελτίωση από το απόγευμα. Έως 24 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο Θόδωρος Γεωργιάδης με ρώτησε ποιο ήταν αυτό το πρώτο ντουέτο μουσικό χαλί στην αρχή της εκπομπής. Pink Martini, αγαπητέ Θόδωρε, και το κομμάτι είναι το Tempo Perdido. Αλλαγή όμως τώρα, πάμε. Αυτός είναι ο Yves Montand.
4: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson.
3: Να νιώσουμε Παριζιάνοι, παιδί μου, καλημέρα σας.

0: Νικόλα και Νίκο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είσαστε καλά. Αντωνίου, καλημέρα αγαπητέ φίλε, πάντα σε επάρξεις. Νίκο Εφραίμογλου, το ίδιο, να είσαστε καλά. Καλημέρα μου στον Αλέξανδρο, ο οποίος μας στέλνει μέσω Viber μήνυμα από την Βουργουνδία. 6981231003, αυτός είναι ο αριθμός για το Viber. Αγαπητή μου κυρία, εσείς που μου γράψατε στο Viber να ασχοληθούμε λίγο με τα θετικά σωματεία, την αλητία, τις μεταγραφές, τα καταχρηστικά, τις ομάδες που ζητούν χρήματα για τη μεταγραφή των παιδιών κτλ. Εγώ ψέματα δεν θέλω να σας λέω. Δεν μπορώ να το ασχοληθώ με κάτι τόσο γενικό. Παρακαλώ, στο portostalta.gr γράψτε πού ακριβώς, σε ποιο σωματείο, σε ποιο άτριμα, τι σας συνέβη ακριβώς για να καταλάβω. Να είσαστε καλά. Γιώργο, Γεώργιε Θεοδωσάκη στην Κρήτη, καλημέρα φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και Πέτρο Δούλγερη, επίσης καλημέρα σας. Αυτά προλαβαίνω να σας πω για αυτήν τη χρονική στιγμή και πάμε ξανά για εσάς που μπήκατε κυρίες και κύριοι. Το θέμα μας είναι η ιστορία των καυσίμων, που είναι κάτι πάρα πολύ βαρύ. Όπως βλέπετε, τρεις πόλεμοι εξελίσσονται γύρω μας. Το ότι αν πω ότι δόξα τω Θεώ που πάλι καλά φουλάρουμε το αυτοκίνητό μας, ξέρω θα πέσει να με φάτε, διότι η Χούντα κούλη θέλετε. Καταλαβαίνω τι θέλουμε τώρα. Θέλουμε τον Μητσοτάκη βενζινά να είναι πάνω στην Αντλία και εμείς να περνούμε με το αυτοκίνητό μας και να του λέμε «Κυριάκο, φουλαρέτο!» Και αν είναι και τίποτα βρώμικο το παρπί, θα του πούμε «Ρε φίλε, καθάρισε το και λίγο και το πίσω μην ξεχάσεις». Αυτό, παιδιά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εκτός και αν τον γουστάρουμε να τον κάνουμε Πούτιν, ας πούμε, ή να τον κάνουμε Μαδούρο και να του πούμε «Πήγαινε, κρατικοποίησέ τα δηληστήρια». Κρατικοποιήσατε. Μετά δεν θα έχουμε πετρέλαιο, αλλά αυτό δεν είναι καμία σημασία. Εμείς θα είμαστε ευχαριστημένοι που θα είναι δικά μας, είναι του λαού. Είναι αυτά. Τέτοιες παπάρες δεν λένε ούτε οι. Δεν λέει ούτε ο. Πώς το λένε ο Ανδουλάκης, ούτε ο Τσίπρας που είναι η σοβαρή της αντιπολιτεύσεως. Αλλά προσέξτε τώρα, θα σας βάλω ένα ηχητικό. Την αδυναμία να εκφράσει θέσεις η αντιπολίτευση, γιατί αν πας στην κανονικότητα δεν έχεις να πεις πολλά περισσότερα πράγματα από αυτά που κάνουμε στο Τάκης. Και αυτό σας ενοχλεί, το ξέρω. Αλλά δεν πειράζει. Εγώ με λογική προσπαθώ να τα αντιμετωπίσω τα πράγματα. Ο κύριος που θα ακούσουμε ονομάζεται Άρης Στυλιανού. Είναι καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Πήγε χθες καλεσμένος στην εκπομπή του Σταμάτη Ζαχαρού. Απολαύστε.
1: Λέγανε όλη η αντιπολίτευση να μειωθεί ο ειδικός φόρος.
2: Συμφωνώ μαζί σας. Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης.
1: Ή ο ΦΠΑ στα
2: μισό λεπτό.
1: Πρόθυμα.
2: Να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ μαζί σας. Ας πούμε να τον μειώσουμε στο μισό. Γενναίο είναι. Αυτό θα κοστίσει στον προϋπολογισμό και δεν διαφωνώ μαζί σας. Προσοχή. Συμφωνώ με αυτό που λέτε. Θα κοστίσει αυτό στον προϋπολογισμό περίπου 1 με 1,5 δις. Εγώ συμφωνώ
1: σίγουρα,
2: να γίνει.
1: Σίγουρα πρέπει να το βρούμε από κάπου άλλο, εντάξει.
2: Από πού θα το βρούμε, αυτό θέλω να μου πει ο πολιτικός.
1: Κοιτάξτε, δεν θα είναι ίσως ένα μόνιμο μέτρο.
2: Δεν είπα μόνιμο, αυτό που θα μας λείψει το 1,5, από πού θα το βρούμε.
1: Ναι, θα προσπαθήσουμε να. Καταρχάς, θα κάνουμε ελέγχους στην κερδοσκοπία και στην.
2: Εγώ δεν μίλησα για την κερδοσκοπία. Μιλάμε για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση.
1: Ναι, κοιτάξτε, με τα
2: κατάλληλα. Πού θα τα βρούμε αυτά τα λεφτά.
1: Στην ενέργεια. Περιμένετε λίγο. Με την κερδοσκοπία που υπάρχει και τα καρτέλ που λειτουργούν στον τομέα.
2: Προσοχή, γιατί λέτε πράγματα που είναι μηνύσιμα.
1: Γιατί?
2: Γιατί αν δεν έχετε αποδείξεις. Δεν είστε ο πρώτος που μου λέει για καρτέλ. Αν δεν έχετε αποδείξεις γι' αυτό, αυτά είναι.
1: Υπάρχουν. Λειτουργούν σαν καρτέλ, λειτουργούν. Με συγχωρείτε.
2: Έχετε
1: τώρα.
2: Απόδειξη γι' αυτό.
1: Στην Ελλάδα.
2: Ότι στην δηλαδή Ελλάδα, ο Βαρδινογιάννης και ο Λάτσης, τα δύο διελιστήρια είναι καρτέλ.
1: Μιλάω για τις εταιρείες ενέργειας.
2: Ακούστε με λίγο τώρα, μου αλλάζετε τα goalpost συνέχεια. Σας ρώτησα για τη βενζίνη. Πού πήγαμε στην ενέργεια στο ρεύμα τώρα. Μείναμε στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Εγώ είπα ότι πρέπει να φορολογηθούν τα υπερκέρδη και να παταχθεί.
2: Όχι, είπατε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και συμφώνησα μαζί σας.
1: Να το μειώσουμε.
2: Μα συμφωνώ. Θα μου πείτε πού να τα βρούμε τα λεφτά.
1: Ναι, πια ας πούμε φορολογώντας τα τεράστια υπερκέρδη που προκύπτουν ξαφνικά από τη συγκυρία ή από την. Ας πούμε οι τράπεζες έχουν πολλά δισεκατομμύρια κέρδη τα οποία τα μοιράζουν στους μετόχους τους. Ναι, με συγχωρείτε, αλλά
2: τι συμβαίνει με τους μετόχους.
0: Λοιπόν, πάμε να ξαναπαίξουμε. Νίκο, είσαι στο τηλέφωνο. Νίκος Φιλιππίδης.
3: Εδώ είμαι.
0: Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, πάμε ξανά. Τι, μέσα σε όλη αυτή τη σύγχυση του κυρίου Άγη, του κυρίου Άρη Στυλιανού. Λοιπόν, έχει διάφορα μέσα στο κεφάλι του. Πάει από εδώ, πάει από εκεί. Νιώθει κανείς την τερκυμία. Αυτά που λέει όμως την φορολόγηση του υπερκέρδους, το έχει κάνει ήδη ο Μητσοτάκης. Παρακαλώ να το υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά στα ηχητικά που έβαλα νωρίτερα. Είμαστε 28 Φεβρουαρίου του 2023.
4: Ούτε από δανεικά, ούτε από φόρους στους πολλούς. Από έκτακτη φορολόγηση στα δύο διελιστήριά μας. Αυτό σημαίνει κοινωνική πολιτική, να παίρνεις από τους δύο και να δίνεις 8 εκατομμύρια. Γιατί έχω κουραστεί διάφορους προοδευτικούς της φακής, οι οποίοι μονίμως μας κάνουν κηρύγματα.
0: Αυτό το έχει κάνει. Και αν χρειαστεί, πρέπει να το ξανακάνει. Δεν λέω και δεν έχω καμία αντίρρηση επ' αυτού. Ναι.
5: Δύο χρονιές με ευρωπαϊκή έγκριση ως κοινή ευρωπαϊκή πολιτική και τόλμησε και το έκανε. Δηλαδή εφάρμοσε, δεν είναι υποχρεωτικό να το εφαρμόσει κάθε χώρα.
0: Ναι, και εκνεύρισε και την πλευρά Λάτσι και εκνεύρισε και την πλευρά Βαρδινογιάννη. Όπως λέγεται. Ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι συνομιλητής.
5: Τα ονόματα των οποίων ο κύριος Στυλιανού, από ό,τι κατάλαβα, απέφυγε πλήρως.
0: Ναι, γιατί πρόσεξε, όταν σου έρχεται αριστερούλης στο παράθυρο, να τον αντιμετωπίσει εκεί στα παράθυρα που μαζευόμαστε όλοι. Και τους πεις, παιδί μου, πες μου ποιος ή ποιον το καρτέλ. Παθαίνει κοκομπλόκο, το ονομαζόμενο κοκομπλόκο. Πες το, παιδί μου, πες το όνομα. Είτε, πώς τον λένε, ο Ζαχαρός, τα λέει. Εμείς εδώ, ας πούμε, έχουμε πει με προεξάρχοντα τον Μπάμπη 15 χρόνια πριν, μιλούσαμε για το μονοπόλιο των διελιστηρίων. Ότι έπρεπε να έχουμε και άλλο για να υπάρχει ανταγωνισμός. Το είπε με το όνομα τον Μπάμπης. Μπήκα και εγώ στη σειρά από πίσω. Τώρα βέβαια μου λένε ότι δεν πρέπει να το λες, διότι πήγαινε, κάνει και εσύ ένα δηληστήριο. Κάνει 5 δις, βάλ τα λεφτά και φτιάξε να έχουμε ανταγωνισμό. Δεν είναι τόσο εύκολο, θέλω να πω. Άρα αυτά τα έχουμε μπεδώσει. Μισό λεπτό, γιατί μίλησε και ο αρχηγός θες. Να τον ακούσουμε.
5: Θέλω να σου πω.
0: Πάμε στον αρχηγό. Πάμε στον ερχόμενο από το Σούνιο.
6: Υπουργός την περασμένη εβδομάδα δεσμεύτηκε για τιμή στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Μόνο από αυτή τη τιμή είναι ήδη κατά 50% ακριβότερη από αυτήν του περσινού Οκτώβρη. Ταυτόχρονα μας είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν του δίνει την ευελιξία να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είπε ψέματα. Η κυβέρνηση έχει 4 διαφορετικά εργαλεία στη διάθεσή της για δραστικότερη μείωση των τιμών στην Αγγλία. Επιβολή πλαφών περιθωρίου κέρδους στα δηληστήρια, όχι μόνο στα βρατήρια. Έκτακτη φορολογία των υπερκερδών των δηληστηρίων που το περασμένο εξάμηνο ξεπέρασαν το 1,5 δις. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, δηλαδή στο ελάχιστο επιτρεπτό όριο που προβλέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα στο 13% όπως έκανε πέρυσι η Ισπανία. Ας διαλέξει ποιο από όλα τα εργαλεία ή ποιο συνδυασμό τους θα επιβάλλει. Σε κάθε περίπτωση η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει τα 1,4 ευρώ το λίτρο και το πετρέλαιο κίνησης τα 1,8 ευρώ το λίτρο. Τι λείπει? Μια κυβέρνηση που θα έχει το θάρρος να συγκρουστεί με τα καρτέλ και τη βούληση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.
0: Αν τον είχα απέναντί μου θα του έλεγα, βέβαια, πες μας πρόεδρε ποια είναι τα καρτέλ. Θα ήθελα να τον ακούσω, να τα κατονομάσει.
5: Είδες που τα καρτέλ του Στυλιανού δεν ήταν τυχαία. Ναι. Προφανώς ήξερε τι είχε γνώση. Τώρα, όλα όσα είπε έχουν χαρακτηριστικά, πώς θα λένε, αυθαίρετης ερμηνείας. Δηλαδή,
0: του Τσίπρα, ό,τι λέει ο Τσίπρας.
5: Μείωση του ΦΠΑ, λέει, στα καύσιμα στο 13 όπως έκανε η Ισπανία. Η Ισπανία πρώτα απ' το 21 μείωσε για 3 μήνες την περασμένη άνοιξη στο 10% το ΦΠΑ. Όχι στο 10%, πιο κάτω. Ακόμα πιο ενισχυμένο το επιχείρημά του. Μόνο που έλαβε επιστολές από την Κομισιόν και προειδοποιήσεις για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και τους πρότεινα συγκεκριμένα άλλα μέτρα με αποτέλεσμα το απέσυρε. Αυτή τη στιγμή η Ισπανία έχει ΦΠΑ τον κανονικό της συντελεστή, αυτό που εμάς είναι 24, σε αυτούς είναι 21. Τον κανονικό συντελεστή στα καύσιμα 21%. Το δεύτερο. Σε σχέση με την μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
0: Αυτό είναι η πρώτη παπάτζα. Μισό λεπτό. Αυτό το κάτω με την Ισπανία είναι πρώτη παπάτζα.
5: Ναι, κανονικά.
0: Ωραία. Ναι.
5: Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο μισό, λέει. Ότι μπορεί να μειωθεί και αναφέρει το παράδειγμα που πουθενά δεν λέει για αμόλυβδη, γιατί στην αμόλυβδη μπορεί να μειωθεί στο μισό, αν υπάρχουν και οι προποθέσεις οι δημοσιονομικές. Αλλά μόνο εκεί μπορεί, δεν το αναφέρει πουθενά την αμόλυβδη, αναφέρεται στο ντίζελ κίνησης, στο οποίο η απόσταση που υπάρχει, το έχουμε πει πολλές φορές, από το επιτρεπόμενο όριο είναι 9 λεπτά. 9 λεπτά. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί μόνο τόσο να το μειώσει τον συγκεκριμένο φόρο. Δηλαδή είναι, για παράδειγμα, το κατώτερο όριο είναι στα 33 και εμείς το έχουμε στα 41 αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση.
0: Στο ντίζελ. Τον ειδικό φόρο κατανάλωσης που τον ορίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
5: Έχει ένα κατόφλι και μετά βάζεις από εκεί και πάνω όσο εσύ κρίνεις. Η Ελλάδα το έχει στα 41 λεπτά αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει ότι το κατώτερο μπορεί να πάει στα 33. Έχουμε 8 λεπτά. Δεν είναι το μισό το 33 του 41. Με τίποτα. Άρα έχουμε 2 στα 4 επί της ουσίας.
0: Μάλιστα. Φύγαμε και από τη δεύτερη παπάτσα. Πάμε στην τρίτη τώρα.
5: Για τα 1,5 δις των υπερκερδών των δηληστηρίων.
0: Ναι.
5: Επαναλαμβάνω, το μεγαλύτερο μέρος αυτών κερδών σε ποσοστό 80% για τη Motor Oil, 78% και κοντά στο 50-60% για τη Hellenic Energy είναι εξαγωγές. Διηλισμένου. Γιατί τι έγινε, επένδυσαν, έφτιαξαν καλά δηληστήρια και κάνουν εξαγωγές. Είναι μια απόφαση, αλλά να το πούμε, θέλει να φορολογηθούν οι εξαγωγές 2 βιομηχανιών. Αυτό είναι συγκεκριμένο. Το τέταρτο είναι η επιβολή πλαφών στο περιθώριο κέρδους. Όχι μόνο λέει στα πρατήρια, προφανώς και στις εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών που είχε βάλει η κυβέρνηση μέχρι και πριν από μερικές εβδομάδες, αλλά και στα διηλιστήρια. Εδώ μιλάμε πρώτα απ' όλα για μια κατάσταση η οποία αρνείται την πραγματικότητα των αγορών. Έχει μια αγορά η οποία καλή, κακή, στρεβλή, προβληματική, να τη συζητήσουμε. Σίγουρα είναι, δεν διαμορφώνεται στην Ελλάδα αυτή η αγορά. Είναι μέρος των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων να συμμετέχουμε σε μια αγορά διηλισμένου πετρελαίου. Και στην αγορά αυτή λέγεται στην Νοτιοανατολική Μεσογείου Mediterranean Platz. Έτσι λέγεται αυτό το πράγμα. Και έτσι
0: λέγεται. Η κυρία Τσαγκάρη τα εξηγούσε προχθές μία ώρα.
5: Ακριβώς.
0: Να τον φωνάξει και αυτόν και τον Ανδρουλάκη, η κυρία Τσαγκάρη, να τους κάνει μια επίσημη ενημέρωση πώς δουλεύει το πράγμα. Και μετά ας πάρει τι παπάρε.
5: Ήταν πρωθυπουργός της χώρας 4 χρόνια, τα γνωρίζει.
0: Τι γνωρίζει. Έλα, πάμε παρακάτω. Έλα,
5: τώρα, δεν μπορεί να μην τα γνωρίζει. Δεν μπορεί να μην έχει έναν άνθρωπο να τα υπενθυμίσει.
0: Νίκο, άστο τώρα, πάμε παρακάτω.
5: 4 στα 4. Αυτές οι 4 προϋποθέσεις ορίζουν μια τιμή για τον ίδιο, ότι το πετρέλαιο θέρμας δεν δικαιολογείται να υπερβαίνει το 1,4 ευρώ το λίτρο, δεν δικαιολογείται, και το κίνησης το 1,8 ευρώ το λίτρο.
0: Ναι. Νίκο μου, να σου πω την αλήθεια, θα σε απομαγνητοφωνήσω ώστε όταν κατεβαίνω το πρωί στα παράθυρα για να απαντώ ή να έχω αυτά τα στοιχεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το μάθημα που μας έκανες πρωί-πρωί. Ειλικρινά σε ευχαριστώ. Καταλαβαίνεις ότι δεν αστείευομαι.
5: Ναι, το καταλαβαίνω. Η ιστορία καρτέλ. Ναι. Πάμε να συζητήσουμε. Λοιπόν, έχουν αποφανθεί λοιπόν ότι υπάρχει καρτέλ. Okay. Αυτό δεν καταλαβαίνει.
0: Λένε συνέχεια, λένε καρτέλ. Καρτέλ εκεί, καρτέλ από εδώ, καρτέλ από εκεί.
5: Ζητώ συγγνώμη, αλλά θα πρέπει η δικαιοσύνη να τους καλέσει να εξηγήσουν και να δώσουν τα στοιχεία αν υπάρχει καρτέλ. Αν υπάρχει καρτέλ, είμαστε μαζί τους να το διαπιστώσουν.
0: Θα πούνε τη δικαιοσύνη ότι ποινικοποιείται η πολιτική ζωή. Θα πούνε μετά. Θα πούνε ένα όρια, ο Άριος Πάγος τους έβαλε ο Κούλης και πώς το λένε, και πολιτικοποιούν την πολιτική ζωή.
5: Καταγγέλουν ένα έγκλημα. Το καρτέλ είναι έγκλημα. Σημαίνει ότι έχουν συνεννοηθεί κάποιοι άνθρωποι και έχουν ορίσει κάποιες τιμές τις οποίες τις παίρνουν από τη δική μας τσέπη. Αν μου παίρνουν εμένα από τη δική μου τσέπη, θα πρέπει αυτό μας το διερευνήσουν. Συγγνώμη, αν τη βγάλουμε όλη την προεκλογική περίοδο να συζητάμε αορίστως περί καρτέλ, τα οποία μπορεί και να υπάρχουν. Εγώ γιατί να βγω για να πω ότι ναι, δεν υπάρχουν καρτέλ. Ας το διερευνήσουμε. Εδώ υπάρχει πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος λέει ανοιχτά ότι θα συγκρουστώ με τα καρτέλ. Θεωρεί ότι υπάρχουν καρτέλ, με τα οποία θα συγκρουστεί κιόλας. Δεν μπορεί να είναι μια πολιτική συζήτηση. Σωστά το είπε ο Ζαχαρός. Αυτό που λέτε, πώς το είπε ο Στυλιανό, πολύ ωραία, ναι, είναι μηνύσιμο.
0: Μηνύσιμο.
5: Καταγγελεί έγκλημα. Δεν το συζητάμε. Είναι οικονομικό έγκλημα το να λειτουργήσει ως καρτέλ.
0: Ναι, ούτε τα δύο δηληστήρια θα κινηθούν εναντίον των Πασόκων και των Σιριζέων και των Ελασιτών του Τσίπρα που μιλούν για τα καρτέλ. Και έτσι διονύζεται η παπάντζα στην κοινωνία και η κοινωνία μπολιάζεται όχι για το αν θα πρέπει να έχει καλή ή κακή γνώμη για το Μητσοτάκη. Ούτε καν με αφορά αυτό. Αλλά αυτό είναι που προσπαθώ να πω και τρελαίνομαι. Ότι εθίζεται να λέει γνώμη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι όλη η ιστορία τώρα. Σου έρχεται το άλλο στο παράθυρο, από τον έχει από δίπλα, και λέει ψέματα, παιδί μου. Είτε γιατί δεν ξέρει, είτε γιατί θέλει να το κάνει συνειδητά. Πάντως η συζήτηση γίνεται πάνω σε ένα στρεβλό δεδομένο. Αυτό είναι το
5: να
0: πρόβλημα.
5: Να και τ' άλλο. Επειδή έχουν γεμίσει τα παράθυρα πραγματικά με ανθρώπους που λένε ότι δεν απαγορεύεται να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Συμφωνώ απόλυτα μαζί τους. Δεν απαγορεύεται ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Αυτό είναι το ένα σκαλί, η μία προϋπόθεση. Και η δεύτερη προϋπόθεση που υπάρχει είναι αυτή η δυνατότητα να ξοδεύουμε, που είναι ευρωπαϊκός νόμος, η οροφή δαπανών, την οποία όλες οι χώρες φτάνουν. Και εμείς έχουμε από τις ψηλότερες στην Ευρώπη, το 3,6. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη το έχει φτάσει, είναι 3,6. Αν είχε χαλάσει λιγότερα, θα λέγαμε μακριά. Δεν έχει φτάσει σε αυτή την οικονομική κρίση, την κρίση ακρίβειας, να δώσεις λεφτά στον κόσμο. Το έχει φτάσει. Για να μπορέσει να ξοδέψει παραπάνω, θα πρέπει να αυξηθεί αυτή η οροφή δαπανών. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή έγκριση.
0: Ωραία, εξήγησε γιατί, όπως λέει, και με αυτό κλείνουμε για σήμερα τουλάχιστον, λέει ο Θοδωρής Κωνσταντινόπουλος εδώ στην πλατφόρμα 1003, η Τουρκία σήμερα που μιλάμε έχει το ντίζελ στο 1,71. Εμείς 2,20. Μπορείς να μας πεις γιατί?
5: Πρώτα απ' όλα γιατί είμαστε μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι φόροι είναι φιλοπεριβαλλοντικοί, οι συγκεκριμένοι φόροι στα καύσιμα. Γι' αυτό και μιλάμε για κατόφλι φόρων. Γιατί λέμε για κατόφλι ειδικών φόρων κατανάλωσης? Γιατί είναι στο ανώτερο συντελεστή ο ΦΠΑ? Γιατί η ευρωπαϊκή πολιτική έχει κρίνει ότι προκαλείται πρόβλημα με τα συγκεκριμένα καύσιμα, δηλαδή τα προϊόντα πετρελαίου και το φυσικό αέριο, και τα φορολογεί παραπάνω προκειμένου να μειωθεί η κατανάλωση. Και από εκεί και πέρα κάθε χώρα, ανάλογα με τη φιλοπεριβαλλοντική της ευαισθησία ή τις ανάγκες ταμιακές, βάζει παραπάνω φόρους. Στην Τουρκία δεν λειτουργούν έτσι ακριβώς, όπως και σε όλες τις τρίτες χώρες. Στον τρίτο κόσμο δεν υπάρχουν καθόλου φόροι τη φιλοπεριβαλλοντική. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Αλλά στην Ευρώπη, τη ΣΥΚ, εδώ που ζούμε κτλ., μας ενδιαφέρει το περιβάλλον. Τι να κάνουμε?
0: Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα στην Ελλάδα μας. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να πετυχήσει στην Κωνσταντινούπολη, είναι και δίπλα, να πηγαίνει, έρχεται και θα ζει και ωραία. Λοιπόν, θα είναι και στο πάνω στο Βόσπορο, σούπερ. Για μένα, ας πούμε, που την αναπολώ την πόλη, εκεί το που γεννήθηκα δηλαδή, θα είναι ωραία. Πάμε παρέα, Θοδωρή μου. Λοιπόν, Νίκο, έρχεσαι και εσύ, ωραία. Πολύ ωραία. Τώρα, θέλουν να αναρτήσω κάπου αυτά που μας είπες, προκειμένου να τα ξέρουν και οι ίδιοι εδώ οι φίλοι της παρέας. Θα το φροντίσω και αυτό, αγαπητή μου Ελίνα. Ελένη. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε αύριο. Να είσαι καλά. Ζητώ συγγνώμη από τον κύριο Λιγκερίδη, τον κύριο Θανάση Λιγκερίδη. Σήμερα θα μιλούσε ο κύριος Λιγκερίδης. Λυπάμαι, δεν το έπρεπε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με τον Νίκο Φιλιππίδη, για να μπορούν να εξηγηθούν μερικά πράγματα, να μπορούμε να συζητούμε πάνω σε δεδομένα αλήθειας. Και ο καθένας μετά να πει τη γνώμη του. Του αρέσει, δεν του αρέσει, μια άλλη ιστορία. Αλλά μην οικοδομούμε πολιτική άποψη πάνω στο ψέμα. Αυτό είναι το άτιμο. Δεν ξέρω αν γίνεται κατανοητό, δηλαδή πάνω στην μπαμπάτζα. Παρακαλώ, διάλειμμα εδώ.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 3 με την Αθηνά Μαράκη. Τριωρή συνάντηση είχαν χθες Αμερικανοί και Ιρανοί αξιωματούχοι στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, διαβίβασε σύμφωνα με Ιρανικά μέσα στον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ, τους φιωρούς της Τεχεράνης για το άνοιγμα των στρατηγικής σημασίας στενών του Ορμούς. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι όροι για το άνοιγμα των στενών περιλαμβάνουν την άμεση άρση του ναυτικού αποκλεισμού που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες, την άμεση αποδέσμευση ιρανικών περιουσιακών στοιχείων και τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για μια πολύ καλή συνάντηση, αναφέροντας μάλιστα πως έχει προγραμματιστεί άλλη μία στο πολύ κοντινό μέλλον. Μετά τη συνάντησή του με τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ, ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την προοπτική επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Τον Ισοτυρανή συνομιλούν με τις ΗΠΑ, ωστόσο δεν μπορεί να τους επιτρέψει να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα. Από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος τόνισε πως ο ίδιος έχει να λάβει μία απόφαση. Είτε να καταλήξει σε συμφωνία με την Τεχεράνη, είτε να αφανίσει την Ισλαμική Δημοκρατία. Τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς υπερασπίστηκε ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν. Σε μια έντονα φορτισμένη ομιλία από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Μακρόν επισήμανε πως είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε ένα θέμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη. Παράλληλα, διερωτήθηκε ποια είναι η αξιοπιστία μας εάν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα. Ο Γάλλος πρόεδρος τόνισε πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, καταγγέλλοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από έπικους στη Δυτική Όχθη. Ο Μακρόν προειδοποίησε επίσης και για τον κίνδυνο να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας στον κόσμο, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση να ενισχυθεί ο ρόλος των Ηνωμένων Εθνών με στόχο τη διατήρηση μιας πολιτισμένης διεθνούς κοινότητας. Εκεί όπου επιχειρείται να επιβληθεί ο νόμος του ισχυρότερου, εμείς οφείλουμε να υπερασπιστούμε τη δικαιοσύνη, το κοινό συμφέρον, τόνισε. Σφοδρή επίθεση κατά του Γάλλου Πρόεδρου Εμμανουέλ Μακρόν εξαπέλυσε η κυβέρνηση του Ισραήλ, για όσα ανέφερε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων στην αντίδρασή του το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου λίγες ώρες πριν την προγραμματισμένη ομιλία του στη Γενική Συνέλευση. Παράλληλα, κατηγόρησε τον Μακρόν για άγνοια που, όπως υποστήριξε, δεν αποτελεί δικαιολογία. Στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, αναφέρθηκε ο Τούρκος Πρόεδρος, θα γίνει Περντογάν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, δηλώνοντας ότι η Τουρκία επιθυμεί τα υφιστάμενα ζητήματα να επιληθούν στη βάση των σχέσεων καλής γειτονίας και σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Πρόσθεσε πως η τουρκική πρόταση για τη διεξαγωγή διάσκεψης για την Ανατολική Μεσόγειο θα συμβάλλει στη δημιουργία ενός κοινού πεδίου συνεννόησης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να αναγνωρίσει το ψευδοκράτος και να συνάψει μαζί του πολιτικές, διπλωματικές και οικονομικές σχέσεις. Σχετικά με τη Γάζα, ο Ταγί Περντογάν τόνισε πως η Παλαιστίνη είναι θύματα της κρατικής τρομοκρατίας του Ισραήλ. Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια γενοκτονική νοοτροπία, πρόσθεσε. Η Ισραηλινή αντιπροσωπεία αποχώρησε από τη Γενική